0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
3: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
1: Είτε μέσα στο γήπεδο.
2: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
1: Είτε έξω από αυτό.
3: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
4: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
1: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
6: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
0: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Super Sport 104. Καλό πρωινό. Σήμερα είναι Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Θα το λέω και θα το ξαναλέω. Χαρά στην υπομονή σας το πρωινό. Έχει πάρα πολύ κίνηση και σήμερα. Και όταν βλέπεις ότι ξεκινάει η ουρά για τα φώτα του καλησπέρα σχεδόν από το Γασιπί, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι ζώρικα. Τι σημαίνει αυτό? Υπομονή και μόνο υπομονή. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο, γιατί είναι μια διαδικασία η πρωινή στην οποία μπαίνουμε αναγκαστικά στον κόπο να την κάνουμε. Από τη στιγμή πρέπει να πάμε στις δουλειές μας. Τι να κάνουμε δηλαδή. Έχει κίνηση. Σήμερα τελειώνει ο μήνας. Αύριο είναι αργία, έτσι, 1η Οκτωβρίου. Και ετοιμάζεται από αυτό τουλάχιστον που είδα εκεί στο Στρόβολο μεγάλη παρέλαση στην παρουσία των F-16. Δύο F-16 πέταξαν ζευγάρι χτες πάνω από τον ουρανό της Λευκωσίας. Έψαχνε πολλοί κόσμο να τα δει. Τα είδε βασικά, όχι να τα δει. Τα είδε και υπήρχαν διάφορα σχόλια στα social media. Εν πάση περιπτώσει αναμένεται μια, έτσι, μεγάλη παρέλαση αύριο, πιο μεγάλη από τα τελευταία χρόνια, μία από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών. Κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι. Σήμερα μπορεί να έχουμε βροχούλες ή βροχάρες, δεν ξέρω. Θα έχουμε αργότερα τον Τάσο Ιεροδιακόνου για να τα συζητήσουμε αυτά. Αλλά φαίνεται ότι η μέρα, ο Σεπτέμβρης, θα μας αποχαιρετήσει με βροχές. Οπότε, ναι, είναι μια.

0: διαδικασία, την οποία θα τη ζήσουμε και αυτή. Λοιπόν, μεσοβδόμαδα μπάλα δεν έχει όσο αφορά ομάδες εδώ στην Κύπρο ή γενικότερα τις εθνικές. Αύριο περιμένουμε την Εθνική Ελλάδα, η οποία στην κατάμεστη Τούμπα αντιμετωπίζει την ομάδα της Ολλανδίας. Ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Γενικά εύκολα παιχνίδια δεν υπάρχουν, αυτό το έχουμε ξαναπεί πολλάκις. Ενώ η Κύπρος παίζει την Παρασκευή με το Μαυροβούνιο, με την Αρμενία, συγγνώμη, στο Γασιπί. Άρα να περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει αυτό το κομμάτι. Στην Ελλάδα πάντως υπάρχει παράνοια, έτσι, για την Εθνική Ελλάδας. Delirio θα έλεγα, sold out σε χρόνο 0 τα μάτς με Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα. Αυτό που έγινε με τα εισιτήρια ήταν πραγματικά απίστευτο, δηλαδή να έχει 100.000 άτομα στη λίστα αναμονής για το εισιτήριο, για εισιτήρια στην Τούμπα. Εντάξει, θα μπορούσε να πάει ο ΑΚΑ να έχει περισσότερο κόσμο. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι γενικά υπάρχει πάρα πολύ, πώς το λένε, τεράστιο ενδιαφέρον για αυτά τα μάτς και ελπίζουμε ότι θα πάρουμε κάτι καλό. Είναι δύσκολο το μάτς, πάρα πολύ δύσκολο το μάτς και με τους Ολλανδούς και με τους Γερμανούς, τα εντός μιλάω πλέον. Όταν τελειώσει αυτό το παράθυρο των εθνικών, θα έχουμε ένα ακόμα το Νοέμβριο με δύο μάτς. Εκεί η Ελλάδα θα παίξει με Ολλανδία εκτός και με Σερβία μέσα. Έτσι. Αντιλαμβάνεστε ότι αν κερδίσουν οι εθνικοί την ομάδα της Ολλανδίας αύριο, τότε θα βλέπει ξεκάθαρα για πρωτιά στον όμιλο. Νομίζω θα μπορεί να το κυνηγήσει. Αν βασικά στα δύο παιχνίδια με Ολλανδούς και Γερμανούς δεν χάσει. Είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο, ένα σενάριο το οποίο όμως είναι μέσα από δύσκολο μονοπάτι και επαναλαμβάνω, θα δούμε αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Χτες για το Nations League είχαμε Τσεχία-Αγγλία 0-2, Ισπανία-Κροατία 4-1, Σκωτία-Ελβετία 0-3, Σλοβενία-Σκόπια 2-0, Φιλανδία-Λευκορωσία 0-0, Σαν Μαρίνο-Αλβανία 0-3, Μολδαβία-Φαρόε 1-1, Σλοβακία-Καζακστάν 2-1, Βουλγαρία-Εστονία 0-0, Λουξεμβούργο-Ισλανδία 0-3. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία υπήρχαν στο πρόγραμμα για την στη βραδιά χτες για το Nations League. Πέτυχε πολύ μεγάλη νίκη ο Στίβ ο Κωνσταντινίδης, ο Στίβ Κουτσάρη τη Ρουάντα, και πήγε κέρδισε το Βοζίνια μέσα στο Καπεβέρντε. Το Βοζίνια και η παρέα του είχαν πάει Μουντιάλ, τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Προηγήθηκε κιόλας στο Καπεβέρντε το πράσινο ακροτήρι και τους έριξε ένα δίμπαλο η Ρουάντα. 1-2. Ο Στίβ είναι πρώτος στον όμιλο για το Nations, το Africa Cup of Nations. Έχει 6 βαθμούς, 6 βαθμούς έχει και το Μάλι, χωρίς βαθμούς πώς το λένε, το Κάπε Βέρντε και η Λιβερία, και από ό,τι φαίνεται αν συνεχίσει έτσι θα προκληθεί στην επόμενη φάση, 2 πρώτοι περνάνε. Ο Στίβ κάποια στιγμή πρέπει να τον φέρουμε εδώ στην Κύπρο, δεν ξέρω πότε θα γίνει. Μου νιώσει και γέρας, ακούω για τον Στίβ ότι πρέπει να γίνει ο προπονητής της εθνικής ομάδας, δεν τον εμπιστεύχε κανένας, αλλά στις εθνικές που έχει πάει και σε μικρές εθνικές, δηλαδή αναλόγου βεληνικούς, έχει κάνει θαύματα και πιο πολλά. Δηλαδή πήγε τους Ινδούς στο αντίστοιχο Euro, δηλαδή στο ασιατικό κύπελο, που η Ινδία, ας πούμε, δεν έχουν μπάλα. Στην Ινδία έχουν μοσχάρια, έχουν τις ιερές αγελάδες, έχουν κρίκετ, έχουν τίκα μασάλα, κάρι, αυτά έχουν οι Ινδοί. Ποδόσφαιρα δεν έχουν και κατάφεραν να τους πάρει εκεί. Τέλος πάντων, κλείνω την παρένθεση. Εδώ στα δικά μας περιμένουμε να δούμε την προετοιμασία των ομάδων, να δούμε πώς θα πάει όλη η διαδικασία, έτσι σιγά σιγά, γιατί από Δευτέρα μπαίνουν στα πιο δύσκολα με δεδομένο ότι επιστρέφουν οι διεθνείς, Τρίτη μάλλον επιστρέφουν οι διεθνείς, οι Κύπροι, από τη στιγμή που έχουμε και το παιχνίδι με τους Λετωνούς την ερχόμενη Δευτέρα επίσης στην Κύπρο. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να κάνουμε ένα πρώτο μικρό break, να πάω να φέρω εφημερίδες από το περίπτερο, όπως μου λένε, καλά πας στο περίπτερο, στο περίπτερο πάω, ναι. Εδώ στα Λατσιά πετάγομαι στο περίπτερο, φέρνω εφημερίδες και ξαναέρχομαι. Super Sport 104.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
4: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
5: Παρατηρείς αίμα όταν βουτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
6: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
7: Όταν η ποιότητα συνδυάζεται με ιδιαίτερο design, τότε μιλάμε για Bucati και πάμε πετρολίνα. Bucati, η τέχνη του ιταλικού σχεδιασμού σε μια συλλογή μαχαιριών για την κουζίνα σου. Με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης αξίας 10 ευρώ σε πρατήρια πετρολίνα Agip και Eni, μαζεύεις αυτοκόλλητα μέσω My Petrolina App και κάνεις δικά σου τα αγαπημένα μαχαίρια Bucati με έκπτωση μέχρι και 78%. Η προσφορά διαρκεί μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Petrolina.com.cy.
8: Ποιος είπε ότι η καλύτερη μπουκιά είναι πάντα στη μέση? Στην Papa Jones πήγαμε την απόλαυση μέχρι την άκρη. Γνώρισε τη νέα Cheddar Stuff Crust. Αφράτη ζύμη γεμισμένη με πλούσιο λιωμένο cheddar. Και το καλύτερο, μόνο στην Papa Jones έχεις τόσες επιλογές σε γεύση Stuff Crust. Όχι μία, όχι δύο, τρεις διαφορετικές επιλογές για να διαλέξεις την αγαπημένη σου. Γιατί όταν η άκρη είναι τόσο νόστιμη, κανένα κομμάτι δεν μένει πίσω. Παράγγειλε τώρα στο www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa Jones. Better ingredients, better pizza.
9: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Αλάμπρα φρέσκο γάλα πλήρες ή ελαφρύ 2 λίτρα 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Mas Best Brand κρέμα φοντουκιού με κακάο 400 γραμμάρια 2,19 και επιπλέον cashback 30 cent. Μπαρμπαστάθη Σαρακάς 420 γραμμάρια μόνο 1,65 και επιπλέον cashback 20 cent. Mas, και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
10: Everyone, με 39 και 99 ευρώ
11: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
12: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
14: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρες όσοι είναι στην παρέα μας, έχουμε εφημερίδες. Ευτυχώς πρόλαβα, πήγα, ήρθα από το περίπτερο. Σε έφερα εδώ τις εφημερίδουλες, να δούμε τι είναι φρέσκες, φρέσκες. Λοιπόν, για να δούμε τι λένε οι εφημερίδες. Θα κάνετε εδώ, πάμε ανάποδα σήμερα. Ξεκινάω από Φιλελεύθερο για να φτάσουμε μέχρι την αλήθεια. Πάμε ανάποδα. Τι λέει, Πολύδης είδε χήνα και κάλεσε τη θύρα. Τι είναι αυτό εδώ τώρα. Πέθανε καμιά χήνα στο, τι είναι αυτό, πάρκο αθαλάσσας. Θέλω σπανώ, τι να είναι. Α, ναι, στην αθαλάσσας είχε, πώς το λένε, μολυσμένα πτηνά και 4 άτομα ήρθαν σε επαφή με τις χήνες και τους βάλαν καραντίνα. Ουφ, δεν μπορώ να βάλω για τις πελάρες τώρα. Κρούσμα γρήπης, λέει, των πτηνών στην Κύπρο. Άκου εδώ τι τραβάμε τώρα. Λοιπόν, όσοι πήγατε στο πάρκο αθαλάσσιας και πιάσετε καμιά χήνα εκεί από αυτές που κυκλοφορούν και τις χαϊδέψατε, αλλά καλή μου χήνα. Ελπίζω να μην την έπιασε κανένας και τη μαγείρεψε για να κάνετε κανένα τις βλακίες. Λοιπόν, τέλος πάντων, να ξέρετε ότι πρέπει να ενημερώσετε, διότι παίζει γρήπη των πτηνών. Των πτηνών, δεν ξέρω, πάντως είναι. Εντάξει, θέλει προσοχή, εν πάση περιπτώσει. Μου αρχίζει δεν πρέπει να μου λέτε για τις σκηνές. Κάτσε να δω, γιατί να κλείσω λίγο το κινητό, γιατί θα αρχίσει να βαράει η καμπανέλα και βαριέμαι να κάνω. Να ακούγεται όλη την ώρα το μπιπ, δεν είναι και ωραίο και για εσάς δηλαδή. Καλημέρα στον Ανδρέα, γεια σου Ανδρέα, καλημέρα. Λοιπόν, ο Φιλελεύθερος λέει κατακερματισμένο σκηνικό στον Δυσί. Κρατά κλειστά χαρτιά ο Αβέρο, φέντονος απόϊχος για το περιφόητο δείπνο με τον εκδότη του, πώς το λένε, του Πολίτη. Εντάξει, τα ξέραμε αυτά, τα γράψανε, τα λέγανε, τα είπαν τώρα και δημόσια, ευτυχώς δηλαδή, για να μην έχουμε έτσι θέματα όσον αφορά στο διατάφτα της όλης κουβέντας. Γεια σου ρε Παναγιώτη, καλημέρα. Ναι, έχει ελληνικά F-16 χθες πάνω από τη Λευκοσία και θα είναι στην αυριανή παρέλαση. Θα πετάξουν λέει πάνω από τον ουρανό της Λευκοσίας ζεύγος ελληνικών μαχητικών F-16. Θα πάρει μέρος και μεταγωγικό αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας της Αιγύπτου, ένα Airbus C295, όπως τουλάχιστον φάνηκε κατά τις δοκιμαστικές διελεύσεις, και στρατιωτικό άγημα από την Αίγυπτο στο πλαίσιο της αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών. Μάλιστα. Άντε να δούμε τι άλλο θα δούμε. Ελπίζουμε τα επόμενα χρόνια να είναι ασφαλής ο τόπος, γιατί πολλά γίνονται το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, ο Φιλελεύθερος λέει κάτι άλλο, έχει πολλά θέματα, μικρά τέλος πάντων. Διανόμου λέει εκτός Μητρών Τούρκοι και εταιρείες τους από τον έφορο εταιριών. Μάλιστα. Αυτά. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε στον Πολίτη. Ο Πολίτης τι λέει με το συναγερμό και όλο αυτό το σκηνικό το οποίο έχει πρωταγωνιστεί τον Πολίτη, ενώ τον εκδότη του Πολίτη. Λέει εκλογές φρένο στην εσωστρέφεια. Επίσπευση διαδικασιών στον Δυσί. Επιλέγει υποψήφιο 14 Νοεμβρίου. Υποψηφιότητες στις 13 Οκτωβρίου. Μα βάλουμε υποψήφιο, Μιχάλη. Θα βάλουμε και εμείς υποψήφιο, δεν κατάλαβα δηλαδή. Για πρόεδρο, όχι στο συναγερμό. Γενικά για πρόεδρο. Cyprus Forum μετά θα. Έρχομαι. Cyprus Forum μετά θα είναι το βράβευση. Τι είναι αυτό εδώ, στον Γιώργο Βασιλείου και στον Κώστα Γαβριλίδη. Είναι το φετινό βραβείο Ειρήνης και Δημοκρατίας. Μάλιστα. Κρούσμα γρήπης πτηνών στην Κύπρο. Μην πιάνετε τα πουλιά. Μην πιάνετε πουλιά γενικότερα. Καρδερίνες, πώς το λένε, κότες, παπαγάλους. Δεν ξέρω, κάτι παίζει τώρα με την γρήπη των πτηνών. Προσοχή. Εντός γεσί μπάζει μεταφορά ασθενών, λέει ο πολίτης. Και κλιματιστικά σε σχολεία, τσαπατσουλιές και στην εγκατάσταση. Αυτοί που κάναν τσαπατσουλιές στην εγκατάσταση θα πάνε να τα διορθώσουν. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Πόσο δύσκολο είναι. Όσο δύσκολο και να είναι να τα φτιάξουν, γιατί είναι και επικίνδυνα από ό,τι κατάλαβα. Τουλάχιστον από αυτά τα ρεπορτάζ τα οποία διαβάσαμε. Προχωράμε, πάμε. Μα πού είναι τα αθλητικά του πολίτη, τα κρύψανε. Ένα λεπτό, μισό λεπτό, ρε παιδιά, για να είμαι έτοιμο και για τα αθλητικά. Έχει έτσι πράγμα. Παίζουμε, έχει αθλητικά σήμερα. Ο πολίτης. Έχει. Εγώ, κρύψαν τα αθλητικά. Εγώ είμαι στραβός και δεν βλέπω τίποτα. Το δεύτερο. Λοιπόν, προχωράμε.
Η Χαραυγή λέει επαρκή συντάξεις, ασφάλεια για όλους. Ακέλ και ΠΕΟ ζητούν ουσιαστική συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση με αξιοπρεπή εισοδήματα. Μάλιστα. Πάμε και στην αλήθεια, η οποία στο πρωτοσέλιδο της έχει θέμα το συναγερμό. Διαδικασίες εξπρές των ΔΣΥ. Αντιδράσεις από ιστορικά στελέχη για τα στενάχρονα διαγράμματα επιλογής προεδρικού υποψηφίου. Ούτε ένα μήνα. Τι ένα μήνα. Αφού μέχρι τις 13 Οκτωβρίου πρέπει να έχουν να έχουν κλειδώσει υποψηφιότητες. Αντιπαράθεση λέει για το δείπνο Κρίς Παναγιώτα αρνείται συμφωνία. Ο Αβέροφ απαντά ότι δεν συναντήθηκαν με την ιδιότητα του εκδότη. Μπάχαλο η κατάσταση. Και υπάρχει και ένα άρθρο της αλήθειας, παρέμβαση από την αλήθεια. Τα όπλα στα θικάρια αμέσως είναι ο τίτλος. Μπορώ να το διαβάσω, είναι μεγάλο, μπορεί να το διαβάσετε, είναι στο πρωτοσέλιδο της αλήθειας για τα περί συναγερμού, έτσι. Πάμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα, θα πάμε ανάποδα. Ξεκινάμε με αλήθεια Super Sport. Κυνηγημένος από σύνδρομο στο παρελθόν, οι πορείες του Ερνάν Λοσάδα στις ομάδες που βρέθηκαν κατά τη διάρκεια της δεύτερης σεζόν του δεν είχαν την ανάλογη επιτυχία με την πρώτη του χρονιά. Οκ, εντάξει. Παραπέμπουν σε άλλη εποχή, τα αποτελέσματα της εθνικής στα δύο παιχνίδια δεν ήταν επιθυμητά. Χαραυγή κόσμος των σπορ. Ένας μέτρ στην ανάδειξη ταλέντων. Ποιος είναι αυτός? Ο Χένινγκ Μπεργκ. Γήπεδο του πολίτη. Η ώρα των υπογραφών. Εντός της επόμενης εβδομάδας η ανταλλαγή των τελικών εγγράφων μεταξύ εταιρείας από ΕΛ Σωματείου και επενδυτικού σχήματος. Αυτό είναι πρωτοσέλιδο θέμα, είπα του πολίτη, συγγνώμη, της Goal News είναι αυτό, στο Φιλελεύθερο, στα αθλητικά. Και ο πολίτης λέει πληγώνει μα πεισμώνει. Η συγκομιδή ήταν φτωχή για την εθνική, όμως μπορεί να γυρίσει την κατάσταση. Μακάρι. Η αρχή πρέπει να γίνει αύριο και βασικά η εθνική, αν θέλει να γυρίσει την κατάσταση, θα πρέπει αύριο και τη Δευτέρα να κερδίσει αύριο την Αρμενία και την Δευτέρα την Λετωνία, την οποία είδαμε ότι είναι μια αδύναμη ομάδα, την οποία δεν καταφέραμε να την κερδίσουμε στο παιχνίδι στην προηγούμενη αγωνιστική. Φέραμε ισοπαλία 0-0. Και καταλαβαίνετε ότι είναι θέμα. Είναι θέμα. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε. Πάντως αυτή είναι η προσπάθεια να γίνει. Δηλαδή να γίνει η προσπάθεια για να πάρουμε δύο νίκες απέναντι σε Αρμένιους και Λετωνούς εδώ στο ΓΑΣΥΠΗ και ο Θεός βοηθός. Αύριο, μεθαύριο είναι το παιχνίδι, έτσι, της Κύπρου με την Αρμενία, και το παιχνίδι της Παρασκευής και το παιχνίδι της Δευτέρας είναι 7 το απόγευμα αυτά τα παιχνίδια, οπότε ναι, περιμένουμε κάτι καλό εν πάση περιπτώσει. Πάμε να δούμε τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν στο πρόγραμμα, στο μενού το αθλητικό, με λεπτομέρειες.

0: Λοιπόν, καλημέρες, μηνύματα ότι θέλετε στο 23-24, μισό λεπτό να τα ανοίξω κιόλας γιατί δεν είχαν κλειστά. Λοιπόν, καλημέρα, Αντώνης υπάρχει ο πρώτος, έκανε ποδαρικό, καλημέρα Αντώνιο, μόνο Μόνια και Λίβερπουλ, καλημέρα και στον Χρήσανθο Μόνια Αιώνια, καλημέρα και στον Παναγιώτη και στον Φώτη, μόνο από όλοι μου λένε τα παιδιά εδώ. Λοιπόν, έχουμε παιχνίδι την Παρασκευή, η Διεθνής είναι στην Κύπρο, για το παιχνίδι με την ομάδα της Αρμενίας. Εντάξει, μπήκαμε με πολύ ψηλές προσδοκίες, να το πω έτσι, αλλά το θέμα είναι ότι το ξεκίνημα είναι φτωχό, έτσι. Δεν αρκεί η καλή εικόνα, η προσπάθεια, το θέμα είναι να έχει αποτέλεσμα. Και αποτέλεσμα δεν είχαμε. Το Χ με τη Λετωνία είναι αποτυχία. Η ήττα με το Μαυροβούνιο προφανώς και είναι αποτυχία, η κάθε ήττα. Άρα όλα αυτά είναι κάτι τα οποία πρέπει να τα διαχειριστούμε αναλόγως. Τώρα αν θα τα καταφέρουμε ή όχι, ναι, να το δούμε, εν πάση περιπτώσει. Να τα κάνουμε πάνω μας άλλοι, όχι να κερδίσουμε και τα δύο. Καλημέρα. Γεια σου, 442, καλημέρα. Λοιπόν, δεν ξέρω. Ελπίζω, παιδί μου, τι να σου πω τώρα. Ο Μάντζιος είπε στους διεθνείς, ψηλά το κεφάλι. Μην απογοητεύεστε. Εντάξει, οκ. Άτε. Α, δούμε τι θα δούμε. Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν είναι εύκολο κανένα παιχνίδι. Δεν τα πάμε καλά, δεν ξεκινήσαμε καλά. Έχουμε μουρμούρα, την κλασική μουρμούρα. Και το κακό είναι ότι οι πλήστοι από τους φιλάθλους δεν ασχολούνται με την εθνική. Θα το δούμε και μεθαύριο. Όπως είπα, θα πάω την Παρασκευή να δω το παιχνίδι από κοντά στο Γασιμπή. Σκέφτομαι να κάνω και live, ένα vlog εκεί στο γήπεδο, να το σχολιάζουμε παρέα. Θα δω. Πάντως το σίγουρο είναι ότι κόσμο πολύ δεν θα έχει. Το εισιτήριο είναι 10 ευρώ και υπάρχει αυτό το οικογενειακό 15 ευρώ, πάει όλη η οικογένεια, δύο μεγάλοι, δύο μικροί. Θα έχει και Αρμένιους αρκετούς, γιατί έχει μεγάλη παροικία εδώ στην Κύπρο, είναι αδέρφια μας οι Αρμένοι. Να δούμε, το μάτς είναι 7 η ώρα. Η προετοιμασία συνεχίζεται και σήμερα και αύριο. Να δούμε ποιες αλλαγές θα κάνει, γιατί θα έχουμε δύο αναγκαστικές, ο Τσάρουλας και ο Σωτηρίου. Τσαρούλας τελικά. Τσαρούλας. Τσαρούλας ή Τσαρούλα. Έχει και σου στο τέλος. Αποφάσισε. Τσαρούλα ή Τσαρούλα. Ρε, Τσαρούλα ή Τσαρούλας. Α, έτσι, ό,τι να είναι. Εντάξει.
1: Εγώ είμαι βουλής, θα βουλήσω.
0: Πουλής. Εντάξει. Ό,τι να είναι και εσύ. Να σου πω. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτοί οι δύο θα λείπουν. Ο Τσαρούλας και ο Σωτήριο Κωνσταντίνος. Να δούμε τι αλλαγές θα κάνει ο. Υποψιάζομαι περίπου τι αλλαγές θα κάνει ο Μάντζιος, αλλά να το δούμε και στην πράξη. Παίζει Ελπίδες σήμερα με την ομάδα του Κωσόβου, ένατη αγωνιστική. Δεν έχουμε, πώς το λένε, κανένα στόχο σε αυτόν τον όμιλο. Δεν πήγε καλά η Ελπίδων. Απλά θέλουμε να τελειώσουμε τον καλύτερο δυνατό βαθμολογικό απολογισμό. Οπότε ένα μάτσο το οποίο θα γίνει στην Πρίστινα, είναι 8 το βράδυ αυτή η αναμέτρηση. Μακάρι να πάρουν μια νίκη σε επίπεδο Ελπίδων. Τι να πω. Γενικά, ό,τι κερδίζεις με τις εθνικές, είτε είναι αντρών είτε μικρότερες εθνικές, καλό είναι. Είτε επίσημα είτε φιλικά. Στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για επίσημα. Οκ. Προχωράμε. Μα έγινε μια συνάντηση πριν από λίγες μέρες. Έμαθα χτες λεπτομέρειες. Είχε πριν δύο εβδομάδες συνάντηση στην Λεμεσό, σε ξενοδοχείο, η ΚΟΠ με τους προέδρους των ομάδων. Και αυτή είναι η official η συνάντηση. Λοιπόν, έγινε στο ξενοδοχείο, τέλος πάντων, με ενδιαφέρει, σαν ξενοδοχείο στη Λεμεσό. Και συζητήθηκαν διάφορα πράγματα, διαιτησίες, VAR, μπλα μπλα μπλα κλπ. Έλα που μερικά 24 ώρα αργότερα έγινε μια άλλη συνάντηση, μυστική, σαν μυστικός δείπνος. Πήραν μέρος 6 ομάδες, όλες πρώτης κατηγορίας. Συζητήθηκαν πολλά θέματα. Συζητήθηκαν οι εκλογές της ΚΟΠ, οι οποίες είναι του χρόνου. Συζητήθηκε το κομμάτι διαιτησίας. Συζητήθηκε και το κομμάτι λίγκας, δηλαδή δημιουργίας λίγκας, να φύγει το πρωτάθλημα από την ΚΟΠ και να το πάρουν πάνω τους οι ομάδες. Δηλαδή κάτι παρόμοιο το οποίο γίνεται και στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες. Δεν ξέρω ποια θα είναι η συνέχεια, δηλαδή αν θα ξαναγίνει η συνάντηση αυτών των ομάδων. Επικεφαλής της πρωτοβουλίας είναι μία από τις μεγάλες ομάδες της Κύπρου. Και επαναλαμβάνω, πήραν συνολικά μέρος 6 ομάδες σε αυτό το ραντεβού. Και το ανανέωσαν μέχρι νεοτέρας. Τώρα, αν θα πάνε στην επόμενη συνάντηση και επιπλέον ομάδες, δηλαδή οι 6 γίνουν 7 ή 8, δεν το ξέρω. Αλλά το γεγονός ότι 6 ομάδες της πρώτης κατηγορίας έδωσαν ραντεβού, συζήτησαν διάφορα θέματα, δείχνει ότι κάποια κίνηση πάει να γίνει, η οποία αυτή τη στιγμή δεν είναι επίσημη, αλλά εικάζω ότι θα γίνει επίσημη, τουλάχιστον από τις προθέσεις της μίας ομάδας εκ των 6. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα σας πω τις ομάδες, είναι ότι εκπροσωπήθηκαν όλες οι επαρχίες. Αυτό μπορώ να το πω μέχρι εκεί. Και το ψάχνω, περιμένω να δω ποια θα είναι η επόμενη εξέλιξη, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική όταν 6 ομάδες της πρώτης κατηγορίας κάνουν ένα μυστικό δείπνο και συζητούν διάφορα θέματα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και από τις υπόλοιπες ομάδες, οι οποίες προφανώς μπορεί να διαφωνούν ή να συμφωνούν. Θα το δούμε. Αν οι 6 γίνουν 16, είναι κάτι το οποίο θα φανεί σύντομα. Λοιπόν, αυτά. Προχωράμε. Πάμε στα ΠΟΕΛ. Η επόμενη εβδομάδα φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντική για την πορεία της συμφωνίας, τουλάχιστον από αυτά που ακούμε. Συγγνώμη, για την πορεία της συμφωνίας ανάμεσα στην εταιρεία του ΑΠΟΕΛ, το σωματείο και το επενδυτικό σχήμα του Σάβα Λιασί. Θα υπάρξει, τώρα νομικήστικα δεν ξέρω πώς είναι η διαδικασία, αλλά αυτό που μαθαίνω είναι ότι θα υπάρξει ανταλλαγή τελικών εγγράφων δηλαδή που διέπουν την συμφωνία των πλευρών, και ουσιαστικά μπαίνει στην τελική ευθεία οι υπογραφές και η οριστικοποίηση της συμφωνίας. Συγγνώμη. Εντάξει, η διαδικασία έχει ακόμα αρκετά βήματα. Υπάρχει, όταν γίνει η ανταλλαγή των εγγράφων, η τελική συμφωνία θα σταλεί στην ΚΟΠ για τις απαιτούμενες εγκρίσεις. Εκεί λοιπόν βρίσκεται πλέον το μεγάλο ορόσημο. Αφού με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας μπορεί να ενεργοποιηθεί και η οικονομική ουσιαστικά συμμετοχή του Σάβα Λιασί στα το ΑΠΟΕΛ, κάτι το οποίο κρίνεται πολύ σημαντικό με δεδομένο ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να πληρωθούν το επόμενο διάστημα. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει μισθοδοσία μέχρι το φινάλε του μήνα, δηλαδή σήμερα αύριο πρέπει να πληρωθούν οι παίκτες. Οι παίκτες έχουν πληρωθεί για τον Αύγουστο. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου πρέπει να πληρωθεί ένα ποσό στο φόρο και στις κοινωνικές ασφαλίσεις, 1,5 εκατομμύριο, άρα πολύ περισσότερο από τη μισθοδοσία. Αυτό που γράφτηκε μάλλον από τα προηγούμενα 24 ώρες είναι το ΑΠΟΕΛ ψάχνει 9 εκατομμύρια μέχρι το τέλος του 2026. Δεν ξέρω αν είναι ισχύει αυτό το ποσό ακριβώς, αλλά ακούγεται πάρα πολύ μεγάλο και μπορεί να είναι αυτό. Δηλαδή μιλάμε ουσιαστικά για 3 μήνες και κάτι ψηλά. Η διοικητική μετάβαση συνδέεται και με τη μεταφορά της άδειας, με στόχο αυτό να ολοκληρωθεί Μάρτιο του 27, όπως είναι το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Άρα εξού και οι διαδικασίες οι οποίες τρέχουν και θα πρέπει να συντομεύσουν το επόμενο διάστημα. Αυτή είναι η διαδικασία. Θυμίζω ότι η συμφωνία αποκλειστικότητας με το επενδυτικό σχήμα Λιασί έχει πάψει να ισχύει από τον προηγούμενο μήνα. Έτσι, υπήρχε μια συμφωνία αποκλειστικότητας συζήτησης και ενδιαφέροντος από αυτό το σχήμα. Όμως η εταιρεία του ΑΠΟΕΛ δεν άνοιξε συζήτηση με άλλον ενδιαφερόμενο. Η στάση αυτή εντάξει, λέει πράγματα, αφού η διοίκηση Φωτίου είχε δεσμευτεί ότι θα εξαντλήσει τη συγκεκριμένη διαδικασία και έμεινε συνεπής σε αυτή τη γραμμή. Αυτή τη στιγμή ο Σάβα Λιασί δείχνει η μοναδική σωτηρία για το ΑΠΟΕΛ όσο αφορά το οικονομικό και όχι μόνο κομμάτι. Περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη.

Η Ομόνοια συνεχίζονται οι προπονήσεις στο Ηλιασπούλος κανονικά αυτές τις μέρες. Εντάξει, ο Μπέρκ προφανώς και περιμένει την επιστροφή των διεθνών σταδιακά για να μπει full σε προετοιμασία. Η Ομόνοια έχει προγραμματισμένο φιλικό στο Ηλιασπούλος στο Γέρι με τον Ολυμπιακό Λευκοσίας. Μεθαύριο θα γίνει αυτή η αναμέτρηση. Δεν έχει κάτι καινούριο όσον αφορά θέματα στην ομάδα από τη στιγμή που μπαίνει σε έναν Οκτώβριο ο οποίος θα είναι πάρα, πάρα πολύ γεμάτος με πολλά παιχνίδια και στην Κύπρο αλλά και στην Ευρώπη. Άρα υπάρχει διπλό έτσι μέτωπο για την Ομόνοια και αυτό χρειάζεται πλήρη ετοιμότητα της ομάδας. Αυτό που περιμένει ο Μπέρκ είναι να επιστρέψουν όλοι οι διεθνείς υγιείς, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο, έτσι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Το ίδιο σκηνικό και στην Πάφο. Ο Ρικάρντο Σαπίντο θέλει να διορθώσει κάποια πράγματα όσον αφορά την εικόνα της ομάδας. Με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, το ξεκίνημα της Πάφου στο πρωτάθλημα δεν είναι και το καλύτερο δυνατό, ειδικά εντός έδρας όπου δεν έχει καταφέρει να κερδίσει ακόμα. Άρα είναι κάτι το οποίο θα περιμένουμε να δούμε πώς μπορεί να το διορθώσει. Και είναι θέμα καθαρά προπονητή, έτσι, τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν είναι θέμα παίκτων. Είναι θέμα πώς θα το διαχειριστεί ο προπονητής. Θυμίζω ότι η Πάφος ξεκινάει Conference League μέσα στον Οκτώβριο, που σημαίνει ότι η όλη αυτή η διαδικασία θα είναι εδώ επίσης και στην Πάφο πάρα, πάρα πολύ γεμάτη.

0: Πάμε και στον Απόλλωνα, όπου εντάξει, ο Απόλλωνα έχει φάει 5 γκολ μέχρι τώρα, αλλά 3 από τα 5 γκολ είναι από το πέναλτι. Έτσι, δεν, εντάξει, το πέναλτι είναι η πιο δύσκολη διαδικασία για την άμυνα, για τον τερματοφύλακα, γενικότερα για μια ομάδα. Ανεβάζουν ρυθμούς προπονήσεων ο Γκασπάρ και ο Λιούμπιτς από αυτά που έχουμε μάθει, και ο Μπράουν. Οπότε εκτιμάται πως με την επανέναξη του πρωταθλήματος θα είναι ατιμοπόλεμη απέναντι στον Ήψονα. Δεν παίζει ο Απόλλωνας, νομίζω. Και ο Οσμπόλ, το οποίο είχε ταλαιπωρηθεί από στομαχικές διαταραχές. Προφανώς δεν μπορεί να πονάει το στομάχι του τρεις εβδομάδες, άρα ο παίκτης ήταν έτοιμος. Αυτοί που δεν θα παίξουν στην επανέναξη είναι ο Ανδρέου και ο Σπόλιαριτς. Είναι ακόμα στα πιτς για τον Απόλλωνα. Θα το δούμε τον Απόλλωνα, ο οποίος πλέον με τις επιστροφές πολλών και σημαντικών παικτών είναι σε μια διαφορετική διαδικασία και προφανώς θα τον κρίνουμε πολύ πιο διαφορετικά από τη στιγμή που θα είναι όλοι παρόντες ή σχεδόν όλοι παρόντες για τον coach τον Λοσάδα. Αυτά, 7 και 29 προς 30 πρώτα λεπτά. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε ακόμα. ΑΕΚ, ΑΕΛ, Ανόλα, Άρης κλπ. Οπότε σε λίγο τα υπόλοιπα.
1: Super Sport 104. Η ώρα είναι 7:30. Super Sport 104.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Mass Best Brand Σολομός Νορβηγίας 500 γραμμάρια 9,89 και επιπλέον cashback 40 cent. Mass Best Brand Μωρομάντιλα με Hills Malloys 3x64 φύλλα 3,29 και επιπλέον cashback 30 cent. Mr. Grand Ανθρακούχο ποτό 6x330 ml επιλεγμένα είδη 2,49 και επιπλέον cashback 20 cent. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
3: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
4: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
3: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
4: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
5: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
6: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
5: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
6: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
5: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
7: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά. Πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους. Καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
8: Μετά τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια στο Nations League, η εθνική μας επιστρέφει στις εντός έδρας αναμετρήσεις. Με μοναδικό στόχο το βαθμολογικό κέρδος. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 7 από το Γασιμπή, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Κύπρος-Αρμενία από τον Super Sport 104.
9: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Ονειρεύεσαι το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210 2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει. Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
10: Beauty Sale στα Αέρα. Έως μείον 30% στα αγαπημένα σας skincare brands και δώρο voucher για έκπτωση 20% στις επόμενες αγορές σας σε προϊόντα make-up. Σας περιμένουμε στα πολυκαταστήματα Αέρα, σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο, έως και τις 4 Οκτωβρίου. Αέρα Department Stores. The Shopping Destination.
11: Στάσου απέναντι από τον καθρέφτη. Τέντωσε προς τα πίσω το λαιμό σου. Προσπάθησε να καταπιείς νερό. Δες αν υπάρχει κάποια διόγκωση στην περιοχή του λαιμού. Αν διαπιστώσεις κάτι, επικοινώνησε αμέσως με τον γιατρό σου. Ο καρκίνος του θηρεοειδούς αδένα δεν κάνει διακρίσεις. Η αυτοεξέταση της περιοχής του λαιμού σου μπορεί να σε βοηθήσει στον έγκαιρο εντοπισμό του και στη θεραπεία του. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή.
12: Allwin Care. Περισσότερη φροντίδα για όλους.
13: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
14: Electroline. Έλα στο αύριο.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
17: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
18: Αυτό το Σάββατο, τα γενέθλια του Super Home Center στο Μόλο Βέγκομι. Δεν τα χάνεις με τίποτα. Έλα και εσύ να περάσουμε ένα Super Σάββατο με live link, επιδείξεις προϊόντων, live cooking, διαγωνισμούς, δώρα και εκπλήξεις. Κάνε αγορές 30 ευρώ και άνω και πάρε 20% έκπτωση σε όλα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ, μόνο στο Super Home Center στο Μόλο Βέγκομι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center. Και μην ψάχνετε αλλού.
19: Super Sport Live Link. Η μεγάλη γιορτή της outdoor ζωής έρχεται στη Λεμεσό. Το The Great Outdoor Event 2026. Connected to Adventure by CableNet 3 και 4 Οκτωβρίου στο The Warehouse στη Λεμεσό. Δράση, περιπέτεια και μοναδικές outdoor εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 με Μάκη Νικολάου και Πολύβιο Αλεξάνδρου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. The Great Outdoor Event 2026 by CableNet. Σας περιμένουμε.
20: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε?
21: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
20: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
21: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
0: Τρέξε τώρα σε όλα τα καταστήματα κλίμα για ανανέωση σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Μειον 20 έως 40% σε έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μαγειρικά σκεύη, φυτόριο, διακοσμητικά, ηλεκτρικά είδη, DIY και πολλά άλλα. Από 3η 29 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
2: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
22: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
23: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
25: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, δίνουμε συνέχεια να δούμε τα υπόλοιπα όσον αφορά την επικαιρότητα. Είπαμε, έχουμε αρκετά θεματάκια. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει έτσι κάτι ξεκάθαρο όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, έχουμε ακόμα 10 μέρες. Έτσι, μέχρι το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο στην ΑΕΚ θέλουν λεφτά και καλά κάνουν, διότι θέλουν να αναβαθμίσουν την ΑΕΚ Αρένα. Οπότε η ΑΕΚ είναι από τις ομάδες που έφτιαξε γήπεδο, ένα πάρα πολύ ωραίο γήπεδο, με δικούς της πόρους. Δεν πήρε ουσιαστικά κάποια τρελή βοήθεια από το κράτος και θέλουν τώρα να το αναβαθμίσουν. Οπότε έχουν ζητήσει ένα ποσό της τάξης των 6 εκατομμυρίων ευρώ για παρεμβάσεις που προβλέπονται στη Δυτική και την Ανατολική Κερκίδα. Θα γίνει στέγαστρο, θα υπάρχουν νέα box, θα γίνει μουσείο της ΑΕΚ, άρα ένα ποσό κοντά στα 6 εκατομμύρια. Από αυτά που ακούγονται είναι ότι η στάση του ΚΟΑ καταρχήν είναι θετική. Σας το έχω ξαναπεί, είναι περίοδος τώρα που πρέπει να ζητάτε πράγματα. Γενικότερα οι ομάδες και αυτά. Από τον ΚΟΑ, γενικό από το κράτος, διότι πάμε για εκλογές. Άρα τα βλέπει διαφορετικά η εκάστοτε κυβέρνηση, υπό διαφορετικό πρίσμα. Είναι έτσι τα πράγματα. Τι να κάνουμε τώρα, αφού έχουμε αρχίσει τόσο νωρίς να κινούμαστε σε προεκλογικούς ρυθμούς. Αιτήματα τα οποία είναι απόλυτα δίκαια, όπως είναι η ΑΕΚ σε ένα γήπεδο στολίδι που έχει χτίσει μόνη της, να θέλει μια βοήθεια για αναβάθμιση, ρε παιδί μου, δεν κατάλαβα. Αγωνιστικά εν όψη αραδίπου μέσα ο Σάμπορητ, ο οποίος μαζί με τον Φαντενχόρν λογικά θα είναι το δίδυμο στα στόπερ, λογικά, μάλλον έτσι αντιλαμβάνομαι ότι θα είναι η όλη κουβέντα. Οπότε ναι, να δούμε πώς θα πάει αυτό το παιχνίδι. Η οποία είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και θέλει οπωσδήποτε να κερδίσει το μάτς με τους συμπολίτες, τέλος πάντων, την Ομόνια Αραδίπου. Μια ομάδα που έχει θέμα με τα γκολ είναι η Ανόρθωση, έτσι, γκολ με το σταγονόμετρο, μόνο αποστημένα. Δεν έχει βρει δίχτυα σε κανονική ροή του αγώνα. Ο Κίκο, θυμίζω, έχει βάλει 2 γκολ με πέναλτι, με Αποέλ και Απόλλωνα. Από δικό του κόρνερ στην κεφαλιά του Ράφα Λόπεζ. Γενικά, ο Κίκο είναι μέσα στα 3 γκολ της ομάδας αμοχώς του. Είναι ένα θέμα το οποίο ο κύριος Ελμαέστρο καλείται να το διορθώσει. Η Ανόρθωση, όπου ο Μπέργκστρομ κάνει αγώνα δρόμου για να είναι έτοιμος με την επανέναξη, αυξάνοντας τις επιλογές του προπονητή. Ο Τόσιτς είχε ένα μικρό πρόβλημα, κανονικά διαθέσιμος. Οπότε μετά την ήττα από τη Νέα Σαλαμίνα, βλέπω ότι θα έχει πολλές αλλαγές η ομάδα της αμοχώς του. Στην Ανόρθωση ευελπιστούν ότι η ποινή και κλεισμένο των θυρών που επιβλήθηκε για όσα έγιναν στον ντέρμπι με το Αποέλ μπορεί να αλλάξει. Έχει πάει στο εφετείο η Ανόρθωση. Το εφετείο συνεδριάζει 5 Οκτωβρίου, δηλαδή αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, και τη Δευτέρα συγκεκριμένα. Ευελπιστούν ότι δεν θα είναι αυτή η ποινή, δεν θα παραμείνει εν πάση περιπτώσει. Και αυτό διότι αν θα γίνει αυτό απέναντι στην Πάφο θα έχει κόσμο. Αν όχι, και δεν κόσμο δεν θα έχει, και έσοδα θα χάσει και τη στήριξη των οπαδών. Άρα είναι διπλό, τριπλό το κακό. Οπότε αυτό ευελπιστούν στο εφετείο.

Πάμε στην ΑΕΛ, η οποία ΑΕΛ συνεχίζει και αυτή η προετοιμασία κλπ. Αλμέιδα και Μιλοσάβλεβιτς αναμένεται να ενισχύσουν το πλάνο του Μάρτινς. Ο Ζόκη είναι εκτός, συνεχίζει από θεραπεία. Εντάξει, η ΑΕΛ θέλει μια σταθερότητα. Αν πιάσει μια ροή στην απόδοσή της, στην εικόνα της μέσα στο επόμενο διάστημα, θα μπορέσει να κυνηγήσει αυτά τα οποία ψάχνει, δηλαδή είσοδο στην εξάδα και διάκριση στο κύπελο. Αν όχι, έχει αυτές τις σποραδικές εκλάμψεις, δεν κάνεις τίποτα. Το ρόστερ της ΑΕΛ είναι καλό, είναι καλύτερο σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Το θέμα είναι να βρεθεί η κατάλληλη χημεία, γιατί ακόμα ότι φαίνεται ότι χρειάζεται δουλειά, νομίζω είναι φανερό από αυτές τις μεταπτώσεις στην απόδοση της ομάδας. Αλλά ευελπιστούν ότι ειδικά μετά το μεγάλο διπλό στο Παφιακό θα μπορέσουν να κάνουν πράγματα, να έχουν συνέχεια το επόμενο διάστημα. Διπλανά αποδυτήρια του Άρη, εδώ ο Εφαγγέ είναι στην Αφρική, στην Γκαμπόν, έπαιξε Γκαμπόν, οπότε έπαιξε χτες. Άρα, λογικά, έρχεται πίσω. Εφαγγέ που θεωρείται ένα από τα μεγάλα περιουσιακά στοιχεία του Άρη. Θυμίζω, τον ερχόμενο Μάιο είναι ελεύθερος, άρα αν ο Άρης δεν τον ανανεώσει σημαίνει ότι μπορεί να πάει όπου θέλει την επόμενη χρονιά, και θεωρούν ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής όπου μπορούν να έχουν έσοδα σε περίπτωση πώλησής του, μιλάω πάντα, πέρα από το αυτονόητο της χρησιμότητάς του μέσα στον αγωνιστικό χώρο, γιατί είναι ένας από τους κορυφαίους που ποιοτικά που διαθέτει η ομάδα της Λεμεσού. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το κινήσουν το πράγμα με τον Εφαγγέ. Μικρός είναι, έτσι, 22 ετών. Πέρσι, θυμίζω, είχε 9 γκολ και έπαιξε 28 μεν παιχνίδια, αλλά στα μισά ήταν παγκίτης. Άρα αποκτά μεγαλύτερη σημασία αυτό το 9 γκολ. Ο Μόνη 29 πήρε το Βλαχομήτρο, δεν το ξέρω, Ανέστης Βλαχομήτρος, λέει, έπαιξε Γάλλιο, Ολυμπιακό Β', Καρδίτσα, 24 ετών, επιθετικός Έλληνας. Και είναι το τελευταίο απόκριμα της Ομόνιας 29 Μαΐου. Ο Ύψωνας θα αλλάξει προπονητή. Εντάξει, ο Ύψωνας, είχαν πει ότι πριν την 1η Οκτωβρίου, μάλλον πριν την παρέλαση, εγώ είπα για 28η, θα έχουμε αλλαγή προπονητή. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά είναι σε προχωρημένο στάδιο οι επαφές του Ύψωνα με τον Ισπανό Γκιγέρμο Φερνάντες Ρώμο. Οπότε αυτός θα είναι ο νέος προπονητής. Προφανώς τον Ύψωνα ψάχνουν τρόπο να λύσουν την συνεργασία με τον Δημήτρο Τσιγκρίνσκι, ο οποίος, εντάξει, πέρα από μια υποφερτά καλή εικόνα της ομάδας, δεν κατάφερε τίποτα παραπάνω. Ο Ύψωνας είναι βυθισμένος στην ουρά με 0 βαθμούς.

0: Η Σαλαμίνα συνεχίζει προετοιμασία, το ίδιο και ο Ολυμπιακός. Δεν έχουν ιδιαίτερα προβλήματα οι ομάδες. Θα δούμε γενικά με την επανέναξη αν είναι όλοι διαθέσιμοι. Ο Ολυμπιακός έχει ένα πολύ γεμάτο 20ήμερο, έχει τα δώσει 5 αγώνες. Έχει και, συγγνώμη, έχει και κύπελο μέσα στην όλη αυτή διαδικασία. Νομίζω παίζει με Δόξα, δεν θυμάμαι, νομίζω με Δόξα, Δόξα Ολυμπιακός. Αυτός που δεν υπολογίζεται σίγουρα με την επανέναξη είναι ο Σάπινεν, ο οποίος θέλει λίγο ακόμα χρόνο και περιμένουμε να δούμε αν όντως είναι διαθέσιμο στην συνέχεια. Αυτά για την πρώτη κατηγορία.
1: Το ένθετο Ελλάδα και Διεθνή φέρνει κοντά σας η Hyundai με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Νέο Kona, πιο τολμηρό, πιο δυναμικό, έτοιμο για κάθε περιπέτεια από 24.900 ευρώ.
2: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
3: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
2: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
3: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε εκτός σύνορων τι παίζει όσο αφορά ποδόσφαιρο, μπάσκετ και τα λοιπά. Είχαμε πολλά παιχνίδια μπάσκετ χτες, έτσι. Θυμίζω ότι έπαιξε ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα, κέρδισε στο Κάουνας δύσκολα την Ζαλγκίρις, 91-93 νίκη για τον Ολυμπιακό, με τον Ιβάν Φουρνιέ να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Έκανε ένα σπουδαίο παιχνίδι μαζί με Μοντέρο και τον Βεζένκοφ, αλλά γενικά είναι μια, πώς το λένε, βραδιά η οποία ξέραμε θα ήταν δύσκολη. Είναι δύσκολη η έδρα της Ζαλγκίρις, το Κάουνας. Να δούμε πως θα πάει όλη η διαδικασία στη συνέχεια. Ο Ολυμπιακός έχει το 2-2 μέχρι στιγμής και προφανώς πάει στη συνέχεια με προϋποθέσεις για ακόμα κάτι καλύτερο. Ούτως ή άλλως θέλει να υπερασπιστεί τον τίτλο. Έτσι. Αυτή είναι η διαδικασία και η πραγματικότητα. Ο Παναθηναϊκός παίζει σήμερα 9:15 με τη Βιλερμπάν στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Χτες Ευρωλίγκα, Ντουμπάι Μπαρτσελόνα 94-87. Ανατολού Εφές Ρεάλ 94-84. Φενέρ Μπάγερ 100-76. Ερυθρός Αστέρας Χάπουελ 80-81. Μιλάνο Βίρτους 87-85, κέρδισε το Μιλάνο την Πολώνια. Βαλένθια Μπασκόνια 111-88 και Παρί Παρτιζάν 79-92. Αυτά στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν, μπήκε μάλλον στη μάχη χτες του Eurocup ο Άρης Θεσσαλονίκης, κέρδισε εκτός έδρας τη Λεμάν 73-87, ενώ σήμερα μπαίνει ο ΠΑΟΚ με στόχο και αυτό στην κατάκτηση του τροπέου. Παίζει εντός με την ισπανική Μανρέσα. Το μάτς είναι στις 7.30 τηλεοπτικά από την Νόβα. Κατάμεστο είναι το γήπεδο, είναι sold out το παιχνίδι στο παλατάκι, στο κλειστό δηλαδή του ΠΑΟΚ. Να δούμε, ο ΠΑΟΚ θα έχει κάνει τρομερή ομάδα και να περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει όλη η διαδικασία. Καυτή Τούμπα η Θεσσαλονίκη έχει την τιμητική της αυτές τις μέρες. Παίζει και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ σήμερα με φουλ κόσμο και παίζει αύριο στην κατάμεστη Τούμπα η Ελλάδα. 28.000 φίλαθλοι, τόσους χωράει η Τούμπα. Θα είναι στο πλευρό, τα ειστήρια τόσα είναι. Για νίκη επί της Ολλανδίας, στην διάθεση του Γιωβάνοβιτς είναι και ο Κοστούλας. Ο Τσάβη, ο οποίος είναι ο προπονητής στην Ολλανδία, είπε ότι η κόντρα στην Ελλάδα πρέπει να είμαστε καλύτεροι στην επίθεση και πιο αποτελεσματικοί. Αλλά το έχουμε, ρε παιδί μου, έχουμε και τύχη. Δηλαδή, έχουν τραυματιστεί 3-4 βασικοί από την πλευρά της Ολλανδίας. Και αυτό το κομμάτι μπορεί να μας βοηθήσει. Θα δούμε. Πάντως είναι δύσκολο παιχνίδι. Η προετοιμασία ολοκληρώνεται σήμερα. Θα δούμε. Πάντως είναι δύσκολο παιχνίδι.

Ο Σάλιακας λέει είναι τέλος πάντων, ο Σάλιακας ήταν εδώ στην Κύπρο, έπαιζε με την Καρμιώτισσα, είχε έρθει δανεικός και τον ξέρε κανένας, πήγε πίσω, πείσμωσε, πήγε εξωτερικό, πήγε στον Ολυμπιακό, πάει σε αυτή την εθνική Ελλάδας η οποία για να, στην οποία για να παίξεις πρέπει να είσαι παιχτούρα. Μπράβο του, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Μπράβο του στο Μανώλη Σάλιακα, θα είναι βασικός από ό,τι φαίνεται. Η μεγάλη είδηση βέβαια στο εξωτερικό είναι η ενοχή της Manchester City. Εδώ αλλάζουν πολλά πράγματα όσο αφορά το κομμάτι στην Premier League. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η σειρά από εδώ και πέρα των, πώς το λένε, των ποινών, αλλά είναι μεγάλο θέμα, τεράστιο θέμα. Θα χαθούν τίτλοι, θα υπάρχουν αφαίρεση βαθμών, θα υπάρχουν πρόστιμα, μπορεί να φύγουν παίχτες, να διαλυθεί η City. Να διαλυθεί, όχι κατακρύβει, αλλά εν πάση περιπτώσει η City γνώριζε την ενοχή της, όπως μετέδωσε χτες το ESPN. Από το καλοκαίρι γνώριζε ότι θα είναι ενοχή, αλλά έκανε μεταγραφές μισού δισεκατομμυρίου. Ο Ρούνι είπε ότι αν οι United, μάλλον αν αφαιρεθούν από τη City, η United δεν αξίζει να πάρει τίτλους πρωταθλητρίες, γιατί υπάρχει εκείνο το παιχνίδι με την QPR το οποίο το κέρδισε η City. Μπορεί να αφαιρεθεί και αυτό. Η United ήταν δεύτερη, πρώτη μέχρι τις καθυστερήσεις με τον γκολ του Αγουέρο, το θυμάστε. Πάντως είναι μεγάλο θέμα. Είναι 1 δισεκατομμύριο ευρώ οι εικονικές συμβάσεις της Manchester City. Άρα οι ποινές θα ανακοινωθούν σύντομα και αναμένεται να είναι. Νομίζω θα έχουν καταστροφικά αποτελέσματα για τους citizens. Αλλά έτσι πρέπει να γίνει. Το παίζαν μάγκες τόσα χρόνια. Κάνανε όλη ό,τι παρανομία υπήρχε για να κερδίζουν πρωταθλήματα, fake πρωταθλήματα, στο τέλος της ημέρας. Έτσι το ξέρω και εγώ. Δηλαδή πάω και κάνω ομάδα με όλο αυτό το κλεψιό που έγινε με τα χρήματα και με τις εικονικές συμβάσεις. Με χρήματα που δεν υπήρχαν ή τέλος πάντων που δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν. Μέχρι και στην κουβέντα μπήκε και ο πρόεδρος της Ισπανικής Λίγκας, ο οποίος άσκησε δρυμία κριτική στη Manchester City, ο Τέμπας, μετά την ανακοίνωση της Premier League περί ενοχής της αγγλικής ομάδας για οικονομικές παρεμβάσεις. Θυμίζω ότι η City έφτασε και τελικό Champions League και λοιπά, τα ξέρετε. Και γενικά αναμένεται μεγάλο τσεκούρι όσο αφορά τις ποινές, τις οποίες θα τις μάθουμε πάρα πολύ σύντομα, έτσι. Μεγάλο θέμα, πάρα πολύ μεγάλο θέμα.

Λοιπόν, τώρα μπαλίτσα, τι έχουμε σήμερα. Μάλλον χτες είχαμε παιχνίδια στο Nations League. Τσεχία-Αγγλία 0-2 στην πρώτη κατηγορία, Ισπανία-Κροατία 4-1. Σήμερα αρκετά ματς και σήμερα στο πρόγραμμα. Ένα λεπτό να τα βρω. Ή έχουμε αύριο, νομίζω σήμερα δεν έχει Nations League. Όχι, σήμερα δεν έχει Nations League, είναι αύριο που έχει. Σήμερα έχει κάτι παιχνίδια στο Nations League της Αφρικής, οπότε μας ενδιαφέρουν. Εντάξει, από αύριο, με δεδομένο ότι επιστρέφει η Ελλάδα στην δράση και είναι το κορυφαίο μάτς αύριο το βράδυ, 10 παρατέταρτο, έχει ωραία παιχνία. Γερμανία, Σερβία, Δανία, Πορτογαλία. Στη Δανία γίνεται ένας χαμός. Έφυγε ο Κριστιάνο από την προπόνηση. Ψιλοπλακώθηκε με τον προπονητή, τον Ζόρζ Εσούς, ο οποίος αυτός τον έφερε, τον είχε μαζί του στην Αλ Νάσρ, και ο λόγος είναι γιατί δεν τον έβαλε να παίξει προχτές με την Νορβηγία καθόλου. Έμεινε στον πάγκο για πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια. Και πρέπει να είναι μεγάλος ο χαμός στην Πορτογαλία, με δεδομένο ότι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ταξίδεψε εκτάκτως στην Κοπενχάγη, εκεί όπου είναι η αποστολή για το μάτς με τη Δανία, για να συναντηθεί με προπονητή και Κριστιάνο, έτσι ώστε να ξεκαθαρίσει το σκηνικό ότι είναι ok ή ότι δεν είναι ok. Δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι η κουβέντα. Πάντως ο προπονητής των... ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Πορτογάλων είναι από χτες στην Κοπενχάγη, εκεί που θα παίξει αύριο το βράδυ η ομάδα της Πορτογαλίας με την Δανία. Τα έχουμε για αυτά, τι να κάνουμε τώρα. Άρα σήμερα

0: χαλαρά με το Nations League. Από αύριο επαναρχίζει. Πολλά φιλικά εθνικών ομάδων σε διάφορα επίπεδα. Παίζει και η Αργεντινή αύριο το πρωί με, τους, με τη Βολιβία, Βολιβία ή την Κολομβία. Όχι, Βολιβία. Βολιβία. Αυτά τα φιλικά τα βλέπει και κανένας. Μόνο αν ασχολείται κανένας με το στίγμα και έχει βάλει κανένα. Μόνο έτσι. Αλλιώς, τι να κάτσε τώρα, Αργεντινή, Βολιβία ή κάτι άλλο. Έχει κάτι ωραία φιλικά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, Cook Island, Ταϊτή. Την Ταϊτή την ξέρουμε ότι είναι ωραία μαγευτική. Έτσι, πα στην Ταϊτή και. Ναι, τι να πάνε να δει τώρα. Ή Παναμά, Νέα Ζηλανδία, αλλά μην τρελαθούμε τώρα. Ή Μαλδίβες, Λίβανος. Άκου φιλικό τώρα. Μαλδίβες, Λίβανος. Μαλδίβες, Λίβανος, ε. Έχουν μπάλα στις Μαλδίβες. Λοιπόν, αυτά. Τελειώσαμε την πρώτη ώρα σχεδόν. Πάμε για αθλητικό δελτίο ειδήσεων για να θυμηθούμε την. Όλη. Πώς το λένε, διαδικασία εξ αρχής, εννοώ την ειδησιογραφία. Και να μπούμε στη δεύτερη ώρα όπου θα έχουμε καιρό, θα έχουμε τη Στέλλα Σάβα, έχουμε πολύ πράγμα να πούμε.
1: Το ένθετο Ελλάδα και Διεθνή φέρνει κοντά σας η Hyundai με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Νέο Kona, πιο τολμηρό, πιο δυναμικό, έτοιμο για κάθε περιπέτεια από 24.900 ευρώ.
2: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
3: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
2: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
3: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
4: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική Δύναμη Ασφάλειας.
5: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι, το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
6: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
9: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
11: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
0: Καλή σας μέρα, αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Αλκής Μπότσος. Στην Κύπρο βρίσκεται η αποστολή της Εθνικής Κύπρου μετά τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια και εν όψη των δύο επόμενων αναμετρήσεων που ακολουθούν την Παρασκευή με την Αρμενία και την ερχόμενη Δευτέρα με την Λετωνία στο Γασιπί. Εκτός λόγω καρτών Σωτηρίου και Τσαρούλας για το παιχνίδι απέναντι στους Αρμένιους την Παρασκευή. Στο ΑΠΟΕΛ η επόμενη εβδομάδα χαρακτηρίζεται καθοριστική για την πορεία της συμφωνίας ανάμεσα σε εταιρεία Σωματείο και το επενδυτικό σχήμα ΣΑΒ Αλιασί, αφού αναμένεται η ανταλλαγή των εγγράφων που θα διέπουν τη μεταξύ του σχέση, ανοίγοντας ουσιαστικά το δρόμο για τις τελικές υπογραφές και την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Η διαδικασία έχει συγκεκριμένα βήματα, ενώ στην συνέχεια θα πρέπει να σταλεί στην ΚΟΠ για τις απαιτούμενες εγκρίσεις. Το ΑΠΟΕΛ μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα πρέπει να καταβάλει ένα σημαντικό ποσό στον φόρο εισοδήματος και τις κοινωνικές ασφαλίσεις πέρα από τους μισθούς τους ποδοσφαιριστές. Στο αγωνιστικό ξεκαθαρίζει για Λάιφι Μαρκίνιος και Καρύγιο στην διάθεση του Νίκου Παπαδόπουλου Μαντσίνη. Στην Ομόνοια συνεχίζονται οι προπονήσεις με τον Χένινγκ Μπέρκ να περιμένει σταδιακά την επιστροφή των διεθνών προκειμένου να μπει φούλη προετοιμασία για την επανέναξη του πρωταθλήματος. Η Ομόνοια έχει την Παρασκευή φιλικό στο Ηλίας Πούλος με τον Ολυμπιακό Λευκοσίας. Στον Απόλλωνα, Γκασπάρ, Λιούμπιτς και Μπράουν ανεβάζουν ρυθμούς και εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμοι με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, όπως και ο Όσμπολτ. Ακόμα και θέλουν χρόνο οι Ανδρέου και Σπόλιαριτς. Στην ΑΕΛ, Αλμέιδα και Μιλοσάβλεβιτς ενισχύουν το πλάνο του Μάρτιν, συνεχίζει την αποθεραπεία του ο Ζόκε. Στην ΠΑΦ ανεβάζουν ρυθμούς ο Κορέα, αναμένεται να είναι έτοιμος με την επανέναρξη, στην διάθεση του Σαπίντο, Μπρίτο και Μαμάντοφ. Στην ανόρθωση, η ποινή των κεκλεισμένων θυρών που επιβλήθηκε στην ομάδα για τα γεγονότα που έγιναν στο ντέρμπι με το ΑΠΟΕΛ έφερε αντιδράσεις. Έχει πάει στο εφετείο με το θέμα να εκδικάζεται 5 Οκτωβρίου, δηλαδή την ερχόμενη Δευτέρα. Αγωνιστικά ο Μπέρνστρομ κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Ο Τόσιτς, που είχε ένα μικρό πρόβλημα, λογικά θα είναι στην διάθεση του προπονητή για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Στην ΑΕΚ, εν ώψη Ομόνια Ραδίπου, θα είναι διαθέσιμος ο Σάμπορη, το οποίος μαζί με τον Φάντενχορν θα είναι στο κέντρο της άμυνας. Η ΑΕΚ έχει ζητήσει 6 εκατομμύρια ευρώ από τον ΚΟΑ για κρατική χορηγία για έργα αναβάθμιση στην ΑΕΚ Αρένα και υπάρχει αισιοδοξία ότι αυτό το ποσό θα εγκριθεί από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Στον Άρη, ο Εφαγγέ επιστρέφει στις προπονήσεις της ομάδας αφού ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα του Γκαμπόν χτες και αναμένεται από αύριο να είναι διαθέσιμος για τον Ράτσκοφ. Στην Ομόνια 29 προχώρησαν σε έναρξη συνεργασίας με τον Ανέστη Βλαχομήτρο. Πρόκειται για 24χρονο ελλαδίτη επιθετικό, ο οποίος στο παρελθόν έχει παίξει σε Λαμία, Εγάλαιο, Ολυμπιακό Β' και Αναγέννηση Καρδίτσας. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας για το αυριανό παιχνίδι με την Ολλανδία κατάμεστη Τούμπα με 28 και πλέον χιλιάδες οπαδούς θα είναι στο γήπεδο του ΠΑΟΚ και 600 Ολλανδοί χωρίς Χάκπο οι Οράνιες στην Θεσσαλονίκη. Ο Ολυμπιακός πέρασε δύσκολα από την έδρα της Ζαλγκίρις χτες βράδυ αλλά έκανε το 2-2 στην Ευρωλίγκα επικρατώντας με 93-91 της γηπεδούχου ομάδας με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Εβάν Φουρνιέ. Χτες για το Euro Cup ο Άρης μπήκε με το δεξί επικρατώντας εκτός έδρας της Λεμάν στη Γαλλία με 87-74. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα μπαίνει στην μάχη ο ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχεται την Μανρέσα στις 7.30 στο κατάμεστο παλατάκι της Θέρμης. Δεύτερο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα 9 και 4 απόψε με την ομάδα της Βιλερμπάν και με στόχο το 2-2 για τους πράσινους. Στην ΑΕΚ καπνός έγιναν τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τη Manchester City στο Etihad μέσα σε λίγα λεπτά. Την ίδια ώρα που στον Παναθηναϊκό ο ατζέντης του Κροάτη Γιάγκουσιτς αποκάλυψε ότι έφτασαν επίσημες προτάσεις στην ΠΑΕ για τον ποδοσφαιριστή με τον Παναθηναϊκό να μην μπαίνει καν στη διαδικασία συζήτησης. City is guilty επίσημα ανακοινώθηκε η ενοχή της ομάδας του Μάντζεστερ που πλέον εναποθέτει τις ελπίδες της στην έφεση για να μην αντιμετωπίσει πολύ βαριά τιμωρία μέσα στις επόμενες ημέρες. Για το Nations League χτες βράδυ σε αναμετρήσεις οι οποίες έγιναν στην πρώτη κατηγορία η Ισπανία επικράτησε εύκολα της Κροατίας 4-1, Τσεχία Αγγλία 0-2, δεύτερη κατηγορία Σκωτία Ελβετία 0-3 και Σλοβενία Σκόπια 2-0. Επόμενη εθνική ενημέρωση σε μία ώρα.
12: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
14: Τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
15: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
16: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 Δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
17: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους του σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
18: Electroline. Έλα στο αύριο.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
20: Πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
21: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
22: Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια? Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για 2 μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
23: Beauty Sale στα Αέρα. Έως μείον 30% στα αγαπημένα σας skincare brands και δώρο voucher για έκπτωση 20% στις επόμενες αγορές σας σε προϊόντα make-up. Σας περιμένουμε στα πολυκαταστήματα Αέρα, σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο, έως και τις 4 Οκτωβρίου. Αέρα Department Stores. The Shopping Destination.
24: Αδρεναλίνη, περιπέτεια, δράση. Το The Great Outdoor Event 2026 έρχεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο The Warehouse by IT Quarter. 4x4, camping, barbecue, κυνήγι, ψάρεμα, sports, επιδείξεις και ό,τι νέο στον κόσμο του outdoor lifestyle. 2 ημέρες γεμάτες εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ζήστε το από κοντά. The Great Outdoor Event 2026, 3 με 4 Οκτωβρίου. Μην το χάσετε. Μεγάς χορηγός CableNet.
25: Η πιο γευστική εμπειρία της χρονιάς σε περιμένει. Το Around the Table από τη Mastercard επιστρέφει με περισσότερα από 30 εστιατόρια που δημιουργούν μοναδικά μενού, αναδεικνύοντας τη γαστρονομική πολυμορφία της Κύπρου. Απολαύσέ τα σε προνομιακές τιμές από 25 μέχρι 65 ευρώ το άτομο, αποκλειστικά για κατόχους Mastercard. Από τις 28 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 18 Οκτωβρίου. Κάνε τώρα την κράτησή σου στο aroundthetable.cy.
26: Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε. Νέα μαθήματα, νέες υποχρεώσεις, νέες ανάγκες για μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό χρειάζεσαι 2 πράγματα. Γρήγορο ίντερνετ και το σωστό τάμπλετ. Τώρα η Primetel σου τα δίνει όλα πακέτο. Με κάθε νέα σύνδεση Fiber Internet 500 Mbps παίρνεις τάμπλετ Xiaomi Redmi Pad 2 με έκπτωση 115 ευρώ και το πακέτο Entertainment TV με 50 κανάλια τηλεόρασης, όλα μαζί από μόνο 29,99 το μήνα. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
27: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
28: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
1: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
2: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
1: Κάτι άλλο?
2: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
3: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
4: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σταματά? Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
6: Απάντηση.
5: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
6: Απάντηση.
5: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
6: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
5: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
6: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
5: Ταβέρνα η απάντηση.
7: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
8: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
9: Γνώρισε βαθιά το προφίλ των πελατών σου, ηλικία, ανάγκες, συνήθειες και προσαρμόσου ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. Αυτό θα σε βοηθήσει να στοχεύσεις καλύτερα τις στρατηγικές marketing.
29: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
30: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
31: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian. Χορηγός εκπομπής Primetel, Entertainment TV με δεκάδες κανάλια για αθλητικά και ψυχαγωγία. Δύο μήνες δωρεάν δοκιμή και μόνο 9,90 στη συνέχεια. Primetel, let's connect.
32: Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια? Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για δύο μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
30: Ακούτε Super Sport 104.
31: Ώρα για τον καιρό. Καιρός για σπίτι. Καιρός για GCA Elegant Homes.
33: Ονειρεύεσαι το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
34: Χαμόγελα.
0: επωφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
10: Λοιπόν, επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα και πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Τάσο Ιεροδιακόνου να δούμε τα του καιρού. Τάσο, καλημέρα.
11: Καλημέρα, καλημέρα.
10: Να δούμε τι σήμερα θα έχουμε, βροχούλες.
11: Ναι, ναι, ετοιμαζόμαστε να μπούμε στον χώρο των βροχών. Μπαίνουμε σε περίοδο αναστάθειας, οπότε μέχρι και την Κυριακή, ίσως και Δευτέρα πιο τοπικά, να έχουμε βροχές και καταιγίδες στην περιοχή μας. Ειδικά σήμερα, εντάξει, από εχθές έχω βγάλει και προειδοποίηση για τοπικά ισχυρής καταιγίδας, με ηλεκτρική δραστηριότητα, μικρού μεγέθους χαλαζόπτωση, αρκετή ποσά βροχής μέσα από καταιγίδα, οπότε να έχουμε και πιθανά προβλήματα στις ώρες του νερού στους δρόμους, οπότε πλημμυρικά φαινόμενα. Uh-huh. Και αυτό αφορά κυρίως από τις βόρειες πλαγιές της οροσειράς προς περιοχές εσωτερικού και κατεχόμενα. Άρα δεν θα είναι παντού. Έχει βγει και χάρτη μέσα στην σελίδα μου, όπου μπορεί ο κόσμος να δει ποιες περιοχές εστιάζω, ώστε να έχουν τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα σήμερα Τετάρτη.
10: Uh-huh.
11: Μεταξύ των ωρών 1 μέχρι και τις 5-5.30 περίπου είναι. Αυτό το βράδυ. Ενώ μετά προς το βράδυ βελτιώνεται έτσι πρόσκαιρο ο καιρός, θα περιοριστούν σημαντικά οι βροχές, θα εντοπίζονται κυρίως στο θαλάσσιο χώρο, χωρίς να αποκλείεται ότι δεν θα πειράζουν και κάποιες παράκτιες, παράλληλες περιοχές, δηλαδή περιοχές κοντά στη θάλασσα, στα δυτικά και βόρεια και βόρεια-ανατολικά. Άρα μπαίνουμε σε αυτόν τον καιρό. Και σήμερα και αύριο Πέμπτη, πάλι μεσημέρι προς απόγευμα, θα βγάλω και αύριο προειδοποίηση. Γιατί υπάρχει ενδεχόμενο ισχυρής καταιγίδας με αλαζόπτωση, ηλεκτρική δραστηριότητα, αναρκετή ποσότητα.
10: Την ώρα της παρέλασης.
11: Περιλογικά, τι ώρα ξεκινάει η παρέλαση, 12.
10: Πιο νωρίς.
11: Πρέπει να ξεκινήσει πιο νωρίς η παρέλαση αύριο, για να είσαι σίγουρος, γιατί σταδιακά από τις 12 και μετά, μία, φαίνεται ότι θα αρχίσει και πάλι έτσι να
10: κουντώνει. Να το επισπεύσουν στο πάνε 10 το πρωί.
11: Όχι,
10: θέλουμε να κάνουμε. Ναι, κατάλαβα. Ας πάνε εκεί να φάνε τη βροχή.
11: Θέλει, εντάξει. Γιατί από τις 12 και μετά θα αρχίσει, οπότε μεσημέρι και πάλι σε περιοχές ορεινά εσωτερικών και προς βόρεια βορειοανατολικά τμήματα του νησιού. Άρα και πάλι περίπου στις ίδιες τις περιοχές με σήμερα θα έχει βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Γι' αυτό και σήμερα και αύριο χρειάζεται προσοχή σε περιοχή όταν κυλώνει καταιγίδα, γιατί υπάρχει και προειδοποίηση. Ο άνθρωπος καιρός συνεχίζεται και την Παρασκευή. Φαίνεται ότι θα είναι πιο εκτεταμένες μάλλον οι βροχές της Παρασκευής, δηλαδή να επηρεαστούν και άλλες περιοχές του νησιού. Και συνεχίζει και το Σάββατο και την Κυριακή.
10: Άρα, Παρασκευή να φάμε βροχή, λέει, παίζει Κύπρος Αρμενία, να έχει βροχή το βράδυ.
11: Πού παίζουν?
10: Εδώ.
11: Γαρσιπή. Για το βράδυ Γαρσιπή θα είναι εντάξει.
10: 7 η ώρα.
11: 7 η ώρα θα είναι εντάξει. Εγώ περιμένω πρωί να έχει, από το πρωί να έχει έτσι βροχές.
10: Παρασκευή.
11: Ναι, Παρασκευή μεσημέρι προς το μέλλον, ενώ το προαπόγευμα και βράδυ οι βροχές να εντοπίζονται κυρίως στη θάλασσα και πιθανόν σε παράλληλες περιοχές.
10: Okay. Εντάξει. Άρα έχουμε
11: ένα πρόβλημα. Δείχνει θα είναι εντάξει. Οπότε και αυτό είναι επειδή ο κόσμος του λέω θα βρέξει στις άλλες περιοχές σήμερα και αρχίζει. Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο, εντάξει. Δεν μπορεί μέσα σε μία μέρα να πιάσει όλη την Κύπρο. Ούτε σε μία ώρα. Στο σύνολο να δούμε αυτόν τον ημερό μέχρι και την Κυριακή, πιστεύω ότι όλες οι περιοχές θα πάρουν βροχές, αλλά μπορεί μία περιοχή να πάρει 2 μιλίμετρα, η άλλη να πάρει 30. Η άλλη να πάρει 5, να πάρει 10. Εντάξει, δεν φαίνεται. Αλλά δείχνει ότι θα έχουμε σε αρκετές περιοχές βροχές και πιθανόν και σε όλο τον νησί. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, όπου θα είμαστε μέχρι και την Παρασκευή και κάτω από τους 29 βαθμούς, να είμαστε εκεί στους 27 βαθμούς, 28 βαθμούς, έχουμε και πτώση της θερμοκρασίας.
10: Οκ. Okay. Κράτα σημειώσει για την Παρασκευή. Ευχαριστώ, Δάσο.
11: Έγινε, να
10: είστε καλά. Καλημέρα,
11: καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ώρα για το καιρό. Καιρός για σπίτι. Καιρός για GCA Elegant Homes.
33: Ονειρεύεσαι το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτισήματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
12: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
10: Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας την Στέλλα Σάβα, να δούμε και την άλλη πλευρά της επικαιρότητας. Καλημέρα.
13: Καλημέρα, καλημέρα Άλκη. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
10: Τι γίνεται?
13: Καλά, καλά. Στη μάχη της ενημέρωσης.
10: Νωρίς ξεκίνησα, ειδικά με τα προεδρικά, την προεδρολογία νωρίς, αλλά εντάξει, μπαίνουμε σε αυτό το χώρο.
13: Ναι, και
10: έβγαλες κανένα συμπέρασμα χτες?
13: Χθες έγιναν πάρα πολλά, Αλκή. Είχαμε την διάσκεψη του Αβέροφ Νεοφύτου, που φαίνεται ο Αβέροφ ότι είναι αποφασισμένος. Δεν ξεκαθάρισε στη διάσκεψη τύπου που έχει παραθέσει πλήρως το σκηνικό, τι θα κάνει δηλαδή, αν θα κατέβει με τον DC ή όχι. Είπε πάρα πολλά. Αυτό είναι ένα το κομμάτι που θα δούμε σε λίγο. Είχαμε τον αναπληρωτή πρόεδρο του κόμματος, τον Ευθύμιο Δίπλαρο, να ξεκάθαρα να στρέφει τα πυρά του προς τον Αβέροφ Νεοφύτου. Είχαμε τον Γιώργο Παμπορίδη από τη μεσημβρινή εκπομπή του Αλφα να εξαπολύει και εκείνος τα δικά του πυρά και κυρίως να ζητά εξηγήσεις για αυτό το μυστικό δείπνο. Και είχαμε και τη Σάβη Ορφανίδα από το δικό μας το στούντιο να βουρκώνει στον αέρα για το κίνδυνο να επιστρέψει το Αγγέλ στην εξουσία και να γίνεται και viral αυτή τη στιγμή.
10: Μα έκλαιγε σοβαρά?
13: Ήταν συγκινημένη. Ήταν συγκινημένη, ήταν βουρκωμένη. Έλεγε ότι ζήσαμε πολύ δύσκολα το 23, ήμασταν με φίλους απέναντι σε επιτελεία και ο κίνδυνος του Αγγέλ να επιστρέψει στην εξουσία. Εντάξει, αλήθεια ότι από χθες μου στέλνουν και διάφορα στιγμιότυπα για το συγκεκριμένο. Γελάς είναι ωραία, αλλά νομίζω ότι ξεκίνησα να στεναχωριέμαι λίγο για αυτή την ιστορία με τη Σάβη Ορφανίδου. Ήταν μια στιγμή δική της. Εντάξει. Όλα αυτά γίνανε χθες, θα τα πάρουμε όμως από την αρχή. Να πούμε έτσι λίγο για τον Αβέροφ που παραχώρησε τη δημοσιογραφική διάσκεψη, που του είπα δεν άνοιξε πλήρως τα χαρτιά του. Ωστόσο φάνηκε κατά την άποψή μου ξεκάθαρα αποφασισμένος να το φτάσει μέχρι το τέρμα, και δεν έκλεισε όμως την πόρτα για τις ισοκομματικές διαδικασίες του Δημοκρατικού Συναγερμού. Είπε πολλές ατάκες χθες, είπε το δίσεξαμαστή ουκ ανδρός σοφού, είπε ότι δεν μπορώ να περάσω αυτά που πέρασα το 2023, είπε ότι δεν αποκλεί τίποτα. Διακαινώσε τις ισοκομματικές διαδικασίες.
10: Μας είπε τίποτα ουσιαστικό για να καταλάβω δηλαδή?
13: Αυτά που σου λέω.
10: Ναι, αλλά αυτά εγώ τα ακούω. Εντάξει, είπε κάποια πράγματα, αλλά δεν είπε ότι κατεβαίνω, θα μπω στη διαδικασία. Αυτό για τι το απέφυγε να το πει?
13: Επειδή λέει ότι θα συζητήσει την ώρα που θα έρθουν οι διαδικασίες. Μέσα σε όλα αυτά, χθες είχαμε και εκτελεστικό συνεδρίο του Δημοκρατικού Συναγερμού που αποφασίστηκαν ημερομηνίες και διαδικασίες. Θα στα πω όλα. Τα highlight της χθεσινής μέρας ήταν και η ανακοίνωση του εκδότη της εφημερίδας Πολίτη, του Χρήση Παναγιώτου.
10: Ναι, αυτός που λέγαμε χθες.
13: Ο ίδιος αποκάλυψε, είναι και το πρόσωπο που ήταν στο δείπνο. Μέσα στην ανακοίνωση του, ο Χρήση Παναγιώτου είπε ότι είναι εκδότης της εφημερίδας Πολίτης και μέσα στα πλαίσια αυτής της επαγγελματικής μου ιδιότητας έχω αρκετές συναντήσεις με πάρα πολλούς. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας συναντήθηκα, μαζί με τον διευθυντή της εφημερίδας Πολίτης και ενώ τον δημοσιογράφο που αναφέρθηκε σε αυτή την υπόθεση όλη. Και είπε προς τον Αβέροφ Νεοφύτου που μιλούσε στην ανακοίνωση του στον ελληνικό προς τον ίδιο, ότι αντίθετα με σένα, εγώ σέβομαι τις ιδιωτικές συζητήσεις και δεν θα τις βγάλω προς τα έξω, και το χαρακτήρισε μητροπρεπή, Άλκη.
10: Okay.
13: Ναι, ήταν έντονη η ανακοίνωση του Παναγιώτου.
10: Ναι.
13: Πολύ έντονη και με σκληρή γλώσσα. για αυτό το περιβόητο δείπνο. Και όταν ρωτήθηκε Αβρόβινο Φίτου στην διάσκεψη που έκανε χθες, γιατί όταν έκανε τη διάσκεψη βγήκε και η ανακοίνωση του εκδότη της εφημερίδας Πολίτη, ρωτήθηκε εάν συναντήθηκε με τον Χρήστη Παναγιώτου μέσα στα πλαίσια της επαγγελματικής ιδιότητας του κ. Παναγιώτου, δηλαδή σαν εκδότη μιας εφημερίδας. Και απάντησε ο Αβρόβινο Φίτου, δεν μου ζητήθηκε να τον συναντήσω υπό την ιδιότητά του ως εκδότης. Το συνέχισε, κύριε Νοφίτο.
10: Δηλαδή τι, ως προς ποια ιδιότητα?
13: Προφανώς άφησε να νοηθεί αυτό που είπε την πρώτη μέρα, ως στενότατος των στενοτέρων. Της κυρίας Δημητρίου. Μέσα σε όλα αυτά η κυρία Ανίτα Δημητρίου διαψεύδει, μιλώντας και μαζί μου και με άλλους συναδελφούς, και μας έδωσε έτσι και την πράσινο φως να το πούμε, διαψεύδει ότι λέχθηκε στο αυτό το πράγμα ενώπιον της στο δείπνο. Έγινε μια μικρή έτσι παρεξήγηση για το αν ήταν ή δεν ήταν στο δείπνο. Τελικά ξεκαθαρίζει και η ίδια ότι βρισκόταν στο συγκεκριμένο δείπνο.
10: Μα δεν έλεγε ότι δεν ήτανε. Κάτι έτσι είχε διαρρεύσει ότι δεν ήτανε.
13: Αρχικά αυτό έτσι άφηναν κάποιοι να νοηθεί. Ναι. Τελικώς η ίδια το ξεκαθάρισε.
10: Ότι ήταν.
13: Ότι ήταν, αλλά αυτό που διαψεύδει κατηγορηματικά είναι ότι δεν λέχθηκαν όλα αυτά τα οποία αναφέρει ο κύριος Αβέροβινο Φίτου στο δείπνο στην παρουσία της, λέει.
10: Μα αν θυμάμαι, περίμενε, μισό λεπτό. Γιατί χτες μου είπες ότι δεν ήταν, ότι σου είχε πει η ίδια ή κάπως δεν το έχεις
13: πει. Τελικά, Άλκη, μου λέχθηκε ότι αυτό που εννοούσα ήταν ότι δεν... και όχι μόνο εμένα, έτσι. Αυτό το δεν ήταν στο δείπνο λέχθηκε και, και σε άλλους.
10: Άρα το δεν ήταν, δεν ισχύει, ήταν στο δείπνο.
13: Ναι, να σου πω, Άλκη. Αυτό το οποίο μου μεταφέρθηκε εμένα, μεταφέρθηκε και σε άλλους συναδέλφους. Που άλλοι συναδέλφοι πρόλαβαν και το είπαν και στον αέρα. Τελικά μας είπαν ότι ήταν μια παρεξήγηση.
10: Τι είναι παρεξήγηση, δηλαδή? Απ' τη μία λένε είναι και απ' την άλλη δεν είναι. Δηλαδή ξαφίξεις, δεν το καταλάβω αυτό δηλαδή.
13: Τέλος πάντων, το θέμα λήξη.
10: Πού δεν είναι θέμα, μα περίμενε, περίμενε. Με εσύ μεταφέρεις, δεν είπα και το. Λέει, διέρευσε από το συναγερμό αυτό το πράγμα. Και λέγανε ότι δεν ήταν.
13: Δεν διέρευσε. Λέχθηκε.
10: Ακόμα χειρότερα. Λέχθηκε ότι δεν ήταν. Και ξαφνικά το διαψεύδουν όλοι και μας λένε ότι ήταν.
13: Και ίδια.
10: Γίνεται, ρε παιδιά. Αυτό το πράγμα υπάρχει πουθενά.
13: Αποδίδοντας το σε μπέρδεμα λόγω της έντονης έτσι.
10: Τι εννοείς το μπέρδεμα? Μήπως ήταν το μπέρδεμα, αν ήταν ψαροταβέρνα ή σουβλάκια, ας πούμε, αυτό να πω ότι είναι μπέρδεμα.
13: Αποδίδοντας το σε μπέρδεμα και σε λάθος συνεννόηση μεταξύ κάποιων δημοσιογράφων και της ίδιας. Το αποδέχομαι, το αποδεχτήκαμε τέλος πάντων και να διορθώσαμε. Η κυρία Μίτα Δημητρίου διαψεύδει κατηγορηματικά ήταν, αλλά δεν λέχθηκε το οτιδήποτε μπροστά τη. Αυτό ξεκαθάρισε η ίδια. Ο κύριος Χρήστος
10: του ανακοίνωσε. Δηλαδή ήταν στο τραπέζι και συζητιόντουσαν όλα τα πράγματα και δεν τα άκουσε και δεν λέχθηκαν τίποτα. Δηλαδή, τώρα...
13: Μπροστά τη είπε ότι δεν λέχθηκε τίποτα.
10: Okay, εντάξει.
13: Τώρα δεν ξέρω αν αποχώρησε από το τραπέζι ή αν σε κάποια άλλη στιγμή ή άργησε να πάει, δεν ξέρω.
10: Ναι.
13: Ο ίδιος ο Χρήστος Παναγιώτου όμως δεν αναφέρθηκε στην ιδιωτική συζήτηση που είχαν μεταξύ τους με τον κύριο Αβέροβινο Φίτου. Ούτε διέψευσε όμως. Έτσι, από την άλλη.
10: Ρε παιδί μου, πρέπει να ήταν σε κάτσε βαρύ το ψάρι. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή τι γίνεται. Είναι και έτσι πράγμα. Μια συνάντηση σε ψαροταβέρνα, ας πούμε.
13: Και δεν είναι αυτή που είπες εσύ χθες ότι έχει ιδιωτικά δωμάτια.
10: Είναι αυτή τελικά?
13: Όχι, είναι άλλη.
10: Είναι άλλη. Λευκοσία πάντως.
13: Που είχε και κόσμο.
10: Λευκοσία, ναι. Είπεσαν στον κόσμο, ήταν το ραντεβού, η συνάντηση.
13: Προφανώς. Λοιπόν, η Πινδάρου τώρα είναι σε ένα κλίμα εσωστρέφειας και πάλι, που φαίνεται ότι αυτή η εσωστρέφεια στον Δημοκρατικό Συναγερμό από τις εκλογές του 2023 πήγαινε έρχεται και κατέληξε να είναι, ας πούμε, μόνιμη συντροφιά του Δημοκρατικού Συναγερμού η ισοστρέφεια. Δεν ξέρουν από πού να τα μαζέψουν, αλλά και εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Υπάρχει σοβαρό θέμα, αν και σήμερα γενικότερα θέλουν να χαμηλώσουν τους τόνους. Παρ' όλα αυτά, ο Αβέροβινο Φίτου δεν έχει πει ακόμη τι θα κάνει και πώς θα το χειριστεί. Να σου πω απλά ότι κατέληξαν σε έναν οδικό χάρτη για το πώς θα γίνει η διαδικασία των εσωκομματικών εκλογών. Την 3η 13 Οκτωβρίου μεταξύ των ωρών 9 και 30 με 12 και μισή θα γίνει υποβολή υποψήφιο.
10: Δεν είναι πολύ γρήγορα, Στέλλα. Δεν είναι πολύ γρήγορα, δηλαδή μπαμ μπαμ για προεδρικές, ξέρω εγώ, σε δύο εβδομάδες μόνο. Πολύ γρήγορα μου ακούγεται, δεν ξέρω.
13: Κοίταξε, θα υποβάλουν υποψηφιότητα.
10: Ναι.
13: Και η εκλογική συνέλευση θα γίνει το Σάββατο 14 Νοεμβρίου.
10: Okay. Ναι. Αλλά εντάξει,
13: και θα έχουν δικαίωμα ψήφου όλα τα μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού. Mm. Η βάση του κόμματος δηλαδή.
10: Να διαβάσω μηνύματα έτσι λίγο, γιατί έχουν πολλά
13: λοιπόν,
10: μηνύματα.
13: Να σου πω λίγο για τον Γιώργο Παμπορίδη, μέχρι να διαβάσεις, γιατί είπε πάρα πολλά ο Γιώργος Παμπορίδης χθες στην μεσημβρινή εκπομπή του ΑΛΦΑ.
10: Ναι.
13: Είπε, εξέφρασε θλίψη για όλα όσα συμβαίνουν στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Είπε ότι είναι μια οπερέτα που δεν περιποιεί τιμή σε κανέναν. Είναι τραγική εικόνα, είπε ο Γιώργος Παμπορίδης. Είπε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν πρέπει να θεωρεί δεδομένες τις ψήφους που έλαβε στις βουλευτικές εκλογές του περασμένου Μαΐου.
10: Mm-hmm.
13: Και όσον αφορά το κατά πόσο θα είναι αυτός ή όχι τελικός υποψήφιος, θα λάβει, είπε, εντός των επόμενων ημερών την τελική του απόφαση
10: και
13: μάλιστα εξέφρασε παράπονα για το αυτό που είπες εσύ προηγουμένως, ότι μέχρι τις 13 Οκτώβρη θα πρέπει να βρουν 500 υπογραφές οι υποψήφοι για να μπορούν να καταθέσουν υποψηφιότητα. Και μάλιστα ζήτησε εξηγήσεις από αέρος ο Γιώργος Παμπορίδης για το περιβόητο δείπνο. Κάποιοι προσπαθούν αλκοί να μας πούν ότι αυτό το θέμα αφορά ιδιωτική συζήτηση και δεν πρέπει να αναγάγεται σε μείζον ζήτημα.
10: Mm.
13: Η άποψη όμως είναι ότι δεν είναι κουτσομπολιό, αλλά είναι πολιτικό ζήτημα. Διάφορες απόψεις το λένε αυτό. Και γιατί? Γιατί όταν σου λέει κάποιος ότι καθόμουνα με έναν άνθρωπο ο οποίος ο ίδιος αποκάλυψε την αυτονιτά του, δεν αποτελεί μέρος του πολιτικού συστήματος. Mm. Και αυτά που υποστηρίζει ο Αβέρωβ Νεοφίτου, ότι δηλαδή έγινε αυτό το αλυσβερίς, δώσε μου να σου δώσω, αυτά τα πράγματα τα ακούει ο κόσμος και δεν είναι πουτσομπολιά. Θα πρέπει κάποιος να βγει να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς λέχθηκε σε αυτή την συνάντηση, γιατί είναι μείζον πολιτικό ζήτημα κατά την άποψη.
10: Ενώ τα βλέπει αυτά ο Γλάχος από πάνω για να τρίζουν τα κόκαλά του.
13: Δεν είναι αλήθεια ότι δεν συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες συμφωνίες μεταξύ πολιτικών κομμάτων.
10: Ισχύει, αλλά κοίτα πώς έχει γίνει τώρα η κουβέντα.
13: Αυτό είναι θεμητό.
10: Ναι, κοίτα πώς έχει βγει όμως έξω. Αντίως. Είναι σαν κουτσομπολιό τώρα η κουβέντα που βγαίνει. Ειδικά αυτό με την ταβέρνα είναι αστείο. Δηλαδή, έχει δεν ξέρω. Έχει, τι να πω, δεν ξέρω.
13: Και ο Γιώργος Παμπορίδης ζήτησε εξηγήσεις του ίδιος και ο κόσμος ζητά εξηγήσεις. Απλά αυτές τις εξηγήσεις θα πρέπει να τις δώσουν οι πρωταγωνιστές του δείπνου.
10: Σωστό.
13: Δεν μπορεί δηλαδή να τα δώσει κανένα τέλεχος άλλος του DC. Οι πρωταγωνιστές του δείπνου θα πρέπει να βγουν να μας πούν τι ακριβώς έγινε.
10: Ο Πέτρος λέει: έβαζαν τον κόσμο τους να ψηφίζουν Μαυρογιάννη Ακέλ και τώρα κλαψουρίζουν στα κανάλια. Λοιπόν, ψεύτες όλοι οι μαθητές του Αναστασιάδη, λέει ο 069. Καλημέρα 742, είναι φανερό ξεκάθαρο ποιος είναι ο σκοπός τους. Καλημέρα 687 για την ταβέρνα. Ναι, αυτή είναι η ταβέρνα που μου λες. Δεν θα πούμε ονόματα. Ο 662 λέει να μας πελάνουν τούτοι. Ο 817 λέει κρίμα η Σάβια σκέφτεται περισσότερο το Ακέλ παρά το Δυσί. Ο 326 λέει καλημέρα άλκοι μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια μας. Ορισμός του άλλα λόγια να αγαπιόμαστε ό,τι να είναι. Και ο 120, ο μάλλον 474 λέει Δύση Σάιπρους, είμαστε στον αυτόματο πιλότο σε όλα όμως. Δεν έχει άδικο, λέει 474, να σου πω. Ο 120 λέει, Στέλλα, να μας πεις πόσο ηθικό είναι μια πρόεδρος της Βουλής και υποψήφια πρόεδρος Δημοκρατίας να έχει στενές σχέσεις με μεγαλοκαναλάρχη και ιδιοκτήτη μεγάλης εφημερίδας και να λέμε ότι είναι ο στενότερος συνεργάτης της.
13: Ναι. Δεν θα μπορούσα αυτή τη διαδικασία.
10: Ναι, ναι.
13: Νομίζω ότι αυτά αγγίζουν τα όρια του, ξεπερνούν τα όρια. Αυτό είναι, καθένας δεν μπορεί να έχει τις προσδοκίες
10: του. Τους συνεργάτες του και οι επιλογές κρίνονται αναλόγως, παιδιά.
13: Είναι,
10: είναι πρόσωπα δημόσια και κρίνονται γιατί διεκδικούν την ψήφο μας. Και αναλόγως ο κόσμος κρίνει.
13: Δεν θα κρυθούν όμως από την επιλογή των προσώπων.
10: Γι' αυτό λέω, αν ο κόσμος νομίζει, μάλλον πιστεύει ότι είναι ένας άξονας για να αποφασίσει το κομμάτι συνεργατών, προφανώς είναι αυτή η επιλογή του κόσμου. Αλλά ποτέ στο παρελθόν δεν έχει. Ξέρω, δεν νομίζω ότι ήταν στην πρώτη γραμμή συνεργάτες.
13: Γι' αυτό είπαμε αρχή ότι κακώς και ο κ. Αβέρωβ Νεοφίτου θα βάλει αυτό το πράγμα στο τραπέζι. Που αφορά ίσως προσωπικές σχέσεις άλλου ατόμου. Ήδη όμως διαψεύδει ότι έγινε οποιαδήποτε κουβέντα μπροστά της.
10: Ναι.
13: Και αφήνει να νοηθεί ότι αυτή η συνάντηση έγινε στα πλαίσια των συναντήσεων με πρόσωπα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, που εντάξει, για να είμαστε και ειλικρινείς, Αλκή, συμβαίνουν αυτά. Δηλαδή, και εμείς, σαν παρουσιαστές, σαν δημοσιογράφοι, ναι, αρκετές των περιπτώσεων θα καλεστούμε είτε από υπουργούς για το έργο τους. Υπάρχουν κάποιες
10: Είναι διαφορετικό αυτό, ναι, που λες. Είναι διαφορετικό. Άλλο να κληθούμε κι εμείς, μας καλούν οι ομάδες.
13: Ακριβώς.
10: Είναι διαφορετικό. Εδώ είναι άλλη κουβέντα. Δεν μπορώ να βάλω το ένα το με το άλλο στο ίδιο.
13: Να βγουν να ξεκαθαρίζουν, Αλκή. Ο κύριος Νοφίτου υποστηρίζει αυτό. Η κυρία Νέτα Δημητρίου υποστηρίζει το άλλο.
10: Όχι, να τον διαλύσουν το συνέδριο όπως πάει. Οπότε πρέπει να βγουν.
13: Τώρα, αυτή τη στιγμή, να μην ασχοληθούμε με το περιεχόμενο του περιβόητου δείπνου. Αλλά θα πρέπει να καταλαβαίνω ότι αυτό το δείπνο, αν όντως έγιναν τέτοιες συζητήσεις, που τη στιγμή που λέχθηκε και ο κόσμος το έχει ακούσει, θα πρέπει να διευκρινιστεί.
10: Από τη στιγμή που ο Αβέροφ επιμένει, θα πρέπει να δώσει, δεν ξέρω, όσο περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να δοθούν, ή να πει ότι, παιδιά, αυτό είναι τέλος. Δεν αλλάζω κάτι από την
13: δήλωση. Καλά, ο κύριος Νοφίτου χθες ρωτήθηκε και είπε ξανά ότι δεν είναι από την ιδιότητά του ως εκδότη που με έχει συναντήσει. Ζήτησε να με συναντήσει.
10: Ναι. Σωστό. Ο Βάσος λέει, νομίζω η κυρία Δημητρίου να απολογηθεί και να δώσει παρέτηση, πάνε να διαλύσουν το κόμμα για προσωπικές φιλοδοξίες. Έχουν πάρα πολλά τα μηνύματα. Πώς θα το πω, δεν τα προλαβαίνουμε όλα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Το κλίμα είναι αυτό, κατάλαβες το κλίμα των μηνυμάτων από τον κόσμο.
13: Εν τω μεταξύ να πω ότι μετά τη συγκίνηση της Σέρβιας Ορφανίδου στο στούντιο το δικό μας, Αλκή, είχα καλεσμένο τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ. Και απάντησε στη Σάβια Ορφανίδου για αυτό το κλάτο, το βούτυπομα τέλος πάντων.
10: Ναι.
13: Για το ότι θα βγει το ΑΚΕΛ στην εξουσία.
10: Παναγία μου, ναι.
13: Και της είπε ότι αυτό είναι αφορισμός και δεν είναι πολιτική.
10: Αυτό το είπε ο Στεφάνου Στεφανού.
13: Ναι. Δεν μπορεί να προτάσει κάποιος ότι ελάτε να ενωθούμε γιατί θα βγει το ΑΚΕΛ στην εξουσία.
10: Ναι.
13: Απάντησε. Λοιπόν, το μεταξύ να σου πω ότι στα τη ημέρα χθε είχαμε και τον Οδυσσέα Μιχαλίδη καλεσμένο στο στούδιο. Ανοίξε και αυτό τα χαρτιά του για τι προεδρικέ εκλογέ, έχω να σου πω.
10: Ποιο να στηρίξει.
13: Ο Οδυσσέας Μιχαλίδη είπε ότι απέκλεισε Αβέροφ Νοφίτου να στηρίξει το κίνημα.
10: Τσάμπα το λέγαμε.
13: Απέκλεισε Ανίτα Δημητρίου.
10: Ναι.
13: Απέκλεισε συζητήσει με το ΕΛΑΜ. Απέκλεισε έτσι και είπε ότι θα συζητήσει, αλλά δεν νομίζει να υπάρξει οποιαδήποτε συνεργασία με το Δημοκρατικό Κόμμα. Mm-hmm. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Άμεση Δημοκρατία, με τους οικολόγους, mm-hmm, με την ΕΔΕΚ.
10: Με το ΑΚΕΛ.
13: Και με το ΑΚΕΛ είπε ότι δεν θα στηρίξει υποψηφιότητα Ανδρέα Μαυρογιάννη, γιατί δεν θεωρεί ότι είναι ένας ανεξάρτητος υποψήφιος. Είπε ότι το κίνημα ΑΛΜΑ θέλει να γίνει μια προσπάθεια να εντοπιστεί ένα πρόσωπο το οποίο θα είναι μακριά από κόμματα, θα είναι ανεξάρτητος, mm-hmm, θα είναι αδιάφορος. Έδωσε το προφίλ του υποψηφίου που θέλει το κίνημα ΑΛΜΑ και σε ερώτησή μου εάν ο ίδιος ενδιαφέρεται ή όχι για τις προεδρικές εκλογές, είπε ότι το όνομά μου, μου είπε ο κ. Μιχαλίδης, είναι στο τραπέζι των συζητήσεων με διάφορα κόμματα για τις προεδρικές εκλογές, αλλά δεν είναι πρώτο.
10: Ναι,
13: δεν είναι πρώτο, είπε, είναι δεύτερο. Το πρώτο προφίλ που μπαίνει είναι αυτού του άγνωστου Χ που ψάχνει το κίνημα ΑΛΜΑ. Δηλαδή να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που σου έχω αναφέρει. Και εγώ αυτό που αντιλήφθηκα ότι σε περίπτωση που δεν εντοπιστεί αυτό το πρόσωπο, τότε σαν δεύτερο όνομα στο τραπέζι των συζητήσεων του κίνηματος ΑΛΜΑ με
10: οποιουσδήποτε
13: διάστημα, είναι το όνομα του κ. Οδυσσέα Μιχαήλ.
10: Άρα
13: και
10: τον
13: το
10: έχουν
13: σκέφτεται,
10: βρει
13: μου είπε, πρώτο... το σκέφτεται, δεν είναι ότι δεν το σκέφτεται.
10: Τον έχουν βρει τον πρώτο.
13: Όχι, ψάχνω.
10: Ψάχνουν.
13: Διάφορα. Ξεκίνησα.
10: Καλά, ο
13: Οδυσσέας
10: έχει από καιρό που σκέφτεται τις προεδρικές. Δεν νομίζω ότι θα του αρέσει η κουβέντα.
13: Το σκέφτεται, είτε, αλλά δεν είναι προτεραιότητα το όνομά του. Σε περίπτωση όμως που δεν, θα μπορούσε. Αυτό μας άφησε να νοηθεί χθες.
10: Είμαι σίγουρος ότι αυτό που είχε πει ο Σωκράτης ο Χάσικος σε μια συνέντευξη πριν κάποια χρόνια στον Καρεκλά για περιοδησία, προς τα εκεί πάει η κουβέντα, αλλά να το δούμε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Okay.
13: Πολύ προεδρολογία 16.
10: Ρε παιδί μου, χαίρομαι για τη δουλειά σου. Θα έχεις πάρα πολύ δουλειά τώρα.
14: Μέχρι το...
10: Έχουμε τραγούδι 10 και 5. Ναι, το ετοιμάσαμε στον Κωστάκη για την Ψαροταβέρνα.
14: Με τον
10: εκδότη.
13: Τι τραγούδι.
10: Τραγούδι. Το τραγούδι να βάλεις ραδιόφωνο 10 και 5 να ακούσεις. Θα σου στείλει ο Μιχάλης. Θα σου στείλει να τα ακούσεις.
13: Τίποτα, Μιχάλη.
10: Ναι, ναι.
13: Λοιπόν, να σου πω ότι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τοποθετήθηκε σε όλα αυτά που συμβαίνουν.
10: Καλά, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και το ΑΚΕΛ τα είπαμε. Πανηγυρίζουν, τρίτη μέρα πανηγυρίζουν. Και όσο παραμένει.
13: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε το εξής.
10: Ναι, τ' άκουσα.
13: Είναι πάρα πολύ νωρίς.
10: Ναι,
13: και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες οι μήνες οι οποίες έχει στο πλάτη του στην Προεδρία θα ήταν σαν το μέσο της θητείας και όχι δεν θα τη ζητούσαν προεδρολογία. Επί της ουσίας πήγε έτσι. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης κράτησε αποστάσεις.
10: Καλά κάνει.
13: Έχουμε
10: καλά κάνει.
13: Και πολλά πράγματα σήμερα τα οποία πρέπει να πούμε. Το απόγευμα έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο που θα πάει ένα πακέτο μέτρο για τα ανακρίβεια στις 4:30 το απόγευμα. Γιατί τώρα το πρωί έχουμε Εθνικό Συμβούλιο για να ενημερώσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου για το τι έγινε στη Νέα Υόρκη και όλα όσα έγιναν εκεί και οι κινήσεις για το Κυπριακό. Και στις 4:30 Υπουργικό Συμβούλιο. Το οποίο ο Μάκης Κεραυνός θα πάρει ένα πακέτο μέτρων για στήριξη των πολιτών για την ακρίβεια.
10: Ναι.
13: Αυτό που ξέρουμε είναι ότι θα διευρυνθούν οι συστάμενα μέτρα τα οποία έχει ήδη λάβει η κυβέρνηση, αλλά θα έχουμε και νέα μέτρα. Αυτό είπε ο κύριος Κεραυνός. Αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι αυτά.
10: Έχεις πολλή δουλειά. 11 η ώρα θα σε δούμε. Καλημέρα. Καλό πρωινό.
13: Καλημέρα.
10: Λοιπόν, αυτά με τις. Χαμός. Μ' αρέσει αυτός ο χαμός. Να ανταλλάξουμε. Ρε Αντρέα, να ανταλλάξουμε. Νομίζω να γυρίσουμε τώρα στα γεράματα στο πολιτικό ρεπορτάζ. Αντρέα, πιο ωραίο το πολιτικό. Έχει άξιον κάθε μέρα. Έχει κάθε μέρα. Στα αθλητικά βλέπεις τι γίνεται. Έχουμε τρεις εβδομάδες και ξέρουμε τι να κάνουμε. Λίγο ακόμα να αρχίσουμε να μαθαίνουμε βελονάκι για να περνάει η ώρα. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
15: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
17: Είτε μέσα στο γήπεδο.
18: Έλα φίλε, μένεις πάμε.
19: Αδύνατο, coach, πονάω.
17: Είτε έξω από αυτό.
20: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
21: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
17: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Πάνε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
15: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
22: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
15: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus.
23: Σπούδασε στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών, μηχανικών υπολογιστών και πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με 10 πρώτες θέσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς, με ενεργή συμμετοχή των φοιτητών σε πραγματικά projects και σε έρευνα σε τομείς εχμής. Απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να διεκδικήσεις θέσεις με μεγάλες προοπτικές στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
15: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
24: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
25: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
24: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
26: Έχεις μήπως μια βραχνάδα στη φωνή που δεν υποχωρεί? Μια μικρή μάζα στο λαιμό που δεν πονάει και μεγαλώνει αργά? Μια πίεση στον ισοφάγο που σε δυσκολεύει λίγο να καταπιείς? Αν ναι, επικοινώνησε άμεσα με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκαιρη διάγνωση του θηροειδή διασφαλίζει καλύτερα αποτελέσματα στη θεραπεία. Και κάτι ακόμη. Στο θηροειδή δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν συμπτώματα. Γι' αυτό βάλτε την εξέταση στο ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου υγείας σας. Ο καρκίνος του θηρεοειδούς αδένα δεν κάνει διακρίσεις. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Allwin Care. Περισσότερη φροντίδα για όλους.
31: Super Sport Live Link. Η Running in Cyprus και ο Δήμος Λακατάμιας παρουσιάζουν το 7ο Energy Run Λακατάμιας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Αγώνες 10 και 5 χιλιόμετρων, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί με 2 ώρο Live Link από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί, παρέα με το Στέλιο Παπαμοησαίος και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό και τον ενθουσιασμό της μεγάλης γιορτής του τρεξίματος. Energy Run Λακατάμιας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.
1: Οι επιχειρήσεις σήμερα δεν αναζητούν απλώς ένα πτυχίο. Αναζητούν ανθρώπους με κριτική σκέψη, γνώσεις και πραγματικές δεξιότητες. Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο. Μάθε δίπλα σε έμπειρους καθηγητές, σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον μάθησης και χτίσε γερές βάσεις για μια επιτυχημένη καριέρα. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
2: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
3: Electroline. Έλα στο αύριο.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τρέξε τώρα σε όλα τα καταστήματα κλίμα για ανανέωση σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Μείον 20 έως 40% σε έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μαγειρικά σκεύη, φυτώριο, διακοσμητικά, ηλεκτρικά είδη, DIY και πολλά άλλα. Από 3η 29 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
6: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως, σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά. Πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Φάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
7: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Ψάχνεις τον τέλειο τρόπο να προωθήσεις τα προϊόντα ή την εταιρεία σου? Στην RPS Promotions ειδικευόμαστε εδώ και 30 χρόνια στα προωθητικά και εταιρικά δώρα. Κοντά μας θα βρείτε τη γνωστή μάρκα ρουχισμού και στολών εργασίας TH Clothes. Εκμεταλλευτείτε την ανεπανάληπτη προσφορά μας. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα αποκτήστε ποιοτικές φανέλες TH Clothes με δωρεάν εκτύπωση στο μπροστινό και πίσω μέρος από μόνο 3,50 ανατεμάχιο. Ναι, σωστά ακούσατε, μόνο 3,50. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 2238-2000 και κάντε το λογότυπό σας να λάμψει. Παγκύπρια εξυπηρέτηση. RPS Promotions. Πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας, ποιότητας και πρωτοτυπίας στα διαφημιστικά δώρα επιχειρήσεων.
0: Η Party City Group παρουσιάζει την Tag Arena City. Έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς διαδραστικής ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Τέσσερις θεματικές αρένες και πέντε μοναδικά παιχνίδια δράσης. Laser Tag, Archery Tag, Gel Blaster Tag, Nerf Tag, Water Tag. Tag Arena City. Από την Party City Group. Τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Party City Group. 788-003-www.partycity.com.cy.
9: Beauty Sale στα Αέρα. Έως μείον 30% στα αγαπημένα σας skincare brands και δώρο voucher για έκπτωση 20% στις επόμενες αγορές σας σε προϊόντα make-up. Σας περιμένουμε στα πολυκαταστήματα Αέρα, σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο, έως και τις 4 Οκτωβρίου. Αέρα Department Stores. The Shopping Destination.
10: Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια. Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για 2 μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
11: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του Γεσί τα τελευταία 2
12: Primetel. Let's connect.
11: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή είναι μία προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian. Χορηγός εκπομπής Primetel, Entertainment TV με δεκάδες κανάλια για αθλητικά και ψυχαγωγία. 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και μόνο 9,90 στη συνέχεια. Primetel, let's connect.
1: Έχει κλέφτες εδώ πέρα, μας τρελάνε εντελώς. Μαχαίρια, καφέδες, στάντ.
2: Έναν καφέ, τι είναι τώρα, ένας καφές.
1: Καλημέρα σας. Ένας κουβάς καφές, ένα κουβά καφέ.
2: Μην μου δακρύσεις τώρα για έναν καφέ.
1: Να αρχίσω να κλείνω, να βουρκώσω. Πρόσεχε, θα βουρκώσω.
2: Τις μόνα στα δάκρυα τώρα.
1: Να βουρκώσω. Δεν το είδα αυτό το πράγμα χθες, έτσι. Το είδες εσύ?
2: Όχι.
1: Ούτε στο Facebook, ούτε πουθενά.
2: Δεν παρακολουθώ και ιδιαίτερα τα πολιτικά. Με κουράζουν. Ενημερώνει με λίγο ο Μιχάλης. Κουεντιάζουμε το πρωινό που έρχομαι κανένα 2 λεπτά.
1: Έγκυρη ενημερώση.
2: Κανένα 2 λεπτά. Όχι, του έχω εμπιστοσύνη σε όλα.
1: Ναι, έχετε.
2: Σε όλα. Ορίστε όπως σε αντιμετωπίζει.
1: Να στα λέει όπως θέλει, ναι. Ναι. Παρακάτω.
2: Καλά, γιατί δεν το απαντάς?
3: Να απαντήσω φυσικά. Αρχιβιάδη μου, 22 χρόνια απόδειξα σου πως δεν πάντα κάτι όπως θέλω.
1: Δεν ξέρω. Μπορεί να έχει προσωπικά ωφέλη στην πολιτική. Ξέρω.
2: Τι ωφέλη να έχουμε εμεί στην πολιτική.
1: Στον Γιάννη τον Κωστή, ξέρω εγώ.
2: Τι ωφέλη να έχουμε εμεί στην πολιτική.
1: Γιατί να μην έχει, δεν κατάλαβα.
2: Ρε, είμαστε στο ποδόσφαιρο, στο Άγιο Ποδόσφαιρο, πάει στην πολιτική. Τι σχέση είναι, έχει, ρε, η
1: Μπούλα. Τι γίνανε μπίλες και το ποδόσφαιρο, τι γίνεται κάθε εβδομάδα.
2: Το ποδόσφαιρο είναι πολύ πιο μπροστά. Πολύ πιο μπροστά. Έξυπνοι άνθρωποι.
1: Έξυπνοι άνθρωποι, επιχειρηματίες, μ' άρεσε.
2: Βεβαίως.
1: Ναι. Το πιστεύεις, δηλαδή,
2: ακριβώς. Αξιόπιστοι.
1: Το πιστεύεις όλο αυτό?
2: Ναι. Το πιστεύω.
1: Οκ.
2: Το πιστεύω. Τι, να λέω ότι στον χώρο μας.
1: Εντάξει, όχι, εγώ δεν λέω. Αν το πιστεύεις, μπράβο. Μπες σε μικρή ομάδα, σε κλαμπ μικρό.
2: Αμέσως τώρα, να μου επιτεθεί.
1: Δεν θα σου επιτεθώ. Είχε κανένα μπάσκετ χθε στον Ολυμπιακό.
2: Ναι, είναι τρομερή ομάδα ο Ολυμπιακό. Το είδα και το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Ευτυχώς που δεν πέρασε ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι. Να χάνατε.
2: Ναι, δεν είναι έτοιμος ο Παναθηναϊκός. Ναι, ναι. Έχει σοβαρές απουσίες. Αυτή τη στιγμή ολοκληρωμένη ομάδα είναι ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
2: Είναι γεμάτη.
1: Και με τον Μοντέρο. Και με τον σήμερα.
2: Ναι. Και με τον Μοντέρο που πήρε μέσα ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
2: Ο Φουρνιέ είναι οργιάζει.
1: Ο Φουρνιέ είναι ο καλύτερος.
2: Είναι αυτή η τριάδα.
1: Ο κορυφαίος του Ολυμπιακού είναι ο Φουρνιέ, δεν συζητάμε.
2: Και ο Ζέγκοφρε. Σταθερή
1: αξία. Ναι, ο Φουρνιέ είναι πιο.
2: Σταθερή αξία. Είναι το κάτι άλλο. Μόνιμα 22-24 πόντους ο Βεζέγκοφ. Βεζέγκοφ, Φουρνιέ. Ήρθε ο Μοντέρο. Είναι και ο άλλο ο Ντόρσεϊ. Φοβερή γενέξο ο Μιλουτίνο. Ντρομερή ομάδα.
1: Ο 33 λέει ακόμα λίγο να μας πει ο Άλκη ότι τα κόμματα δεν είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Εγώ το λέω. Ο κύριος Πογιατζής εδώ που το λέει ότι είναι καθαρό το ποδόσφαιρο. Και άγιο και πανέξυπνοι όλοι οι παραγωγοί.
2: Ρε παιδιά, εντάξει.
1: Με
2: δώσει χιούμορ το είπα, ρε. Με δώσει χιούμορ το είπα. Ναι.
1: Τα κόμματα όχι είναι μέσα, παρά είναι μέσα.
2: Αλλά αν κάνεις έναν γκάλοπ.
1: Ναι. Πες μου το ερώτημα.
2: Ο κόσμος προτιμά το ποδόσφαιρο από την πολιτική. Η πολιτική τι χαρά να σου δώσει. Να το ποδόσφαιρο σου δίνει συγκινήσεις, χαρά. Η πολιτική τι χαρά. Δηλαδή, πάρε από το 60 τη δημοκρατία. Όλοι οι διοικούντες την προεδρία, οι κυβερνήσεις, είναι κατώτεροι των περιστάσεων. Αυτό αποδείχτηκε. Ορίστε που είναι η Κύπρος.
1: Ναι.
2: Ορίστε.
1: Ναι, με 26 βολές εκεί που έβραζε μπάλα, κύριε Πογιατζή, ο Ολυμπιακός. Του δίναν φάουλ συνέχεια.
2: Άντε ρε παιδιά.
1: Καλά,
2: και προχθές με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ συνέχεια ήταν μπροστά με τον Παναθηναϊκό. Έπαιξε με τον Ολυμπιακό. Ήταν συνέχεια 20 πόντους μπροστά. Και αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος. Ο Παναθηναϊκός έχει τρομερών υλικών. Έχει σοβαρές απουσίες.
1: Πιο ακριβό ρόστερ του Παναθηναϊκού. Πιο ακριβό ρόστερ.
2: Ναι, πιο ακριβό. Και τρομερό υλικό είπα, αλλά είναι έξω ο Ναν, είναι ο Ντέβις,
1: είναι ο Σλούκας,
2: είναι ο Φαλ, θα τους βοηθήσει.
1: Ο Φαλ δεν ξέρω.
2: Θα τους βοηθήσει, είναι ψηλός, χρειάζονται,
1: θα τους
2: βοηθήσει.
1: Βασικός δεν θα είναι.
2: Ναι, δεν θα είναι, δεν θα είναι βασικός, όχι, αλλά θα τους βοηθήσει.
1: Παγκίτης.
2: Παγκίτης, ναι. Ο Ολυμπιακός είναι μονταρισμένη ομάδα.

0: μονταρισμένη η ομάδα. Αυτό δείχνει και ορίστε. Μπήκε και ρίξε τη Ζαλκύρη. Τη Ζαλκύρη είναι σπουδαία ομάδα και φέτο νομίζω το Final Four.
1: Κάουνα. Εδώ δεν έχω ιδέα. Σίγουρα.
0: Αμπουτάπη.
1: Αμπουτάπη.
0: Αμπουτάπη.
1: Αμπουτάπη.
0: Εν τρομερή ομάδα. Έπιαν τον Βαλατσούνα ή τούτη. Έπιαν τον Έτουαρτ, τον. Το playmaker που ήταν στην Μπάγερ.
1: Μα δεν είχε και έναν του Ολυμπιακού, τον Γκος. Ποιο είναι.
0: Ήταν τραυματίας.
1: Ναι, ενώ είναι και αυτό όμω εκεί.
0: Πολύ καλό.
1: Ναι. Εκεί δεν πήγε στην
0: Ελλάδα. Ναι, εκεί είναι. Εκεί.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ στοίχημα γενικά δεν ασχολούμαι με τα μπάσκετ, αυτά δεν μου αρέσουν. Αλλά θα έχει δύο στάνταρ κάθε εβδομάδα. Πάω και Άρη.
0: Ναι, ναι.
1: Να του καθαρίσουν. Δεν έχει.
0: Κάνει κανένα αντεπόστ.
1: Μα τι αντεπόστρα,
0: πολύ, έχει ωραίε ομάδε. Κύπρον, Ελλάδα, Ευρωλίγκα.
1: Εννοεί μπάσκετ μόνο.
0: Όχι, ποδόσφαιρο και μπάσκετ μαζί. Συνδυάζει. Εγώ έκανα.
1: Οκ.
0: Τα βρήκε. Θα σου βγάλω 50 στόνα.
1: Α, πάει έτσι, βρήκε έτσι. Μπράβο σου.
0: Ναι.
1: Οκ. Δεν μα είχε κανένα ποιο ήταν ο επόμενο πρόεδρο τη Δημοκρατία.
0: Όχι,
1: στην Αμερική ο επόμενο.
0: Μα φαίνεται ότι στη Γαλλία να έχει εκλογές.
1: Να έχει εκλογές του χρόνου.
0: Και πάει η Λεπέν τώρα.
1: Να δούμε, δεν ξέρω. Μπορεί να πάει η ώρα της. Της Λεπέν. Κόρη του Ζαν Μαρί Λεπέν. Το θυμάστε τον πατέρα. Είχε ένα μάτι.
0: Ένα μάτι.
1: Ένα μάτι. Τώρα ήταν γυάλινο, διότι είχε πολεμήσει στον πόλεμο με την Αλγερία και τραυματίστηκε εκεί από σφαίρα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, για πάμε break και επιστρέφουμε δελτίο ειδήσεων. Έρχεται κάποιος να μας τα πει, θα τα πω εγώ. Εγώ θα τα πω. Εγώ θα τα πω.
2: Χορηγός εκπομπής Primetel Entertainment TV με δεκάδες κανάλια για αθλητικά και ψυχαγωγία. Δύο μήνες δωρεάν δοκιμή και μόνο 9,90 στη συνέχεια. Primetel. Let's connect. Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια. Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για δύο μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
6: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
8: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
9: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτζιπ και Έννη.
1: Καλή σας μέρα, αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο Αλκής Μπότσος. Στην Κύπρο βρίσκεται η αποστολή της Εθνικής Κύπρου μετά τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια και εν όψη των δύο επόμενων αναμετρήσεων που ακολουθούν την Παρασκευή με την Αρμενία και την ερχόμενη Δευτέρα με την Λετωνία στο Γασιπί. Εκτός λόγω καρτών Σωτηρίου και Τσαρούλας για το παιχνίδι απέναντι στους Αρμένιους την Παρασκευή. Στο ΑΠΟΕΛ η επόμενη εβδομάδα χαρακτηρίζεται καθοριστική για την πορεία της συμφωνίας ανάμεσα σε εταιρεία Σωματείο και το επενδυτικό σχήμα Σαβαλιασί, αφού αναμένεται η ανταλλαγή των εγγράφων που θα διέπουν τη μεταξύ του σχέση, ανοίγοντας ουσιαστικά το δρόμο για τις τελικές υπογραφές και την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Η διαδικασία έχει συγκεκριμένα βήματα, ενώ στην συνέχεια θα πρέπει να σταλεί στην ΚΟΠ για τις απαιτούμενες εγκρίσεις. Το ΑΠΟΕΛ μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα πρέπει να καταβάλει ένα σημαντικό ποσό στον φόρο εισοδήματος και τις κοινωνικές ασφαλίσεις πέρα από τους μισθούς τους ποδοσφαιριστές. Στο αγωνιστικό ξεκαθαρίζει για Λάιφι Μαρκίνιος και Καρύγιο στην διάθεση του Νίκου Παπαδόπουλου Μαντσίνη. Στην Ομόνοια συνεχίζονται οι προπονήσεις με τον Χένινγκ Μπέρκ να περιμένει σταδιακά την επιστροφή των διεθνών προκειμένου να μπει φούλη προετοιμασία για την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Η Ομόνοια έχει την Παρασκευή φιλικό στο Ηλίας Πούλος με τον Ολυμπιακό Λευκοσίας. Στον Απόλλωνα, Γκασπάρ, Λιούμπιτς και Μπράουν ανεβάζουν ρυθμούς και εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμοι με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, όπως και ο Όσμπολτ. Ακόμα και θέλουν χρόνο οι Ανδρέου και Σπόλιαριτς. Στην ΑΕΛ Αλμέιδα και Μιλοσάβλεβιτς ενισχύουν το πλάνο του Μάρτιν, συνεχίζει την αποθεραπεία του ο Ζόκε. Στην ΠΑΦ ανεβάζουν ρυθμούς ο Κορέι, αναμένεται να είναι έτοιμος με την επανέναρξη στην διάθεση του Σαπίντο, Μπρίτο και Μαμάντοφ. Στην ανόρθωση, η ποινή των κεκλεισμένων θυρών που επιβλήθηκε στην ομάδα για τα γεγονότα που έγιναν στο ντέρμπι με το ΑΠΟΕΛ έφερε αντιδράσεις. Έχει πάει στο εφετείο με το θέμα να εκδικάζεται 5 Οκτωβρίου, δηλαδή την ερχόμενη Δευτέρα. Αγωνιστικά ο Μπέρνστρομ κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Ο Τόσιτς, που είχε ένα μικρό πρόβλημα, λογικά θα είναι στην διάθεση του προπονητή για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Στην ΑΕΚ, εν όψει Ομόνοια Ραδίπου, θα είναι διαθέσιμος ο Σάμπορη, το οποίος μαζί με τον Φάντενχορν θα είναι στο κέντρο της άμυνας. Η ΑΕΚ έχει ζητήσει 6 εκατομμύρια ευρώ από τον ΚΟΑ για κρατική χορηγία για έργα αναβάθμιση στην ΑΕΚ Αρένα και υπάρχει αισιοδοξία ότι αυτό το ποσό θα εγκριθεί από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Στον Άριο, Εφαγγέ επιστρέφει στις προπονήσεις της ομάδας αφού ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα του Γκαμπόν χτες και αναμένεται από αύριο να είναι διαθέσιμος για τον Ράτσκοφ. Στην Ομόνοια 29 προχώρησαν σε έναρξη συνεργασίας με τον Ανέστη Βλαχομήτρο. Πρόκειται για 24χρονο Ελλαδίτη επιθετικό, ο οποίος στο παρελθόν έχει παίξει σε Λαμία, Εγάλεο, Ολυμπιακό Β' και Αναγέννηση Καρδίτσας. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας για το αυριανό παιχνίδι με την Ολλανδία κατάμεστη Τούμπα με 28 και πλέον χιλιάδες οπαδούς θα είναι στο γήπεδο του ΠΑΟΚ και 600 Ολλανδοί χωρίς Χάκπο οι Οράνιες στην Θεσσαλονίκη. Ο Ολυμπιακός πέρασε δύσκολα από την έδρα της Ζαλγκίρις χτες βράδυ αλλά έκανε το 2-2 στην Ευρωλίγκα επικρατώντας με 93-91 της γηπεδούχου ομάδας με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Εβάν Φουρνιέ. Χτες για το Euro Cup ο Άρης μπήκε με το δεξί επικρατώντας εκτός έδρας της Λεμάν στη Γαλλία με 87-74. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα μπαίνει στην μάχη ο ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχεται την Μανρέσα στις 7.30 στο κατάμεστο παλατάκι της Θέρμης. Δεύτερο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα 9 και 4 απόψε με την ομάδα της Βιλερμπάν και με στόχο το 2-2 για τους πράσινους. Στην ΑΕΚ καπνός έγιναν τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τη Manchester City στο Etihad μέσα σε λίγα λεπτά. Την ίδια ώρα που στον Παναθηναϊκό ο ατζέντης του Κροάτη Γιάγκουσιτς αποκάλυψε ότι έφτασαν επίσημες προτάσεις στην ΠΑΕ για τον ποδοσφαιριστή με τον Παναθηναϊκό να μην μπαίνει καν στη διαδικασία συζήτησης. City is guilty επίσημα ανακοινώθηκε η ενοχή της ομάδας του Μάντζεστερ που πλέον εναποθέτει τις ελπίδες της στην έφεση για να μην αντιμετωπίσει πολύ βαριά τιμωρία μέσα στις επόμενες ημέρες. Για το Nations League χτες βράδυ σε αναμετρήσεις οι οποίες έγιναν στην πρώτη κατηγορία η Ισπανία επικράτησε εύκολα της Κροατίας 4-1, Τσεχία Αγγλία 0-2, δεύτερη κατηγορία Σκωτία Ελβετία 0-3 και Σλοβενία Σκόπια 2-0. Επόμενη εθνική ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Super Sport 104.
9: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Έλλη για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
10: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
11: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
10: Κάτι άλλο?
11: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
12: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
13: Είσαι μισθωτός, συνταξιούχος ή αυτοεργοδοτούμενος και το μεικτό σου εισόδημα για το έτος 2025 υπερβαίνει τις 19.500 ευρώ, τότε έχεις υποχρέωση να υποβάλεις φορολογική δήλωση. Υπόβαλε τη δήλωσή σου ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2026 και εφόσον προκύπτει οφειλόμενος φόρος, πραγματοποίησε την πληρωμή σου μέσω του Tax Portal. Έγκαιρα, εύκολα, ηλεκτρονικά. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.gov.cy/mof/tax.
14: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή. Δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
15: Ψήνεσαι για ένα Big Green Egg που θα κάνει το barbecue σου αξεχαστό. Ο Super Sport 104 και το Hopi October Street Fest by Moondogs σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Big Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ δώρο από τα καταστήματα Food House. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του supersport104.com, συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Και όχι μόνο, με τη συμμετοχή σου απολαμβάνεις 20% έκπτωση στο φαγητό στο Hopi October Street Fest by Moondogs. Το ψήσιμο στο Big Green Egg ξεκινάει και το μεγάλο δώρο σε περιμένει.
16: Hopi, Hopi, Hopi October Street Fest στο Moondogs Bar and Grill και Rabbit Hop. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moondogs η μπύρα έχει την τιμητική της. 350 μπύρες από 17 χώρες από 52 διαφορετικά breweries, εκ των οποίων τα 30 είναι craft, συνθέτουν το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στην Κύπρο. Ζωντανές συναυλίες, παιχνίδια, διαγωνισμοί και street food. Είσοδος ελεύθερη. Hopi October Street Fest. Η επιτομή της μπύρας.
17: Οργή επικοινωνίας Omega Channel και Super Sport 104.
18: Super Sport 104.
19: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
20: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
21: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Σε λίγο θα έχουμε, όχι σε λίγο, μετά τις 9.30, θα έχουμε τον γιατρό, τον Κώστα Σχίζα, τον πρόεδρο του Σωματείου ΑΠΟΕΛ. Έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Ο ίδιος έχει αναλάβει μια θεσμική θέση, η οποία είναι μέσα στην τριάδα, στην εξίσωση βασικά του ΑΠΟΕΛ, εταιρεία, σωματείο και επενδυτικό σχήμα Λιασί. Οπότε θα έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Είναι και χρονιά των 100, είναι τα 100 χρόνια του ΑΠΟΕΛ. Υπάρχουν πολλά και όλα αυτά θα συζητήσουμε μετά τις 9.30. Λοιπόν, τώρα ένα λεπτό να σου τον υποβασμό. Δύσκολο να του αφαιρέσουν του βαθμού που ακούγονται, δεν είναι δύσκολο. Δύσκολο.
1: 14 από τις 15 κατηγορίες.
0: Όχι, πάρα πολύ. Βασικά τα κάνουν όλα. Κλέβανε κανονικά. Κανονικά. Και με τον νόμο κλέφτες, έτσι όπως το κάνανε. Δηλαδή τα κλέψαν όλα. Και, δηλαδή εκμεταλλευόντουσαν, αφού ξέραν το καλοκαίρι θα τιμωρηθούν, και κάναν μισό εκατομμύριο μεταγραφές. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Είναι. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, από ό,τι.
1: Καλά, 9 χρόνια, συγγνώμη. Το έκανε από το 2009 μέχρι το 2018. Ναι. Η Premier League τι έκανε?
0: Κοιμότανε.
1: Ο CEO της Premier League τι έκανε?
0: Το ψάχνανε, ξέρω εγώ. Το ψάχνανε, το βρήκαν τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να πούμε, η εκπομπή είναι μια προσφορά του Wing Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Wing Street και Go Asian. Τα Wing Street από την Pizza Hut έρχονται με 5 λαχταριστές γεύσεις, ταντούρι, τεριγιάκι, τίκα μασάλα, κορίαν και κάρι. Διαλέξτε το Asian Flavor σου και Go Asian με Wing Street μόνο από Pizza Hut. Με και διαγωνισμούς έχουμε αυτό το Broil King Gas Barbecue, αξίας 999 ευρώ. Ο Supersport σε συνεργασία με την εταιρεία Χατζικυριάκος. Μπαίνετε στο Facebook του Supersport, ακολουθείτε τα βήματα συμμετοχής, απλή διαδικασία κλήρωση για να κάνεις αυτό το σπουδαίο δώρο δικό σου. Λοιπόν, χρωστάνε λέει και τις Ομόνες από το 2008 που μας απέκλεισαν στο Europa. Νομίζω ήταν από την επόμενη χρονιά.
1: Από το 9 ήταν.
0: Από το 9 ήταν.
1: Από το 9 και μετά.
0: Από το 9.
1: Ναι, και μετά. Η διεκδικήστε άγω 13 εκατομμύρια. Όλοι ξέρω, ένα μπάχαλο, έξω τι να γίνει.
0: Δεν πειράζει, να την κλείσουν. Κοίταξε, άμα είναι απαταιώνε, να του κλείσουν. Δεν κατάλαβα. Και ο άλλο είναι φτωχό, ο Εμμύρη, α πούμε, είναι Εμμύρη ή Κακομύρη αυτό εκεί. Αφού δείξει ότι έχει λεφτά. Δηλαδή πρέπει να κλέβουν και όλα να κάνουν. Κατάλαβε. Του Μαντσίνη είχε διπλό συμβόλαιο, αυτά που περιπέζουμε εδώ στην Κύπρο. Το ένα συμβόλαιο το κανονικό ήταν κατατεθειμένο στην Premier League, το άλλο ήταν συμβόλαιο ως σύμβουλο σε μια εταιρεία στο Ντουμπάι.
1: Ναι.
0: Και πληρώνονταν από εκεί.
1: Δηλαδή μου ζημιάνουμε κοντά τους.
0: Ω, τίποτα. Εμείς εδώ είμαστε.
1: Τι ασχολείσαι τώρα. Γιατί από εδώ πήραν μαθήματα Σπύρο Νεοφυτίδη.
0: Απ' εδώ. Για διπλά συμβόλαια κλπ. Εδώ το κάνανε επιστήμηση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Ο Θωμάς πανηγυρίζει, σκέψα βγήκε και άρχισε να σε κάνει σκάνδαλο τώρα. Γελάμε. Θωμά, μην πανηγυρίζει πολύ, γιατί ξέρεις, με τους κλεφταράδες στην Αγγλία μην έχεις.
1: Μεγάλος πάτσος για την Αγγλία το πράγμα. Γιατί ναι. Premier League ναι, που ναι. ήταν. Premier League είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα στην κορυφή.
0: Τώρα
1: στην
0: είναι κορυφή. αφού τα κάνανε ίσιο, μα δεν έχει έτσι πράγμα. Ξέρεις, γελάμε τώρα, αλλά είναι τεράστιο σκάνδαλο. Δηλαδή είναι ένα από τα μεγαλύτερα ever στο ποδόσφαιρο.
1: Μα εν τυχαία που τραγουδά ο Κωστάκης, τον ακούω κάποτε το κόμμα των κλεφτών.
0: Α, ναι, ωραίο τραγούδι.
1: Ωραίο τραγούδι.
0: Ναι, ναι,
1: 97%
0: ο Αλή Μπαμπά.
1: Ναι.
0: Και 40... ήτανε τότε. Τότε ήταν 40 κλέφτες. Ναι. Τώρα είναι 300. Πώς είναι, όχι, παραπάνω, δεν θυμάμαι τον αριθμό που λέει. Τέλος πάντων. 300 είναι στην Ελλάδα οι κλέφτες.
1: Ναι.
0: Το Αλή Μπαμπά.
1: Αυτή η Ισπανία στο ποδόσφαιρο ρεαλκή.
0: Εντάξει, με τους Κροάτες έπαιζε.
1: Μα με όποιον προχτές έπαιζε με τους Άγγλους. Με την Αγγλία.
0: Και το γύρισε το παιχνίδι.
1: Και το γύρισε.
0: Από 2-1-2-3. Ναι.
1: Και το γύρισε.
0: Ναι, να σου πω όμως κάτι. Το συζητάμε. Έχει ομάδα που να αντιμετωπίσει την Ισπανία αυτή τη στιγμή?
1: Όχι.
0: Καμία.
1: Μόνο
0: η
1: Γαλλία.
0: Η μόνη ομάδα που μπορεί είναι η Γαλλία.
1: Μόνο
0: καμία
1: Γαλλία.
0: Άλλη ομάδα.
1: Καμία.
0: Ούτε Βραζιλίες, ούτε
1: Αγγλίες. Δεν υπάρχουν.
0: Δηλαδή η Γαλλία, ας πούμε η Αγγλία προχτές ήταν.
1: Μόνο η Γαλλία. Μόνο η Γαλλία. Αν και πάλι είναι δύσκολο με τον τρόπο που παίζουν, ξέρω, είναι 40 αγώνες αίτητοι.
0: Εσύ ζητάμε τώρα σου
1: 40 αγώνες από το 24.
0: Βάλτε στο...
1: Και βάστε αυτόν τον προπονητή που δεν τον ήξερε κανένα.
0: Τον Τελαφουέντε
1: δεν τον
0: ήξερε κανένα. Ναι.
1: 40 αγώνες.
0: Ο 0-0 λέει η Premier League, η City και η Κόπ μετά από ΕΛ. Δεν έχουμε παιδιά στην. Οι Άγγλοι το πήγανε level μπροστά, δεν έχει
1: τίποτα. Ναι, level μπροστά.
0: Αυτό τη City μιλάμε για κλεψίδι κλπ. Ο 508 λέει το χειρότερο είναι να είσαι δικηγόρο στη City. Ορισμό του Χασοδίκη. 114-115 κατηγορίε. Επιτυχία 0,8. Άντε μετά να βρει δουλειά. Να ξέρει και τότε
1: κυκλοφορία.
0: Έχει δίκιο.
1: Αλλά να σου πω και όλοι λένε ότι έχουν του καλύτερου νομικού.
0: Ναι, πήραν του top νομικού.
1: Του top.
0: Και καταδικάστηκε.
1: Δεν ξέρω αν το γράψει.
0: Να σου πω 508 είσαι top.
1: Είσαι top.
0: Σε θεούλιζε. Δεν έχει έτσι πράγμα.
1: Πράγματι. Μάλιστα, αυτά. Εντάξει, η Αγγλία περιμένουμε να ανέβει η Λίβερπουλ, παιδί μου. Η Manchester United έχω αμφιβολίες κατά πόσο μπορεί να ανέβει. Η μόνη που μπορεί να ανέβει να απειλήσει είναι η Λίβερπουλ. Η Chelsea κάνει μεταγραφές. Ξέρω. Ναι. Χάνει έδαφος πολύ. Χάνει εύκολα, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Το έμαθες το ραντεβού που έγινε στη Λεμεσό?
1: Όχι.
0: Σε πίσω.
1: Είμαι πίσω σε αυτά.
0: Έγινε ραντεβού 6 ομάδων πρώτης κατηγορίας. Μυστικός δείπνος. Όπως ήταν της Ανίτας, του Παναγιώτου και του Φούλη στην Ψαροταβέρνα, εδώ στη γνωστή Ψαροταβέρνα.
1: Είχε και δημοσιογράφο.
0: Και είχε και δημοσιογράφο. Εδώ ήταν μόνο πρόεδρο. Δεν είχε δημοσιογράφο.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι. Και συνεργάτες.
1: Είδε ποιο τα μαθαίνει αυτά, Μιχαλή.
0: Τα είπανε. Όχι, δεν είναι κρυφό.
1: Άλλο πάει στι ταβερνάκια. Εγώ πάω και μαθαίνετε ο κύριο.
0: Εγώ πάω ψάρα ταβέρνε για αυτό. Ελά σου πω.
1: Ενώ εμεί ο Λαουτσίκο πάμε στο σουβλάκι.
0: Ναι, πάω στο σουβλάκι. Ελά σου πω. Η κουβέντα στο τραπέζι συζητήθηκε λίγκα.
1: Μελαγέ μου.
0: Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει λίγκα, νομίζω. Όχι, πρέπει να γίνει λίγκα κάποια στιγμή.
2: Δεν είναι η πρώτη φορά που συζητήθηκε.
0: Ναι, αλλά είναι διαφορετικά τα πράγματα. Συζητήθηκε το ΒΑΡ, οι εκλογές προέδρου στην ΚΟΠ την επόμενη χρονιά.
1: Λες να έχουν αλλαγή.
0: Πάει προς τα εκεί η κουβέντα. Για υποψήφιους τουλάχιστον. Αν θα αλλάξω, δεν ξέρω.
1: Θα έχει υποψήφιο.
0: Ναι, φαίνεται ότι θα έχει υποψήφιο. Θα είναι η πρώτη φορά μετά από 150 χρόνια που θα έχουμε υποψήφιο ανθυποψήφιο.
1: Ωστε.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Αλλά ήταν πολύ μυστικός ο δείπνος. Και θα επαναληφθεί.
1: Μυστικός, αλλά το έμαθε εμείς η Κύπρος.
0: Ξέρω.
2: Αλλά σε ταβέρνα είναι μυστικό.
0: Ναι. Δεν είναι μυστικό σε ταβέρνα. Είπαμε σε ξενοδοχείο στη Λεμεσό.
2: Πάντα γίνεται.
0: Σε πεντάστερο. Μα τι, πάστα όταν έχει αίθουσα κλειστή και δεν γράφει τίποτα απ' έξω. Δεν γράφει, ας πούμε, ραντεβού η τάδε ομάδα, η τάδε. Και πήγανε εκεί.
1: Ώστε να έχει να διεκδικήσουν για άλλη λόγο.
0: Να έχει, ναι. Από 2-3.
1: Από 2-3.
0: Έτσι τουλάχιστον ακούγεται αυτό.
2: Ωραία. Θέλει να κερδίσω χάρη.
0: Δεν ξέρω.
2: Αν με 2-3.
0: Δεν ξέρω. Να δείξει. Γιατί θα έχει και δεύτερο γύρο.
1: Εντάξει, εξαρτάται.
0: Είναι πολύ
1: ωραίο. Αν έχει και επιτυχίες η εθνική μας, να τρέχει μόνος του χάρη.
0: Μα ποιες επιτυχίες τώρα, έτσι όπως πάμε.
1: Να κάνει δύο νίκες η Κύπρος. Να με θυμάσαι, να δικήσει η Αρμενία και η Λετωνία.
0: Εγώ με τους Αρμενίους το βλέπω να το έχει κερδίσει. Θα πάμε γήπεδο. Αύριο ετοιμάσαι για γήπεδο. Την Παρασκευή.
1: Να πας και να με ενημερώνει.
0: Να έρθει και εσύ.
1: Να έρθει και εσύ παρέτα.
0: Γιατί τι έχει την Παρασκευή, δηλαδή. Φτωχλεύτικο τι έχει.
1: Ναι, ρε, έχει έξω την Παρασκευή.
0: Είναι 7 το παιχνίδι. 8.30-9 παράφυγαμε. Δεν περιμένουμε μέχρι το 80 για να μα πιάσει κίνηση. Πειλά έχει πάρα πολύ κόσμο, μα πιάσει κίνηση. Παίζει ένα άδειο το πάρκινγκ, αλλά τέλο πάντων. Όχι, να πάμε γήπεδο. Να έρθει και εσύ.
1: Θα πάω να πάω με το αυτοκίνητο μου από κανέναν ημίχρονο.
0: Εντάξει. Δεκτό.
1: Να έχει πολύ κοσμία,
0: να κανονίσουμε να μπει μέσα στο πάρκινγκ να πούμε το Σιαμπουλίν να τα κανονίσει.
1: Ναι.
0: Ή του τέτοιου του Κυριάκου.
1: Ναι. Ήταν του Αγίου Κυριάκου εχθές. Να ζήσουν οι Κυριάκοι.
0: Να ζήσουν οι Κυριάκοι.
1: Ήταν του Αγίου Κυριακές. Ο η Κυριακή είναι της Αγίας Κυριακής. Είναι 7 Ιουλίου.
0: Άρα οι Κυριακοί να ζήσουν.
1: Ναι.
0: Και ο πρώην δικός μας εδώ, ο Γιώργαλής.
1: Ναι,
0: μάλιστα.
1: Γιώργαλής. Κυριακός, ναι.
2: Μάγκας.
1: Να συζητήσουμε κανένα θέμα, να το πάρουμε έτσι.
0: Εγώ βαριέμαι τώρα για αυτό, την αλήθεια. Επειδή περιμένω να βγάλουμε το σχίζα να συζητήσουμε, τώρα θέλω να βγάλουμε το άλλο.
1: Θέλω να γουνιάσουμε λίγο και το πρωτάθλημα μας που μου αρέσει πολύ.
0: Μα ποιο πρωτάθλημα, αφού δεν έχουμε πρωτάθλημα.
1: Εντάξει. Για αυτά που έγιναν. Τέσσερις αγώνες. Δεν ξεχώρισαν κάποια ομάδα, αλλά εγώ προβλέπονται να ξεχωρίσει η Ομόνοια. Να μου αρχίσουν πάλι με την Ομόνοια. Πάλι με την Ομόνοια. Πού θέλετε να κάνουμε, ρε παιδιά, να λέμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Άμα είναι καλύτερη ομάδα, λέμε το sorry, πρέπει να την κρύβουμε πίσω από, το, από την κουρτίνα.
1: Είπα, βλέπω βελτίωση και του ΑΠΟΕΛ. Για την Πάφον.
0: Είσαι διπλωμάτης, τώρα λες για την Ομόνοια και πετάς και ένα άντε να βελτιωθεί και το ΑΠΟΕΛ.
1: Το ΑΠΟΕΛ, αφού από την αρχή μου λέω ότι βλέπω βελτίωση του ΑΠΟΕΛ.
0: Όχι, βλέπεις, θα βελτιωθεί.
1: Θα βελτιωθεί. Θα βελτιωθεί.
0: Γιατί ακόμα δεν έχει.
1: Το πιστεύω. Θα βελτιωθεί. Για την Πάφο έχω αμφιβολίες.
0: 9 και 22, κάντο κόπι.
1: Κάντο κόπι.
0: Κατ.
1: Κατ.
0: Κατ. Κατ.
2: Κάπο τραγούδι του Μπαγιατζή τώρα.
0: Ναι.
1: Η βελτίωση. Ήταν ωραίο με τη διαιτησία, αλλά. Πολλά ωραίο. Ναι. Πολλά ωραίο.
0: Λοιπόν. Το ερωτηματικό για μένα είναι η Πάφο με τόσο ακριβό ρόστερ. Πάφο είναι. Δεν κουμαντάρει ο Σαπίντο.
1: Δεν κουμαντάρει. Κουμαντάρει. Ορίστε. Που το είπε.
0: Εφού δεν κουμαντάρει ο Σαπίντο.
1: Δεν κουμαντάρει. Μάλιστα. Ναι, είναι γεγονός.
0: Ραφαέλο, έχεις δίκιο. Καλημέρα, λέει Ανδρέα. Μου πρώτη η ΑΕΚ, οι υπόλοιποι ακολουθούν.
1: Η ΑΕΚ.
0: Η Λάρνακας.
1: Α, η ΑΕΚ Λάρνακας.
0: Αφού για Κύπρο μιλάμε.
1: Για Κύπρο μιλάμε. Ναι, λάθος μου εμένα. Ναι, ΑΕΚ Λάρνακας. Εντάξει, η ΑΕΚ Λάρνακας.
0: Τι πιστεύει την ΑΕΚ, τη φοβάται.
1: Καλά, ρε παιδιά.
0: Ακόμα δεν θέλ, έχει.
1: Αν κάνω έναν καλό μέσα στους φιλούς της ΑΕΚ, πιστεύουν ότι να πάρουν πρωτάθλημα. Αν το πιστέψουν αυτοί, να το πιστέψω κι εγώ.
0: Γιατί να μην το πιστέψουν.
1: Εντάξει.
0: Καλή ομάδα.
1: Καλή ομάδα. Μα κάθε χρόνο είναι καλή ομάδα.
0: Κλείστε το μικρόφωνο να ακούσω το τραγούδι.

0: Πολύ δύσκολο, ρε. Πολύ είναι τρομερό. Φτιάχνει τραγούδια, είναι μουσικό, είναι στιχουργό, είναι. Κάτι, μια συνεργασία με κάτι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι τρομερό.
1: Με του διαιτέ ελπίζω να μην έχουμε πάλι παρατράγωδα την άλλη εβδομάδα. Θα φέρουμε και βαρίστε ξένου. Για να φύγει λίγο η προκατάληψη από το ΒΑΡ. Ας φέρουν τρεις βαρίστες κάθε. Με τρεις βαρίστες, ένα τριήμερο εδώ διακοπές στην Κύπρο, μια χαρά. Βγάζουν τρεις μέρες, εύκολα.
0: Πώς θα τους πληρώνουν τους βαρίστες,
1: αν τους φέρεις, αν κάνουν από 2-3 μάτσα, θα πάρουν χίλια και.
0: Και εμάς μου απάντησε ένας μια φορά, γιατί δεν κάνουμε 15 επαγγελματίες διαιτητές, ρε παιδί μου.
1: Δεν μπορούμε να το κάνουμε.
0: Γιατί δεν μπορούμε.
1: Δεν μπορούμε να το κάνουμε.
0: Για ποιο λόγο αρκεί.
1: Ή μπορούμε να το κάνουμε 15 κιόλας.
0: Ναι.
1: Ενώ είσαι επόπτης και τέτοιος.
0: Ναι.
1: Ή μόνο πρώτο διαιτητές.
0: Μόνο διαιτητές, ρε.
1: Πολλούς. 15 διαιτητές, πού να τους βρούμε, πού να τους βάλουμε.
0: Τι σημαίνει, αφού η πρώτη κατηγορία έχει 15, ρε.
1: Ναι, ρε.
0: Οι διαιτητές της πρώτης κατηγορίας είναι 15.
1: 7 μάτς.
0: Ναι, είναι 15. Ναι. Κάνε 10, ρε παιδί μου.
1: Δεν μπορεί να γίνει.
0: Γιατί δεν μπορεί να γίνει. Όλα θέλουμε να όλα δουλεύουν επαγγελματικά. Γιατί δεν δουλεύουμε επαγγελματικά και στη διαιτησία.
1: Μπορεί να μην συμφέρει.
0: Μα γιατί να μην συμφέρει.
1: Βάλτο να δει τι πληρώνει τώρα σε ένα διαιτητή και βάλτο τι θα τον πληρώνει αν του δίνει 5.000 το μήνα.
0: 5, όχι, θα παίρνει 5.
1: Πόσα να παίρνει.
0: Να ξεκινήσει από 2.500.
1: Α, έτσι διαιτητή θε. Εντάξει, τόσα παίρνουν και τώρα.
0: Ξέρει πόσοι σπουδασμένοι 26-27 χρόνια θέλουν να πάνε σε αυτόν τον.
1: Ναι, ναι, ξέρει πόσοι σπουδασμένοι παίζουν ποδόσφαιρο και παίρνουν 100-150.000 το μήνα. Το χρόνο, μάλλον.
0: Αυτοί που ξέρουν ποδόσφαιρο.
1: Είναι. Άρα, πώς, άμα έχεις ακριβούς παίκτες και ακριβό προϊόν, πώς θα βάλεις με τους φτηνιάριδες τους διαιτητές να κάνεις προβόλο, να κάνεις προβόλο.
0: 3.000 ένα μισθό,
1: 3.000 είναι καλό.
0: Είναι ικανοποιητικό.
1: 3.000 είναι καλό.
0: Ναι, είναι ικανοποιητικό.
1: Αλλά πρέπει να ανεβαίνει προς τα πάνω. Ναι. Δεν μπορείς να, όταν έχεις τόσα λεφτά να διακινούνται στο ποδόσφαιρο, να τους δίνεις 3.000. Να ακούνε τις σιρήνες.
0: Είσαι καλός, στο δεύτερο χρόνο θα πάρεις 3.500.
1: Εντάξει, να έχει και ένα ταβάνι.
0: Βέβαια.
1: Δεν ξέρω πάντως αν. Εγώ το βλέπω αφού διστάζουν οι ομάδες τόσα χρόνια.
0: Μπορώ να καταλάβω γιατί. Αφού σε όλον τον κόσμο αυτό γίνεται. Σε όλον τον κόσμο. Στα καλά πρωταθλήματα. Εμείς είμαστε
1: δεν είναι σε όλα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει επαγγελματική διαιτησία. Δεν έχουν. Η Αγγλία έχει. Κάποιες από τις μεγάλες χώρες δεν έχει. Νομίζω η Ιταλία ή. Δεν θυμάμαι ποια χώρα από τις μεγάλες δεν έχει σίγουρα.
0: Ποια δεν έχει.
1: Δεν έχουν επαγγελματίες με το όλοι. Δεν έχουν όλοι. Θα το βρω. Το θέμα είναι, σου λέω, πρακτικά πιστεύω δεν γίνεται. Στην Κύπρο. Αλλά είναι θέμα. Κάθε εβδομάδα έχουμε τα ίδια και τα ίδια.
0: Κάθε εβδομάδα τα ίδια, τα ίδια. Τώρα, εγώ δεν είδα σοβαρά λάθη. Να με τρελάνουν τώρα, ξέρω το. Αλλά πού να βγάζουν, δηλαδή να ακυρωθεί έναν γκολ, να μην δοθεί έναν πεντακάθαρο πέναρτι. Ήταν πάση των πειθαρχικών έλεγχων.
1: Ναι, έχει λάθη.
0: Έχει λάθη. Αλλά δεν είδα αλλίωση αποτελέσμα.
1: Έχει ομάδες που μιλάνε για αλλίωση.
0: Είδε αλλίωση αποτελέσμα, εσύ.
1: Κοίταξε, έχει ομάδες που μιλάνε για αλλίωση. Στην Αγγλία επαγγελματική, το ξέρω. Ή Ισπανία, Γαλλία, κάπου από αυτές τις μεγάλες. Η Ιταλία είναι γιατί τους έχουν. Είναι ο Κολίνα εκεί πέρα που έχει κάνει. Επαγγελματίες. Ήτανε μάλλον, τώρα δεν νομίζω πολλά.
2: Μαρία Γαλλία, η μη επαγγελματία.
1: Είδες αυτό σου, δεν έχει.
0: Η μη επαγγελματία.
1: Το η μη είναι διαφορετικό. Το η μη και το. Και η δική μας έτσι είναι. Αφού οι περισσότεροι διαιτητές κάνουν και 3 και 2 και 3 παιχνίδια το Σαββατοκύριακο. Παίρνουν περισσότερα από 3.
0: Ναι, μα ξέρεις τι. Αυτοί οι διαιτητές που λες, οι περισσότεροι είναι γιατροί, οδοντίατροι.
1: Η Γερμανία έχει
0: τέτοιου σου κάνει.
1: Ε, αυτό σου λέμε, αλλά εμείς δεν θέλουμε έτσι πράγματα.
0: Δικηγόροι.
1: Εσύ λες για φούλ επαγγελματίες.
0: Ή μη επαγγελματίες, δεν σε καλύτερο βαθμό από το τωρινό που έχουμε.
1: Εντάξει. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 9:30.
0: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρύσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Συνέρχεται σήμερα το Εθνικό Συμβούλιο με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να ενημερώνει τους πολιτικούς αρχηγούς για τις επαφές του στη Νέα Υόρκη για το Κυπριακό. Χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι υπάρχουν δυσκολίες, προβλήματα και προκλήσεις, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει αδιέξοδο. Και τόνισε ότι γίνονται προσπάθειες από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την κατεύθυνση της Τουρκίας. Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα Μαρία Άγγελα Ολκίν αναμένεται στην Κύπρο τον Οκτώβριο. Νέο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας τίθεται το απόγευμα προς έγκριση ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου. Στην Κύπρο φτάνει σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας Νίκος Δένδιας για να εκπροσωπήσει την ελληνική κυβέρνηση στους εορτασμούς για την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες στα βόρεια, τα ορεινά και το εσωτερικό τίθεται σε ισχύ στις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι κτηνιατρικές υπηρεσίες λόγω της γρίφης των Θηνών. Δεύτερη χήνα εντοπίστηκε νεκρή στο πάρκο Αθαλάσσας. Σε καραντίνα τέθηκαν οι τρεις θηροφύλακες που ήρθαν σε επαφή με το πτηνό, καθώς και η γυναίκα που το εντόπισε. Πέραν των 27 κιλών κεταμίνης, καθώς και μικρότερες ποσότητες άλλων ναρκωτικών ουσιών και χρηματικό ποσό εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα στη Λεμεσό. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο πρόσωπα ηλικίας 23 και 24 χρονών. Συναγερμός στα ξημερώματα στη Λεμεσό εντοπίστηκε βόμβα υψηλής ισχύως έξω από εταιρεία τηλεπικοινωνιών στη μέσα γειτονιά, η οποία ωστόσο δεν εξεράγει. Προηγήθηκε κατά δίωξη μοτοσυκλετιστή, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει. Αρχικά σήμερα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ στις παράλιες περιοχές αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται μεμονωμένη καταιγίδα στα νοτιοδυτικά του νησιού. Μετά το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα στα ορεινά, το εσωτερικό και τα βόρεια, χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση φαινομένων και σε περιοχές στα ανατολικά. Σε καταιγίδα είναι πιθανό να σημειωθεί χαλαζόπτωση. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
3: Τραγανό απ' έξω, απολαυστικό χαλούμι από μέσα. Τα νέα χαλούμι fries από την Papa John's ήρθαν για να απογειώσουν κάθε σου παραγγελία. Χρυσαφένια, τραγανά και γεμάτα με τη μοναδική γεύση του αγαπημένου μας χαλουμιού. Το τέλειο side για την πίτσα σου ή μήπως το νέο σου favorite snack. Παράγγειλε τώρα στο www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
4: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο ΓΑΣΥΠΗ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
5: Μετά τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια στο Nations League, η Εθνική μας επιστρέφει στις εντός έδρας αναμετρήσεις με μοναδικό στόχο το βαθμολογικό κέρδος. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 7 από το ΓΑΣΥΠΗ, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Κύπρος-Αρμενία από τον Super Sport 104.
6: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο και εσύ μπορείς να είσαι μέρος της. Σπούδασε πληροφορική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο σε έναν κλάδο με αμέτρητες προοπτικές. Μάθε για την τεχνητή νοημοσύνη, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό λογισμικού, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες που ζητάει σύγχρονη αγορά εργασίας. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
7: Υπάρχουν στιγμές που απλά θέλεις κάτι πραγματικά απολαυστικό. Κάτι ζουμερό, λαχταριστό, κάτι που αξίζει κάθε μπουκιά. Όλα αυτά θα τα βρεις στο νέο Big Smash Cheeseburger των TGI Fridays. Με καραμελωμένα κρεμμύδια και τιζονές. Μια γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Αποκλειστικά στα TGI Fridays Διαγόρου Λευκωσίας, Φινικούδες Λάρνακας και Εναέριο Λεμεσού.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
9: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
10: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Λοιπόν, μπασκετάκι σήμερα, Ευρωλίγα. Δεν έχει Nations σήμερα. Αύριο
1: ναι.
0: έχει ρεπό. Ο Στίβ πρώτος στην Αφρική στον ομιλό του με τη Ρουάντα.
1: Ναι, να μείνει εκεί ο Στίβ, ρε, που του περνάει εκεί. Που το...
0: δεν τον φέρουμε εδώ κανένα βράδυ.
1: Τέλειωσε από Κύπρος για τον
0: Τον
1: για τον ΑΒ λόγο δεν τον εμπιστεύονται. Δεν
0: ξέρω ποιο είναι το λάθος.
1: Ενώ εκεί εντάξει, τα βρήκε εκεί με τη Ρουάντα να περνά καλά.
0: Κέρδισε το Βοζίνια χθες, το Κάπε Βέρντε μέσα στο Κάπε
1: Βέρντε. Βοζίνια έκανε ένα καλό μουντιάλ και τώρα διαβάζω συνέχεια γκάφες.
0: Πήρε τους ακολουθούς του,
1: πήρε τα λεφτά του.
0: Βέβαια.
1: Και στην Κόλο-Κόλο που πήγε συνέχεια γκάφες.
0: Χιλή πήγε, ναι, στη Χιλή.
1: Συνέχεια γκάφες.
0: Κόλο-Κόλο και Βόλο-Βόλο, ναι.
1: Λοιπόν. Εντάξει. Να δούμε τον Παναθηναϊκό μπάσκετ απόψε.
0: Μπορεί να το δω, ναι. Μπορεί, αφού δεν θα έχουμε την παράδοση. Τι ώρα, 9 και 4.
1: Έχει δύο τρομερούς παίχτες που πήρε ο Παναθηναϊκός. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο και ο Μπάντιο.
0: Ναι.
1: Ναι, τρομεροί.
0: Okay.
1: Ο Γιαμπουσέλε δεν με έπεισε ακόμη. Βέβαια, έπαιζε στο 5 και δεν του πάει πολύ. Ο Μπογκα. Τίποτε ιδιαίτερο. Ποιος άλλος ήταν. Χτύπησε και ο Χουάντσο.
0: Ναι.
1: Έχει πολύ.
0: Δεν παίζει ο Χουάντσο σήμερα.
1: Δεν παίζει. Όχι. Και λείπει και ο Ναν, λείπει ο Ντέιβις, λείπει ο Σλούκας. Ναι. Να επανέλθουν σε 10-15 μέρες όλοι.
0: Okay.
1: Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει όλα τα παιχνίδια στην έδρα του τώρα. Μόνο από τα 8 παιχνίδια, τα 7 είναι στην έδρα του. Μόνο η Παρτίζαν είναι εκτός έδρας.
0: Okay.
1: Το αντίθετο συμβαίνει με τον Ολυμπιακό.
0: Έχει πολλά εκτός δηλαδή.
1: Ναι, λόγω του ότι διορθώνεται το γήπεδο. Λόγω του, ναι.
0: Εντάξει, να αλλάξουν. Αλλά
1: δεν φοβάται ο Ολυμπιακός. Δεν φοβάται κανένα, ρε παιδί μου. Πήρε τέτοια αυτοπεποίθηση, τέτοια νοοτροπία. Είναι και αυτός ο Μπαρτσόγας τρομερός. Αυτά για τον μπάσκετ. Η Ρεάλ ναι ανήτα και την έχω μέσα στα
0: φαβορίτια. Ναι, μου έκανε εντύπωση για τη Ρεάλ. Ναι.
1: Δύο ήττες.
0: Εντάξει, χθες ήταν δύσκολο το μάτς. Με την Εφές δεν ήταν χθες.
1: Με την Εφές. Ναι, ναι. Ο Λάρκιν έφυγε από την Εφές και πήγε στη Φενέρ. Ο Λάρκιν, ο παιχταράς τους.
0: Okay.
1: Να συμφωνήσω, ό,τι θέλουν να σε έχουν, εγώ νομίζω ο τίτλος είναι μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Εν τρομερή. Άτε να τους απειλήσει λίγο η Φενέρ. Λοιπόν, αυτά για τον μπάσκετ. Ο Γιαμάλ πέτυχε 2 γκολ πάλι. Ξέρεις ότι σε αυτή την ηλικία των 19 ετών έφτασε τα 60 γκολ περίπου. Εν τρομερά τα επιτεύγματα.
0: Ο Γιαμάλ.
1: Ναι. Εν τρομερή αριθμή του. Εντάξει, πήρε δύο προαθλήματα με την Τούτη. Πήρε παγκόσμιο.
0: Ειδικά σε αυτήν την Μπαρτσελόνα δεν μπορεί να παίξει άμα δεν είσαι top παίκτης.
1: Ναι.
0: Απίστευτη ομάδα.
1: Συμφωνώ. Αλλά το. Για το Μπαλόν Ντόρ που σου αρέσει είναι ο τούτο το φαβορί, είναι ο Κέι.
2: Έτσι λέω, να γνωρίζεις, μπράβο.
0: Ποιο ρε, για την Μπαρτσελόνα.
1: Ναι ρε.
0: Είπα ρε, τα ρε με την Μπαρτσελόνα.
1: Ο Σιμεώνε λέει δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
2: Μπράβο, μπράβο.
0: Τι δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, λέει. Να είναι σε άλλο επίπεδο, δηλαδή. Είναι ποδοσφαίρο που παίζει.
0: Εγώ, αν πιάσει την απόδοση στα στάνταρ της τέλος πάντων, είναι φοβουτσιάρικο το έργο. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Μόλις χτύπησε ο τούτος, δεν ξέρω αν διάβασαν. Ο Ραφίνια με τη Βραζιλία και ανησυχούσαν. Τελικά ο Εμπαπέ δεν είναι κάτι το σοβαρό.
0: Ναι, ευτυχώς.
1: Κανένα δεκαπεθήμερο.
0: Ναι, εκεί μέχρι τέλος του μήνα. Πρώτο 20ήμερο Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Και εντάξει, αν ήταν σοβαρό, έτσι όπως είναι δομημένη η Ρεάλ, τραχαγύρευε. Εδώ είδαμε και την τέτοια, τη Γαλλία ότι είχε θέμα προχτές, ας πούμε. Ναι. Οπότε...
1: κέρδισε όμως. Νίκες με το Ζητάν.
0: Με τα χίλια ζόρια.
1: Με το Βέλγιο, μπορείς.
0: Με τα χίλια ζόρια, με το Βέλγιο είναι το Βέλγιο μια μέτρη ομάδα, δεν είναι πλέον κάτι το ιδιαίτερο.
1: Δεν πάει να είναι εκτός έδρας παιχνίδι με το Βέλγιο.
0: Και στο πώς πανηγυρίζει ο Ζιντάν.
1: Όχι,
0: δεν το είδα. Έξανε.
1: Άτε.
0: Ναι.
1: Να πω τα ποδοσφαίρια σε πανηγυρίζει,
0: Έχω ξαναδεί παίχτη να προποντεί αν πανηγυρίζει έτσι.
1: Άτε.
0: Πήγε, κλώτσισε μια μπάλα, την πέταξε στο Θεό πάνω. Μιλάμε για τρομερό πανηγυρισμό.
1: Ποιος επιτύχε τον γκολ της
0: Γαλλίας. Ο Λίσε, τον έβαλε ένα λεπτό πριν.
1: Ο Λίσε,
0: τον έβαλε πριν και με έβαλε γκολ μετά από λίγο.
1: Ο Λίσε.
0: Τώρα κάτσε να το βρω.
1: Ο Λίσε. Εντάξει, είναι τρομερή ομάδα η Γαλλία. Υπάρχει τρομερή ομάδα. Αλλά η Ισπανία δεν είναι ακόμη. Λοιπόν, να έρθουμε λίγο στο ΑΠΟΕΛ και στην Ομόνια.
0: Είμα, να πιάσουμε το γιατρό, τον Κώστα Σχίτζα, αφού θα μιλήσουμε μαζί του.
1: Α, να μιλήσουμε και για το ποδοσφαιρικό ΑΠΟΕΛ. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να μιλήσουμε και λίγο για την ΑΕΚ. Ξέρεις, παρακολουθεί πολύ την στενάτη ΑΕΚ Αθηνών, ο Σχίτζας. Είναι,
0: ξέρω ότι είναι, πώς το λένε,
1: πολύ, πολύ.
0: Φαν, γκράντε φαν. Και πάει και πήγαινε, είπε, δεν ξέρω τώρα αν πάει, τώρα να μας τα πει. Να μας τα πει σε πολύ, πολύ λίγο.
1: Ξέρεις ότι η Ομόνια έβαλε, παίζουν 6 νέοι παίχτες στην ομάδα. Άλλαξαν τα 6-11 η Ομόνια. Η Ομόνια τα 6-11 της.
0: Εννοείς τους βασικούς.
1: Ναι, ναι, έχει πολλές τους βασικούς, τους βασικούς.
0: Έχει πολλούς.
1: Ενώ, ναι, ναι. Να πείτε, μα και άλλες ομάδες έχουν. Ναι, αλλά η εικόνα της Ομόνιας είναι καλύτερη. Αυτή είναι η διαφορά. Παρόλο που άλλαξαν τα 6-11, δηλαδή άλλαξαν ο Ντουβέρ, ο Σάτκα 2, ο Καμίσκι 3, ο Ακιντόλα 4, ο Μοντλόρ 5 και ο Ντιονί 6.
0: Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας, αφού ακούσουμε τον χορηγό, τον πρόεδρο του σωματείου του ΑΠΟΕΛ, τον γιατρό, τον Κώστα Σχίζα.
3: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
4: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
5: Γιατί το λες αυτό?
4: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε, πάρτι?
5: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
4: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, πάμε. Γιατρέ, καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα, Κώστα Σχίζα.
7: Καλημέρα.
0: Πώς πάνε οι προετοιμασίες για την κορύφωση των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια?
1: Δεν με εξέπληξε που ανέλαβε την Προεδρία. Μια ζωή από ελ ήταν καιρός να αναλάβει την Προεδρία.
7: Ευχαριστώ, Ανδρέα Ποιατσί. Μια δύσκολη αποστολή. Φυσικά ξέρετε ότι ο ΑΠΟΕΛ πάντα είναι ένας δύσκολος χώρος, παρά τα επιτεύγματα του. Αλλά θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο.
0: Ναι, σε μια έτσι ιδιαίτερη χρονιά ούτως ή άλλως.
7: Και ιδιαίτερη χρονιά σίγουρα.
1: Ποια είναι η προτεραιότητά σας τώρα, Κώστα?
7: Η προτεραιότητά μας αυτή τη στιγμή είναι η παρουσίαση του βιβλίου και του λευκόματος από ΕΛ 1926-2026, 100 χρόνια θρύλος.
0: Είναι έτοιμο?
7: Είναι έτοιμο, είναι το έτοιμο. Βιβλίο, ναι. Θα παρουσιαστεί, θα είναι έτοιμο τη Δευτέρα, όταν θα ξεκινήσει πριν την εκδήλωση και μετά την εκδήλωση. Όσοι θα παρευρίσκονται εκεί, πιστεύω οι πλήστοι θα αγοράσουν αυτά τα δύο βιβλία, τα οποία είναι μια επαιτειακή έκδοση, είναι μια πολυτελής έκδοση. Με σημείο αναφοράς στην ιστορία του ΑΠΟΕΛ, που πιστεύουμε θα καταστεί το Ευαγγέλιο για όλους τους χιλιάδες ΑΠΟΕΛΙΣΤΕΣ. Γιατί Άλκη και Ανδρέα, ο ΑΠΟΕΛ μέσα από ένα αιώνα γεμάτο αγώνες, θυσίες και ανεπανάληψες επιτυχίες, καθιερώθηκε ως ο κορυφαίος σύλλογος της Κύπρου, εν ενεργεία σύλλογος της Κύπρου, και ένας ζωντανός θρύλος. Η εθνική, κοινωνική, πολιτιστική του προσφορά είναι μια τεράστια κληρονομιά. Και αναφερόμαστε στη λέξη θρύλος, γιατί μπορώ να πω κάτι πολύ σημαντικό. Δεν γεννιέται κανείς θρύλος. Γίνεται. Και ο ΑΠΟΕΛ έγινε μέσα από την πορεία, τους αγώνες, τις θυσίες και τα επιτεύγματά του. Η ίδια ιστορία τον ανέδειξε θρύλο. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μας. Γι' αυτό νιώθουμε τόση περηφάνεια για αυτόν τον τεράστιο σύλλογο.
0: Η έκδοση είναι υπό την αιγίδα του σωματείου, έτσι? Δεν είναι υπό
7: τα
0: δύο βιβλία.
7: Είναι το σωματείο, αλλά καταγράφονται μέσα όλες οι ιστορικές στιγμές του ΑΠΟΕΛ, από τη σύνδρυση του, η ιστορία γενικά του ΑΠΟΕΛ, και μετά ξεκινάμε με ποδόσφαιρο και τα άλλα αθλήματα, καταθόσφαιρα, πετόσφαιρα, και ό,τι άθλημα το ΑΠΟΕΛ έχει δημιουργήσει τα τόσα χρόνια είναι εγγεγραμμένα.
0: Άρα είναι όλα καταγεγραμμένα μέσα στο βιβλίο.
7: Είναι τα καταγεγραμμένα.
1: Για τα 75 χρόνια του Αποέλ είχαμε κάνει μαζί με το ΡΙΚ μια βιντεοκασέτα.
7: Ναι,
1: για τα 70.
7: Ναι, είχε γίνει τότε και κατεγράφει μέχρι τότε ναι,
1: η ιστορία του Αποέλ τα 75 χρόνια. Ναι, που περιλάμβανε τα πάντα, εθνικούς αγώνες, ποδοσφαιρικούς, καλαθοσφαιρικούς, όλα τα πάντα.
7: Βεβαίως. Το βιβλίο καταγράφει για πρώτη φορά με πληρότητα και τεκμηρίωση αυτή την τεράστια διαδρομή, διορθώνοντας λαθασμένες αναφορές και προσθέτοντας πολλά γνωστά στοιχεία. Γιατί έγινε πραγματικά μια μεγάλη ενέσκυψη. Ο Μάριος ο Ταλιώτης είναι μουσιολόγος, ιστορικός και πραγματικά βρήκαμε άγνωστα στοιχεία για τον ΑΠΟΕΣ, τα οποία είναι γραμμένα μέσα στις πρώτες 80 σελίδες.
0: Συνοδεύονται και με φωτογραφικό υλικό, γιατρέ, αυτά.
7: Υπάρχει μεγάλο φωτογραφικό υλικό, υπάρχει και στο βιβλίο, αλλά υπάρχει και ένα φωτογραφικό, το φωτογραφικό λεύκομα που είναι 300 σελίδες, οι μισές περίπου του βιβλίου, που παρουσιάζει την 100χρονη ένδοξη πορεία του ΑΠΟΕΛ, ορισμένη σε ενότητες, τις πιο δυνατές στιγμές, φωτογραφίες με τις απαραίτητες κειμένες δάντες. Το βιβλίο αυτό έγινε και το σκεπτικό ήταν που ξεκίνησε με τον Κυριάκο τον Ζιβανάρη και μαζί και ήταν να δώσουμε την ευκαιρία στους μικρότερους να μετροφιλούν μέσα από φωτογραφία, να διαβάζουν ορισμένα στοιχεία για την ιστορία του ΑΠΟΕΛ και μεγαλώνοντας να σκύψουν στο βιβλίο για να μάθουν την τεράστια αυτή διαδρομή αυτού του ιστορικού συλλόγου.
0: Πάντως οι φωτογραφίες για μένα είναι όχι πιο ελκυστικές, απλά όταν θες να θυμηθείς ή να μάθεις πράγματα, πρέπει να έχεις εικόνα, ωραία τα κείμενα.
1: Ξεκουράζει το μάτι,
0: Η φωτογραφία είναι πολύ πιο διδακτική σε σχέση με ένα κείμενο που θα διαβάσεις.
7: Σίγουρα, αυτό που μπορώ να πω είναι οι εικόνες είναι από την ένδοξη αιώνια διαδρομή ενός πρωτοπόρου σωματείου. Είναι εικόνες που αποτυπώνουν με παραστατικότητα και γλαφυρότητα την όλη ιστορία αυτού του αθλητικού ποδοσφαιρικού ομίλου Ελληνίων Λευκοσίας. Θα ανασυρθούν μνήμες, ειδικά οι παλαιότεροι όταν δουν, θα ξυπνήσουν μυρωδιές του παρελθόντος. Είναι εικόνες γεμάτες έντονα και απεριόριστα συναισθήματα.
1: Μάλιστα. Ναι. Όσο αφορά το οίκημα του σωματείου, πότε υπολογίζεται να...
7: Γίνονται προσπάθειες για να τελειώσει πριν 8 του Νιόβρη. Τώρα αν θα τελειώσει όχι δεν μπορώ να το πω
1: αυτή. Αλλά γίνονται προσπάθειες.
7: Γίνονται για να γίνουν εκεί εκδηλώσεις.
1: Μάλιστα.
0: Πάντως γιατρέ, είστε έτσι σε μια περίοδο που πέρα από το αυτονόητο των 100 ετών μπορεί να είναι και ιστορική για το ΑΠΟΕΛ όσον αφορά αυτή την όλη διαδικασία που γίνεται με τη μεταβίβαση και με την εποχήλιαση που αναμένουμε να συμβεί το επόμενο διάστημα. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορούν να λεχτούν πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή.
1: Να μας πει αγνωρίζει κάτι περισσότερο.
0: Ναι. Αλλά ό,τι μπορούμε να πούμε.
7: Κάτι περισσότερο δεν υπάρχει και μπορώ να το πω έτσι ευθέως και δημόσια πλέον για να γνωρίζουν οι πάντες, γιατί υπήρξε και πάρα πολλή παραφημολογία που δεν υπάρχει λόγος να συζητιέται. Γίνονται οι προσπάθειες στο τέλος της μέρας από ΕΛ σωματείο, εταιρεία, επενδυτής, θα συγκλίνουν εκεί που πρέπει να συγκλίνουν. Και αν τα βρούμε που πιστεύω θα τα βρούμε στο τέλος, θα ξεκινήσει μια νέα εποχή για τον ΑΠΟΕΛ.
0: Μάλιστα. Την ομάδα πώς την βλέπετε στο αγωνιστικό κομμάτι, γιατί και εδώ είναι μια διαδικασία διαφορετική με πάρα πολλά νέα πρόσωπα από το καλοκαίρι, προπονητή, τεχνικό διευθυντή, παίχτες. Πώς τα βλέπετε εκεί τα πράγματα?
7: Σίγουρα αυτό που γίνεται με πάντα όταν έρθει νέος προπονητής είναι οι παίχτες. Χρειάζεται μια κάποια υπομονή. Είδαμε όλοι τα παιχνίδια του ΑΠΟΕΛ και εγώ τα που παρακολουθώ την ποδοσφαιρική ομάδα. Εντάξει, κάποιες συγκυρίες, αλλά στο τέλος της μέρας μετρά το αποτέλεσμα. Ο ΑΠΟΕΛ για μένα μπορούσε να έχει περισσότερους βαθμούς, μπορούσε να έχει και λιγότερους. Αλλά βλέπω ότι υπάρχει μια πρόοδο σε αυτή την ομάδα. Πιστεύω αυτό το μέρες
1: της διακοπής
7: ναι. Από το λόγω της Εθνικής γίνεται μια προσπάθεια με τον προπονητή να συντάξει την ομάδα και να έχουμε μια ομάδα αντάξια των προσδοκιών και όπως τη θέλουν οι φίλαθλοι μας και ειδικά στα 100 χρόνια.
0: Ναι. Πάντως αυτή την ημερομηνία της 8ης Νοεμβρίου την περιμένει πάρα πολλοί κόσμος στην ουσιαστικά κορύφωση των εκδηλώσεων, γιατί έχουν κάποιους γνωστούς, μου έχουν πει κιόλας, θα έρθουν από το εξωτερικό, θέλουν να είναι εδώ κοντά, δηλαδή είναι όντως, εντάξει, είναι στιγμές που τη ζεις κάθε 100 χρόνια.
1: Ναι, 100 χρόνια.
0: 100 χρόνια, τι να συζητήσουμε τώρα παραπάνω.
7: Σίγουρα. Αυτό θα το ζήσουμε μια φορά αυτά τα 100 χρόνια. Εμείς τουλάχιστον θα ξαναζήσουμε τέτοιες ιστορικές στιγμές. Αν μπορώ να πω για αυτόν τον σύλλογο, για όλους αυτούς που ενδιαφέρονται, ότι από την ίδρυση του Ανδρέα Τιάκη, απετέλεσε σε σημείο αναφοράς, υπήρξε πρωτοπόρος και πρωταγωνιστής από τα πρώτα χρόνια της παρουσίας του στα αθλητικά δρόμενα του τόπου μας, και χώρισε και διακρίθηκε. Και φαίνεται καθαρά μέσα από την ιστορία που θα έχει καταγραφεί και θα διαβάσει ο κόσμος, ότι Σημεωνίδης, ο οποίος ήθελε να κάνει μια αμιγός ελληνική ομάδα, η έλευση του Μπούλια στην Κύπρο που ήθελε ένα σύλλογο, αθλητικό σύλλογο για να κάνει μια ποδοσφαιρική ομάδα. Βρεθήκαν μαζί, δώσαν τα χέρια και κάναν τον Μποέλ. Μετά ο Μακαριστός ο Μπούλιας ήθελε να κάνει μια ομάδα δυνατή στην Κύπρο, η οποία να ακουστεί πέραν από τα χωρικά έδρα του τόπου μας, και έκλεψε μέσα εισαγωγικά, δεν θα πω όλη την ιστορία, τον Κούστερ και τον έφερε στην Κύπρο, γιατί την εποχή ο Παναθηναϊκός αναδιοργανώθηκε και έκανε πολύ καλή ομάδα εκεί που ήταν στην αφάνεια μέσω Κούστερ, και ο Παναθηναϊκός τον ήθελε, αλλά ο Μπούλιας έστειλε άνθρωπο του Συμβουλίου, τον Φάνο τον Ιωαννίδη στην Ελλάδα, επικοινωνούσαν μαζί του και βρήκαν τους μηχανισμούς, το φέρανε σε άνθρωπο του Συμβουλίου, τον Φάνο τον Ιωαννίδη στην Ελλάδα,

0: έτσι, αν κάνεις έναν γκάλουπ στον κόσμο έτσι, τα τελευταία 50 χρόνια, ποιος θεωρείται ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ, νομίζω ότι πλήστε θα πούν Ανδρέα Στυλιανού.
1: Μπορώ να πω είναι Ανδρέα Στυλιανού, αλλά να πω κάτι όμως, είναι μια τεράστια μορφή του, και του κυπριακού ποδοσφαίρου. Αλλά και σε άλλες εποχές υπήρξαν και άλλοι παίκτες οι οποίοι...
0: Ασφαλώς.
1: Δηλαδή κάθε εποχή υπήρξαν. Αμυντικοί δεν μπορώ να ξεχάσω ούτε τον Νίκο τον Παντζαρά. Δώσαν το είναι τους. Έχει πολλούς που τους έχουν...
0: Μα οικογένεια Παντζαρά γενικά.
1: Σίγουρα. Να ξεχάσουμε τον Αρχοντίδη. Τον Κότσο, οι οποίοι αυτοί μιλούσαν με την μπάλα. Και ξέρω ότι ξέρετε την ιστορία του, τον ποδοσφαιριστό. Αυτό είναι ένα τεράστιο μεγάλο κεφάλαιο, γι' αυτό από ΕΛ τιμά αυτούς τους αθλητές, τους ποδοσφαιριστές του, διότι κατά διαστήματα, κατά καιρούς, όλοι έχουν προσφέρει και έχουν αφήσει ένα τεράστιο όνομα, όχι μόνο στον ΑΠΟΕΛ, αλλά και στον κυπριακό ποδοσφαιρό.
0: Ναι, όσο αφορά το οικονομικό κομμάτι, αισιοδοξείτε ότι θα τακτοποιηθεί αυτό, θα έρθουν καλύτερες μέρες στο ΑΠΟΕΛ ή ανησυχείτε, οι δυσκολίες θα παραμείνουν?
2: Ναι, γιατί αυτό είναι και το ερώτημα του κόσμου. Έτσι, δηλαδή ο κόσμος αυτό ανησυχεί περισσότερο.
0: Δηλαδή, ξέρεις,
1: μα αυτό που λέτε, ναι, αυτό που λέτε είναι αυτό που συζητιέται τόσο καιρό. Γίνεται αυτή η τεράστια προσπάθεια με τον επενδυτή. Αν κρίνω από το σωματείο που είμαι πρόεδρος, γίνονται προσπάθειες να εξευρεθούν πόροι για να μπορέσει ο ΑΠΟΕΛ να βγάλει τη χρονιά, όπως λέμε, αθλητικά. Σίγουρα υπάρχουν οι δυσκολίες και πότε δεν υπήρχαν δυσκολίες, να μου πείτε. Πιστεύω όμως, αν ευωδώσει με τον επενδυτή, θα έρθουν καλύτερες μέρες για τον ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι. Αισιοδοξείτε ότι θα επέρθει η συμφωνία? Γνωρίζετε κάτι περισσότερο?
1: Ό,τι και να πούμε, Ανδρέα μου, ό,τι και να πούμε, αν δεν πούν υπογραφές,
0: ναι,
1: τίποτα δεν μπορείς να πεις. Πιστεύω ότι προχωρά, αλλά δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο, διότι γνωρίζω ότι γίνονται οι διεργασίες και καλύτερα είναι να δουλεύουμε σιωπηρά για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε όλες οι πλευρές.
0: Είμαι βέβαιος ότι θα αντεπεξέρθετε στο δύσκολο έργο που αναλάβατε. Είμαι βέβαιος ότι αισθάνεστε μεγάλη περηφάνεια που υπηρετείτε ως πρόεδρος
2: του
0: ένδοξου αυτό σωματείο, που ο σχίζας μια ζωή είναι από ελ. Μια ζωή, δηλαδή η καθημερινότητά του είναι από ελ.
2: Και λίγο ΑΕΚ.
0: Ναι, και λίγο.
2: Να μην το ξεχνάμε για τον αυτό.
1: Να πω κάτι. Ο ΑΠΟΕΛ, η ιστορία του, όταν διαβαστεί η ιστορία του, πάντα μέσα από τα δύσκολα έφευγε νικητής. Μπορεί να μην έπαιρνε προαθλήματα, αλλά κατάφερνε να επιζήσει και ερχόντουσαν πολύ καλύτερες μέρες. Βλέπουμε που ήταν τη δεκαετία του 60. Τι πήρε? Ήρθε ο Μάρκοβιτς για να γεννήθηκε ο ΑΠΟΕΛ και έκανε αυτό το έπος το τεράστιο το 73-74. Προχωρούσε από ΕΛ, είχε αυτά τα προβλήματα, δεν έπαιξε πρώτη κατηγορία το 74-75, έχαθηκαν οι παίκτες του. Και σιγά σιγά από ΕΛ αναγεννήθηκε και φτάνουμε στο τεράστιο έπος του Ιβάντιου Ιωβάνοβιτς το 12. Βλέπετε ότι ο ΑΠΟΕΛ είναι γεννημένος νικητής, γιατί για μένα, και κλείνω, 100 χρόνια τιμής, δόξας και περηφάνειας. Ο ΑΠΟΕΛ είναι ένας ακατανίκητος μαγνήτης, είναι ένα θρύλος και μεγαλείο. Το ΑΠΟΕΛ είναι ΑΠΟΕΛ. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και
2: καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλή επιτυχία. Πρωινό.
2: Λοιπόν, αυτά από τον γιατρό τον Κώστα Σχίζα, πρόεδρο του σωματείου του ΑΠΟΕΛ. Ολοκληρώσαμε.
0: Αύριο έχουμε.
2: Όχι αύριο, ότι είναι Παρασκευή. Εντάξει ρε παιδιά, Παρασκευή. Παρασκευή και θα έχουμε από ήχο της Ελλάδας.
0: Λωρία να σπάζει η εβδομάδα έτσι, μια φορά κάθε τόσο.
2: Να το καθιερώσουμε. Μια εθνική επέτειο κάθε.
0: Αμέσως ρε.
2: Μια πετσέρα να σκουπιστεί.
3: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
4: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
5: Γιατί το λες αυτό?
4: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
5: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουσ...

0: γουστάρω.
1: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
2: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
5: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
9: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
11: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτζιπ και Ένι.
12: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Ουδέν νεότερο στον ΑΠΟΕΛ όσον αφορά το θέμα επενδυτή, όπως όμως τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του σωματείου Κώστας Χίζας στον Super Sport 104, οι εμπλεκόμενες πλευρές στο τέλος θα καταλήξουν σε οριστική συμφωνία. Η προσοχή της εθνικής μας ομάδας των ανδρών είναι στραμμένη στον αγώνα της Παρασκευής με την Αρμενία, εκτός λόγω καρτών Ισοτηρίου και Τσαρούλας. Την αναβάθμιση του ΑΕΚ Αρένα επιδιώκει η ΑΕΚ, η οποία αιτήθηκε κρατική χορηγία ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ. Αισιόδοξη η ομάδα της Λάρνακας ότι το ποσό θα εγκριθεί από τον ΚΟΑ. Σε ρυθμούς προπονήσεων, οι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας με τον ΠΕΡΚ να περιμένει τους διεθνείς. Ζωντανά από το Ομόνια TV το φιλικό με Ολυμπιακό την ερχόμενη Παρασκευή. Αξιολογείται η κατάσταση του Γκασπάρ στον Απόλλωνα. Επιστρέφουν με την επανέναρξη οι Όσμπολ, Μπράουν και Λιούμπιτς. Αλμέιδα και Μιλοσάβλιεβιτς ενισχύουν το πλάνο του Μάρτιν στην ΑΕΛ. Συνεχίζει την αποθεραπεία του ο Ζόκε. Αγώνα δρόμου κάνει ο Μπέρκστρομ στην ανόρθωση προκειμένου να είναι έτοιμος με την επανέναρξη. Στην Πάφο ανεβάζει ρυθμούς ο Κορέια στη διάθεση του Σαπίντο, Ιμπρίτο και Μαμάντοφ. Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Ολλανδία. Τα χθεσινά αποτελέσματα στο Nations League: Μολδαβία-Νησιά Φαρόε 1-1, Φινλανδία-Λευκορωσία 0-0, Ισπανία-Κροατία 4-1, Τσεχία-Αγγλία 0-2, Σκωτία-Ελβετία 0-3, Σλοβενία-Βόρειος Μακεδονία 2-0, Αγίος Μαρίνος-Αλβανία 0-3, Βουλγαρία-Εσθονία 0-0, Λουξεμβούργο-Ισλανδία 0-3 και Σλοβακία-Καζακστάν 2-1. Θετικά νέα στον ΠΑΟΚ και Γιαννούλη και Ντεσπόντοφ που προχωρούν στην αποκατάστασή τους. Πάνω από 9.000 αεκτζίδες ετοιμάζονται για Λονδίνο και Μάντσεστερ. Ο Ολυμπιακός Πειραιός επικράτησε τη Ζαλκύρης Κάουνας με 93-92 για την δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague, χάρη στα τεράστια σου των Φουρνιέ και Βεζέγκοφ στα τελευταία 3 λεπτά. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9:15 την Βιλερμπάν για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Στις 9:05 Μακάμπι Τελαβίβ Μπεσίκτας. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείροι αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
14: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Λέις πατατάκια πολυσυσκευασία 10x42 γραμμάρια μόνο 5,85 και επιπλέον cashback 60 cent. Φέρει υγρό πιάτον κλασικό ή άρωμα λεμόνι 900ml 2,99 και επιπλέον cashback 20 cent. Γρηγορίου πίτσα ζαμπόν και μπέικον 460 γραμμάρια ή special 490 γραμμάρια 3,99 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
15: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 787-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
16: Οι εκπλήξεις στο εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου συνεχίζονται. Όπως σας υποσχεθήκαμε, οι όμορφες βραδιές δεν σταματούν. 30 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, υποδεχόμαστε στους χώρους του εστιατορίου μας τον αγαπημένο Χρήστο Αντωνιάδη μαζί με όλο το επιτελείο του. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και διασκέδαση που δεν πρέπει να χάσετε. Κάντε έγκαιρα τις κρατήσεις σας στο 99 35 25 00. Εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου. Σας περιμένουμε για μια υπέροχη βραδιά.
14: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Μας Best Brand τα λαχανικά μας φασολάκι 1 κιλό 2,29 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand ραβιόλες χωριάτικες 500 γραμμάρια 2,49 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας Best Brand γιοχώρι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,99 και επιπλέον cashback 50 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
17: Γιορτή του κρασιού 2026. Η Λεμεσός γιορτάζει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ανανεωμένη Γιορτή του κρασιού. Μεγάλες συναυλίες, ζωντανή μουσική στις ταβέρνες, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, παραδοσιακή χορή, χειροτεχνίες, κυπριακά εδέσματα και πάνω απ' όλα δωρεάν κυπριακό κρασί. 9 ημέρες γεμάτες γεύση, παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τα social media του Δήμου Λεμεσού.
18: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
19: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
20: Πανέτοιμοι!
19: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
20: Dua Lipa!
19: Μπάρτσα ή Liverpool?
20: Μπάρτσα!
19: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε, αρχίζουμε και σήμερα την εκπομπή μας. Να είστε καλά, να είστε χαρούμενοι, ευτυχισμένοι και πάμε. Και έχουμε και φιλοξενούμενους, παιδιά. Ένα στέλεχος από τους One. Ο φίλος μας ο Πάνος είναι απέναντί μου, είναι στο στούντιο, είναι καλεσμένος στη σημερινή εκπομπή. Σε λίγο.

0: Καλωσόρισες πάνω μου, καλωσόρισες στην Πατρόα Γίνη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλώς σας βρίσκω.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ μαζί σου και μαζί σας βασικά με όλο το ακροατήριο.
0: Εντάξει, θα μου πεις ότι εγώ σε γνώρισα τώρα και στην περιοδία που σε έφερνε η Κυριακή Μανουσάκη. Ναι, Κυριακή μου, είσαι έτοιμη?
2: Νομίζω, προσπαθώ να φερθώ ακουστικά, γεια σας.
0: Είσαι έτοιμη? Δεν ξέρω, κάτι παίζει με τον Πάνον κάθε μέρα να το συνοδεύεις. Πέτε τα τώρα.
2: Είμαστε πολύ καλοί φίλοι, Κωστάκη.
0: Ναι. Επίστεψα το, επίστεψα.
1: Η αλήθεια είναι ότι βρέθηκαν όλα τα ταλέντα παρέα. Και οφείλω να ομολογήσω και να πω ότι πρώτη φορά που σε είδα και σε γνώρισα ήταν σε αυτή την παράσταση την καλοκαιρινή που έκανες. Ναι. Και πραγματικά έμεινα έκπληκτος, όπως είπα και στη Σάντι, ότι δεν περίμενα να δω έτσι μια τόσο εκπληκτική αλλαγή,
0: ναι,
1: χαρακτήρων. Δεν το είχα ξαναδεί έτσι.
0: Εντάξει,
1: από κοντά.
0: Ναι.
1: Μην είσαι τόσο... δηλαδή μη μου κάνεις τον ταπεινό τώρα. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι Κύπριος, οπότε δεν ήξερα πολλά πράγματα για
0: δεν
1: σένα.
0: Δεν ήξερες την ιστορία τη δική μου όταν με είδες ντυμένο γριούλα?
1: Όχι.
0: Εντάξει, σε αυτή την παράσταση είπαμε μαζί με τον Κώσταντο Σχοινιού και με τα παιδιά που κάναμε την παράσταση, εντάξει, κάναμε από δύο ρόλους με τον Κώσταντο Σχοινιού.
1: Ναι.
0: Εγώ έκανα τη γριά και έκανα και τον όμορφο. Ο Κώστας έκανε τον Κώστα που έπαιζε τον αστυνομικό και την Τέτα.
1: Ναι.
0: Την άλλη την γριά, ας πούμε, την πλούσια. Εντάξει, εκμεταλλευτήκαμε τα δικά μας τις δυνατότητες.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Το θέμα δεν είναι όμως ότι εκμεταλλευτήκατε μια... κάποιους ρόλους, είναι το πώς το παρουσιάσατε. Mm-hmm. Εγώ αυτό που είπα στη Σάντι όταν με ρώτησε πώς μου φάνηκε είναι ότι καταφέρατε, λέω, να μαζέψετε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ταλέντο και φαίνεται αυτό το πράγμα με τον τρόπο τον οποίο παρουσιάσαν όλη αυτή την παράσταση. Και η αλήθεια είναι ότι με σένα λίγο εξεπλάνει παραπάνω, γιατί αυτή η αλλαγή από γριούλα σε κάποιον ο οποίος ξαφνικά βγαίνει 2 μέτρα.
0: Ναι,
1: γιατί η γριούλα ήταν, μικροκαμωμένη.
0: Αυτή είναι η δυσκολία του συγκεκριμένου ρόλου.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν κάνω τη γριούλα, εγώ μαζεύομαι για να φαίνομαι γριούλα, περπατώ σαν γριούλα, ενώ όταν κάνω τον όμορφο που είναι το αντίθετο εντελώς, ακριβώς τεντώνεται ο όμορφος,
1: ναι.
0: Και φαίνεται και πιο ψηλός και πιο έτσι άντρας.
1: Ήταν εντυπωσιακό, δεν το περίμενα ότι θα υπάρχει.
0: Τώρα για τον κόσμο που μας ήξερε, για τους Κύπριους θεατές, μπορεί να μην τους φάνηκε αυτό το πράγμα, μας ξέρουν. Εσύ επειδή δεν μας ήξερες, δεν μας είχες δει. Και μου είπε η Κυριακή ότι του Πάνου του άρεσες πάρα πολύ που έκανες αυτό το πράγμα και είπε: Παναγία μου, αυτός ο ηθοποιός έκανε τη γριούλα και μετά ήταν τεντωμένος μέχρι πάνω.
1: Και οφείλω να σου πω ότι δεν εντυπωσιάζομαι εύκολα.
0: Εντάξει, εντάξει.
2: Όμορφε μου.
0: Όμορφη μου.
2: Κάμε μου πεχά.
0: Πεχά. Το πεχάρα, Κυριακή, τι είναι ρε παιδί μου? Πες μου να καταλάβω κι εγώ έτσι καλά.
2: Κοίταξε, είναι η ανάσα που ερωτεύτηκε η βαθούλα πάνω σου. Οπότε ήθελα να την δοκιμάζω κι εγώ.
0: Ναι. Η πεχά βασικά είναι η μυρωδιά του στόματος ή του σώματος.
2: Κοίταξε, το πεχά,
0: το πεχά
2: είναι νομίζω βαθμίδα μέτρησης
1: για το σώμα.
0: Ναι, κάτι, για το σώμα.
1: Το πεχά.
2: Κάτι χημικά.
0: Ναι, για τη μυρωδιά του σώματος.
2: Εγώ ξέρω μόνο ότι είχαμε χημεία όμορφη.
0: Μάλιστα. Πάνω μου, καλωσόρισες. Είπαμε απόψε έχετε παράσταση στη γιορτή
1: του κρασιού.
0: Του κρασιού στη Λεμεσό.
1: Στο Κυπωθέατρο.
0: Θα είναι η Ιουάν.
1: Βεβαίως.
0: Να κάνε μου μια έτσι αναφορά στα παιδιά του Ιουάν. Είναι ο Κωνσταντίνος.
1: Είναι ο Κωνσταντίνος ο Χριστοφόρου, ο Φίλιππος Φιλίππου Κωνσταντίνος. Είναι ο Αργύρης Ναστόπουλος και ο Δημήτρης Χανιώτης.
0: Μάλιστα.
1: Και εγώ είμαι πάνω στο Τσερπές.
0: Τελευταία πάνω μου είχατε κάνει εμφάνιση στο Παλιωμέτωχο.
1: Ναι.
0: Γενικά
1: τους τελευταίους 2 μήνες έχουμε έτσι πολλά live με το κυπριακό κοινό.
0: Ναι.
1: Το οποίο έτσι δείχνει να το έχει πολύ ανάγκη, να έχει πολύ ανάγκη αυτή την επαφή.
0: Ναι.
1: Κάτι το οποίο το κάνει όλο πολύ μαγικό. Γιατί ξέρεις τι, μπορεί να γεννηθήκαμε στην Ελλάδα, mm-hmm, αλλά πάντα η Κύπρος ήταν ένα πολύ γλυκό κομμάτι, το οποίο πάντα κοιτάγαμε να είμαστε κοντά. Και από τη στιγμή που από το 19-20 που αποφασίσαμε να κάνουμε πάλι live παρέα, Έτσι μας έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ ζεστά το κοινό και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί πλέον ο κόσμος έχει και τη διάθεση. Έχουμε βέβαια και τα social media, κάτι το οποίο δεν είχαμε εκείνη την εποχή που ήμασταν one. Να έρθει σε επαφή, να βγάλει φωτογραφίες, να έχει έτσι μια πολύ ιδιαίτερη επαφή και να μας μοιράζεται αυτό που της έλειψε.
0: Αυτό με τα social media το είχαμε και εμείς τώρα με την παράστασή μας. Έβλεπα ότι ο κόσμος ερχόταν, ας πούμε, περίμενε να τελειώσουμε, να έρθει να βγάλει φωτογραφίες, να βγάλει βίντεο, το οποίο δεν υπήρχε παλιά του το πράγμα. Παλιά διούσαμε αυτόγραφα, για να καταλάβεις. Είχαμε φωτογραφίες και τις υπογράφαμε. Αλλά είναι όχι μια νέα μόδα, είναι μια εξέλιξη. Όπως είναι εξέλιξη, ας πούμε, το AI. Χτες στην εκπομπή εδώ μαζί με τον Μιχάλη τον Πουλή φτιάξαμε ένα τραγούδι πάνω στην επικαιρότητα μέσα σε 3 λεπτά. Δηλαδή έγραψα εγώ 5 στίχους, τους έδωσα στον Μιχάλη, ο Μιχάλης μπήκε μέσα στο κομπιούτερ και φτιάξαμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Αν παρακολουθάς τα κυπριακά πράγματα τώρα, έχουμε υποψηφιότητες για τις προεδρικές εκλογές του 28. Εβουρίσαλ. Μανι-μάνι να βάλουν υποψηφιότητα, ναι, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλά, η Κυριακή δίπλα, επειδή είναι τη ΕΔΕΚ.
1: Δεν μιλάει.
2: Εγώ κάθομαι φρόνημα.
0: Υπάρχει ΕΔΕΚ.
2: Εμείς θα επανέλθουμε δυναμικά με τη νέα πρόεδρο, κύριε Κωστάκη, και θα δείτε τα έργα μας.
0: Η Σοφία να πιάει τώρα από κοντά και τον Αβέροφ και τον Ανίταν και τον οποιοδήποτε υποψήφιο.
2: Όλους, με όλους κάνει συζητήσεις στο σοφάκι.
0: Διότι μέσα στην Κύπρο ρυθμιστής για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας είναι η ΕΔΕΚ και το ΔΙΚΟ.
2: Έλα μωρέ, υπερβολές. Αφού δεν υπάρχει ΕΔΕΚ, αυτό δεν λέτε.
0: Τώρα
2: θα υπάρξει.
0: Να σας αγκαλιάσουμε, αγάπη μου τώρα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου και σήμερα έχουμε φιλοξενούμενους εδώ στην εκπομπή μας τον Πάνο από του Σουάν, τη συνάδελφο μου την Σάντι την Κυριακή, τη Μανουσάκη. Μιλήσαμε λίγο με τον Πάνο. Πάνο, επειδή το θέμα των ημερών είναι και αυτό με τον Μαζονάκη. Με το χαμό τον άδικο του Μαζονάκη. Τι σκέψεις κάνεις με αυτόν τον πράγμα, τι, ποια είναι η...
1: Δυστυχώς είναι ένα τυχές γεγονός. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι με ενοχλεί λίγο, γιατί πλέον ψάχνουμε να βρούμε τώρα τι ακριβώς έχει γίνει. Και έχω την αίσθηση ότι χάνουμε έτσι το ουσιώδη πράγμα το οποίο συμβαίνει, ότι χάθηκε ένας άνθρωπος ο οποίος προφανώς
0: έγινε
1: κάποιο λάθος.
0: Όχι, και για να χαθεί έγινε λάθος, τέλειωσε.
1: Και εκεί λίγο, ας πούμε, τώρα γιατί θα πρέπει να βρούμε ποια είναι η αιτία, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή χάθηκε ένας άνθρωπος. Το ακούω το ότι χρειάζεται να βρεθεί, ας πούμε, μια απάντηση σε αυτό, σε αυτό που έχει γίνει. Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να ξεφεύγουμε από το ότι χάθηκε ένας άνθρωπος.
0: Έφυγε, ναι. Δηλαδή, άδικα.
1: Μην το
0: που λένε, πήγε σαν το σκυλί στα μπέλη.
1: Μην το ξεχυλώνουμε, ρε παιδί μου. Μην το ξεχυλώνουμε.
0: Είναι πρόσφατο.
1: Είναι ωραίο.
0: Είναι πρόσφατο.
1: Είναι ωραίο το ότι υπάρχει αυτή η αγάπη του κόσμου. Είναι ωραίο το ότι μπαίνουν σε μια διαδικασία, έτσι, να μοιράζονται αυτά τα οποία... Πιστεύω ότι υπήρχε κόσμος ο οποίος δεν έδωσε πολύ βάση. Δηλαδή, είναι εκπληκτικό το ότι αυτή τη στιγμή μπαίνουμε σε μια διαδικασία να δίνουμε το 100% σε έναν άνθρωπο που περάσαμε πράγματα μαζί, και μιλάω για τα τραγούδια τα οποία μοιράστηκε ο Μαζονάκης μαζί μας. Και αυτή τη στιγμή αυτό είναι που έχει σημασία και αυτό είναι που κάνει διαφορά. Το ότι ο κόσμος έχει τη διάθεση αυτό τον καλλιτέχνη να τον κρατήσει ζωντανό μέσα από τα βίντεο, μέσα από τις δικές του αναμνήσεις. Και αυτό είναι που τον κάνει και πραγματικά πετυχημένο καλλιτέχνη.
0: Ήταν.
1: Και νομίζω θα είναι στις καρδιές

0: Και κοίταξε, μετά το φευγιό του Μαζονάκη, τον άδικο, το χαμό του από ιατρική αμέλεια, πως όλα τα τραγούδια του Μαζονάκη τώρα τα νιώθουμε διαφορετικά. Δηλαδή έλεγε και προφητικά λόγια πάνω.
1: Ναι, είναι αυτό που εν μέρει λίγο με ενοχλεί. Δηλαδή, από τη στιγμή που αγαπάς ένα καλλιτέχνη, δεν χρειάζεται να χαθεί από τη ζωή για να,
0: ναι,
1: για να δώσεις, να δείξεις πόσο τον αγαπάς. Δηλαδή, είναι λίγο, ξέρεις, είναι λίγο αυτή η υπερβολή. Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ αυτό το οποίο χαίρομαι και ελπίζω να τα καταφέρω κι εγώ σε αυτή τη ζωή που κάνω, που ζω αυτή τη στιγμή, είναι να μπορέσω να αφήσω στον κόσμο κάτι που να έχει τη διάθεση να μοιραστεί,
0: ναι,
1: και μετά από τη δικιά μου τη ζωή.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, νομίζω ότι αυτή είναι και η μεγάλη επιτυχία και το προτέρημα ενός καλλιτέχνη.
0: Τον ήξερες τον Γιώργο?
1: Με τον Γιώργο είχαμε συνεργαστεί το 2002 μαζί με την Νατάσα Θεοδωρίδου, mm-hmm, στο Γκάζι. Ήταν μια εποχή που τρέχαμε για τον Κίμη, για την προώθηση του Κίμη,
0: ναι, ναι,
1: που εκπροσωπήσαμε την Κύπρο τότε, το 2002. Αισθάνομαι έτσι πολύ, πολύ τυχερός που σε μια εποχή που τρέχαμε πάρα πολύ και ήταν πάρα πολύ δύσκολα για μας, είχαμε συνεργάτες οι οποίοι πραγματικά μας στάθηκαν δίπλα μας,
0: mm-hmm,
1: και νομίζω ότι όλη αυτή η θετική ενέργεια που είχε και ο Γιώργος αλλά και η Νατάσα μας βοήθησε στο να κάνουμε το καλύτερο που μπορούσαμε, γιατί εκείνη την εποχή μπορώ να σου πω και να σου θυμίσω ίσως να μην το ξέρεις κιόλας, για την Κύπρο πήγαμε σε 12 χώρες,
0: ναι,
1: κάναμε,
0: ναι,
1: ένα promotion,
0: ναι, ναι,
1: με τον Κίμη, το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο γιατί δουλεύουμε τετραήμερα, mm-hmm, οπότε τις 3 μέρες που είχαμε ελεύθερες κάπου πετάγαμε, οπότε ήταν μια πολύ έτσι δύσκολη αλλά μαγική περίοδος. Και το ότι είχαμε ένα μαγαζί το οποίο μας στήριζε οικονομικά, γιατί οικονομικά μας το καλύπταμε εμείς όλο αυτό το,
0: ναι,
1: όλο αυτό το θέμα, όσον αφορά τα εισιτήρια, ήταν πολύ σημαντικό για μας το ότι είχαμε ανθρώπους και συνεργάτες οι οποίοι έτσι μας στηρίζανε και μας δίνανε θετική τους ενέργεια, και ο Γιώργος ήταν ένας από αυτούς.
0: Ωραία. Παιδιά, φτάνουμε στο πρώτο διαφημιστικό ωφέλιμο διάλειμμα που έχουμε και θα επανέλθουμε.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport Live Link. Η μεγάλη γιορτή της outdoor ζωής έρχεται στη Λεμεσό. Το The Great Outdoor Event 2026. Connected to Adventure by CableNet 3 και 4 Οκτωβρίου στο The Warehouse στη Λεμεσό. Δράση, περιπέτεια και μοναδικές outdoor εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 με Μάκη Νικολάου και Πολύβιο Αλεξάνδρου μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. The Great Outdoor Event 2026 by CableNet. Σας περιμένουμε.
1: RPS Promotions. Το όνομα που έγινε συνώνυμο με το διαφημιστικό δώρο. RPS. Απευθείας εισαγωγές από Ευρώπη και από Ανατολή για άμεση παράδοση. RPS. Τα καλύτερα δώρα στις πιο συμφέρουσες τιμές. RPS. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Ναι, καλά ακούσατε. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Παγκύπρη εξυπηρέτηση στο τηλέφωνο 2238 2000. Θα μας βρείτε ηλεκτρονικά στη σελίδα www.rpspromo.com και στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram. RPS Promotions. Ποιότητα και πρωτοτυπία στο διαφημιστικό δώρο.
2: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας πλυντήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 120 ευρώ και πάρτε ένα καινούργιο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Πλυντήρια ρούχων 6 κιλών από 229 ευρώ. Γιατί το παλιό σας πλυντήριο έχει αξία.
3: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
4: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
5: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
6: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
5: Τώρα. Μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
7: Αυτό το Σάββατο, τα γενέθλια του Super Home Center στο Μόλο Βέγκομι. Δεν τα χάνεις με τίποτα. Έλα και εσύ να περάσουμε ένα Super Σάββατο με live link, επιδείξεις προϊόντων, live cooking, διαγωνισμούς, δώρα και εκπλήξεις. Κάνε αγορές 30 ευρώ και άνω και πάρε 20% έκπτωση σε όλα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ, μόνο στο Super Home Center, στο Μόλο Βέγκομι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center. Μην ψάχνετε αλλού.
8: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
9: Πανέτοιμοι!
8: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
9: Dua Lipa!
8: Μπάρτσα ή Liverpool?
9: Μπάρτσα!
8: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
10: Παρατηρείς αίμα όταν φουτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
11: Η ώρα είναι 10:30.
12: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel.
6: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
12: Είτε μέσα στο γήπεδο.
13: Έλα, φίλε! Μπαίνεις, πάμε!
14: Αδύνατο! Coach, πονάω!
12: Είτε έξω από αυτό.
15: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα!
16: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
12: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
18: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
17: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
18: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
19: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50 Plus. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50 Plus Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
20: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
21: Οι πελάτες εκτιμούν την καλή εξυπηρέτηση. Πρόσφερε άμεση, φιλική και αποτελεσματική υποστήριξη και δώσε αξία με προσωπικές πινελιές στις αλληλεπιδράσεις μαζί τους.
22: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
23: Super Sport 104. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Κύπρο.
1: Μιλά και προχωρεί ρε τούτος ο Κωστάκης ρε. Τούτος ο Κωστάκης ο Κωνσταντίνου ρε παιδί μου. Δηλαδή εχθές που λες πάνω μου έγραψα κάποιους στίχους, τους δώσαμε στο AI για πολιτική σάτιρα και μας βγήκε ένα εξαιρετικό τραγούδι. Αχ Αβέροφ. Ξέρεις τον Αβέροφ ποιος είναι?
2: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, ο Αβέροφ έβαλε υποψηφιότητα αντί να πάει μέσω του δημοκρατικών διαδικασιών του κόμματός του. Νομίζω θα βάλει μόνος του ανεξάρτητος, ας πούμε. Και του κάναμε ένα τραγούδι εδώ σε συνεργασία με τον Mike. Έτσι. Ο οποίος μέσα σε 3-4 λεπτά έστειλε τους στίχους αυτών. Μας έκαναν έναν πολύ ωραίο τραγούδι. Να τα ακούσουμε, γιατί το ζητάει ο κόσμος να τα ακούσουμε.
2: Ωραία.
1: Και να το στείλουμε και στο φίλο μας τον Πανίκο, το φίλο μας τον Πανίκο, τον γιατρό, και σε όλους τους καλούς φίλους. Τώρα.

στη σημερινή μας εκπομπή λοιπόν φιλοξενούμενος ο Πάνος από τους Σουάν. Εδώ στο στούντιο μας και απόψε μπορείτε να θαυμάσετε τους Σουάν στη γιορτή του κρασιού στις 8 η ώρα.

0: χαριζώ.
1: Να σου κλέψω την μουσική του Δίν και να κάνω μια παροδία ωραία να πάρω.
2: Κωστάκη, ξέρεις τι μου θυμίζει τον το τραγούδι?
1: Ναι, ναι.
2: Είχαμε παλιά ένα κυπριακό τραγούδι που έλεγε ούλα χαλάλι σου.
1: Ναι.
2: Είναι το ίδιο πράγμα.
1: Άρα απόψε στη γιορτή του κρασιού, Ιωάν.
3: Ιωάν, θα είναι εκεί.
1: Ποιος είναι ο μέσος όρος της ηλικίας σας, τον Ιωάν τώρα?
3: Κοίτα, να σου πω κάτι. Δεν νομίζω ότι πλέον έχουμε μέσο όρο.
1: Ναι.
3: Γιατί πλέον οι μαμάδες και οι μπαμπάδες οι οποίοι μας ακολουθούσαν έχουν και παιδιά.
1: Έχουν και
3: οπότε
1: παιδιά,
3: πιάνουμε,
1: ναι, ναι,
3: όλο το φάσμα, ναι, ναι, των ηλικιών.
1: Μεγαλώσαμε όλοι μας. Είναι ωραίο το πράγμα. Το να μεγαλώνεις,
3: ναι,
1: όταν είσαι νέος, δεν καταλαβαίνεις. Όταν είσαι 30-40 χρονών, όταν είσαι άνω των 60 και σου πούσει, μα ξέρεις, μεγαλώσαμε μαζί σου. Ο Κώστας ο Σχοινιού που έκανε τον Νικολάκη χρόνια,
3: ναι,
1: τώρα στις περιοδίες που πηγαίναμε ερχόντουσαν παιδάκια, όταν ήταν παιδάκια ερχόντουσαν μαμάδες και λέει, κύριε Κωστάκη, ερχόμασταν και μας ειδιούσετε αυτόγραφο και τώρα κοίταξε έχω και δύο παιδάκια. Είναι ωραίο πράγμα να σου λένε αυτό το πράγμα, ότι μεγαλώνεις γενιές.
3: Είναι, ναι, είναι μοναδικό.
1: Ενώ ξεχωριστό, εγώ το ζω τώρα, καταλαβαίνεις. Ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ να σας πω κάτι. Εγώ τον τη στιγμή ζω το όνειρο. Αντιλαμβάνεστε, ναι, ότι εγώ είμαι εκείνον το μωρό που λαλείται.
1: Ναι.
2: Εγώ είχα φανελάκια των Μουάν, ναι, έβλεπα παραστάσεις Νικολάκη, έβλεπα την κυρία Μπόπη.
1: Ναι.
2: Στην τηλεόραση μου και τώρα έχω την τιμή να είμαι,
1: ναι,
2: στο στούντιο.
1: Ναι.
2: Για όλους εσάς που το ζείτε από τα αυτιά σας, πραγματικά είναι έναν όνειρο τούτο το πράγμα. Το βιώνω μαζί σας.
1: Πες μου, Κυριακή μου, τώρα εσύ τι θα κάνεις, τι ετοιμάζεις?
2: Εγώ τι θα κάνω, τι ετοιμάζω επαγγελματικά?
1: Ναι, ναι.
2: Είμαι σε δύο παραγωγές. Στις Φίνικας παραγωγές για την παράσταση Έφυπος.
1: Ναι.
2: Κλάμα. Πολύ κλάμα. Δράμα.
1: Μάλιστα, δράμα.
2: Ναι, ναι. Άμα θέλετε να κλάψετε, να
1: σε δούμε
2: και για μένα.
1: Όχι, αγάπη μου, δεν θέλω να κλάψω. Κανεί.
2: Είμαι και με τον Κώσταντο Σχοινιού,
1: ναι,
2: στο θέατρο Κάρμαρ και τον Απόστολο Ιωαννίδη. Και ανεβάζουμε την παράσταση Η μέρα του ξεριζόμου 14 Νοεμβρίου στο θεατράκι του Ρίκ.
1: Μάλιστα. Εκεί θα έρθω να σας δω.
2: Να
1: 14 του...
2: του Νοέμβρη.
1: Του Νοέμβρη. Εντάξει, έχουμε. Πάνω με εσύ τι θα κάνεις, τι κάνεις?
3: Εγώ αυτή τη στιγμή κάνουμε τα live με τα παιδιά. Θα κάνω, ετοιμάζω κάποια live μόνος μου σε Αθήνα. Από εκεί πέρα έχω μπει ήδη στούντιο για να ετοιμάσω το καινούργιο μου τραγούδι. Αυτό που θέλω να πω προηγουμένως είναι ότι το τραγούδι που ακούσατε ήταν το Όλα στα χαρίζω.
1: Ναι.
3: Ένα πολύ έτσι μοναδικό τραγούδι, και γιατί ο στίχος είναι τέτοιος που νομίζω ότι όλοι χρειαζόμαστε να σταματήσουμε να αισθανόμαστε ότι μας κρατάνε τα πράγματα και να μπορούμε να συγχωρούμε τον κόσμο και να αγαπάμε τον εαυτό μας. Είναι αυτό το πολύ απλό, σημαντικό, αλλά αδιαφορούμε με αυτό το πράγμα. Δηλαδή χρειάζεται να αγαπάμε τον εαυτό μας, γιατί αλλιώς αυτός είναι αυτός που μας κρατάει στη ζωή. Μας κρατάει στο να είμαστε άνθρωποι.
1: Κοίταξε, ο εαυτός σου είναι αυτός που σε ξέρει πιο πολλά.
3: Ναι, απλά το θεωρούμε δεδομένο.
1: Ναι, το θεωρούμε δεδομένο και καμιά φορά λες μακαράν περί αυτολογώ. Ναι, αλλά αν δεν μιλήσεις εσύ για τον εαυτό σου, ποιος είναι να μιλήσει?
3: Έτσι είναι.
1: Εγώ το κάνω αυτό το πράγμα. Έτσι, δηλαδή, έτσι, παλαιότερα έλεγα, εντάξει, δεν θα λέω ποιος είμαι και τι κάνω και τι έκανα, αλλά αν κάποιος άλλος δεν ξέρει, ναι, πρέπει να του το πεις. Να το μάθει.
3: Αλήθεια είναι αυτό.

0: Παιδιά, να σας αποχαιρετήσω. Πάνω μου να είσαι καλά, χαρούμενος. Κυριακή μου το
1: πολύ.
0: Ίδιο. Περάσαμε ωραία.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Κωστάκη μου, για την πρόσκληση.
0: Και άκου και άκου και έναν τραγούδι που το έβγαλα χθες. Δικό μου τραγούδι σε στίχους του φίλου του Πανίκου Γιατρού, ο οποίος τώρα πηγαίνει με την κουνιάδα του και οικογενειακός στον Παχία μου για να προσκυνήσουν και μας ακούει. Μου έστειλε μήνυμα. Ωραία. Και χαιρετισμού στον Πάνο, λέει.
1: Να είναι καλά, να είναι καλά. Εγώ αυτό πριν κλείσουμε ήθελα να πω καταρχήν να ευχαριστώ σε σένα, ναι, και στον Αλφα Κύπρου. Και θέλω να σας πω ότι σας περιμένουμε.
0: Δεν είμαστε του Αλφα εμείς εδώ.
1: Συγγνώμη.
0: Ευχαριστίες το Σούπερ.
1: Συγγνώμη, έκανα λάθος. Το έκανα το λάθος.
0: Δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, όπως και να έχει, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ήθελα να σας πω ότι σας περιμένουμε σήμερα 8 η ώρα στο Κηποθέατρο της Λεμεσού. Και βέβαια έχουμε και 3 του μηνός στο Σκαλία Κλαδιάς με τη Μαντό που θα είμαστε.
0: Ναι.
1: Έχουμε εκεί μια συναυλία.
0: Α, η Μαντό μου αρέσει και θα έρθω.
1: Θα χαρώ πολύ να σας δω.
2: Να πάμε παρέα.
0: Να πάμε παρέα, να πιάμε και το mic το.
1: Έτσι. Ναι. Λοιπόν, εγώ σας περιμένω όλους. Κάνω live TikTok.
0: Που να φέρεις και τα μωρά. Α, live.
1: Κάνω, ναι, live, ναι. Κάνω live TikTok.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό.
0: Μα 3 η ώρα το πρωί με... είναι να κάτσουμε.
1: Όχι, όχι, το ξεκινάμε.
2: Ξεκινάει νωρίς.
1: Με βάζουν και τραγουδάω 6 ώρες τώρα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Λοιπόν, η ψυχοθεραπεία είναι εκεί. Τι άλλο να σας πω, αυτά, φιλιά πολλά.
2: Ναι, και μας βρίσκεται στο Spotify.
1: Α, και στο Spotify, βεβαίως. Είμαστε παντού.
0: Μπράβο.
1: Έχουμε παντού. Λοιπόν, Πάνος Τσερπές, ακολουθείτε, έχουμε και YouTube, έχουμε απ' όλα. Αυτά, φιλάκια πολλά.
0: Να είσαι καλά, Πάνο μου, να είσαι καλά. Ακού ακόμα έναν AI. Βεβαίως. Που μας έφτιαξε ο Μάικο Πουλής σήμερα το πρωινή ώρα 6.30.
1: Ωραία.
0: Πάλι είναι για τα πολιτικά που τρώγαν σε μια ψαροταβέρνα ο Αβέροφ και η Αννίτα. Και η Αννίτα χτες έλεγε: όχι, είναι φά, είναι πια σε ψαροταβέρνα. Ύστερα, άμα βγήκαν άλλοι που τους είδαν, είπαν: εντάξει, πια, αλλά ξέρεις τα διάφορα που θα μας λένε τώρα που να ακούμε. Ακούτο.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
2: Έτοιμη για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμη!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Λίβερπουλ?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το Mega Media Group παρουσιάζει τον Κώστα Χατζή και την Τανιέλα σε μία μοναδική συναυλία. Ο Κώστας Χατζής και η Τανιέλα δημιουργούν επισκηνή σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συγκίνηση και αγαπημένα τραγούδια. Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου. Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας, Γεώργιος Λυκούργος. Εισιτήρια, Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες, 99-43-06-54. Χορηγός επικοινωνίας, Omega Channel.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας τι βλέπεις.
7: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
6: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
7: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ?
6: Το ρωτάς. Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
8: Super Sport Live Link, η Running in Cyprus και ο Δήμος Λακατάμιας παρουσιάζουν το 7ο Energy Run Λακατάμιας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Αγώνες 10 και 5 χιλιόμετρων, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί με 2 ώρο Live Link από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί, παρέα με τον Στέλιο Παπαμοησαίος και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό και τον ενθουσιασμό της μεγάλης γιορτής του τρεξίματος. Energy Run Λακατάμιας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.
9: Μετά τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια στο Nations League, η εθνική μας επιστρέφει στις εντός έδρας αναμετρήσεις. Με μοναδικό στόχο το βαθμολογικό κέρδος. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 7 από το Γασιμπή, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Κύπρος-Αρμενία από τον Super Sport 104.
10: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet.
11: Η Party City Group παρουσιάζει τη Wonderland City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς παιδικής ψυχαγωγίας.

0: στην Κύπρο. Εντυπωσιακά φουσκωτά παιχνίδια, θεματικές αρένες, διαδραστικές δραστηριότητες και μοναδικές εμπειρίες για παιδιά κάθε ηλικίας. Η Wonderland City σας περιμένει για αξέχαστα παιδικά πάρτι γενεθλίων, σχολικές εκδρομές και κάθε στιγμή που αξίζει να γίνει μια όμορφη παιδική ανάμνηση. Wonderland City. Από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγία στην Κύπρο. One Group Endless Experiences. 788-003-www.partycity.com.cy.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
3: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
4: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
5: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένη.
6: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Η υπόθεση του Τσίκο εξακολουθεί να απασχολεί την ανόρθωση, καθώς μπορεί η κυρία να δικαιώθηκε σε πρώτο βαθμό από την FIFA, όμως η οικονομική εκκρεμότητα με την Πορτιμονένσε παραμένει ανοιχτή. Το ποσό που έχει επιδικαστεί υπέρ της ομάδας της αμοχώς του αποτελεί σημαντική οικονομική απαίτηση, η οποία πλέον βρίσκεται ενώπιον του ΚΑΣ. Ουδέν νεότερο στον ΑΠΟΕΛ όσον αφορά το θέμα επενδυτή, όπως όμως τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του σωματείου Κώστας Χίζα στον Super Sport 104, οι εμπλεκόμενες πλευρές στο τέλος θα καταλήξουν σε οριστική συμφωνία. Η προσοχή της εθνικής μας ομάδας των ανδρών είναι στραμμένη στον αγώνα της Παρασκευής με την Αρμενία, εκτός λόγω καρτών Ισοτηρίου και Τσαρούλας. Στην ΑΕΚ αξιολογείται η κατάσταση του Πάνκοφ, όλο και πιο έτοιμος ο Αμίν. Συνεχίζουν τις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας με τον Μπέρκ να περιμένει τους διεθνείς. Ζωντανά από το Ομόνια TV το φιλικό με Ολυμπιακό την ερχόμενη Παρασκευή. Κερδίζει χρόνο εν μέσω διακοπής ο Γκασπάρ στον Απόλλωνα. Επιστρέφουν με την επανέναρξη οι Όσμπολ, Μπράουν και Λιούμπιτς. Έτοιμο πόλεμη η Αλμέιδα και Μιλοσάβλεβιτς στην ΑΕΛ συνεχίζει την αποθεραπεία του Οζόκε. Στην Πάφο ανεβάζει ρυθμούς ο Κορέγια στη διάθεση του Σαπίντο, Ιμπρίτο και Μαμαντόφ. Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Ολλανδία. Θετικά νέα στον ΠΑΟΚ για Γιαννούλη και Ντεσπόντοφ που προχωρούν στην αποκατάστασή τους. Τεράστια κινητοποίηση των φίλων της ΑΕΚ για τα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City, με περισσότερα από 9.000 εισιτήρια να έχουν ήδη εξαντληθεί. Οι υπάλληλοι στον οργανισμό της City έλαβαν καθησυχαστικό μήνυμα εν μέσω των καταιγιστικών εξελίξεων. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9.15 τη Βιλερμπάν για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, στις 9.05 Μακάμπι Τελαβίβ Μπεσίκτας. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχήρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
7: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

τραγούδια της εκπομπής μας και στο φίλο μας τον Πανίκο Γιατρό που πάει τώρα στον Παχίαμο να πάρει συγγενείς για προσκύνημα εκεί στον Άγιο Ραφαήλ. Και μια και είμαστε στον Παχίαμο, να στείλω την αγάπη μου και στη Νίκη από το Πολέμι που έχει εξοχικά διαμερίσματα στον Παχίαμο.

Εδώ είμαστε Κωστάκης και Πάσης Κύπρου από το Σούπερ 104, τη δημοφιλέστερη εκπομπή της Ανατολικής Μεσογείου. Εχτες είπε ο αλουπός της Αρκάκας, ο κύριος Αβέροφ, ότι λαλεί «Έθα πιαν το πόη μου με στη τσάκρα». Έτσι τον άκουσα να πει.

Τα φιλαράκια μας στο δασάκι της Άχνας, το Σέρκι και το Τσάκι. Στο Κρίς εκεί του Τραχονίτη. Και στον Τραχονίτη, εντάξει, για να μην έχει παράπονο. Στον Κόκον το Παντζαρί. Στον Μπέμπι Τσαμαντά. Στο Φάνο τον Κουρέα. Στον Τζορτζ Μοϊσέος.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Ποιος είπε ότι η καλύτερη μπουκιά είναι πάντα στη μέση? Στην Papa John's πήγαμε την απόλαυση μέχρι την άκρη. Γνώρισε τη νέα Cheddar Stuffed Crust. Αφράτη ζύμη γεμισμένη με πλούσιο λιωμένο cheddar. Και το καλύτερο, μόνο στην Papa John's έχεις τόσες επιλογές σε γεύση Stuffed Crust. Όχι μία, όχι δύο, τρεις διαφορετικές επιλογές για να διαλέξεις την αγαπημένη σου. Γιατί όταν η άκρη είναι τόσο νόστιμη, κανένα κομμάτι δεν μένει πίσω. Παράγγειλε τώρα στο www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
2: Ο καρκίνος του θηροειδούς αδένα δεν κάνει διακρίσεις. Είναι ο δεύτερος σε συχνότητα καρκίνος στις γυναίκες και ο έκτος σε συχνότητα στους άνδρες στην Κύπρο και επηρεάζει πιο συχνά άτομα ηλικίας από 35 μέχρι 59 ετών. Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν συμπτώματα. Γι' αυτό βάλτε την εξέταση του θηροειδή στο ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου υγείας σας. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή.
3: Allwin Care. Περισσότερη φροντίδα για όλους.
4: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
5: Πανέτοιμοι!
4: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
5: Dua Lipa!
4: Μπάρτσα ή Liverpool?
5: Μπάρτσα!
4: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας ψυγείο οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 350 ευρώ και πάρτε ένα καινούριο ψυγείο No Frost, πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Ψυγεία No Frost από 299 ευρώ. Γιατί το παλιό σας ψυγείο έχει αξία.
7: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας τι βλέπεις.
8: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
7: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
8: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ.
7: Το ρωτάς. Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
9: Αυτή τη φορά πάμε παρέα με ένα ολοκένουριο Suzuki Ignis Hybrid. Η εκπομπή Πάμε Παρέα και ο όμιλος εταιριών Αλφα Τρικομίτη, αντιπρόσωποι της Suzuki, σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε ένα Suzuki Ignis Hybrid Manual 1,2 αξίας 18.000 ευρώ. Και πώς μπαίνουμε στην παρέα? Πανεύκολα. Στείλε SMS στο 6600 ή κάλεσε 932-210 και μπες στην κλήρωση. Πάμε παρέα με Suzuki. Suzuki Ignis Hybrid. Μπορεί να είναι το δικό σου. Χρέωση 2,03 ευρώ ένα SMS συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή τηλεφωνώντας τον αριθμό 900-32210. Χρέωση 2,03 ευρώ να κλείσει από σταθερό ή 2,28 ευρώ να κλείσει από κινητό συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 11:30.

0: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρύσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Συνέρχεται σήμερα το Εθνικό Συμβούλιο με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να ενημερώνει τους πολιτικούς αρχηγούς για τις επαφές του στη Νέα Υόρκη για το Κυπριακό. Χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι υπάρχουν δυσκολίες, προβλήματα και προκλήσεις, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει αδιέξοδο. Και τόνισε ότι γίνονται προσπάθειες από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την κατεύθυνση της Τουρκίας. Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα Μαρία Άγχελα Ολκίν αναμένεται στην Κύπρο τον Οκτώβριο. Νέο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας τίθεται το απόγευμα προς έγκριση ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου. Στην Κύπρο φθάνει σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας Νίκος Δένδιας για να εκπροσωπήσει την ελληνική κυβέρνηση στους εορτασμούς για την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες στα βόρεια, τα ορεινά και το εσωτερικό τίθεται σε ισχύ στις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι κτηνιατρικές υπηρεσίες λόγω της γρίπης των πτηνών. Δεύτερη χήνα εντοπίστηκε νεκρή στο πάρκο Αθαλάσσας. Σε καραντίνα τέθηκαν οι τρεις θυροφύλακες που ήρθαν σε επαφή με το πτηνό, καθώς και η γυναίκα που το εντόπισε. Πέραν των 27 κιλών κεταμίνης, καθώς και μικρότερες ποσότητες άλλων ναρκωτικών ουσιών και χρηματικό ποσό εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα στη Λεμεσό. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο πρόσωπα ηλικίας 23 και 24 χρονών. Συναγερμός στα ξημερώματα στη Λεμεσό εντοπίστηκε βόμβα υψηλής ισχύως έξω από εταιρεία τηλεπικοινωνιών στη μέσα γειτονιά, η οποία ωστόσο δεν εξεράγει. Προηγήθηκε κατά δίωξη μοτοσυκλετιστή, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει. Αρχικά σήμερα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ στις παράλιες περιοχές αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται μεμονωμένη καταιγίδα στα νοτιοδυτικά του νησιού. Μετά το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα στα ορεινά, το εσωτερικό και τα βόρεια, χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση φαινομένων και σε περιοχές στα ανατολικά. Σε καταιγίδα είναι πιθανό να σημειωθεί χαλαζόπτωση. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Μένεις εδώ και είσαστε εδώ στο Super Sport 104. Καλά ρε παιδιά. Εν το ακούσετε το τραούδι που ευκάλαμε για τον Αβέροφ. Για το όνομα του Θεού. Ξανά.

0: Κωστάκης και πας της Κύπρου, η εκπομπή σας εδώ στο Super Sport 104. Χαιρετίσματα στο φίλο μας τον Τίνο που μας ακούει από τη Λάρνακα.
1: Για μου κομμάτια έχει γίνει και έχω εγώ μόνο εγώ την ευθύνη.
0: Γεια σου Ονούφριε κουλά.

Εδώ είμαστε Κωστάκης και Πάσης Κύπρου. Μια βολάντζινα τζερών είχε μια κοζαγαρούν και ένα γέρον και ζούσαν μανισί τους μες στο σπίτι τους. Μια ημέρα η κοτσακαρού έβεψε το γέρον της να πάει να γεμώσει την κούζαν που τη βρίσει και έψαν και γίνει να σαρεί η νάκο. Σαν εσάρεν ήβρε μια νικοσαρού. Έψαν την και σκέφτετουν ήταν να βοράσει. Να βοράσει καρύθκια έχουν φύλλα. Να βοράσει σταφίχια έχουν κοκκόνες. Να βοράσει ζύζυφα τα ίδια. Εσκέφτην, εσκέφτην η κοτσακαρού. Εσκέφτην να βοράσει παστέλι. Τιν την ώρα ανέρεσε που το στενόν ένας παστελάς και φώναξεν παστέλι καλόν. Πετάσσεται και η κοτσακαρού, εβόρασε ένα κομμάτι και φύλαξε το μες στο πιχάρι. Ότι ήρθε ο γέρος στη λαλή της, επίνασα ορί, φέρ μου τίποτε να φάω. Λαλή του και η κοτσακαρού, σαν εσάρουν, ήβρα μια νικοσαρούν και εβόρασα την παστέλη. Φύλαξα το μες στο πιχάρι και πιένε φέρτο να φάμε. Πάει ο γέρος να φέρει το παστέλι, έπαιμε στο πιχάρι. Βουράει κοτσακαρού, πως έλα τον υφκάλι, έπαιγε γίνει μέσα. Εμείναν και κοιό μες στο πιχάρι. Ότι και φαν το παστέλι, έκλανε ο γέρος και έπινε νυρκά. Έκλανε νυρκά και έπινε ο γέρος.

Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά. Μένουμε στο τελευταίο τραγούδι της εκπομπής και να είστε καλά, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι. Άντε, αύριο αργία, παρελάσεις, αεροπλάνα και θα επανέλθουμε.

0: είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Super Sport 104. Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο οικονομική και πιο οικολογική? Η σωστή πίεση στα ελαστικά σε βοηθά να μειώσεις την κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
2: Super Sport Live Link, η Running in Cyprus και ο Δήμος Λακατάμιας παρουσιάζουν το 7ο Energy Run Λακατάμιας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Αγώνες 10 και 5 χιλιόμετρων, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί με 2 ώρο Live Link από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί, παρέα με το Στέλιο Παπαμοησαίος και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό και τον ενθουσιασμό της μεγάλης γιορτής του τρεξίματος. Energy Run Λακατάμιας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.
3: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
4: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
5: Και η Hyundai, ως επίσημο συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
4: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
5: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
6: Απόλαυσε τη ζωή με Gold Class. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Και τώρα, με το Gold Class Weeks, βρες εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands μέχρι 7 Οκτωβρίου. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το Gold Class δωρεάν σήμερα.
7: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 12.
8: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
9: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
5: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι.
11: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Η υπόθεση του Τσίκο εξακολουθεί να απασχολεί την ανόρθωση, καθώς μπορεί η Γυρία να δικαιώθηκε σε πρώτο βαθμό από την FIFA, όμως η οικονομική εκκρεμότητα με

0: την Πορτιμονένσε βρίσκεται πλέον ενώπιον του ΚΑΣ, όπου προσέφυγαν οι Πορτογάλοι. Καμία εξέλιξη στον ΑΠΟΕΛ όσον αφορά το θέμα του επενδυτή. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου, Κώστας Χίζα, που μίλησε στον σταθμό μας, οι εμπλεκόμενες πλευρές στο τέλος θα καταλήξουν σε οριστική συμφωνία. Άπαντες, στην εθνική μας ομάδα των ανδρών επικεντρώνονται στον αγώνα της Παρασκευής με την Αρμενία, εκτός λόγω καρτών Ισοτηρίου και Τσαρούλας. Στην ΑΕΚ αξιολογείται η κατάσταση του Πάνγκοφ, όλο και πιο έτοιμος ο Αμίν. Οι Λαρνακοίς αιτήθηκαν κρατική χορηγία για αναβάθμιση του ΑΕΚ Αρένα. Συνεχίζουν τις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας, με τον ΠΕΡΚ να περιμένει τους διεθνείς. Κερδίζει χρόνο εν μέσω διακοπής ο Γκασπάρ στον Απόλλωνα, επιστρέφουν με την επανέναρξη οι Όσμπολντ, Μπράουν και Λιούμπιτς. Ετοιμοπόλεμοι η Αλμέιδα και Μιλοσάβγεβιτς στην ΑΕΛ, συνεχίζει την αποθεραπεία του ο Ζόκε. Στην Πάφο ανεβάζει ρυθμούς ο Κορέγια στη διάθεση του Σαπίντο, Ιμπρίτο και Μαμάντοφ. Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Ολλανδία, ανοιχτή η διαχείριση του Καρέτσα. Στον ΠΑΟΚ ανεβάζουν ρυθμούς οι Γιαννούλης και Ντεσπόντοφ. Τεράστια κινητοποίηση των φίλων της ΑΕΚ για τα παιχνίδια με Σακτάρ και Μάντσεστερ Σίτι, με περισσότερα από 9.000 εισιτήρια να έχουν ήδη εξαντληθεί. Οι υπάλληλοι στον οργανισμό της City έλαβαν καθησυχαστικό μήνυμα εν μέσω των καταιγιστικών εξελίξεων. Ρεπορτάζ στην Ιταλία αναφέρει ότι η Chelsea θα κληθεί να πληρώσει 100 εκατομμύρια ευρώ στη Ρώμα για να κάνει δικό της τον Μανού Κονέ. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 15 την Βιλερμπάν για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Στις 9 και 5 Μακάμπι Τελαβίβ Μπεσίκτας. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή 12 στα Σπορ.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
3: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
4: Epic One, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
5: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
3: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Γκράβε Σάιπρους. Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει,
6: πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
1: 12 στα Σπορ.
7: Γεια σας, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ακούτε Super Sport 104, την εκπομπή 12 στα Σπορ. Τελευταία εκπομπή του μήνα, 30 Σεπτέμβρη σήμερα. Αύριο έχουμε την ημέρα της ανεξαρτησίας μας. Είναι γιορτή 1η Οκτωβρίου. Δεν θα έχουμε εκπομπές. 2 του Οκτώβρη θα είμαστε ξανά μαζί. Θα πάμε λοιπόν το επόμενο δίωρο μαζί για αυτή την εκπομπή με αρκετά θέματα. Στο μικρόφωνο Μάγκη Νικολάου, Μιχάλης Πουλής στην ροή του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Για την εθνική μας ομάδα να πούμε κάποια πράγματα, που επέστρεψε χθες με ένα βαθμό στις αποσκευές από τους δύο αγώνες, ήταν από Μαυροβούνιο, ισοπαλία με την Λετωνία. Απόψε σε εγκαταστάσεις του ΓΑΣΥΠΗ θα έχουμε προπόνηση στις 18:30 εν ώψη του αγώνα της Παρασκευής 7 η ώρα με την Αρμενία στο ΓΑΣΥΠΗ. Αύριο στις 7 παρατέταρτο θα δώσει συνέντευξη τύπου ο ομοσπονδιακός μας ο κύριος Μάντζιος, και στις 7.30 στο βοηθητικό του ΓΑΣΥΠΗ ανοιχτή για τα πρώτα 15 λεπτά για Μούμουε η προπόνηση των διεθνών, η τελευταία πριν τον αγώνα με την Αρμενία, με την νίκη να είναι μονόδρομος για τους διεθνείς μας. Θα ακολουθήσει και το παιχνίδι της Δευτέρας στο ίδιο γήπεδο την ίδια ώρα με την Λετωνία. Άπαντε στην Εθνική, επικεντρώνονται λοιπόν στον αγώνα της Παρασκευής, είναι αισιόδοξοι, έχουμε και εμείς απαιτήσεις, εκτός λόγω Καρτώνη, Σωτηρίου και Τσαρούλα. Υποχρεώσεις έχει σήμερα η εθνική μας ομάδα των ελπίδων, με στόχο το θετικό αποτέλεσμα κάτω των 20 ενός η εθνική μας με το Κόσοβο. Το μάτς θα γίνει στις 8 στην Πρίστινα και θέλουμε να πάρουμε βαθμολογικό κέρδος από αυτό το παιχνίδι. Η εθνική μας λοιπόν που θα παίξει με την ομάδα του Κοσόβου, οι διεθνείς που είναι πανέτοιμοι για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Όσον αφορά τώρα στις ομάδες, συνεχίζονται οι προπονήσεις, θα γίνουν και κάποια φιλικά τις επόμενες μέρες, αφού το πρωτάθλημα θα επαναρχίσει στις 9 του Οκτώβρη με την αναμέτρηση της Καμιώτισσας με την Ομόνοια στο Στέλιος Κυριακίδης, το Σάββατο 10 του μήνα Κάσαβα εν ύψωνα Απόλλων στο γήπεδο Αμόχωστος, στο ΓΑΣΥΠΗ Σάββατο 7 η ώρα από Ελληνία Σαλαμίνα, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου Ανόρθωση Πάφος στις 6 στο Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος, 7 η ώρα δύο αναμετρήσεις στο Αλφα Μέγα ΑΕΛ Ομόνοιας 29 Μαΐου και Ολυμπιακός Άρης στο ΓΑΣΥΠΗ, ενώ η πέμπτη αγωνιστική της ΑΕΠ Λουλίνκ Παϊστίχημαν θα ολοκληρωθεί με την αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Ομόνοια Αραδίπου στην ΑΕΚ Αρένα. Είχαμε ψες αγώνες για το Nations League, έχουμε και σήμερα μέχρι την Τρίτη θα υπάρχει δράση για τις εθνικές ομάδες, για αυτή την διοργάνωση, ενώ και Ευρωλίκα έγιναν αρκετά παιχνίδια, είναι διαβολοβδομάδα αυτές τις μέρες, αυτή η εβδομάδα που διανύουμε. Θα έχουμε ρεπορτάζ από τον Ελλάδα Sports με τον συνάδελφο Σωτήρη Γεωργίου λίγο πριν από την μία. Ο Ολυμπιακός έκανε το 2-2 πρωταθλητής Ευρώπης, κέρδισε 93-91 σε μια δύσκολη έδρα την Ζαλκύρης, το Κάουνας, ενώ μπήκε με το δεξί ο Άρης, του νέα εποχή για τον Άρη του Σπανούλη, στο Euro Cup κέρδισε εκτός έδρας στην Γαλλία την Λεμάν με 87-74. Έχουμε απόψε για την Ευρωλίκα Παναθηναϊκός Βιλερπάν στην Αθήνα και 7.30 θα παίξει ο ΠΑΟΚ, έρχεται στην μάχη ο ΠΑΟΚ για το Euro Cup συγγνώμη, με την Μανρέσε στο Παρατάκι στην Θεσσαλονίκη. Όσον αφορά τώρα τις αναμετρήσεις για το Nations League, να δώσουμε έτσι τα αποτελέσματα τα χθεσινό βραδινά, καθώς είχαμε μεγάλα παιχνίδια με συναρπαστικά μάτς τα οποία έδωσαν θέαμα και συγκινήσεις στον κόσμο που τα παρακολούθησε από το γήπεδο είτε από την τηλεόραση. Η Ισπανία κέρδισε 4-1 την Κροατία και θα μιλήσουμε και για το ρεκόρ που έχει κάνει η Φούρια Ρόχα σε αυτά τα τελευταία 2 χρόνια. Αναρριχήθηκε στην κορυφή της Ευρώπης και του κόσμου, παραμένει αίτητη ομάδα του Τελαφουέντε την τελευταία διετία, πήρε αυτό το διάστημα Euro και Mundial, παραλαμβάνοντας τεράστια επιτυχία που είχε βιώσει από το 8 μέχρι το 12. Ψες επικράτησε της Κροατίας του Μόντριτς με 4-1. Δεν έχει πατήσει ποτέ καμία άλλη εθνική ομάδα σε επίπεδο ανδρών στο ποδόσφαιρο σε αυτήν την κορυφή με τα επιτεύγματα που είχε η ομάδα της Ισπανίας. Έγιναν λοιπόν οι πρώτοι που διατηρούν αίτητο σερί 40 αγώνων με τελευταίο αρνητικό αποτέλεσμα τον Μάρτιο του 2024. Έκτοτε οι Ισπανοί πανηγύρισαν 31 νίκες, έχουν 9 ισοπαλίες και έχουν σκοράρει 102 φορές για να αποτελέσουν μια φουρνιά που επανέφερε το ποδόσφαιρο της χώρας στο υψηλότερο σημείο. Τσεχία-Αγγλία 0-2 για την πρώτη κατηγορία του Nations League, για τη δεύτερη κατηγορία Σκωτία-Ελβετία 0-3, Σλοβενία-Βόρεια Μακεδονία 2-0, για την τρίτη κατηγορία είχαμε αρκετά παιχνίδια, Μολδαβία-Νήσι Φερόε 1-1, Φιλανδία-Λευκορωσία 0-0, Άγιος-Μαρίνος-Αλβανία 0-3, Βουλγαρία-Εστονία 0-0, Λουξεμβούργο-Ισλανδία 0-3, Σλοβακία-Καζακστάν 2-1. Και να δώσουμε και το σημερινό πρόγραμμα των αγώνων του Nations League. Ένα λεπτουδάκι να σας δώσουμε το σημερινό πρόγραμμα, καθώς θα έχουμε και σήμερα αρκετές αναμετρήσεις. Μέχρι λοιπόν ένα μουσικό χαλάκι Μάικ, μέχρι να ετοιμάσουμε το πρόγραμμα για το Nations League, έτσι ώστε να ενημερώσουμε τους ακροατές μας.

Έτσι, μια μικρή διόρθωση. Καθημερινά αγώνες δεν έχουμε σήμερα. Έχουν ρεμπό οι ομάδες, ξεκούραση. Αύριο είναι και το μεγάλο παιχνίδι στην Τούμπα, Ελλάδα-Ολλανδία. Είναι το μάτς αυτό, αλλά και το επόμενο με την Γερμανία, sold out, αλίμονο, 14. Την ίδια ώρα Γερμανία-Σερβία, Δανία-Πορτογαλία και Ουαλία-Νορβηγία. Μιλούμε για αυριανό πρόγραμμα. Ιρλανδία-Αυστρία-Ισραήλ-Κόσοβο για τη δεύτερη κατηγορία και για την τέταρτη κατηγορία της Παϊζάν-Λίχτεστάιν-Μάλτα-Γιβραλτάρ.

0: Και κάνουμε αρχή με τους καλεσμένους μας στην εκπομπή μας, με τον Γενικό Διευθυντή του ΚΟΑ, Βάσο Κουτσούντα. Κύριε Κουτσούντα, καλό μεσημέρι, χαιρετώ.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Νικολάου, καλή μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Έτσι, είχατε μια συνεδρία προχθές για διάφορα θέματα και μεταξύ των θεμάτων που έχετε συζητήσει είναι ένα αίτημα της ΑΕΚ για βοήθεια από τον οργανισμό για αναβάθμιση του γηπέδου σε UEFA 4. Τι μπορείτε να μας πείτε?
1: Όπως κάθε Τρίτη που συνήθως έχει συνεδρίες στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, είχε μια χθες. Η χθεσινή ατζέντα περιλαμβανόταν το αίτημα της ΑΕΚ για επιχορήγηση για αναβάθμιση του γηπέδου σε UEFA κατηγορία 4. Κάτι που ο οργανισμός αντικρίζει πολύ θετικά. Είναι πολύ θετικό να έχουμε 2, 3, 4 στάδια στην Κύπρο που να είναι αυτού του επίπεδου. Και ο οργανισμός αντικρίζει θετικά το αίτημα για να επιχορήγησει την αναβάθμιση του ΑΕΚ Αρένα σε UEFA 4.
0: Μιλάμε για τι ποσόν?
1: Κοντά στο 50% του κόστους είναι η αρχική τοποθέτηση που έχουμε από τους συνάδελφους της υπηρεσίας. Αλλά πριν να μιλάμε για ποσά και ποσοστά, έχουμε κάποια πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να γίνουν. Καταρχήν, επειδή μιλούμε για έργο που είναι πέραν των 2 εκατομμυρίων, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Υπουργείου Οικονομικών, πρέπει να ετοιμαστεί ένα σήμα έργου που να υποβληθεί μέσω μας και του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Οικονομικών, για να έρθει να εγκριθεί το έργο να γίνει. Δεύτερον, έχουμε να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση από το κράτος, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι από τους κανονικούς προϋπολογισμούς του οργανισμού δεν μπορεί να επιχορηγηθεί. Παρόλο τη θετική μας θέληση, δεν έχουμε τέτοια οικονομική δυνατότητα, άρα αναμένουμε πρόσθετη βοήθεια από το κράτος για να μπορούμε να βοηθήσουμε την ΑΕΚ σε αυτή την προσπάθεια που όλοι τη βλέπουμε θετικά. Υπάρχουν θέματα κρατικών ενισχύσεων, υπάρχουν και άλλα συμβατικά θέματα, μικρά και μεγάλα, τα οποία θεωρώ ότι είναι διαδικαστικά θέματα. Όμως πρέπει να γίνουν, όπως όλα τα πράγματα του επίπεδου, να πάρουν λίγο τον χρόνο τους για να γίνουν.
0: Τώρα, είχετε και άλλα θέματα στην ατζέντα, να το πω έτσι. Παράδειγμα, για το κολυμβητήριο Λεμεσού.
1: Το κολυμβητήριο Λεμεσού, όπως γνωρίζετε, έχει κλείσει μετά από την τελευταία θεμηνία που είχαμε στη Λεμεσό. Βασικά, με τη διακοπή του ρεύματος υπήρχε έτσι μια αντίστροφη ροή του νερού, που είχε σαν αποτέλεσμα ο αγωγός που μεταφέρει το νερό από το μηχανοστάσιο να σπάσει ένα σημείο, να πλημμυρίζει το μηχανοστάσιο, και ουσιαστικά η κατάντηση των κολυμβητήριων να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ξεκίνησαν διαδικασίες από την πρώτη κιόλας μέρα που έγινε το πρόβλημα. Αναμένουμε να ολοκληρώσουμε τις εργασίες αποκατάστασης σε 5 περίπου εβδομάδες, σε έναν κόστος κοντά στις 80.000 ευρώ. Το βασικό που μας καθυστερεί κάπως είναι ότι ο αγωγός που είναι 50 μέτρα, η σωλήνα που είναι 50 μέτρα, είναι βασικά ένα σωλήνα των 2 μέτρων που ενώνονται. Στην Κύπρο δεν έχουμε αρκετές ενώσεις. Οι προμηθευτές έχουν παραγγείλει από το εξωτερικό, να αναμένουμε τις ενώσεις από το εξωτερικό. Στο μεσοδιάστημα έχουν επισκευαστεί αντλίες, έχει γίνει καινούργια ηλεκτρολογική εγκατάσταση, καινούργιος πίνακας ηλεκτρικός και όλα όσα πρέπει να γίνουν. Και αναμένουμε να έρθουν οι ενώσεις των σωληνώσεων, να ενωθούν οι σωλήνες και μετά να γίνουν τα τεστ που χρειάζονται για να είμαστε σίγουροι ότι όλα τα συστήματα του κολυμβητήριου λειτουργούν σωστά για να μπορεί να φιλοξενήσει ξανά κόσμο. Ελπίζουμε σε 5 περίπου εβδομάδες να είμαστε έτοιμοι να το δώσουμε πίσω στο κοινό.
0: Μάλιστα. Θέμα τσιρίου, θα δούμε και το θέμα του γηπέδου, αλλά είχετε δει, συζητήσατε θέμα Ταρτάν, έτσι?
1: Είχαμε συνάντηση την περασμένη εβδομάδα με την Υπουργό Παιδείας και τον Εργασιό, στην παρουσία και του βουλευτή του κ. Λεωνίδου. Αυτό που συμφωνήθηκε και όλοι είμαστε αυθεντικοί προς αυτόν είναι να επιχορηγηθεί η ανακατασκευή του Αρτάντου Τσιρίου από το κράτος. Όμως αυτό συνεπάγεται ότι το ΓΑΣΙΟ θα πρέπει να ακολουθήσει διαδικασίες δημοσίου. Και αυτό, όπως ξέρετε, είναι λίγο χρονοβόρο, πρέπει να ετοιμάσουν έγγραφα και διαδικασίες. Πρέπει ο ΓΑΣΙΟ να κάνει τις διαδικασίες για να μπορέσει να προχωρήσει, να εγκριθεί επιχορήγηση και να προχωρήσει η ανακατασκευή του Ταρτάν. Η οποία φυσικά δεν είναι ξέχωρη από τη γενική προσπάθεια ανακατασκευής του σταδίου. Ήδη το κράτος μαζί με το ΕΡΤΑΝ έχει δεσμευτεί μια χορηγία γύρω στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Ήδη ο ΓΑΣΙΟ υπέβαλε από πριν το καλοκαίρι σχεδόν ανέργους του Υπουργείου Οικονομικών. Το Υπουργείο Οικονομικών το εξέτασε τέλος του Ιούλη, έστειλε σχόλια στο ΓΑΣΙΟ. Αναμένουν τώρα από τον ΓΑΣΙΟ να απαντήσει στα σχόλια του Υπουργείου Οικονομικών για να προχωρήσει και η ολική ανακατασκευή των κερκίδων και όλων άλλων θεμάτων που υπάρχουν κάποια προβλήματα στο τσίρο στάδιο.
0: Τώρα, σαν ΓΟΑ, αν γνωρίζετε τι θα γίνει με το τσίριο στάδιο, χτες μας είπαν από το τσίριο εκπρόσωπος τύπου του ΓΑΣΙΟ ότι σήμερα θα υπάρξει συνάντηση, δεν ξέρω αν θα γίνει το απόγευμα, μέχρι τώρα δεν έγινε, της αρχής αδειοδότησης.
1: Ναι, ισχύει αυτή η πληροφόρηση. Όπως είπετε πολύ ορθά, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει. Εντάξει, δεν είμαι στην Επιτροπή, δεν έχουμε οποιαδήποτε ενημέρωση ακόμη. Θα αναμένουμε και εμείς στην αρχή να συνεδριάσει, να δει τα δεδομένα που έχουν μπροστά του. Ελάχιστον πραγμάτων, πρακτικά ομιλούντες. Οι ομάδες εξίζει προάθλημα, έχουν τις έδρες τους. Δεν βλέπω ότι είναι πολύ εύκολο μια ομάδα τώρα να παραλλάξει
0: η έδρα. Η καρδιότητα, κύριε Κουτσούρα, συγγνώμη σας διακόπτω, θέλει. Η ομάδα του Ήψονα χτες μας είπα ξεκάθαρα, ο εκπρόσωπος της ομάδας, ο Μιχαλίδης που ήταν φιλοξενούμενός μας, ότι θα συνεχίσει κανονικά στο αμοχωστός. Αλλά η καρδιότητα θα θέλει. Το θέμα είναι ότι αν πάρει την άδεια, τι θα πει και η Ομοσπονδία. Υπάρχει προκήρυξη.
1: Γιατί αν θυμάστε ακριβώς αυτό που λέτε, αν θυμάστε τριών εβδομάδων όταν είχαμε συνάντηση μαζί με τον Υπουργό, τον κύριο Φιτιρίν, είχε πει κόπ, έχουμε και θέμα VIA. Τώρα δεν ξέρω λεπτομέρειες.
0: Ρωτούμε, μας είπαν ότι έκαναν τις διαδικασίες. Περιμένουμε να δούμε, δεν ξέρω.
1: Οι αρμόδιοι του σταδίου ξέρουν καλύτερα από εμάς.
0: Και η αστυνομία
1: που πήγε. Και η αστυνομία. Αρχή νομίζω να περιμένουμε στην συνεδρία της αρχής αδειοδότησης σταδίων να μας ενημερώσουν όλους για το πώς προχωρούμε.
0: Παλαιότερα, δεν λέω πολύ παλιά, είχαν γίνει δηλώσεις, έχει λεχθεί για βοήθεια του οργανισμού για ενίσχυση των προσφυγικών σωματείων που έχουν γήπεδα για να φτιάξουν, να τα αναβαθμίσουν. Τι έγινε, το θέμα είναι στάσιμο, τι έγινε?
1: Δεν έχει κάποιο νεότερο, χωρίς να λέω ότι είναι στάσιμο το θέμα. Ισχύει ότι έχουμε τα τρία βασικά γήπεδα προσφυγών ομάδων που
0: έγιναν και κάποια έργα από ό,τι ξέρω.
1: Φυσικά έγιναν έργα για να μπορούν να διαδοτηθούν. Και έχουν κάνει σημαντικά έργα, ειδικά και σε θέματα συζητηρία, αλλά και άλλα θέματα που ξέρουν κάτι διαχωρισμό των κερκίδων κτλ. Το θέμα δεν είναι ότι είναι στάσιμο, αλλά δεν έχει κάτι νεότερο. Υπάρχει πρόθεση εκεί. Μιλούμε για πολύ μεγάλα ποσά. Άρα τίθεται για θέμα δυνατότητα του.
0: Οικονομικά
1: να τα γίνουν. Δεν έχει κάτι νεότερο για να πούμε για αυτό το θέμα. Σίγουρα είναι κάτι που είναι όμως στο τραπέζι μας. Αργά ή γρήγορα πρέπει να αποφασίσουμε πώς προχωρούμε και τι θα κάνουμε. Γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί επάπειρον αυτόν. Πρέπει να κατασκευάσουμε τα γήπεδα για να καθυστερά. Σε κάποια φάση να δεν γίνει, το μόνο που να καταφέρουμε είναι να κλείσουμε τα γήπεδα οριστικά. Άρα κάποια στιγμή πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σίγουρα.
0: Έχουμε μια δεκαπενθήμερο μπροστά μας για τη διορία, νομίζω, που ευάλετε για το θέμα αν κάποια γήπεδα θα κάνουν κάποιες ενέργειες, κάποια. Όσον αφορά την άδεια.
1: Ναι, το πρώτο ορόσημο που είχαμε βάλει σε αυτό το χρονοδιάγραμμα για να γίνουν τα γήπεδα σε βατά για το CCTV ήταν 15 Οκτωβρίου. Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου πρέπει οι αρχές στάδιων να έρθουν να μας ενημερώσουν ή και να εντοπίζουν σε σχέση με τις προδιαγραφές της αρχής, για να μπορέσουν σε συνέχεια να ετοιμάσουν προδιαγραφές και προσφορές για να γίνουν οι εργασίες που χρειάζονται. Ήδη σήμερα θα φύγει επιστολή, ελπίζω προλάβουμε σήμερα, προς τις αρχές σταδίων που ζητούμε ενημέρωση και θα ζητήσουμε και συνάντηση.
0: Ναι, να μην μείνει τελευταίες μέρες.
1: Να ζητήσουμε και συνάντηση με τις αρχές σταδίων για να μας ενημερώσουν μέχρι που βρίσκονται όλοι. Αν χρειάζονται κάποια βοήθεια από εμάς, είμαστε πάντα στη διάθεση να τους βοηθήσουμε. Ελπίζω να μην χάσουμε το ορόσημο το 15 Οκτωβρίου, γιατί σίγουρα τότε θα είμαστε όλοι μας δύο φορές αναξιοπιστοί.
0: Δηλαδή, έτσι για να το φρεσκάρουμε και να μαθαίνει ο κόσμος, να μαθαίνουμε όλοι. Εάν υπάρχει ένα γήπεδο πρόβλημα και δεν πληρίζει ένα που είπετε όσες 15, άρα κλεί.
1: Ουσιαστικά
0: θα έχει άδεια.
1: Ναι, δεν είναι σε, θα ανακληθεί άδεια.
0: Μάλιστα. Άρα θα γίνουν υγειακόλες πολλές κατηγορίες.
1: Ελπίζω όλοι τους, ακριβώς, ελπίζω όλοι οι ιδιοκτήτες σταδίων, και βάζω τον ΚΟΑ μέσα, σαν ιδιοκτήτης του Στέλιος Κυριακίδης, να έρθουμε στις περιστάσεις, να κάνουμε τη δουλειά μας όλοι, για να μπορούμε όλοι να λειτουργούμε με τα συμφωνηθέντα που έχουν όλοι κάνει. Να μην έχουμε πρόβλημα στα προαθλήματα μας για αυτούς τους λόγους που θεωρώ ότι δεν είναι λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να έχουμε τέτοια προβλήματα.
0: Μου έχετε δώσει τροφή στο άγκουσμα του ονόματος Στέλιος Κυριακίδης. Για προσφορές, έχει γίνει γνωστό ότι υπάρχουν δύο ενδιαφερόμενες πλευρές.
1: Έχει ακριβώς. Μας είχε ζητηθεί παράταση από έναν προσφοροδότη μέχρι το τέλος του χρόνου. Τεθάρουν ουσιαστικά. Εμείς εντάξει θεωρούσαμε ότι 31 του Δεκέμβρη να συζητούν προσφορές δεν είναι και το καλύτερο. Άρα το βάλαμε 8 του Γενάρη, μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων. Ταυτόχρονα έχει εμφανιστεί και δεύτερος επενδυτής, ιδιώτης, όπως το ονομάζουμε.
0: Ιδιώτης, μάλιστα.
1: Την κάθε να αντιαφερθεί, έχει εκφράσει την πρόθεση του να αντιαφερθεί να επιβάλλει προσφορά. Αναμένουμε, μακάρι να έχουμε δύο προσφορές το
0: Πότε λείπουν, κύριε Κουτσούντα,
1: 8 του Γενάρη. Αν θυμάμαι καλά, 8 του Γενάρη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αμέσως μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων.
0: Μάλιστα. Και θα δούμε τι θα γίνει.
1: Θα είναι ευχής έργο, γιατί πάλι, αν ένας ιδιωτής μπει μέσα να αναλάβει το γήπεδο για μια περίοδο 30 ετών που είναι η προσφορά μας, θα αναβαθμίσει την κατηγορία 4, UEFA 4, ακόμα ένα στάδιο στη χώρα μας. Θεωρούμε ότι δεν πρέπει όλα να τα περιμένουν όλοι από το κράτος. Αυτό βλέπουμε πολύ θετικά η συνεργασία δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για την ανάπτυξη του αθλητισμού και όχι μόνο του ποδοσφαίρου στην Κύπρο. Στην Κύπρο ήδη κάνουμε διάφορες σκέψεις πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία για βελτίωση των αθλητικών υποδομών της χώρας.
0: Και οι διαδικασίες, τώρα μιλούμε υποθετικά, 8 λίγουν.
1: 8 λίγουν.
0: Και
1: στις 8 τα λήξουν, μετά θα κάνουμε την πρώτη διαδικασία αξιολόγησης.
0: Ναι.
1: Θα επιλεχθεί εκείνος ή εκείνη, η οποία θα πάει στη δεύτερη διαδικασία, που είναι η διαδικασία διαπραγμάτευσης. Έτσι προβλέπεται από τον περί προσφορών νόμων για αυτά τα δεδομένα. Λογικά, αν όλα πάνε καλά, σε ένα διάστημα μέχρι 6 μήνες θα πρέπει
0: μέχρι
1: να
0: το καλοκαίρι του 27.
1: Ναι. Και αντιλαμβάνεστε μετά ο επενδυτής θα ξεκινήσει αμέσως εργασίες, να πρέπει να υποβάλει αίτησης, άδειες
0: κτλ.
1: Αλλά θα περάσει η διαχείριση του επενδυτή.
0: Ναι. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και καλό μήνα.
1: Επίσης, καλό μήνα.
0: Διαφημίσεις.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Όταν η ποιότητα συνδυάζεται με ιδιαίτερο design, τότε μιλάμε για Bugatti και πάμε Πετρολίνα. Bugatti. Η τέχνη του ιταλικού σχεδιασμού σε μια συλλογή μαχαιριών για την κουζίνα σου. Με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης αξίας 10 ευρώ σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni, μαζεύεις αυτοκόλλητα μέσω My Petrolina App και κάνεις δικά σου τα αγαπημένα μαχαίρια Bugatti με έκπτωση μέχρι και 78%. Η προσφορά διαρκεί μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Petrolina.com.cy.
2: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στο κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
3: Θέλεις να ασχοληθείς πρακτικά με υπολογιστές, δίκτυα και τεχνική υποστήριξη? Σπούδασε τεχνικός υπολογιστών και δικτύων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο δίπλωμα με πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές. Προετοιμάσου για εξετάσεις Cisco και Microsoft με βραδινά μαθήματα, μαθαίνοντας από έμπειρους επαγγελματίες. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
4: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
5: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
4: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
5: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
4: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
6: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 787-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions. ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
7: Σήμερα λέει θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
8: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Κράφε βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Κράφε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
9: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 12:30.
11: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
12: Είτε μέσα στο γήπεδο.
13: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
12: Είτε έξω από αυτό.
14: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
15: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
12: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
0: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
17: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
18: No matter what, no matter what, you got

0: Και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι, δεύτερο ημίωρο. Ακούτε Σούπερ Σπορ 104, την εκπομπή 12 στα Σπορ. Μάγκη Νίκολα παρουσίασε επιμέλεια, Μιχάλη Πουλή στη ροή του ήχου. Πριν πάμε στον εκπρόσωπο τύπου τη Καρνιώτη σα, τον Άριστο τον Παναγίδη, να σα πω για τα δύο live link που θα μεταδώσει ο σταθμό μα το Σαββατοκυριακό. Πρώτα, το Σάββατο τη Οκτωβρίου από τι 12 μέχρι τι 2. Θα εκπέμπουμε ζωντανά από το The Warehouse by IT Quarter στην Λεμεσό. The Great Outdoor Event 2026 Connected to Adventure by CableNet. Το που είπαμε το 2 ώρα 12-2 και την Κυριακή πρωινό live link 8 με 10 το πρωί. Ο σταθμό μας θα είναι στο αφιθέατρο Λακατάμιας για τον 7ο Energy Run Λακατάμιας, που θα περιλαμβάνει αγώνες 5 χιλιόμετρων, 10 χιλιόμετρων και παιδικό 1 χιλιόμετρου. Έχουμε και διαγωνισμό που τρέχει, ένα μεγάλο διαγωνισμό από το Super Sport και το Moondox, με δώρο ένα Peak Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ. Και για να το κάνετε δικό σας αυτό το δώρο, πρέπει να στείλετε, να ακολουθήσετε μάλλον τα βήματα στην ιστοσελίδα του Super Sport 104, να δείτε όλα τα σχετικά, να σημειώσετε την φόρμα συμμετοχής με ένα κλικ και θα μπορείτε να διεκδικήσετε το δώρο αυτό, διαγωνισμός που τρέχει από χτες μέχρι 9 Οκτωβρίου. Άριστος Παναγίδης μαζί μας, Καρμιώτης από Λεμιδιών. Χαίρετε.
1: Καλό μεσημέρι, Μάκη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές.
0: Έχετε και εσείς σήμερα αγωνία για το που είναι απογευματινή συνεδρία της αρχής αδειοδότησης?
1: Εντάξει, ασφαλώς υπάρχει αναμονή, αν θέλετε, για το αποτέλεσμα της συνεδρίασης. Εντάξει, όπως έχουμε πληροφορηθεί, η συνεδρίαση θα γίνει το απόγευμα, όπου θα εξεταστεί το θέμα του ψηρίου σταδίου. Να πούμε ξανά ότι από δικής μας πλευράς έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες που θα μπορούσαμε να κάνουμε ως ομάδα και πλέον αναμένουμε την απόφαση. Η πληροφόρηση που έχουμε και από το Γάσιο είναι ότι και αυτοί έχουν κάνει ό,τι έπρεπε να γίνει. Από εκεί και πέρα είναι ένα ζήτημα όπου ως γνωστό μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Θέλουμε, εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις και οι σχετικές εγκρίσεις, η ομάδα να βρίσκεται όσο είναι το δυνατόν πιο κοντά στη βάση της.
0: Ναι, φυσικά αυτό θα είναι, αν τελικά δοθεί άδεια, το πρώτο βήμα, γιατί πρέπει να εγκριθεί το αίτημα που θα κάνετε από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου να χρησιμοποιείτε έδρα το Τσίριο, αν και εφόσον είναι οκ. Okay, αφού...
1: Ασφαλώς είναι μια σειρά από βήματα που επιβάλλεται να γίνουν. Αυτή τη στιγμή όμως, μάλλον, πρέπει να περιμένουμε την επίσημη απόφαση.
0: Οπωσδήποτε,
1: και μετά,
0: ναι,
1: ακριβώς, και μετά θα μπορούμε να πούμε οτιδήποτε περισσότερο. Η επιθυμία μας είναι γνωστή, δεν χρειάζεται να την επαναλάβουμε. Ωστόσο, χρειάζεται, πρέπει να περιμένουμε την τελική απόφαση. Ακριβώς, ακριβώς.
0: Μεγάλη διακοπή, η ομάδα προετοιμάζεται, αφού θα φιλοξενήσει στο πρώτο παιχνίδι της πεψαγωνιστικής την πρωταθλήτρια Ομόνια. Το παιχνίδι το οποίο είναι ορισμένο να γίνει στο Στέλιος Κυριακής, εδώ και που δώσατε και δύο παιχνίδια. Η ομάδα σας, η οποία είναι στην πρώτη τελευταία θέση με τρεις ισοπαλίες και μία ήττα, έχετε πάρει τρεις βαθμούς. Πώς εξελίσσεται, πώς σκυλάει η προετοιμασία? Έχετε και φιλικό, αντιλαμβάνουμε, αύριο με την Ομόνια 29 Μαΐου.
1: Μάκη, θα ήταν το ιδανικότερο σενάριο να αγωνιζόμασταν με την Ομόνια στο Τσίριο Σταδίο. Αμέσως με το καλημέρα θα δίναμε ζωή έτσι στο
0: και το κόσμο, ναι.
1: Ακριβώς, εν όψη του ότι υπάρχει και όλος ο κόσμος αυτός της Ομόνιας. Όσον αφορά την προετοιμασία, συνεχίζεται κανονικά εν όψη της επανενάρξης του πρωταθλήματος. Σήμερα είχαμε πρωινή προπόνηση και γενικότερα αυτή η περίοδος αξιοποιείται για να δουλέψουμε σε πράγματα που θέλουμε να βελτιώσουμε ως ομάδα. Αξιοποιείται από το προπονητικό επιτελείο, ούτως ώστε να δούμε κάποια πράγματα που ενδεχομένως να μην μας άρεσαν, αλλά για ασφαλώς να δουλέψουμε σε αυτά που θεωρούμε ότι κάναμε καλά. Το θετικό είναι ότι σιγά σιγά επιστρέφουν οι ποδοσφαιριστές που αντιμετώπιζαν προβλήματα. Αυτό μας ικανοποιεί ιδιαίτερα, γιατί εννοείται ότι η τεχνική ηγεσία θα έχει περισσότερες επιλογές Και ασφαλώς με την επανέναρξη θέλουμε να παρουσιαστούμε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι. Εντάξει, έρχεται η επανέναρξη, έρχεται με έναν αγώνα αντιμέτωπη με την Ομόνοια Λευκοσίας. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για την ποιότητα της ομάδας. Αλλά εμείς θα προετοιμαστούμε κατάλληλα ώστε να ακολουθήσουμε το δικό μας πλάνο και να μπούμε στο γήπεδο για να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
0: Ναι.
1: Τώρα, όσον αφορά το αυριανό φιλικό, έχουμε ένα φιλικό παιχνίδι λοιπόν αύριο στις 4:30 με την Ομόνοια 29 Μαΐου στα Πολενίδια, θα γίνει το φιλικό.
0: Χωρίς παρουσία φιλάθρων,
1: νομίζω ότι... Ναι, δεν είναι επίσημο φιλικό. Όσοι νομίζω επιθυμούν ενδεχομένως να μπορούν να το παρακολουθήσουν.
0: Άρα μπορεί να πάει ο κόσμος.
1: Εξ όσων γνωρίζω, ναι. Εντάξει, είναι μια ευκαιρία να πάρουν χρόνο συμμετοχής αρκετοί ποδοσφαιριστές, να διατηρηθεί ο αγωνιστικός ρυθμός και παράλληλα η τεχνική ηγεσία να δοκιμάσει κάποια πράγματα εν ώψη του επόμενου αγώνα. Αυτά όσον αφορά το φιλικό, το αυριανό φιλικό.
0: Να ρωτήσω κάτι, άριστε μου. Έχετε συζητήσει σαν διοίκηση το θέμα να δοθεί η κερκίδα, όπως πήρε και η Πάφος, την κεντρική στο Στέλιος Κυριακίδης. Αν δεν αλλάξει κάτι με το θέμα...
1: Έχει γίνει μια πρώτη κουβέντα, ωστόσο λόγω της αναμονής που υπάρχει για το Τσίριο δεν έχουμε προχωρήσει, ωστόσο δεν είμαστε αρνητικοί.
0: Είστε έτοιμοι.
1: Έχουμε ξαναπεί, ναι, ακριβώς, δεν είμαστε αρνητικοί στο να γίνουν κάποιες διευθετήσεις με την πλευρά της Ομόνοιας. Ασφαλώς θέλουμε να είμαστε συνεργάσιμοι οι μάγοι. Και από τη στιγμή που μια ομάδα αιτείται κάτι λογικό, δεν μπορούμε να είμαστε αρνητικοί.
0: Ναι. Και κάτι τελευταίο για την δημοσιογραφική διάσκεψη που θα πραγματοποιήσετε την ερχόμενη Τρίτη 6 Οκτωβρίου στις 7 στο Park Beach, ξενοδοχείο στη Λεμεσό. Μας πεις έτσι για τον σκοπό και τι θα περιλαμβάνει.
1: Ακριβώς, παράλληλα με τα αγωνιστικά προετοιμάζουμε, Μάγκη, κάποιες δράσεις και σε ευχαριστώ που μας δίνετε τη δυνατότητα να αναφερθούμε σε αυτό. Την ερχόμενη Τρίτη λοιπόν στο πλαίσιο δημοσιογραφικής διάσκεψης που θα πραγματοποιηθεί η ομάδα μας μαζί με τον σύνδεσμο Ένα Όνειρο Μια Ευχή, θα παρουσιάσουμε κάποιες συγκεκριμένες δράσεις. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θέλουμε να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στον κοινωνικό ρόλο που μπορεί να έχει μια ποδοσφαιρική ομάδα. Το ποδόσφαιρο έχει μια τεράστια δυναμική, μπορεί να δώσει προβολή, έχει απήχηση και μπορεί να φτάσει σε πολύ κόσμο, ιδιαίτερα στα νέα παιδιά. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτή η δυναμική δεν πρέπει να περιορίζεται στα 90 λεπτά ενός αγώνα. Εάν αξιοποιήσουμε σωστά το ποδόσφαιρο, μπορεί να μεταφέρει σημαντικά μηνύματα. Και αυτή είναι η κατεύθυνση που θέλουμε να επενδύσουμε ως ομάδα. Θα αναφερθούμε συγκεκριμένα στις δράσεις και δημοσιογραφική διάσκεψη, οπότε επιτρέψτε μου να μην πω περισσότερα.
0: Ευχαριστούμε, Άριστε μου. Καλή συνέχεια και καλή μήνα. Καθώς έχουμε σήμερα τελευταία μήνα Σεπτεμβρίου, αύριο Οκτώβρης. Μπαίνει. Γεια χαρά.

0: Μένουμε Λεμεσό, πριν πάμε Ελλάδα για το μπάσκετ. Παύλος Πελεγκάρης μαζί μας για το ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Γεια σου Παύλο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Μάγκη. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές μας.
0: Πες μας να δούμε.
1: Λεμεσό. Ναι. Εντάξει, συνεχίζει την προετοιμασία του Απόλλωνας μετά την πενθήμερη άδεια που είχαν πάρει την περασμένη εβδομάδα, από την Δευτέρα που μας πέρασε. Ουσιαστικά οι παίχτες του Ερνάλο Σάρα έχουν επιστρέψει στην καθημερινότητα των προπονήσεων εν ώψη της επανέναξης του πρωταθλήματος. Να πούμε ότι πρωινές είναι οι προπονήσεις. Το Σάββατο που μας έρχεται 3 του μήνα υπάρχει το σπουδαίο φιλικό παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας στην Αρένα, 7 η ώρα. Και μάλιστα από το πρωί σήμερα στις 10 η ώρα έχει ξεκινήσει και η διάθεση εισιτηρίων για αυτό το φιλικό παιχνίδι. Θέλοντας έτσι ο Ερνάλο Σάρα να διατηρήσει τους παίχτες που έχουν απομείνει στο κολόσι, τους μη διεθνείς, να το πω καλύτερα, σε αγωνιστική ετοιμότητα εν ώψη της επανέλθωσης του πρωταθλήματος. Στην πέμπτη στροφή θυμίζουμε Μάκη ότι ο Απόλλωνας θα ταξιδέψει στη Λάρνακα και στο στάδιο Αμόχωστος για να αντιμετωπίσει την ομάδα εν ύψωνα κράσα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το επόμενο παιχνίδι για τους χιανόλεπτους της Λεμεσού. Και θα έλεγε κανείς ότι προσφέρεται ένα παιχνίδι για να επανέλθει ο Απόλλωνας στις επιτυχίες μετά το 2-2 που είχαν φέρει οι Κιανόλεπτοι με τον Αποέλ στο ντέρπι της προηγούμενης αγωνιστικής, θυμίζω. Μετά την Κράσαβα θα φιλοξενήσει τη Νέα Σαλαμίνα και αργότερα θα πάει στο Στέγιος Κυριακίδης με αντίπαλο την Καρνιώτισσα. Είναι τρία παιχνίδια τα επόμενα του πρωταθλήματος. Στόχος του Απόλλωνα το 3x3 Μάκη, έτσι, για να πάει με το απόλυτο των 9 βαθμών σε αυτά τα τρία παιχνίδια για να πάει στο ντέρπι της 31ης Οκτωβρίου με την ΠΑΦ FC στο στάδιο ΑΜΕΓΑ.
0: Τώρα, τι γίνεται με τους παίχτες που αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα?
1: Εντάξει,
0: η λογική λέει θα είναι διαθέσιμη.
1: Ναι. Η λογική λέει ότι Γιούπιτς, Μπράουν, Όσμπολτ, Γκασπάρ και Σπογιαρίτς έχουν πάρα πολλές πιθανότητες ότι θα είναι έτοιμοι με την επανέναρξη.
0: Αυτά είναι τα ευχάριστα.
1: Από εκεί και πέρα Άγγελος Ανδρέου και Γκόλτσον θέλουν και άλλο χρόνο, τουλάχιστον αυτό μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ. Εντάξει, έχουμε μέρες μπροστά μας.
0: Σίγουρα, ναι, καμιά εβδομάδα.
1: Μέχρι το μεθεπόμενο Σάββατο 10 του μήνα, όταν ο Απόλλωνας θα αντιμετωπίσει την Νίσονα Κράσαβα. Οπότε θα παρακολουθούμε και την κατάσταση των τραυματιών. Επαναλαμβάνω, το Σάββατο μας έρχεται 3 Οκτωβρίου στις 7 στη Λάρνακα, ΑΕΚ Απόλλωνας, ένα σπουδαίο φιλικό παιχνίδι.
0: Σε ευχαριστώ, καλή δουλειά Παύλο μου.
1: Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Ευχαριστώ.

0: Καλησπέρα στον συνάδελφο από το Intervention Ελλάδα Sports, Σωτήρη Γεωργίου. Τον ευχαριστώ θερμά. Θα μας ενημερώσει για τα της Καλαθόσφαιρας, Ευρωλίγα, Eurocup. Σωτήρη μου, γεια σου.
1: Καλημέρα στην Κύπρο. Εγώ ευχαριστώ.
0: Ναι, πολύ μεγάλη νίκη έτσι για τον πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδα. Ξεκινάμε με τον Ολυμπιακό, με δύο μεγάλα σουτ τρίποντα στο τέλος από τον Φουρνιέ. Σφράγισε την νίκη ο Γάλλος και έφυγε με το ροζ φύλλο από το Κάουνας.
1: Ένα παιχνίδι από αυτά που είναι στα λεγόμενα 50-50, δηλαδή μπορεί να το κερδίσεις, μπορεί να το χάσεις, δεν τρέχει τίποτα, να το χάσεις, να το πάρεις, είναι ένα καλό δείγμα που το βάζεις καβάτσα για τη συνέχεια. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει ένα δύσκολο πρόγραμμα, επειδή είχε ζητήσει ο ίδιος, να θυμίσω, να παίξει πολλά μάτια εκτός στην αρχή, επειδή έχει το θέμα με το γήπεδο του, θα παίξει το εξάρτη αρκετούς μήνες. Δεν ήξερε τότε πόσο καιρό θα είναι αυτό και γιατί δεν θα παίξει πολλά μάτια εκτός έδρας. Γι' αυτό και ξεκινάει με τρία μάτια έξω, δηλαδή είχε το παιχνίδι που έδωσε την ταινία την Μπασκόνια, τώρα στην Λιθουανία και παίζει αύριο στην Ιταλία με την Μπολόνια. Και στη συνέχεια έχει 6 παιχνίδια σύνολο στα 8 εκτός έδρας. Αυτό το πρόγραμμα το δύσκολο του Ολυμπιακού του δημιουργούσε σαφώς μια ανησυχία σε συνδυασμό με την απουσία του Μιλουτίνο χθες, που είναι το κορμί που ματσάρει με τον Βαλασσούνας, αλλά και την κούραση του Ολυμπιακού Μάκη από 4 παιχνίδια σε 6 μέρες, ήταν το πέρα το μάτσο σε 6 μέρες. Αυτά όλα μαζί με τη δύναμη της Ζάλγκυρης, που είναι μια ομάδα που είναι στα φαβορή για την εξάδα, τα πλέον κλείσου στην Εντετράδα και που ήταν πέρυσι και είναι κλεισμένη φέτος, παρά την μικρή απουσία του Μιλουτίνος. Όλα αυτά έγιναν με το παιχνίδι πάρα πολύ σοβαρό τον Ολυμπιακό, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Είχα γράψει ότι ο Ολυμπιακός και στο podcast μου που έχω στο Spotify, ο Μπουρού του Μπάσκετ, είχα πει ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να σκοράρει στην Λιθουανία 90 πόντους για να κερδίσει, και αυτό μπορεί να το κάνει γιατί ο Ολυμπιακός έχει φέτος την καλύτερη με διαφορά επίθεση στην Ευρωλίγκα και τη διαφορά αυτή την κάνουν οι γκάρντ. Αυτό έκανε ο Ολυμπιακός θες. Ματσάρισε ουσιαστικά τον Βαλασσούνας, ο οποίος δεν μπορεί να παίξει πάνω από 20 λεπτά, το είδαμε. Ίσως και αυτή είναι η απάντηση μάχη στο γιατί τον πήρε ο Μπράντιτς στον Παναθηναϊκό. Θα μου πει στο Παναθηναϊκός, και τον Μπράντιτς και παίξει σε 20 λεπτά. Ναι, αλλά φάνηκε ότι είναι πολύ αργός ο Βαλασσούνας, φάνηκε να μην είναι σε καλή κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, σαφώς μπορεί για 10-15 λεπτά να κάνει τη διαφορά. Αλλά πρέπει να δουλεύει και η ομάδα για αυτό. Ο Βαλασσούνας στο τότε μήκο να μισεί ο πόντις, παρά την απειλή του Μιλουτίνοφ δεν έκανε, δεν ήταν επιδραστικός, τελείωσε το παιχνίδι με 9 πόντους. Και έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός πήρε πράγματα κυρίως από την περιφέρεια με τον Μοντέρο βασικά, ο οποίος κάνει τη διαφορά στη συνέχεια με την είσοδο του Φουρνιέ. Και γενικότερα ο Ολυμπιακός είναι πολύ σημαντικό, του σκοράρει σε μάχη 93 πόντους σε μια δύσκολη έδρα. Σε μια δύσκολη έδρα, και προσέξτε όμως, με 0 στα 12 τρίποντα στο ημίχρονο. Δηλαδή είχε 0-12 τρίποντα στο ημίχρονο, τελείωσε με μόλις 5 στα 20 και έχει βάλει 93 πόντους. Η διαφορά έρχεται από τον Άσο, όπου ο Μοντέρο έχει 15 πόντους, 7 ασίστ. Είναι εντυπωσιακό το νούμερο. Και ο Μάκη Ντάρ έχει 4 πόντους και 6 ασίστ. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός από εκεί που παίρνε στα 32 λεπτά του walk-up 5-6 πόντους και 5-6 ασίστ, τώρα παίρνει 20 πόντους και 13 ασίστ από τις δύο παίκτες που έχουν έρθει φέτος. Αυτή είναι η διαφορά του Ολυμπιακού, γι' αυτό και δεν φαίνεται το πρόβλημα. Ακόμα και αν ο Ολυμπιακός δεν σκοράρει σε τρίποντο. Επίσης ένα κλειδί για τον Ολυμπιακό θα ήταν εξαιρετική άμυνα. Μπορεί να λες, μα δεν έπαιξε καλή άμυνα, 91 πόντους έφαγε. Όχι, έχει κάτι διαθέσιμο να παίξει καλή άμυνα, γιατί έχει κάνει 10 κλεισίματα. 10 κλεισίματα σημαίνει εχνιδιασμός, transition, εύκολη πόντι. Άρα σκοράρεις όταν δεν έχει το μακρινό σου. Ταυτόχρονα ο Ολυμπιακός πήγε σε ατομικές φάσεις κυρίως με τον Μοντέρο και το Φουρνιέ που δημιουργούσαν για τους ίδιους, και αυτό είναι κάτι που δεν είχε στο ρεπερτόριο τα προηγούμενα χρόνια και κάνει τη διαφορά ακριβώς εκεί.
0: 1η του Οκτώβρη Μπολόνια, Βίστρουν Μπολόνια παίζει Ολυμπιακός.
1: Ναι, τώρα ο Ολυμπιακός θα παίξει αύριο στην Ιταλία με τη Βίστρουν Μπολόνια, η οποία είναι μια μέτρια ομάδα με το Μούντρου στον πάγκο φέτος, δεν έχει καμία σχέση με την Μπολόνια που ξέραμε παλιά. Μπορεί να πω είναι χειρότερη για το πέρυσι, αλλά έχει καλύτερο προπονητή. Πάλεψε χθες το Μιλάνο. Το Μιλάνο έχασε 41-26 το πρώτο ημίχρονο και το γύρισε προηγήθηκε 83, τελικά έχασε 85. Αλλά είναι μια ομάδα η οποία σαφώς έχει την πεδότηση. Δεν υπάρχει πολύ παιχνίδι και σαφώς έχει την πεδότηση επειδή έχει την παράδοση, έχει την ιστορία, έχει τον κόσμο κλπ. Και ο Ολυμπιακός έχει την κούραση, κάνει το 5ο μάτσο 8 μέρες. Σαφώς θέλει προσοχή γιατί θα λείψει πάλι ο Μιλουτίνο. Σαφώς η κούραση μπορεί να παίξει ρόλο. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι σοβαρός και συγκεντρωμένος, γιατί Το μάτς αυτό είναι το λεγόμενο εύκολο της εβδομάδας, το έχει κάνει. Αν λοιπόν ο Ολυμπιακός κερδίσει το λεγόμενο εύκολο, θετικά ακολουθάει και άλλη 3-3 εκτός έδρας και θα ξεκινήσει τη χρονιά με εξαιρετικό τρόπο. Νομίζω να το πάρει το παιχνίδι.
0: Είναι και το φαβορί, ναι. Είχε καλή παράδοση.
1: Σε σχέση με τη διαφορά, γιατί η διαφορά ποιότητας μάχης των δύο ομάδων είναι 10 πόντους.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά οι συνθήκες το αλλάζουν.
0: Σωστό. Παναθηναϊκός, Βιλερπάν, απόψε. Και ο Παναθηναϊκός θα είναι ξανά γηπεδούχος με την Μακάμι Τελαβίβ την Παρασκευή.
1: Ο Παναθηναϊκός βολεύεται από το πρόγραμμα λόγω του ότι ο Ολυμπιακός ζήτησε να παίξει πολλά ματς έξω και έχει 7 από αυτό μέσα και μάλιστα τα 3 πρώτα ήταν και εύκολα. Γιατί έχει και τη Μακάμι, όπως είπες, και σήμερα τη Βιλερμπάν που είναι ομάδα που δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Ειδικά η Βιλερμπάν. Η Βιλερμπάν έτσι ξεκίνησε για να φτιάξει ένα πάτη και 4 εκατομμύρια που πήρε 7 του έχασε γιατί δεν βρήκε τα λεφτά. Ο Τόνι Πάρκερ, ο παλιός μεγάλος άσος του NBA, που είναι και μεγάλο μέτοχος, είναι προπονητής για πρώτη φορά στην καριέρα του, ξεκινάει και αυτή την ιστορία, να είναι προπονητής. Η Βιλερμπάν, η οποία στην πρεμιέρα ανοίξε τη Μακάμπη, με τέτοια συναντήθεια και εντυπωσίες, έχονται 16 τρίποντα πολύ αθλητικότητα, το ρόστερ της δεν είναι καλό, είναι μέτριο. Αυτός δείχνει να κάνει δουλίτσα, εντάξει είναι νωρίς βέβαια, αλλά δείχνει να κάνει μια δουλίτσα που λέμε ο Πάρκερ. Δεν μπορεί να απειλήσει ο Παναθηναϊκός Βιλερμπάν. Ο Παναθηναϊκός έχει περάσει παρά το γεγονός ότι δεν είναι ακόμα έτοιμος και έχει τις απουσίες του Χέις, του Λουκάου, του Ναν, έχει βέβαια τεράστιο ρόστερ, όλα αυτά και το Κουάντσο σήμερα. Παρ' όλα αυτά όμως ο Παναθηναϊκός έχει τεράστιο βάθος, νομίζω θα είναι σοβαρός στην άμυνα ειδικά, υπάρχει διαφορά ποιότητας, οπότε θα κερδίσει μέχρι 15.
0: Έχει λοιπόν τον λόγο να πάρει και τις δύο νίκες. Και...
1: Ναι, δεν νομίζω. Θα πάρει και τη Μακάβη ακριβώς. Το Super Cup έχει ξεχάσει ήδη, άλλο που υπάρχει πρόβλημα στον πάγκο, δεν είναι ενδιαφέρον. Δεν ήταν και θεσμός ο οποίος μένει. Μπορεί να είναι επίσημο, αλλά στην ουσία είναι ανεπίσημο γιατί δεν έχει καμία σημασία το Super Cup. Οπότε στην ουσία ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή μοντάρεται μάχη για να είναι έτοιμος για το μάτς που έχει σημαδέψει Οκτώβρη σε περίπου 10 μέρες με τη Φενέρ που θα είναι το πρώτο μεγάλο μάτς του Παναθηναϊκού με πρέπει και στο θάλεσο ο Άκρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ και καλό μήνα. Καλό υπόλοιπο
1: και
0: καλή
1: δουλειά. Καλό μήνα να έχουμε για την νέα μας την κύκλο μας.
0: Ευχαριστούμε. Να πούμε ότι ο Άρης κέρδισε την Λεμάν στην Γαλλία ψες 87-74 για την πρεμιέρα στο Eurocup και ο ΠΑΟΚ, γιατί η διοργάνωση φιλοξενεί απόψε στην Θεσσαλονίκη την Ισπανική Μανρέσα σε 7:30 διαφημιστικά μηνύματα και θα ακολουθήσει μετά το αθλητικό δελτίο.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
4: Αδρεναλίνη, περιπέτεια, δράση. Το The Great Outdoor Event 2026 έρχεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο The Warehouse by IT Quarter. 4x4, camping, barbecue, κυνήγι, ψάρεμα, sports, επιδείξεις και ό,τι νέο στον κόσμο του outdoor lifestyle. Δύο ημέρες γεμάτες εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ζήστε το από κοντά. The Great Outdoor Event 2026, 3 με 4 Οκτωβρίου. Μην το χάσετε. Μεγάς χορηγός CableNet.
5: Μετά τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια στο Nations League, η εθνική μας επιστρέφει στις εντός έδρας αναμετρήσεις με μοναδικό στόχο το βαθμολογικό κέρδος. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 7 από το Γασιμπή, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Κύπρος-Αρμενία από τον Super Sport 104.
6: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet.
7: Στάσου απέναντι από τον καθρέφτη. Τέντωσε προς τα πίσω το λαιμό σου. Προσπάθησε να καταπιείς νερό. Δες αν υπάρχει κάποια διόγκωση στην περιοχή του λαιμού. Αν διαπιστώσεις κάτι, επικοινώνησε αμέσως με τον γιατρό σου. Ο καρκίνος του θηρεοειδούς αδένα δεν κάνει διακρίσεις. Η αυτοεξέταση της περιοχής του λαιμού σου μπορεί να σε βοηθήσει στον έγκαιρο εντοπισμό του και στη θεραπεία του. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Allwin Care. Περισσότερη φροντίδα για όλους.
8: Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε. Νέα μαθήματα, νέες υποχρεώσεις, νέες ανάγκες για μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό χρειάζεσαι δύο πράγματα. Γρήγορο ίντερνετ και το σωστό τάμπλετ. Τώρα η PrimeTel σου τα δίνει νέες ανάγκες για μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό χρειάζεσαι δύο πράγματα.

0: Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
1: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω τον παλιό σας φούρνο οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 100 ευρώ και πάρτε έναν καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Εντυχιζόμενοι αερόθερμοι φούρνοι από 199 ευρώ. Γιατί ο παλιός σας φούρνος έχει αξία. Ανδρέας
2: Χαραλάμους. Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σε σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών παρακεταμόλης και ιβουπροφένης εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Τα πάντα με 39 και 99 ευρώ.
4: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
5: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
6: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
7: Απάντηση.
6: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
7: Απάντηση.
6: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
7: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
6: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
7: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
6: Ταβέρνα η απάντηση.
5: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
8: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Μας Best Brand Σολομός Νορβηγίας 500 γραμμάρια 9,89 και επιπλέον cashback 40 cent. Μας Best Brand Μωρομάντιλα με Hills Malloys 3x64 φύλλα 3,29 και επιπλέον cashback 30 cent. Mr. Grand Ανθρακούχο ποτό 6x330 ml επιλεγμένα είδη 2,49 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
5: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή. Δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
9: Μάγκικο διήμερο με εκπλήξεις και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες.
10: Βρείτε τη μαγιά σας.
9: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου σας περιμένει

0: Επιπλέον, για όλο τον Οκτώβριο, εποφελείσαι με 10% έκπτωση στις online αγορές σου με τον κωδικό MAGAS10, αλλά και δωρεάν παράδοση με Box Now.
1: Μπείτε τη μαγιά σας!
0: Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
5: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές πρώτη. Scooter Sim.

0: αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
2: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Ατσιπιένη.
3: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Σημαντικές εξελίξεις σε σχέση με τα γηπαιδικά δεδομένα του Κυπριακού Ποδοσφαίρου προανήγγειλε ο Γενικός Διευθυντής του ΚΟΑ Βάσος Κουτσούντας, που μίλησε στον σταθμό μας. Για το θέμα των αδειών λειτουργίας των γηπέδων, ο ΚΟΑ θα ζητήσει από τα σωματεία αναλυτική ενημέρωση για την πορεία των απαιτούμενων ενεργειών, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις. Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα πρέπει να έχουν προκηρυχθεί οι προσφορές για τις εργασίες που απομένουν, τόνισε χαρακτηριστικά. Για την αναβάθμιση του ΑΕΚ Αρένα, με βάση τα σημερινά δεδομένα, η υλοποίηση δεν μπορεί να προχωρήσει εντός του 2026 και ο χρονικός ορίζοντας μεταφέρεται από το 2027 και έπειτα, ανέφερε μεταξύ άλλων. Η υπόθεση του Τσίκο εξακολουθεί να απασχολεί την ανόρθωση, καθώς μπορεί η κυρία να δικαιώθηκε σε πρώτο βαθμό από την FIFA, όμως η οικονομική εκκρεμότητα από την Πορτιμονένσε βρίσκεται πλέον ενώπιον του ΚΑΣ, όπου προσέφυγαν οι Πορτογάλοι. Καμία εξέλιξη στον Αποέλλον όσον αφορά στο θέμα του επενδυτή. Στα αγωνιστικά αναμένεται να επιστρέψουν με την επανέναρξη η Καρίγιο και Μαντσίνη. Απάντες στην εθνική μας ομάδα των ανδρών επικεντρώνονται στον αγώνα της Παρασκευής με την Αρμενία, εκτός λόγω καρτών Ισοτηρίου και Τσαρούλας. Στην ΑΕΚ αξιολογείται η κατάσταση του Πάνκοφ, όλο και πιο έτοιμος ο Αμίν. Συνεχίζουν τις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας, με τον Μπέρκ να περιμένει τους διεθνείς. Επιστρέφουν με την επανέναρξη στον Απόλλωνα οι Όσμπολ, Μπράουν, Λιούμπιτς και Γκασπάρ, κερδίζει χρόνο ο Ανδρέου. Ετοιμοπόλεμοι η Αλμέιδα και Μιλοσάβλεβιτς στην ΑΕΛ, συνεχίζει την αποθεραπεία του ο Ζόκε. Στην Πάφο ανεβάζει ρυθμούς ο Κορέγια, στη διάθεση του Σαπίντο, Ιμπρίτο και Μαμάντοφ. Η Εθνική Ελπίδων δίνει στις 8 τον τελευταίο εκτός έδρας αγώνα της κόντρα στο Κόσοβο για την προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος K21. Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Ολλανδία, ανοιχτή η διαχείριση του Καρέτσα. Ο Παναθηναϊκός καλείται να πληρώσει πρόστιμα ύψους 35.500 ευρώ για τα 3 από τα 6 παιχνίδια των προκριματικών του Conference League. Στον ΠΑΟΚ ανεβάζουν ρυθμό οι Γιαννούλης και Ντεσπόντοφ. Ρεπορτάζ στην Ιταλία αναφέρει ότι η Τσέλσι θα κληθεί να πληρώσει 100 εκατομμύρια ευρώ στη Ρώμα για να κάνει δικό της τον Μανού Κονέ. Απόψε για την Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 15 τη Βιλερμπάν για την δεύτερη αγωνιστική. Στις 9 και 5 Μακάμπι Τελαβίβ Μπεσίκτας. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής 12 στα Σπορ.
4: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους τρύπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
6: Παρατηρείς αίμα όταν βουτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
7: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
8: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Κράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Κράβε, η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
9: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
10: Να είσαι ενεργός στα social media όπου βρίσκεται το κοινό σου. Εστίασε στη δημιουργία περιεχομένου που τους προσφέρει αξία και αλληλεπιδράσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη.
11: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
4: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
13: Το Epic One είναι κύφθινο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
14: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Επανήλθαμε φίλες και φίλοι και φυσικά να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς της εκπομπής μας, την EPIC και την ασφαλιστική εταιρεία Κράβε. Δεύτερη ώρα λοιπόν της εκπομπής 12 στα Σπορ, η συντονία στο Super Sport 104, Μάγιο Νικολάου στο μικρόφωνο, Στέφανος Στεφάνου σε ροή του ήχου, και να βάλουμε στην παρέα μας τον εκπρόσωπο τύπου της όπως 29 Μαΐου, Μιχάλη Ξενοφόντος. Μιχάλη μου, γεια σου, το χαιρετώ.
1: Καλησπέρα Μάγι. Χαιρετώ και εγώ.
0: Αποχαιρετήσουμε και το Σεπτέμβριο και αύριο έχουμε τον Οκτώβριο.
1: Σωστά.
0: Ναι. Τι γίνεται η ομάδα? Έχετε και φιλικό, προετοιμασία, φιλικό και μετά Λεμεσό για να παίξετε με την ΑΕΛ.
1: Ναι. Σωστά, στο Αλφαμέγα. Η ομάδα ετοιμάζεται. Πριν να πούμε τα της ομάδας, για να μην ξεχάσω, να αναφέρουμε ότι από αύριο ξεκινά το 13ο φεστιβάλ της Ιρανίας.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Στο προπονητικό στους εργάτες. Από νωρίς το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ θα έχει πάρα πολλά activities και για τα παιδιά και για τους μεγάλους και εννοείται πολλά συγκροτήματα και από Ελλάδα και από Κύπρο. Είναι 1, 2 και 3 Οκτωβρίου, για πρώτη φορά είναι τριήμερο. Περιμένουμε όλους τους φίλους και της ομάδας και της σειρά 9 να δώσουν το παρόν τους. Είναι μια έτσι μεγάλη γιορτή για εμάς. Κάτι που περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονωσία κάθε χρόνο. Κάτι που στείνεται με πάρα πολύ εθελοντική δουλειά από όλα τα μέλη του σωματείου και της θύρα 9. Και γι' αυτό και το στηρίζουμε άπαντες το φεστιβάλ της θύρα 9 και από το σωματείο και κάποιοι φίλοι και από άλλες ομάδες έρχονται λόγω της ατμόσφαιρας που δημιουργείται και των συγκροτημάτων. Πάντα σε κόσμια πλαίσια.
0: Μάλιστα. Αυτό λοιπόν που έχει να κάνει με το φεστιβάλ. Και να πάμε τώρα πριν μπούμε για τα αγωνιστικά, ενίσχυση, το φιλικό. Κάνατε και μεταγραφή. Ανακοινώσατε τον Λαχομίτρ.
1: Ναι. Σωστά, σωστά.
0: Και προηγουμένως πήρατε και τον Σλοβαίνο, τον Μέσο, τον Τσιρκόη.
1: Ναι, ο Σλοβαίνος ήρθε για να καλύψει τον Γκαρσία ουσιαστικά λόγω του σοβαρού τραυματισμού που
0: έχει. Ο Γκαρσία χάνει σεζόν, πόσον καιρό?
1: Όπως είχαμε πει, περιμένουμε για επαναληπτικό MRI. Για την ώρα είχαμε μπει για ρήξη, μερική ρήξη χιαστού, συγγνώμη. Και περιμένουμε το επαναληπτικό MRI για να δούμε αν είναι ολική ρήξη, που εκεί σίγουρα χάνανε όλη τη σεζόν. Όπως και να έχει, και η μερική ρήξη χιαστού είναι ένας σοβαρός τραυματισμός που θα μείνει αρκετούς μήνες έξω. Δυστυχώς και για εμάς αλλά και για τον ποδοσφαιριστή. Γι' αυτό και έγινε η μεταγραφή με τον Σλοβαίνο το κεντρικό μέσο.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα η ομάδα προχώρησε σε ακόμη μια μεταγραφή στο Βλαχομήτρο. Πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει στην επίθεση και μένει να το δούμε στο γήπεδο.
0: Είχατε παίξει και φιλικό με τον Άρη, έτσι, χάσατε 4-2. Έτσι, για να άδικο προπονήσει τον κύριο Μπούης την κατάσταση των παικτών, να τους κρατήσει σε ένα ρυθμό αγωνιστικό, αφού ακολουθούν πολύ πολύ δύσκολα παιχνίδια. Και πόσο θα έλεγα αυτή η συγκομιδή των 5 βαθμών που έχετε πάρει σας αφήνει ικανοποιημένους?
1: Εντάξει, όπως ήρθαν τα παιχνίδια, δεν μας αφήνει ικανοποιημένους. Θεωρούμε ότι στις δύο ισοπαλίες ήμασταν πάρα πολύ κοντά στο να κερδίσουμε και τα δύο παιχνίδια. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Στο έναν είχαμε μια τεράστια ευκαιρία στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων για να κερδίσουμε και στο άλλο δεχθήκαμε γκολ στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων. Και στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο δεχτήκαμε γκολ στις καθυστερήσεις με τον Ολυμπιακό. Οπότε ήταν κάτι το οποίο μας αφήνει έτσι μια πικρή γεύση. Παρ' όλα αυτά κοιτάμε τη συνέχεια. Τώρα και το παιχνίδι με την ΑΕΚ το παλέψαμε. Νομίζω είδαμε όλοι ότι και στο 1-1 η ομάδα μας δεν έκατσε πίσω να αμυνθεί, να πάρει τον βαθμό. Δημιουργήσαμε ευκαιρίες, κυνηγήσαμε τον γκολ για να πάρουμε την νίκη. Δυστυχώς όμως η ΑΕΚ ήταν αυτή που σκόραρε και πήρε το τρίποντο.
0: Η εμπειρία θέλει στο τέλος. Πάντως έχετε δείξει, Μιχάλη, ότι είστε μια ομάδα που έχει αυτό το μαχητικό πνεύμα και θα παλεύει τα παιχνίδια μέχρι το τελευταίο λεπτό.
1: Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να θεωρούν δεδομένο όλοι, και οι οπαδοί μας και οι αντίπαλοι. Είναι κάτι το οποίο δεν το κάνει η ομάδα μας. Αντιλαμβάνεστε και με το προϋπολογισμό που έχουμε και με τους ποδοσφαιριστές που διαθέτουμε. Πιστεύω ότι για να καταφέρει η ομάδα φέτος να μείνει στην κατηγορία, πρέπει όλοι να δίνουν το 100% του εαυτού τους σε κάθε παιχνίδι. Αν κινηθούμε στη μετριότητα, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα καταφέρει η ομάδα μας. Έχουμε δει ότι και οι άλλες ομάδες είναι πάρα πολύ δυνατές, έχουν κάνει αξιέπαινες προσθήκες, οπότε θεωρώ ότι ο κόσμος μας και η μαχητικότητα των παιχτών είναι αυτά τα δύο στοιχεία που θα μας κρατήσουν στην κατηγορία.
0: Έχετε και το μάτς του Κυπέλλου, φυσικά δεν έχει οριστεί ακόμα. Θα παίξετε στο γήπεδο σαν την Πολεμίδιο, ακριβώς, ναι. Με το γήπεδο, εντάξει, έχει κάποιο θέμα, με αυτό το πρόβλημα που υπήρχε με τους οπαδούς της ΑΕΚ, οι δικοί σας πήγαν από την άλλη κερκίδα.
1: Δεν ήταν έτοιμε, ναι. τα διαχωριστικά, δεν είχαν γίνει τελικές εργασίες.
0: Τώρα
1: συνεχίζονται και πιστεύουμε ότι θα έχουν ολοκληρωθεί. Από εκεί και πέρα, εντάξει, δυστυχώς το επόμενο εντός είναι στις 18 του μήνα με την ανόρθωση, η οποία πρέπει να χτίσει δύο
0: αγώνες. Θα εκδικαστεί η έφεση της, υπέβαλε τη Δευτέρα.
1: Όχι, δεν το γνωρίζω αυτό, ευχαριστώ που το αναφέρεις. Μακάρι να αλλάξει κάτι και να τους έχουμε στην Περιστερώνα. Όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, εμείς είμαστε υπέρ της μετακίνησης των οπαδών. Σίγουρα δεν μας αρέσουν ούτε μας να βλέπουμε τα συμβάντα που είδαμε, έστω σε μικρό βαθμό, αλλά ούτε και σε πολύ μεγαλύτερο. Από εκεί και πέρα περιμένουμε όλους τους αντίπαλους οπαδούς να έρθουν στην Περιστερώνα και ελπίζουμε να είναι εφικτό αυτό φέτος.
0: Ναι, μιλάμε για 350 περίπου άτομα, έτσι.
1: Σωστά.
0: Αναλόγως και της χωρητικότητας του γηπέδου. Ναι. Ωραία. Και το φιλικό το έχετε αύριο στην τα Πολεμίδια με την Καμιόλισσα.
1: Σωστά. Δίνουμε τώρα ακόμη ένα φιλικό. Ο προπονητής θέλει να παραμείνει σε γρήγορση οι ποδοσφαιριστές, γιατί ήταν έτσι αρκετά μεγάλη διακοπή, θα λέγαμε. Υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται με τις εθνικές τους ομάδες στο εξωτερικό, αλλά οι πλήστοι ποδοσφαιριστές είναι στην Κύπρο. Γι' αυτό και συνεχίστηκαν έτσι και οι προπονήσεις κανονικά και βάλαμε και αυτά τα φιλικά. Ούτως ώστε 11 του μήνα με την ΑΕΛ να παρουσιαστεί η ομάδα έτοιμη να παλέψει για το τρίποντο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να πούμε ότι, επειδή ρωτά κάποιους φίλους εδώ, για αν το παιχνίδι, το φιλικό του Σαββάτου στην Αρένα ΑΕΚ Απόλλων, αν θα μεταδοθεί από τηλεοράσεως, ναι, θα είναι τηλεοπτικό, φίλε, 7 η ώρα από Σίτα Βίζον. ΑΕΚ Απόλλων φιλικό, Σάββατο 3 του Οκτώβρη, 7 η ώρα, τηλεοπτικό από Σίτα Βίζον.

0: Δίνουμε συνέχεια, φίλες και φίλοι, σε εκπομπή με το ρεπορτάζ της Άλλη με Χαζαριστίδου, ο ρεπόρτερ του Αρτογετρίων της Λεμεσού, είναι μαζί μας. Γεια σου, Μιχάλη.
1: Καλό μεσημέρι, Μάκη.
0: Επίσης.
1: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Τι γίνεται, στην ΑΕΛ?
1: Όλα καλά. Στην ΑΕΛ συνεχίζει την προετοιμασία τους για το...
0: Στην κορυφή.
1: Συγγνώμη.
0: Στην κορυφή.
1: Στην κορυφή, ναι. Μαζί με την ΑΕΛ. Σίγουρα είναι κάτι που ικανοποίησε αυτό, δηλαδή η ομάδα να κρυφτεί αυτή την πρώτη φάση του προβλήματος. Αγγίψει τα θεωρία του, αλλιώς την είσοδο του ΑΕΛ έχει ως βασικό στόχο την είσοδο της στο πρώτο γκρουπ στην τέτοια χρονιά και να διεκδικήσει είτε μέσω κυπέλλου είτε μέσω προβλήματος ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.
0: Με το ξεκάθαρο, είπε και ο πρόεδρος, το λένε και τον
1: ανεκκίνητο. Οπότε είναι εντός στόχων μέχρι στιγμής οι γαλαζοκίτρινοι. Θέλουν να παραμείνουν εκεί ψηλά. Έχουν την ευκαιρία στην ουσία υποδεχόμενη την Ομόνοια 29 Μαΐου είναι στα χαρτιά το φαβορί. Όταν θα επανέλθει το πρόγραμμα μας, θα πρέπει να το δείξω και στον αγωνιστικό χώρο αυτό, ότι είναι το φαβορί, και να πάρω την νίκη και να παραμείνω εκεί στα ψηλά σκαλοπάτια της βαθμολογίας. Και όσο παραμένει ψηλά, Μάκη, το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, τόσο γεμίζει η ομάδα και με αυτοπεποίθηση και με ψυχολογία, όλα είναι υπέρ σου.
0: Είναι Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, 7 η ώρα, αντιλαμβάνομαι θα έχει πάρα πολύ κόσμο.
1: Ναι, περιμένουμε όμως
0: η ροή στην
1: ΑΕΛ. Επιστροφές Αλμέιδα και Μιλουσάλδη θα είναι σίγουρα διαθέσιμοι. Και λέμε σίγουρα ότι υπάρχει μια μικρή αμφιβολία για τον Τζόκι, αν θα είναι διαθέσιμος.
0: Αν μπορεί να προλάβει.
1: Ναι, μπορεί να προλάβει, μπορεί και όχι.
0: Ναι.
1: Ο Σλοβακός δεν έχει αγωνιστεί, νομίζω, ακόμη στην τελευταία χρονιά.
0: Mm-hmm.
1: Ο Ζούλιου Τζόκι. Υπάρχει μια πιθανότητα να είναι τουλάχιστον στην αποστολή.
0: Μάλιστα.
1: Του παιχνιδιού, αν όχι, ίσως από το μεθεπόμενο παιχνίδι του μάλλον. Να είναι και να ενταχθεί ξανά με την ομάδα του, γι' αυτό και να είναι σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων. Εντάξει, ένα παιχνίδι, παραλαμβάνω, που στην ΑΕΛ, αν και είμαστε πάρα πολύ μακριά ακόμα, δεν υπάρχει άλλος στόχος πέραν της νίκης. Θα δούμε λογικά να κάνει τεπούτο και ο Γκόφριτ
0: συμμετού. Α, και αυτό είναι, ναι, παιδιό.
1: Ναι, αυτός ήταν πολύ, πολύ πιο έτοιμος. Ούτως ή άλλως ήρθε έτοιμος, δεν υπήρχε θέμα φυσικής κατάστασης ποδοσφαιριστή. Αλλά θα είναι πολύ πιο έτοιμος από θέμα ομοιογένειας με την υπόλοιπη ομάδα. Θα έχει μάθει τους ποδοσφαιριστές, τους συμπαίκτες τους καινούργιους, για να μπορέσει και αυτός να αναδείξει αυτά που μπορεί στον αγωνιστικό χώρο.
0: Και κάνει και μια ανάρτηση, έτσι, ιδιαίτερα συναισθηματική ανάρτηση, ο προπονητής της ΑΕΛ, γιατί χτες συμπλήρωσε με ένα χρόνο στον πάγκο της ΑΕΛ.
1: Ναι, είσαι πέρσι πέμπτη αγωνιστική, θυμίζουμε. Mm-hmm. Πριν την πέμπτη αγωνιστική, το πρώτο παιχνίδι με τον Εθνικό Λαξό στον κύπελο.
0: Mm-hmm.
1: Ως προπονητής της ΑΕΛ. Για τον ίδιο και τους φορητές, νομίζω είναι σημαντικό να περνούν αρκετό χρόνο με τις ομάδες τους, διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι η μέρα του προπονητή είναι άσχημη, είναι αυτός που βιώνει πρώτος το μάρμαρο. Όμως αυτό που λένε, και δεν το λέμε εμείς, το λένε παγκόσμιοι φίλοι προπονητές, ότι θέλουν τουλάχιστον 2 με 3 χρόνια για κάποιον προπονητή να μπορέσει να ανοίξει και να περάσει τη δική του φωτογραφία σε μια ομάδα. Εδώ στην Κύπρο δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, το ξέρουμε. Πολύ καλά.
0: Αν
1: δεν
0: έχεις
1: επιτυχία, απλά φεύγεις στο διήμινο. Είναι μέχρι εκείς.
0: Να πούμε και για την έφεση, έτσι.
1: Την έφεση 5 Οκτωβρίου, με τη Δευτέρα. Θα είναι εκδίκαση και περιμένουν την απόφαση, να δούμε τι θα αποφασιστεί. Πρέπει και εμείς με ιδιαίτερη αγωνία να δούμε και την απόφαση, αλλά και το σκεπτικό της απόφασης. Αν θα αλλάξει όχι κάτι, δηλαδή, στην τιμωρία του Καφού. Θυμίζω ότι η ΑΕΛ πλέον, πέραν της έφεσης, υπάρχει επίσημη καταγγελία στην αστυνομία, που και εκεί έχουν κινηθεί μια διαφορετική διαδικασία για να εξεταστεί το πώς λειτουργήσε το VR εκείνη την μέρα, αφού είναι ξεκάθαρος λόγος από πλευράς για παρέμβαση τρίτου προσώπου.
0: Εντάξει, γνωστά τα γεγονότα, ναι.
1: Εντάξει, και εκεί περιμένουμε στην ΑΕΛ να δουν την έκβαση της όλης υπόθεσης. Γενικά νομίζω θα μας πάρει ακόμα λίγο καιρό αυτό το κομμάτι, έχω την εντύπωση, και να δούμε τελικά πώς θα καταλήξει η όλη υπόθεση.
0: Να πούμε, Μιχάλη, ότι την ερχόμενη Δευτέρα 5 του Οκτώβρη θα έχουμε ένα διαγωνισμό δώρο ουσιαστικά, φανέλα της ΑΕΛ, προσφορά του Διοικητικού Συμβουλίου της ομάδας της Λεμεσού. Ευχαριστούμε θερμά. Φανέλα λοιπόν, είπαμε Δευτέρα θα ξεκινήσουμε για 7-10 μέρες και αυτός που θα κερδίσει αυτή θα, ό,τι θέλουν να παράψουν πάνω, εννοώ ποδοσφαιριστή, θα το πράξει η διοίκηση.
1: Να πριν να κλείσουμε, ναι. Να κάνουμε μια υπενθύμηση, υπάρχει ένα γύρος βέβαια, ότι την Κυριακή 4 το Οκτώβρη υπάρχει και έναν γκάλαν ντίνερ από πλευρά ΑΕΛ, εν ώψη των 16 χρόνων της ομάδας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε Μιχάλη μου. Καλή δουλειά και σε σένα. Και καλό μήνα. Γεια χαρά. Περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Θα ακολουθήσει το πολιτικό δελτίο και έχουμε και άλλα θέματα μέχρι να ολοκληρώσουμε την τελευταία εκπομπή του Σεπτέμβρη.
2: Super Sport 104.
3: Αυτό το Σάββατο, τα γενέθλια του Super Home Center στο Mall of Engomi. Δεν τα χάνεις με τίποτα. Έλα και εσύ να περάσουμε ένα Super Σάββατο με live link, επιδείξεις προϊόντων, live cooking, διαγωνισμούς, δώρα και εκπλήξεις. Κάνε αγορές 30 ευρώ και άνω και πάρε 20% έκπτωση σε όλα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Μόνο στο Super Home Center, στο Mall of Engomi. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center. Και μην ψάχνετε αλλού.
2: Υπάρχουν στιγμές που απλά θέλεις κάτι πραγματικά απολαυστικό. Κάτι ζουμερό, λαχταριστό, κάτι που αξίζει κάθε μπουκιά. Όλα αυτά θα τα βρεις στο νέο Big Smash Cheeseburger των TGI Fridays. Με καραμελωμένα κρεμμύδια και τιζονές. Μια γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Αποκλειστικά στα TGI Fridays Διαγόρου Λευκοσίας, Φινικούδες Λάρνακας και ένα αέριο Λεμεσού.
4: Πέ-ψι. Πέ-ψι. Πέ-ψι.
5: Τι λες παραμιλάς.
4: Πέ-ψι.
5: Θέλεις ένα ψυχτικό.
4: Πέ-ψι.
5: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό.
4: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέ-ψι.
5: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
6: Πέ-ψι και Yours Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Τρέξε τώρα σε όλα τα καταστήματα κλίμα για ανανέωση σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Μείον 20 έως 40% σε έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μαγειρικά σκεύη, φυτώριο, διακοσμητικά, ηλεκτρικά είδη, DIY και πολλά άλλα. Από 3η 29 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
8: Ψάχνεις τον τέλειο τρόπο να προωθήσεις τα προϊόντα ή την εταιρεία σου? Στην RPS Promotions ειδικευόμαστε εδώ και 30 χρόνια στα προωθητικά και εταιρικά δώρα. Κοντά μας θα βρείτε τη γνωστή μάρκα ρουχισμού και στολών εργασίας TH Clothes. Εκμεταλλευτείτε την ανεπανάληπτη προσφορά μας. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα αποκτήστε ποιοτικές φανέλες TH Clothes με δωρεάν εκτύπωση στο μπροστινό και πίσω μέρος από μόνο 3,50 ανατεμάχιο. Ναι, σωστά ακούσατε, μόνο 3,50. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 2238 2000 και κάντε το λογότυπό σας να λάμψει. Παγκύπρια εξυπηρέτηση. RPS Promotions. Πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας, ποιότητας και πρωτοτυπίας στα διαφημιστικά δώρα επιχειρήσεων.
9: Τραγανό απ' έξω, απολαυστικό χαλούμι από μέσα. Τα νέα χαλούμι fries από την Papa John's ήρθαν για να απογειώσουν κάθε σου παραγγελία. Χρυσαφένια, τραγανά και γεμάτα με τη μοναδική γεύση του αγαπημένου μας χαλουμιού. Το τέλειο side για την πίτσα σου. Ή μήπως το νέο σου favorite snack. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
10: Ψήνεσαι για ένα Big Green Egg που θα κάνει το barbecue σου αξεχαστό. Ο Super Sport 104 και το Hopi October Street Fest by Moondogs σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Big Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ δώρο από τα καταστήματα Food House. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του supersport104.com, συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Και όχι μόνο, με τη συμμετοχή σου απολαμβάνεις 20% έκπτωση στο φαγητό στο Hopi October Street Fest by Moondogs. Το ψήσιμο στο Big Green Egg ξεκινάει. ξεκινάει και το μεγάλο δώρο σε περιμένει.
11: Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια? Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για 2 μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
12: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
10: Super Sport Live Link. Η μεγάλη γιορτή της outdoor ζωής έρχεται στη Λεμεσό. Το The Great Outdoor Event 2026. Connected to Adventure by CableNet 3 και 4 Οκτωβρίου στο The Warehouse στη Λεμεσό. Δράση, περιπέτεια και μοναδικές outdoor εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 με Μάκη Νικολάου και Πολύβιο Αλεξάνδρου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. The Great Outdoor Event 2026 by CableNet. Σας περιμένουμε.
13: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ κάθε μήνα σ' αγαπώ.
14: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
15: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι super. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Μάγκικο διήμερο με εκπλήξεις και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στο κατάστημα.

0: Πλέον για όλο τον Οκτώβριο εποφελείσαι με 10% έκπτωση στις online αγορές σου με τον κωδικό MAGAS10, αλλά και δωρεάν παράδοση με Box Now.
1: Βρείτε τη μαγιά σας!
0: Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
2: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
3: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε, χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα, σταθερά, με σχέδιο. Γκράβε, η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
4: Super Sport 104.
5: Η ώρα είναι 1:30.
6: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Συνήλθε σήμερα το Εθνικό Συμβούλιο όπου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τους πολιτικούς αρχηγούς για τις επαφές τους στη Νέα Υόρκη για το Κυπριακό. Χθες ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι υπάρχουν δυσκολίες, προβλήματα και προκλήσεις, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει αδιέξοδο και τόνισε ότι γίνονται προσπάθειες από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την κατεύθυνση της Τουρκίας. Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Μαρία Άγγελα Ολγκίν αναμένεται στην Κύπρο τον Οκτώβριο. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης του Φαν Έρχιορμαν σε ανάρτησή του έκανε λόγο για ενέργειες που διαβρώνουν την εμπιστοσύνη, παραπέμποντας σε απόσπασμα της πρόσφατης συνέντευξης της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων. Νέο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αλλά και νομοσχέδιο για την ειδική εκπαίδευση τίθονται το απόγευμα προς έγκριση ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου. Στην Κύπρο φθάνει σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος Νίκος Δένδιας για να εκπροσωπήσει την ελληνική κυβέρνηση στους εορτασμούς για την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο κ. Δένδιας θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και θα συναντηθεί επίσης με τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο. Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες στα βόρεια, τα ορεινά και το εσωτερικό τέθηκε σε ισχύ στις 12 το μεσημέρι έως και τις 6 το απόγευμα. Ταυτοποιήθηκαν οι δύο σωροί που εντοπίστηκαν προχθές ένα χιλιόμετρο μακριά από το βυθισμένο καταμαράν στην Κερίνια. Πρόκειται για τον 5χρονο Μεχμέτα Ασάβ Μπιτσέρ και τον ενήλικα Νιχάτ Παντζάρ, ενώ η 12χρονη αδερφή του μικρού Μεχμέτα ακόμα αγνοείται. Χθες βράδυ, η λεγόμενη Πρωθυπουργία των Κατεχομένων ανέφερε πως εντοπίστηκε ακόμη μια σωρός που αναμένεται να ταυτοποιηθεί με τη μέθοδο DNA. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι κτηνιατρικές υπηρεσίες λόγω της γρίπης των πτηνών. Δεύτερη χήνα νεκρή στο πάρκο Αθαλάσσας. Σε καραντίνα τέθηκαν οι τρεις θηροφύλακες που ήρθαν σε επαφή με το πτηνό, καθώς και η γυναίκα που το εντόπισε. Πέραν των 27 κιλών κεταμίνης, καθώς και μικρότερες ποσότητες άλλων ναρκωτικών ουσιών, εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα στη Λεμεσό. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο πρόσωπα ηλικίας 23 και 24 χρονών. Συναγερμός στα ξημερώματα στη Λεμεσό. Εντοπίστηκε βόμβα υψηλής ισχύως έξω από εταιρεία τηλεπικοινωνιών στη μέσα γειτονιά, η οποία ωστόσο δεν εξεράγει. Προηγήθηκε κατά δίωξη μοτοσυκλετιστή, ο οποίος κατάφερε να διαφυγεί. Αρχικά σήμερα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ στις παράλληλες περιοχές αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται μεμονωμένη καταιγίδα στα νοτιοδυτικά του νησιού. Μετά το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα στα ορεινά, το εσωτερικό και τα βόρεια, χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση φαινομένων και σε περιοχές στα ανατολικά. Σε καταιγίδα είναι πιθανό να σημειωθεί χαλαζόπτωση. Θερμοκρασία στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
6: Super Sport 104.
8: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
9: Το Epic One είναι κύφθινο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
10: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Έχουμε επιστρέψει, φίλες, μετά τα διαφημιστικά μήματα αναγκαία και το πολιτικό δελτίο. Ακούτε Σούπερ Σπορ 104, την εκπομπή 12 στα Σπορ. Παρουσίαση επιμέλεια Μάκη Νικολάου, Στέφανο Σεβαστή, ροή του ήχου. Αντώνης Κωνσταντίνου τώρα μαζί μας, ο εκπρόσωπος τύπου των Ενιών Παραλιμνίου. Αντώνη μου, γεια σου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μάκη, σε εσένα και στους ακροατές.
0: Και εσείς διακοπή, έτσι μετά τα δύο παιχνίδια που δώσατε, πώς είναι η κατάσταση? Και σίγουρα δεν σας είχαμε πει, φαντάζομαι, το ότι χάσατε δύο βαθμούς.
1: Σωστά, Μάγκη, έχουμε τη διακοπή, η οποία είναι μεγάλη διακοπή. Ήταν μια ευκαιρία και είναι ακόμα μια ευκαιρία για τον προπονητή να δουλέψει ακόμα περισσότερο με την ομάδα, να προσπαθήσουμε να παρουσιαστούμε πιο έτοιμοι μετά την επανέναξη. Εντάξει, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, είναι σχετικό, είναι όλα τα παιχνίδια δύσκολα. Στο προηγούμενο δεθνή δεν καταφέραμε να κερδίσουμε φυσικά.
0: Παίζατε σπίτι σας, μοιάζετε μια ομάδα που θέλετε όχι μόνο να επιστρέψετε, αλλά φαντάζομαι θέλετε και το πρωτάθλημα. Δεν σημαίνει ότι
1: σωστά,
0: με το που χάσατε δύο βαθμούς ότι εντάξει, αλλά ένα αποτυχημένο, αρνητικό αποτέλεσμα.
1: Είναι όντως, ναι. Θέλαμε οπωσδήποτε να πάμε στη διακοπή με δύο νικηφόρα αποτελέσματα. Δεν τα καταφέραμε. Εντάξει, δεν είναι το
0: κόσμο. Σίγουρα, βέβαια.
1: Δεν θέλουμε να απογοητευόμαστε.
0: Όχι.
1: Η ομάδα προσπάθησε, δημιουργήσαμε και κάποιες ευκαιρίες. Δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Και δεν καταφέρει το σκοράρι. Ο αντίπαλος έπαιξε σωστά.
0: Με το Χαλκάνωρα
1: έπαιξε. Είναι δύσκολα.
0: Ναι. Με το Χαλκάνωρα στο γήπεδο σας.
1: Και αφού δεν καταφέραμε να σκοράρουμε, έτσι ήρθε και η ισοπαλία, προχωράμε. Πρέπει να δούμε πώς θα ευχαριστούμε με την επανέναξη για να είμαστε έτοιμοι.
0: Κάνατε και φιλικό, θα κάνετε ακόμα κάποιο ή όχι?
1: Έχουμε καταφέρει ένα πολύ δυνατό φιλικό την Κυριακή με την ανόρθωση στο δόσος Μαρκού.
0: Τι ώρα?
1: Είναι και μια ευκαιρία να... Η ώρα 5 την Κυριακή.
0: Μάλιστα.
1: Ελπίζουμε να έρθει και ο κόσμος να δει την ομάδα. Είναι δυνατό φιλικό με μια μεγάλη ομάδα πρώτης κατηγορίας. Θέλουμε να δούμε πώς θα ανταποκριθεί η ομάδα σε αυτό το φιλικό και να δούμε και την κατάσταση ετοιμότητας για την επανέναξη.
0: Είναι ακριβώς και αυτά τα φιλικά γίνονται από τους προπονητές και τον κύριο Μακρύδη που είναι εκεί τώρα. Νιώθετε έτσι και ο κύριος Μακρύδης και ο κύριος Χριστοφή, ο τεχνικός διευθυντής, ότι η ομάδα είναι πολύ δυνατή, έτσι έχει... Δεν το φτιάξατε το ρόστερ για να επανέλθετε στην πρώτη κατηγορία?
1: Ναι, εμείς θεωρούμε ότι έχουμε το ρόστερ, εννοείται, για να ανέβουμε στην πρώτη κατηγορία. Βλέπουμε ότι το τεχνικό επιτελείο κάνει καλή δουλειά, δουλεύουν καθημερινά με τους παίκτες. Τα αποτελέσματα φανούν, θεωρούμε. Θεωρούμε ότι έχουμε όντως μια πολύ καλή ομάδα, ειδικά κατά δεδομένα της δεύτερης κατηγορίας, η οποία είναι δύσκολη η δεύτερη κατηγορία.
0: Πάρα πολύ δύσκολη, το ξέρω. Ναι.
1: Ναι, τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Να σας πω και ότι εντάξει, δεν είναι άμα και όλες οι ομάδες, εννοώ όταν παίζουν με την Ένωση ή με την Ένωση με την Άλλαδο, προσπαθούν να πάρουν αποτέλεσμα το οποίο είναι θεμητό και φυσιολογικό. Οπότε πρέπει εμείς να είμαστε έτοιμοι για όλα τα παιχνίδια. Θεωρώ ότι τα παιχνίδια θα κρυθούν και κρίνονται πάντα από το κατά πόσο εμείς είμαστε καλοί και είμαστε έτοιμοι να πάρουμε το τρίποντο. Mm-hmm. Ελπίζουμε ότι με την επανέξη με τα Γιάννη Νάπα θα παρουσιαστούμε.
0: Πες την Γιάννη Νάπα, στο δημοτικό στο Γιάννη Νάπα μιλάμε για ένα γειτονικό ντέρπι.
1: Σωστά, είναι γειτονικό ντέρπι με την Γιάννη Νάπα. Είμαστε εδώ κοντά, δεν θα χρειαστεί να μετακινηθούμε πολύ. Και ελπίζουμε να πάρουμε και τους τρεις βαθμούς.
0: Έχετε προβλήματα τραυματισμών ή είναι διαθέσιμο το υλικό όλο?
1: Έχει ο προπονητής το υλικό όλο στη διάθεσή του για να δουλέψει στη διακοπή αυτή που είναι ευχάριστο. Έχουμε δύο διευθυνείς. Ο Μιχαήλ Σολομού είναι με την Εθνική Νέων και ο Σαμ με την Εθνική της Σρι Λάνκα. Mm-hmm. Οι υπόλοιποι παίκτες είναι διαθέσιμοι, ο προπονητής δουλεύει μαζί τους. Και θέλουμε να δούμε και την ομάδα πώς θα παρουσιαστεί στο δυνατό φιλικό που έχουμε την
0: Είπαμε με διαόρθωση στο γήπεδο σας την Κυριακή. Το φιλικό.
1: Ναι,
0: και μετά ξεκινάτε 18 Οκτώβρη Σάββατο 3:30 στο γήπεδο της Αγίας Νάπας με την τοπική ομάδα. Ο κόσμος είναι κοντά σας, Αντώνη?
1: Βλέπουμε ότι ο κόσμος είναι κοντά μας. Είχαμε την περσινή χρονιά, την οπτήσαμε φυσικά στο παρελθόν, ενώ με την περσινή χρονιά ο κόσμος δεν είδε και πολύ ποδόσφαιρο πέρσι με την ομάδα του, οπότε θεωρούμε ότι ο κόσμος φέτος είναι κοντά μας και θα μας ακολουθεί. Εντάξει, θέλουμε και η ομάδα να, με τις εμφανίσεις της στα επόμενα παιχνίδια να μπει στον κόσμο, να επανέλθει. Και ζητούμε από τον κόσμο της Ένωσης να πιστέψει στην ομάδα, να μας βοηθήσει. Όπως έχουμε πει και παλιά, το σλόγγαν μας για φέτος είναι «Φέτος ανεβαίνουμε μαζί με τον κόσμο». Mm-hmm. Και ελπίζουμε να τον έχουμε δίπλα μας.
0: Ωραία, ευχαριστώ πολύ και κάθε καλό. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ. Γεια.

0: Και πάμε να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας με το ρεπορτάζ της Κυπελούχου Παφού. Καλό μεσημέρι στον συνάδελφο Χάρη Χατζηκυριάκο. Έλα Χάρη.
1: Καλό μεσημέρι Μάγκη μου, καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές του Πρέσπορ 104.
0: Τι γίνεται?
1: Τάξεις και ηρεμία.
0: Ναι,
1: αναμένουν τους και τους τραυματίες να μπουν, που όπως όλα δείχνουν θα είναι πανέτοιμοι όσοι απουσίασαν τα προηγούμενα μάτς εν όψη Παπαδόπουλος και Ανόρθωσης.
0: Ναι.
1: Και μιλάμε για τους Μαμάτοφ, Κορέια και Μπρίτο. Θα είναι όπως λοιπόν
0: το πιθανότερο και οι τρεις διαθέσιμοι, έτοιμοι.
1: Όπως όλα δείχνουν, ναι.
0: Ναι.
1: Είχαν την ευκαιρία τους τώρα αυτές τις μέρες να προπονηθούν, να μπουν στο τελικό στάδιο, διότι εντάξει, ήταν ειδικά με Μαμάτοφ και Κορέα, ήταν και υποτροπή σε προηγούμενους τραυματισμούς, δεν ήταν εύκολο να επανέλθουν, οπότε αυτή η διακοπή έτσι σαν βάλσαμο για τους παίκτες αυτούς, προκειμένου να είναι πανέτοιμοι και να δώσουν περαιτέρω λύσεις στον coach Σαπίντο στη μεσοεπιθετική γραμμή. Εκεί άλλωστε που δείχνει σε αυτό το πρώτο δείγμα, θα λέγαμε, των τεσσάρων αγωνιστικών, εκεί είναι που δείχνει να πονάει. Προς το παρόν τουλάχιστον υπάρχει στο εύκολο γκολ, έτσι στη δημιουργία ευκαιριών. Οπότε θα δούμε πώς θα ανταποκριθεί η Πάφος με την επανέναρξη του πρωταθλήματος.
0: Ακριβώς, διότι μιλάμε για... φυσικά έχει πετύχει 8 γκολ. Συγγνώμη, πλάθος δικό μου. 4-2 είναι. 4-2.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή από τις ομάδες τις μεγάλες έχει πετύχει τα λιγότερα.
1: Ναι, είναι ένα φτωχός απολογισμός. Κακά τα ψέματα και αυτό.
0: Και έχει.
1: Είπαμε, έχει εξήγηση και το έχουμε αναλύσει,
0: ναι.
1: Το έχουμε αναλύσει πολλάκι, ότι εκεί στην επιθετική γραμμή, στην θέση του σέντερφορ, να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, από τις τρεις διαθέσιμες λύσεις, να ξεκινήσω από τον μικρό τον Μπαδράο, μάλλον ο coach Σαπίντο ήθελε να του δώσει ένα διάστημα προσαρμογής, δεν τον είδαμε ακόμα, κάτι που αναμένεται να γίνει πολύ πολύ σύντομα θεωρώ, διότι πέραν του Λελέ, ο οποίος κρατάει μόνος του στην ουσία της θέσης εκεί,
0: και ανέβηκε,
1: ο Άντερσον είναι πάρα πολύ πίσω.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Είναι πάρα πολύ πίσω. Και πέρσι ήταν, αλλά φέτος το ξεκίνημά του είναι πολύ πολύ κακό. Ο Άντερσον, και πρέπει και αυτός να ανέβει. Δεν γίνεται να ξεχάσει την μπάλα, όπως λέμε έτσι σε μια πιο απλοϊκή ανάλυση. Είναι ο ίδιος παίχτης ο οποίος πριν από 2 χρόνια, όντας δανεικός τότε από τη Βραζιλία, είχε καταφέρει να βγει πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος μαζί με τον Ζάιρο, και μάλιστα στα πλήστα παιχνίδια μπαίνοντας ως αλλαγή από τον μπάνκο.
0: Ναι. Εντάξει, δεν βρήκε τον... αυτό το ένα χιλιό υπομένο φυσικά. Εντάξει, πάει πολύ καλά στην άμυνα, είναι η καλύτερη άμυνα μαζί με την,
1: την
0: Ομόνια, δύο παθητικό.
1: Έχουν χημεία εκεί πέρα, Λουίς Κοκτάρ, εντάξει, είναι ένα ζήτημα βέβαια και εκεί το να ανοίξει λίγο το rotation, διότι μην ξεχνάμε αποκτήθηκε ο ΜΑΕ ενδεχομένως για να αποτελέσει και εντεκατά τη λύση.
0: Διότι είναι πολλά παιχνίδια ακόμα,
1: ναι, οπωσδήποτε.
0: Ναι. Ευρώπη...
1: Είναι και ο άλλος ο μικρός που αποκτήθηκε από την Πράγκα.
0: Ναι. Και είναι χιλιοπομένο ότι είναι η Βερνίνη των Βαρβάτων, τον Σέτερφορ, μετά τον...
1: Ναι, ναι, ναι. Και το πάλεψα, θα πρέπει να πούμε, το λέμε συχνά βέβαια, αλλά να το πούμε ακόμα μια φορά.
0: Ναι, ναι,
1: το
0: λέω.
1: Πάλεψα μέχρι και την τελευταία στιγμή να βρουν εκεί μια λύση. Υπάρχει καινή θέση όταν έφυγε ο Μπασουαμινά στον κατάλογο Α, αλλά φαίνεται ότι θα πάνε με αυτό το κενό μέχρι το Γενάρη. Είναι τελευταία μέρα σήμερα των μεταγραφών.
0: Μα είπα, δεν θα κάνω οτιδήποτε σημαίνει. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν υπάρχει κάποια κινητικότητα, εκτός εάν επιφυλάσσει κάποια έκπληξη ο Σερκέι Λομάκη στο παραένα.
0: Αλλά νομίζω πως όχι. Ενώ ας πούμε ψέμεσα, ναι, μα έτσι
1: φαίνεται ότι δεν...
0: Ναι. Τώρα τι γίνεται, σιγά σιγά πάμε να επιστρέφουν οι ποδοσφαιριστές, ενώ θα ξεκινήσουν
1: το
0: πρωτάθλημα και οι τραυματίες πίσω, ναι, και την άλλη εβδομάδα φυσικά το πρωτάθλημα,
1: ναι.
0: Να μετράγε σιγά σιγά αντίστροφα για το πρώτο ευρωπαϊκό στο In League Face.
1: Ακριβώς. Έρχεται έτσι ένα πρόγραμμα ιδιαίτερα βεβαρημένο, ιδιαίτερα απαιτητικό, με την επανέναρξη των απαιτήσεων των υποχρεώσεων των συλλόγων. Θα πάει στο Αντώνης Παπαδόπουλος να παίξει απέναντι στην σκληροτράχυλη και πάντα δυνατή και υπολογίσιμη, ειδικά στην έδρα της Ανόρθωσης.
0: Για την ώρα χωρίς κόσμο, έτσι, δεν,
1: ναι,
0: ξέρω τι θα γίνει.
1: Δεν άλλαξε κάτι, είχαν Δευτέρα... την πρόθεση να κάνουν έφεση. Ναι.
0: Τη Δευτέρα, ναι, θα συζητηθεί, έγινε,
1: ναι,
0: έφεση.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, για την ώρα, επειδή εμείς οφείλουμε να συζητάμε με τα υπάρχοντα δεδομένα, ναι, ναι, υπάρχει, είναι και κλεισμένο ο αγώνας. Mm-hmm.
0: με το τι γίνεται με τον κόσμο ενδιαφέρον του, για το, τουλάχιστον για το πρώτο ευρωπαϊκό. Εσύ που ζήσεις εκεί στην Πάφο.
1: Εξ αρχής ότι είναι πολύ μεγάλη, είναι πολύ έτσι υψηλή ζήτηση εισιτηρίων εδώ ψηλή Αταλάντα. Μεγάλο παιχνίδι απέναντι σε, μια, σε έναν τεράστιο αντίπαλο. Είναι και εμπορικός προορισμός, κακά τα ψέματα, εκεί κοντά στο Μιλάνο. Είναι ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση των εισιτηρίων από πλευράς των φίλων της Πάφου. Θα έχει νομίζω έτσι μια καλή στήριξη, μια καλή παρουσία.
0: Ο κύριος Στιουχάβης μας είπε όταν μίλησε την τελευταία φορά για 500 εισιτήρια που την πήρε η ομάδα.
1: Ναι.
0: Έχουμε κάτι άλλο.
1: Οι πιθανότητες δείχνουν ότι θα εξαντληθούν μάλλον.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Κάτι άλλο δεν υπάρχει. Κάτι το συνταρακτικό θα λέγαμε επί των αγωνιστικών. Είπαμε επιστρέφουν οι τραυματίες. Στο θέμα του γηπεδικού απαιτείται υπομονή.
0: Μιλήσαμε με τον κύριο Κουτσούναν του ΚΟΑ στην εκπομπή μας με τον γενικό διευθυντή.
1: Εντάξει, υπάρχει και δεύτερος επενδυτής.
0: 8 του Γενάρη, να περιμένουμε.
1: Ακριβώς. Θα αναμένουμε έτσι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Φάνηκε ότι υπάρχει κι άλλος ενδιαφερόμενος.
0: Ναι.
1: Θα δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα.
0: Σε ευχαριστούμε, Χάρη.
1: Καλή συνέχεια, Μάκη, που σε ένα και σε όλο τον κόσμο.
0: Επίσης.

0: Πριν περάσουμε στα αποτελέσματα της Ευρωλίκα, αγώνες που έγιναν ψες και θα δούμε και το πρόγραμμα το απόψινό, να επαναλάβουμε για τα δύο live links του σταθμού μας που θα γίνουν Σάββατο και Κυριακή στις 4 Οκτωβρίου. Το Σάββατο στη Λεμεσό από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Θα εκπέμπουμε ζωντανά ο Σούπερσπορ από το The Warehouse Παλιά IT Quarter στη Λεμεσό για το The Great Outdoor Event 2026 Connected to Adventure by CableNet. Και την Κυριακή 4 του μήνα από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί live link για τον 7ο Energy Run Λακατάμιας από το αφιθέατρο Λακατάμιας. Εκεί θα γίνουν αγώνες 5 χιλιόμετρων, 10 χιλιόμετρων και ο παιδικός φιλανθρωπικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Και θα έχουμε και τον διαγωνισμό που ξεκίνησε χθες και θα ολοκληρωθεί 9 του Οκτώβρη. Ο Σούπερ Σπαγκόν 4 και το Moondox δίνουν δώρο ένα Big Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ. Είναι μεγάλη αξία και για να πάρετε αυτό το δώρο πρέπει να κάνετε τα σωστά βήματα στη ιστοσελίδα του Supersport 104, να βρείτε το άρθρο του διαγωνισμού και να σημειώσετε την σχετική φόρμα συμμετοχής με ένα κλικ. Και όχι μόνο, με τη συμμετοχή σου απολαμβάνεις και 20% έκπτωση στο φαγητό στο Moondox για το 11ο Hopi October Street Fest. Ευρωλίγα τώρα. Τα ψεσινά αποτελέσματα. Είχαμε την μεγάλη νίκη 2-2 μετρά Ολυμπιακός, ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας, με τον Φουρνιέ να σφραγίζει την νίκη των Ερυθρολεύκων. Τελευταία στάδια του αγώνα με δύο μεγάλα τρίποντα, 91-93 το τελικό αποτέλεσμα για τους Ερυθρόλευκους του Πειραιά κόντρα στην Ζαλκύρης Κάουνας. Στα άλλα αποτελέσματα της βραδιάς, Ντουπάι Μπαρτσελόνα 94-87, Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης 94-84, Φενέρ Μπαξέ Μπάγερ Μονάχου 176, Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου Χάμπολ Τελαβίβ 80-81, Βαλένθια Μπασκόνια στο Ισπανικό Ντέρπι 111-88, Ισπανικό Εμφύλιο. Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια, δύο ιταλικές ομάδες με νικητήριο του Μιλάνου, δύο πόντους διαφορά 87-85, και Παρί Παρτίζαν 79-72. Είχαμε και νικηφόρο ξεκίνημα στη νέα εποχή του Άρη, του Βασίλη Σπανούλη. Στο EuroCup οι Κίτρινοι Θεσσαλονίκης κέρδισαν στην Γαλλία την Λεμάν με 87-74. Απόψε παίζει η διοργάνωση στο Παλατάκι στη Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ, και αυτός με φιλοδοξίες φέτος και πολύ δυνατή ομάδα, 7.30 με την ισπανική Μανρέσα. Επιστρέφουμε στην Ευρωλίκα. Δεύτερο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Θέλει να πάρει τη δεύτερη του νίκη κόντρα στην Βιλερμπάν, 1-4 στην Αθήνα, στο T-Center. 9-5 Μακάμι Τελαβίβ Μπεσίχτας. Τον ΠΑΟΚ το είπαμε. Ενώ θα έχουμε διαβολοβδομάδα στην Ευρωλίκα. Πρώτη του μήνα αύριο το πρόγραμμα. Χάμπολ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης, Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές, Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός, ξανά εκτός ελληνική ομάδα, Παρί Ζαλκύρης Κάουνας, και την Παρασκευή Μπεσίχτας Μπαρτσελώνα, Φενέρμπαξε Ντουμπάι, Βιλερπάν Βαλένθια, Μπάγερν Μονάχου Παρτιζάν, Παναθηναϊκός Μακάμπι Τελαβίβ και Μπασκόνια Μιλάν. Αυτά είχαμε, φίλες και φίλοι, σήμερα που ήταν και η τελευταία εκπομπή του Σεπτέμβρη, εκπομπή 12 στα Σπορ. Θα τα πούμε την Παρασκευή, λίγο μετά τις 12, για την εκπομπή της πρώτης εκπομπής του μηνός Οκτωβρίου, καθώς αύριο είναι αργία λόγω της 1ης Οκτωβρίου. Καλό υπόλοιπο, της ημέρας και καλό μήνα από τον Μάκη Νικολάου και τον Στέφανο Στεφάνου. Θα έχουμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο στις 2 και μετά η εκπομπή Game Time. Είστε καλά.
1: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
2: Το Epic One είναι κύφθινο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic. Epic One, τα πάντα. PS με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο.

0: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Γκράβε Σάιπρους.
1: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
2: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
5: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Αλάμπρα φρέσκο γάλα πλήρες ή ελαφρύ 2 λίτρα 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Mas Best Brand κρέμα φοντουκιού με κακάο 400 γραμμάρια 2,19 και επιπλέον cashback 30 cent. Μπαρμπαστάτη Σαρακάς 420 γραμμάρια μόνο 1,65 και επιπλέον cashback 20 cent. Mas και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
6: Μάγκικο διήμερο με εκπλήξεις και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες.
7: Βρείτε τη μαγιά σας.
6: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου σας περιμένει.

0: πλέον για όλο τον Οκτώβριο εποφελείσαι με 10% έκπτωση στις online αγορές σου με τον κωδικό MAGAS10, αλλά και δωρεάν παράδοση με Box Now. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
2: Electroline. Έλα στο αύριο.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι χωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πουλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλες. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσείς ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ, κύριε, τους λέω και σηκώθηκα καπάς. Εγώ μιλάω. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
5: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
6: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic, great network, great value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
7: Αν θέλεις να ανελιχθείς επαγγελματικά, χρειάζεσαι στρατηγική σκέψη και σωστές επιλογές. Σπούδασε μάστερ στη διοίκηση επιχειρήσεων στο American College με κατευθύνσεις στη διοίκηση, το marketing, τα ξενοδοχειακά και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού με βραδινά μαθήματα. Απόκτησε αναγνωρισμένο MBA και δώσε νέα δυναμική στην καριέρα σου. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 2.
9: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
10: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα.

0: γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
2: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσι και Ένι.

0: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Σημαντικές εξελίξεις σε σχέση με τα γηπαιδικά δεδομένα του Κυπριακού ποδοσφαίρου προανήγγειλε ο Γενικός Διευθυντής του ΚΟΑ Βάσος Κουτσούντας, που μίλησε στον σταθμό μας. Για το θέμα των αδειών λειτουργίας των γηπέδων, ο ΚΟΑ θα ζητήσει από τα σωματεία αναλυτική ενημέρωση για την πορεία των απαιτούμενων ενεργειών, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις. Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα πρέπει να έχουν προκηρυχθεί προσφορές για τις εργασίες που απομένουν, τόνισε χαρακτηριστικά. Στον ΑΠΟΕΛ αναμένεται να επιστρέψουν στη διάθεση του Νίκου Παπαδόπουλου η Καρίγιο και Μαντσίνη, αξιολογείται η κατάσταση του Μαρκίνιος. Απάντες στην εθνική μας ομάδα των ανδρών επικεντρώνονται στον αγώνα της Παρασκευής με την Αρμενία, εκτός λόγω καρτών Ισωτηρίου και Τσαρούλας. Στην ΑΕΚ αξιολογείται η κατάσταση του Πάνκοφ, όλο και πιο έτοιμος ο Αμίν. Σε ρυθμούς προπονήσεων, οι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας με τον Μπέρκ να περιμένει τους διεθνείς. Επιστρέφουν με την επανέναρξη στον Απόλλωνα οι Όσμπολ, Μπράουν, Λιούμπιτς και Γκασπάρ, κερδίζει χρόνο ο Ανδρέου. Αγώνα δρόμου κάνει ο Μπέρκστρομ στην ανόρθωση, προκειμένου να είναι έτοιμος με την επανέναρξη. Στην Πάφο ανεβάζει ρυθμούς ο Κορέια, στη διάθεση του Σαπίντο, Ιμπρίτο και Μαμάντοφ. Έτοιμο πόλεμο η Αλμέιδα και Μιλοσάβλεβιτς στην ΑΕΛ, συνεχίζει την αποθεραπεία του ο Ζόκε. Η Εθνική Ελπίδων δίνει σήμερα στις 8 τον τελευταίο εκτός έδρας αγώνα της στο Κόσοβο για την προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος K21. Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Ολλανδία, ανοιχτή η διαχείριση του Καρέτσα. Ο Παναθηναϊκός καλείται να πληρώσει πρόστιμα ύψους 35.500 ευρώ για τα 3 από τα 6 παιχνίδια των προκριματικών του Conference League. Στον ΠΑΟΚ ανεβάζουν ρυθμούς οι Γιαννούλης και Ντεσπόντοφ. Ρεπορτάζ στην Ιταλία αναφέρει ότι η Chelsea θα κληθεί να πληρώσει 100 εκατομμύρια ευρώ στη Ρώμα για να κάνει δικό της τον Μανού Κονέ. Απόψε για την Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9:15 τη Βιλερμπάν για την δεύτερη αγωνιστική. Στις 9:05 Μακάμπι Τελαβίβ Μπεσίκτας. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Game Time.
1: Super Sport 104. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
4: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
6: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι κεντροπαλός. Ήθελα το κράταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι κεντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία.
7: Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts.
6: Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Αλήθεια, τώρα πέμε έτσι λίγα. Έχει κάποιο μέσα στο αυτοκίνητο ή οπουδήποτε που ακούει τον το τραγούδι και τουλάχιστον έσουζε το κεφάλι του? Έχει κανένα που το κάνει τον το πράγμα? Και λαλείς μου να μιλήσω πας στο ρεφρέ. Γίνεται να μιλήσω πας στο ρεφρέ? Άνοιξες μου το μικρόφωνο, πας στο ρεφρέ. Αν μου ανοίξεις το μικρόφωνο είναι μου. Πέ μου ρε Θεοδόρε.
1: Είναι η ιεροσιλία.
0: Είναι η ιεροσιλία τον το πράγμα.
1: Ακριβώς. Είμαι κοντά, ιεροσιλία.
0: Γεια σου Θεοδόρα Τσουλάκη.
1: Σου Πολύβια μου, καλώς όρισες. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είναι η πρώτη φορά που κάνουμε μαζί, ναι. Όχι,
1: δεύτερη.
0: Πότε κάναμε μαζί?
1: Άλλο μια φορά που λείπει ο Γιώργος.
0: Νομίζω να θυμάσαι καλά.
1: Είσαι και μητσίσκο,
0: μαζί σου, μαζί μου.
1: Ναι, νομίζω. Εμολιονίδου
0: που κάνουμε τα βιντεούθκια.
1: Ναι, μπράβο, εμολιονίδου που κάνουμε τα βιντεούθκια. Είναι η πρώτη εκπομπή μαζί.
0: Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Σήμερα, εδώ, στον Supersport 104, είναι η εκπομπή Game Temenger, αν και να σας το πούμε. Καταλάβετε το, θερμές ευχαριστίες στους χορηγούς της εκπομπής μας, Echo, Cablenet και McDonald. Θα πάθετε πλάκα, κάθεστε, μη σηκωθείτε. Με το EcoSmile ενεργοποιείτε την αντρία καυσίμων χωρίς καν να κατεβείτε από το χυμά σας. Σας γεμίζουν το ρεζερβουάρ και πληρώνετε στο BKFE μέσω του ψηφιακού σας πορτοφολιού. Με λίγα λόγια, τα κάνετε όλα μέσα από το EcoSmile. Δεν χρειάζεται να περιμένετε στο ταμείο ή στον χρηματοδέχτη. Θα αφήσετε τέτοια εφαρμογά να σας ξεφύγει. Κατεβάστε την σήμερα κιόλας. Και προσθέτω εγώ, τα κάνει όλα και συμφέρει.

0: Λύσουμε ένα που γίνεται. Να πούμε και τίποτε.
1: Όπως το βλέπω, θα το πάρουμε με καμπακάκι και καρά.
0: Έχει όρεξη ο κύριος Στέφανος Στεφάνου σήμερα, ο οποίος είναι και σήμερα στην ροή του ήχου, δηλώνει και σήμερα παρόν. Βέβαια, θέλει να κάνεις κάτι το διαφορετικό, κάμε το. Ασούπερμα. Ναι, εγώ με τέσσερα μωρά στο αυτοκίνητο.
1: Για το προηγούμενο, στο 23-24 τα δικά σας μηνύματα.
0: 77-77-10-20 ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Να υπενθυμίσουμε τον μεγάλο μας διαγωνισμό. Θέλει να κάνεις τον barbecue σου αξέχαστο Super Sport 104 και το Moondogs Beer Festival. Σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Big Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ δώρο από τα καταστήματα Food House. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του Super Sport 104, βρες το άρθρο του διαγωνισμού και συμπλήρωσε την φόρμα συμμετοχής με ένα κλικ. Και όχι μόνο, με τη συμμετοχή σου απολαμβάνεις και 20% έκπτωση στο φαγητό Moondogs 11 Hopi October Street Fest. Πάντως τούντις ψησταριάς ρε Θεοδωρέ, 1500 ευρώ. Πρέπει να τις μιλάτσια τα κάνει μόνη.
1: Λογικά, μόνοι να τα κάνει μόνη. Θα κάνει κι άλλα πράγματα.
0: Είμαστε large, διούμε έτσι τώρα. Μπείτε στην ιστοσελίδα του Super Sport 104, βρείτε το άρθρο για να μπείτε, να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας και να διεκδικήσετε αυτό το πραγματικό μεγάλο δώρο. Big Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ.

0: Να μην μιλήσω. Έχω μια αναπορία. Εμπόνο τσολάκι σήμερα, να με έχεις έτσι όρεξη.
1: Αρχόντα μου πραγματικά είναι μουσικάρες. Δηλαδή τώρα με την επιστροφή που ανοίγουν ξανά τα μπουσούκια στην Αθήνα και γενικότερα, είναι τα τραγούδια που πρέπει να ακούμε.
0: Τα κάνουμε και τα μένα. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε λίγο, να δούμε τι να μπορούμε να κάνουμε σήμερα.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, κύριε Τσολάκη, επειδή το θέμα των ημερών είναι η εθνική ομάδα και επειδή ναι, ήσουν απεσταλμένος και του Supersport 104 και της Meridian Bet σε Μαυροβούνιο και Λετωνία, εγώ είπα από την πρώτη ημέρα, εμείναμε στο αλλά.
1: Ναι, το είπες εκείνη τη στιγμή, μόλις τελειώσαμε την μετάδοση, μείναμε στο
0: Λετωνία,
1: αλλά.
0: Ναι.
1: Νομίζω είναι αυτό που εκφράζει όλη την εθνική ομάδα, γιατί εντάξει, πραγματικά υπήρχε μεγάλη απογοήτευση για το γεγονός ότι δεν κερδίσαμε και ήταν ένα γιατί επειδή η ομάδα ήταν πολύ καλή στο δεύτερο παιχνίδι, στο δεύτερο ημίχρονο με το Μαυροβούνιο επίσης πάρα πολύ καλή, και το να κάνεις τέτοιες εμφανίσεις και να μην παίρνεις μια νίκη είναι το πιο πικρό πράγμα που μπορεί να έχει κάποιος ερχόμενος από αυτό το ταξίδι. Η αλήθεια, με το που τέλειωσε το παιχνίδι, είδαμε και τον Απόστολο Μάντζου, είδαμε και τους διεθνείς πόσο πικραμένοι ήταν και λυπημένοι, και στην επιστροφή ήταν το ίδιο πράγμα και ήταν με την απορία, τι είναι αυτό που φταίει, και εφόσον έχει βελτιωθεί το πρόσωπο, γιατί δεν έρχεται η νίκη.
0: Εντάξει, το δεν έρχεται η νίκη είναι αυτονόητο, γιατί δεν έρχεται η νίκη, διότι δεν σκοράρεις.
1: Μπαίνει τον γκολ.
0: Δηλαδή σε δύο παιχνίδια με Μαυροβούνιο και Λετωνία πετυχαίνεις μόλις έναν γκολ. Τούτος είναι ο λόγος που δεν σκοράρεις. Εγώ είπα εχθές και είπα στο τόσο προηγουμένως, ναι μεν είναι μια εθνική η οποία δείχνει καλύτερο πρόσωπο, έχει την μπάλα στα πόδια της, εζόρισε το Μαυροβούνιο δεύτερον ημίχρονο και στα χαρτιά ήταν το φαβορί και τελικά γύρισε το παιχνίδι, αλλά δεν μου βγάζει, ρε παιδί μου, εκείνη τη θέληση, εκείνη το πάθος να πάω να μπω που το πρώτο λεπτό να το βαστά στην μπάλα. Δηλαδή,
1: εγώ δεν θα το πω πάθος ή θέληση, εγώ θα το πω αυτοπεποίθηση. Λείπει, νομίζω, η αυτοπεποίθηση που πρέπει να έχουν οι διεθνείς μας, και αυτό φάνηκε πάρα πολύ στο παιχνίδι με το Μαυροβούνιο, γιατί στο πρώτο ημίχρονο πραγματικά ήταν απίστευτο το Μαυροβούνιο, δηλαδή μας έλυσαν για κυριολεκτικά, και στο δεύτερο μέρος όταν χάσαμε την πρώτη φάση καταλάβαμε ότι μπορούμε να τους απειλήσουμε και ήρθε τον γκολ αμέσως μετά. Νομίζω αυτό
0: ήταν το κάρι και αμέσως μετά τον γκολ.
1: Ναι, νομίζω αυτό λείπει πάρα πολύ στην εθνική, η αυτοεπίθεση, να πιστέψουν στους εαυτούς τους ότι μπορούν, και με την Λετωνία πάλι νομίζω δεν πιστέψαμε πάρα πολύ στους εαυτούς μας και τους αδικήσα.
0: Ένα πράγμα που ξεχώρισα από αυτήν την εθνική, ένα πράγμα, ένας παίχτης που ξεχώρισα είναι ο Έντουαρτς. Δηλαδή μιλούμε, ξεχώριζε όμως τη μίγα μέσα στο γάλα.
1: Απίστευτος. Πραγματικά είναι απίστευτος και γενικότερα στον τρόπο συμπεριφοράς του, έτσι. Δεν είναι μόνο στο παιχνίδι, είναι γενικά με το πώς συμπεριφερόταν από την αρχή στο αεροδρόμιο, με το πόσο καλός ήταν να γνωρίσει τους πάντες, και γενικότερα είναι απίστευτος, και νομίζω είναι σε αυτούς τους παίκτες που πρέπει να χτίσει η εθνική. Αλλά και πάλι δεν μπορεί ένας Edwards μόνος του να κουβαλήσει ολόκληρη την ομάδα.
0: Εφάνηκε. Σε κάποια στιγμή, ειδικά αν είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια, να κουραστεί ένα άνθρωπο.
1: Και το ερώτημα που θέτω είναι γιατί οι παίκτες που υπάρχουν στην εθνική είναι παίκτες οι οποίοι στις ομάδες τους ξεχωρίζουν και παίζουν. Ο Πίτας, ο Λοΐζος, εγώ θα πω, ο Τζονής, ο Παναγιώτης, ο Ανδρέου.
0: Πού τους όμως μες στην εθνική.
1: Το θέμα είναι ότι πρέπει να βρεθεί ο τρόπος, δεν ξέρω αν είναι θέμα ομοιογένειας, ότι χρειάζονται ακόμη χρόνο, είναι θέμα αυτοεπίθεσης. Αυτό το ερώτημα πρέπει να απαντηθεί στο παιχνίδι με την Αρμενία. Δηλαδή, στο παιχνίδι με την Αρμενία δεν υπάρχει καμιά άλλη δικαιολογία. Είμασταν άτυχοι με την Λετωνία, άτυχοι. Είναι θέμα ικανότητας, θα φανεί. Στο παιχνίδι με την Αρμενία πρέπει να το δείξω.
0: Εγώ βάζω και τα δύο τα επόμενα παιχνίδια στο ίδιο καζάνι. Δηλαδή, και με Αρμενία και με Λετωνία, όχι πρέπει. Είναι επιτακτική ανάγκη οι έξι βαθμοί. Αλλιώς Εν έκαναμε τίποτε, κάναμε μια τρύπα μες στο νερό, δηλαδή ελέγαμε νέα διοργάνωση, νέοι στόχοι, νέα φιλοσοφία, νέοι παίχτες. Τούτα ούλα είναι ωραία να τα λάβεις. Στο γήπεδο είναι να μου φυκένει όμως. Και μετά λέμε ότι εν πάει ο κόσμος στο γήπεδο. Που εγώ θεωρώ ότι είναι να πάει με την Αρμένια ο κόσμος, διότι θέλει να πιστώσει αυτήν την ομάδα. Αλλά συν το ότι και ως Κύπρος εν έχουμε αυτήν την εθνική συνείδηση, δηλαδή να πιένουμε να βλέπουμε την εθνική μας, όπως επί αν πήγε προχτές η Λετωνή. Πόσο κόσμο είχε στο γήπεδο? 6.000.
1: Και στο Μαυρομούδο Βούνιο σχεδόν 12.
0: Εν το έχουμε αυτόν ως Κύπρος, τουλάχιστον δώσε κάτι του Κυπραίου, εσύ ρε εθνική, να τον πείσει να πάει. Διότι ο Κυπραίος αποδείξε το πολλές φορές.
1: Μα γιατί να πρέπει να πείσει να πάει?
0: Διότι ρε, Θεόδωρε μου, αφού σου είπα, δεν έχουμε αυτήν την εθνική συνείδηση ως λαός.
1: Αύριο όμως το παιχνίδι με την Αρμενία είναι όπως τον τελικό. Δηλαδή έχουμε ένα βαθμό, έχει τρεις η Αρμενία. Με νίκη πάμε τέσσερις και πάμε δεύτερη. Ομολογουμένως η δεύτερη θέση είναι μια χαρά για την εθνική, γιατί το Μαυροβούνιο είναι πολύ καλύτερο σαν ομάδα. Νομίζω ξεκάθαρο αυτό το πράγμα.
0: Γιατί εγώ να σου πω κάτι, εμένα μου έδειξε στο παιχνίδι το Μαυροβούνιο ότι στην Κύπρο μπορούμε να το κερδίσουμε.
1: Ναι, αλλά σου λέω.
0: Εντάξει, έδειξε πρώτον ημίχρο, αλλά δεύτερον ημίχρο, που ανέβηκε η εθνική.
1: Έδειξε ότι μπορεί να κερδίσει.
0: Πίεσε η εθνική. Ναι. Έδειξε ότι μπορεί να τα βάλει μαζί του.
1: Ναι. Δεν είναι αποτυχία η δεύτερη.
0: Μα διάλειμμα μπα τώρα. Μα διάλειμμα μπα τώρα. Είναι 19 η ώρα ακόμα. Διάλειμμα. Ολοκλήρωση.
1: Ναι, αυτό που έλεγα είναι ότι δεν είναι αποτυχία η δεύτερη θέση, ενώ είναι μέσα στις δύο επιλογές που θέλουμε. Άρα το παιχνίδι να βρούμε με την Αρμενία είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρεθεί ο κόσμος και να πάει, γιατί με λίγη πάμε δεύτερη.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα έχουμε πολύ περισσότερα να πούμε στη συνέχεια. Διαπυρός και σιδήρου θα πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, διότι ο κύριος Στεφάνου θα μας βγάλει έξω από το στούντιο. Και επιστρέφουμε.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
3: Έχεις μήπως μια βραχνάδα στη φωνή που δεν υποχωρεί? Μια μικρή μάζα στο λαιμό που δεν πονάει και μεγαλώνει αργά? Μια πίεση στον ισοφάγο που σε δυσκολεύει λίγο να καταπιείς? Αν ναι, επικοινώνησε άμεσα με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκαιρη διάγνωση του θηροειδή διασφαλίζει καλύτερα αποτελέσματα στη θεραπεία. Και κάτι ακόμη. Στο θηροειδή δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν συμπτώματα. Γι' αυτό βάλτε την εξέταση στο ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου υγείας σας. Ο καρκίνος του θηροειδούς αδένα δεν κάνει διακρίσεις. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Allwin Care. Περισσότερη φροντίδα για όλους.
4: Μάγκικο διήμερο με εκπλήξεις και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες.
5: Βρείτε τη μαγιά σας!
4: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου σας περιμένει.

0: Πλέον για όλο τον Οκτώβριο εποφελείσαι με 10% έκπτωση στις online αγορές σου με τον κωδικό MAGAS10, αλλά και δωρεάν παράδοση με Box Now.
1: Βρείτε τη μαγιά σας!
0: Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
2: Είσαι μισθωτός, συνταξιούχος ή αυτοεργοδοτούμενος και το μεικτό σου εισόδημα για το έτος 2025 υπερβαίνει τις 19.500 ευρώ. Τότε έχεις υποχρέωση να υποβάλεις φορολογική δήλωση. Υπόβαλε τη δήλωσή σου ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2026 και εφόσον προκύπτει οφειλόμενος φόρος, πραγματοποίησε την πληρωμή σου μέσω του Tax Portal. Έγκαιρα. Εύκολα, ηλεκτρονικά. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.gov.cy/mof/tax.
3: Η πιο γευστική εμπειρία της χρονιάς σε περιμένει. Το Around the Table από τη Mastercard επιστρέφει με περισσότερα από 30 εστιατόρια που δημιουργούν μοναδικά μενού αναδεικνύοντας τη γαστρονομική πολυμορφία της Κύπρου. Απόλαυσέ τα σε προνομιακές τιμές από 25 μέχρι 65 ευρώ το άτομο, αποκλειστικά για κατόχους Mastercard. Από τις 28 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 18 Οκτωβρίου. Κάνε τώρα την κράτησή σου στο aroundthetable.cy.
4: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crash? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match 3 ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ανακοίνωση Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου, ΚΕΠΑ. Συνεχίζονται με μεγάλη επιτυχία τα δωρεάν προγράμματα ψηφιακών δεξιοτήτων σε πολλά διαφορετικά, χρήσιμα και ενδιαφέροντα θέματα, όπως χρήση έξυπνου κινητού, εφαρμογές γραφείου, τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργία ιστοσελίδας και ηλεκτρονικού καταστήματος και ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε όλες τις πόλεις και σε περιοχές εκτός των αστικών κέντρων και ειδικά μαθήματα για άτομα ηλικίας 55 χρονών και άνω. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 80 6196 και στείλει στο σελίδα του ΚΕΠΑ με τη χρηματοδότηση του Υφυπουργείου Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους του σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
7: Electroline. Έλα στο αύριο.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μετά τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια στο Nations League, η εθνική μας επιστρέφει στις εντός έδρας αναμετρήσεις. Με μοναδικό στόχο το βαθμολογικό κέρδος. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 7 από το Γασιμπή, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Κύπρος-Αρμενία από τον Super Sport 104.
9: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Υπάρχει ένας όμιλος πίσω από τις πιο ξεχωριστές εμπειρίες. Party City Group. 4 μοναδικά brands. Party City, Mountain City, Wonderland City, Tag Arena City. Όποια και αν είναι η περίσταση, όποια και αν είναι η εμπειρία που ονειρεύεστε, η Party City Group έχει την πρόταση. Party City Group. Ο κορυφαίος όμιλος εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group. Endless Experiences. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
10: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
11: Και η Hyundai ως επίσημος συνεργάτης σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
10: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
11: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
12: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως, σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά. Πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Φάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
13: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
14: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην GoGuardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν. Είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
13: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
14: Τώρα. Μπες στο GoGuardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. GoGuardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
15: Σπούδασε στο τμήμα Τεχνών και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Φρέτερικ. Το τμήμα με τη μεγαλύτερη ιστορία στον χώρο των τεχνών και του σχεδιασμού. Επίλεξε τα καθιερωμένα προγράμματα στον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων και στο σχεδιασμό μόδας και δημιουργία εικόνας ή το καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών στην οπτική επικοινωνία με κατεύθυνση γραφικές τέχνες και ψηφιακά μέσα ή φιλμ και ψηφιακά μέσα. Πανεπιστήμιο Φρέτερικ. Join the journey.
16: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
17: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η ώρα είναι 2:30.
20: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
21: Είτε μέσα στο γήπεδο.
22: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
23: Αδύνατο, coach, πονάω.
21: Είτε έξω από αυτό.
24: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
25: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
21: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
26: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
27: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
28: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
29: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Game time, μέρος δεύτερο. Ευχαριστίες σε GoCableNet και Μακτώνα. Και άκου τώρα, κύριε Τσολάκη. Δύο μεγάλα ζουμερά μπιφτέκια από 100% βοδινό κρέας. Τρεις λαχταριστές τρώσεις λιωμένου λευκού τσέταρ. Τραγανό crispy onion, μαρούλι αγκουράκι τουρσί και η signature big arch sauce. Όταν η πείνα είναι πραγματικά μεγάλη, υπάρχει μόνο ένας τρόπος να την εξαφανίσεις. Big Arch, απόλαυσε το σήμερα στα εστιατόρια McDonald's. Παράγγειλε το μέσα από το McDonald's app. Big Arch, silence your big hunger.
1: Ευκώ και πεινώ εγώ τώρα όμως.
0: Εγώ που το σκεύαζα να δεις τα πράγματα επάθα. Εγώ που το σκεύαζα να δεις τα πράγματα επάθα. Λοιπόν, 77-77-10-20 ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, το 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Πάμε στον κόσμο, χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Καλό απόγευμα.
0: Χαίρετε.
2: Τι γίνεται, μα έτσιωξες τον Λεωνίδου.
0: Εσύ ρά τον τσεπίε.
1: Απαναγιώ, εγώ ημέρα χωνες, ο Λεωνίδου είναι με άδει.
2: Πότε μπορεί να έρθει.
0: Πότε μπορεί να έρθει, σε 15 μέρες.
2: Απαναία μου.
0: Κοίταξε, άμα γίνεις πατέρας, έτσι γίνεται.
2: Α,
0: γεννήσε.
1: Ναι, ναι.
2: Να είναι καλά,
0: με
2: υγεία του μωρών του και όλα τα άλλα έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Απλώς θέλω να ρωτήσω δύο πράγματα. Το πρώτο, έπιαμε που το σταθμό σας και κέρδισα μια διπλή πρόσκληση. Εντάξει. Λοιπόν, για τον αγώνα να ανορθώσει ο ΣΠΑΦ. Όμως, προς το παρόν ο αγώνας, είμαστε εντιμωρημένοι, ναι.
1: Ναι, θα γίνει η έφεση που...
2: τη Δευτέρα.
1: Ναι, όχι.
2: Τη Δευτέρα. Πέντε του μήνα.
1: Έχουμε και φρέσκο ρεπορτάζ για εκείνον που θα το μεταφέρω.
2: Λοιπόν, άκου να δεις. Αν ισχύσει η τιμή, πάει η πρόσκληση. Ξαπάνε VIP, μπορεί να με αφήσουν να μπω μέσα.
0: Το πρέπει να το ρωτήσουμε από ποιαν εκπομπή το κερδίσατε αυτό.
2: Δεν ξέρω ποιαν εκπομπή. Είναι πια με πριν το 3 ώρες μια κοπέλα από το σταθμό σας και μου ο κύριος Παύλος Ρίρη, ναι της λέω, λέει μου κερδίσε μια διπλή πρόσκληση για την επόμενη αγωνιστική για τον αγώνα της ομάδας σας και είπα της ανόρθωσης πάθω της 11 του αυτού, ναι λέει μου, και όσα τα στοιχεία και της ταυτότητας μου
0: και την κάρτα φιλάθρου. Εντάξει, λοιπόν, να σας πω κάτι. Το πιο λογικό είναι να πιάσετε πίσω, να μιλήσετε μαζί με την κοπέλα, διότι εγώ δεν έχω έτσι διαγωνισμό.
2: Όχι, δεν μπορώ κοντά σας. Που άλλο, ίσως με την Ραμόνα και τον Αντρέα, αν είμαι ρωστή και τον Παπαμοησέως.
0: Δεν ξέρω, να σε γελάσω, αλλά μίλα μαζί της.
2: Εμένα η ερώτηση είναι εάν...
0: Μα αφού για συγκεκριμένο παιχνίδι που λέει.
2: Ναι, αν επειδή, ισχύει ήδη.
0: Πώς θα ισχύει αφού το εισιτήριο θα βγει ανόρθωση πάφος, είναι για το ανόρθωση πάφος. Εντός ναι. Μπορεί να πάει μετά.
2: Ναι, ξέρω το. Η ερώτηση είναι ότι ίσως επειδή είναι VIP να είμαι με εκείνους τους 50 που επιτρέπεται να μπουν.
0: Θέλω να σας πω ναι ή όχι.
2: Ναι, σωστά. Και άλλο ένα πράγμα. Δεν ξέρω αν ξέρετε τον κανονισμό. Τη στιγμή που να εκδικαστεί τη Δευτέρα, μέσα στις 8 μέρες και μπορεί το. Αν συνεχιστεί η τιμωρία, μπορεί να πάει μέσα επόμενο παιχνίδι της ανορθώσης. Διότι περνούν οι 8 ημέρες.
0: Ναι. Εντάξει, άσε να το δούμε. Να το δούμε και τούτο. Εντάξει, okay.
2: Να το δούμε. Λοιπόν, καλή ακρόαση. Ήθελα να με βοηθήσει ο Γιώργος για το θέμα με την κάρτα φυλάτσου. Κάποιον έχει ένα μικρό πρόβλημα και μπορώ να την πάρω μες στο τηλέφωνο μου. Και μου όποτε θέλεις πρέπει να σου κάνω.
0: Εννοείς με το Αριάδνη.
2: Ναι, με το Login, ναι, το CY Login.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
2: Ώστε να λείπει ποιο να μας το κάνει εσείς, εκεί θα είστε expert πας του τα...
0: Όχι, expert δεν είμαι, εντάξει, εγώ κατάφερα και κάμα το, αλλά δεν είμαι top της τεχνολογίας, να σου το πω έτσι.
2: Δεν είσαι top της τεχνολογίας.
0: Τώρα σου το εξηγήσω που το κινητό, που τον αέρα δεν μπορώ...
2: Όχι που τον αέρα, μπορεί αυτό για μένα να το δούμε.
0: Εντάξει, οκ. Μπορεί
2: αυτό για μένα.
0: Έγινε Παύλο μου, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια σου, γεια. Λοιπόν. Πέμουρε Θεοδόρ.
1: Να πάμε λίγο στο θέμα της ανόρθωσης. Υπάρχουν δύο-τρία θέματα. Να ξεκινήσουμε με αυτό, με την έφεση, γιατί η ανόρθωση στο φάκελο που κατέθεσε στο εφετείο της ΚΟΠ, συγκεκριμένα αυτό που ουσιαστικά ξεχωρίζει είναι ότι η ανόρθωση υποστηρίζει ότι η ποινή που της έχει επιβληθεί είναι με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Συγκεκριμένα έχει συγκεντρώσει υλικό και εστιάζεται στο σημείο που παρουσιάζονται πρόσφατες υποθέσεις άλλων ομάδων, όπου για τις ίδιες ακριβώς ενέργειες, παραπτώματα ουσιαστικά, επιβλήθηκαν απλά χρηματικά προστήματα ή πιο ήπιες κυρώσεις.
0: Απλά περίμενα να ξεχαριστούμε ένα πράγμα. Το αιτιολογικό της απόφασης τι έγραφε? Ρήψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο.
1: Όχι αντικειμένων,
0: φωτοβολίδων, ναι. Έγραφε ρήψη φωτοβολίδων.
1: Απλά στην ανόρθωση υποστηρίζουν ότι και άλλες ομάδες έκαναν αυτό το πράγμα και δεν είχαν και κλεισμένο το θυρό, αλλά είχαν άλλη ποινή και ουσιαστικά αυτό με έχει πειράξει περισσότερο και κλεισμένο το θυρό στην ανόρθωση. Αισιοδοξούν ότι θα γίνει ανατροπή από πλευρά της ομάδας.
0: Είναι αποφάσεις που πάρθηκαν κατά τη διάρκεια, τις οποίες συγκρίνει, είναι αποφάσεις που πάρθηκαν κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, ναι, ή και πέρσι?
1: Νομίζω και την ίδια, και την ίδια αγωνιστική.
0: Α, και την ίδια αγωνιστική.
1: Ναι.
0: Α, okay. Άρα, να σου πω κάτι ρε παιδί μου, δηλαδή το πράγμα δεν μπορεί να το εξηγήσεις. Από τη στιγμή που δύο ομάδες εξετάζεται για ρήψη αντικειμένων ή για ρήψη φωτοβολίδων στον αγωνιστικό χώρο, γίνεται να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο στάθμα,
1: ναι.
0: Εκτός αν ήταν υπότροποι.
1: Εντάξει, αλλά δεν το ξανακανα φέτος την ανόρθωση.
0: Εν τούτο που λέω, δηλαδή εμένα όταν δω μια απόφαση με δύο διαφορετικές αποφάσεις,
1: ναι.
0: Εντάξει, δύο ποινές με δύο διαφορετικές αποφάσεις, το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό και προσπαθώ να ψάξω αν ήταν υπότροπο.
1: Ναι,
0: αυτός που ετοιμωρήθηκε.
1: Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Τέλος πάντων, ένα πάση κάνουν έφεση και
1: είναι ο φάκελος που είπαμε που έχει μέσα αυτά τα πράγματα και με αισιοδοξούν ότι θα ακυρωθεί η απόφαση αυτή, ότι θα αλλάξει και θα γίνει κόσμο να έρθει στο παιχνίδι με Μπάφου. Αυτό μας λέχθηκε από αυτά που πήραμε. Τώρα, όσον αφορά το άλλο θέμα το οποίο έχει βγει στην επιφάνεια, είναι αυτό με τον Τσίκο, mm-hmm. που συγκεκριμένα η ανόρθωση έχει δικαιωθεί από την FIFA. Φυσικά θα πάει στο ΚΑΣ η Πορτιμονέσε. Φυσικά η ανόρθωση εκεί θα υπερασπιστεί την απόφαση της FIFA για να δισκαταβληθούν έναν ποσό κοντά στις 300.000 ευρώ. Και το χρονικό της υπόθεσης ήταν ότι ο Αγκολέζος πήγε στην Πορτιμονέσε σε δανεικός με όψιον αγοράς 250.000 ευρώ. Μετά συμφώνησαν οι δύο πλευρές τον Ιανουάριο του 2025 για μια οριστική μεταγραφή για 150.000 ευρώ συν 7.900 ευρώ από τα δεδουλευμένα του δανεισμού, με διορία εξόφλησης την 20 Φεβρουαρίου του 2025. Η Πορτιμονέσε δεν κατέβαλε ούτε έναν ευρώ, να πούμε, μέχρι τις 9 Μαρτίου του 2025. Και η καταδικαστική ουσιαστικά απόφαση που ήρθε από την FIFA ήταν στις 30 Σεπτεμβρίου, που όχι απλά επιδίκασε μόνο το αρχικό ποσό των κεφα του 158.000, να σου πω,
0: χρονγυλών,
1: ναι. Με τόκο 15% ετησίως. Αλλά και μάλιστα παρέλειψε την αίτηση της Πορτιμονέσε να διαγραφεί η συμβατική ποινή. Είχε αποτέλεσμα αυτό να προσθεθούν ακόμα 78.950, το 50%, δηλαδή, και να ανέβει η βασική οφειλή στις 240.000.
0: Είναι τα ωραία, αν η Πορτιμονέσε έφερε τα ούλα μου στη διάθεση.
1: Ναι, και υπάρχουν από εκεί και πέρα και τα νομικά όπλα που διαθέτει.
0: Ας το κράτα το, πάμε σε κόσμο και να επανέλθουμε. Χαίρετε.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σου ρε Μιχάλη.
1: Γεια σας.
0: Ήταν που κάνουν.
3: Ο άλλος που είναι φατέρνιδη, δεν ήταν στο άλλο. Άμα είναι και λέγαμε φατέρνιδη.
0: Λουφάρι ρε, λουφάρι.
3: Επόλοι πήρε μου, να μου λαρούν το φίλο για με τον άλλο.
0: Θεόδωρο Τσολάκης.
1: Γεια σας.
3: Γεια σου ρε Θεόδωρε. Ένα σημείο όμως, να μου μιλάς πάντα στο ελληνικό εμένα. Ρε φίλε,
1: έμαθα με τους ανθρώπους που μιλώ για πρώτη φορά να κρατώ πληθυντικό και μετέπειτα. Αφού μου το λαλείς, εντάξει, οκ.
0: Έφαναν το κοπελούι ρε, ακόμα έρκεψε, έφαναν το κοπελούι ρε.
3: Καλά ρε φίλε, κάνε που νιώθεις πιο άνετα ο άνθρωπος.
1: Άνετα, μα εγώ μιλώ άνετα πάντα, έντσι σημαίνει αν μιλώ με τον πληθυντικό ρε, μιλώ άνετα.
3: Εγώ δεν νιώθω άνετα να μου μιλούς στον πληθυντικό, γιατί δεν μου αρμόζει. Εγώ είμαι ο άσημος ρε φίλε, εντάξει.
1: Okay.
3: Το παρατσούκλι εμπουλιά.
0: Έλα άσημε μου, μπαίνουμε στο διατάφτα.
3: Μπράβο. Φίλε, εγώ νομίζω εμπού το σταθμό σας που άκουσα τη διαφορά της ρήψης, της ανόρθωσης. Ότι τα χαένεσαι πολύ την καταπάχτη ρε πες. Και αφού εμπού σας που το άκουσα.
1: Είναι μια, είναι μια πτυχία αυτή η οποία υποστηρίζεται ότι ο ένας λόγος είναι αυτός. Όμως σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το κομμάτι, και πάλι δεν είναι ευθύνη που να έχουν μπει δηλαδή στον αγωνιστικό χώρο μέσα στο γήπεδο.
3: Εντάξει φίλε, αλλά από τη στιγμή που εμπήγα, διαφορετικό να σύρεις έναν πράγμα μπας στην κεφάλι μου και διαφορετικό να σύρεις έναν πράγμα και να...
0: Δηλαδή, για να καταλάβω, ετιμωρήθηκε η ανόρθωση διότι δεν υπάρχει καταπαχτή την ώρα που αποχωρούν οι παίχτες.
3: Όχι, όχι, πολίτε μου, ετιμωρήθηκε η ανόρθωση, το έστω εγώ το ξέρω, γιατί τη φωτοβολία και τα πράγματα δεν ενδείχθηκαν σε καταπαχτή. Επίασαν ας πούμε στο χώρο του γηπέδου, καταλάβες με.
1: Εντός αγωνιστικού χώρου δεν πέσανε, πέσαν περιμετρικά. Δεν πέσανε με άσυγκα όπως εσύ το χάσει πήγα τα παχτή πίσω από την πόρτα.
3: Άλλο είναι κατά παχτή όμως, άλλο είναι το περιμετρικό.
1: Ένα άλλο λεπτό όμως.
3: Φίλε καταλαβαίνω να μου λάλλεις, εγώ και τώρα να στηρίξω το πράγμα και τώρα τιμωρηθεί αν φουζιάω το πράγμα. Ας έβρουν σε άλλη ελευθυσιό, ας κάνουν σε πιο αστηρούς ελέγχους, ας κάνουν σε τον παραβάτη και να μην τιμωρηθεί η ομάδα.
1: Απλά η απόφαση, η απόφαση που έχει βγει από το Δικαστική Επιτροπή είναι δεν ξεκαθαρίζεται ακριβώς για ποιο λόγο έφαγε τον κλεισμένο τον θυρών η ανόρθωση. Δηλαδή, λέει η απειροδότηση στην κερκίδα επικίνδυνο αντικειμένων καπνογόνα πυρσί και κροτίδες κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα για ρήψη είναι επικίνδυνο αντικειμένων κροτίδες και πυρσί στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Όμως.
3: Sorry που σε διακόπτω, γιατί το σημαντικό είναι τούτο ρε φίλε, να μην πούνε να παρουσιαστεί η ανιωμορφία, γιατί πριν είπες ότι την ίδια ημέρα για τις ίδιες κατηγορίες, με το ίδιο αποτελέσμα, άλλοι, που έξω και είναι άλλοι, δεν επαφάσουν τούτο, δεν είχαν την τιμωρία.
1: Η ανόρθωση αυτό που βάζει είναι την ίδια ποινή που υπήρξε το φετινό πρωτάθλημα, με την ίδια ποινή που δέχθηκαν αυτοί και είναι διαφορετικά τα πράγματα.
3: Okay, όμως,
0: ήταν το ίδιο παραπεπτικό.
1: Το ίδιο παραπεπτικό.
0: Και απλά η μια ετοιμορήθηκε και κλεισμένο των θυρών και η άλλη με πρόστη. Μάλιστα.
3: Επειδή ουσία που μας λέτε εσείς και μαθαίνουμε πλέον αφού είναι διαφορετικό να μια ομάδα πάει και έχει προηγούμενα.
0: Μα εν τούτο που λέω, εν τούτο που την πρώτη φορά που ρώτησα αν υπήρχε προηγούμενο.
1: Μα η ανόρθωση δεν είχε προηγούμενο. Αφού δεν φτάζει να παίξει μέσα στην έδρα της για να κάνει ξανά.
3: Σωστό.
0: Ωραία. Ας δούμε, να το δούμε στο εφετείο που να συνεδριάσει. Τη Δευτέρα η ώρα 5.
3: Πολύ βιέ μου, κουβέντα
0: να γίνεται. Να σε καλά Μιχάλη μου. Να σε καλά φίλε, ευχαριστούμε. Γεια σου, γεια σου. Στον επόμενο, χαίρετε.
1: Γεια σας.
4: Γεια σας παιδιά.
0: Χαίρετε. Πολύ καλά εσείς.
4: Ο συνεργάτης μου είναι Θεόδωρος.
1: Τσολάκης.
4: Μια του Θεόδωρου Καυκαρή η φωνή του. Δεν ίδια.
0: Λες.
4: Άμα τον ακούς, άμα τον ακούμε εμείς. Άμα τον ακούσεις όπως τον ακούμε εμείς, πρέπει να είναι ο Θεόδωρος Καυκαρής. Μπάζει με, μπάζει
1: όχι είναι βάση συγκρίσης.
0: Εγώ που δούλεψα με τον Καυκαρίδη δεν ήβρα καμία κάτι να τερκάζουν οι φωνές τους πάντων.
1: Και όχι αλήθεια πρώτη φορά το άκουσα. Ακούσα άλλες φορές να με συγκρίνουν.
4: Τούτη βραχνά, τούτη βραχνάς πάντων. Άγω έτσι τώρα αυτό στο θέμα. Ευκήγε απόφαση της UEFA για την πίστα του Καφού. Το είπε ο νέος κανονισμός τώρα είναι πριν που κάποιος είναι στην καταλακτή, θα έχει νοσοκόμα, είναι νοσοκόμα, θα νιούν το στόμα τους ούλοι, θα έχει πίστα, σπάνκο.
0: Όπως τσενάζει όμως η απόφαση τους ευκήκε μετά την ποινή που την έφανε ο καφ.
4: Αν είναι οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ, αν έχουν κλέφτικο. Άκουν να μπουν, δηλαδή δεν κλέφτες, κλέφουν τους βαθμούς και πάθη.
0: Άντε πάλι. Που το πιάε το ΑΠΟΕΛ βαθμούς, έτσι εσύ είναι 8 μπροστά.
4: Ρε φίλε μου, μα πού στις απολύσεις, τα ξέρουμε το, είναι περιφόρο. Εν πάση περιπτώσει. Αλλά και ο Κουσκουβίνος, να μπορείς πώς το λες, του εκπρόσωπου τύπου της ΑΠΟΕΛ.
0: Εμάς και να είναι ο Πεντεβίνος.
4: Ο Πεντεβίνος, ο
0: Κουσκουβίνος. Πεντεβίνος, όλα το όνομα του.
4: Εντάξει, η καταληξία είναι η ίδια. Εντάξει, δικαίωμα της Ελλάδας να κάνει, αλλά πάλι προσπάθουν να τα δικαιολογεί. Μα καλά, δεν θα συγκινήσουμε την ΑΕΡΕ.
0: Καλά, να σε ρωτήσω ένα πράγμα. Εσύ δουλεύεις σε μια εταιρεία, εντάξει.
4: Θα
0: υπερασπιστείς τα συμφέροντα της εταιρείας σου.
4: Καλό, αλλά στον τρόπο σε πρόβλημα ο Μανιταράς ένα χρόνο ήταν εκτός και πούμε που δεν το ακούσαμε στο ράδιο. Ύστερα το ούτερο Λιασίς είναι και ο Πεντεβίνος παρεμπώντο χρόνος τύπου.
0: Τα φόκο δεν πήγαινε ο Λιασίς μέσα.
4: Μα νιώσω ένα χρόνο δεν έφτιαξε στο ράδιο να πει μια κουβέντα και τα πω έλ. Ο Πεντεβίνος. Ύστερα ήταν σε πέντε.
0: Διότι ήταν απόφαση της διοίκησης να μην μιλά.
4: Σε ένα άρτη να μπούτα.
0: Ήταν απόφαση της διοίκησης, ρε πόλη μου, να μην μιλά.
4: Όχι πόλης, ο εφήτος είναι. Κάτος. Είναι ο κάτος.
0: Τέλος πάντων.
4: Εν πάση περιπτώσει, αλλά να σου πω ένα πράγμα. Είτε το θέλουσιν, είτε δεν το θέλουσιν, η ΑΕΛ είναι αθλητική ένωση λεμεσού. Μακριά από το νησί, μακριά από το ΑΚΕΛ. Μακριά.
0: Είπες μας τα ούλα. Το πιο σημαντικό πράγμα των τελευταίων 24 ωρών εν το είπες όμως. Που έφυγε μια μεγάλη μορφή της καλαθοσφαιρικής ΑΕΛ. Ούτε ακούσα έναν να πει κάτι.
4: Είπαμε τα στρομοβολουσέως. Να δούμε τη συνέχεια. Το λοιπόν.
0: Καλά, τούτα εν τα λαλείς τον Παπα Μωυσέ, όχι λαλείς μου τα και εμένα.
4: Λαλό έργο, Μωυσέος, είναι αλήθεια τσίος, αλλά πάλι κραεί μια πισινή. Τέλος πάντων, μάνα και είμαστε τώρα σήμερα. Εν τον καιρό του...
0: Τέλος πάντων.
4: ...του γυμνασίου που πήγαμε και Σάββατο να σήμερα στο σχολείο και πήγαμε στο Λούκα, σε πιάναμε τηλεφορία, πήγαμε παραλίμνια, πήγαμε... Και να έρθω, μα αν ήξερα να μου γίνουν πασίρα. Όλοι οι κανονισμοί τηρούν τον πρώτο πασίρα. Έκοψε στον παίκτη μου πίσω κότσι, ο Ιωάννου, εφαγκώσει με την Ομόνια μέσα στο Τσίριο. Έξω στο Λέτσα, με τον Κεσπάγια, έξω τώρα ο Μάρκος Ρονισιφόρ, κακ βάλε βάλα μας.
0: Έλα σε ρωτήσω κάτι, Πέμπη, είναι τα θέση είναι η ΑΕΛ τώρα.
4: Τα θέση θα με πούν να τελειώσει.
1: Δεύτερη.
0: Σκέφτου δηλαδή, θα ήταν κάτω από τη μέση είναι να μπορεί να κάνεις.
4: Ωραία, βάλα μας έξι, ήταν στο Μασταβάραση, ακόμα ήδη είναι καταλαβασί. Και ευκήκε ο άλλος ο Κωνσταντίνος από εκεί. Πράγματι είναι τόσο προβλήτητο από εκεί. Μα πράγματι είναι. Κάνει ζωγραφιές. Άρεσε εκεί.
0: Γεια σου κάτω μου. Να είσαι καλά.
4: Κάντε.
0: I love you.
1: Στο μεταξύ, για την ανόρθωση, επειδή το ξέχασα αυτό, θα μεταφέρουμε και κάτι άλλο. Μια ήδη συντάξει. Η διοίκηση Μαραγκού έχει κάνει και συγκεκριμένες κινήσεις στο τμήμα φορολογίας και στις κοινωνίες ασφαλίσεις. Συγκεκριμένα έχει ήδη καταβληθεί μέρος του ποσού, ενώ για το φορολογικό ταμείο και τη δεδομένη στιγμή για το θέμα των κοινωνίων ασφαλίσεων ότι έχει υποβληθεί αίτηση με την ανόρθωση να πληρεί όλα τα κριτήρια και αναμένεται ότι θα ενταχθεί κανονικά στο σχέδιο.
0: Μέχρι τώρα δεν ήταν ενταγμένη στο σχέδιο,
1: δεν τήρησε πίσω. Ναι, είχε κάποια θέματα. Θα ενταχθεί κανονικά τώρα στο σχέδιο των κοινωνικών ασφαλίσεων και ήδη έχουν καταβληθεί και στις φορολογικές αρχές και αυτά που πρέπει μέχρι στιγμής.
0: Πάμε στον επόμενο φίλο. Χαίρετε.
5: Ναι, γεια σου φίλε μου.
0: Ρε καρό στο Γιαννάκη.
5: Εγώ θα πω πέντε θέματα.
1: Γεια σα.
0: Ξέρεις τον κύριο Γιαννάκη Μπαντελή νομίζω.
1: Πρόεδρε.
5: Έλα φίλε μου, θα πω πέντε θέματα.
1: Πέντε θέματα, ακούς. Κατάλαβες ποιος είμαι.
5: Ναι, δυο που μιλά πολλά.
0: Γιαννάκη, περίμενε μισό λεπτό. Έγινε ο Λεωνίδου του δώσ.
1: Ο Τσολάκη που είναι, ρε.
5: Ο Τσολάκη.
0: Ξέρεις τον Τσολάκη.
5: Ναι, πρώτα η ομάδα είναι καλός σωσής. Δεν έχει να το βολιά μες στο αγωνιστικό χώρο. Το βολίδα. Ούτε καπλόγια μες στο αγωνιστικό χώρο. Τρίτο,
0: Το δεύτερο δεν μας το είπε, και είπε στο
1: πρώτο. Είπε μας το πρώτο. Δεν
5: το πρώτο, είπα στο πρώτο. Η Σαλαμίνα, φίλε μου, που κάνουν οι παίχτες, δεν έχει ποτέ τον πουλαλί κόπ. Πρέπει να νει να κατεβαίνει ο διαιτητής. Κι άμε στη Σαλαμίνα. Κι άμε είναι και ζήσει ένα αυτός τίποτες.
0: Άλιστα.
5: Γιατί και έκανα στη βία ο διαιτητής και άλλο σύνουν πράγματα.
1: Περίμενε, δεν και επιβληθήκαν τίποτα για το παιδί μία ορθωσή. Αν δεν κάνω λάθος.
5: Η Σαλαμίνα, φίλε μου, δεν έχει ποτέ να μπαίνει ο διαιτητής μέσα από τον κλειστό που λέει για την ορθωσή. Που είπε πριν.
1: Ναι, αλλά αν είχε πίνει για το παιχνίδι της Σαλαμίνα ορθωσή.
5: Έτσι, γιατί δεν έχει πίνει της Σαλαμίνα.
1: Δεν έφκανε πίνει για ανάγκη μου η κόπ.
5: Και άλλο ένα πράγμα. Η Κυπριακή όμως κοντά από το Φέρου πρέπει να τιμωρήσει τη μια κεστήρα, όχι όλη την κεστήρα που έκαναν φασαρίες. Όχι τιμωρούμε μόνο την ανώστοση και οι άλλες ομάδες που έχουν το ίδιο με το Απόλλωνα, αλλά σαν μεταγωγή στο βολί και είχαμε μπροστιμό, έβαλε μπρο, μόνο μπροστά τον Απόλλωνα. Η κόπο.
0: Μάλιστα.
5: Έβαλε μόνο μπροστά τον Απόλλωνα. Μετά έκαμε φασαρίες οι άλλες και το βολί.
0: Έφανε πρόστιμονιάρι. Η ανάγκη μου άκουα δεις, επειδή δεν μας παίρνει ώρα, πρέπει να ολοκληρώσουμε, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, γιατί να μας κάνει πόξο τόσο ηχολήπτης μας, διότι νευριάζει πολλά. Μια ερώτηση πριν να κλείσουμε.
5: Πέμω, φίλε μου.
0: Του Θεόδωρου του Τσολάκη, πόσες σούβλες του έκαμες?
1: Ούτε
0: του του έκαμες, ούτε του Λεωνίδου έκαμες. Και καλά αν τσίτε σούβλες που βάλεις κάθε μέρα, ποιους ταΐζεις?
1: Τρώιδε μόνος του Ιαννάκης.
5: Τρώιδε μόνο μου, ρε φίλε. Και ο Γαλονιμός λαλεί, άμα είναι δικάζει μια υπόθεση, έτσι μωρά μόνο για να φτώσει.
0: Άιστο. Άντε.
5: Είμαι πρόστιμο ή η μια κεστία τιμωρείται. Αυτό είναι ο κανονισμός.
0: Έγινε Γιαννάκη μου, να σε καλά τα ρεμένα μου.
5: Και άλλο ένα πράγμα. Σήμερα είναι μεγάλη ότι είναι το Αγίου Κυπριανού αύριο.
0: Αύριο του Αγίου Κυπριανού, όχι σήμερα. Αύριο.
5: Αύριο, μεγάλη ότι.
0: Γεια σου Γιαννάκη μου.
1: Καλά Γιαννάκη μου.
0: Λοιπόν, διαφημίσεις.
6: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.
7: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
6: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Μάγκικο διήμερο με εκπλήξεις και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στο κατάστημά μας Τηλεμεσό με 20% έκπτωση σε όλα μας τα προϊόντα. Κλήρωση με πλούσια δώρα, barbecue live cooking.

0: Κώστας Χατζής και η Ντανιέλα δημιουργούν επισκηνής σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συγκίνηση και αγαπημένα τραγούδια. Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου. Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας, Γεώργιος Λυκούργος. Εισιτήρια, Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες, 99-43-06-54. Χορηγός επικοινωνίας, Omega Channel.
1: Super Sport Live Link. Η μεγάλη γιορτή της outdoor ζωής έρχεται στη Λεμεσό. Το The Great Outdoor Event 2026. Connected to Adventure by CableNet 3 και 4 Οκτωβρίου στο The Warehouse στη Λεμεσό. Δράση, περιπέτεια και μοναδικές outdoor εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 με Μάκη Νικολάου και Πολύβιο Αλεξάνδρου μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. The Great Outdoor Event 2026 by CableNet. Σας περιμένουμε.
2: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
3: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
2: Κάτι άλλο?
3: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
4: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
5: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
6: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Εκο.
7: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας στεγνοτήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 180 ευρώ και πάρετε ένα καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Στεγνοτήρια ρούχων 9 κιλών από 439 ευρώ. Γιατί το παλιό σας στεγνοτήριο έχει αξία.
8: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Super Sport 104.
10: Η ώρα είναι 3.
11: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
2: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτζιπ και Έννη.
3: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Άπαντες στην εθνική μας ομάδα των ανδρών επικεντρώνονται στον αγώνα της Παρασκευής με την Αρμενία, εκτός λόγω καρτών Ισοτηρίου και Τσαρούλας. Καμία εξέλιξη στον ΑΠΟΕΛ όσον αφορά το

0: Θέμα του επενδυτή. Στα αγωνιστικά αναμένεται να επιστρέψουν στη διάθεση του Νίκου Παπαδόπουλου η Καρίγιο και Μαντσίνη, αξιολογείται η κατάσταση του Μαρκίνιος. Στην ΑΕΚ αξιολογείται η κατάσταση του Πάνκοφ, όλο και πιο έτοιμος ο Αμίν, μέχρι 4 εκατομμύρια ευρώ επιχορήγηση του κράτους για την αναβάθμιση του ΑΕΚ Αρένα. Σε ρυθμούς προπονήσεων οι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας, πλην των 12 διεθνών και του τραυματία Άιτινγκ. Επιστρέφουν με την επανέναρξη στον Απόλλωνα οι Όσμπολ, Μπράουν, Λιούμπιτς και Γκασπάρ, κερδίζει χρόνο εν μέσω διακοπής ο Ανδρέου. Αγώνα δρόμου κάνει ο Μπέρκστρομ στην ανόρθωση προκειμένου να είναι έτοιμος με την επανέναρξη. Έτοιμο πόλεμο η Αλμέιδα και Μιλοσάβγεβιτς στην ΑΕΛ, συνεχίζει την αποθεραπεία του ο Ζόκε. Στην Πάφο ανεβάζει ρυθμούς ο Κορέγια στη διάθεση του Σαπίντο, Ιμπρίτο και Μαμάντοφ. Η Εθνική Ελπίδων δίνει στις 8 τον τελευταίο εκτός έδρας αγώνα της κόντρα στο Κόσοβο για την προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος K21. Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Ολλανδία, ανοιχτή η διαχείριση του Καρέτσα. Νέος πονοκέφαλος για την Ολλανδία, αμφίβολος και ο Φαν Χέκε απέναντι στην Καλανόλευκη. Ο Παναθηναϊκός καλείται να πληρώσει πρόστιμα ύψους 35.500 ευρώ για τα 3 από τα 6 παιχνίδια των προκριματικών του Conference League. Κυτρινίζει η Αγγλία πάνω από 9.000 φίλοι της ΑΕΚ με Σαχτάρ και Manchester City. Ρεπορτάζ στην Ιταλία αναφέρει ότι η Chelsea θα κληθεί να πληρώσει 100 εκατομμύρια ευρώ στη Ρώμα για να κάνει δικό της τον Μανού Κονέ. Απόψε για την Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9.15 την Βιλερμπάν για την δεύτερη αγωνιστική. Στις 9.05 Μακάμπι Τελαβίβ Μπεσίκτας. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
1: Supersport 104. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Ευχαριστίες σε Echo Cable Net και McDonald's. Ήξερες ότι το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max της CableNet σου δίνει την δωρεάν συνδρομή HBO Max και 200 λεπτά προς όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απεριόριστα data, λεπτά και SMS? Και το καλύτερο, οι πρώτοι 3 μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις, τέτοιο πλάνο κινητής δεν παίζει πουθενά. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο cablenet.com.cy ή κάλεσε το 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα Cablenet. Λοιπόν, πριν πάμε στον φίλο ακροατή, απλά να υπενθυμίσουμε τα δύο live link που έχουμε το ερχόμενο Σαββατοκυριακό. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 ο υποφαινόμενος μαζί με τον Μάκη Νικολάου θα είμαστε ζωντανά στο The Warehouse by IT Quarter στη Λέμεσο. Το The Great Outdoor Event 2026 Connected to Adventure by CableNet επιστρέφει προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα του σύγχρονου outdoor lifestyle. Και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί, Στέλιος Παπαμοησαίος και Ραμόνα Παπαϊωάννου θα βρίσκονται στο αμφιθέατρο Λακατάμια, στον 7ο Energy Run Λακατάμια, που περιλαμβάνει αγώνες 5 και 10 χιλιόμετρων αλλά και παιδικό φιλανθρωπικό αγώνα χιλιόμετρου. Λοιπόν, πάμε γραμμές 77-77-10-20 και 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Χαίρετε. Γεια σας.
1: Χαίρετε.
0: Ρε καλώς το ρε.
1: Ο Τσοβάκης δεν καταλαβαίνει, δεν ξέρει με.
2: Όχι. Ομολογουμένος ως όχι.
1: Αν και γνώρισε με κοντά στο γάση πήγε κανένα μου κάποιες ερωτήσεις και απάντησα του.
2: Αμάν.
0: Του τα κάνει τα ο Τσολάκης, με φάση. Ρίδε δουλειά του λίγο.
1: Πέτου ρε πολύ διεπιούσε που μέρα.
0: Είναι ο πράσινος κυνηγός, φίλε
2: μου. Εντάξει, τώρα που μου είπε θυμούμες.
0: Τώρα έπρεπε να φκεί
2: τώρα που μου είπες πράσινος κυνηγός.
0: Εκαμέτε σε και φάετε.
1: Επέ μου.
0: Εφάετε και μαζί.
2: Ω, ένεφα. Μαζί, αλλά εντάξει.
0: Και τα ποτά σας.
2: Ένεφα τη σούβλα του Ιαντάκη.
1: Να θέσω τρία θέματα, αλλά
2: ξεκινήσω από τρίτο. Ναι, ένα σου όμω. Να τα θέσει, Άουρια. Να ξέρει να θέσει πέντε θέματα πριν. Μακάρα δεν θέσει.
1: Αλλά πάντα από το πρώτο πάει στο τρίτο. Το δεύτερο δεν υπάρχει.
2: Ακριβώ.
1: Λοιπόν, να μου κάνουμε.
2: Καλά, άμε, δουλειά.
1: Δουλειά είμαστε όλοι.
2: Ακριβώ.
1: Αύριο να. Τι φανταζόμαστε στην παρέλαση αύριο.
2: Ωραία, φίλε, αύριο θα πω παρέλαση.
0: Καλά και τσάμπου να είναι αύριο φίλε μου.
2: Αύριο φίλε μου να μάλλω.
1: Πώς είδες την εθνική της υπηρεσίας που κοντά?
2: Ας σου πω κάτι. Για μένα προσωπικά η εμφάνιση έξω, αφήγουμε εκτός το πρώτο ημίχρονο, η εμφάνιση του δεύτερου ημίχρονου του Μαυροβουνίου και με τη Λετωνία ήταν πολλά ικανοποιητικές. Όμως δεν γίνεται να μην κερδίζουμε τουλάχιστον την Λετωνία. Για μένα, και αμένα ήταν το πρόβλημα, ότι δεν εγκερδίσαν. Και το πιο βασικό, το οποίο ερώτησα τον Απόστολο Μάντζιο, μετά το παιχνίδι με η Λετωνία, είναι θέμα ατυχίας, γιατί δεν πήγαινε γκολ, ή είναι κάτι άλλο. Και είπε ο ίδιος ότι είτε το έχεις, είτε δεν το έχεις, τώρα σκοράρεις.
0: Αυτό τι σημαίνει, δηλαδή δεν το έχουμε.
2: Αυτή ήταν η απάντηση.
1: Και ο ίδιος.
2: Πες μου ξανά.
1: Ευθύνεται και ο
2: ίδιος. Σίγουρα ευθύνεται και ο ίδιος.
1: Να σου πω ρε Τσουάκη μου, επειδή έπαιξα και ποδόσφαιρο,
2: ναι,
1: όταν μια ομάδα και κυρίως εθνική, οι οποίοι οι παίχτες συναντιούνται κάποιες φορές τον χρόνο και προπονιούνται μαζί, πρέπει να έχει συνοχή. Γίνεται σε τρεις ημέρες να μου κάνεις 5-6 αλλαγές. Ένα από αυτά συνοχή η ομάδα. Εκείνη δεν να καταστρέφεις έναν Λοΐζου επειδή θέλεις να το χωρίσεις την 11 να φωτσονίσεις. Στην τη θέση ήταν πάρα πολύ καλός. Ναι. Και τώρα θέλω να σου πω. Εν κάποια πράγματα...
2: Εντάξει όμως δεν μπορεί να μείνει πάγκον ο Έντουαρτς, έτσι. Για να μείνουμε ξεκάθαρα.
1: Ας μην μείνει ρε φίλε, να παίξει 60-70 λεπτά, να παίξει Λοΐζου 30 λεπτά. Εκείνη το μόνο να χωρίσει τσιούς πιο μέσα. Και να καταστρέψεις τον ανάκρο. Κατάλαβες τι θέλω να πω.
2: Εκείνη
1: να βάλεις έναν παίχτη κόφτη, ο οποίος κάποια παιχνίδια να παίξει για να έχω τον Παναγιώτη Αντρέου εκτός εντεκάδας για όνομα, όχι επειδή είναι ομονιάτης.
2: Μπορεί τον Παναγιώτη Αντρέου ήταν και κάποια άλλη ροχή. Γιατί με ξεχάνεις ότι ο Παναγιώτης Αντρέου πάει non-stop που τις 5-10 του Ιούλη, έτσι.
1: Εντάξει, άρα να μένει, άρα να βγει, να βγει ότι έχω ευθύνες, όχι είτε το εσείς είτε δεν το εσείς, κατά δεν θέλω να σου πω.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι όμως, δεν και φάνηκε πρόβλημα μες στο κέντρο. Μεγάλο.
1: Είχαμε, κάποια θέματα είχαμε, είχαμε, στην μετάβαση μπροστά είχαμε. Να ξέρουμε και ποιον έχουμε απέναντι μας. Η Λετωνία, στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, ήταν να προσπαθήσει να κλειδώσει διάθεση, ρε παιδιά. Να είμαστε και ίσοι.
2: Ωε, ειλικρινά.
1: Και η Κύπρος, αν το θες βέβαια, να είναι αξί...
2: Μες στην τριάδα, μες στην τριάδα.
1: Μα, εντάξει, δεν το πρέπει να πω. Άρα, είναι αδικαιολόγητο να μην μπορώ να σκοράρω. Απέναντι σε όντες ομάδες. Και τι μου βάλεις τον Κακουλίνη στο 90, ρε κουμπάρε. Βάρθουν στο 70, στο 65.
2: Για μένα προσωπικά, αυτό το μου είπες, νομίζω θα μπορούσαμε να παίξουμε περισσότερο επιθετικά. Δηλαδή στο ημίχρονο όταν βλέπω ότι το παιχνίδι είναι 0-0, δυσκολεύκουμε κάπως να φτιάξω μεγάλες ευκαιρίες. Θα έβγαζα τον Κωστάκη να αρτήματα. Εντάξει, θα έβαζα.
1: Άλιστο.
2: Θα έβαζα. Λαλό σου πραγματικά τι θα έκανα. Θα έβαζα τον Τζονίν. Εντάξει, και θα τον έβαλα αριστερά τον Τζονίν και τον Λοίζο πίσω από τον Πίτρα. Για να παίξω φουλ επιθετικά. Και να παίξω με Κωστή και Κάστα.
0: Ξέρεις, το πράγμα έρχεται και λίγα 24 ώρα μετά από το δεύτερο ημίχρονο στο Μαυροβούνιο.
1: Μπράβο, ρε Σιλάκη.
0: Σε εδιάλυσε πρώτο ημίχρονο, αλλά δεύτερο ημίχρονο όταν αποφάσισες να βγεις μπροστά και σκόραρες και δημιούργησες και φάσεις. Και πάεις με τη Λετωνία που θεωρητικά και πρακτικά είναι η υποδιέστερη ομάδα και πάει να παίξεις επιθετικά.
2: Φουλ επιθετικά.
0: Δηλαδή όταν δεν τα παίξεις, τούν τα παιχνίδια επιθετικά, πότε να παίξεις.
1: Και βλέπουμε τα εμείς ρε πολύ που εντάξει
0: είμαστε... Πρέα πάμε και στον επόμενο όμως, διότι έχει πολύ ώρα που περιμένει πράσινο.
1: Εντάξει, καλή συνέχεια ρε παιδιά.
0: Να σε καλά φίλε, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
2: Γεια σας.
3: Καλησπέρα παιδιά.
0: Καλώς τον κύριο Καβούλη.
2: Γεια σας.
3: Η συζήτηση προηγούμενη ήταν ωφέλιμη και δεν είχε πρόβλημα. Αν επέριμενα ακόμα λίγο.
0: Να τον πιάμε πίσω καλό.
3: κατόπι ανοίγματος θέματος εθνικής. Ευτυχώς που ήμουν πίσω που είναι τηλεόραση και δεν ήμουν στο γηδό γιατί ήταν να μπω μέσα.
0: Γιατί να μπεις μέσα, τα ποδάρια πήγες
3: να
0: μπω μέσα.
3: Ήταν να κάνω εγώ τον προπονητή, δε φίλε, για το όνομα του Θεού. Για το όνομα του Θεού. Βλέπει, έχει δίκιο ο πράσινος κυνηγός, έχει πολύ μεγάλο δίκιο. Δεν γίνεται να πάλι, κοίταξε, τη στιγμή που έβλεπες ότι μπορούσες να φτιάξεις με γλίωρο επιθετικό, γιατί έβλεπες δύο-τρεις φορές η πάσα που έπιασε ποιος την έπιασε ο Έτουαρτ που έδωκε την μπάσανη στον ο δικό μας το Λοΐζο και την έφτασε.
2: Ναι.
3: Δεν την έφτασε. Γιατί αν είσαι πιο γλύρω παίχτη και κυνήγαν ήταν να κυνηγήσει. Anyway, το θέμα είναι ότι πρέπει να σταθεροποιηθεί μια εντεκάδα και να πας να παίξεις το παιχνίδι που πρέπει να παίξεις, να σκοράτεις οτιδήποτε να κάνεις. Γιατί πίστευα ότι και με το Μαυροβούνιο, αν πιστεύαν και οι παίχτες κάτι παραπάνω και τούτο, για να το πιστέψουν οι παίχτες πρέπει να το πιστέψει και ο προπονητής. Τέλειωσε, για μένα έτσι είναι. Και πρέπει να μάθει πλέον, όχι ότι έχω τίποτε με τον Μέντος, καλά, εγκαλώς, εντάξει, αλλά θέλει παραπάνω να δώσει εμπιστοσύνη στους παίκτες, να κρατήσει μια εντεκάδα για να μπορέσει να... Αφού μιλούμε ότι κάθε τόσο λέει ο πράσινος κυνηγός, ότι οι παίκτες προπονιούνται μαζί, ο ένας δεν ξέρει τον άλλο, ό,τι και να πεις, χρειάζεται να δέσεις. Πρέπει να δέσεις μια εντεκάδα και πασχύνει μια εντεκάδα που θα χτίσεις.
2: Εκράτησε τους 7 βασικούς στο παιχνίδι.
3: Δηλαδή, ναι, μα αν 7 βασικούς, εντάξει. 7 βασικούς εγώ μπορούσα να πιάσει να βάλει, ναι, τους 7 βασικούς άλλο να βάλει διαΐ να ενισχύσει, αφού ήταν μια χώρα η οποία όπως είπε προηγούμενος ο ακροάτης, ότι αν έπαιζε στο προάθλημα ήταν να προσπαθεί να διαγλώσει διαβάθμιση, το πιστεύω, ναι, έπρεπε ήδη να έχει, να έχει πιο βάση για επίθεση.
2: Επειδή εξήγαζα, μόνον αυτό που θα πω νομίζω ξεχωρίζει γενικότερα, γιατί ετέγιωσε το παιχνίδι, επίαν οι ποδοσφαιριστές στο πέταλο που ήταν οι οργανωμένοι, να το πω, της Λετωνίας, mm-hmm. και πανηγυρίζασαι στην ισοπαλία με την Κύπρο.
0: Έχει να δεις. Λοιπόν, έγινε, κύριε Καγουλή μου, να είσαι καλά. Πάμε και στον επόμενο. Χαίρετε.
2: Γεια σας.
4: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
4: Γιώργος Ολυμπιακός. Σχετικά με την έφηση, κύριε παιδιά.
0: Ναι.
4: Ένα απλό το θέμα. Ούτε προπονητής φταίει. Κοινό που φταίει είναι ότι οι παίχτες δεν έχουν ποιότητα. Δεν έχουν ποιότητα και επιμένω. Να σας φέρω μια φάση χαρακτηριστικά. Αν δεν απατώ με τα τελευταία λεπτά με το Μαυροβούνιο, έφυγε η μάφαδα στον Λοΐζου, μπορούσε να είναι να βάλει την κεφαλή του, να μην βάλει στα δίχτυα, βάλει το πόη του και έφυγε την κουπάρα.
2: Μιλάς στο έναν, έτσι.
4: Τούτο δείχνει έλλειψη ποιότητας. Δεν έχει κάτι άλλο. Γίνεται να παίζεις να κάνεις 25 τελικές και έβαλες σκόρ. Σημαίνει ότι δεν έχεις ποιότητα. Και να σου πω και κάτι,
0: μπορεί να μην έχεις τον καθαρό αιμό κολτσί.
4: Ναι αγαπητέ Πολύβιε, αν δεν ήταν και τόσο, πώς το λες, ο
0: Έντουαρτς
4: και ο άλλος ο Τσαρούλας, θα ήταν πολύ χειρότερη η εθνική μας.
0: Έτσι αφιβάλλω, του τον είπα από την πρώτη στιγμή, ειδικά για τον Έντουαρτς. Πόσες φορές σου το είπα δεν ήταν ο Έντουαρτς?
4: Είναι τουλάχιστον ένα με δυο λεπτά πάνω από τους δικούς μας. Εν πάση περιπτώσει, αναπολούμε τα παγιά. Κάποτε κερδίζαμε, να μην το βάλουμε τσίπουρο. Κερδίσαμε τέλος πάντων Ισπανία. Έφεραμε ισοπαλία με Ιταλία. Έφεραμε ισοπαλία με Γαλλία. Έφεραμε ισοπαλία με
2: Πορτογαλία. Μες στην Πορτογαλία.
4: Ναι, με την Πορτογαλία χάσαμε στο τελευταίο λεπτό. Δεν είναι παράδοξο, ξέρετε, είναι ισοπαλία.
2: Δεν με στην Πορτογαλία.
4: Μάλιστα, τελευταίο λεπτό δεν χάσαμε την νίκη των
2: Έλειπε ο Ρονάρτο, φυσικά, είναι ρεχνή.
4: Όπως και να γίνει, παιδιά, είχαμε παίχτες με προσωπικότητα πριν. Είχαμε έναν Οκχά, είχαμε έναν Μιχάλη Κωνσταντίνου, είχαμε Μάριο Χριστοδούλου, είχαμε τους παίχτες που μπορούσαν να κουβαλήσουν μάπα. Τον άλλον το παιδί, το Λεμεσανό, που έπαιζε μέσα στην ΑΕΛΠΑΛΕ, Μάριος Αγαθοκλέους.
0: Αγαθοκλέους.
4: Ήταν παίχτες, είχαμε άλλον Εύτην, είχαμε παίχτες Κριστιγούς, είχαμε Σπόγιαριτς, είχαμε Γκόκιτς. Εν έχουμε ρε παιδιά έτσι παίχτες.
0: Εγώ επιμένω πάντως, η συγκεκριμένη φουρνιά είναι από τις καλύτερες που είχαμε. Απλά τους λείπει...
2: Λείπει η ψυχολογία και η αυτοεπίθεση.
4: Λείπει τους ένας παίχτης.
0: Εγίνεται στις ομάδες τους, να έχουν τόσες πολλές καλές εμφανίσεις και να παίζουν και μες στην εθνική να έρχονται και να λες, ρε παιδί μου, μα γιατί τούτη διαφορά.
2: Ο Λοΐζος την περασμένη εβδομάδα κέρδισε μόνο στο παιχνίδι στο Ερυθρό Αστέρα.
4: Σωστό, οκ. Κατά την άποψη μου επίσης παίζει μεγάλο ρόλο το γεγονός ότι στην Κύπρο δεν παίζουν Κύπροι παίχτες σε ομάδες πρώτης κατηγορίας. Είναι μετρημένοι
0: κινητές. Ναι, αλλά οι περισσότεροι στην κλίση της εθνικής είναι εξωτερικών που έπαιζαν, δεν είναι Κύπρων που έπαιζαν.
4: Ναι, είναι εξωτερικών, αλλά μαζεύκει στους, είπε κάποιος ακροατής προηγουμένως, μια εφτωμάδα είναι στους πιο προπονήσεις, δεν μπορεί να τους φέρει σε
0: μια ομάδα. Τούτον είναι. Θα ήταν ευχής έργο να μπορούσαν να έρθουν και κάποτε να κάνουν άλλο κάτι περισσότερο.
2: Τόσες πολλές αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων τους που δεν μπορούν να κάνουν.
4: Λέω σπάνω, παγιά κερδίζαμε με ευκολία κάτι Λετωνίες, κάτι Μαυροβούνια, Αλβανίες, Βουλγαρίες.
0: Έλα σε ρωτήσω κάτι. Εντάξει, εκτός που το Τσαρούλα, ποιος άλλος έμπον και τρινημένος και παίζει δικαιούται?
2: Ο Κωνσταντίνος Σωτηρίου.
0: Ο Σωτηρίου.
4: Ναι, ο Σωτηρίου. Ο Σωτηρίου που δεν ζηρεύεσαι σήμερα.
2: Όχι, κορώνα Κιέρτς.
0: Κιέρτς,
2: ναι, ο Σωτηρίου είναι κορώνα Κιέρτς.
4: Δεν κατάλαβα, συγγνώμη.
2: Ο Σωτηρίου είναι κορώνα Κιέρτς.
4: Δηλαδή, είναι από ποιάς χώρας?
2: Πολωνία.
4: Πολωνία, μάλιστα.
2: Ναι.
4: Καλός αμυντικός, εντάξει. Ξεκίνησε και τούτος το Ολυμπιακό.
2: Okay. Ήθελες το ύψος σε τον τα παιχνίδια και ήταν ευτυχώς που υπήρχε ο Κωνσταντίνος Σωτηρίου για το ύψος.
4: Όχι, εντάξει, είναι καλός αμυντικός. Είναι το σωστηθό, πολλά καλός αμυντικός. Λοιπόν, για να μιλήσουν κι άλλοι.
0: Έγινε, ευχαριστώ. Γεια σου ρε Γιώργο μου, να είσαι καλά.
2: Απλά νομίζω δεν πρέπει να συγκρίνουμε το πριν με το τώρα, γιατί πιο παγιά το Μαυροβούνιο έτσι είχε ομάδα. Γιατί το αδείς τους παίκτες που είχε το Μαυροβούνιο που παίζουν. Ο Άντζιτς, ο Μπουλάτοβιτς, ο Σάβιτς, ήταν 10 χρόνια Ατλέτικο Μαδρίτης. Δηλαδή, είναι παίκτες οι οποίοι έχει τουλάχιστον 6-7 παίκτες που παίζουν στο πιο ψηλό επίπεδο. Ή που επέξαν τουλάχιστον στο πιο ψηλό
5: επίπεδο. Έχουν εμπειρία.
2: Ναι, εμείς, μόνο ο Κάστανος έπαιξε στη σέρια και εντάξει. Δηλαδή, πιάσεις να δεις, να ξεκινήσεις που τον Κρίστοβις που παίζει ενώ βασικός φορτής Αταλάντα. 30 εκατομμύρια.
0: Ναι ρε, δεν αντίλεγω, μα υπάρχει και τούτο, αλλά δηλαδή, ας σου φέρω ένα παράδειγμα. Τώρα που λες, ας πούμε, ότι όλοι αυτοί οι παίχτες παίζουν σε προηγμένα ναι. προαθλήματα. Παλιά, γιατί υπήρχε αυτή η διαφορά με την εθνική που βλέπουμε τώρα. Πιάσε παλιά και δε. Παλιά υπήρχαν παίχτες Κύπροι που επιέναν στην Ελλάδα και κάμναν καριέρα, ήταν αρχηγοί, είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο και όχι μόνο στις ομάδες σε ομάδες και ΠΑΟΚ και ΑΕΚ και Ολυμπιακό Πειραιό και Παναθηναϊκό. Δηλαδή μιλούμε, είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο μες στον Big Four του ελληνικού πρωταθλήματος. Τώρα εκτός που ο Κωστίμ, ποιος παίζει η Ελλάδα. Γύριζε κάποια ελληνική ομάδα να δει τον Κύπριο ποδοσφαιριστή.
2: Ακόμα και ο Κωστή και ο Σέλης στον Λεβαδιακό και στον
0: Όφι. Ναι, ο Σέλης, ναι.
2: Ναι, στον Λεβαδιακό και στον Όφι. Έχουμε παίχτη στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ναι, ναι, τούτο που σου λέω. Παλιά, όχι μόνο επιέναν Ελλάδα, αλλά είχαν και διαπρεμιστικό ρόλο μέσα σε ομάδες του Big Four.
2: Ναι, ο Κωνσταντίνος.
0: Πού τους τώρα.
2: Ο εγκομίτης, ο Γιασεμάκης. Εντάξει, αλλά εγώ νομίζω, για μένα υπάρχει...
0: Ο Μαλέκος.
2: Ναι, ναι, εντάξει, δεν έπαιξε πολλά, αλλά οκ.
0: Έπαιξε όμως ναι. το. Επί.
2: Ακριβώς. Όμως έχει ποιότητα η εθνική. Για μένα προσωπικά είναι ότι είναι.
0: Μα δεν λέω ότι δεν έχει. Εγώ ξαναλέω το. Είναι από τις καλύτερες φουρνιές. Αλλά λείπει τσιν το κάτι που πρέπει να το βρει ο Αποστόλος. Τούτη είναι η δουλειά του Μάντζη.
2: Το θέμα να βρει το κάτι. Τώρα είναι και το θέμα μετά από 7-8 χρόνια τι θα γίνει με το πώς κινούμαστε μέσα στο πρωτάθλημα μας. Γιατί δεν έχουμε όντως πραγματικά Κύπριους. Ξέρεις είναι η Ομόνοια που να διαπρέπουν οι στές ομάδες.
0: Θεωρεί, απλά έτσι για ολοκληρώσουμε να πάει στο δείγμα. Ναι. Δεν βλέπουμε το αύριο. Και τούτο, ναι. το θέμα που άνοιξες είναι μια τρανή απόδειξη.
2: Ακριβώς.
0: Δεν βλέπουμε το αύριο. Διαφημίσεις πολιτικών δελτίων επιστρέφουν.
6: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
5: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
7: Όταν η ποιότητα συνδυάζεται με ιδιαίτερο design, τότε μιλάμε για Bucati και πάμε Πετρολίνα. Bucati. Η τέχνη του ιταλικού σχεδιασμού σε μια συλλογή μαχαιριών για την κουζίνα σου. Με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης αξίας 10 ευρώ σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni, μαζεύεις αυτοκόλλητα μέσω My Petrolina App και κάνεις δικά σου τα αγαπημένα μαχαίρια Bucati με έκπτωση μέχρι και 78%. Η προσφορά διαρκεί μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Petrolina.com.cy.
8: Απόλαυσε τη ζωή με World Class. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Και τώρα, με το World Class Weeks, βρες εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands μέχρι 7 Οκτωβρίου. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το World Class δωρεάν σήμερα.
9: Παρατηρείς αίμα όταν φουρτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
10: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
11: Ποιος είπε ότι η καλύτερη μπουκιά είναι πάντα στη μέση? Στην Papa Jones πήγαμε την απόλαυση μέχρι την άκρη. Γνώρισε τη νέα Cheddar Stuffed Crust. Αφράτη ζύμη γεμισμένη με πλούσιο λιωμένο cheddar. Και το καλύτερο, μόνο στην Papa Jones έχεις τόσες επιλογές σε γεύση Stuffed Crust. Όχι μία, όχι δύο, τρεις διαφορετικές επιλογές για να διαλέξεις την αγαπημένη σου. Γιατί όταν η άκρη είναι τόσο νόστιμη, κανένα κομμάτι δεν μένει πίσω. Παράγγειλε τώρα στο www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa Jones. Better ingredients, better pizza.
12: Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε. Νέα μαθήματα, νέες υποχρεώσεις, νέες ανάγκες για μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό χρειάζεσαι δύο πράγματα. Γρήγορο ίντερνετ και το σωστό τάμπλετ. Τώρα η PrimeTel σου τα δίνει όλα πακέτο. Με κάθε νέα σύνδεση Fiber Internet 500 Mbps παίρνεις τάμπλετ Xiaomi Redmi Pad 2 με έκπτωση 115 ευρώ και το πακέτο Entertainment TV με 50 κανάλια τηλεόρασης, όλα μαζί από μόνο 29,99 το μήνα. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.
13: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited, μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
15: Η ώρα είναι 3:30.
16: Ένα tap στο McDonald's App και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
17: Big Arts. μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
18: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
19: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τους πολιτικούς αρχηγούς για τις επαφές που είχε στη Νέα Υόρκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε πως υπήρξε διεξοδική ανταλλαγή απόψεων ως προς τα επόμενα βήματα για το Κυπριακό. Για ενέργειες από την ελληνοκυπριακή πλευρά, οι οποίες διαβρώνουν την εμπιστοσύνη, κάνει λόγο σε σημερινή ανάρτησή του ο Τουρκοκύπριος ηγέτης. Νέο πακέτο μέτρων για αντιμετώπιση της ακρίβειας τίθεται στην απογευματινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Μεταξύ άλλων, εξετάζονται η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης και η ανανέωση του μηδενικού ΦΠΑ σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Δεν απάντησε η Ανίτα Δημητρίου για το περιβόητο δείπνο σε ψαροταβέρνα, το οποίο αποκάλυψε ο Αβέροφ Νεοφύτου. Η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού επεσήμανε πως πρώτη στο μέλημά της είναι να διαφυλάξει το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου και την παράταξή της. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι κτηνιατρικές υπηρεσίες λόγω της γρήπης των πτηνών. Εντοπίστηκε και δεύτερη χήνα νεκρή στο πάρκο της Αθαλάσσας και τέθηκαν σε καραντίνα οι τρεις θυροφύλακες που ήρθαν σε επαφή με το πτηνό, καθώς και η γυναίκα που το εντόπισε. Το απόγευμα, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα βόρεια παράλια. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι και οι άνεμοι παροδικά θα μεταβάλλονται ενισχυμένοι στα 5 με 6 μποφόρ με ισχυρότερες ρυπές. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
18: Super Sport 104. Super Sport Live Link. Η Running in Cyprus και ο Δήμος Λακατάμιας παρουσιάζουν το 7ο Energy Run Λακατάμιας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Αγώνες 10 και 5 χιλιόμετρων, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί με 2 ώρο Live Link από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί, παρέα με τον Στέλιο Παπαμοησαίος και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό και τον ενθουσιασμό της μεγάλης γιορτής του τρεξίματος. Energy Run Λακατάμιας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.
20: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
22: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: πάμε. Σίγουρα. Τι μιλάτε για ρωσά.
1: Εγώ με αμή.
0: Λοιπόν, τελευταίο μέρος και της σημερινής μας εκπομπής, Game Time. 77-77-10-20 στο 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Υπενθυμίζω τον μεγάλο μας διαγωνισμό. Αν θέλει να κάνεις τον barbecue σου αξέχαστο, Super Sport 104 και το Moondox Beer Festival σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Big Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ δώρο από τα καταστήματα Food House. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του Super Sport 104, βρες το άρθρο του διαγωνισμού και συμπλήρωσε την φόρμα συμμετοχής με ένα κλικ. Και όχι μόνο, με την συμμετοχή σου απολαμβάνεις 20% έκπτωση στο φαγητό στο Moondox 11 Copy October Street Fest. Εγώ σαν ομονιάτης δεν θέλω να παίζουν οι παίχτες μου στην Εθνική, δεν θέλω να τραυματιστούν και θέλω να είναι ξεκούραστοι, λέει ο φίλος 120. Εντάξει ρε φίλε, ο καθένας είναι να δει το τι συμφέρει της ομάδας του, αλλά με αυτήν την λογική καλύτερα μην έχουμε Εθνική. Τι να κάνουμε. Ο 327, παλιά Παντζαράς, Αγιομαμίτης, Παπέτας, Παπουλής, Τάσος. Ναι. Και εκείνη την εποχή και αργότερα υπήρχαν σπουδαίοι ποδοσφαιριστές. Και παραβάνω, και τώρα η φουρνιά της Εθνικής είναι εξαιρετική. Είναι πολύ καλή. Αλλά τους λείπει εκείνον το κάτι για να μπορέσουν να πετύχουν γκολ. Διότι εν τον γκολ που λείπει από την εθνική μας ομάδα. Και το καθαρό μυαλό θα έλεγα εγώ, διότι δεν είχαμε καθαρό μυαλό με το Μαυροβούνιο όταν προηγηθήκαμε. Σωστά. Έλειψε μας το καθαρό μυαλό, δεν ξέρω, είναι η πίεση.
1: Ας πούμε, δεν
0: προηγηθήκαμε, το ότι δεν το πιστεύκαμε.
1: Το πιο μεγάλο για μένα προσωπικά πρόβλημα που είδα εκείνη τη στιγμή ήταν ότι έλειπε η αυτοεπίθεση και η πίστη ότι μπορούμε να κερδίσουμε. Δηλαδή ακόμα και στο παιχνίδι με η Λετωνία έβλεπες ότι έλειπε το, όχι η θέληση, δεν είναι ότι δεν το θέλαν ή δεν είχαν το πάθος, έλειπε ότι ξέρεις είναι μια δυο ενέργειες που να γίνει μες στο ύπεδο, ότι πιστεύεις ότι μπορείς να το κερδίσεις το παιχνίδι. Εν τούτο που έλειψε, ειδικότερα στο παιχνίδι με το Μαυροβούνιο, όταν βάζεις τον γκολ και προηγείσαι με ένα 0 μέσα στο Μαυροβούνιο, είναι εκείνη τη στιγμή που πρέπει να δείξεις την περισσότερη πίστη και αυτοεπίθεση του εαυτού σου, αφού έδειξες ότι έβαλες τους γκολ και μπορείς να τους κερδίσεις. Και για μένα που το χάσαμε λίγο. Δηλαδή, αδείξε τον τρόπο που μπορείς να το πέναρτι, και τον τρόπο που δεχτήκαμε τον γκολ, φάμε τον με δύο ακριβώς ίδιους τρόπους. Διαγώνια μπαγιά στο δεύτερο δοκάρι, τη μια λέγει και πέραρτη, και άλλη ήρθε τον γκολ.
0: Ναι.
1: Ακριβώς το ίδιο, με πανομοιότυπους τρόπους. Εκείνο που έλειψε. Φυσικά, το πιο σημαντικό είναι που είπες πριν εσύ όμως, ότι άντε το τώρα γίνεται τι γίνεται. Το μέλλον όμως, γιατί έτσι όπως πάμε, που για μένα προσωπικά τραγικός ο τρόπος που γεννήσκεται η διαχείριση των Κυπρίων ποδοσφαιριστών γενικότερα, θα έχουμε Κύπρους παίκτες να παίξουν. Δηλαδή βλέπουμε τις άλλες εθνικές μας ομάδες να πηγαίνουν να παίζουν
0: εννοείστες
1: πιο μικρές, ναι, 17, 19, 16, δηλαδή και να δεχούμαστε νύχτες βαρετές σε κάποιες. Ξέρεις οι ομάδες του Μιχάλη Μάρκου που και πέρσι και φέτος έχουν μια σταθερή θετική παρουσία. Τα υπόλοιπα για μένα είναι πολλά μεγάλο θέμα.
0: Μιας και ανάφερες μικρότερες εθνικές, να πούμε ρίστο εμπαρόδοτη εθνική ελπίδων στις 8-2 τελευταίων της εκτός έδρας αγώνα κόντρα στο Κόσοβο για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 21.
1: Πήγε απέναντι στο Κόσοβο. Είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να κερδίσουμε τούτο.
0: Η λογική λέει ότι πρέπει να το κερδίσεις. Η λογική λέει ότι πρώτο. Αλλά να σου πω κάτι, πιάσε 100 άτομα τώρα και πέτους να σου πούν τρεις παίχτες της εθνικής κάτω των 21. Ξέρουν.
1: Κανονικά πρέπει να ξέρουν. Γιατί
0: κανονικά πράγματι ξέρεις όλους.
1: Ναι, ένα ο Αγγελόπουλος του από Έλληνο, Παγόρας ο Χαραλάμπους, που έζησε μια όρθωση. Γενικότερα έχει παίχτες που παίζουν.
0: Είναι αυτό που είπες. δεν θα έχουμε παίχτες για την εθνική ομάδα μετά από 10 χρόνια. Θα έχουμε έλλειψη. Και το πράγμα, όπως το λέμε εγώ και εσύ και ο κόσμος, πρέπει να κάτσει και η ΚΟΠ να τα δει τα πράγματα. Δεν γίνεται το πράγμα. Είναι ένα διανόητο αυτό το πράγμα. Για μια χώρα να μην βλέπει το τι γίνεται στις πιο κάτω εθνικές. Να μην μπορεί να θεσπίσει έναν κανονισμό που να επιβάλλει στις ομάδες να έχουν παίχτες γηγενείς να αγωνίζονται στην εντεκάδα. Τούν τα προστήματα που βάλουν επίνας για τις ομάδες μας.
1: Και το μέτρο που έγινε για
0: δεν
1: το κύπελλο είναι αστείο.
0: Γιατί το πρόστιμο τώρα εμπρόστιμο, τούν τα λέω, πρόστιμο για να κάνει τις ομάδες να φοηθούν.
1: Όχι, μα απλά
0: δάμε δεύτερη κατηγορία, βλέπεις εδώ ξανά που κάνεις
1: και πρόκειο.
0: Το λένε. Και το λένε και οι ίδιοι, αφού μας καλύπτει ο νόμος.
1: Ναι, γιατί δεν το κάνουν.
0: Και εγώ σου λέω να αρχίσουν να το κάνουν και άλλες ομάδες. Και για μένα που να γίνει viral η κατάσταση.
1: Ακριβώς. Το πρόβλημα ποιο είναι όμως, ότι πιάνεις να δεις την κλίση της Εθνικής Ελπίδων και ψάχνεις να βρεις παίχτες που να παίζουν. Οι πλήστοι, εκτός που κάποιους που, όπως ο Ζάνος, ο Σάβας, ο Αγγελόπουλος που έπαιξε τώρα με τα Αποέλ κάποια παιχνίδια και γενικότερα οι πλήσια και παίζουν οι βασικοί με στις ομάδες τους. Πολλά λίγες οι εξαιρέσεις και είναι το θέμα να είναι πάγκον μες στην ΑΕΛ, μες στο Αποέλ ή γενικότερα. Το θέμα είναι να παίζουν στις ομάδες τους. Η K21 ουσιαστικά έπρεπε να άλλες ομάδες γενικότερα έχουν παίκτες οι οποίοι παίζουν βασικοί, είναι ο προθάλαμος για την εθνική αντρών κανονικά, δηλαδή έπρεπε να είναι έτοιμο να παίξει εθνική αντρών με την K21. Οι όλοι παίκτες, όχι
0: απλά. Ας πω κάτι, βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Αυτό μου θυμίζει. Αν και έχουμε παίκτες, όπως με... Μου θυμίζει τώρα και ο Μιχάλης ο Χαϊλίος, ο καλός ο φίλος, Βρόντις, Τζούλιου, Αθανασίου, Βενιζέλου,
1: Αβραμίδης,
0: Βίκτορας. Έχεις παίχτες, έχεις. Αλλά εν τους εμπιστεύονται ρε παιδί μου. Τούτοι παίχτες, δηλαδή πώς θα στήσουν κοκκάλων αύριο.
1: Ακριβώς. Εμπιάνουν τις ευκαιρίες τους, τα παιχνίδια τους. Πώς μπορούν μετά να κάνουν το βήμα παραπάνω και για την εθνική ομάδα. Δηλαδή ακόμα και στην εθνική, στην θέση του Άσου, που είναι ο Φαμπιάνου. Μετά το Φαμπιάνου, ο νεόφυτος εμπάστα 30.
0: Είναι ο νεόφυτος ο Μιχαηλίδης. Ναι.
1: Μετά,
0: ο Χριστοδούλου.
1: Ο Παρασκευάδου. Είναι ο Παρασκευάδου.
0: Παρασκευάδου, ναι, ο Χριστοδούλου.
1: Και πάλι όμως δεν παίζουν. Νόν το θέμα.
0: Εντάξει, ο Παρασκευά άρχισε καλά, εντάξει.
1: Έρχεται ο Παλαιάρη, το πώ άλλο.
0: Ο Χριστόδουλου πήγε στην Κρασαβά για να παίξει.
1: Ναι.
0: Κόλλησα τώρα.
1: Ο Κυριακίδη.
0: Ο Κυριακίδη πήγε στο εξωτερικό, εφάνηκε. Όχι, δεν μου λέω.
1: Ο
0: νεόφυτο ο Μιχαήλ πήγε στο εξωτερικό, εφάνηκε ενάντια.
1: Α, σου πω κάτι, Μποτσόβι. Ξέρει γιατί δεν παίζει ο νεόφυτο. Α, σου πω γιατί.
0: Αφού χτύπησε, δεν χτύπησε.
1: Ο νεόφυτος ο Μιχαήλ δεν παίζει γιατί υπάρχει μέτρο στη Ρουμανία που πρέπει να υπάρχει στην εντεκάδα ένας ποδοσφαιριστής βασικός κάτω των 21 Ρουμάνος.
0: Και πάρω τον δερμαφύλακα.
1: Η ομάδα που έχει είναι άλλον κάτω των 21. Ήταν ο Τρίγκα. Και έφυγεν τρεις στην ΑΕΚ.
0: Και
1: βάλουν τον δερμαφύλακα. Ναι.
0: Και χτύπησε.
1: Όχι.
0: Όταν είναι τραυματίστηκε όταν πήγε.
1: Όχι. Ο λόγος που παίζει στο πρωτάθλημα ο Ρουμάνος ο τερμαφύλακας είναι γιατί πρέπει να ξεκινά το παιχνίδι με έναν τερμαφύλακα κάτω με έναν παίκτη σόρι κάτω των 21 στη Ρουμανία.
0: Εντάξει, οκ. Φάνηκε και δάμε άτυχος.
1: Ναι. Και είχε γενικά καλές εμφανίσεις στα ευρωπαϊκά από δέξει. Ο νεοφύτος. Αλλά εμέτρων όμως που υπάρχει στη Ρουμανία. Να ξεκινά το παιχνίδι.
0: Εγώ να σου το παραλύω. Εντάξει, ήβραμε τα αρνητικά, αναλύουμε, εντάξει, ξέρω εγώ, εντάξει. Άλλο θέμα. Να επενδύσεις σε παίχτες και προπονητές σε ομοσπονδία. Πώς θα επενδύσεις σε παίχτες και προπονητές, ρε φίλε, η ομοσπονδία. πώς θα επενδύσει σε παίχτες, δηλαδή τι να κάνει, άμα οι ομάδες δεν τους χρησιμοποιούν, να κάνει την τίμη σε ομάδα, η ομοσπονδία να παίζει μέσα στο πρωτάθλημα, όπως την εθνική ελπίδα στην καλαθόσφαιρα, να πούμε, παίζει δεύτερη κατηγορία.
1: Δεν
0: έχει έτσι πράγμα. Για την εθνική θεωρώ ότι πρέπει να εφαρμοστεί το ισπανικό σύστημα του De La Fuente, να πιάσει ένα προπονητικό επιτελείο από την ΚΑΠΑ 15 και να τους προπονεί για να ανεβάσουν επίπεδο με στόχο πρόκριση στην τελική φάση και το προπονητικό τίμιο σπονδία να επενδύσει πάνω τους και να τους στέλνει στα καλύτερα σεμινάρια για εκπαιδεύσεις. 023, ο οποίος έστειλε και το προηγούμενο μήνυμα.
1: Στη θεωρία είναι όλα καλά. Στο θέμα στην πράξη δεν γίνεται.
0: Εσύ δε όμως ότι η Ισπανία, που είναι η Ισπανία ρε φίλε,
1: κάνει τα πράγματα.
0: Και κάνει τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Σου είπα τώρα να κάνουμε τα πράγματα. Αλλά
1: γιατί
0: κάτσε και εσύ ρε κουμπάρε δε.
1: Άξι, πρέπει
0: σκέφτου,
1: να δούμε...
0: ανακάτω σε λίγο την τράπουλα που λέμε.
1: Το να δούμε τι κάνουμε η Ισπανία μπορεί να είναι λίγο δύσκολο. Το να δούμε όμως τι κάνουμε η Ισλανδία.
0: Να αντιγράψουμε αυτό που κάνει η Ισπανία.
1: Ναι, αλλά, να δούμε χώρες οι οποίες είναι αντίστοιχες σε εμάς. Το τι έκαμε η Ισλανδία που έπιε... Οπότε που έπιεν, το τι έκαμε κάποια άλλη εθνική ομάδα που είναι καλύτερη από εμάς.
0: Ρεδάμεστε και ρίσε μας η Μάλτα.
1: Ναι, το πιο απλό. Άι, βλέπουμε τα Σκόπια να είναι στην κατηγορία 2.
0: Και ξέρεις, μιλάμε για την εθνική ομάδα. Εντάξει, να σου πω το που θέλω να σου πω και προηγουμένως. Και ακόμα είμαστε πίσω γενικά ρε φίλε, ως φιλοσοφία από εδώ. Σου φέρω ένα παράδειγμα με αφορμή σημερινές ροές που έκαμε ο Ανδρέας ο Μιχαηλίδης, το οποίο έλεγα και εγώ παλιά εσύ καιρό που το λέω και μιλούμε για το θεσμό του κυπέλλου.
1: Ναι.
0: Εντάξει, πες μου με ποια δικαιολογία,
1: με ποια σκεπτική,
0: με ποιο σκεπτική, ό,τι και σου μπορεί να σου φέρουν το καταστατικό μπροστά. Πόσο δύσκολο είναι να αλλάξεις το πράγμα δηλαδή. Γίνεται πρώτο γύρο να παίζει η πρώτη κατηγορία με ομάδα, δηλαδή ούτε το τσάς να ανασάνουν δεν τους δίνεις. Και ύστερα σου λένε, μα δηλώνουν συμμετοχή. Έχει δει και ο κύριος Μιχαήλ. Δηλαδή φέτος είναι δηλώσαν τρεις ομάδες, του χρόνου 13 θα δηλώσουν.
1: Να έχει μόνο μια. Γι' αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να γίνει ελεύθερη η κλήρωση, να μην υπάρχει κριτήριο.
0: Δηλαδή εσένα πραγματικά, θα σου άρεσε και να βλέπεις έναν τέρπιν από Ελωμόνιας τώρα.
1: Τώρα.
0: Πρώτη φάση. Ή Απόλλωνα Έλα, ας πούμε, ή Ανόρθωση Απόλλωνα, ας πούμε.
1: Και να διάρκει την ευκαιρία στις πιο μικρές ομάδες να έχουν κίνητρο να προχωρήσουν λίγο παρακάτω. Δηλαδή, εμένα να μου άρεσε και να δω μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας να φτάνει στους 8. Γιατί μπορεί να γίνει έκπληξη ακόμα.
0: Μα στις άλλες χώρες γιατί γίνεται η έκπληξη για στην Κύπρο,
1: να
0: το απαγορεύουν.
1: Να γίνει έκπληξη αυτό. Στην Κύπρο, πολλά απλά.
0: Στην Κύπρο, όχι γίνεται έκπληξη λόγω του ότι μεγάλη διάφορα. Απαγορεύουμε εμείς ήδη να γίνει έκπληξη.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, αγίοι θεράποντες, έτσι να κάθε χρόνο. Έτσι να γίνεται κάθε φορά έτσι θαύμα.
1: Όχι.
0: Αν το πιάσεις, ας πούμε, οι εκπλήξεις που έγιναν στο κύπελλο τα τελευταία 20 χρόνια, μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χέρι, άντε το δύο χέρι.
1: Να
0: μες στην Αγγλία γίνονται εκπλήξεις μεγατόνων κάθε χρόνο.
1: Είμαι τελικά, φάση είναι τελικό ακόμα. Εμείς δεν θυμάμαι μια έκπληξη μετά.
0: Μα αφού δεν τους επιτρέπει, πού εξανακούστηκε δηλαδή κύπελλο, πρώτη φάση, χωρίζουμε τα σε δύο κούπες, ποδάνει ο μάθης της πρώτης κατηγορίας, ποδάνει ο μάθης της δεύτερης κατηγορίας, τραβάτε από μια ρεπέθηκε. Για γέλιο είναι το πράγμα, η συγγνώμη που το λέω, αλλά προσωπικά
1: πρέπει να το αλλάξω.
0: Δηλαδή οι ίδιοι προσβάλλονται ρε κουμπάρε.
1: Πρέπει να το
0: αλλάξω. Εγώ να έχω ομάδα δεύτερη κατηγορία, δηλαδή είμαι πιο σκεπτικό να πάω να μπω μες στην κλήρωση.
1: Για ποιον λόγο
0: δηλαδή,
1: να
0: πάω. Αν κληρωθώ και υπεδούχω να τραβήσω τα έξοδα και ζητησίας, δηλαδή τι έχω να κερδίσω. Ο Ξάιναρτη, αν είμαι ομάδα δεύτερης κατηγορίας μικρομεσαία, νομίζεις και κληρωθώ με το ΑΠΟΕΛ ή την Ομόνια, να έρθουν οι χιλιάδες οπαδοί να δουν και να φέρω και κέρδος.
1: Ποιο χιλιάδες άτομα. Τζαν. Να έρθουν.
0: Γιατί τούτο το πράγμα που κάνουμε, εμάς υπότιμα ως Κυπριακό ποδόσφαιρο.
1: Υπότιμα μας γενικότερα ούλους μας. Και το θέμα είναι ότι να έρθει να μπει το κύπελλο να παίξει μια Τετάρτη ώρα 7. Ο άλλος κόσμος είναι να σηκώσει και πάει να δει η ώρα 7. Ας φέρω παράδειγμα, να παίξει η δόξα με την ανόρθωση. Πώς να κόψει να πάει που την Λάρνα κανεί λέμε σώμουν οι ανόρθωσιάτες Να πάει περισσότερο ώρα 7 η νύχτα Τετάρτη.
0: Τα πράγματα πρέπει, όπως εχθές ας πούμε ανοίχτηκε η κουβέντα με τους φίλους ακροατές για τις κατίνες, για τα αποδητήρια. Εν το ξεχάσα, απλά δώστε μου λίγο μέρες να το ψάξω και να ενημερώσω. Αν μπορώ να έχω και κάποιον που τον ΚΟΑ, φαντάζομαι είναι αρμόδια, είναι η αρμόδια ή αρχείο. Είναι ο ΚΟΑ που διά τις άδειες. Να το δούμε και τούτο. Κάποια πράγματα που σου δίνουν και αφορμή να τα πεις. Λοιπόν, αυτά. Να πούμε το τελευταίο μήνυμα, επιτρέπετε. Ο 023, η εξέλιξη του Κόντι δεν ήταν τυχαία. Όλο το διάστημα ταξίδευε με δικά του έξοδα και έκανε τα καλύτερα σεμινάρια. Είδα τον το 2016 με τα μάτια μου που πήγε στο Κατάρ, που έκανε σεμινάρια ο Βίρας Πόας. Μετρούν τούτα όπως δείχνουν τα αποτελέσματά του και πρέπει και οι Κύπροι να επενδύσουν σε αυτά. Μα νομίζω και οι Κύπροι βάζουν σε διάφορα σεμινάρια και παρακολουθούν και προπονήσεις.
1: Μας ειδικότερα ο σύνδεσμος προπονητών Κύπρου με τον Μιχάλη Σεργίου, που με το που ανέλαβε έχει οργανώσει πάρα πολλά τέτοιου είδους σεμινάρια στην
0: Πάπλα. Είναι να πιστέψουν και οι ίδιες οι ομάδες και στον Κύπριο ποδοσφαιριστή και στον Κύπριο προπονητή. Πώς προπονητές έχουμε τώρα Κύπριους?
1: Στην πρώτη κατηγορία ο Κάς, ο Αρπόζης.
0: Κόλλησες.
1: Ο Κάς και ο Αρπόζης.
0: Άρα τώρα για να είμαι τέλεια σιγουρός, διότι έχω
1: νομίζω ότι ο Κάς και ο Αρπόζης δεν μου έλας.
0: Ο Κάς και ο Αρπόζης. Όχι. Αυτή.
1: Κάτσε αρπός. Θα σου πω και κάτι.
0: Λοιπόν,
1: αυτοί οι δύο προπονητές θα μπορούσαν να ήταν και σε πιο μεγάλη νομά.
0: Σίγουρα. Λοιπόν, ευχαριστώ Θεοδόρε μου. Να είσαι καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για μου και στους ακροατές μας.
0: Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή πλέον. Αύριο είναι αργία. Θα τα πούμε ξανά την Παρασκευή. Μείνετε συντονισμένοι στο Super Sport 104. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή. Δώσε πάσαμε ως τελειών. Πάμε ίσως.
2: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
4: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
5: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
6: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι φωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πολυλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλες. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσείς ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ κύριοι, τους λέω και σηκώθηκα και πάω. Εγώ μιλάω. Για συγγνώμη. Μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
7: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
8: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited, μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Γιορτή του κρασιού. Από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 4 Οκτωβρίου στο Δημόσιο Κήπο. Τα παιδιά έχουν το δικό τους χώρο στη Γιορτή του κρασιού.
11: Ένας πραγματικός παιδότοπος φύνεται για μας.
10: Θέατρο σκιών, μαγικές παραστάσεις και εργαστήρι αγιοπλαστικής.
12: Την παρέα μας, ψιλοπόδαροι και ταχυδακτυλουργοί.
13: Παιδιά, πάστε τους γονείς σας και πάμε στη Γιορτή του κρασιού.
10: Η Γιορτή του κρασιού σας περιμένει.
14: Αυτό το Σάββατο, τα γενέθλια του Super Home Center στο Μόλο.
10: Η Γιορτή του κρασιού σας περιμένει.

0: έκπτωση σε όλα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
1: Μα, sports, επιδείξεις και ό,τι νέο στον κόσμο του outdoor lifestyle. Δύο ημέρες γεμάτες εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ζήστε το από κοντά. The Great Outdoor Event 2026. 3 με 4 Οκτωβρίου. Μην το χάσετε. Μέγας χορηγός CableNet.
2: Super Sport Live Link. Η μεγάλη γιορτή της outdoor ζωής έρχεται στη Λεμεσό. Το The Great Outdoor Event 2026. Connected to Adventure by CableNet 3 και 4 Οκτωβρίου στο The Warehouse στη Λεμεσό. Δράση, περιπέτεια και μοναδικές outdoor εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 με Μάκη Νικολάου και Πολύβιο Αλεξάνδρου μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. The Great Outdoor Event 2026 by CableNet. Σας περιμένουμε.
3: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
4: Με 39 και 99 ευρώ κάθε μήνα σ' αγαπώ.
5: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
6: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
7: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
6: Κάτι άλλο?
7: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
5: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
8: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι κεντροπαλός. Ήθελα το κράταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι κεντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία.
9: Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts.
8: Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
10: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
11: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι 4.
13: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
14: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
16: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτζιπ και Ένι.
17: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Πολυβίος Αλεξάνδρου. Η Εθνική Ελπίδα δίνει στις 8 τον τελευταίο εκτός έδρας αγώνα της κοντρά στο Κόσοβο για την προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 21. Αυξημένες επιλογές για τον τεχνικό του από Ελληνικό Παπαδόπουλο με την επανέναρξη, αφού θα έχει στην διάθεσή του Σκαρίο και Μαντσίνη αξιολογικό.

0: Η κατάσταση του Μαρκίνιος σιγεί ηχθείως το θέμα επενδυτή. Σε ρυθμούς προπονήσεων, οι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας πλην των 12 διεθνών και του τραυματία Άιτινγκ. Όσμπολτ, Μπράουν, Λιούπιτς και Γκασπάρ επιστρέφουν στη διάθεση του Ερνάν Λοσάδα, κερδίζει χρόνο Ανδρέου. Αγώνα δρόμου κάνει ο Μπέκστρομ στην ανόρθωση προκειμένου να είναι έτοιμος με την επανέναρξη. Σε διαδικασία διευθέτησης των οικονομικών της υποχρεώσεων προς το κράτος βρίσκεται η διοίκηση, με τις πληροφορίες να αναφέρουν το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει συγκεκριμένες κινήσεις τόσο με το Τμήμα Φορολογίας όσο και με τις κοινωνικές ασφαλίσεις. Έτοιμο πόλεμο η Αλμίδα και η Μιλοσάβλεβιτς στην ΑΕΛ, συνεχίζει την αποθεραπεία του Ζόκη. Ανεβάζει ρυθμούς ο Κορέα στην Πάφο στην διάθεση του Σαπίντον, Μπρίτο και Μαμάντοφ. Ολοκληρώνεται η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Ολλανδία. Ο Μανώλης Σάλιακα αναμένεται να πάρει την θέση του τραυματία Γιώργου Βαγιανίδη. Νέος πονοκέφαλος για την Ολλανδία, αμφίβολος και ο Φαν Χέκε. Ο Παναθηναϊκός καλείται να πληρώσει πρόστιμα ύψους 35,5 εκατομμυρίων ευρώ για τα 3 από τα 6 παιχνίδια των προκριματικών του Conference League. Κυτρινίζει η Αγγλία πάνω από 9.000 φίλοι της ΑΕΚ με Σαχτάρ και Manchester City. Ρεπορτάζ στην Ιταλία αναφέρει ότι η Τσέλσι θα κληθεί να πληρώσει 100 εκατομμύρια ευρώ στην Ρώμα για να κάνει δικό της τον Μανούκονε. Στην Ευρωλίγκα στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Βιλερπάν, στις 9 και 5 Μακάμπι Τελαβίβ Μπεσίχτας. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο για αθλητικό ειδήσιο στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή, δώσε πάσα.
1: Super Sport 104. Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
3: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.

0: Καλά απόγευμα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο σε Γιώργος Παπαμοησίος, ο κύριος Στεφάνο Αχαπαρίδης, να το πάμε λίγο πιο επίσημο το επίθετο του. Είναι κονσουλάρχης σήμερα, ημέρα Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου του 26. Μπαίνουμε στον Οκτώβριο να βρει. Έχει νερά. Ο Πάτερ Τριφίλιος ανακατώθηκε στο Μένικον, έπρεξε. Λέει, έρχονται τα νερά που τα έβαλαν και βίντεο, έκαμε ανακατοχές. Πολλές ανακατοχές. Λοιπόν, αν έχει οτιδήποτε μας ενημερώνετε, εντάξει. 77-77-1020 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με πολύ και σε ευχαριστίε στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαντζόουν, σε εννοείται. Λοιπόν, μηνύματα, αφήκαμε χτες και ο τρία πίσω, ένα λεπτό. Να δω το πρώτο το μήνυμα, ρε Στεφανέ. Ενδιαφέρομαι, λέει, για... για πλακέτες. Για τους θυμόμενους, δηλαδή για τις 13 του μηνός. Για πλακέτες, για δεύτερη συνεχόμενη φορά να αναλάβει ο Φίρτατος ο Κακουλής. Κανονίζεται όμορφα, περιποιημένα. Αναλαμβάνει και το κόστος και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερος. Το Φίρτατο μου, εντάξει, μπορούμε να πουλήσουμε τους φίλους μας, φίλε μου. Ευχαριστούμε για την τοποθέτηση και την ενημέρωση, αλλά είμαστε καλυμμένοι από τον φίλο τον Κακουλή. Εντάξει, να είσαι καλά. Πάμε σε πρώτον κύριο, κυρία, καλησπέρα.
1: Κύριο, καλησπέρα.
0: Καλώς τον,
1: Καλά, δεν ξέρουν κάποιοι ότι έχουμε ένα φαρτόπεδο δίπλα μας.
0: Να μπορούμε.
1: Ένα φαρτόπεδο.
0: Φαρτόπεδο.
1: Νικολάος Κακουλής.
0: Ακατάχρωτα, ρε.
1: Έχω αναλαμβάνει τα πάντα για το θέμα των πλακέτων, τις τιμήσεις, τις ιστορίες.
0: Ναι.
1: Έτσι, εντάξει, μακάρι να καταλάβω φίλους που διαφέρθηκε.
0: Εντάξει ρε φίλε, απλώς σε
1: διάβαζα. Τιμάνει η εκπομπή μας όλοι, να τιμάνει η εκπομπή μας όλοι, τον διαφέρον τον άνθρωπο.
0: Βέβαια.
1: Τότε λοιπόν, επειδή κοντεύχουν ημέρες και ξεκινά από το αύριο ο νέος μήνας και είναι και μια επέτειος αύριο της δημοκρατίας μας.
0: Ναι.
1: Να ευχηθούμε καταρχήν χρόνια πολλά στην Κύπρο μας.
0: Μάλιστα, θα έχουμε εκπομπή να βρουν να μην πιένετε πνάστη, πιένετε θάλασσες,
1: που να έρθουμε να κάνετε... Έμα, για να κάνουμε τις ευχές μας σήμερα.
0: Ναι.
1: Και να ευχηθούμε σε όλων των πολύ βαθών πληθυσμών της Κύπρου, ό,τι καλύτερο στον καθένα μας ξεχωριστά.
0: Ναι.
1: Γιατί όλοι περνούμε τα κακά μας, τα καλά μας, τα ωραία μας, τα άσχημα. Και ακόμα μια υπενθύμηση στο 96-23-49-70, οι συμμετοχές για την 13 του μήνα συνάντηση. Να μην τα λέμε τα τετριμένα, εκτός το ότι είναι 25 ευρώ η συμμετοχή με το άψονο που δίνει το φαγητό στέλιο μου, ποιος δεν έχουμε καλεσμένους, είπαμε τα 50 φορές, και που μοιάζει όλοι όσοι θέλουν να έρθουν, είναι ευπρόδεστοι, να περάσουν μια νύχτα πολύ ωραία, το σφαιρική βραδιά.
0: Μάλιστα.
1: Το είμαι φίλοι μου, καλή συνέχεια, θα πούμε.
0: Έγινε χέρι, η Λεμεσός βρέχει. Γιώργα ρε. Μπαμ και κάτω εσύ να μας επίγαμε τον νόμο μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ρίγα, ρε.
2: Βρέχει Παγκυπρία.
0: Είναι βρέχει Παγκυπρία, δάμε ακόμα να βρέξει. Εντάξει, αν το λίγο να βρέξει.
2: Εντάξει, αφού έχει το Στέφανο.
0: Ένα μας αφήγει υπόψη να τσιμπήσουμε κάτι τι έτσι αερικά και ας βρέξει που τα βρει ο Παρεμπορεί, θα το σκιώ το πρωί.
2: Να βρέχει τη λάμπα που να σκουλάνεται με Στέφανο.
0: Να γεια μου ρε, να γεια μάλλον κάκτος του δωρέ.
2: Να μου γίνεται.
0: Είμαστε
2: καλά. Να μπορώ αύριο, είπε ο Γιώργος.
0: Επέτειος της Κύπρου για τις Δημοκρατίες.
2: Να μην τα σιώ.
0: Έως πάντα.
2: Άρα, το τσάβε.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, ναι. Καμιά καρέκλα να βάλουμε κι εμείς καμιά υποψηφιότητα, καμιά καρέκλα ολόκληρη.
0: Ποτούν το σειρές ολόκληρες.
2: Μάλιστα. Για τούτα είμαστε όλοι πρώτοι, χανεί κανένα.
0: Ποιοι είναι πάνε μου χτάρες τα ΕΔΜΕΔΙ, είναι όμως.
2: Ναι, ναι, γιατί όλοι και λέμε εσύ και να έχω πελάσει πάνε και λέμε.
0: Να μπορεί.
2: Όχι όλα, κάτσε να μου είσαι όλα να μιλούμε το σούπερ σπορ.
0: Μάλιστα κύριε.
2: Να βάλουμε τα αστεία μας.
0: Μάλιστα κύριε.
2: Από να βάλουμε πάνε και λέμε μας πελάει.
0: Ναι.
2: Τούτοι κραούρια γιατί ξέρουν να μπορούν να τα κάνουν, σύντοι ο κόσμος μπορεί να φάει.
0: Μάλιστα.
2: Μάλιστα.
0: Αντί να
2: δούμε
0: του κόσμου φαΐ να φάει,
2: μάλιστα.
0: Ας τους μνημονεύκουν κιόλας που να πει. Ας ήλα ρε, Ναι, πάντα έχει ένα ζήσουν αιωνία. Δεν να
2: κάτσει πάνω. Αφού είναι
0: πειρασί
2: χαμπάρι, νότι τέσσερις ενός πάρους είναι ένας
0: από πας πέντε. Πάμε σε επόμενο κύριο. Κυρία, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, κύριε Στέγιο.
0: Ποιος κύριος?
3: Επισκοπή Απόλλων Χρήστος.
0: Ο Χρήστος από την Επισκοπή Απόλλων. Μάλιστα, κύριε.
3: Μα εγώ πια να πω ότι έκαμε τις δυο σαν λάθος. Εχθές δεν κούτσισε κανένας. Κούτσισες μόνο εσύ ότι τη Σκωτία να δέρει. Επειδή είπε ο Στέφανος ότι είναι σφάει 3-0, κούτσισες το.
0: Περίμενε. Να πούμε την αλήθεια. Είπε για τη Σκωτία και απάντησε το αμέσως εν παγεβάρα της τρία τεμάχια η Ελβετία. Σωστό?
3: Σωστό.
0: Πώς έχει φτάσει?
3: 3-0. 3-3.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Τι θέλεις άλλο που γίνω? Και είπα ότι υποπτεύομαι Σλοβενία ή Σλοβακία να έχει τη Ρούη. Είναι σκοτωθήκαν να δέρουσι?
3: Σκοτωθήκαν, αλλά εντάξει, δέρασε.
0: Οκ, εντάξει, και, αλλά αν είπα να πάρει τρία κομμάτια η Ελβετία μες στη Σκωτία, συγγνώμη.
3: Και αν έπαιξε ρόλο η τύχη δική σου με την τύχη του Στεφάνου.
0: Όχι, τύχη.
3: Ήταν παραπάνω η δική σου.
0: Η γνώση με την τύχη.
3: Καλώς σας υπόλοιπο.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ πολύ. Βρέχει η Επίσκοπη, να μου γίνεται.
3: Ελεμεσόν που πάω τώρα, είμαι στο νοσοκομείο, έξω του νοσοκομείου, βρέχει.
0: Μάλιστα, να είσαι καλά, προσεκτικά όλοι μας. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Στέλιο, καλησπέρα Στέφαν.
0: Το φίλτατο μου, το Φίλιππο. Κάτι παθαίνει εν τω μεταξύ. Κάτι έχει ο τηλέφωνος σε εν τω μεταξύ που είναι προηγούμενη φορά. Κι ας το καλά.
4: Ένα λεπτό να δούμε.
0: Κάτι ψευσκές σου κάμασι.
4: Τώρα που είναι μεγαλύτερα.
0: Τώρα. Καμπάνα διπλοπαιγμένη.
4: Ο Γάιος του φίλου να κάνει
0: τις περιοχές
4: μας κοντά. Πέμω. Αγάπη καμιά τέση και τις περιοχές μας κοντά ο Γάιος του φίλου, ο πάτερ του φίλου.
0: Έβαλε μου ένα βίντεο, ανέβασε ένα βίντεο τώρα πριν 5-6 λεπτά ότι στο χωριό μας, στο Μένικο, λέει ο πάτερ, βρέχει αρκετά. Και βαρέ, για με ποτούν τέσεις.
4: Ήταν, δεν τα κουφκάνει καθαρίς, είναι στο highway.
0: Είναι βρέχει για με κοντά σας.
4: Έκαμε τώρα λίγες τάξες, αλλά έκανε λίγο το
0: μας. Εντάξει ρε φίλε, να βρέξει η όση ώρα 7-8, όψε λίγο ώρα να βρέξει, να βρέξει λίγο αύριο και λίγο μεθαύριο, εντάξει. Μια χαρά είμαστε.
4: Ο Νίκαρος μου, αγαπούμε τον πολλά παιδού, αλλά είναι πολύ στρώνα με καρέκλα που να γυρέψει.
0: Ποια τους κοιο καρέκλες, καλωρίσαμε στο ζήρο να έχει κοιο καρέκλες. Ενώ ενωμένε να κάτσει απνάσει. Και να χρεωθεί για μια όμως.
4: Να πάμε και στην Κύπρο. Είναι ανάγκη να κάνουμε και γίνει καμιά νίκη να κάνουμε ρίξη να ιστορούμε. Τότε βαρθήκαμε ακόμα πολλές τρεις εβδομάδες χωρίς μα πάρτε.
0: Εντάξει, αντέξω και ο Σαββατογέραβο και ποιος θα ρωτά. Φορμαρίστου.
4: Α, φορμαρίστου.
0: Οκ.
4: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Έγινε, Φίλιππε, μας είσαι καλά, σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, καλησπέρα.
5: Καλό απόγευμα από τη συνεχιασμένη Πάφου που ετοιμάζεται να βρέξει, αγαπητές τηλεέρες.
0: Να βρέξει και η Πάφου, είναι που η Πάφου σε ένα από πέφτια.
5: Δεν ξέρω, αλλά νομίζω το πισούρι είναι πολύ πράσινη νερά.
0: Ναι.
5: Αν μας είπε κανένας ήταν που γίνεται η περιοχή και εδώ προς την Πάφου να ξεκινήσαν ήδη.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, να πούμε καλές επιτυχίες για την ομάδα της Κύπρου για αύριο. Φοβάμαι πολύ πάλι το παιχνίδι στην Λιάννη.
0: Να πω όχι.
5: Όπως κατεβάζει την ομάδα είναι λάθος το σύστημα. Τι θα να παρέμβει. Μπροστά, κάτι χρειάζεται μπροστά για να βγάλουν και κανένα τέρμα.
0: Καλά.
5: Δεν ξέρω, αλλά ίσως θέλει κλήρους παίχτες μπροστά. Ο Πίτας είναι βαρετός.
0: Είναι βαρετός, μια χαρά είναι. Εντάξει, να το σας βέβαια. Να δεν κάνουμε και όνει και Παρασκευή και Δευτέρα και ποιος θα ρωτά.
5: Να τις κάνουμε
0: τον ίδιο. Να κάνουμε 2-1 και 2-1.
5: Α, θέλει, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, σε χαιρετώ. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ ρε Στεφαράκο, τώρα που είδα που... Ρε, ειρικά που σου λέω, ενίσχυσες που τον πονίγιο μοίραν πας το πράγμα. Επειδή δεν μπορεί να μια ομάδα να πιτσέβει να δει σκόδια για σου πέρα να σε φάεις 3 τεμάχια, να φάεις 3-0 και να επιμένεις ακόμα ότι ένα κάθε εβδομάδα να ρίξει και μια ομάδα. Δεν ήβρισες τώρα. Δεν ήβρισες, έφασαι ο Νίκαρον και του λοιπούς συγγενείς και φίλους. Εν τα γενέθλια του Γρηγόριου σήμερα, τι πολλά και ευλογημένα στο φίλο μας. Πιστός ακροατής μας, ο Γρηγόριος μας ο Αναστοσιάδης. Ποιος γιορτάζει, εντάξει. Και η νύφη μου γιορτάζει σήμερα. Δεν έγινε θεία, ναι. Τώρα λοιπόν, άκου. Σεϊχέλες, Σριλάνκα. Στο 17-0. Με ποιον είσαι? Να πάμε Σριλάνκα. Εντάξει. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία. Αν έχει τίποτε να μας πεις. Καλησπέρα. Εντάξει, οκ. Okay. Πάμε σε επόμενο να δούμε τι γίνεται. έχουμε δράση από εσύ, δεν έχουμε τίποτε το ιδιαίτερο. Οκ. Άλλο κανένας σήμερα, αύριο να έχει, ναι. Εντάξει. Κάτι σκέφτεσαι να πεις, πέ μου, αν θέλεις τίποτε τώρα πριν να πας σε επόμενο κόσμο. Έχουμε live link και το Σάββατο έχουμε και την Κυριακή, να, απόψη σου. 12 με 2 ενάνο πόρες με τον Μπακνίκ. Στην Λεμεσό το Σάββατο και την Κυριακή πρωί, πορνό 8 με 10 να είμαστε με τη Ραμόνα στο αφιθέατρο της Λακατάμνης. Εντάξει, να τις πηγαίνεις μαζί. Γιατί 8 με 10 ρε. Έχει μάσει και μύθος 8 παρά 20. Ένα και καφέ να πιείς. Καλησπέρα.
6: Καλό απόγευμα.
0: Ναι.
6: Νομίζω θα... να πω κάτι εγώ συγκεκριμένο.
0: Για τις Σεϊχέλες που
6: συζητούσαμε για Σριλάκα. Ορίστε.
0: Για τις Σεϊχέλες που συζητούσαμε για Σριλάκα εννοάς. Δεν ξέρω.
6: Σεϊχέλες είχε... είχε... Σωρίς εν τον Μακάρ. Τον τότε γύρω. Τέλος πάντων. Θέλετε να βλέπετε ποδόσφαιρο πολύ πολύ πολύ ψηλό επίπεδο. Βλέπετε την Ισπανία.
0: Ναι. Μάλιστα.
6: Έτσι να βλέπουμε ποδόσφαιρο, να σκεφτούμαστε με τι είδους ποδόσφαιρο είναι.
0: Μάλιστα.
6: Συμφωνείς ή διαφωνείς?
0: Η Ισπανία δυνατή, η Ισπανία δυνατή.
6: Έτσι, από ένα σε ένα παιχνίδι.
0: Ναι.
6: Μα τι παλιές, τι μυρογνωμόνια.
0: PlayStation, α.
6: Παιδμού.
0: PlayStation.
6: Παραπάνω από PlayStation.
0: Μάλιστα, κύριε.
6: Πώς τα καταφέρνουν ρε παιδί μου?
0: Είναι παιχταράδες, έχουν και προπονητή καλό που έχει χρόνια που μιλάμε μαζί τους. Υπόψη σου ότι ο προπονητής ανέλαβε, ήταν προπονητής στο μικρότερο κάτι.
6: Τον μικρό.
0: Και ανέβηκε πάνω ο άνθρωπος. Εν τον έπιασαν που το τσιπούτι και φέραν τον πάνω.
6: Όχι.
0: Α, ευχαριστώ.
6: Μια περίμενε ένα λεπτό.
0: Ναι. Ευχαριστώ, ενώ που συμφωνείς, με τον την έννοια.
6: Θαυμάζω την αισιοδοξία σου στο ότι είναι να κερδίσουμε ένα.
0: Γιατί ρε, θα δερούμε ένα σώμα 2-1 και 2-1, είναι το χαρά στο πράγμα.
6: Δεν είστε εύκολα.
0: Αν δεν κάνουμε και ονίκες το...
6: Θέλω να πω κάτι, αλλά μην με παρεκκλείς.
0: Αν δεν κάνουμε και ονίκες, να πέσουμε να πνάσουμε, να κάνουμε φιλικό μια φορά την εβδομάδα με το Λίχνεσταϊν, μια με τον Άγιο Μαρίνο και μια με τον Γιβραλτάρ.
6: Να πω κάτι να γελάσεις. Νομίζω πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε κάποιον κεντρικό κυνηγό ξένο, να τον κάνουμε Κυπρέο για να μπορεί να βάλει τέρματα.
0: Έτσι.
6: Και σκέφτηκα το εξής.
0: Ναι.
6: Να κάνουμε τον Κυπροποιήσουμε τον ΜΑΕ.
0: Τον ΜΑΕ. Για να έρχεται από Μεξικού να παίζει ρε όχι ρε. Να είσαι καλά.
6: Ευχαριστώ. Γεια.
0: Χαιρετώ. Εντάξει, αλήθεια λέγεται, συνήθως τα τελευταία 20-30 χρόνια η επιθετική εξένη. Με πλην ελάχιστον εξαιρέσεων. Από τις ομάδες εννοώ κυνηγού ξένους. Ξέρα εννιάκα, ξέρουν σε τερματοφύλακες. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, για να πάμε για λίγο σε κανένα μήνυμα να δούμε τι γίνεται. Αθέρι κάτι, γρήγορα, αθέρι κάτι για σήμερα, να σου βάλουμε και σήμερα, ρε κουμπάρε. Χτες για τον πατέρα, σήμερα για λόγου σου, χαλάρι σου, κουμπάρε μου. Λοιπόν, γιος έχω γερεθεί. Αν έχει οτιδήποτε μέσα στον δρόμο, μας ενημερώνεται, είπαμε, να, για να ενημερώσουμε. Λοιπόν, δεν έχει δράση 3-13. Παναγία μου, 9 που έχει. Αφού είπαμε τώρα μια αγώνα που έχει εξέλιξη, απλώς για να έχουμε έτσι μια αυτή. Σε γέλε, σιλάκα, ενδιαφέρει, σε γέλε, με σιλάκα, τώρα. Και είναι και φιλικό παιχνίδι. Και ενδιαφέρει μας εμάς με τον Στέφανο. Που έχουμε πάνω, μια, ξέρω εγώ, μια πίστα σουβλάκια στοίχημα. Και μια μπύρα μπαωμένη. Έτσι, για το γουέιτο. Και πήγαμε ούσα δύνατος πάλι. Για να το αποδείξω ότι όσο και δυνατό, όσο είναι δυνατή ομάδα και πιάει, άμα επιμένω σε μια ομάδα, είναι οδέρο. Εκτός χαζί να το καταφέρει με την Ταζανία, αλλά ισοφαρίζω μέσα σου. Πάμε σε επόμενον κύριο, ένα λεπτό να δω. Μάλιστα κύριε, καλησπέρα από κοχιό Τριμιχιά, καλησπέρα στην κοχιό Τριμιχιά. Πρέπει να βρίσκει κοχιό Τριμιχιά, αντιλαμβάνομαι. Ο φίλος μας ο Λευτέρης, 13 Οκτωβρίου είπαμε, 13 Οκτωβρίου, ναι εντάξει, οκ, okay, επειδή πλησιάζει ο καιρός και μαζευτήκαν 70 και μάγαρα συγκαλά, 13 Οκτωβρίου στο 91 Ζήνο. Είπε ο Γιώργος Αντωνίου, 25 ευρώ τα πάντα μέσα, απεριόριστο μόνο και θα τιμήσουμε και παράγοντα και ποδοσφαιριστές από την πόλη της Ζήνων. Από πεζοπορικών, ΕΠΑΝ, ΑΛΚΙΝ, ΑΕΚ. Εντάξει, είχαμε το στη Λευκοσία το πράγμα, θυμάσαι, είχε μόνο την... Εξαρέπατο το πράγμα, γιατί είναι σημαντικό. Τιμούνται κάποιοι παρετοί παίκτες ή παραγοντές, το πρόσωπο τους τιμούνται οι συναδέλφοι τους ή διαχρονικά. Ένιω μπορεί να τιμήσεις απάντησες, αλλά αν στέκουν οι βραβεύσεις, είναι σημαντικό. Να θυμίσω ότι η πρώτη βραβεύση που έγινε στην απάντηση στον αδερφό τον Δημήτρη είχε 100 άτομα και ευραβεύτηκε από πλευράς Ομόνιας ο αρχικανονιέρης Σωτήρης Καλιάπας. Από πλευράς Αποέλ ο εμβληματικός αρχηγός Νίκος Παντζαράς. Από πλευράς Ολυμπιακού ο παίχτης που πανηγύρισε όλους τους τίτλους, 3 πρωταθλήματα κύπελλων, κανονιέρης, παίχταρος, ηγέτης, Πανίκος Ευθυμιάδης. Άρα, Λεμεσόν που εμπίαμε Ανδρέας Κωνσταντίνου Κολάκης, εκ των κορυφαίων όλων των εποχών της ΑΕΛ. Απόλλων Γιαννάκης Διαγκουδάκης, η σημαία του. Ναι, Άρης Μάριο Τσίγκης, ο ρέκορ μας σε συμμετοχές, διεθνής και λοιπά, άρα παρετή. Και παρετή ήταν και τούτοι στη Λάδρα. Και σημαίνει ότι είναι ένα άλλο σπέκτα. Έχει, αλλά στέκουν οι βραβεύσεις, αυτό είναι σημασία. Εντάξει, το ξεκαθαρίζουμε. Λοιπόν, ένα λεπτό. Να κάνουμε και... Εντάξει, πλάκαντα μπορεί να πάνε 0-0 στο 80-85. Και κάποιος το δέρος είναι βαρικό. Τώρα είναι σε χέλες, είναι σιράκα. Τώρα που παίζουν και τα παίζουν φυρικών, τώρα είναι σε χέλες με σιράκα, όταν να περλάμε. Τι είναι να καμούσει. Είναι σαν να παίζει, εγώ προτιμώ να παίζει το... Πώς το λες, ο 960 που γεννήσει ακούτου. Τα δεκαδόρο μου. Πάει διαλέμα και επιστρέφω.
7: Σούπερ Σπορ 104.

0: μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Χόπι October Street Fest στο Moondogs Bar and Grill και Rabbit Hop. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moondogs η μπύρα έχει την τιμητική της. 350 μπύρες από 17 χώρες από 52 διαφορετικά breweries, εκ των οποίων τα 30 είναι craft, συνθέτουν το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στην Κύπρο. Ζωντανές συναυλίες, παιχνίδια, διαγωνισμοί και street food. Είσοδος ελεύθερη. Χόπι October Street Fest. Η επιτομή της μπύρας.
3: Οργή επικοινωνίας Omega Channel και Super Sport 104.
4: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
5: Electroline. Έλα στο αύριο.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
7: Και η Hyundai ως επίσημος συνεργάτης σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
6: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
7: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
8: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match, τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: RPS Promotions. Το όνομα που έγινε συνώνυμο με το διαφημιστικό δώρο. RPS. Απευθείας εισαγωγές από Ευρώπη και από Ανατολή για άμεση παράδοση. RPS. Τα καλύτερα δώρα στις πιο συμφέρουσες τιμές. RPS. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Ναι, καλά ακούσατε. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο τηλέφωνο 2238-2000. Θα μας βρείτε ηλεκτρονικά στη σελίδα www.rpspromo.com και στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram. RPS Promotions. Ποιότητα και πρωτοτυπία στο διαφημιστικό δώρο.
10: Ψήνεσαι για ένα Big Green Egg που θα κάνει το barbecue σου αξεχαστό. Ο Super Sport 104 και το Hopi October Street Fest by Moondogs σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Big Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ δώρο από τα καταστήματα Food House. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του supersport104.com, συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Και όχι μόνο, με τη συμμετοχή σου απολαμβάνεις 20% έκπτωση στο φαγητό στο Hopi October Street Fest by Moondogs. Το ψήσιμο στο Big Green Egg ξεκινάει και το μεγάλο δώρο σε περιμένει. Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
5: Electroline. Έλα στο αύριο.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μάγκικο διήμερο με εκπλήξεις και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες.
12: Βρείτε τη μαγιά σας.
11: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου σας περιμένουμε.

0: Πλέον για όλο τον Οκτώβριο εποφελείσαι με 10% έκπτωση στις online αγορές σου με τον κωδικό MAGAS10, αλλά και δωρεάν παράδοση με Box Now. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα, οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
2: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκπτώσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
4: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
3: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
5: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 4:30.
7: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
8: Είτε μέσα στο γήπεδο.
9: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
8: Είτε έξω από αυτό.
10: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
11: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
8: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
13: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
14: Συνεχίζουμε στην εκπομπή «Δώσε Πάσα» πάντα από τον Super Sports 104 Πανκυπρίου, 77-77-10-20, τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Την κυρία Γέννα Βρέχη, ρε, να κάνουμε που το... Έμπα μέσα, δε, να δούμε τι μου γίνεται. Πρώην προϊστή ο αφθιάτρων της Λακατάμιας. Βάλε, καιρό της Λακατάμια. Κυριακή είναι 8 με 10. Επαρέπω εις 7, ρε, ως τις 10 παρα 5. Να είναι καλός ο καιρός, άρεστε. Οκ, γιατί δεν είναι αρκετή ο Σοκράτη να ανακατωθεί, για να έχει χιλιάδες κόσμο για μέρα. Εν το 7ο είναι αρκετή η Λακατάμια. Και περιλαμβάνει αγώνες 5-10 χιλιόμετρων και παιδικό φιλανθρωπικό αγώνα χιλιόμετρο. Έχει σημασία. Και να είμαστε με Ραμόνα εκεί και το Σάββατο ο Μακνίκ να πάει με τον Πόλη με Λεμεσό 12 με 2. Και ως τη χάρη τους, α.
15: Καλησπέρα.
14: Μα του Μακνίκ και του...
15: Όχι. Να βάλεις τα κοντά σου να τρέξεις κι εσύ.
14: Αφού είναι να παρουσιάζω, πώς είναι να τρέξω.
15: Βάζω τα αθλητικά σου, τα παπούτσια. Να πάει και εσύ να βουρήσεις.
14: Φίλε, εντάξει, κάμπναμε τα πράγματα, εντάξει. Πάμε σε κόσμο. Να πει καλησπέρα. Και τι μας τα ακούεις σου, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα κύριε Στέντιο.
14: Ποιος κύριος.
16: Στέντιος Λευκοσία Δόξα Δράμα.
14: Στέλιος Λευκοσία Δόξα Δράμας.
16: Μάλιστα.
14: Εσπούδασες δράμα.
16: Όχι. Είμαι 59 χρόνος, κύριε Στέντιο.
14: Πόσο είσαι?
16: 59.
14: Πώς και είσαι με τη δόξα δράμας?
16: Ήταν παλιά ποδοσφαιριστής ο πατέρας του.
17: Ποιος ο πατέρας σου?
16: Τον καιρό εκείνον εγώ ήμουν αγέννητος συγκεκριμένα. Παίζε στα Λάνια που λάβουμε τη Δόξα Δράμα.
17: Περίμενε, παίζε στην πρώτη εθνική στη Δόξα Δράμα.
16: Τον καιρό εκείνον όχι, δεν ήταν εθνική, η πρώτη εθνική.
17: Α.
16: Μετά μεγάλωσε, σταμάτησε. Μετά μπήκε πρώτη εθνική.
17: Δράμινος δηλαδή, παπά σου.
16: Ναι, από τον καλό αργό δράμα.
17: Μάλιστα, κύριε. Επίεσαι δράμα, ναι.
16: Πολλές φορές.
17: Καλά κάνεις, είναι ωραίο δράμα.
16: Είναι καλό αργό δράμα.
17: Ναι. Δράμα είναι δόξα δράμα, δεν παίζει ο Ανδρέας ο Σταύρο Φίλου, μα ξέρεις το.
16: Το ξέρω, το ξέρω.
17: Φίλτα το, και ήταν και αρχηγός κάποια στιγμή. Μία μόνο από τα μπορείς στη δόξα δράμα. Μην ξεχνάς,
16: έχω κάνει και ωραίους ποδοσφαιριστές, καλούς ποδοσφαιριστές τη δόξα δράμα.
17: Η δόξα δράμα έβγαλε τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα, τον Πολυθεσίτη εννοείται, Τάκη Λουκανίδη.
16: Τον Λουκανίδη, ναι.
17: Ο Τάκης ο Λουκανίδης, ναι, και ο αδερφός ήταν καλός παίχτης, αλλά ο Τάκης ο Λουκανίδης παραδεχτήκαν όλοι όσοι τον εζήσαν τότε ότι ήταν ο πιο πληθωρικός παίχτης, δηλαδή από δεξής μπακ μέχρι έξω αριστερά εμπορούσε να παίξει. Και έπαιζε και σέντερ μπακ, έπαιζε και δεκάρι, έπαιζε και εξάρι, και οχτάρι, και σέντερ φορ, και πίσω από σέντερ φορ. Όποτε τον χρειαζόταν η ομάδα έπαιζε, ήταν η κορυφαία μορφή.
16: Σωστά, σωστά.
17: Επίαν και τελικούς κυπέλλου τρεις φορές Ελλάδος.
16: Δυστυχώς δώσε παίκτες μεγάλους δεξιά αριστερά, η δόξα δράμα τώρα είναι ας το πω δεύτερη αθλητική.
17: Ναι, ναι, έβγαλε και ο Γρηγόρη, είναι το Χαραλαμπίδη που είπε στον Παναθηναϊκό.
16: Ναι.
17: Μάλιστα.
16: Μάλιστα και τέτοιο.
17: Μα πρώτη φορά να πήρες μας.
16: Όχι, ξαναπήρα πριν καμιά εβδομάδα. Είμαι με το ΑΠΟΕΛ, με τη Ρώμα.
17: Ω Παναγία μου, το φίλο μου, να παίρνεις για όνομα του Θεού.
16: Να τα πούμε ξανά, κύριε Στέλιο.
17: Όποτε θέλεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ.
16: Καλή συνέχεια, αμπριέ.
17: Και επίσης. Δόξα δράμας ήταν που είσαι ιστορικές ομάδες. Αμπριούμε ότι πήγαινε και τελικούς κυπέλλου και βγάλανε και παιχταράδες. Και βγάλανε και καλούς προπονητές. Και πήγαινε και ο Πάνος Μάρκοβης κάποια στιγμή προπονητής στη Δόξα δράμας και πρόσφερε αρκετά. Αλλά ο Τάκης ο Λουκανίδης ήταν ο πιο πληθωρικός παίκτης που έβγαλε η Ελλάδα. Μεγάλη μορφή. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενο εγκρίμα. Ο εθνικός πύριος, για παράδειγμα, είχα δίκιο. Εθνικός ήταν από το 40-45 χρόνια μες στην πρώτη εθνική, πήγαινε και τέταρτος, έβγαλε παιχταράδες. Εδώ και του Ολυμπιακού των Κρητικόπουλων, πήγαινε ο Ελευθεριάδης στο Παναθηναϊκό. Ήταν ο Καλκαντέρα πρώτος σκόρερ τότε. Ήταν ο Πάπο δικός μας που πήγε με ο Σταύρος Παπαδόπουλος που πήγε μετά στο Ολυμπιακό. Έπαιξε ο Κουρέας που ήταν ο Ολυμπιακός στον Εθνικό. Ο Αρμπανίτης διεθνής. Κάτσι ο Άννογλου. Ο Κρεμμύδας. Υπήρχαν παιχταράδες τότε. Έχαδε και ο Εθνικός μας. Και ο Πανιόνιος. Πώς παίκτες έβγαλε ο Πανιόνιος τώρα. Ο Πανιόνιος και αν έβγαλε παίκτες. Στο πάντο Μαύρο δεν θυμάσαι. Όχι. Το Θωμάν τον Μαύρο.
15: Ακουστά. Ναι.
17: Ακουστά. Πανιόνι.
15: Πανιόνι.
17: Αρχισκόρερ. Είχαμε το στο ρετρό. Μαζί μου είχαμε ή έντονε προλάβες. Έντονε προλάβες.
15: Έχω ζω ένα quiz.
17: Πέμω ένα quiz.
15: Για τους γκολτσίδες της Ελλάδας.
17: Πέμω.
15: Ας το κάνω.
17: Κάνω, δεν έχει πρόβλημα. Οι άνθρωποι όποτε θέλουν. Μόλις σας εβάλαμε γκολ παρεμπιπτόντος. Η Σριλάκα μου προηγείται ρε. Εκτός έδρα ρε. Ρε γίνεται ρε. Ρε Στέφανε μένει να ξανακατώ τη Σριλάκα μου. Ένα βγάλει να μην με Παγκύπρια. Έγινε η Σριλάκα σου έβαλε γκολ.
15: Αυτό φιλικό.
17: Έτερον εγκάτερο. Φαντάσου αν επίσημο ήταν 2-0. Τι είσαι, τι είσαι, με πέμω και να πάμε σε κόσμο. Και αν θέλει να συμμετάσχει και ο κόσμος, συμμετάσχει αν έχουμε πρόβλημα. Πέμω.
15: Έχω σου quiz, λέω.
17: Πέμω ένα. Ερώτηση πρώτη.
15: Είναι 10 ερωτήσεις.
17: 10 ερωτήσεις, μάλιστα. Πρέπει να βρω 5 να περάσω η βάση. Για γκολτσίδες.
15: 5 να βρίσκα εγώ που με.
17: Να μπορεί να βρει.
15: 5 να βρίσκα εγώ.
17: Να τα σου πω εκ του προχείρου μπορεί να βρει κιό. Πέμω.
15: Λοιπόν, ερώτηση πρώτη.
17: Να δω που πάνω κάτω ένα κίνημα.
15: Ποιο από του παρακάτω που να σου πω είναι πρώτο σε γκολ μέχρι σήμερα στο ελληνικό πρωτάθλημα.
17: Πέμω.
15: Α, ο Γιώργος Σιδέρης.
17: Ναι.
15: Β, Χριστόφ Βαζέχα,
17: ναι.
15: Γάμμα Μίμης Παπαϊωάννου και Δέλτα Θωμάς Μαύρος.
17: Ο Θωμάς Μαύρος. Ο Θωμάς Μαύρος έχει 261, αν δεν κάνω λάθος, κόουλ.
15: Σωστή απάντησή σου.
17: Ο Σιδέρη νομίζω 224. Γράφει τα κόουλ τους.
15: Όχι.
17: Εντάξει.
15: Όχι, είναι το φωτού τον
17: προσθέτω. Ο Παπαϊωάννου 233 και ο Βαζέχα νομίζω 202, κάτι τέτοιο. Αυτά. Είναι 1-2-3-4. Μάλιστα. Άλλο.
15: Ερώτηση νούμερο 2. Με ποια ομάδα πέτυχε τα περισσότερα γκολ της καριέρας του ο Κώστας Νεστορίδης?
17: Με την ΑΕΚ.
15: Υπάρχει η ΑΕΚ στις επιλογές.
17: Με την ΑΕΚ.
15: Πατώ την ΑΕΚ. Σωστή απάντηση.
17: Είναι να μου πεις με τον Πανιόνιο και αυτό. Με την ΑΕΚ.
15: Ερώτηση νούμερο 3.
17: Μάλιστα.
15: Ποιος είναι ο μοναδικός παίκτης που αναδείχθηκε πρώτο σκόρερ με τη φανέλα του Αστέρα Τρίπολης μέχρι σήμερα? Έχεις απαντήσει ή να σου τες πω?
17: Πες μου, ο πρώτος παίκτης.
15: Μοναδικός παίκτης,
17: ναι,
15: που αναδείχθηκε πρώτο σκόρερ με τη φανέλα του Αστέρα Τρίπολης μέχρι σήμερα.
17: Ναι.
15: Θα σου πω τα ονόματα.
17: Ναι.
15: Α. Μάριο Μπρέσκα. Β. Χουλιάν Μπαρτόλο. Γ. Φεντερίκο Αλβαρέζ. Και Δ. Τζερόνιμο Μπαράλες.
17: Το Αστέρα Τρίπολης.
15: Σκόρερ πρώτος μέχρι σήμερα.
17: Του Αστέρα Τρίπολης πρώτος σκόρερ.
15: Μάλιστα. Μάριο Μπρέσκα, Χουλιάν Μπαρτόλο, Φεντερίκο Άλβαρες και Τζερόνιμο Μπαράλες.
17: Έφυγε ο φίλο να πω ότι ένα ασχολήθηκα με τούτον, αλλά νομίζω είναι ο Άλβαρες. Νομίζω. Αν κάνω λάθος, θα κάνω. Θα κάνω τον επαγγελματία για τον Έστε.
15: Okay. Πάτω τον Άλβαρες. Όχι, είναι, ήταν ο Τζερόνιμο.
17: Εντάξει, οκ. Okay.
15: Okay. Ερώτηση νούμερο 4. Ποιος από τους παρακάτω πέτυχε περισσότερα γκολ στο πρωτάθλημα της ΑΡΦΑ Εθνικής?
17: Ναι.
15: Γιώργος Κούδας.
17: Ναι.
15: Β. Μπρέντρανκ Τζόρτσεβιτς.
17: Ναι.
15: Γ. Γιώργος Δέδες. Και Δ. Μίμης Δωμάζος.
17: Τα περισσότερα γκολ. Ο Δωμάζος σίγουρα πέτυχε 134. Είμαι 100% σίγουρος. Ο Δωμάζος. Ο Κούδας νομίζω 136. Ο Δέδες ευκήκε πρώτο σκόρερ με τον Πανιόνιον και μάλιστα έπιασε χάλκινο μετάλλιον το 71, 28 γκολ. Ευκήκε και με την ΑΕΚ, αλλά 15 γκολ έβαλε με την ΑΕΚ. Άρα 28-43. Αν υπολογίσουμε 67-77. Πες 65-78. 13 χρόνια. Μέσον όρο πέραν το 28, ανέβαλε 8-10 γκολ. Ο τέταρτος ποιος είναι? Ο Τζόρτσεβιτς.
15: Το Β ήταν ο Τζόρτσεβιτς. Το Α είναι ο Κούδας.
17: Εντάξει, ο Τζόρτσεβιτς έβαλε με τον Ολυμπιακό, αλλά νομίζω δεν έβαλε 140, έβαλε αρκετά.
15: Άρα νομίζω... είσαι μεταξύ του Κούδα και του Δωμάζου.
17: Όχι. Ο Κούδας είναι πάνω από τον Δωμάζου. Είμαι μεταξύ του Κούδα και του Δέδες. Ένα που είπε φυλάξει τον Γιώργο Δέδες.
15: Σωστή απάντηση.
17: Αφού σου λέω, υπολόγισα τον μέσο όρο, ρε φίλε. Γιατί ξέρω ότι έβαλαν 28 σε μια χρονιά με τον Πανιόνιο.
15: Ναι.
17: Και έβαλαν και 15 με 16 σε μια χρονιά 43. Έπαιξε τουλάχιστον 14-15 χρόνια. Ήταν επιθετικός, αν έβαλαν 8-10 γκολ μέσο όρο, λέω, τα υπόλοιπα. Γράφει πόσα γκολ έβαλα εσύ? Ο Δέντες γράφει πόσα γκολ έβαλε? Πρέπει να πάνω από 140. Σίγουρα. Γιατί 14-15 έβαλαν ο Δωμάζος. Πάμε σε κόσμο και συνεχίζουμε. Καλησπέρα. Να με ξέρεις και τους. Πέ μου ρε Ανδρεούδη.
18: Κεραστέγευμα. Να καλησπέρισω σε όλους. Αύριο παιδί Μάρκη είπε το Ρωρίνα ΑΕΚ με την ΑΕΛΕ με το Σούπερ Κάτω Μάρκη.
17: Καλή επιτυχία.
18: Καλή επιτυχία ειδικά στο δύο ομάδες.
17: Και στις δύο ομάδες βέβαια. Και καλό παιχνίδι να δει ο κόσμος.
18: Εννοείται. Αλλά πολλά χτίζεται για τούτο.
17: Μάλιστα.
18: Μάλιστα, πάει, φίλε.
17: Πάει. Παρεμπιπτόντος, άκου, τσαπατσουλιό, τώρα που είπαμε το Αντρεούδη, και συνεχίζουμε. Έχει τελικό η ΑΕΚ στο μπάσκετ, έχει τελικό η ΑΕΚ στο φουτσάλ, πρόεξε. Και έχουν μια ώρα διαφορά σε διαφορετικές πόλεις. Του έχουν το πράγμα, μπαίνουμε έναν προγραμματισμό ή τσαπατσουλιό. Εγκαι όμως ποντίες, έχει τόσες μέρες κενών ή οτιδήποτε άλλο. Ένα μπορούσαν να συνεργαστούν για παράδειγμα για που σειρέκουν μπαρδάς τον μια ημέρα πάνω, μια ημέρα κάτω και κάτι γίνουν. Έγινε ρε μια ομάδα να παίζει την ίδια νύχτα δυο τελικούς σε δύο διαφορετικά αθλήματα ρε. Εγκρίμαν και ο κόσμος ρε. Είμαι αξής, είσαι αξής. Έθελε να παράδει στον μπασκέτ. Έθελε να έχει ρομάνο του φούτσαρ στο κάτω κάτω.
15: Ναι. Εντάξει, καταλαβαίνω το point σου.
17: Εγκρίμανε, εγκρίμανε ο παδί, ρε.
15: Όσοι μπασκετικοί, και σημαίνει ότι είναι με το φούτσαλ, όμως.
17: Ναι, ρε, γιατί να του στερήσει το δικαίωμα να πάει, ας πούμε, να δει την ομάδα του.
15: Σε τούτο σύμφωνο.
17: Super Cup. Εντζένα αγώνα απλώ για επέζη ομάδα του Στέφανο, μην ομάδα του Παπαμόνισιο, και ξέρει, είναι τρίτη αγωνιστική και έχουν άλλο 17 αγώνε. Super Cup, πρέπει να είναι ένα τίτλο. Κατάλαβε και σε διαφορετικέ πόλει.
15: Ναι.
17: Ντροπή. Παίρνουν παρακάτω. Για εποέ εγώ στο ραδιάκι.
15: Είπαμε τέσσερις, πάμε στην πέμπτη.
17: Μάλιστα. Αν έβρω άλλο δυο, δύσκολες ερωτήσεις που βάλεις εδώ μεταξύ.
15: Ναι, ναι, ναι. Ναι,
17: ναι, και καταλαβαίνω ότι νιώθεις και περηφάνεια για τον φίλο σου. Παρότι είχε μια γκριφή ευπίδα ότι μπορούσε, ξέρεις, δύσκολα να μένε πρώτα, τέλος πάντων.
15: Έχει και άλλα quiz, έχει
17: δύσκολα. Ό,τι θέλεις, βάλε ρε, δεν έχω πρόβλημα.
15: Ερώτηση νούμερο πέντε. Πόσες φορές αναδείχθηκε πρώτο σκόρερ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ως είσαι.
17: Και πόσες έχει.
15: Καμίαν, μίαν, δύο και τρεις.
17: Πρώτο σκόρερ με τον Παναθηναϊκό.
15: Μάλιστα.
17: Καμία, μία, δύο και τρεις. Επειδή νομίζω δύο, έπαιξε το 10, έπαιξε και το 11 και νομίζω ήταν πρώτο σκόρερ. Ένα από δύο. Μία σίγουρα. Ένα από δύο όμως.
15: Να βάλουμε το δύο και είναι η σωστή απάντηση.
17: Ευχαριστώ.
15: Έχεις ακροατή.
17: Καλησπέρα.
19: Πρωταθλητές 26-27.
17: Φίλε, κάμπνα το σεμινάριο του Στεφάνου, αντιλαμβάνομαι, ή νομίζει διαφωνείς.
19: Εννοείται πως να διαφωνήσω. Αν και σκεφτούμε το πολλά σοβαρά, γιατί είμαι και εγώ Παναθηναϊκός, σκεφτούμε να αλλάξει ομάδα, γιατί έγινε. Με την ίδια ομάδα έγινε.
17: Έγινε, α, θέλει να σε αντιπαπά μου εσύ, ναι.
15: Α, να σου δώσω το τηλέφωνο μου.
17: Ναι. Να πιάτε χερκές, άκουα σου πω να μου λέω. Άκουα σου πω, με αγάπη. Έκανα κοντεύκο να κάνω και ο εντεκάδες στον τους πικράντερους που έφτιαξε ξαγού είναι εκπομπή. Εσείς δεν είσαστε μέσα, εννοείται η όνομα του Θεό. Ως τώρα 17-18 εφίαση, να πάσει στο καλό, να πάσει αλλού. Εφίαση, διαχρονικά. Λοιπόν, έχουμε ομάδα του κοκακή. Έχουμε ομάδα το χιουμοριστό. Έχουμε ομάδα. Ναι, ένεσα στη μέσα. Ένα κάμω και μια εντεγάδα των αδύναμων γκρίκο, ρε κούμπαρ.
19: Μ' αρέσκει.
17: Έτσι αρέσκει. Εντάξει, ένα κάμω μια σύσκεψη για να αποφασίσω που είναι να μας βάλουμε ο Στέφανο. Εντάξει.
19: Ναι, ΑΕΚ παντού παντός, όπως είπες για...
17: Είναι χωρίο για την ΑΕΚ.
19: Έχεις απόλυτο δίκιο, αυτό παντού η αλήθεια λέγεται.
17: Για όνομα του Θεού.
19: Δραματικά και δεν θα ξέρω πού να βάλουμε στο
17: δεδομένο. Για όνομα του Θεού. Μάλιστα. Να είσαι καλά.
19: Έγινε, καλή συνέχεια.
17: Και επίσης, Λεβέντη μου. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, καλησπέρα.
20: Καλησπέρα.
17: Ποιος?
20: Έτσι, ο Λούις.
17: Συγγνώμη.
20: Σχέδικα με κοινό που πες πρέπει. Λούις.
17: Ναι.
20: Σχέδικα με κοινό που πες πρέπει, δεν τρως τέλειο.
17: Ποιο?
20: Ή κατάλαβες εσύ για τον προγραμματισμό. Πού ξέρεις ρε Στέλιο εσύ που προγραμματίζεις μου σε πράγματα.
17: Δεν ξέρω ρε φίλε, είμαι αχάπαρος.
20: Εντάξει λοιπόν, δεν το ξέρω εσύ. Δεν το ξέρω ρε κομπάρε.
17: Είμαι αχάπαρος.
20: Εν έχω σίγουρο τσέλος πόντο στήρ. Και να πάω στην... στο σχολείο που έκαμε ο συνάδελφος σου δίπλα.
17: Ναι.
20: Που είπαν ότι δεν σημαίνει ότι κάποιος που είναι του μπάσκετ να πάει και να δει το φουτσάς.
17: Ναι.
20: Να το πω διαφορετικά. Η διοίκηση είναι μια.
17: Μάλιστα.
20: Πού είναι να πάει η διοίκηση.
17: Δικαιούται να πάει όπου θέλει, φίλε μου. Εν τούτον που είπα. Είναι θέμα προγραμματισμού.
20: Ναι, ναι.
17: Έγινε. Έτσι απατσουλιό, ρε φίλε. Έτσι απατσουλιό.
20: Ακριβώς εν τούτο που
17: λέω να το σύγχρονο.
20: Ξέρω, ξέρω.
17: Πονώ
20: 101%
17: μαζί σου. Να σε καλά, Λουίμ. Σε ευχαριστώ. Σε
20: χαιρετώ.
17: Επόμενος, καλησπέρα. Τσούπαρο στρατάρχη, λέμε σου περιχώροντα και συνοικισμό να πάντων που ανακατώνες αυτήν ταύτην τη στιγμή στρατάρχη.
0: Εύχομαι που την Πάφο είμαι στο λεωφορείο και πολλά συναντήματα από τον Αγάν και τον Γιώργο τον Αντωνιάδη.
17: Ω, τους φίλους μου, τους φίλους μου. Αγάν ρε, σπουδαίος παίκτη και Αντωνιάδης μου ρε, επαγόρας. Θορυχτά.
0: Όχι μου ένας 20 ευρώ και ο άλλος 5.
17: 20 ευρώ πρέπει να σώ για να αγάξω 5 Αντωνιάδης.
0: Ο Αντωνιάδης 20.
17: Έκαμε την έκπληξη ο Αντωνιάδης. Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Που να πω το ποήλετα.
17: Μάλιστα. Ναι, ξέρω.
0: Είναι και ο Μουχτάρης, άμε στην Πάφο.
17: Μάλιστα, με το φίλο μου μας τον Λάκη τον αρφόν του, ναι.
0: Κοντά στον Ευαγόρα Μπαντεκαρίδη.
17: Πέμα είναι δεκάδα ρε στρατάρχη.
0: Έχω να πω ότι εχθές ο Ζιτάν εκδότησε την μάπα 2-2 η Τρικολό, η Γαλλία και αύριο παίζουμε την Παρασκευή, παίζουμε Ιταλία, Γαλλία. Στη Γαλλία δύσκολο παιχνίδι, πρέπει ο Μαρτσίνη να παίξει φούλ επιθεσή, να τους νικήσει.
17: Μάλιστα.
0: Διότι ο Ζιτάν έκανε 2-2 και πάει τρένο.
17: Ναι.
0: Και πολλά φιλάκια επίσης που τον Μιχάλη τον λεωφορειακή φωμίζησε πολλά.
17: Μα πού τον έβρεσε ο Μιχάλη τον λεωφορειακή ρε.
0: Έπια ο λεωφορείο που ήταν στη Χαμούζα και στα Βάφο ήταν για μέ.
17: Μάλιστα.
0: Είπε μα του κάνω αφιέρωση.
17: Μάλιστα, να του κάνεις του Μιχάλη Λεβέντης.
0: Ο Μιχάλης ο λεωφορειακής φωμίζησε πολλά.
17: Να είναι καλά πέτου.
0: Εντεκάδαν του Καμερού.
17: Άτι, ακούω μέντου.
0: 1990, Σαν Πάολο την Νάπολη, Αντιέκο Αρμάντο Μαραντώνα, Αγγλία 3, Καμερού 2, Χάτρι Κολίνικε, Αγκό του Καμερού, Ακανάκη και ο Ροζέ Μιλά, προπονητής του Καμερού, ο Βαλέρι Νεποσιάνση, Ρωσία, έπαιξε το Καμερού με τη Σούπερσταρ, Γρανική Εντεκάδα, Εκόνο, Εμέλ, Εκέκε, Ονανά, Κατάου, Μακανάκη, Φρανσόνα Μπηγή, Ανδρέκα να πηγεί, αφού εζήτημοι, φούρκε σαργίντομοι, ζωγέντι, εμπουέλε, βασικά φρέντε και πρώτη αλλαγή, ο γερόλικος, ο Ζεμιλά. Αύριο Κορέα ή Ιταλία, Παρασκευή η Ιαπωνία.
17: Αύριο έχει εκπομπηρές στρατάρχη, Παρασκευή η Ιαπωνία και Κορέα.
0: Αύριο η Ιταλία.
17: Αφού δεν έχει εκπομπή αύριο, ρε.
0: Αλλά ναι, συγγνώμη.
17: Ναι.
0: Έχουμε την επέτειο της αναισθησίας.
17: Μάλιστα.
0: Εξίας, αποδομούμε.
17: Να είσαι καλά στρατάρχη μου.
0: Παρασκευή
17: με το καλό. Συνέχισε κύριε Στέφανε, πώς θα πήγαμε τώρα.
21: Πάμε στην έκτη ερώτηση.
17: Έχω τέσσερις επιτυχίες, αλλά είναι μια νοηβάση.
21: Λοιπόν, πάλι έχει να κάνει με το
17: σύστημα. Τον τέσσερις να είσαι υποπάνης του Πόλη και του φίλου σου του Λεωνίδου. Αν έβρουθκιο, εγώ να μην εξαρτώ δουλειά. Μην προχώρα.
21: Σε ποιο πρωτάθλημα εκτός Ελλάδας τον τη φορά έχει αναδειχθεί πρώτος σκόρερ ως είσαι. Σε ποιο πρωτάθλημα. Εκτός Ελλάδος. Υπάρχουν τέσσερις επιλογές.
17: Πέμπτες.
21: Είναι η Premier League, η Championship,
17: ναι.
21: Η Serie A και η League One.
17: Serie One, η Ιταλία δηλαδή.
21: Ναι. Εντάξει, γράφει ναι, το ένα.
17: Άλλη πια.
21: Ιταλία, Γαλλία.
17: Η Γαλλία, η κανονική πρωτάθλημα της Γαλλίας, ναι.
21: Ιταλία.
17: Είπες μου Γαλλία, Ιταλία, άλλο.
21: Και η Αγγλία, η Premier και η Championship.
17: Premiership και Championship. Εντάξει, να ρισκάρω λίγο για Championship.
21: Σίγουρα το κλειδώνω.
17: Το κλειδώνεις.
21: Γαλλία.
17: Πρώτη ξύπη Γαλλία, ρε.
21: Από ό,τι φαίνεται, ναι.
17: Εντάξει, οκ.
21: Ερώτηση νούμερο 7.
17: Γέλασες μου, δάμε. Ήταν από Γαλλία, αλλά εμπρώτη κατηγορία Γαλλία. Η δεύτερη.
21: League One γράφει.
17: Λίγο είναι η πρώτη, είναι η δεύτερη κατηγορία.
21: Η δεύτερη?
17: Yeah. Εντάξει, είπες μου, είδες.
21: Α, γέλασα σου. Λοιπόν, ερώτηση νούμερο 7.
17: Ναι.
21: Ο Αλέκος Αλεξανδρής είχε να αναδειχτεί 6 φορές συνολικά πρώτος σκόρερ σε Α και Β εθνική.
17: Ναι.
21: Με ποιαν ομάδα το κατάφερε περισσότερες φορές?
17: Με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, αλλά με την ΑΕΚ περίμενε.
21: Υπάρχουν και αυτές οι επιλογές.
17: Ναι, εννοείται. Με την ΑΕΚ, με την ΑΕΚ και με τον Ολυμπιακό. Το θέμα είναι με την ΑΕ, με τον Ολυμπιακό, περίμενε, όταν μετά με την ΑΕ ήταν ο Δημητριάδης και ήταν και ο Βαζέχα αντιπάλι του βασικά, διότι μιλούμε τώρα για το 90-93-94 κάπου για κοντά που ευκήγε ο Δημητριάδης και ο Φορές ο Βασίλης που ήταν και ένα λίγο διάστημα στην ΑΕΡ και ήταν και ο Βαζέχα πρώτο σκόρερ και μια γιούσα Ραβάκο νομίζω. Μετά πήγαινε ο Ολυμπιακός με τον Μπάγεβιτς.
21: Έχουμε και χρόνο, ναι.
17: Πήγαινε ρε που θα είμαι ο χρόνος τώρα που έκαμε που έντωσε πήγαινε με τον Μπάγεβιτς. Ο Βαζέχα είναι ευκήγε, ο Σαραβάκος δεν ήταν πρώτος κόρης τότε. Πέ μου τις άλλες, την άλλη την επαιγή ο Ολυμπιακός ΑΕΚ.
21: Είναι η Καλλιθέα και η Βέρεια.
17: Και η
21: Βέρεια.
17: Ένα από Ολυμπιακός Πυριός.
21: Σωστό.
17: Σωστό. Και μα έπρεπε να κάνω το συλλογισμό.
21: Στο επόμενο κουνιό να σου βάλω χρόνο.
17: Καλά ρε, ξέρω την περίοδο που έπαιξε ο Αλεξανδρής στην ΑΕΚ. Και πολλο, απλώς έρχεται στο μυαλό μου τώρα ότι τότε, το αρχές του 90, ήταν στα φόρτε του ο Βαζέχα, ο Σαραβάκος και ο Βασίλης ο Δημητριάδης.
21: Προφανώς,
17: ο Βασίλης ο Δημητριάδης ευκήγε πρώτο σκόρερ και λοιπά. Άρα ήταν που πάνω από τον Αλεξανδρή. Άρα όταν έπιε στον Ολυμπιακό, ευκήγε στον Ολυμπιακό. Δεν έκανα κλικ για τον 96-97-98 τότε που επέτανε ο Αλεξανδρής. Αυτά.
21: Να, προχωρώ.
17: Ναι.
21: Ερώτηση νούμερο 8.
17: Ναι.
21: Πόσες φορές έχει αναδειχθεί πρώτο σκόρερ της Ξάνθης,
17: ναι,
21: στο πρωτάθλημα της Αλφα Εθνικής?
17: Πόσες φορές?
21: Ναι, γιατί λέει όμως η ερώτηση, πόσες φορές έχει αναδειχθεί πρώτο σκόρερ της Ξάνθης στο πρωτάθλημα της Αλφα Εθνικής?
17: Μα παίχτης της Ξάνθης.
21: Πρέπει να εννοεί για κάποιον παίχτη, ναι, δεν υπάρχει όνομα.
17: Δεν υπάρχει όνομα.
21: Έχει δύο επιλογές, είναι μία και καμία.
17: Είναι μία. Πάμε πάλι μία. Νομίζω ότι αν είναι για παίχτη που λέει, νομίζω ότι μια.
21: Να διευκαλούμε έξω την ερώτηση. Ναι. Λοιπόν, η 9.
17: Ναι.
21: Ποιο από του παρακάτω παίχτε έχει αναδειχθεί πρώτο σκόρερ στην Αλφα Εθνική περισσότερε από μία φορέ?
17: Ναι.
21: Α. Ρομπέρτο Καλκαντέρα.
17: Ναι.
21: Β. Ντούσαν Μπάγεβιτ.
17: Ναι.
21: Γ. Βασίλη Δημητριάδη.
17: Ναι.
21: Και Δ. Δημήτρη Σαλπιγκίδη.
17: Πάνω από μια φορά,
21: ναι,
17: στην πρώτη εθνική.
21: Σωστά.
17: Ο Καλκαντέρα πήγε πρώτο στο 75 μαζί με τον Αντωνιάδη. Από 20 γκολ. Άρα έφυγε. Ένα έφυγε δεύτερη. Πάνω από μία.
21: Ναι.
17: Ο Καλκαντέρα μια φορά έφυγε. Το προσωνύμιο του επιρρέντο και ο φίλο μου Γιώργο ο Πέτρο. Τότε. Άρα, το 74-75 πάνω από 20 γκολ μαζί με τον Αντωνιάδη έφυγε.
21: Μπαγεβίτς, Δημητριάδης και Σαλπιγκίδης.
17: Πάνω από μία φορά. Ο Σαλπιγκίδης ευκήγε πάνω από μια φορά. Ο Μπάγεβιτς ευκήγε πρώτος σκόρερ του 78. Ναι, διότι 79 ευκήγε ο Μαύρος. Ο Δημητριάδης ευκήγε νομίζω δυο φορές πρώτος σκόρερ. Βασίλης Δημητριάδης με την ΑΕΚ.
21: Το κλειδώνω.
17: Νο κλειδώνεις, Βασίλης Δημητριάδης.
21: Σωστό.
17: Έγινε με καρδιά σου, βρε σωστό. Ρε κάνω σου ρε σιντάλ, καταλάβεις τον το πράγμα.
21: Λοιπόν, πάμε στην τελευταία ερώτηση.
17: Πάμε στην τελευταία ερώτηση. Ας μας συγχωρήσουν οι ακροάτες.
21: Ποιος από τους παρακάτω πέτυχε περισσότερα γκολ?
17: Έχασα απλά τον πρώτο σκόρερ του Τρίπολης τώρα.
21: Ναι,
17: γιατί του που η Τρίπολη είναι σαν να είναι ας πούμε σε δυναμικότητα η, ξέρω εγώ, η Southport της Αγγλίας. Και έπρεπε να ξέρω τον πρώτο κλάδι της Southport της Αγγλίας. Πέμ,
21: πάμε για την
17: δεκατή. Έσπασες με, πέμ.
21: Ποιος από τους παρακάτω πέτυχε περισσότερα γκολ στο πρωτάθλημα της Αλφα Εθνικής?
17: Μάλιστα.
21: Α. Φραντζέσκος.
17: Ναι.
21: Β. Ντίνος Κούις.
17: Ναι.
21: Γ. Θανάσης Ιντζόγλου.
17: Ναι.
21: Και Δ. Ο Αλέκος Αλεξιάδης.
17: Ναι. Είναι μεταξύ του Αλέκου του Αλεξιάδη και τον Τίνο του Κούι. Ο Φραντζέσκος είπε μου, είναι πάνω από 100 ο Φραντζέσκος, σίγουρα, τούτοι είναι πάνω στα 100. Είναι μεταξύ του Αλέκου του Αλεξιάδη και τον Τίνο του Κούι. Ο Φραντζέσκος είπε μου,

0: Ο Ντίνος ο Κούγης, αλέκο αρέξια, ήταν νομίζω το 1-2 του Άρη σε σκόρερ. Ο Κούγης νομίζω έβαλε 135 γκολ, ο Αλεξιάδης, αρέκος Αλεξιάδης, κάπου και πάνω έβαλε, πρέπει να ήταν πάστα 100, αρέκος Αλεξιάδης, πάστα 100, 125, έχω μια μικρή διαφορά, εν το 1-2 το Άρη Θεσσαλονίκης. Ο Κούγης φυσικά παίξε στο 90, ο Αλεξιάδης στο 70, 8, 7, 8, όχι, πριν το 78. Κουίς, Δίνος, Κουίς, 100, 100, κοντά στον Κούδαν ο Κουίς. Έχουν με μια θέση πάνω κάτω ένας που τους κοιό, ένα ποντήρος Κουίς.
1: Το κλειδώνω.
0: Το κλειδώνεις και εκείνο.
1: Σωστή για αυτή η απάντηση.
0: Ναι, μην καρκιάσω, εγώ σου πω. Εγώ σου πω κάτι, μετά από το σεμινάριο που σου έκαμε 9 στις 10, από το 60 στο 2000 τόσο, εγώ σου πω, υποβάλλεις τα σέβη σου και σου και άπαντες, πάω σε διάλειμμα να πνάσω και μεν επανέλθεις. Άντε.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο οικονομική και πιο οικολογική? Η σωστή πίεση στα ελαστικά σε βοηθά να μειώσεις την κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή. Η ώρα είναι 5.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
5: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
6: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
3: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι.

Κάθε ενημέρωση στο μικρόφωνο, Πολυβίος Αλεξάνδρου. Η Εθνική Ελπίδα δίνει στις 8, τελευταίο εκτός έδρας αγώνα της κόντρα στο Κόσοβο για την προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος σκάουτ των 21. Αυξημένες επιλογές για τον τεχνικό του από Ελληνικό Παπαδόπουλο με την επανάρξη, αφού θα έχει στην διάθεσή του τους Καρίο και Μαντσίνη. Αξιολογείται η κατάσταση του Μαρκίνιος ή ηχθείος στο θέμα επενδυτή. Σε ρυθμούς προπονήσεων οι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας πλην των 12 διεθνών και του τραυματία Άιτινγκ. Οσμπολτ, Μπράουν, Λιούπιτς και Γκασπάρ επιστρέφουν στη διάθεση του Ερνάν Λοσάδα, κερδίζει χρόνο Ανδρέου. Αγώνα δρόμου κάνει ο Μπέκστομ στην ανόρθωση προκειμένου να είναι έτοιμος με την επανέναξη σε διαδικασία διευθέτησης των οικονομικών της υποχρεώσεων σε τμήμα φορολογίας και κοινωνικής ασφαλίσης, βρίσκεται η διοίκηση. Έτοιμο πόλεμη Αλμίδα και Μιλοσάβλεβιτς στην ΑΕΛ, συνεχίζει την αποθεραπεία του Οζόκη. Ανεβάζει ρυθμούς ο Κορέα στην Πάφο στην διάθεση του Σαπίντο, Μπρίτο και Μαμάντοφ. Ολοκληρώνεται η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Ολλανδία. Ο Μανώλης Σάλιακα αναμένεται να πάρει την θέση του τραυματία Γιώργου Βαγιαννίδη. Νέος πονοκέφαλος για την Ολλανδία, αφού μετά τον Κόντι Χάκπο ο Τσάβι είδε και τον Γιάν Πολ Βαν Χέκε να αποχωρεί από τη σημερινή προπόνηση και η συμμετοχή του να τίθεται ένα αμφιβόλο. Ρεπορτάζ στην Ιταλία αναφέρει ότι η Chelsea θα κληθεί να πληρώσει 100 εκατομμύρια ευρώ στην Ρώμα για να κάνει δικό της τον Μανού Κονέ. Στην Ευρωλίγκα στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Βιλερπάν, ενώ 10 λεπτά νωρίτερα θα αρχίσει η αναμέτρηση Μακάμπι Τελ Αβίβ Μπεσίκτας. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή, δώσε πάσα.

0: εκπληκτικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει. Με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision. Λα, λα, λα, λα, λα, λα.
2: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ. 12.000 από 389. 18.000 από 649. 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
3: Ανδρέας Καραλάμπους.
4: Πέ-ψι. Πέ-ψι. Πέ-ψι.
5: Τι λες, παραμιλάς?
4: Πέψι.
5: Θέλεις ένα ψυχτικό?
4: Πέψι.
5: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
4: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψι.
5: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
6: Πέψι και Ιός Λίμιδεθ. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Ο καρκίνος του θηροειδούς αδένα δεν κάνει διακρίσεις. Είναι ο δεύτερος σε συχνότητα καρκίνος στις γυναίκες και ο έκτος σε συχνότητα στους άνδρες στην Κύπρο, και επηρεάζει πιο συχνά άτομα ηλικίας από 35 μέχρι 59 ετών. Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν συμπτώματα. Γι' αυτό βάλτε την εξέταση του θηροειδή στο ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου υγείας σας. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή.
8: Allwin Care. Περισσότερη φροντίδα για όλους.
9: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
10: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Λέις πατατάκια πολυσυσκευασία 10 x 42 γραμμάρια μόνο 5,85 και επιπλέον cashback 60 cent. Φέρει υγρό πιάτον κλασικό ή άρωμα λεμόνι 900 ml 2,99 και επιπλέον cashback 20 cent. Γρηγορίου πίτσα ζαμπόν και μπέικον 460 γραμμάρια ή special 490 γραμμάρια 3,99 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
11: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
12: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
13: Υπάρχουν στιγμές που απλά θέλεις κάτι πραγματικά απολαυστικό. Κάτι ζουμερό, λαχταριστό, κάτι που αξίζει κάθε μπουκιά. Όλα αυτά θα τα βρεις στο νέο Big Smash Cheeseburger των TGI Fridays. Με καραμελωμένα κρεμμύδια και τιζονές. Μια γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Αποκλειστικά στα TGI Fridays Διαγόρου Λευκωσίας, Φινικούδες Λάρνακας και Εναέριο Λεμεσού.
14: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά. Πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
15: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας, τι βλέπεις?
16: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
15: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
16: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ?
15: Το ρωτάς! Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Hey! Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
17: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
18: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
20: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεπασαμάντα από τον Super Sports 104 Πάν και Πρίος 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24. Τα δικά σας τα μηνύματα με μπορεί και σε ευχαριστήσεις στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΔΑ και την Πίτσα Παπαγιού. Να είναι καλά, εξακολουθούμε να προηγούμαστε, κύριε Στέφανε, 1-0 μέσα στις χέρια σας. Γι' αυτό μου είσαι μου τρομένος.
1: Έθα πω κάτι.
0: Τι?
1: Φτάσουν και κάτι μηνύματα που σε συγχαίρουν κάποιοι ακροατές για τις...
0: Το κάποιο μπορούσε να παραλείψει. Ναι, γι' αυτό μου είσαι έτσι μου τρομένο. Εντάξει, ρε φίλε, έγινε στοίχημα μεταξύ μα. Εκουίζ.
1: Εκουίζ.
0: Ετοιμάζεσαι για άλλο.
1: Έχω σου και δεύτερο.
0: Έχει δεύτερο.
1: Ένα εδώ θα τα καταφέρει και στο δεύτερο.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Να πάρει το για δεύτερο. Μαθαίνουμε και λίγα πράγματα.
2: Αλό.
0: Ναι, καλησπέρα.
2: Έλα και δευτέρα, ο Αντρέα Άεκο, φορτηγαζή.
0: Λεβέντι μου.
2: Απόλαυσα, έχω από τη Λευκοσία με το φορτηγό Λάρνακα. Και καμία στο Στέφανο να κλείσω στο μάτσο.
0: Όχι, να το πεις διαφορετικά. Εκονιορτοποίησα τον. Ισοπαίδωσα τον.
2: Προταστηρή 26-27, γιατί είναι αλλή αντίπομα αντίπομα είσαι έτσι.
0: Ναι, άκου τώρα το προταστηρή 26-27, ρε. Άκου τώρα, ρε κουμπάρι.
2: Να τους βάλεις μια κατηγορία, τον Στέφανο και τον Γιάννη. Να τους κάνεις πέντε ερωτήσεις, αν έβρουν μια. Έναν καλά.
0: Μπράβο, εδώ και μου καλή ιδέα. Να το κάνω την Παρασκευή με νησιά μου.
2: Θα το κάνεις,
0: όταν ευκείς στον αέρα, μπέτου το, ακούει μας τώρα φυσικά, όταν ευκείς στον αέρα ο πρωταθλητής 26-27 και λοιπά, εντάξει, Ιταλίας και πριν τα μονή, εγώ απλά έτσι εκ του προχείρου να του υποβάλω πέντε ερωτήσεις. Εντάξει, μια μπορεί να έβρει. Αν έβρει δεύτερη, θα του κάνω ένα τραπέζι στο ζήνον του ενός. Αν έβρει ο Στέφανος ο Αγαπάροφ δεύτερη, θα τον πάρω με τον Μάικ τον Πουλή, τον μάστρο του τον αυτό, ή στην απάντηση στον Δημήτρη ενός θα είσαι.
2: Ναι, έτσι θα τους πάρεις,
0: έτσι θα τους. Εντάξει, φίλε, θωρίζει με λάρτσι.
2: Ναι, εννοείται. Έγινε.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, καλό δρόμο.
2: Πάει.
0: Πέμω, κύριε Στέφανε.
1: Είσαι έτοιμος?
0: Από καιρό. Και να μένε πρώτα, έχω πρόβλημα. Μετά την
1: συνδεκτή. Δεύτερο quiz.
0: Ελλάδα.
1: Έχει να κάνει με την Ελλάδα, μπαλέ.
0: Πρώτη εθνική.
1: Όχι, είναι πιο γενικό.
0: Να το δω. Να το δω και να δω το περίπου του αυτού.
1: Λοιπόν, ερώτηση νούμερο 1.
0: Ναι.
1: Ποια ομάδα η έδρα έχει την ονομασία Θεόδωρος Βαρδινογιάννης?
0: Ναι.
1: Έχουν τρεις επιλογές.
0: Ναι, ναι, πέμουν.
1: Ηρόδοτος.
0: Ναι.
1: Ατρόμητος.
0: Ναι.
1: Όφη.
0: Ναι.
1: Εργοτέλης. Θεόδωρος Βαρδινογιάννης.
0: Ήταν το όφι, αλλά η κουβέντα τώρα μπορεί να παίζει ο... Έχει ο Ηρόδοτος κάτω και το πρώτος ποιος μου ήταν?
1: Ο Ηρόδοτος.
0: Ναι, χωρίς... Του όφι τώρα νομίζω είναι Θεόδωρος Βαρδινογιάννης, αλλά νομίζω είναι Θεόδωρος Βαρδινογιάννης. Είναι ο όφι, γιατί ήταν ο πρόεδρος του όφι, ρε. Ναι, αφού ήταν πρόεδρος του όφι ο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης. Γιατί να έχει άλλος, πάρ τον όφι.
1: Κλειδώνω.
0: Ναι.
1: Σωστό.
0: Μάλιστα.
1: Ερώτηση νούμερο 2.
0: Ναι.
1: Με ποια από τις παρακάτω ομάδες έχει τις περισσότερες συμμετοχές ο παλιός διεθνής παίχτης Ανδρέας Νινιάδης?
0: Ναι.
1: Α' Εθνικός.
0: Ναι.
1: Β' Κέρκυρα.
0: Ναι.
1: Γ' Ολυμπιακός. Και Δ' Ποντίον Βέρειας.
0: Εντάξει, έπαιξε στον Ολυμπιακό Νονιάδης.
1: Εσύ θέλεις περισσότερες συμμετοχές.
0: Ναι. Ανδρέα Νονιάδης έπαιξε στον Ολυμπιακό αρκετά χρόνια. Και στην...
1: Εθνικών Κέρκυρα και στη Βέρεια. Δεν ξέρω, Ποντίον Βέρειας εν...
0: Ο Εθνικών, όχι. Περία Νονιάδης. Και...
1: Είπες εθνικός, όχι, Κέρκυρα.
0: Πόσο χρόνο στον Ολυμπιακό, ρε. Εντάξει, έως πάντα, πάλι Ολυμπιακό. Με μια επιφύλα, ξέρεις, ξέρω πόσο χρόνο στον Ολυμπιακό. Οφείλω να το πω.
1: Σωστό, Ολυμπιακός.
0: Σωστό,
1: ναι.
0: Ευχαριστώ. Έλεξα, αλλά πόσο χρόνο ακριβώς επίγε ο Νιάδης Ολυμπιακό, ναι.
1: Οκ. Okay. Ερώτηση νούμερο 3.
0: Άρχεψε και καταποντίζεται, ρε παιδί.
1: Ποια από τις παρακάτω ομάδες έχει περισσότερες συμμετοχές στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος?
0: Μάλιστα.
1: Αλφα Ιβέρια.
0: Ναι.
1: Β Πας Γιάννινα.
0: Ναι.
1: Γ Αστέρας Τρίπολης. Και Δ ο Εθνικός.
0: Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι είναι ο κύριος Εθνικός Πειραιός, για τον οποίο έκανα λόγο προηγουμένως. Παρότι είχε και η Βέρεια, ο Αστέρας είχε ο Αστέρας τα τελευταία χρόνια. Η Βέρεια είχε, εντάξει, ήρθε και από το 90 πάνω, ξέρω εγώ. Ο άλλος ποιος ήταν?
1: Η Βέρεια Πας Γιάννινα και ο Αστέρας.
0: Ο Πας Γιάννινα έκανα και ο Πας Γιάννινα μετά το 70, ήρθε πρώτη φορά, 73-74, έπιε μέχρι το Εθνικός.
1: Κλειδώνω.
0: Κλειδώνεις Εθνικών Πειραιός.
1: Εθνικός.
0: Μάλιστα, κύριε. Μάνα. Ανδρέα Φορτηγαγή, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είμαι καρκιά του που τα λαλεί πιο. Ναι, τέλειωσε. Μάλιστα.
1: Ερώτηση νούμερο 4.
0: 3-3, ρε. Του δες ερωτήσεις.
1: Ναι,
0: και πρέπει να κάνεις ένα παγκύπριο γκάλο που να δούμε πώς είναι να το δω. Πάντα, ναι.
1: Ο καθένας στο αυτοίδιο αυτή τη στιγμή.
0: Το Τζιμπουτί κάτω των 23 τρέχει 0-2 σιδάνε και να το δούμε γκολ. Ναι, παρακάτω.
1: Νούμερο 4.
0: Μάλιστα.
1: Από ποια ομάδα.
0: Κοράτε να μαθαίνω να πάμε με ρεύνο, ρε, δεν έχει πρόβλημα. Μπέμου.
1: Από ποια ομάδα ξεκίνησε την καριέρα του ο διεθνής επιθετικός της Εθνικής Ελλάδας, ναι. Γιώργος Γιακουμάκης.
0: Α, έρχομαι στην Μιώδα. Έρχομαι στην Μιώδα και μου αρέσει το πράγμα.
1: Θέλεις επιλογές?
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλφα Πόα.
0: Α?
1: Πόα. Πι ο μικρό αλφα.
0: Ναι.
1: Βίτα Πλατανιάς. Γάμμα ΑΕΚ. Δέλτα Όφι.
0: Γιακουμάκης.
1: Ναι, από πού ξεκίνησε την καριέρα του?
0: Μεταξύ που αόφι.
1: 50-50. Έχεις ακρόατη, θες να πάρεις τη βοήθεια του?
0: Βάλε ΠΟΑ να μην πούμε για τον Φιέμπυρας. Έτσι για το χάσεις.
1: ΠΟΑ.
0: Ναι, του, ναι.
1: Κλειδώνω ΠΟΑ.
0: Ναι.
1: ΠΟΑ.
0: Άριστα, κύριε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, δόξαρο, θεωρείτε. Ποιος είναι που τα προγνωστικά σα, ρε?
0: Για προγνωστικά, ρε. Κάμε με σεμινάριο, όταν με γελάτε μου για προγνωστικά, εσύ, ρε.
2: Είναι, ρε, κουμπάρε. Καλή ώρα, καλησπέρα μου. Κι ακούω σαν τσιέλου. Περίμενα εγώ.
0: Μαθαίνετε και πράγματα μου, χτυρέ κοτσένα μου να κάνω. Πέτου, Στέφανο, πότε έδειρθε η γενιά Σαλαμής?
2: Ξέρει ο Στέφανο, αν και με προβάλλει.
1: Είναι πολλά βάγια.
0: Ξέρει.
2: Ξέρει, ο Στέφανο, ξέρει, να σου πω εγώ.
0: Ξέρει, ρε.
2: Είναι με ρωτά, ρε,
1: καλό. Λίγο μετά το 48.
2: 48 φίλε μου, το 48.
0: Είδες, έτσι έρωτες να βάλω με τους τέμπα,
2: εντάξει. Σαραμινά καχικόκο, φοράξτε τους σαραμινά καχικόκο, να σπάσει. Άδε ρε, να βρέξει και σούρος ρε, και σούρος να πας στο κλουβί του.
0: Άριστο.
2: Το λοιπόν και λίγο μόνο καλησπέρα μου.
0: Καλά έκαμε ρε κότσου, σε ευχαριστούμε.
2: Σαραμινά καχικόκο μόνο, με πιάνεις πόλεμο ρε, ο άλλος και μη γεμιλά μισή ώρα.
0: Σαλαμίς.
2: Αιώνια ρε.
0: Μάλιστα. Αγαπώ σε ρε κότσου.
2: Να το δούμε το 13.
0: Μάλιστα, κύριε.
2: Το λοιπόν.
0: Να είσαι καλά.
2: Καστερούμε να βρέξει, με αναμένουμε τα ώρα της ώρα.
0: Οκ.
2: Το Θεός βοηθώ. Τσάω.
0: Επόμενος καλησπέρα.
3: Κύριε Παπαστυλιανού, η εκπομπή σας που κάνετε σήμερα είναι για να κομίσετε τον εαυτό σας. Κάνει.
0: Πήγαινε ρε κουμπάρε στο καλό για όνομα του Παπέ Τσεκαρή και εσύ για όνομα του Θεοδόρα. Το επίθετο δεν κατάφερε να το έβρεις. Τα κομπλεξιλίκια πολλά τελικά ρε.
1: Εντάξει, ήταν άκυρο τόσο το σχόλιο του κύριου Δαμέ.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Εγώ προσωπικά
0: του... Μεν την ακούσεις ρε.
1: Στέγιο, εγώ προσωπικά... Εντάξει, είναι ερωτήσεις τις οποίες δεν θα έβρισκα ποτέ όμως. Μαθαίνω. Ναι. Όπως φαντάζομαι και πολλοί άλλοι.
0: Τα κομπλεξιλί και πολλά ρε, το αντιλαμβάνεσαι με το πράγμα να μου σου λέω.
1: Εντάξει.
0: Okay. Άσε να πάει.
1: Αφήνουμε το. Λοιπόν.
0: Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία. Άκου, έκανα εκπομπή, ήρθε ο άνθρωπος να με ρώτησε μέντε πράγματα. Οκ. Είδα για να χουμίσω τον εαυτό. Μέντε που ρε. Πιένα και σου κάμε χουμίσω τον εαυτό σου. Ξέρω εγώ για τις πατάτες, τα καρότα και τα μαγκούρκα του χωραπιού. Πάμε σε επόμενο κύριο, κύριε Πάτε, τους πω να αντέχω, τους δεν τους αντέχω. Του δεν τους αντέχω. Μάλιστα. Ο φίλος μου το Όφι, κάτι είπε ο Όφι. Μάλιστα, μάλιστα.
1: Έχουν και άλλα μηνύματα. Μπράβο, ναι, ναι, μπράβο.
0: Για να χωμίσω ρε αυτό μου, εμπειράζει. Τα είδε σήμερα, είχα δουλειά να κάνω. Να χωμίσω ρε αυτό μου και είπαμε να βάλουμε quiz. Α, οποία ας πούμε, ξέρεις, μπορεί και στην αυτό να είναι anyway.
1: Εζυγιάρης κύριε Στέγιο, άιστον.
0: Εντάξει, εντάξει. Μάλιστα. Καλησπέρα.
4: Να σου στέλνω.
0: Ποιος?
4: Ο Παπαστηλιανού.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Που το κάχριν του να πει, δεν το είπε.
4: Καλά ρε.
0: Είναι καλά που την πάνε να πέσει απνάση ρε κουμπάρε. Και να σκεπαστεί και λίγο. Να μην ακούει.
4: Μα τώρα το πρόβλημα της και δεν μπορεί.
0: Το πρόβλημα.
4: Από τη στιγμή που ευκήγε στην ράδιο, σημαίνει ότι παρακολουθά το. Ναι. Αφού το παρακολουθά ρε βλάκα.
0: Α, όχι, με χαρακτή, με χαρακτή.
4: Εντάξει, αφού το παρακολουθάς.
0: Κλείστο ρε κομπάρε, πιένε.
4: Σημαίνει ότι παρακολουθάς το για να πέσεις
0: τηλέφωνο. Πιένε να πέσεις και κάνει, εντάξει, άλλαξε σταθμό. Ακούω από τον το Muppet Show, ακούω από τον το αυτό.
4: Έκανε
0: το κομπελί, δεν τα ρωτήσεις,
4: ο
0: σε ευχαριστώ κομπάρε μου. Να σε καλά. Να σου βάλω τραγουδάκι μετά.
4: Πάει.
1: Έρχονται πολλά μηνύματα για τούτο πράγμα. Δεν στα μηνύματα, έρχονται πολλά μηνύματα.
0: Είναι ωραία οι ακροατές μου.
1: Είναι ωραία, διότι μαθαίνουμε και εμείς λέει ο ένας.
0: Άγουα σου ωραία. Άμα είσαι αυθόρμητος, είσαι αυθόρμητος. Ακούεις, είσαι αυθόρμητος. Εντάξει, τέλειωσε. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
5: Ναι.
0: Παρακαλώ.
5: Έλα κύριε Στένιο.
0: Ποιος?
5: Ο ταξιτζής σου.
0: Λεβέντη μου.
5: Είπα να δώσω μια νότα διαφορετική που ήταν την προηγούμενο.
0: Ναι.
5: Είστε καλά.
0: Είμαστε καλά, δόξα και ωραία κοπέ μου.
5: Μπράβο. Ήταν να πω για προσφαιρικά, αλλά είπα να το αφήσω για την Παρασκευή.
0: Μάλιστα. Δικαιούσε.
5: Δικαιούμαι γιατί χαλάσε με ο αντιπροηγούμενο και είπα να μην χαλανά.
0: Χαίστο ρε, τούτα έστω να παπέφτω, να πνάζω ρε, για κανεί ασχολεί, δεν είπα κάτι κομπλεξικό ρε. Κανεί ρε, κόψε ρε, εντάξει, έλειξε. Έλειξε, έλειξε, με έτσι συζήτας.
5: Γεια σου Στέφανε.
1: Γεια σου Τζάκη.
5: Είμαστε καλά.
1: Είμαστε τέλεια.
5: Αμά μου λαρεί Τζάκη ο Στέφανος.
0: Μια του λέει Τζάκη ο άνθρωπο ρε.
5: Όχι έτσι, καλά που λάρει, γιατί
0: ο
5: Jack the River.
0: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, να φύγουμε και το τραγούδι για τα ώρα.
0: Ένα σου ετοιμάσω έναν ωραίο μενεχισένιο.
5: Μάλιστα, εντάξει κύριε Στέγιο.
0: 6:35.
5: Καλό διήμερο.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Παρασκευή μου. Επόμενος καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
0: Ποιος κύριος?
6: Κότσος Λιβερπούλ, καλό χορκό Λεβερός.
0: Κότσος Λίβερπουλ, καλό χωριό. Μάλιστα κύριε Κότσο.
6: Τον το πράγμα με τις ερωτήσεις κύριε Στέγιο που φουμίζετε τον εαυτό σας, μόνο σήμερα το κάνετε,
0: όχι σήμερα μόνο ρε φίλε.
6: Να το καθιερώσετε να μας φέρνουμε και εμείς τίποτα.
0: Εγώ μπορεί να θυμωθεί όμως.
6: Όχι, μια πάντη εβδομάδα να αλλάξετε την εκπομπή, να την μετονομάσετε το φουμισό του εαυτού.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα. Ο αυτολιβανισμός.
6: Να μας φέρνουμε και εμείς τίποτε.
0: Μάλιστα κύριε.
6: Εμείς οι πιο νέοι.
0: Μάλιστα κύριε. Να σε καλά κοτσό μου λεβέντη μου.
6: Να σε καλά. Καλά
0: να σε καλά, σε χαιρετώ. Μπέμω ρε Στεφάνα. Θέλεις διάλειμμα είναι που θέλεις.
1: Να πάμε σε διάλειμμα.
0: Να πάμε σε διάλειμμα αλλά να ενημερώσουμε τον κόσμο διότι τον ενδιαφέρει το ή μεταξύ μας.
1: Εσοφάρισα.
0: Όχι, στο 66-01 σε Χέλλες και Λάκκα.
1: Σε 5 λεπτά.
0: Πάω διάλειμμα και επιστρέφω να μένα μου να γίνει.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Ζήστε την εμπειρία της ItaVision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. ItaVision. Ένα με σένα.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε. Νέα μαθήματα, νέες υποχρεώσεις, νέες ανάγκες για μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό χρειάζεσαι δύο πράγματα. Γρήγορο ίντερνετ και το σωστό τάμπλετ. Τώρα η PrimeTel σου τα δίνει όλα πακέτο. Με κάθε νέα σύνδεση Fiber Internet 500 Mbps παίρνεις τάμπλετ Xiaomi Redmi Pad 2 με έκπτωση 115 ευρώ και το πακέτο Entertainment TV με 50 κανάλια τηλεόρασης, όλα μαζί από μόνο 29,99 το μήνα. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.
2: Beauty Sale στα Αέρα. Έως μείον 30% στα αγαπημένα σας skincare brands και δώρο voucher για έκπτωση 20% στις επόμενες αγορές σας σε προϊόντα make-up. Σας περιμένουμε στα πολυκαταστήματα Αέρα, σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο, έως και τις 4 Οκτωβρίου. Αέρα Department Stores, the shopping destination.
3: Όταν η ποιότητα συνδυάζεται με ιδιαίτερο design, τότε μιλάμε για Bucati και πάμε Πετρολίνα. Bucati, η τέχνη του ιταλικού σχεδιασμού σε μια συλλογή μαχαιριών για την κουζίνα σου. Με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης αξίας 10 ευρώ σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni, μαζεύεις αυτοκόλλητα μέσω My Petrolina App και κάνεις δικά σου τα αγαπημένα μαχαίρια Bucati με έκπτωση μέχρι και 78%. Η προσφορά διαρκεί μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Petrolina.com.cy.
4: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
5: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
4: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
5: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
4: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
6: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
7: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε που είμαι και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς τυχαία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά. Είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
8: Εγώ γιατί είμαι άνθρωπος της παρέας.
7: Ντροπή, φίλες και φίλοι. Σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Χίλια συγγνώμη. Μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
9: Η ώρα είναι 5:30.
10: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τους πολιτικούς αρχηγούς για τις επαφές που είχε στη Νέα Υόρκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε πως υπήρξε διεξοδική ανταλλαγή απόψεων ως προς τα επόμενα βήματα για το Κυπριακό. Για ενέργειες από την ελληνοκυπριακή πλευρά, οι οποίες διαβρώνουν την εμπιστοσύνη, κάνει λόγο στη σημερινή ανάρτησή του ο Τουρκοκύπριος ηγέτης. Νέο πακέτο μέτρων για αντιμετώπιση της ακρίβειας τίθεται στην απογευματινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Μεταξύ άλλων, εξετάζονται η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης και η ανανέωση του μηδενικού ΦΠΑ σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Δεν απάντησε η Ανίτα Δημητρίου για το περιβόητο δείπνο σε ψαροταβέρνα, το οποίο αποκάλυψε ο Αβέροφ Νεοφύτου. Η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού επεσήμανε πως πρώτη στο μέλημά της είναι να διαφυλάξει το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου και την παράταξή της. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι κτηνιατρικές υπηρεσίες λόγω της γρίπης των πτηνών. Εντοπίστηκε και δεύτερη χήνα νεκρή στο πάρκο της Αθαλάσσας και τέθηκαν σε καραντίνα οι τρεις θυροφύλακες που ήρθαν σε επαφή με το πτηνό, καθώς και η γυναίκα που το εντόπισε. Το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα βόρεια παράλια. Σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει χαλάζι και οι άνεμοι παροδικά θα μεταβάλλονται ενισχυμένοι στα 5 με 6 μποφόρ με ισχυρότερες ρηπές. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει,
12: πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
13: Παναρισμένο στήθος κοτόπουλου εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 550 γραμμάρια, μόνο 4,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
14: Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια. Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για 2 μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
15: Μάγκικο διήμερο με εκπλήξεις και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες.
16: Βρείτε τη μαγιά σας.
15: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου σας περιμένουμε.

0: Για όλο τον Οκτώβριο εποφελείσαι με 10% έκπτωση στις online αγορές σου με τον κωδικό MAGAS10, αλλά και δωρεάν παράδοση με Box Now.
1: Βρείτε τη μαγιά σας!
0: Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
2: Μετά τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια στο Nations League, η εθνική μας επιστρέφει στις εντός έδρας αναμετρήσεις. Με μοναδικό στόχο το βαθμολογικό κέρδος. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 7 από το Γασιμπή, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Κύπρος-Αρμενία από τον Super Sport 104.
3: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet.
4: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Τα πάντα με 39 και 99 ευρώ.
6: Το Epic One είναι και φθινοπωρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great network, great value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
7: Ονειρεύεσαι το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
8: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
9: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
10: Απάντηση.
9: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
10: Απάντηση.
9: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
10: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
9: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
10: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
9: Ταβέρνα η απάντηση.
11: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
12: Ανακοίνωση Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου, ΚΕΠΑ. Συνεχίζονται με μεγάλη επιτυχία τα δωρεάν προγράμματα ψηφιακών δεξιοτήτων σε πολλά διαφορετικά, χρήσιμα και ενδιαφέροντα θέματα, όπως χρήση έξυπνου κινητού, εφαρμογές γραφείου, τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργία ιστοσελίδας και ηλεκτρονικού καταστήματος και ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε όλες τις πόλεις και σε περιοχές εκτός των αστικών κέντρων. Και ειδικά μαθήματα για άτομα ηλικίας 55 χρονών και άνω. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2280-6196 και στείλει στο σελίδα του ΚΕΠΑ. Με τη χρηματοδότηση του Υφυπουργείου Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
13: Party City. Ένας ολόκληρος κόσμος εξοπλισμού, χώρων και υπηρεσιών εκδηλώσεων. Είτε πρόκειται για έναν γάμο, μία βάφτιση, ένα παιδικό πάρτι, μία εταιρική εκδήλωση, ένα φεστιβάλ ή μία μεγάλη συναυλία. Η Party City αναλαμβάνει την εκδήλωσή σας όπου και αν επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί. Στον δικό σας χώρο, σε έναν από τους χώρους του Party City Group ή σε οποιοδήποτε σημείο επιλέξετε σε κάθε γωνιά της Κύπρου. Με εμπειρία και ολοκληρωμένες λύσεις, η Party City βρίσκεται δίπλα σας από την πρώτη ιδέα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Party City. Για κάθε εκδήλωση, οπουδήποτε, από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group. Endless Experiences. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
14: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
15: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
18: Συνεχίζουμε στην εκπομπή «Δώσε Πάσα» πάντα από τον Super Sports 104 Πάν Κυπρίος 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με εμπόρικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και Μίτσα Παπαγγελμάνα. Μάνα μου, τους ακροατές μου, ρε, και τις ακροάτριες μου, οφείλω να το πω. Μάνα μου, εντάξει, έτσι και εγώ στα μηνύματα.
19: Εντάξει, τα περισσότερα μηνύματα που έρχονται
18: δεν
19: μπορούν να διαβαστούν. Ναι, αντιλαμβάνεσαι και ακροατές του λόγου. Αλλά είναι σαν
18: φίλοι μας.
19: Έβρεξε μηνύματα όμως.
18: Μάλιστα.
19: Ναι.
18: Μάνα μου, τους.
19: Έχω σου μια έκπληξη. Έρχεται από τον Μιχάλη τον Πουλή.
18: Από τον Μάικ.
19: Ναι, από τον Μάικ. Είσαι έτοιμος?
18: Είναι να απογράψει. Πέ μου να το πει. Μα να ακούσω.
19: Ναι.
18: Να ακούσω.

0: Παπαδόπουλε μου ρε. Γεια σου ρε Μάικ Λεβέντε ρε.
1: Έγραψες σου τραγούδι.
0: Ο Μάικ μου.
1: Μέσα σε, δεν ξέρω, πέντε λεπτά.
0: Μέσα σε πέντε λεπτά έκανα να ανακατοχές. Μάλιστα. Λοιπόν, γεια σου Μάικ μου. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, καλησπέρα.
2: Καλό από εμπαφίτατε κύριε Παραμοησέως.
0: Καλώς τον κομπάνο τον Σοκράτη.
2: Σε γάδι σου.
0: Ο κομπάνο τον Στέφανος.
2: Καλώς τον αγαπητέ Στέφανε.
0: Και ναι.
2: Ετοιμαζόμαστε να πάμε ωραία προπόνηση, ωραίος καιρός σήμερα.
0: Μάλιστα.
2: Είναι απόλαυση μετά από τα νερά που κάμε, να τρέξουμε κύριε Παραμοησέως.
0: Να πάτε στον καλό κομπάνο Σοκράτη.
2: Ήταν το πεάκτη του Δήμου Στροβόλου την Παρασκευή και την Ολυμπιακή μέρα του Σαββάτου του Αγιάννη Πιτσιγιάς.
0: Ναι.
2: Πάμε ψηλά στην Πιτσιγιά. Τα αποτελέσματα είναι όλα στο
0: Κυρία Γεννά, τι λακατάμια το πρωί.
2: Υπάρχει η λακατάμια, υπάρχει η βαρά να μοιραστούμε. Λέει άλλη εποχή, άλλη φορά να μοιραστούμε.
0: Εντάξει. Εμείς δεν είμαστε η αλάιβλη και η λακατάμια, κύριε Σοκράτη.
2: Το ξέρω. Άγιε το Σοβαρό θα είναι παρόν στη λακατάμια. Αλλά θα είναι παρόν και στην Αίβα Βαρά για στη Λευκοσία.
0: Μάλιστα.
2: Θα τρέξουμε. Θα κάνουμε και τα, κάνουμε και τα δύο.
0: Okay.
2: Το Σάββατο θα πάμε στο Γιώργο Παντώνα το απόγευμα να προσπαθήσουμε να στηρίξω το Γιώργο Παντώνα το Σάββατο το απόγευμα στις 5 ώρα. Αύριο πάμε το πρωί στο Προεδρικό έχει πάει μια εκδήλωση. Και μετά από τις εκδηλώσεις του Σαββατοκυριακού πάμε 17 έχουμε τους αγώνες του Βετεράνου στη Τεμεσόν.
0: Ναι.
2: 11 έχουμε τον Μάριο Αθαγγέλου, τον Πρωί Αθλητή. Και μετά έχουμε και τον Σπύρο Μαγωσίος στο Αστροφερίδι, έχουμε το πεντεράκι μας, όπως το προγραμματίζουμε σιγά σιγά κύριε Μαγωσίος. Εκδηλώσεις, περιγλύση μετρίου, ευχαριστίες αστυνομία και Υπουργείο Υγείας και τους φύστατους απάντηση και παμαγιούς.
0: Να σε καλά κουμπάρα στο κράτη, σε χαιρετώ.
2: Καλή διασκέδαση και αύριο γιορτάζει η Κύπρος κύριε
0: Μαγωσίος. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία καλησπέρα. Παρακαλώ. Πάμε σε επόμενο γιατί δεν ακούω. Καλησπέρα.
3: Έλα Στέφανε μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Να μου κάνει Στέφανε μου, είσαι καλά.
1: Είμαι καλά, είμαι καλά.
3: Έχει κανένα νέο μέσα στο στούντιο.
1: Εγώ μόνο.
3: Α, είπα και εγώ, ξέρω εγώ μπορεί να γίνει κανένα λάθος.
1: Δεν κάνουμε έτσι λάθη.
3: Καλησπέρα κύριε Παπαϊσέως.
0: Μα πού είσαι ρε Μπλου Φίνιξ.
3: Φίλε μου, είναι να μου καμνείς.
0: Είμαι καλά, δοξάζω τον Θεό, την Παναγία και πάντες τους Αγίους και δεν με ενδιαφέρει τίποτε άλλο.
3: Και πολλά καλά καμνείς.
0: Και
3: εγώ
0: το ίδιο πράττω. Έχουμε και τον το δικαίωμα. Είναι ο ξανά μας ο πιάωση.
3: Εννοείται, φίλε μου.
0: Ευχαριστώ, κουμπάρε μου. Ευχαριστώ.
3: Σας την καλά να χαιρούμε.
0: Είμαστε καλά. Πού χάθηκες.
3: Φίλε, όπως λέμε στην Κυπριακή καθομιλουμένη, πάμε τριφτή, αλλά δοξάζω Θεός.
0: Μάλιστα. 13 Οκτώβρη να την μαζί στην παρέα μας. Συλλάμβακα.
3: Στέλναρα μου, ειλικρινά έχει πολύ καιρό να ψω ράδιο, διότι είμαι ένα κομπλιμένος. Είναι από εκεί 13 Οκτώβρη.
0: Να προβλέψουμε μπαίκτες και παράγοντα ρε φίλε και νομίζω να, να γίνει σύναξη των...
3: Να γίνει το ξύ.
0: Βέβαια, στεοζήνω. Μια χαρά. Και μουσική και όλα.
3: Α, είσαι να δω το πρόγραμμα μου.
0: Που είπε μου γιατί τελειώνουν οι θέσεις σιγά σιγά.
3: Ένα σου στείλω μήνυμα ναι...
0: Στείλ μου, 13 του μηνός Τρίτη. Για να μην έχει τίποτε εννοώ ποδοσφαιρικό ή οτιδήποτε.
3: Εντάξει, Στελάρα.
0: Και πώς ενάρτεται, εντάξει.
3: Τέλεια, έπιαζε για να πω το καλησπέρα μου.
0: Καλά έκαμε.
3: Προσεκτικά
0: στους δρόμους.
3: Πάντα, bye bye.
0: Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Στέλιο.
0: Ποιος.
4: Μαύρος Πάθιος.
0: Λεβέντη μου.
4: Απ' τα βουνά τα βροχερά.
0: Μάλιστα.
4: Είπα να πω την καλησπέρα μου σε εσάς και στο φίλο Στέφανο.
0: Πέτω καλησπέρα το Μαύρο Πάνθυρα.
1: Καλησπέρα Μαύρο Πάνθυρα.
4: Να μου κάνω ρε φίλε.
1: Είμαι καλά, θα με προσπαθώ να μπαλασάρω καταστάσεις.
4: Έτσι είναι ρε φίλε, να μπα κάνουμε.
0: Είσαι εντάξει, είσαι μια χαρά.
4: Δόξα τον Θεό ρε Στέλιο μου. Και απάντες στους Αγίους όπως λες και εσύ.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
4: Άμα δοξάζεις τον Θεό να έχεις πρόβλημα.
0: Άσυλ.
4: Είναι όλα από το Θεό που εξαρτώνται.
0: Μάλιστα. Εσύ δεν και στάξεν τίποτε για με το τσάντιρου είναι, ναι.
4: Ω, τσάντιρου μου είναι στα σήμερα.
0: Οκ. Τέλειωσε.
4: Έκλεισα για παραθυρού και τέλειωσε.
0: Μάλιστα.
4: Να βρέχει ως πώς αύριο να στέλνει.
0: Σωστό.
4: Έκαμε τα κατάτροχα του έχουν και τα νερά και ούλα μην είσαι τίποτε.
0: Οχ, ρε.
4: Χωρίς το νερό που τρέχει πόξο, οχ, που απαραθυρούκια.
0: Καλά να περάσεις πάνω.
4: Έγινε, Στέλιο μου.
0: Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Επόμενος καλησπέρα. Παρακαλώ.
5: Έλα, ο Γρηγόριος είμαι.
0: Έλα, λεβέντη μου, γιατί πολλά και ευλογημένα.
5: Ευχαριστώ. Κόπια θέτω και από όλα το μενού.
0: Όχι ρε, γιορτάζει νύφη μου, δεν μπορώ να... σχόλασα που δάμε, εξαπανίστηκα.
5: Δικαίωση, αλλά εγώ πέραστηκα να σου πω, αν όχι απίστηκε, όχι πάω.
0: Ναι, έχετε την ίδια ημέρα για γενεθήριο, μια χαρά.
5: Μια χαρά. Θα μας βάλεις κανέναν τραγούδι προς το τέλος.
0: Βέβαια.
5: Αν βάλεις ένα σερ.
0: Ένα.
5: Σερ, που ξέρεις.
1: Σερ.
0: Ναι ρε, να τα κανονίσουμε, μένα έχεις
5: έννοια. Άντε και να το ακούω, να γυρίζει σουβλό μου.
0: Ναι.
5: Άντε, καλό να απόγευμα.
0: Έγινε, θυμίζουμε να το βάλουμε ένα μετά να κάνουμε και ένα τηλέφωνο και θυμίζουμε να το βάλουμε και του Γρηγόριου με τα γενέθλια του. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
0: Ποιος κύριος.
6: Ποιος είμαι νομίζεις.
0: Ο αρχικακούργος Λακατάμιας Στροβόλου Εργατών πάνω και κάτω Δευτεράς.
6: Μάλιστα κύριε.
0: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, πια που είναι καλησπέρα μου για να πω αν έχει κανέναν που θέλει να πάει στις 13 και δεν μπορεί να έχει αυτοκίνητο να τηλεφωνήσει στο σταθμό να δω το τηλέφωνο μου ή του Γιαννάκη Λακατάμια να πάει μαζί μου Γιαννάκη Λακατάμια.
0: Εντάξει, ένα πάρεις ακόμα κανένα θυκιόνομης. Εντάξει, ένα σε ενημερώσω εγώ.
6: Όχι, okay, περιμένω.
0: Έγινε σερ.
6: Να είστε καλά.
0: Χαιρετώ.
6: Γεια.
0: Μπάι. Παρεμπιπτόντος το 90 σε Χέλλες Σριλάνκα 0-2.
1: Έβαλα και δεύτερο.
0: Έβαλαμε δεύτερο ρε.
1: Αφήνουμε σας.
0: Αφήνετε μας.
1: Αφού θα κάνουμε την άλλη νίκη που πουθενά.
0: Ανδρέα μου, χορτηγαγή μου, αντιλαμβάνεσαι ότι να χωμίσουμε λίγο τον εαυτό μας, γιατί δεν χωμίσαμε σήμερα. Έχει μια στις 10 επιτυχίες. Όχι, 0 στις 10. 0 στις 10. Έκουτσες την ομάδα. Δεν πειράζει. Πάμε σε ακόμη έναν κύριο πριν πάμε στο τελευταίο. Ο 440. Ωραίο, μεν το διαβάζει. Μεν το διαβάζει. Έγραψε 442 μου.
1: Εμπολά που νυθιαβάζονται, είπα αφού.
0: Είπα, εμπολά. Ας την καλά, ρε. Ας την καλά, για όλο τέτοιο. Μια παρέα είμαστε, μια οικογένεια είμαστε, δαμε, μια χαρά είμαστε. Δόξα και ο Θεός.
1: Λοιπόν, έμεινες στην πέμπτη ερώτηση.
0: Αν πούμε, αν ελάλλον τώρα ήμουν έτοιμο να πω και για το νούμερα της εκπομπής πως είναι στην κορυφή 10 χρόνια. Αν το λέω, να μας πείτε και να αντισιάζει τέλεια. Παναγία μου. Εν το λέω ότι είμαστε στην κορυφή, εντάξει, όχι. Εν είμαστε στην κορυφή. Πέμπω ρε, Στεφάνε.
1: Έμεινες στην ερώτηση 5, πρέπει να ολοκληρωθεί το quiz.
0: Όχι ρε φίλε, δεν πάει και θυμωθεί. Ξάλλαξε σταθμό.
1: Τι εννοείς.
0: Τέλος πάντων. Να πάμε διάλειμμα που γιανίσαι για να ετοιμάσουμε για τραγουδάκια μας. Λοιπόν, τι να κάνεις την πέπτη ερώτηση έτσι για το να τελειώνουμε.
1: Θέλω να το ολοκληρώσω.
0: Την πέπτη δηλαδή.
1: Μείναν άλλο 5 ερωτήσεις.
0: Όχι ρε, ένα Παναγία μου. Μπορεί να παίρνει και ο κόσμος μέσα αυτού για να τους κατεβάσει κάτω τώρα. Για όνομα του Θεού. Αν μπερτέψει ο κόσμος. Άστο. Λοιπόν. Για το, ένα λεπτό να απαντήσω. Για το, για τις 13 του μήνου. Μάλιστα, επειδή έχει ενδιαφέρον. Ο Γιώργαρος μου είναι 96, να το ξαπώ, όπως να το πιάτε πιο εύκολα. 96, 2, 3, 4, 9, 70. Πέστε του νέα στον άνομο να τελειώνει. Γιατί τελειώνουμε με τις κρατήσεις. 96, 2, 3, 4, 9, 7, 0. 2, 3, 4, 9, 70. 96 μπροστά. Αυτά. Πάρτε τον οποδιότητα να θέλετε, στείλτε το μήνυμα και να σας απαντήσει, να σας κρατήσει. Λοιπόν, ο φίλος μου 3-13, νομίζω δεν είπα τίποτε ρε φίλε. Εν τούτο που θεωρούσαμε τα μέμε ο Στέφανον, αλλά δεν έχει τίποτε το ιδιαίτερο. Σημαίνει τα μέρα σήμερα.
1: Τετάρτη.
0: Δεν έχει, δεν έχει. Παρασκευό Σαββατοκύριακο και μετά επανέναρξη των πρωταθλημάτων όμορφα και περιποιημένα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Πάμε τελευταίων αθλητικών τελευταίων ειδήσεων και επιστρέφουμε για την τρίτη ώρα.
7: Super Sport 104.
8: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.

0: το περιεχόμενο της Cita Vision όπως αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Είσαι μισθωτός, συνταξιούχος ή αυτοεργοδοτούμενος και το μεικτό σου εισόδημα για το έτος 2025 υπερβαίνει τις 19.500 ευρώ, τότε έχεις υποχρέωση να υποβάλεις φορολογική δήλωση. Υπόβαλε τη δήλωσή σου ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2026 και εφόσον προκύπτει οφειλόμενος φόρος, πραγματοποίησε την πληρωμή σου μέσω του Tax Portal. Έγκαιρα, εύκολα, ηλεκτρονικά. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.gov.cy/mof/tax.
3: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
4: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
5: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
4: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
6: Τρέξε τώρα σε όλα τα καταστήματα κλίμα για ανανέωση σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Μείον 20 έως 40% σε έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μαγειρικά σκεύη, φυτώριο, διακοσμητικά, ηλεκτρικά είδη, DIY και πολλά άλλα. Από 3η 29 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
7: Σπούδασε νοσηλευτική ή φαρμακευτική στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Απόκτησε τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορείς να υπηρετήσεις σωστά το λειτουργήμα που θα ακολουθήσεις. Θα έχεις την ευκαιρία να εμπλακείς ενεργά σε εξειδικευμένα εργαστήρια και πρακτική άσκηση και να αξιοποιήσεις τις διασυνδέσεις της σχολής με τις μονάδες υγείας για άμεση εργοδότηση. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: Αυτό το Σάββατο, τα γενέθλια του Super Home Center στο Mall of Engomi. Δεν τα χάνεις με τίποτα. Έλα και εσύ να περάσουμε ένα Super Σάββατο με live link, επιδείξεις προϊόντων, live cooking, διαγωνισμούς, δώρα και εκπλήξεις. Κάνε αγορές 30 ευρώ και άνω και πάρε 20% έκπτωση σε όλα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ, μόνο στο Super Home Center, στο Mall of Engomi. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center. Και μην ψάχνετε αλλού.
9: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
10: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά. Πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
11: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crash? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrash. Κάνε match 3 ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crash it, win it. Fall into McCrash αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Beauty Sale στα Αέρα. Έως μείον 30% στα αγαπημένα σας skincare brands και δώρο voucher για έκπτωση 20% στις επόμενες αγορές σας σε προϊόντα make-up. Σας περιμένουμε στα πολυκαταστήματα Aera, σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο, έως και τις 4 Οκτωβρίου. Aera Department Stores, the shopping destination.
5: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
13: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99.

0: Συνεργάσου με άλλες επιχειρήσεις που έχουν παρόμοιο κοινό με το δικό σου. Μπορείτε να κάνετε cross-promotion ή ακόμα και κοινές καμπάνιες.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Super Sport 104.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
5: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
7: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
8: Αθήνα ενημερώσει στο μικρόφωνο Πολύβιο Αλεξάνδρου. Η Εθνική Ελπίδα δίνει στι 8, τελευταίο εκτός έδρας αγώνα τη κόντρα στο Κόσοβο για την προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ΚΑΟ των 21. Αυξημένες επιλογές για τον τεχνικό του από Νίκο Παπαδόπουλο με την επανέναρξη, αφού θα έχει στην διάθεσή του τους Καρίο και Μαντσίνη, αξιολογείται η κατάσταση του Μαρκίνιο Σιγή εχθείως στο θέμα επενδυτή. Σε ρυθμούς προπονήσεων οι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας πλην των 12 διεθνών και του τραυματιά Άιτινγκ. Οσμπολτ, Μπράουν, Λιούμπιτς και Γκασπάρ επιστρέφουν στην διάθεσή του Ερνάν Λοσάδα, κερδίζει χρόνο Ανδρέου. Αγώνα δρόμο κάνει ο Μπέκστρομ στην ανόρθωση προκειμένου να είναι έτοιμος με την επανέναρξη σε διαδικασία διευθέτησης των οικονομικών της υποχρεώσεων σε τμήμα αφρολογίας και κοινωνικής ασφαλίσης βρίσκεται η διοίκηση. Ετοιμοπόλεμη Αλμίδα και Μιλοσάβλεβιτς στην ΑΕΛ συνεχίζει την αποθεραπεία του Οζόκη. Ανεβάζει ρυθμούς ο Κορέα στην Πάφο στην διάθεση του Σαπίντον, Μπρίτο και Μαμάντοφ. Ολοκληρώνεται η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Ολλανδία. Ο Μανώλης Σάλιακα αναμένεται να πάρει την θέση του τραυματία Γιώργου Βαϊανίδη. Νέος πονοκέφαλος για την Ολλανδία, αφού μετά τον Χάκπο Τσάβι είδε και τον Γιάν Πολ Φανχέκε να αποχωρεί από την σημερινή προπόνηση και η συμμετοχή του να τίθεται έναν αμφιβόλο. Ρεπορτάζ στην Ιταλία αναφέρει ότι η Τσέλσι θα κληθεί να πληρώσει 100 εκατομμύρια ευρώ στην Ρώμα για να κάνει δικό της τον Μανού Κονέ. Στην Ευρωλίγκα στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Βιλερπάν, ενώ 10 λεπτά νωρίτερα θα αρχίσει αναμέτρηση Μακάμπι Τελαβίβ Μπεσίκτας. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή, δώσε πάσα.
9: Super Sport 104. Super Sport Live Link. Η μεγάλη γιορτή της outdoor ζωής έρχεται στη Λεμεσό. Το The Great Outdoor Event 2026. Connected to Adventure by CableNet 3 και 4 Οκτωβρίου στο The Warehouse στη Λεμεσό. Δράση, περιπέτεια και μοναδικές outdoor εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 με Μάκη Νικολάου και Πολύβιο Αλεξάνδρου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. The Great Outdoor Event 2026 by CableNet. Σας περιμένουμε.
10: Παιδική φροντίδα που εμπιστεύεσαι, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Νονού Φρίζο Γκρόου, ρόφημα γάλακτο σε σκόνη νούμερο 3, από 1 μέχρι 3 ετών, 800 γραμμάρια, 19,50. Νεστλέ Φαρίν Λακτέ, 300 γραμμάρια, 2,99. Έλας, επιλεγμένες παιδικές τροφές, 120 γραμμάρια, από 1,99, τώρα 1,59. Αλφα Μέγα, για κάθε μέρα.
11: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της ΣΥΤΑ Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε, κύριε Στέφανε, με τις ευλογίες σου. Βέβαια. Λοιπόν, εκπομπή το σε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Πανκυπρίος, 77-77-10-20, τηλεφωνική γραμμή 23-24, μηνύματα. Ετοιμάζονται οι βεντέτες μας τώρα, όπου κι αν είσαι τρίτη ώρα, αντιλαμβάνεσαι. Ευχαριστούμε προκαταβολικά τους κυρίους και τις κυρίες. Η φίλη μου, η Ντίνα Καρόχρουγιον, δεν είπε γραμμή την τρίτη να πάρει. Εντάξει, κάτσε και λίγο στο κουτσομπολιό, παραπάνω από ό,τι έπρεπε, δεν πειράζει όμως. Άλλη είναι εβδομάδα. Λοιπόν, μπορείτε να ευχαριστήσετε τους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Μίτσε Παπαντζόγου. Αύριο δεν έχει εκπομπή, Παρασκευή πλέον, με το καλό. Παρασκευή να μείνουμε, παίζει και η Εθνική. Όχι, ενώ να τάσω, είπες, μα ναι. Παρασκευή. Βυσιόφ, ρε, νησιόφ. Εντάξει. Και Δευτέρα να είσαι μαζί μου.
1: Πιθανόν, ναι.
0: Εντάξει. Για να ξέρω πότε να έρθει σουβλάκι από την απάντηση.
1: Μάλιστα.
0: Καλά ρε, εντάξει, πειράζω σε λίγο, αλλά η αγάπη είναι αγάπη, είναι η εκτίμηση.
1: Ξέρεις ότι θέλω να πάω και στο γήπεδο.
0: Ποιο γήπεδο? Εννοείς να, για μάχη
1: να πάω, προ... Ναι, να πάω στο γήπεδο, ναι.
0: Περίμενε ρε Μαρή.
1: Για υποστήριξη της ομάδας.
0: Για την εθνική εννοείς? Για πού να μας είδαμε, επειδή είναι Παρασκευή, μου είσαι όφ.
1: Τώρα να δούμε.
0: Ας σου κανονίσουμε εσύ, δεν να πάεις.
1: Μάλιστα.
0: Από τη Δευτέρα να σε δαμε. Έτσι μπορεί να κάνουμε και χοληψία και με ιστορίες.
1: Να σε μάθω να κάνεις, νομίζω.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Στέγιο.
0: Λαμπρούκος.
2: Χριστάκη θα εκάρε.
0: Μοιάζει με ο Λαμπρούκο, ειλικρινά, ρε Χριστάκη μου. Να μου κάνεις. Μα πού είσαι?
2: Είναι καλό χωριό της
0: Κλήρου,
2: εδώ στα
0: Κοντόπουλτα Πανεχώρη. Επιένε από γύμων Ιντίνα να σου γεράσει καφέ. Ρώτα ποια είναι Ιντίνα, καλό χωριό Κλήρου για να σου γεράσει καφέ τώρα.
2: Όχι, δεν παίρνω μέσα, είμαι πάνω στον κύριο δρόμο.
0: Α, είσαι κύριο δρόμο. Πάνω από τον Μιχαλιός.
2: Και να πάω σε δύο.
0: Επέτω πως η διαφήμιση μοιάνει που το Σούπερ Σπορ, ναι.
2: Τι, τι να του πω.
0: Επέτω πως η διαφήμιση μοιάνει που είναι εκπομπή. Χαλαλήν του.
2: Ναι, ναι.
0: Διότι ελάρχη.
2: Έτσι.
0: Yeah.
2: Πάντως έτσι να πω χαρά στην υπομονή σου.
0: Όχι ρε φίλε, είμαστε μια χαρά ρε φίλε.
2: Υπάρχουν πολλοί κοινωνικά αμόρφωτοι.
0: Εντάξει, είμαστε και μια χαρά δάμε. Μια χαρά με τα μωρά μας.
2: Όχι για να ακούει ο κύριος που δεν χρειάζεται πανεπιστήμιο. Δεν ξέρω ποιος είναι ο κύριος που πιάζει. Αν η κοινωνική μόρφωση φέρνει το πλάσμα μαζί του, δεν σπουδάζεται.
0: Μάλιστα.
2: Τούτο να το έσυγω στην του αρέσει και η εκπομπή αν έρθει σταθμό κουκούκια τώρα και με μανιτλούα να πιέζει δεν είπε.
0: Χριστάγε μου.
2: Πας στο μέμο ρε για να έρθει σταθμό, να ακούεις τραγούδι, θέλει να ακούεις τον κύριο Παπα Μωυσέος, τον κύριο κύριο Παπα Μωυσέος, αν δεν έχει υπόψη το πρόμα. Κουλάζα ελεκτρομέρειες.
0: Άσε καλά Χριστάγε μου, καλό δρόμο. Πρέσια, πού είσαι, να μου γίνεται.
2: Ω, είναι μια χαρά ο καιρός.
0: Άλλαξε, εντάξει, αλλάσει ο καιρός, αλλάσει, εντάξει.
2: Είναι δροσερός, μια χαρά.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, την αγάπη μου και θα σας...
0: Χαιρετί μας τον Μιχαλιό για μένα, εξηγάζει τον που σου είπα να του πεις.
2: Αν τους δούμε στον δρόμο να σταματήσω να του πω.
0: Οκ.
2: Πολλές φορές το ανεβρίσκω έτσι.
0: Έγινε.
2: Λοιπόν,
0: να σε καλά Χριστάγε μου, σε ευχαριστώ. Χαιρετώ. Πάμε σε... Τούτον το κουίς και λοιπά. Έτσι εκτάκτουν μια φορά την εβδομάδα σε 2-3 ακροατές να το βάλουμε για να έχουμε ένα δώρο, να το βάλουμε εμείς.
1: Αν έχεις available,
0: ναι.
1: Ένα δώρο καθημερινών, απρόπτων να το πω.
0: Καθημερινών, τι καθημερινών ρε φίλε?
1: Όχι, έναν απρόπτων.
0: Ναι.
1: Απρόπτων, ναι. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε για, ποιο, τους, για τους ακροατές.
0: Κι όπου πέσει.
1: Ναι, όποιος θα έβρει.
0: Ναι.
1: Enjoy. Ενώ πως το correct score ένα πράγμα.
0: Ναι,
1: όσα παραπάνω βρεις.
0: Τρεις ερωτησούλες.
1: Αν τα βρεις ούλα.
0: Τέσσερις ερωτησούλες.
1: Να σου φυλάξω τον τα...
0: Ναι, να φυλάξεις.
1: Ναι, διότι είναι πολλά ωραία.
0: Εντάξει,
1: είναι πολλά διασκεδαστικά.
0: Δεν ξέρω με πού τα βρίσκεις, με να μου κάνεις. Οκ, εν πάση περίπτωση. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία. Να δούμε το καλησπέρα. Ο πεντετήρης μας είναι ώρα του τώρα. Νομίζω με τα νερά, το ανακατώνεται από εκεί που ήταν ο άνθρωπος. Να δούμε το καλησπέρα. Φρέναρος καλησπερίζει. Ένενος αλαμινάκας μου. Εντάξει, μπορεί να έχει τις δουλειές του. Μάλιστα. Καλησπέρα από το Ψευδά, καλησπέρα στο Ταμπουρλεκούδικια μου. Καλησπέρα Ταμπουρλεκούδικια, μάλιστα. Φύγαμε με κοσοτινουκιά, είμαι Ψευδά, φρέναρος. Οι αδαμάντι σήμερα ποτίζουν είναι να μου κάνουν σήμερα. Ένας έστειρε χαιρετήματα, με άλλος έστειρε χαιρετήματα. Ορμήθηκια για Αυγόρου, μάλιστα. Όσο δικάσεις ορίζονται να είμαι στη θάλασσα τώρα. Έχει πει, έχει πει. Είναι καλά ρε, είναι δικαιούται ο άνθρωπος, δεν Σεπτέμβρης ακόμα.
1: Μια χαρά.
0: Έχει πήγαινε Οκτώβρης ρε.
1: Μα και Οκτώβρης να μπει.
0: Ναι. Αν έχει ήλιο, επειδή είναι πιο χαμηλός το όσο προχωρούν, είναι ζεστά τα νερά ακόμα.
1: Ως το νιώθρο, εγώ θυμούμαι αυτό μου εμπαίνα μέσα.
0: Εντάξει, εξαρτάται για τη θερμοκρασία και όλα τα σχετικά. Μα,
1: πουλείται η Σεβίλη. Ξέρεις αν πωλείται η Σεβίλη.
0: Πε μου.
1: Πωλείται.
0: Ποια.
1: Η Σεβίλη.
0: Δεν ξέρω ρε φίλε. Θα έχω μισθό, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Κάτι μπορεί να ξέρω, δεν ξέρω.
1: Θέλεις να πάμε να τη αγοράσουμε εμείς.
0: Τη Σεβίλη.
1: Ναι.
0: Ωραία ρε φίλε. Ωραία.
1: Γιατί όχι.
0: Ωραία. Αν πουλιά του νερό, εντάξει. Και να μετακομίσουμε στην Ιωάννια πόλη.
1: Θα πιένα στη Ρώμη.
0: Θα πιένα, ήταν να σου είναι.
1: Τώρα διόσο έτσι.
0: Εξ αποστάσεω παραγωγή.
1: Να συνεργαστούμε σε κάτι.
0: Όχι, όχι. Νέβα.
1: Όχι.
0: Πάμε σε επόμενο να το πούμε το καλησπέρα μα. Πρέπει να δω ακόμα ένα μήνυμα. Ένα λεπτό. Το τραγούδι που σου είπα για τον παρόν τον Γρηγόρο, είναι φύλαξε το. Υβρε το. Αρέσκει μου, ρε κουμπαρί, είχε καιρό να το ακούσω. Εντάξει. Να το ετοιμάζει σιγά σιγά. Λοιπόν. Ο ένα μου τα περιπούλια, από τα περιπούλια καλησπέρα λέει, έναν ο Μάριος. Ο Μάριος δεν στέλνει μηνύματα. Από έλαβανε μέρος ο Μάριος με τα μηνύματα, έναν ο Μάριος. Ο Μάριος είναι ο μοναδικός που πιάνε τηλέφωνο παπερόλια και στο ακούν τον στο κήτη. Στην αγγελόχτιστη. Λοιπόν, καλησπέρα.
2: Στον
0: παρέα. Μου.
2: Έπια να σε θυμίσω ότι παίζαμε μαζί μπόψη.
0: Πάλε.
2: Πάλι, αφού
0: αρκέψαν
2: οι
0: Ευρωλίγκες. Αρκέψαν οι Ευρωλίγκες, αρκέψαν τα πρωταθλήματα, αρκέψαν τα...
2: Εντάξει, το πρωταθλήμα αρκέψαν εγώ, η Ευρωλίγκα αρκέψαν.
0: Ναι.
2: Εγώ ψέβαζε μαζί.
0: Μάλιστα. Να το έχω υπόψη μου, για να δούμε τι θα να γίνει.
2: Να
0: μου κάνεις, είσαι καλά.
2: Καλά, είμαστε καλά.
0: Μάλιστα. Ο Λαμπρούκος εγκάρφωσε σε προχτές τον αέρα, να υπόψη σου.
2: Να μου είπε.
0: Ο Λαμπρούκος εγκάρεσε μαζί με τον Στέφανο να πάμε να φάμε αυτό, διότι συγκυρίες του ήταν στο εξωτερικό, ξέρω εγώ, ιστορία, και λέγουμε τον Παναίρι, και έλα την Τετάρτη, Πέμπτη, κάτι τέτοιο, να μου είπε, δεν μου είπε. Είπα του, αν δεν έχουμε οικογενειακές υποχρεώσεις, να έρθουμε, είχαμε, έπιαμε τελικά την επόμενη ημέρα. Λαλή μου, έρθει έλα τώρα η Λαμπρούκο, είπα σου, λαλή μου ήταν και ο φίλος σου, λαλή μου μου χτάρει και είναι καλεσμένο το ξούρουπα, για καλό λόγο να μας καλέσει εμάς κουμπάρε. Είπεν το.
2: Ειδική περιπτώση.
0: Ε?
2: Ο Πανίκος είναι ειδική περιπτώση.
0: Μάλιστα.
2: Είπεν καλεσμένο.
0: Είδες όμως ότι το είπε ο Λαμπρούκος μου.
2: Είναι πράγμα
0: και
2: αν δεν έχει κάτι.
0: Η Παρασκευή Διεθνική, ρε. Παρασκευή Διεθνική.
2: Α, πάμε.
0: Παρασκευή Διεθνική. Και τη Δευτέρα να είμαι μέσα. Δεν είχα και τρεις περιπτώσεις, αλλά επειδή παίζει Διεθνική, θα είμαι μέσα.
2: Εντάξει.
0: Ένα θα πούμε, εντάξει, ρε, να πούμε, να λένε ώρα, και όχι πρόβλημα. Να πούμε κοντά με την υγεία μας.
2: Εντάξει, φίλε.
0: Έγινε, φρίξε μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, σε χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.
3: Σούπερ Στελάρα, σε χαιρετώ.
0: Α, μάνα μου, το Γιώργκατσον το Μέγα.
3: Σε χαιρετώ και σε ακούω και σε απολαμβάνω.
0: Να μου κάνουμε Γιώργκατσέ μου, λεπέντη μου.
3: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο.
3: Είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο, τον έχει σημασία.
3: Και όλους τους αγίους όπως το ρησουζί.
0: Μάλιστα.
3: Ξέρεις που μισθίζει μου με τις εκκλησίες. Που ναι. Μωρώ. Ο παππού μου ήταν παπάς.
0: Καλό.
3: Ο πατέρας της μάνας μου.
0: Δεν μαχαιράζει κάτι ο Στέφανος, δεν μαχαιράζει ο ξαδικός σου κοινό. Ένα λεπτό νόμι να μπούφερε ρε Γιώργκατσέ, κάνει την έκπληξη.
3: Καλώς, καλώς την δουλειά σου.
0: Μάλιστα, πέ μου Γιώργκατσέ μου.
3: Δυο θεματάκια για την ποινή της όρθωσης, φίλε Στελάρα.
0: Ναι.
3: Την ποινή της όρθωσης, Επίσης οι μαχητές φίλε μου δύο φορές στη Λεμεθό, ΑΕΛ και Απόλλων, φύγα σαν κύριε, αν και χάσαμε φύγα σαν κύριε, συμφωνούμενος τώρα.
0: Ναι, ναι.
3: Μετά από ΑΕΛ, κύριε όλα, ανάψαν πέντε πιστούς φίλε μου και τιμωρήθηκε η ανόρθωση με αποκλεισμό φίλε Στελάρα. Αυτό είναι αδιανόητο, εάν δεν πέσει η ποινή να θυμάσαι θα έχουμε φίλε πόλεμο. Να το θυμάσαι. Ήρθα φίλε Στελάρα, ακούεις?
0: Ακούω, σε αμέγα σε τελειώσεις, να μάνα κάνω.
3: Ήρθα φίλε Στελάρα, στο γήπεδο της Σαλαμίνας, θα έκαναν οι άνθρωποι εκεί διασκεδάζαν, μπήκα στην 40-50 παγιόπεδες για μέ και έκαναν τον κόσμο και δεν τους έκαναν τίποτε φίλε Στελάρα. Φίλε Στελάρα δεν τους έκαναν τίποτε. Τους έδωσαν τις εισιτήρια και πήγαν στο γήπεδο σαν κύριοι. Στην ανόρθωση δεν έκαναν τίποτε άνθρωποι και μας θεωρούν εμάς. Ξέρω στην ΚΟΠ δεν έχουν δουλειά και οι ρίχνουν δουλειά. Αλλά όλα τα πράγματα που κάνουν είναι ασυγχωρητά.
0: Εντάξει, είπαμε χίλιες φορές για την απονομή δικαιοσύνης. Πρέπει όσο τον δυνατόν να είναι πιο δίκαιη η αντιμετώπιση. Το άλλο που είπες ήταν εκτός, εντάξει, και αποδείχτηκε ότι τίποτε ήταν εκτός. Δεν το συγχύζεις τώρα με το άλλο. Ήταν εκτός αγωνιστικού χώρου, χωρίς να αποδειχτεί οτιδήποτε. Αν πάει μια παρέα και μπορείσει διακριτικά, ξέρω εγώ, μια τρίτη, μια τετάρτη, σε έναν τόπο και κάτι, θα σ' αρέσει και σημαίνει να τυπωθεί η ομάδα. Διαφορετικό γίνο. Κύριο
3: Ξέρας.
0: Κατάλαβα τι εννοείς, αλλά είναι ακριβώς το ίδιο παράδειγμα. Το ίδιο παράδειγμα είναι τούτο που κάμανε ενορθώσει, αν το κάμαν άλλη ομάδα στην ώρα του αγώνα, αν άψαν πρισούσαν, κάμανε κιάσταν, πόση τιμωρία εφάν και γιατί εφάν, τούτα τα πράγματα, ναι. Το ότι υπάρχει, αδικία διαχρονικά, υπάρχει αδικία. Για κάποιες ομάδες υπάρχουν, για κάποιες απόφασεις υπάρχουν. Και λέω ξανά, παίζει σημαντικό ρόλο τι θα πάει ενώπιον της Επιτροπής, της Αρμόδιας Επιτροπής, είτε μόνο μελής είτε όχι, η έκθεση παρατηρήθηκε διαιτητή, παίζει ρόλο. Γιατί μπορεί να κάνεις εσύ φασαρίες και να παίξω πελό να μην γράψω, να γράψω τα μισά και μπορεί να κάνω ο Στέφανος στα μισά και να γράψω διπλάσια. Εγώ που να δικάσω μόνοι μου στο γήπεδο, να δικάσω μόνο βάζει το φιλόν αγώνας.
3: Συμφωνώ στην Ελλάδα, αλλά τούτα συμβαίνουν να είναι των καιρών που είσαι
0: με βίντεο. Συμβαίνουν και τώρα, μεν έχεις έννοια.
3: Το ξέρω, διότι στημένα, όπως το είπες, στημένα είναι τα πράγματα. Και το άλλο να πω για την αστική φίλε Στελάρα, εγώ προσωπικά σαν Γιώργο Κατσός, είδα ένα εντυπωσιακό, έτουαλς το λένε, έτουαλς. Ένα εντυπωσιακό που δεν δόθηκε από κανέναν να βγει να πει ότι αυτός ο παίκτης έκαμε τη διαφορά. Ένας παίκτης τον οποίο εγώ τον έβλεπα και χαιρόμουν. Ήταν παίκτης που έκαμε μεγάλη διαφορά στην Εθνική. Αλλά δυστυχώς ο προπονητής μας φίλε μου...
0: Εντάξει, άσε να τους πιστώσουμε να κάνουμε και όνειγες τώρα.
3: Τι να σου πω, μακάρι φίλο, αλλά είσαι παίκτης οι οποίοι ήταν εκτός τόπου και χρόνου και ήταν μέσα στο γήπεδο 90 λεπτά.
0: Να είσαι καλά Γιώργο Κατσέ μου.
3: Και είσαι καλύτερα στην Ελλάδα μου.
0: Χαιρετώ. Ήρθε το μήνυμα ρε το πολυπόθητο ρε, καλησπέρα από Βρυσούλες πιστεύω ακροατής από 2017 ρε, καλησπέρα ρε βεντόπεδο μου, καλησπέρα και στον κύριο κυρία, καλησπέρα.
4: Έλα φίλου μου καλησπέρα.
0: Τον παράτσο μου ρε, τον παράτσο μου. Χουμίζω, αυτό χουμίζουμε.
4: Σήμερα φίλε μου επούλησας γιατί είμαι λάρνα κανείχα δουλειές.
0: Ναι.
4: Είναι βολευκένα, αλλά άκουσα από άλλον ακροατή φίλο μου ότι πιάνε ρίφκια σήμερα.
0: Να πάει πια ρίφκια.
4: Ναι, πιάνε ρίφκια σήμερα. Έτσι άκουσα, ότι πιάνε ρίφκια. Και επειδή είμαι σαλάκι και ειδοποιήσαμε.
0: Ναι.
4: Τώρα να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Βέβαια μου, κουμπάρε μου.
4: Αν κατάλαβα καλά ο κύριος έπιανε τηλέφωνο να ερωνευτεί.
0: Ποιος?
4: Ένας ακροατής.
0: Εντάξει ρε, του είπαν ότι χουμίζουμε ρε κουμπάρε.
4: Ερώτησα.
0: Νομίζω, τα χιουμοράκια τα... Πιάνε
4: τηλέφωνο για να ειρωνευτεί ας πούμε.
0: Ναι, όχι, να παραπονεθεί.
4: Να παραπονεθεί, και έκαμε το θεμονόλογο, όχι σε διάλογο.
0: Ναι, όχι.
4: Και τώρα ας πούμε, ο άνθρωπος έκαμε και το καφούιν του και έπαιρνας είναι η ψυχή του ας πούμε τώρα.
0: Ναι.
4: Νιώθει χαρούμενος τώρα ότι έφτιαξε το ράδιο και έκανα τον ήρωνα και τελειώσει.
0: Ναι, είπα του κουμπάρε και δεν του είπα το σωστό επίθετο μάλιστα. Είπα του παπαστήρια, ενώ κουμπάρε.
4: Μπράβο, να του δώκω τα συγχαρητήρια μου, δεν πειράζει.
0: Εγώ είπα το να πάω να πέσει ασκουλιστή να μην ακούει, μπορεί να μην ακούει τώρα, διάσου τα αύριο, τον αργία.
4: Όχι να μην ακούει, για να το κάνει τούτο, όχι την έννοια, φίλε μου, ακούει και διπλά του μας.
0: Ναι.
4: Να του δώκω τα συγχαρητήρια. και να του πω και ήσαν ωραία. Αν έχεις ωραία στην αύριο, να ξανά πιάει.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Μα νιώθει κάθε μέρα ωραία.
0: Μάλιστα.
4: Έτσι είναι, φίλοι μου. Να χαίρεσαι έναν οι άλλοι να νιώθουν ωραία.
0: Μάλιστα, σωστό.
4: Δεν πειράζει.
0: Ναι.
4: Εσείς είσαστε καλά, φίλοι μου.
0: Δόξα ζει ο Θεός ο υψιστός, κουμπάρε μου.
4: Ο κιούλος ο κόσμος ήταν καλά και την αγάπη μας σε όλους.
0: Μάλιστα. Και στον κακουλί μας σας το να σας φέρει να μπορείτε να οραξηθείτε τις ώρες σας κλπ. Αλλά λέει ο Αντωνίου αν έχει φαεί είναι ο πιο τυπικός πας στο ραντεβού του. Μιλούμε, νομίζω ήβρετε τον πιο τον κατάλληλο οδηγό.
4: Δεν να σου το πω διαφορετικά, για το φαεί εγώ έρχομαι ευθύνη.
0: Άριστα.
4: Χαιρετώ.
0: Παρατσό μου ρε. Πάμε σε επόμενο. Να πω καλησπέρα. Κάτι σκέφτεσαι, είναι να μου σκέφτεσαι σου. Αρέσκει σου η στιχομηθεία μας. Ο διάλογος μας.
1: Όταν σε σκέφτηκα κάτι αλλά
0: επιπέδου. Μάλιστα.
1: Θα ήθελα τον Μπάριν τον Κασάπιν εναντίον μου.
0: Α,
1: κατάλαβες,
0: μάλιστα.
1: Θα τον ήθελα εναντίον μου.
0: Γι' αυτό μπορεί να πιάσει έντροπα στην πιλότα. Παράτσο. Λοιπόν, ένα λεπτό. Ο μισθοακροατής, ο αδαμάντιος ηλεκτροδογιάτης, όχι, ο Τασάρας εχάθηκε εντωμεταξύ. Έχω 90 σε κάποια νόμα, μια με έναν τηλέφωνο με μου γίνεται. Ο φίλος σου, ρε, ο κοινός μας φίλος.
1: Έχω πολλούς.
0: Το πολλούς δεν μπορούσε να παραλείψει. Ο Τάσος, το σοδεκάτικο μου. Έναν καλησπέρα. Να έπιανε ο Σταύρος, έκαμε την έκπληξη, ρε. Ο Σταυρής και ο Τάσος δεν έπιανε. Έχει λίγες μέρες. Να σου συμπαρασταθεί. Είχε τόσα πολλά να πει.
1: Δεν χρειάζομαι καταρχάς συμπαράσταση.
0: Εν πάει και κάθε 15 σου συμπαραστασία. Μαζεύει τα ούλα, ας πούμε, τις ήττες σου, τα αυτά σου.
1: Πε μου τώρα, σου ευχαρίσαμε σας, διότι έκαναμε μια συμφωνία.
0: 2-0 φάετε τις.
1: Α, εντάξει, άρα, οκ.
0: Εννοείς συνειδημένα που να πω ασόνια. 0-11. Ανεβαίνει ο αριθμός. Μάικ, του πουλί που λέω τώρα. Ανεβαίνει 0-11. Αυτά. Λοιπόν, πέ μου να μου θέλει να κάνεις. Πάω σε ακροατή, θέλει να... Ό,τι θέλεις πέ μου. Έχεις διαφημίσεις. Να πάω διαφημίσεις και μετά να πάρουμε και το τραγούδι του κουμπάρα του Γρηγόρη που γιορτάζει. Αμέν πω καλησπέρα. Εντάξει, οκ.
5: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
3: Όταν η ποιότητα συνδυάζεται με ιδιαίτερο design, τότε μιλάμε για Bucati και πάμε Πετρολίνα. Bucati. Η τέχνη του ιταλικού σχεδιασμού σε μια συλλογή μαχαιριών για την κουζίνα σου. Με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης αξίας 10 ευρώ σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni, μαζεύεις αυτοκόλλητα μέσω My Petrolina App και κάνεις δικά σου τα αγαπημένα μαχαίρια Bucati με έκπτωση μέχρι και 78%. Η προσφορά διαρκεί μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Petrolina.com.cy.
4: Παναρισμένο στήθος κοτόπουλου εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 550 γραμμάρια μόνο 4,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
5: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
6: Παρατηρείς αίμα όταν φουρτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
7: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Αλάμπρα φρέσκο γάλα πλήρες ή ελαφρύ 2 λίτρα 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Mas Best Brand κρέμα φοντουκιού με κακάο 400 γραμμάρια 2,19 και επιπλέον cashback 30 cent. Μπαρμπαστάτη Σαρακάς 420 γραμμάρια μόνο 1,65 και επιπλέον cashback 20 cent. Mas, και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
8: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
9: Electroline. Έλα στο αύριο.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σταματά? Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
12: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
13: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
14: Ψήνεσαι για ένα Big Green Egg που θα κάνει το barbecue σου αξεχαστό. Ο Super Sport 104 και το Hobby October Street Fest by Moondogs σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Big Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ δώρο από τα καταστήματα Food House. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του supersport104.com, συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Και όχι μόνο, με τη συμμετοχή σου απολαμβάνεις 20% έκπτωση στο φαγητό στο Hopi October Street Fest by Moondogs. Το ψήσιμο στο Big Green Egg ξεκινάει και το μεγάλο δώρο σε περιμένει.
15: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
16: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
15: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
16: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
17: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η ώρα είναι 6:30.
19: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
20: Είτε μέσα στο γήπεδο.
21: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
22: Αδύνατο, coach, πονάω.
20: Είτε έξω από αυτό.
23: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
24: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
20: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
25: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε, κύριε Στέφανε.
1: Αλλά με ρωτάς, ξέρεις ότι αρέσκει μου.
0: Εντάξει, δύο με σημασία είναι στο Στέφανε. Να μπει ο άλλος τώρα, μάλιστα.
1: Ναι, χωμίζουμε κι εγώ.
0: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Να μου είσαι ο πρώτος κοσολάρχης.
1: Με διαφορά.
0: Α, μάλιστα, τώρα μιλάς. Χουμισάρι. Λοιπόν, συνεχίζουμε στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με πολύ και σε ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και την πίτσα Παπαγγιώργου. Να είναι καλά. Ο Γιώργος Αντωνίου να πάει με την παρέα του απόψε στο Ινταβέρνα Κονιά του Μιχαλιού. Μιχαλιό μου, εξυπηρέτα τους φίλους μας. Special price, α.
1: Εμείς ποτέ να πάμε.
0: Να πάμε, ρε. Εμείς θα περιμένει μας άνθρωπος. Λοιπόν, πρώτος Άντι Ρωμαίο, λέει 960. Έχεις πρώτη άμπαλε.
1: Ευκήγε μου το αρμάρι.
0: Α?
1: Ευκήγε μου το αρμάρι.
0: Μα 960.
1: Ναι.
0: Ποτέ δεν ήταν μες στο αρμάρι. Ποτέ δεν ήταν μες στο αρμάρι.
1: Θυμάσαι τις ομάδες του.
0: Ναι, στη σπίτα σας γράψει να δεις. Εν ήταν μες με αρμάρι. Εν σε αρμάρι.
1: Τώρα να δούμε.
0: Άισε, μια χαρά είναι. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, είναι από ΕΛ, Παναθηναϊκό, Ρώμα, Λίβερπουλ, κάτι τέτοιο. Μπαρσελόνα, κάτι τέτοιο. 007, άλλον 007, έχουμε δεύτερο 007. Άλλον 007, ο Μιχαλιός, Φόρτσα Ρώμα.
1: Εννοώ...
0: Όχι, ο Μιχαλιός είναι 96, που είδε αυτό, νιέρυπα. Όχι, δεν είναι ο Μιχαλιός. Ευχαριστούμε 007, έτσι να ισοπεδώνεται.
1: Καθόλου δεν ευχαριστούμε.
0: 096, Στέλιο Εθνική, που μου άρεσε κυρίως ο Έντορας, ωστόσο δεν είχαμε λύσει στην επίθεση, πια υπολετήμη η γνώμη σου. Εντάξει, να του λύσει, με έφαστε, να δέρουμε και Παρασκευή και Δευτέρα. Σιγά σιγά να τα στρώσουμε και τούτα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ποιος κυρίως?
2: Μάγκες Μητσορομονιά, Λίβερπουλ, Ρώμα.
0: Μάλιστα, κύριε, μάλιστα.
2: Φίλοι μου, καλησπέρα και στους δύο.
0: Μάλιστα.
2: Και στους δύο ακροατές. Ιδιαίτερα την αγάπη είπαμε να ακουστήκα τον πανίκο μου και την πανίκο Νάτια.
0: Μάλιστα.
2: Ευχαριστώ πολύ, καλησπέρα μου.
0: Καλά έκαμε, σε πρόλαβε σε ο κουμπάρος ο Φίλιππος, φορμαρισμένος τελευταία, κοντά στις πριν τις 4.30, Φίλιππος Ομονία.
2: Είδε να πιάσει.
0: Ναι, πιάνει. Ναι.
2: Ναι.
0: Να μου γυρίσει κανένα νέο, είσαι με Μητσερόν που είσαι.
2: Όχι, φεύγω από το Γέριν τώρα.
0: Μάλιστα. Άνοιξε ο καιρός, ναι.
2: Ναι, άνοιξε ο καιρός. Θα πάρω να ξέρω πως είσαι περιοχές μας.
0: Ναι.
2: Έκαμε να ακούσει αστρομερίδι, μπορεί να είναι να πάει πάνω.
0: Αστρομερίδι.
2: Ναι, πως αστρομερίδι θα πάει πάνω ο Τρόδος.
0: Α, έκαμε, εντάξει.
2: Έκαμε, ναι, παρακαλώ.
0: Μάλιστα. Άμα δεν μας πιάνε τηλέφωνο, σημαίνει είναι στα ξανά πράγματα μας και κάτω, είμαστε εντάξει, οκ. Okay.
2: Ναι.
0: Έχει τούτο μια κουβέντα.
2: Ιούρα.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει,
0: καλή επιστροφή στο σπιτάκι σου.
2: Έγινε, bye.
0: Χαιρετώ. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα λεπτό. Πάμε σε επόμενο ένα λεπτό, γιατί ψάχνω να βρούμε ένα μήνυμα προηγουμένως αν το διάβασα. Αλλά επειδή αφήκαμε πολλά πίσω. Να... Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, φίλοι τάτε.
0: Τον ευγενέστερο των ευγενών.
3: Όχι, άισμε να το πω πως το θέλω. Άισμε να το πω πως το θέλω. Ανδρέας από Λεβεσόν, ο παδός της ΑΕΛ, του Παναθηναϊκού και της Γιουβέντους.
0: Της ΑΕΛ, του Παναθηναϊκού και της Γιουβέντους. Μάλιστα.
3: Ναι, διότι έτσι όπως έκαναν, πείσαμε, 6,5 με 7 να το κάνουμε το 4 της Ρώμα.
0: Μάλιστα.
3: Όπως τους δίσκους της αγάπης παλιά, το μισάωρο θα είναι, ας πούμε, μισάωρο Ρώμα.
0: Μάλιστα, κύριε.
3: Έκαμε και
0: νίκη στην Κίταλια. Μα και άκουσα το είσαι ο παδός ΑΕΛ Παναθηναϊκού, είναι γνωστό το πράγμα. Οκ, εντάξει, για να μας το πεις. Ένα άκουσα καλά, δεν ξέρω. Αλλά εν πάση περιπτώσει άκουσα ΑΕΛ Παναθηναϊκός.
3: Ναι, όχι
0: άλλο.
3: Είμαστε καλά, φίλε μου.
0: Να μου γίνεται.
3: Ξεκινούμε να πιάσουμε την αγκόνισσα, να πάμε σπίτι.
0: Ναι.
3: Ποιο βλέπουμε.
0: Ποιος τη χάρη σου. Ο συγκουρασιλιανίχες είναι να σου περάσει.
3: Ειδικά τώρα που λαλείς πια αλλά λίγο το μόνο εμένα αντίστρα εδώ να δει γιατί θα
0: Δεν πειράζει. Του δεν πειράζει.
3: Συνήθουμε... Αν το μπορώ, έστω οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα.
0: Οκ. Συνήθουμε Γεώργιον Αντωνίου. Και μεταφορικό μέσον έχετε.
3: Εγώ μεταφορικό μέσον δεν έχω πρόβλημα. Αν μου απαντήσει στο περιμένω να απαντήσει για να φέρω μαζί μου.
0: Ποιον να απαντήσει.
3: Το άτομο που έρχομαι μαζί την πάντα ο παρέας.
0: Εξίδω ρε κουμπάρε, κλείουμε μπέτου, κλειδώνουμε.
3: Πόσες φορές κύριε Στέλιο, πιο εύκολο είναι να πάει να βρει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ή της Βουλής και αυτής καφέ, παρά να σε απαντήσει εγώ στο τηλέφωνο.
0: Χαρά στη δύναμη, τώρα χαρά στην καρκιά
3: του. Και παρέα μου, έχω πάρει μαζί του. Και έτσι ομονιά της. Και κάνω τον και παρέα και ναι. Σπάζει μου και τα λεφτά μου.
0: Ναι.
3: Άλλος.
0: Οκ. Πέ μου το όνομα του και την ενορία του και να τον παραλάβω ραδιοφωνικός πέτου.
3: Μπορείς να μας ακούει τώρα.
0: Πέ μου, αμέσως με τις υπόψεις αύριο, πέ μου τη Δευτέρα.
3: Ο αγαπητός κύριος Πανίκος Παναγιώτης Τότης, όπως και αν τον πεις, ο Μονιάτης που κάθεται στον Ύψωνα.
0: Ο Πανίκος ο Τόμης ο Μονιάτης που τον Ύψωνα.
3: Μάλιστα.
0: Καλύτερα να απαντήσει το Ευγενή μέχρι την Παρασκευή το βράδυ.
3: Αλλιώς πήγαινε ο Ζαμίλιο για όλοι στο Ιθώμα.
0: Που Ζαμίλιο για εκεί που Δευτέρα σας αναλαμβάνουμε τώρα σύνταμε.
3: Μα είναι να μας εσπάζει,
0: δεν είναι. Εντάξει κύριε Πανίκο Τόμη ο Μονιάτη που τον Ύψωνα. Χαιρετούμε σε.
3: Χαιρετούμε το.
0: Οκ. Έγινε, πάει. Ομάδα μεζεδοκομάντα να χωρίσει λίγο να καταλάβει το χειρό στα κονιά του Μιχάλη. Ακούει ρε Μιχάλη, να μου κάνουν έρχονται 8 πλάσματα και κάτω και όλο είχα τώρα. Που τη λέμε σώμα, μάνα μου ρε. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Έπιαν το τηλέφωνο. Καλά, περάσετε κουμπάρε μου. Θέλει να πάρεις του γιορτάζοντα σήμερα Γρηγόριο Ανορθωσιάτη. Είναι ωραία επιλογή μου. Μα μου πεις την όταν δεν γιώσει. Να με χωμίζουμε πάλι. Άντε.

0: Και το τελευταίο έβαλε τον Λίον μέσα. Σου δουν τα λάδα, σου δουν πίθηκο, σου δουν, ναι. Α, κορυφή. Σ' αριθμό είναι ωραίο. Και...
1: είναι ωραίο τραγούδι, πολύ ωραίο τραγούδι. Είναι διασκεδαστικό.
0: Για κάποιον να βάλει τον Νταλάρα μου. Όχι τώρα σήμερα.
1: Όχι, εντάξει.
0: Οκ. Μα είχε κάποτε που κάτι παλιά το. Είχε κάποια ρε. Έχαλε το. Μέσα δεκαετία το επιμένα το. Σαν. Σαν υπτάμενος δίσκος. Ήταν ωραία πολλά.
1: Νταλάρας μιλάς.
0: Ναι, ναι. Και κάτι τα... να πω, το άλλο να πω, ήταν πολλά. Εντάξει, θα παραπονεμένα, αλλά για μένα το συζητάς.
1: Νταλάρας, εντύχει τραγούδι που είναι το τραγούδι.
0: Όχι, ρε φίλε, φοβερό. Του Νταλάρα τα τραγουδιά δυσκολεύκονται άλλοι να τραγουδήσουν.
1: Σωστό, ναι. Και επίσης ο Νταλάρας τραγούδισε τα πάντα. Δηλαδή που λαϊκό, ρεμπέτικο, τεχνορόκ. Τα πάντα,
0: βέβαια. Όχι, ρε θέλω μακάρι αν καλά, εντάξει, που τους κορυφαίους εννοείται. Πάρω τη βάση. Τραγουδιστές με τον Λιγοσκόπουλο, Στράτος Διονυσίου που μπορώ να ακούω κάθε λίγο και λοιπά. Αλλά
1: γνωστό.
0: Ακούω του, Νταλάρα. Ακούω του. Και σέβομαι του. Παραμόνω σέβομαι του γιατί είναι τραγουδιστάρα.
1: Κάποια
0: στιγμή. Κάρης Αλεξίου.
1: Ναι.
0: Μάνα μου. Η πήγη μας Μοσχολιού.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μπορώ να ακούσω όμως σε δύο ώρες πήγη Μοσχολιού. Η αλήθεια λέγεται.
1: Εγώ του τον έχω το με τον Φασκόπουλο.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν μπορώ να ακούσω συνεχόμενο.
0: Ρε φίλε που γεράξει ο πρωινό η ώρα 12 μεσάνυχτα μου βάλω Φασκόπουλο για στρώ Διονυσία ακούω τους. Ένα αλλάξει. Που το ξέρω εγώ το δυο καριές απόψε με αγκαλιάζουν μέχρι το βρέχει βοδιά στη στράτα μου. Ό,τι θέλω ας βάρος είναι όποτε θέλω ας το βάρος.
1: Στράτο δεν έχω πρόβλημα. Με το Φασκόπουλο έχω.
0: Ωραία. Ρε. Ένα σου πει μέσα στη νύχτα πέρασε στη γωνιά του δρόμου εκείνη, εκείνη, εκείνη. Ένα κλάψει. Α σου πει το ξαθεί η αγαπημένη Παναγιά.
1: Ακούσαμε το προχτές.
0: Είναι την ξαθεί.
1: Την επίσημη αγαπημένη.
0: Την επίσημη αγαπημένη που ακούσα. Αποκλείεται, σου λέω, αποκλείεται, σου είπα. Έχει ωραία. Και με το φεγγάρι πάνω θέ μου.
1: Του λιμανιού. Του στράτου τζινο. Του λιμανιού. Του...
0: Όχι, το φεγγάρι πάνω θέ μου.
1: Όχι, όχι. Το...
0: του λιμανιού Σαλονιού.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Υιού,
1: ναι.
0: Άκου. Τι θέλεις άλλο να σου πούμε. Ο Απαναγία μου έκπληξης μεγατόνων. Καλησπέρα κύριε Στέφανε και κύριε Στέφανε. Βάλε μας δεύτερον τώρα. Καλά μας κάνει.
1: Τι είναι σε βάλε σε δεύτερο.
0: Καλησπέρα σε πρώτα σε έναν. Καλησπέρα κύριε Στέφανε και κύριε Στέλιο. Και ο πάω και ο Πασπέ μαζί με ο καλησπέρα που σε έβαλε. Όπως δεν είμαι και μια φορά ο Άρης. Να καλησπέριζουμε και μια φορά πρώτα ο κύριο Στέφανε. Να είστε πάντα καλά. Να σας χαιρόμαστε το Μιχάλης ο Λεωφοριακής. Εντάξει, όπως λέμε και μια φορά ο Άρης.
1: Ναι, και μια φορά ο Άρης, ναι.
0: Α,
1: ναι, ναι.
0: Μάνα μου τώρα, καλησπέρα Μιχαλιό μου, Λεωφοριακή μου, Λεβέντη μου.
1: 009.
0: 009. Ναι, αλλά 007 είναι φόρτισα Ρώμα, άρεσε μου πολλά. Διότι ο Μιχαλιός με Ρώμα. Τηλεφώνησε σου να είσαι έτοιμη, ναι. Είσαστε έτοιμοι, για 13.
1: Πανέτοιμοι.
0: Πανέτοιμοι, μάλιστα. Κάμα και εγώ μια ερώτηση. Ασκούμι.
1: Εντελώς όμως.
0: Και άτοπι.
1: Είμαστε πανέτοιμοι εδώ και καιρό.
0: Ναι.
1: Όπως στη City, όπως στην Ίντερ.
0: Μάλιστα. Κρύος το μιας. Προλαβαίνουμε να κάνουμε ένα φτιό κυρίους γιατί έχει κάποιες διαφημίσεις που έμειναν πίσω όπως είπε ο κύριος Στέφανος. Λοιπόν, ο πρώτος ο Αντιρωμαίος όπως τον αποκαλεί ο φίλος με 960 Ατακαδόρος. Το Ακάκι καλησπέριζει μάλιστα. Καλησπέρα και στο Ακάκι μας. Να είναι καλά οι άνθρωποι και οι φίλοι μας. Είχαμε το έδαμα το Ακάκι κάποτε ρε Στέφανε.
1: Συγγνώμη.
0: Είχα την έδρα με το Ακάκι, δύο χρόνια.
1: Ξέρεις να μου θέλεις να ρωτήσω τώρα που το είπες.
0: Ε.
1: Αν μπορούσες να επιλέξεις μια ομάδα.
0: Ε.
1: Και να την παραλάβεις.
0: Ε.
1: Ποια θα αναλάμβανες.
0: Αφού είχα την ελπίδα να στρομερεί τη ρε κουμπάρε. Από το μηδέν. Τη γενέτειρα μου. Δεν το χορκό μου.
1: Πρώτη.
0: Είναι η γειτονιά μου ρε κουμπάρε.
1: Εντάξει πέρα μου. Πρώτη κατηγορία. Είναι
0: συνέστημα διτή. Μα ποιε φορέ κατηγορίε.
1: Παγκόσμια.
0: Μα να είμαι πρόεδρο τη, α πούμε.
1: Ναι. Ποια ομάδα θα.
0: Για ποιο σκόπο να είμαι πρόεδρο τη. Να πρωταγωνιστώ, να τη σώσω, να την.
1: Πε μου εσύ.
0: Τι θέλει. και αν θα ήθελα να σώσω, να παραμείνει πρωταγωνίστρια, να επανέλθει, έχει σημασία.
1: Παρακολουθεί κανένα αποθυμένο, καμιά ομάδα.
0: Αν εννοεί που θέλω να επανέλθει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ρε, συμπαθώ το Λεστράκι μου το φτωχό, με πιάνει ο πρωτάθλημα και καταποντίστηκε τα τελευταία χρόνια, αλλά να το φέρουμε στο Premier League και να κάνουμε ανακατοχές.
1: Λεστεράκι.
0: Εντάξει. Καλησπέρα.
2: Έλα, Λεβέντη μου.
0: Όσο δικάς ωμέγα, ρε.
2: Όσο δικάς ωμέγα.
0: Μάλιστα.
2: Να μου γίνεται όμως πάλι.
0: Συζητώδαμε με ο Στέφανο αντί να ανταλλάσσουμε ένα απόψη.
2: Έμεινε ο τελευταίος, α.
0: Ήβρε άτομα να σε φέρει, όχι ξανά σε κανονίσουμε, δεν θα να κάνουμε.
2: Όχι, έχει πρόβλημα το αυτοκίνητο να το κανονίσουμε. Αν έχει κανένα ρε κουμπάρε, δεν να με φέρει.
0: Έχει ο Παύλος Ομόνια Καρμιώτης να κανονιστεί, έχει κόσμο κάτω, εντάξει. Okay.
2: Ο Παύλος.
0: Ναι ρε, ο Παύλος, γνώρισες τον Παύλο. Εγνωριστήκεται με τον Παύλο Ομόνια Καρμιώτης.
2: Μα πού μείνεις κύριο
0: εδώ. Πολεμήθηκε νομίζω.
2: Εντάξει, να πιω τηλέφωνο.
0: Εντάξει.
2: Από
0: τα λόγα
2: στον πόδι. Δεν ήξερα πού είναι. Πέμω, ένα ζευγάρι. Δεν είναι χρέο για λόγα αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει. Έγινε λίμενο, έγινε.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Χαιρετώ. Φόρτσα Ρώμα 0-0-0.
1: Τι έγινε τώρα και στέλνουν λίγο Φόρτσα Ρώμα, τι έγινε.
0: Διότι είμαι η Ρώμα για μένα στην κορυφή, οι άνθρωποι για ένδειξη συμπαράσταση.
1: Στην κορυφή, δεν είναι μόνη τη στην κορυφή.
0: Είναι στην κορυφή, ρε.
1: Δεν είναι μόνη τη όμω στην κορυφή.
0: Εταίρο νεκάτερο, μια πια είναι ο πρωτάθλημα, η πρώτη.
1: Ω σήμερα, άντε, να το πούμε έτσι, ναι.
0: Αδιακοπή το πρωτάθλημα, είναι πρώτη. Αδιακοπή πάλι ήταν πρώτη. Αυτά. Λοιπόν, προλαβαίνω ακόμη ένα-δύο κυρίου. Πάμε ξανά 77-77-10-20 να δούμε τι γίνεται. Και να διαβάσουμε ακόμα 2-3 μηνύματα, ένα λεπτό. Λεωφορειακή σε τίμησε μας, ταξιγεία τίμησε μας. Φορτηγαγή σε τίμησε μας. Εντάξει. Κυρία όμως σήμερα έπιασε τηλέφωνο. Τετάρτη. Περιμένουμε μια κυρία έτσι για φινάρα. Αν μας πήραν καλές. Όχι ξανά έπιασε καμιά κυρία. Της κυρίας Κυριακής ευχηθήκαμε, αλλά και ήταν και κυρία,
1: ευχήθηκες της.
0: Ναι, ευχήθηκα της Κυριακής, αλλά νομίζω και η Αγία Κυριακή, έτσι άλλως. Γιορτάζει η Κυρία, Αγία Κυριακή.
1: Πιθανό.
0: Ναι, ναι, έχει Αγία Κυριακή, τώρα το κάμα κλικ. Μάλιστα. Αλλά ευχές είναι ευχές. Δεν έχει πρόβλημα. Λοιπόν, ο 3-13 ρώτησε να μου γίνει και είπα το 2-0 κερδίσαμε τον Στέφανο. Τέλειωσε και εκείνο.
1: Ακουένια,
0: ωραία. Είναι η έννοια τους ακροατές μου, ρε κουμπάρα, που είναι μαζί μου, ήταν να κάνουμε.
1: Ναι, με τη Σριλάνκα.
0: Μάλιστα. Σριλάνκα, ναι. Ο ένας δεν είσαι Χέλλερ. Ο νους τους έμπας στα ριάλια από εκεί με στράπεζες που κουβαλούσε με βαρύτησε και καταστάσεις.
1: Ξέρεις το τραγούδι, πάμε για τρέλες.
0: Ναι.
1: Ναι. Γι' αυτό μου είπασε Χέλλερ.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, άλλο τελευταίο μήνυμα. Να βάλουμε εν τούτον η εισήγηση σου. Έκαμε για όσους ακροατείς. Ορισμένα quiz να βάλουμε για όσους ακροατείς και όσους είμαι αδειά και μπού.
1: Ναι, όταν υπάρχει κάποιον, όταν ξέρεις και υπάρχει ένα διαθέσιμο δώρο,
0: ναι.
1: Εκτάκτος, απρόπτα.
0: Εκτάκτος, μπράβο.
1: Απρόπτα, θα να κάνουμε ένα quiz, θα το οργανώσουμε λίγο καλύτερα.
0: Μάλιστα.
1: Και να συνεχίτες.
0: Βέβαια να συνεχίτες.
1: Ναι.
0: Και ενδιαφέρον πολύ. Μάλιστα.
1: Να σου είχε πλάκα πολύ όμως.
0: Ναι, και ενδιαφέρον. Ναι, εννοείται να συνοδεύεται κάθε απάντηση από το ανάλογο.
1: Εννοείς.
0: Εφέ.
1: Ναι, να το κανονίσουμε.
0: Φωνητικό.
1: Να το κανονίσουμε.
0: Δουλειά δική σου τούτο. Ένα να κατονούμε. Εντάξει. Έκαστο στο είδο του. Ήταν η κορυφαία διαφημίση. Έκαστο στο είδο του. Ένα να κατονούμε σε ξένα τεράπια.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Δικαιώμαι να χωρίσω.
1: Ακόμα ένα λεπτό.
0: Να δω ακόμα ένα μήνυμα ή ακόμα ένα ακροατή. Να περιμένω τον τελευταίο ή την τελευταία. Από ποια επαρχία να είναι μόνο. Το τελευταίο μας αυτό. Από ποια επαρχία. Αν υπάρχει ακροατή σε ένα λεπτό, από ποια επαρχία.
1: Να προβλέψω, ναι.
0: Ναι.
1: Θα πω. Λευκοσία.
0: Εγώ που έτσι είναι ο Γόρκα.
1: Εντάξει.
0: Αν πιάσει τώρα σε ένα λεπτό. Να δούμε έτσι που περιέργει αν το έστειχτο. Αμίας, καλησπέρα, να το πούμε και καλή νύχτα. Λοιπόν, δεν έχει τίποτε άλλο. Αν είχε τώρα, θα μας πούμε να έχουμε και δεύτερη από τον τόπο. Βούλφε, όχι, δεν έχει. Μάνα μου ρε, μάνα μου τα ρε, μάνα μου τα ρε. Μάλιστα, Αυγόρου καρισπερίζει, εν είναι η αδαμαντή, καρισπέρα στο Αυγόρου. Εντάξει, εν ισχύει. Εν ισχύει,
1: δεν είναι τηλέφωνο. Παίζει το τηλέφωνο.
0: Παίζει, απάντα του. Καρισπέρα.
3: Καρισπέρα, Στέλιο.
0: Ποιος?
3: Ο Σταύρος είμαι.
0: Σταύρος.
3: Ο καλός του Πάρατσου.
0: Από πού?
3: Που σου λέω κανένα τσάτ στο μεσάμεσα.
0: Από πού?
3: Λιβάθκια.
0: Επαρχία.
1: Λιβάθκια.
3: Λάρνακα.
0: Λάρνακα.
3: Ο Πάρατσος πώς θέλει.
0: Όχι, ένα άλλο μου του λέω, δεν μπορώ να με στήσω να γιώ τελευταίο ακροατή Λάρνακα. Άρα.
1: Έχει ακόμα έναν όμως. Περιμένει.
3: Να σου πω να τσάτιστο για... Εντάξει, κάθε Γενάρη των δεντρών πρέπει να το κλαδεύκεις. Και με βατάλιν άνθρωπο ποτέ να με φιλεύκεις.
0: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα, κύριε, έγραψε.
3: Έπιαστο.
0: Έπιαστο, να είσαι καλά.
3: Εντάξει,
0: έγινε καλό βράδυ. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία, καλησπέρα.
4: Τέλειο, καλησπέρα.
0: Ποιος?
4: Ιάκωβος Πάφος.
0: Ιάκωβος Πάφος.
4: Πάφος, αλλά είναι από ΕΛ.
0: Από ΕΛ. Μάλιστα, κύριε Ιάκωβε Παφίδη, από ΕΛΙΣΤΑ.
4: Και Ρώμα, ξέρεις το.
0: Και Ρώμα.
4: Έτσι, για να απεικάρουμε λίγο το
1: στεφανό. Χρειάζεται να το πεις.
0: Ένα αυτονόητο, εννοείται.
1: Όχι, ούτε τούτο.
4: Μα, γι' αυτό που παίρνω, έτσι.
0: Μάλιστα, κύριε.
4: Ρε, εγώ ήθελα να πω κάτι, ήθελα να πω κάτι έτσι προχτές που ελαλούσα για τους πρώτους τέσσερις.
0: Ναι.
4: Πολλοί που ξεγράφουν το ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι.
4: Αλλά θα μιλήσουμε τον δεύτερο γύρο.
0: Ναι, μιλούμε, ξαναλέω ότι για το τέλος του πρώτου γύρου τούτου. Όχι για το, ο για το φινάλε.
4: Α, οκ.
0: Μέχρι το, ναι, έκανα το σαφέστατο. Ήταν μέχρι τότε.
4: Είναι κάποια εύκολα παιχνίδια.
0: Ναι, για να
4: χρησιμοποιήσω. Αποέλα, αλλά προς το τέλος δεν έχει εύκολα, νομίζω.
0: Okay. Προς το τέλος. Έκανα το για Χριστουγεννιάτικο δώρο μου. Τελειώνουμε μέσα στο Δεκέμβρη πάνω κάτω τον πρώτο γύρο για να δώσουμε τα δώρα μας έτσι όμορφα Χριστουγεννιάτικο. Βέβαια. Όχι για το 26η και αγωνιστική, για την 13η. Σε 9 αγώνες. Ναι, ναι.
4: Έγινε.
0: Να σε καλά, Ιάκωβε, μου σε ευχαριστώ, σε χαιρετώ. Πάμε στον τελευταίο μας, καλησπέρα.
5: Τελευταία και καλύτερη. Παναγιώτα.
0: Μάλιστα, κυρία Παναγιώτα.
5: Να πει στο Στέφανο Σαλαμίνα, ξυλοφάγω εψί και Ρώμα.
0: Και ξυλοφάγω και ο Ορκάδης.
1: Ανεγύρω μου τη Σαλαμίνα να πω.
0: Και Σαλαμινάκα και Ρώμα.
5: Αγωνίζεται ο γιος μου στο ξυλοφάγω εψί.
0: Ορίστε.
5: Ο Δημήτρης. Και μάλιστα. Ρώμα.
0: Και Ρώμα.
5: Διευκρίνιστο.
0: Μάλιστα, ακούεις, εντάξει, να πάρει που είναι το ασπίδι στο τέλος.
5: Αφού έχουμε και σάρπαν τη Ρώμα.
0: Μάλιστα.
5: Οριγινάλε.
0: Οριγινάλε, βέβαια.
5: Καλή επιτυχία στην Κύπρο.
0: Ένα τα πούμε την Παρασκευή, να μας είδαμε.
5: Και καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτα μου, σε ευχαριστώ, σε χαιρετώ.
5: Καληνύχτα.
0: Πάει. Ισοπαίδωσε εσύ, Παναγιώτα, με τούτη την τεράστια νίκη.
1: Από πού ήταν η...
0: Έστω στο 90, αποχωρώ. Θα πω ένα παδευτέρα να έρθεις.
1: Να σκεφτώ.
0: Α?
1: Να το σκεφτώ.
0: Να σκεφτείς. Κατάλαβα σου. Έγινε στο τέλος να σου καταντήσει η φιάρτηση Ρώμα. Ακούεις κάποια στιγμή ένα πένα και πηδίχε να ακούεις ότι παίζουν την πάνα και φωνάζουν Ρώμα, Ρώμα, Ρώμα.
1: Να πω.
0: Όχι. Μείνε.
1: Να μην πω.
0: Μείνε τη Δευτέρα.
1: Γελά καλύτερα ποιος γελά τελευταίος.
0: Τούτο δεχτώ. Μάλιστα. Ισχύει σε όλους και τούτον είναι δεχτόν και σοφό.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ να έχετε από τον Στέφανο και από μένα το Σόγιο Παπαμεσίος με εμπόρικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και τη Σίδα και τη Μίτσα Παπαγιώργου. Αύριο δεν υπάρχει εκπομπή, θα τα πούμε με το καλό Παρασκευή του Αγίου Κυπριανού. Δευτέρα 8 Απριλίου. Χαιρετούμε.
6: Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» έφερε κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
5: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Σπούδασε διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου στο Frederick Institute of Technology και απόκτησε επαγγελματική και ακαδημαϊκή κατάρτιση για αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών υγείας και μεταφορά ασθενών με ασθενοφόρο. Το πρόγραμμα προσφέρει πρακτική άσκηση σε εξειδικευμένα εργαστήρια και εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Frederick Institute of Technology. Από την επαγγελματική κατάρτιση στην επαγγελματική κατάκτηση.
7: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στο κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
8: Η πιο γευστική εμπειρία της χρονιάς σε περιμένει. Το Around the Table από τη Mastercard επιστρέφει με περισσότερα από 30 εστιατόρια που δημιουργούν μοναδικά μενού, αναδεικνύοντας τη γαστρονομική πολυμορφία της Κύπρου. Απόλαυσέ τα σε προνομιακές τιμές από 25 μέχρι 65 ευρώ το άτομο, αποκλειστικά για κατόχους Mastercard. Από τις 28 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 18 Οκτωβρίου. Κάνε τώρα την κράτησή σου στο aroundthetable.cy.
9: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
10: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή. Δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
11: Παιδική φροντίδα που εμπιστεύεσαι. Επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Νονού Φρίζο Γκρόου, ρόφημα γάλακτος σε σκόνη νούμερο 3, από 1 μέχρι 3 ετών, 800 γραμμάρια, 19,50. Νέστλε Φαρίν Λακτέ, 300 γραμμάρια, 2,99. Έλας, επιλεγμένες παιδικές τροφές, 120 γραμμάρια, από 1,99, τώρα 1,59. Αλφα Μέγα, για κάθε μέρα.
12: Απόλαυσε τη ζωή με Gold Class. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Και τώρα, με το Gold Class Weeks, βρες εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands μέχρι 7 Οκτωβρίου. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το Gold Class δωρεάν σήμερα.
13: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι φωνακλάς, ότι δεν κλείνω το σέρα.

0: εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Super Sport Live Link, η Running in Cyprus και ο Δήμος Λακατάμιας παρουσιάζουν το 7ο Energy Run Λακατάμιας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Αγώνες 10 και 5 χιλιόμετρων, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί με 2 ώρο Live Link από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί, παρέα με το Στέλιο Παπαμοησαίος και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό και τον ενθουσιασμό της μεγάλης γιορτής του τρεξίματος. Energy Run Λακατάμιας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
6: Είσαι μισθωτός, συνταξιούχος ή αυτοεργοδοτούμενος και το μεικτό σου εισόδημα για το έτος 2025 υπερβαίνει τις 19.500 ευρώ, τότε έχεις υποχρέωση να υποβάλεις φορολογική δήλωση. Υπόβαλε τη δήλωσή σου ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2026 και εφόσον προκύπτει οφειλόμενος φόρος, πραγματοποίησε την πληρωμή σου μέσω του Tax Portal. Έγκαιρα, εύκολα, ηλεκτρονικά. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.gov.cy/mof/tax.
7: Πέψη. Πέψη. Πέψη.
8: Τι λες παραμιλάς?
7: Πέψη.
8: Θέλεις ένα ψυχτικό?
7: Πέψη.
8: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
7: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψη.
8: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
9: Pepsi και Yours Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
10: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας πλυντήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 120 ευρώ και πάρτε ένα καινούργιο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Πλυντήρια ρούχων 6 κιλών από 229 ευρώ. Γιατί το παλιό σας πλυντήριο έχει αξία. Ανδρέας Χαραλάμους.
11: Beauty Sale στα Αέρα. Έως μείον 30% στα αγαπημένα σας skincare brands και δώρο voucher για έκπτωση 20% στις επόμενες αγορές σας σε προϊόντα make-up. Σας περιμένουμε στα πολυκαταστήματα Aera, σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο, έως και τις 4 Οκτωβρίου. Aera Department Stores. The Shopping Destination.
12: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Ακολουθεί σύνδεση με τον Ιντερβέντε Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα.
14: Ποιητικού συμμετοχή στην Greek Basket League με την ομάδα της Πάτρας να καταθέτει αίτηση ανάκληση της απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Χωρίς τον Τζόσουα Κίμιχ θα παρουσιαστεί η Γερμανία στις αναμετρήσεις με Σερβία και Ελλάδα, σύμφωνα με γερμανικό μέσο. Εξαιρετικά αμφίβολος και ο Νίκος Σλότερμπεκ, ο οποίος τραυματίστηκε στον δεξί αστράγαλο στην προπόνηση της Τετάρτης και υποβλήθηκε σε μαγνητική. Οριστική αναβολή στην αναμέτρηση ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Αργεντίνο Ετσεβέρη λόγω βροχής. Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για την 5η στις 6.30 το πρωί. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Sports On Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.
15: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Τέσσερα λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε και πάλι στον Ιβάνο Γιοβάνοβιτς, είναι σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου.
2: Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι οι παίκτες πάντα όταν παίζουν, και δεν αφορά μόνο αυτά τα παιδιά που παίζουν αυτή τη στιγμή μαζί μου, αλλά ξέρω τον Έλληνα παίκτη, πάντα δίνει το καλύτερο, πάντα πάει στα όρια όταν παίζει για την ομάδα του. Πάντα πάει στα όρια. Δεν υπάρχει διαχρονικά ποδοσφαιριστές που συμμετέχαν εθνικές ομάδες που δεν πραγματικά δίνουν και δεν έρχονται με πολύ μεγάλη χαρά όταν έχουν παιχνίδια εθνικής ομάδος. Αυτό είναι δεδομένο για όλους τους ποδοσφαιριστές. Κανένας δεν βλέπει την εθνική ομάδα σαν μια απλή υποχρέωση. Και το κάνουν με όλη του την καρδιά. Όσον αφορά την σημερινή γενιά που σαν προπονητής την ζω εγώ, σίγουρα αυτό που χρειάζονται είναι αυτό που δεν έχουμε. Είναι ουσιαστικά λίγος χρόνος, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές, έχουμε πάρα πολλούς νέους στην ομάδα. Νομίζω ότι γενικώς το κάνουμε με ένα καλό τρόπο, χωρίς να εκβιάζουμε τις καταστάσεις, και έχοντας πάρα πολλούς παίκτες που έχουν μια θα έλεγα ποδοσφαιρική ηλικία πάρα πολύ καλή, έχουν και μέλλον. Χρόνος μας πιέζει πάρα πολύ, γιατί πρέπει να γυρίσουμε στις μεγάλες διοργανώσεις, είναι υποχρεωτικό, αλλά θέλουν χρόνο, στήριξη θα το έχουν σίγουρα, δεν έχω καμία αμφιβολία. Εξάλλου τα τελευταία δύο χρόνια το είδατε και εσείς και στα παιχνίδια που κάναμε στο National League προηγούμενο, στα προκριματικά του παγκοσμίου για το παγκόσμιο πρωτάθλημα, τα δύο παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας. Τα γήπεδα όπου και να παίζαμε, είτε ήταν Καραϊσκάκη, αύριο εδώ στη Τούμπα, το γήπεδο θα είναι γεμάτο, και αυτό είναι τεράστιο κίνητρο για τους παίκτες όταν ξέρουν ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα παιχνίδια τους.
3: So the question was, what do the players need to do or to learn to place the team needs ahead of their own? Coach said that there's no need to question the determination of the players for the national team. They always have a huge level of determination when they represent.
1: Είμαστε συνδεδεμένοι, φίλες και φίλοι, με το κανάλι της Εθνικής μας στο YouTube, της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Είναι σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το αυριανό μεγάλο παιχνίδι απέναντι στην Ολλανδία.
3: With a very good footballing age, with the future ahead of them, wherever the team plays, the fans follow, whether it was in Karaiskaki or in Tumba Stadium now. Matches are always sold out, and that shows the passion behind the fans as well, which is an honor that the players really do feel.
4: Έλα, Εμίλια.
5: Coach, καλησπέρα. Η εθνική ομάδα καλείται να παίξει 4 παιχνίδια σε ένα διάστημα 10 ημερών, κάτι που είναι πρωτοφανές για αυτήν. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο αυτό αποτελεί και αν αποτελεί πρόβλημα και αν θα επηρεάσει ενδεχομένως τις επιλογές στα δύο αυτά μάτς εδώ στη Θεσσαλονίκη.
2: Καλή ερώτηση. Σίγουρα είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο. Να μην ξεχάσουμε μόνο ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές που ερχόμενοι στην εθνική ομάδα την μία εβδομάδα πριν είχαν κάνει ήδη 3 παιχνίδια σε ένα υψηλό επίπεδο με την ομάδα τους. Και με αυτά τα 4 θα φτάσουν σε ένα επίπεδο 7 παιχνιδιών πολύ απαιτητικών μέσα σε λιγότερα από 3 εβδομάδες. Όμως δεν κάναμε εμείς το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα έχει παρουσιαστεί έτσι όπως είναι. Στις μεγάλες ομοσπονδίες και ποδοσφαιρικά πιο, θα έλεγα, δυνατές ομοσπονδίες, το πρόβλημα είναι λιγότερο, γιατί έχουν πάρα πολλές επιλογές όσον αφορά εμάς. Σίγουρα πάντα ανησυχούμε για την κατάσταση των παικτών, και ιδιαίτερα ο ρυθμός των παιχνιδιών είναι τόσο δυνατός που πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί όσον αφορά και το και το βαθμό κούρασης που μπορεί να επιφέρει ένα τέτοιο είδους παρατήρου όπως είναι αυτό με 4 παιχνίδια μέσα σε 12-13 μέρες. Πριν από το τουρνουά είχα ίσως λίγο διαφορετική άποψη βλέποντας τα παιχνίδια έτσι όπως είναι και αυτά που έρχονται. Σίγουρα είναι λίγο πολύ πιο δύσκολα από ό,τι περίμενα πριν, γιατί δεν είναι μόνο τα παιχνίδια και τα ταξίδια, είναι και η ένταση που ζούμε αυτά τα παιχνίδια, άρα έχουμε να διαχειριστούμε με λίγα λόγια πάρα πολλά πράγματα μαζί με τους παίκτες.
3: So the question was with 4 games in 10 days for this window, which is something that's only happened really once before, how is it something that's being managed by the team and the coaching staff? Coach said that the majority of players had already also played 3 additional high-level matches before they came into the national team camp. So that makes it 7 games in 3 weeks. It wasn't us that made the program, so we have to go along with it. But it does bring in a couple of issues, such as a concern for the management of the players in terms of the fatigue for playing so many high-intensity matches. Before the window, if you had asked me, I might have had a different opinion. However, now having seen the window, it shows you the high level of this, and not only in terms of the matches, but the continuous traveling as well also adds up to the toll.
6: Τα τελευταία 10-20 χρόνια η Εθνική σε εκτός έδρας παιχνίδια με μεγάλους αντιπάλους έχει πάρει πολλές φορές αποτέλεσμα. Όταν ερχόταν εδώ σε γεμάτο γήπεδο δεν τα κατάφερνε. Είναι μια πρόκληση να διαχειριστεί η ομάδα υπέρ της την ορμή που δίνει ο κόσμος, γιατί αυτό πολλές φορές μπορεί να πηγαίνει και κόντρα.
2: Νομίζω ότι η ατμόσφαιρα γενικώς στα παιχνίδια της Εθνικής Ομάδας είναι πιο... δεν είναι όπως είναι όταν παίζουν οι ομάδες μας. Αυτό το καταλαβαίνετε και εσείς. Υπάρχει σίγουρα και αυτό που μας πιέζει λίγο παραπάνω, είναι αυτή η διάθεση του Έλληνα φιλάθλου να έρθει στο γήπεδο να βοηθήσει την εθνική ομάδα. Συνήθως αυτό γίνεται όταν έχουμε και πολύ μεγάλους αντιπάλους. Αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί ενδεχομένως να είναι αυτά, να μην έχουμε πάρει αποτελέσματα στην έδρα μας όταν χρειαζόταν και μπορεί να μην ήταν τόσο επιτυχημένα όσο μπορούσαν να είναι. Γιατί συνήθως αυτά τα παιχνίδια που προκαλούν μεγάλο ενδιαφέρον είναι και με τις ομάδες που είναι πολύ καλές ομάδες. Και σε διεθνή επίπεδο γίνεται τα πράγματα από ακόμα πιο δύσκολο. Αύριο θα παίξουμε με καλύτερους παίκτες της Ολλανδίας. Πριν είχαμε την Γερμανία. Πολύ πριν υπήρχαν πάντα ομάδες που ήταν ομάδες που είχαν ένα πολύ μεγάλο επίπεδο όσον αφορά το ποδόσφαιρό τους. Πάντως θα προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε. Αφού μπορούμε να το κάνουμε έξω, γιατί να μην μπορούμε να το κάνουμε και στην Ελλάδα.
3: So the question was the team for a few seasons now on away games, in high profile games, the team has managed to get good results. However, they've probably struggled to get similar results at home in front of the home crowd. What could this be attributed to? The reply was that, first of all, the fans that come to the stadium are a different type of fans that would be from a club perspective, and also in the same way that you play away from with high profile teams, when you play at home you're also playing with high profile teams. So tomorrow we're playing against Netherlands, the best of the Netherlands teams. The other day we played against Germany, but at the same time the high level of teams that you have to play with, you play with at home and away. So
7: Coach, καλησπέρα. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω θα ήταν για το εάν η τωρινή έκδοση της Ολλανδίας...
2: Η τωρινή, συγγνώμη.
7: Εννοώ η τωρινή ομάδα της Ολλανδίας είναι η πιο ποιοτική σε σχέση με τις άλλες δύο ομάδες που έχει αντιμετωπίσει μέχρι τώρα η εθνική μας.
2: Ναι, σίγουρα η Ολλανδία είναι μέσα από τις, αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι μέσα από τις καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες. Λόγω και... νομίζω ότι και η επιλογή του προπονητή όσον αφορά το στυλ παιχνιδιού της εθνικής ομάδος ήταν κατάλληλη. Και πιστεύω ότι είναι μια ομάδα που έχει πολύ μεγάλο potential και για το μέλλον.
3: So the question was, is Netherlands the highest quality of team that the Greek team has faced over the recent matches? Coach said that Netherlands is certainly amongst the highest quality teams in Europe, and the recent appointment of the new manager as well suits the Dutch football perfectly. So it is a very high quality team with a very, very bright future ahead of them as well.
8: Έλα, Ελένη. Ελένη Μπούντο.
9: Coach, καλησπέρα, καλή επιτυχία. Είναι μια προσωπική δικαίωση, μια δικαίωση για το group, μια δικαίωση για αυτά τα παιδιά, αυτά τα δύο μάτς, με την έννοια ότι σαν λαός μας αρέσει, κινούμαστε με το συνέστημα, είμαστε λίγο της λογικής, δοκάρι και μέσα, δοκάρι και έξω, και το λέω αυτό έχοντας φυσικά στο μυαλό μου τον Κουρμπέλη. Ευχαριστώ.
2: Α, οκ, εντάξει. Ζούμε με αυτό χρόνια, νομίζω, και θα ζήσουμε και τα υπόλοιπα 20 χρόνια. Δεν θα αλλάξει θέμα, δεν θα αλλάξει ονοτροπία μας. Απλά είμαστε συναισθηματικοί, πώς να το κάνουμε. Αν κερδίζουμε είναι όλα καλά, αν δεν κερδίζουμε δεν είναι τίποτα καλό και πρέπει να αδειάζουμε το χώρο. Είναι τρόπος λειτουργίας, είναι κάτι που... Από τη μία πλευρά είναι δύσκολο να το διαχειρίζεις, θέλεις πραγματικά πολλά πράγματα να μπορείς να διαχειρίζεις αυτές τις καταστάσεις, και όσον αφορά τους προπονητές και όσον αφορά και τους ποδοσφαιριστές το ίδιο, αλλά απλά συνετίζεις αυτό. Εκείνο που για ποιο λόγο είναι καλό είναι ότι σε κρατάει πάντα σε μία εγρήγορση, γιατί η πολυτέλεια χρόνου όσον αφορά τον φίλατλο στην Ελλάδα δεν υφίσταται. Άρα έχει και τα καλά, έχει και τα κακά. Πάντως πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μ' αρέσει προσωπικά, αν με ρωτήσετε, μ' αρέσει πάρα πολύ να είμαι παρόν σε αυτό το κομμάτι, γιατί σε κρατάει πάντα σε μια τρομερή εγρήγορση.
1: Λοιπόν, ακούσαμε φίλες και φίλοι τι δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη τύπου για το αυριανό μάτς με την ομάδα της Ολλανδίας. Εμείς τώρα θα πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού με Κώστα Σαμοθράκη.
0: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Και αργότερα θα ακούσουμε και τις δηλώσεις του Παυλίδη. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα φίλε, και σε ευχαριστώ για την υπομονή σου.
10: Γεια σου Σάκη μου, να είσαι καλά. Κοίταξε να δεις, τώρα που διακόψα τον Γιοβάνοβιτς, θα ήθελα να πω ότι το αυριανό παιχνίδι ήταν πολύ πιο δύσκολο από τα δύο εκτός που δώσαμε στη Σερβία και τη Γερμανία. Και το λέω αυτό γιατί, δεν πρέπει να χαλαστεί το μυαλό των ποδοσφαιριστών. Υπάρχει ενθουσιασμός, είναι γεμάτη τούμπα.
1: Κώστα μου, είσαι κοντά σε ηχείο, έχει κάτι παρεμβολές που δυσκολεύει να καταλάβουμε γιατί λες.
10: Τίποτα δεν είμαι, πουθενά δεν είμαι, κανονικά.
1: Τώρα σε ακούμε καλύτερα, τέλος πάντων. Ναι, ναι. Πάμε.
10: Έλεγα λοιπόν για την εθνική ότι θέλει πολύ προσοχή το αυριανό παιχνίδι, γιατί θα είναι πολύ πιο δύσκολο από τα δύο εκτός, με τη Σερβία και τη Γερμανία.
1: Συμφωνώ.
10: Με γεμάτη τούμπα, ενθουσιασμό, και θα πρέπει ο Γιοβάνοβιτς να είναι έξυπνος, ξέρει τι μπορεί να κάνει, να προσγειώσει λίγο όλους, ώστε να καταλάβουν ότι αυτά τα μάτς δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Μην ξεχνάμε ότι παίζαμε με την Ολλανδία, έτσι.
1: Ακριβώς, δεν το συζητάμε.
10: Και αν έχει μια διόψη όπως μαθαίνω, δεν λέει τίποτα αυτό. Γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή. Αυτά μπορεί να κρύβουν παγίδες και μπορεί να απογοητευτείς εύκολα. Για τον Ολυμπιακό, ό,τι αφορά τώρα, η προετοιμασία ξεκίνησε χτες, συνεχίζεται και σήμερα. Σαββατοκύριακο ρεμπό, και από Δευτέρα Τρίτη ο Εμμανουέλ αρχίζει να είναι πιο ήρεμος, εφόσον Σάκη επιστρέψουν όλοι οι διεθνείς
1: υγιείς.
10: δεν θα εμπιστεύσουν όλοι, γιατί ο Πουέρτα και ο Γκονζάλης, ας πούμε, χάρη εμπιστεύσουν στην Αθήνα την Πέμπτη. Δηλαδή δεν θα προλάβουν καν την προπόνηση της Πέμπτης. Η προπόνηση θα κάνουν την Παρασκευή, δηλαδή με μια προπόνηση ενώπιση του αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Οι υπόλοιποι, ο Φρόιλερ, ας πούμε, που έχει παίξει 2-90 λεπτά με την Ελβετία και θα παίξει κι άλλο ένα τη Δευτέρα, προφανώς θα θέλει ξεκούραση. Οι Έλληνες διεθνείς θα γυρίσουν την Δευτέρα Τρίτη. Σιγά σιγά θα αρχίσουν να μαζευτούν. Αλλά είναι και άλλοι, ας πούμε. Ο Κάρμου με την Αγγόλα, ο Ζωμαϊλόβιτς με τη Βοσνία, που έχουν εκπαιδευτεί για όλους οι διεθνείς. Ο Γιάρεμτσουκ που έπαιξε με την Ουκρανία, προχθές ένα ημίχρονο μπήκε αλλαγή. Ευτυχώς είναι καλά, δεν έχει πρόβλημα με το γόνατό του. Υπάρχουν πολλοί διεθνείς και ο Σάλιακας αύριο που θα είναι βασικός. Έτσι όλα δείχνουν, εκτός από το Ρέτσο, ο οποίος Ρέτσος έχει παίξει 2 παιχνίδια 90 λεπτά και αύριο θα παίξει και τρίτο. Γιατί δεν βλέπω να χαλάει το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας.
1: Ναι, λίγο δύσκολο, γιατί τα πήγε πολύ καλά με τους Γερμανούς.
10: Εγώ νομίζω ότι ήταν ο καλύτερος, ένας από τους καλύτερους.
1: Ναι, ναι.
10: Ο Τζολάκης και ο Παυλίδης ήταν οι τρεις κορυφαίοι παίκτες σε αυτό το παιχνίδι στη Γερμανία. Οπότε καταλαβαίνει κανείς, επειδή είπα Ρέτσο τώρα, απλά να σου πω ότι αυτό τρέμει ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Ιμανόλ. Ποιο? Ότι αυτή τη στιγμή στο Ρέντι έχει μόνο ένα στόπερ, τον Πυρόλα. Όλοι οι άλλοι τρεις είναι απόντες. Και χτύπα ξύλο, φαντάσου, ας πούμε, να χτυπήσει κάποιος από το Ρέτσο, τον Κάρμο ή τον Σουμαϊλόβιτς. Γιατί και οι τρεις σε βασικές εθνικές ομάδες. Και ο Σουμαϊλόβιτς στη Βοσνία και μάλιστα ο Σουμαϊλόβιτς στην εθνική ομάδα της Βοσνίας που έχει δείξει μπακ. Και τα πάει πολύ καλά. Και ίσως ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Βοσνίας να ρίχνει και καμιά ιδέα στον προπονητή για μελλοντικά. Γιατί σε δύο παιχνίδια του Μαϊλοβίτς, ο Σεργέι Μπάρμπαρος λέγεται ο προπονητής εθνικής της Βοσνίας, σε δύο παιχνίδια και σε ένα επίσημο στο παιχνίδι στην Ολλανδία με την Ειμέγεν, Ρωσά μπήκε αλλαγή και έπαιξε δεξί μπακ ο Μαϊλόβιτς. Οπότε καταλαβαίνεις ότι μπορεί να έχει στο μυαλό του ένα τέτοιο ενδεχόμενο και ας έχει και τον Πέτερσεν και τον Σάλιακα. Και το τελευταίο που θα ήθελα έτσι να πω ότι κυκλοφόρησαν από τις 4 ώρα ιντερνετικά τα εισιτήρια για τον αγώνα με τη Μαρσέη. 3.500 θα πάρει Ολυμπιακός, όλα θα φύγουν από ό,τι μέχρι τρεις να ξέρω. Όμως έχουν μείνει περίπου 100 για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Και αυτά έχουν κυκλοφορήσει από
1: προχθές.
10: Εντάξει, ναι, λογικά, ναι. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι έχουμε μια επιστροφή ενός παλιού μας γνώριμου, το Ρέντι, ο Νταβίτ Χουστέρ. Τον έχει σε μεγάλη εκτίμηση ο Κορδόν. Έχει έρθει στην Ελλάδα, παναλάβει κάποιο πόσο στις ακαδημίες ή με την πρώτη ομάδα. Ή δίπλα στον προπονητή, ή δίπλα στον Κορδόν, συνεργάτη του Κορδόν. Ακόμα δεν υπάρχει πληροφόρηση για το τι είδους συνεργασία θα είναι αυτή. Περιμένουμε την ανακοίνωση, την επίσημη ανακοίνωση του Ολυμπιακού, για να δούμε τι πόσο θα έχει ο Φουστέρ στον Ολυμπιακό. Κορδόν, με τον Φουστέρ γνωρίζεται από τα παλιά, τον είχε παίξει στη Βιγιαρεάλ και μάλιστα πριν 3 χρόνια, όταν είχε έρθει ο Κορδόν και πάλι στον Ολυμπιακό, έμεινε μόνο 3 μήνες. Γιατί είχε ένα οικογενειακό πρόβλημα και αναγκάστηκε να επισκέπτει την πατρίδα του. Πάλι είναι η συζήτηση να έρθει ο Πουσέρ στον Ολυμπιακό και να αναλάβει πώς. Χάλασε τότε με τον Κορδόν, έφυγε Κορδόν, δεν έδινε το Πουσέρ, έδινε όμως τώρα. Απλά θα περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση από πλευράς Ολυμπιακού για να δούμε τι ρόλο θα έχει στο οργανόγραμμα του Ολυμπιακού.
1: Μάλιστα, Κώστα μου, έχει χαιρετίσματα από τον Αλέξανδρο από τον Πειραιά, από τη φίλη μας τη Βίκη. Να είσαι πάντα καλά, σε χαιρετώ. Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ πολύ.
10: Είμαι λίγο σύντομος, είπα τα πιο βασικά γιατί έχω ένα μικρό πρόβλημα.
1: Περαστικά σου, φίλε, περαστικά σου.
10: Θα επιστρέψουμε γρήγορα.
1: Έτσι, με το καλό.
10: Άλλωστε είναι και οι μέρες αυτές, δεν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον. Ευτυχώς τελειώσαμε τις μεταγραφές. Ησυχάσαμε.
1: Και ησυχάσαμε, ναι, φίλε, ναι.
10: Και μέχρι τον Ιανουάριο. Αν και δεν το βλέπω μέχρι τότε, θα ξεκινήσουμε πιο γρήγορα.
1: Νωρίτερα. Θα σε ρωτάω εδώ να είμαστε καλά από το Δεκέμβρη.
10: Έτσι, ναι.
1: Περαστικά και πάλι, φίλε. Καλό βράδυ.
10: Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ.
1: Για χαρά. Λοιπόν, ήταν ο Κώστας Αμοθράκης, πάντα μάχημος στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
0: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Θα ακούσουμε και τις δηλώσεις του Παυλίδη αργότερα. Είμαστε 25 λεπτά, φίλες και φίλοι, μετά τις 7. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σωστά συντονισμένοι. Σιολάι London Lions 39-30 για το Eurocup.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η Party City Group παρουσιάζει την Tag Arena City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς διαδραστικής ψυχαγωγίας στην Κύπρο. 4 θεματικές αρένες και 5 μοναδικά παιχνίδια δράσης. Laser Tag, Archery Tag, Gel Blaster Tag, Nerf Tag, Water Tag. Tag Arena City από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Party City Group 788-003 Super Sport Live Link. Η μεγάλη γιορτή της outdoor ζωής έρχεται στη Λεμεσό. Το The Great Outdoor Event 2026 Connected to Adventure by CableNet 3 και 4 Οκτωβρίου στο The Warehouse στη Λεμεσό. Δράση, περιπέτεια και μοναδικές outdoor εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 με Μάκη Νικολάου και Πολύβιο Αλεξάνδρου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. The Great Outdoor Event 2026 by CableNet. Σας περιμένουμε. Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
8: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροαματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
11: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
12: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
13: Η Μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Φιμέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
12: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
0: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
14: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210. Η ώρα είναι 7:30.

32 λεπτά, φίλες και φίλοι, μετά τις 7 επιστρέψαμε. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σωστά συντονισμένοι εσείς. Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Με το Σάγι Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. 2 τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9. Καλησπέρα στην Αποστολία στη Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη λέει η Αποστολία. Τι κάνει Σάκη, λέει ψυχάρα, πανετολικάρα. Σάκη κράτα αυτό λέει. Ελλάδα, Ολλανδία 1-1 και Γερμανία, Σερβία 2-1. Ρε Αποστολία, κάντο και Ελλάδα, Ολλανδία 2-1. Καλησπέρα στον Άγιο Νικόλαο, εκεί στην Κρήτη στα κορίτσια μας, την Μαρία, την Έλενα και τη Χριστίνα. Καλησπέρα και στην Κύπρο, εκεί μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM, σε 104. Καλησπέρα στο φίλο το Θέμη. Καλησπέρα και στον Ασπρόπυργο, εκεί στη φίλη μας στη Γεωργία. Καλησπέρα στον Παναγιώτη. Καλησπέρα στον Ανδρέα στη Θεσσαλονίκη, στο φίλο τον Κώστα, στο φίλο τον Νίκο από την Πετρούπολη.

Καλησπέρα να πω και στον φίλο τον Παναγιώτη και την Μαρία εκεί στο Κερατσίνι. Καλησπέρα και στον Δημήτρη. Δημήτρη μου, σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού με τον Χρήστο Παπα-Νικολάου. Να χαιρετήσω και τον φίλο μας τον Άγγελο. Μας ακούει στο κλειδί Άρτας.

0: Είμαστε 38 λεπτά, φίλες και φίλοι, μετά τις 7. Συντονισμένοι πάντα σωστά, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Χρήστο Παπανικολάου να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου, φίλε Χρήστο, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα, Σάκη μου. Καλησπέρα και σε εσένα και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καταρχήν, είσαι καλά, όλα καλά?
2: Είμαστε καλά. Τρίβω αρκετό σήμερα, έφαγα και λίγο βροχή στον δρόμο την ώρα που επέστρεφα από την πρωινή εργασία μου. Εντάξει, okay.
0: Δροσούλα, θέλει δροσούλα.
2: Δροσούλα, αλλά θέλει λίγο προσοχή γιατί ήταν λίγο απότομη αυτή η αλλαγή.
0: Ναι, κρύος ο καιρός. Προσοχή, ναι, και ξέρεις τι, επειδή πιχαλίζει νωρίτερα, ερχόμενος εγώ στο στούντιο, γλιστράει και ο δρόμος, θέλει προσοχή και γιατί βλέπω ατυχήματα. Λίγο προσοχή στο δρόμο και λίγο αργά για να φτάσουμε γρήγορα, ρε παιδιά. Απλά πράγματα.
2: Έχεις παρατηρήσει, Σάκη μου, ότι όταν γίνεται αυτή η μετάβαση στον καιρό, πάντα υπάρχει έτσι, είναι μια εποχή που γίνονται περισσότερα ατυχήματα.
0: Ναι, δεν ξέρω γενικά.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω, δεν έχω εξήγηση ως προς αυτό, αλλά συμβαίνει.
0: Δεν ξέρω, δεν προσέχει ο κόσμος. Δεν ξέρω, όλα αυτά που
2: προσέχει λένε. Στον κόσμο, γιατί είναι και πολύ κόσμος μας ακούει τώρα από το αυτοκίνητό του, έτσι προσοχή στον δρόμο. Σημαντικό.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την τέταρτη αγωνιστική του κυπέλλου που βγήκε σήμερα, η ημέρα και η ώρα. Πάνω στο όχι θα παίξει ο Παναθηναϊκός με τον Άρη. Ναι, στις 5.30 στο ΆΚΑ, ναι.
2: 5.30, ναι. Εντάξει, είναι και αυτό μέσα σε όλο το πρόγραμμα, το διαβόλο πρόγραμμα, να το πούμε, που έχει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, είναι με το που θα γυρίσει από το δύσκολο ευρωπαϊκό ταξίδι που λέγαμε και χθες, το Αλμάτι.
2: Από το Αλμάτι, ναι. Από το Καζακστάν, το οποίο είναι 7,5 ώρες, έτσι.
0: Δεν
2: είναι
0: τίποτα, δίπλα εδώ είναι, δεν είναι τίποτα.
2: Ναι, 7,5 ώρες και δεν πάει και απευθείας πτήση, να πούμε, έτσι, από Αθήνα. Εν πάση περιπτώσει, θα είναι πολύ δύσκολο, γιατί...
0: Θα πας στο Αλμάτι.
2: Άμα με στείλετε θα πάω, φίλε.
0: Έτσι πάω. Πάει. Εγώ λέω να κάτσεις, φίλε, πού να πας τώρα 7 ώρες.
2: Κοιτάξτε να δεις, είναι πολύ δύσκολο ταξίδι πέρα από την πλάκα. Και εντάξει, okay, για έναν άνθρωπο που θα το καλύψει αυτό δημοσιογραφικά, ρεπορταζιακά, okay. Σκέψου τώρα πόσο δύσκολο είναι για τους αθλητές που θα πρέπει να κάνουν ένα τόσο μεγάλο ταξίδι, να πάνε, να προπονηθούν εκεί, να παίξουν το παιχνίδι, να επιστρέψουν και με τόσες ώρες μέσα σε ένα αεροπλάνο και μετά ξαναπάνε να παίξουν ποδόσφαιρο. Έτσι είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι, ισχύει αυτό και ανάλογα και δεν ξέρουμε και τι συνθήκες θα αντιμετωπίσουν εκεί όταν θα πάνε, έτσι. Ενώ καιρικές, δεν ξέρω.
2: Ναι, η εικόνα που έχουμε είναι πέρσι από τον Ολυμπιακό που είχε πάει να παίξει εκεί. Νομίζω είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που έχει ταξιδέψει εκεί. Κλήρωθηκε τώρα ο Παναθηναϊκός να πάει. Πέρσι, από ό,τι θυμάμαι, είχε αρκετό κρύο. Έτσι, από συνομιλίες που είχαμε, ανθρώπους που το κάλυψαν, του Ολυμπιακού.
0: Ναι, μας το έλεγε ο Κώστας Μαθράκης, είχε πάει εδώ για λογαριασμό του
2: Σαφούμας. Έχει πολύ τρίο, είναι περίεργες οι συνθήκες. Εντάξει, θα το περάσουμε ό,τι και να είναι, εντάξει, μια εμπειρία είναι και αυτό, okay, θα το δούμε.
0: Κάτι ήξερε ο Λευτέρης Πανταζής πριν χρόνια.
2: Έτσι, τα έχει πει ο Λεπά, να τα λέξω εγώ.
0: Μια εμπειρία ακόμη,
2: έτσι,
0: λοιπόν.
2: Μια εμπειρία ακόμη. Έτσι,
0: λοιπόν.
2: Έχει και το ρότερο πλάσμα, έχει πει, και πολλά βήματα.
0: Βέβαια. βέβαια τώρα. Σε βλέπω ενημερωμένο, φίλε.
2: Φίλε, αφού ξέρεις ότι έχουν τα ίδια ακούσματα, προσέχουν τώρα.
0: Δικός μου άνθρωπος είσαι. Να σου πω τώρα, να πάμε στο Sport FM TV που ρωτάει πολλοί κόσμος, δεν ξέρω τι πληροφορίες έχεις, ότι σιγά σιγά βρίσκεται στην τελική ευθεία για αυτό το νέο αθλητικό, έτσι, τηλεοπτικό εγχείρημα του ομίλου του Γιάννη Αλαφούζου. Λοιπόν, τι μαθαίνεις?
2: Κοίταξε, τώρα συγκεκριμένες ημερομηνίες δεν έχουν βγει προς τα έξω για να ξέρουμε συγκεκριμένα.
0: Πάντως είναι κοντά. Έτσι.
2: Είναι στα κοντά και όπως είπα και στη ΖΕΤ, το μεσημέρι τελειώνει αυτή η ευχάριστη περίοδος τώρα με την ελεύθερη τηλεόραση του Sky που ο κόσμος είχε τη δυνατότητα να τα παρακολουθεί τα παιχνίδια αυτά εντελώς δωρεάν. Εντάξει, όμως ήταν κάτι το οποίο το γνωρίζαμε. Σάκη μου, ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο είχε μπει στην τελική του ευθεία έτσι ώστε να βγει η πλατφόρμα στον αέρα, ο Sport FM TV. Υπάρχουν αρκετά ερωτήματα αυτή τη στιγμή τα οποία δεν έχουμε απάντηση, όπως δηλαδή την τελική τιμή της συνεργασίας, την ακριβή ημερομηνία που θα βγει. Αυτό που δεν γνωρίζουμε ακόμα είναι πώς θα στηθεί, δηλαδή για παράδειγμα γνωρίζουμε ότι έχει πάρει ο Γιάννης Αλαφούζος στον Παναθηναϊκό, τον Ηρακλή από τη Super League, έχει πάρει το κύπελο Ελλάδας, το μπάσκετ, αλλά πρέπει να δούμε πώς θα στηθεί εξ ολοκλήρου αυτή η πλατφόρμα.
0: Ναι, γιατί μαθαίνω ότι θα είναι δωρεάν για... Αυτό διαβάζουμε, αυτό μαθαίνουμε τέλος πάντων, ότι θα είναι δωρεάν για την αρχή, δεν ξέρω αν θα είναι μέχρι τις γιορτές, να εξοικειωθεί ο κόσμος και μετά θα είναι
2: αυτό
0: μια χαμηλή τιμή.
2: Αυτό που γνωρίζω εγώ περίπου είναι ότι είχαν πει κοντά στους 2 μήνες και λίγο παραπάνω.
0: Ναι, κάπου εκεί.
2: Να είναι δωρεάν για τον κόσμο. Εντάξει, αυτό είναι λογικό και για ποιο γίνεται. Ουσιαστικά συμβαίνει γιατί θα μπορεί ο κόσμος να την επισκεφτεί δωρεάν σε πρώτη φάση, να δει το τι έχει συμβεί εκεί και να αξιολογήσει και να δει αν αξίζει να δώσει έτσι το
0: ναι,
2: κομματικό
0: μια εξοικείωση στην αρχή κιόλας πώς γίνεται. Ναι.
2: Ακριβώς. Εντάξει, είναι ένα νέο προϊόν. Θα υπάρχει πολλοί κόσμος που θα έχει περιέργεια να το δει, έτσι, αν αμφισβήτητο είναι αυτό. Οπότε, ναι, θα δούμε πώς θα κυλήσει. Σίγουρα όμως, ναι, πηγαίνουμε προς ολοταχώς για να ανοίξει επιτέλους αυτή η πλατφόρμα. Νομίζω ότι είναι σε πολύ γρήγορο χρόνο, να πούμε, αυτό το εγχείρημα το οποίο συμβαίνει.
0: Ναι, και μαθαίνω ότι δεν προχωράει αυτό με την Nova, πάντως. Δεν ξέρω αν τι πληροφορίες
2: έχεις. Δεν προχωράει αυτό με την Nova, έτσι φαίνεται, ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, όχι συμφωνία, το αντίθετο θα έλεγε κανείς, ότι πολύ δύσκολο να ξανασυνομιλήσουν οι δύο πλευρές.
0: Ναι.
2: Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι έχει μπει περισσότερο στο κόλπο ο κύριος Μαρινάκης με τον κύριο Βαρδινογιάννη για την εξαγορά της Nova, δηλαδή αυτό ακριβώς που θέλει να κάνει και ο Γιάννης Αλαφούζος. Τώρα, εντάξει, νομίζω ότι η λογική είναι ακριβώς η ίδια, δηλαδή αυτό που θέλει να κάνει ο Γιάννης Αλαφούζος, να αγοράσει ένα έτοιμο πελατολόγιο ουσιαστικά ανθρώπων που ήδη έχουν κάνει συνδρομή τους στην Nova, να το εντάξει ουσιαστικά μέσα στον Sport FM TV. Φαίνεται ότι δεν προχώρησε η συγκεκριμένη υπόθεση. Τώρα, αν θα υπάρξει κάποια ανατροπή της τελευταίας στιγμής με κάποια νέα πρόταση τελευταίας στιγμής, μένει να το δούμε. Γιατί υπενθυμίζω, όπως έκανε για παράδειγμα και με τον ΠΑΟΚ που αγόρασε τα δικαιώματά του, που δεν θα είναι από τώρα, αλλά όταν έκανε την τελική πρόταση, κατάφερε να πάρει τα δικαιώματα του ΠΑΟΚ ο Γιάννης Αλαφούζος. Οπότε, ας κρατήσουμε και πίσω στο μυαλό μας, μήπως υπάρχει έτσι κάποια τελευταία κίνηση που θα θέλει να κάνει η γύρος άντρας πάει Παναθηναϊκός ξανά για την Nova. Πάντως, με τα τωρινά δεδομένα, υπάρχει ναυάγιο στις συνομιλίες των δύο πλευρών και όπως φαίνεται, ο κύριος Μαρινάκης και Βαρδινογιάννης είναι αυτή τη στιγμή το φαβορί για την εξαγορά της συγκεκριμένης εταιρείας.
0: Μάλιστα. Άλλαξαν και οι ώρες των παιχνιδιών του Παναθηναϊκού λόγω του τηλεοπτικού παρόχου, αλλά κατ' επέκταση ο Παναθηναϊκός έκανε αυτή την κίνηση. Γιατί υπήρχαν κάποια παράπονα από ανθρώπους, από φίλους του Παναθηναϊκού που δεν μπορούσαν να πάνε με τις οικογένειές τους. Το ξέρεις, το 9 και το 9 και 4 και όλα αυτά ήταν πολύ αργά, ειδικά τώρα που μπαίνει ο χειμώνας. Οπότε άλλαξαν όλες οι ώρες εκτός, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, με την ΑΕΚΑ στις 7 από τις 9 και άλλαξε και το εκτός έδρας του Ηρακλή, με τον Ηρακλή μάλλον στις 8. Από τις 5.30. Όλα τα άλλα, όπως Παναθηναϊκός Αστέρας, τα λέω εγώ, θα γίνει στις 5.30 αντί για τις 7, στην 7η αγωνιστική, στην 9η, όπως είπα για την ΑΕΚ, τα είπαμε, στη 10η Ηρακλής Παναθηναϊκός στις 8, 11η Παναθηναϊκός Όφη στις 5.30 αντί για τις 7, 13η Παναθηναϊκός Άρης 5.30 αντί για τις 7 και 15η Παναθηναϊκός Ηρακλής στις 5.30 αντί για τις 7. Καλό είναι αυτό για τους φίλους του Παναθηναϊκού που θέλουν να πάνε στο κρύο Ολυμπιακό Στάδιο, έτσι.
2: Έτσι, και μιας και είπες τις ώρες, Σάκη μου, εγώ να το πάω λίγο παρακάτω, να πούμε ότι η λογική από την πλευρά της ΠΑΕ είναι να διευκολυνθεί η παρουσία περισσότερου κόσμου στο γήπεδο, ειδικά οικογενειών
0: και την επαρχία.
2: Και φιλάθλων που έρχονται από την επαρχία, σωστά, γιατί είναι πολύ διαφορετικό να μπορεί κάποιος 8 η ώρα να έχει τελειώσει το παιχνίδι και να μπορείς να επιστρέψει εκεί από που ήρθε, επειδή η Δευτέρα είναι και μια εργάσιμη μέρα το πρωί, έτσι, οπότε μπορεί οποιοδήποτε να πάει ξανά πίσω στην εργασία του, και διαφορετικό να τελειώνει 12 η ώρα το παιχνίδι, έτσι, είναι τεράστια διαφορά αυτή. Οπότε ως προς αυτή την κατεύθυνση ο Παναθηναϊκός θα κάνει όλα τα παιχνίδια του νωρίτερα. Εμένα μου αρέσει αυτό, να σου πω την αλήθεια.
0: Εμένα μου άρεσε ακόμα, εσύ δεν ξέρω, δεν πρέπει να έχεις γεννηθεί εποχές, όλα τα μάτς 3 η ώρα το μεσημέρι της Κυριακής.
2: Νομίζω ότι το ποδόσφαιρο...
0: Το προλαβες?
2: Όχι, δεν το προλαβα. Τώρα μιλάω για τις εποχές που είχατε και το ραδιοφωνάκι μαζί στο γήπεδο.
0: Εννοείται.
2: Και ακούγατε τι συμβαίνει στα άλλα παιχνίδια.
0: Εννοείται. Δεν υπήρχαν θέσεις τότε. Τσιμέντα ήτανε.
2: Τραντιστοράκι. Ναι, ήταν τσιμέντα. Όχι, δεν το προλαβα. Αφενός, αφετέρου να σου πω ότι αυτό το προλαβα, αλλά αυτό που μεγάλωσα είναι να βλέπω αγγλικό ποδόσφαιρο.
0: Καλά, και εγώ μικρός ήμουν τότε, έτσι. Αλλά το πρόλαβα όμως.
2: Ναι, ντάλα μεσημέρι νομίζω ότι ήταν το πιο, είναι πιο ωραίο. Νομίζω από τη φύση του το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα το οποίο ξεκίνησε να παίζεται νωρίτερα, έτσι πρωινές ώρες, μεσημεριανές ώρες. Μετά, λόγω του ότι μπήκαν τα τηλεοπτικά, το prime time, μπήκαν διάφορα και εν πάση περιπτώσει άλλαξε αυτό, πήγαμε πολύ αργότερα. Τώρα ο Παναθηναϊκός μεταξύ άλλων παίρνει για αυτή την πρωτοβουλία. Να φέρει
0: και καλά κάνει. Και ξέρει τι άλλο πρέπει να φτιάξουν. Συγγνώμη που σε διακόπτω, φίλε. Έχει κάποια παιχνίδια που μπαίνουν τρία παιχνίδια, ξέρω εγώ, την ίδια ώρα. Κάποιο φίλο θέλει να δει και το Όφι Ολυμπιακό και το Παναθηναϊκό Ηρακλή, ξέρω εγώ, και το ΑΕΚ Αστέρα, α πούμε. Και δεν μπορεί να τα δει, είναι και τα τρία την ίδια ώρα.
2: Ναι, γιατί έχουν ενδιαφέρον. Για κάποιο φιλάθλο που δεν παρακολουθεί μόνο την ομάδα του, θέλει να βλέπει και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Έτσι είναι λογικό αυτό. Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω, το να είναι την ίδια ώρα τα παιχνίδια μόνο στη διαδικασία των play-offs. Εκεί, εντάξει, καταλαβαίνω ότι μπορεί να το κάνουν και για διαφορετικούς λόγους, έτσι ώστε να μην ξέρει η κάθε ομάδα τι έχει προηγηθεί.
0: Εκεί εντάξει, αλλά τώρα εκεί, okay, δεν υπάρχει λόγος.
2: Αλλά για τώρα, ναι, για την κανονική διάρκεια, και εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι ναι, είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να συμβαίνει. Εντάξει, βέβαια, δεν είμαστε πια αυτή την αποφάση.
0: Εμείς απλά το συζητάμε, φίλε. Εντάξει. Βγήκανε και εισιτήρια από ό,τι είδαμε, Μπόρας και Αστέρα,
2: Βγήκανε και εισιτήρια, κόμπο, έτσι να τα πούμε, προτάσεις για όποιον θέλει να πάει και στο ένα παιχνίδι και στο άλλο.
0: Δηλαδή,
2: υπάρχει η δυνατότητα κάποιου φιλάθλου που θέλει να κλείσει εισιτήρια και για τα δύο παιχνίδια αυτά, το Αστέρα, με τον Αστέρα Τρίπολης και την Μπόρατς Μπανιαλούκα, να τα κλείσει πιο προνομιακή τιμή.
0: Πιο φτηνά δηλαδή.
2: Ακριβώς.
0: Πάντως, από ό,τι βλέπω, το πιο φτηνό από αυτά είναι 30 ευρώ για τα δύο μάτς.
2: Ναι, είναι σε πολύ καλή τιμή.
0: Ναι, όντως.
2: Είναι σε πολύ καλή τιμή. Έτσι, κόμπο πακέτα, έτσι όπως ακριβώς τα έγραψε. Εγώ να σου πω την αλήθεια, ήξερα, εντάξει, μπορεί να κάνω και λάθος, νομίζω ότι από τα 26 ευρώ ξεκινούσαμε, αλλά εντάξει, βέβαια είναι και το 5 ευρώ βάσει και αυτό που είναι για την προσενίσχυση του ερασιτέχνη προφανώς, που μαζί με αυτό βγαίνουν στα 30-31 ευρώ, έτσι, αυτό. Γιατί ξεκινάνε από τα 26 και είναι το 5 ευρώ πάντα που πηγαίνει η προσενίσχυση του ερασιτέχνη. Ναι, σωστά. Οπότε το καλύψαμε και αυτό. Κάτι ακόμα, Σάκη μου, που έχει κάποιο ενδιαφέρον να το πούμε, είναι το πρόστιμο που δέχτηκε ο Παναθηναϊκός από την UEFA.
0: Το έλεγα στην αρχή. Θέλει τεράστια προσοχή, φίλε, όλο αυτό.
2: Ναι, εντάξει, δεν είναι ένα τρελό ποσό. Είναι άκρως διαχειρίσιμο. Μιλάμε για 35.500 ευρώ πρόστιμο, συγγνώμη, το οποίο είναι για παραβάσεις στα ευρωπαϊκά παιχνίδια των προκριματικών. Συγκεκριμένα, να σου πω, τα 7.000 ευρώ αφορούν άναμα βεγγαλικών στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Τζέσεκα 1948, άλλα 25.000 ευρώ, τα έχω γραμμένα σε σκονάκι, ευρώ επιβλήθηκαν για την καθυστερημένη έναρξη του εντός έδρα παιχνιδιού με τη Χράντιτς Κράλοβε και επιπλέον 3.500 ευρώ για ανάρμοση συμπεριφορά της ομάδας λόγω 5 ή περισσότερων καρτών στη Ρεβάν στην Τσεχία. Συνολικά λοιπόν 35.500 ευρώ η λυπητερία από την UEFA. Αυτό είναι το
0: γενικά θέλει προσοχή, ρε φίλε, από τους φίλους όλων των ομάδων, έτσι, δεν το συζητάμε.
2: Θέλει, εντάξει, γιατί ειδικά στα ευρωπαϊκά παιχνίδια είναι ακόμη πιο αυστηρά τα πράγματα, μια πραγματικότητα. Εντάξει, απ' την άλλη, εγώ είμαι και λίγο της άποψης ότι, ναι μεν, αλλά νομίζω ότι τα βεγγαλικά ή κάποια έτσι ωραία πράγματα που κάνουν πολλές φορές οι φίλαθλοι ομορφαίνουν το άθλημα. Δεν μιλάω τώρα προς Θεού, μην παρεξηγηθώ, να πετάνε φωτοβολίδες μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έτσι μην παρεξηγηθώ. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι πολλές φορές οι φίλαθλοι έτσι στην εξέδρα μπορεί να στήσουν μια ωραία ατμόσφαιρα με κάποια βεγγαλικά ή οτιδήποτε. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι το ποδόσφαιρο έχει πάει αλλού. Έτσι έχουμε πάει σε μια άλλη εποχή πλέον. Θα βλέπουμε όλο και λιγότερο στα γήπεδα και ο λόγος είναι αυτός ακριβώς. Ότι αν κάποια ομάδα προχωρήσει και κάνει κάτι τέτοιο, μετά έρχονται τα πρόστιμα. Τα οποία, ξαναλέω, είναι διαχειρίσιμα. Δεν είναι ένα τρελό ποσό το οποίο πρέπει να πληρώσει τώρα πάνω σε κάποια άλλη ομάδα σε 35.000 ευρώ. Αλλά, είναι κάτι το οποίο είναι να το πληρώσει. Ουσιαστικά δεν το, η UEFA με αυτόν τον τρόπο, με το πρόστιμο, απλά δείχνει την δυσαρέσκειά της σε αυτό. Έτσι, δεν είναι κάποιο πρόστιμο απαγορευτικό.
0: Σκόραρε ο Ουναΐ και κλείδωσε την νίκη απέναντι με την ομάδα του απέναντι στο Λεσότο.
2: Στο Λεσότο, ποδοσφαιρομάνα το Λεσότο.
0: Ποδοσφαιρομάνα, δεν το συζητάμε. Αλλά καρδιοχτύπησε λίγο τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, γιατί κάποια στιγμή φάνηκε ότι τραυματίστηκε, αλλά δεν συμβαίνει.
2: Όχι, δεν είναι κάτι. Είναι όλα καλά με τον Ουναΐ και για το αγωνιστικό. Εντάξει, ο Νίστρου που τον βλέπει σε καλή κατάσταση.
0: Ναι, κοίτα, παίρνοντας αυτά τα παιχνίδια, φίλε. Νομίζω ότι θα γυρίσει πιο έτοιμος.
2: Έτσι δείχνει τουλάχιστον.
0: Αυτό βλέπουμε, ναι.
2: Με την εθνική του Μαρόκο δείχνει να του ταιριάζει. Γιατί και στο παγκόσμιο κύπελλο που είχαμε τελευταία εικόνα έκανε εξαιρετικά πράγματα με την εθνική του ομάδα. Οπότε νομίζω περισσότερο ανανεωμένος θα έρθει παρά κουρασμένος από αυτή την έξοδο.
0: Συμφωνώ. Στα αγωνιστικά έχουμε κάτι.
2: Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Γενικά στο Κοροπή οι μέρες κυλούν ομαλά με προπονήσεις. Για Κρίστιανς δεν έχουμε πει ότι ακολουθεί πλέον όλο το πρόγραμμα. Γενικά υπάρχει αισιοδοξία ότι μετά την διακοπή ο Παναθηναϊκός θα εμφανιστεί το ίδιο ανταγωνιστικός όπως τελείωσε αυτό το πρώτο μέρος μέχρι και τη διακοπή για τις εθνικές. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο να πούμε. Κάτι που αξίζει να πούμε σήμερα.
0: Ναι, και με αυτό να κλείσουμε, φίλε. Ναι.
2: Με αυτό να κλείσουμε είναι ότι σήμερα μία ώρα το μεσημέρι υπήρξε στα γραφεία της ΠΑΕ που θα αλλάξουν από τα Βρυλίσια, θα μεταφερθούν στο Βοτανικό. Υπήρξε μια συγκέντρωση με σκοπό την αύξηση συμμετοχή κεφαλαίου. Mm-hmm. Οπότε να το κρατήσουμε και αυτό. Και να υπενθυμίσουμε ότι η προηγούμενη αύξηση ήταν ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ και είχε καλυφθεί πλήρως από τον Γιάννη Αλαφούζο. Τώρα περισσότερο για τα σημερινά δεν ξέρουμε, νομίζω ότι δεν έχουμε μάθει νεότερα. Νομίζω ότι μέχρι και αύριο θα έχουμε νέα και θα μπορούμε να τα πούμε με ασφάλεια στην εκπομπή σου, Τάκη.
0: Λοιπόν, είχαμε και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Τάκη Φίσα που μιλάει για την Ακαδημία στο περιοδικό Παναθηναϊκών, που λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για τις Ακαδημίες, για τους μικρούς, για τα παιδιά γενικότερα του Παναθηναϊκού. Να βγουν παιδιά, λέει, με το DNA του Παναθηναϊκού, αξίζει τον κόπο να τη διαβάσετε, παιδιά, γιατί δείχνει πόσο βάρος δίνει ο Παναθηναϊκός, όλος ο Παναθηναϊκός, δηλαδή από τον Γιάννη Λαφούζο, προπονητής, υπεύθυνη εκεί στην Ακαδημία.
3: Super Sport 104.
4: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα, οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
5: Μετά τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια στο Nations League, η εθνική μας επιστρέφει στις εντός έδρας αναμετρήσεις με μοναδικό στόχο το βαθμολογικό κέρδος. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 7 από το Γασιμπή, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Κύπρος-Αρμενία από τον Super Sport 104.
6: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet.
7: Η πιο γευστική εμπειρία της χρονιάς σε περιμένει. Το Around the Table από τη Mastercard επιστρέφει με περισσότερα από 30 εστιατόρια που δημιουργούν μοναδικά μενού αναδεικνύοντας τη γαστρονομική πολυμορφία της Κύπρου. Απόλαυσέ τα σε προνομιακές τιμές από 25 μέχρι 65 ευρώ το άτομο, αποκλειστικά για κατόχους Mastercard. Από τις 28 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 18 Οκτωβρίου. Κάνε τώρα την κράτησή σου στο aroundthetable.cy.
8: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
11: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
2: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
3: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
3: Ιντερδέτεν Ελλάδα.

0: σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μύκους, πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Αγωνιστική της διοργάνωσης. Χωρίς τον Χουάν Τσερναγκόμεθ λόγω μυϊκού σπασμού θα παρουσιαστεί το τριφύλι. Εκτός μένουν οι Σλούκας, Ναν, Φαλ και Χέις Ντέιβις. Τζάμπολ σε 9 και 4 ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Στην Πολώνια βρίσκεται η αποστολή του Ολυμπιακού εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Βίρτους. Διαθέσιμος ο Κόρι Τζόζεφ που εξεπέρασε τις ενοχλήσεις στη μέση. Εκτός παραμένει ο Μιλουτίνοφ. Να μειώσουμε τα λάθη σε σχέση με το Κάουνας. Η Βίρτους είναι πολύ καλή αμυντική ομάδα με μεγάλη αθλητικότητα, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας για το μάτς με τους Ιταλούς. Πόστο στο επιτελείο του Ολυμπιακού αναλαμβάνει ο Νταβίτ Φουστέρ, ο οποίος βρέθηκε χθες στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι. Στα ραντάρ της Μπέτς βρίσκεται ο Μπρούνο. Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα του Ολυμπιακού με την Μαρσέιγ για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Πάνω από 10.000 οπαδούς της θα έχει στην Αγγλία η ΑΕΚ στα δύο παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City για το Champions League. Στις 28 Οκτωβρίου η αναμέτρηση της Ένωσης με τον ΠΑΟΚ για το κύπελλο Ελλάδος. Στις 5.30 θα διεξαχθούν οι εντός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού με Αστέρα Άκτορ, Όφη, Άρη και οι δύο αγώνες με τον Ηρακλή, όπως ανακοίνωσε η Super League μετά από αίτημα των Πρασίνων. Στις 7 θα γίνει το ντέρμπι με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ για την 9η αγωνιστική αντί για τις 9 που ήταν αρχικά προγραμματισμένο. Ρεπό έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Τριφυλιού. Ξεκίνησαν οι επαφές ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τους Μιχαηλίδη και Ζίβκοβιτς για τις ανανεώσεις των συμβολέων των δύο ποδοσφαιριστών. Σε προχωρημένο στάδιο οι συζητήσεις και με τον Τσιφτσί. Σε κανονικό ρυθμό προπόνησης αναμένεται να μπει ο Δημήτρης Γιαννούλης το επόμενο διάστημα. Για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup στην δεύτερη περίοδο, ΠΑΟΚ Μανρέσα 25-24. Χωρίς τον Τζόσου Ακίμιχ θα παρουσιαστεί η Γερμανία στις αναμετρήσεις με Σερβία και Ελλάδα, σύμφωνα με γερμανικό μέσο. Εξαιρετικά αμφίβολος και ο Νίκος Λόντερμπεκ, ο οποίος τραυματίστηκε στον δεξί αστράγαλο στην προπόνηση της Τετάρτης και υποβλήθηκε σε μαγνητική. Οριστική αναβόλη στην αναμέτρηση ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Αργεντίνο Ετσεβερί λόγω βροχής. Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για την 5η στις 6.30 το πρωί. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sports On Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 6 λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε και μπήκαμε στην τελική ευθεία. Μπήκαμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε παρέα με την εκπομπή Sports on Air Live, φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα. Σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή για το Σεπτέμβρη. Τετάρτη σήμερα, 30 του Σεπτέμβρη του 2026. Σάγης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-4521-821. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Καλησπέρα στη φίλη την Ελένη από το Επιτάλιο, εκεί στον πύργο Ηλίας. Καλησπέρα και στο Μάκη, καλησπέρα στην Ευανθία, καλησπέρα στη Χριστίνα, καλησπέρα στην Κατερίνα. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που αυτή την ώρα είναι συντονισμένοι εδώ. Είστε συντονισμένοι εδώ. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Λοιπόν, σας χρωστάω τις δηλώσεις που έκανε ο Παυλίδης εν ώψη του μάτς με την Ολλανδία που θα γίνει αύριο στο γήπεδο της Τούμπας. Πάμε να ακούσουμε τον ποδοσφαιριστή της εθνικής μας.
1: Εντάξει, σίγουρα είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που θα έχουμε δύο παιχνίδια με γεμάτο γήπεδο. Υπάρχει ηρεμία στην ομάδα, γιατί έχουμε καταλάβει ότι όταν χαιρόμαστε...
0: Λοιπόν, συνδεδεμένοι είμαστε με το YouTube, με το κανάλι μας στο YouTube της εθνικής μας.
1: Την πατήσαμε να πω κατά κάποιο τρόπο και μαθαίνουμε από τα λάθη μας στα προηγούμενα προκριματικά και η ομάδα είναι ήρεμη, ξέρει τι πρέπει να κάνει και νομίζω ότι αύριο θα πάνε όλα καλά.
2: So the first question was to Vangelis asking after two such wins how a team is how the team is able to control their feelings going into the upcoming matches and also playing in front of their home crowd after two away games. Vangelis said that the team is managing it and they have learned from the previous matches where they've had big wins and then the team was unable to follow up following those two wins.
3: Άλλη ερώτηση για τον Βαγγέλη, παρακαλώ. Yes.
4: Hi, Vangelis. Are you surprised of the development of Max Meerdink?
1: Yeah, I know Max the last 2 years in Alkmaar. I play a lot with him. I'm really surprised and I know what his qualities. He's a very good striker and I hope he continue like that and he developed a lot the last years and he's a very good striker now.
4: Did you already saw his potential when you have played with him at Asset?
1: Of course, when he was with us, he was just 18 years old. He trained with us. He won the youth league, and he showed very good qualities in the training. And the last years that I see more as he playing in AZ, now he's start 11 player, and now he's performing in the national team. You can see his development.
4: Thank you. Good luck tomorrow.
3: Άλλη ερώτηση για τον Βαγγέλη, παρακαλώ. Ο Βασίλης Ομερός, πάλι.
5: Πώς φάνηκε ο ρόλος που σου έβαλε ο coach στο μάτς με την Γερμανία που ήταν λίγα μέτρα πιο πίσω από τον Αντρέα σε ένα 4-4-2 μένα, αλλά όταν κάποιος έπρεπε να πάει λίγο πιο πίσω ήσουν εσύ, κάποιοι είπαν ότι έπαιζε και λίγο σαν τον Γκέιν. Κάθε υπερβολή, αλλά το είπαν.
1: Είναι μεγάλη υπερβολή να πεις ότι έπαιξα σαν τον Γκέιν. Όχι, μου άρεσε. Έκανα πράγματα που είναι μες στο παιχνίδι μου. Ο coach με εμπιστεύτηκε να με βάλει σε αυτή τη θέση. Προσπάθησα να δώσω ό,τι καλύτερο είχα και βγήκε σε καλό.
2: So the question was how did Vangelis on a personal level, how did he find playing in a sort of a new role for him, which is a few meters further back in the attack, although as a strike force, but a few meters further back, ironically stating that it was similar to a Harry Kane type role. Vangelis said it's a compliment, but at the same time, exaggeration to say that it's similar to the Kane role. He enjoyed playing that role. The coach trusted him with it, and it turned out to a good result anyway, so he's happy with it.
3: Ωραία. Έχουμε ολοκληρώσει με τον Βαγγέλη. Μπορούμε να τον αποδεσμεύσουμε να ξεκινήσει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε και με τον Βαγγέλη. Βαγγέλης Παυλίδης, λοιπόν, ήταν στη συνέντευξη τύπου μαζί με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς που ακούσαμε προηγουμένως. Χρωστάγαμε Βαγγέλη Παυλίδη. Λοιπόν, εμείς σε λίγο θα πάμε Θεσσαλονίκη να ακούσουμε ρεπορτάζ Ηρακλή. Αφού ευχηθούμε καλή επιτυχία και στο coach αλλά και στο Βαγγέλη και στην εθνική μας αύριο. Πριν όμως να σας πω Τα μάτς που είναι σε εξέλιξη για το Eurocup. 8 λεπτά πριν από το τέλος, Σιολιάι London Lions 59-57. 4 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, Μπαχσέξεχιρ Κολεγί Ρώμα 54-53. 6 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, Ρίγκας Ζέλι Τορτόνα 55-51. 2 λεπτά πριν το ημίχρονο, Πανεβέζης Μπόσνα 28-34. 5 λεπτά πριν το ημίχρονο, ΠΑΟΚ Μανδρέσα. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 33-28, φίλες και φίλοι. Ράτιο Φαρμ Ούλμ Μπάλκαν 19-10, 4 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. 4 λεπτά επίσης πριν το τέλος της πρώτης περίοδου, Σλάσκ Βρότσλαβ Μπούτουσνοτ 16. Να θυμίσω στις 9 για 4 για την Ευρωλίγκα, Παναθηναϊκός Βιλερμπάν. Ο Νίκος Κατσάτσος θα είναι στην περιγραφή του μάτς για λογαριασμό του Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Άλλο ένα μάτς έχει σήμερα για την Ευρωλίγκα στις 9 και 5, Μακάμπι Τελαβίβ Μπεσικτάς. Φυσικά για όλα αυτά τα μάτς θα έχετε ενημέρωση εδώ από το σταθμό μας.

0: 15 λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι, συντονισμένοι πάντα σωστά εδώ στην Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε στο Θωμά Καλέση να μας πει όλα τα νέα του Ηρακλή.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα Θωμά.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, η Θεσσαλονίκη είναι τώρα στους ρυθμούς της εθνικής μας, έτσι?
2: Ναι, στους ρυθμούς του μπάσκετ γενικότερα.
0: Του μπάσκετ, μπράβο, και του μπάσκετ. Παοκάρης.
2: Είναι και στην εθνική, η οποία αύριο δίνει τον πρόεδρο της, έτσι, αγώνα στο γήπεδο της Τούμπας κόντρα στην Ολλανδία, και υπάρχει έτσι, πριν από λίγο τελείωσε και η συνέντευξη
0: του. Τα ακούσαμε όλα.
2: Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
0: Μακάρι να πάει καλά, φίλε, έτσι.
2: Ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με τον Ηρακλή και γενικότερα με τη Θεσσαλονίκη. Από το 1989 αγωνιζόταν στους Κιανόλευκους σχεδόν μέχρι το τέλος της καριέρας του. Και δύο φορές πέρασε και ως προπονητής από τον Ηρακλή. Μία επί Βαγγέλη Μητυλινέου, αν θυμάμαι καλά, ή μπορεί και να κάνω λάθος, το 2007 νομίζω, και μία ακόμη επί Σπανουδάκη. Ναι,
0: Σπανουδάκη,
2: ναι. Και τα λοιπά. Το ότι ο Ηρακλής έβγαινε Ευρώπη. Λοιπόν, στα του Ηρακλή δεν υπάρχει κάτι συγκλονιστικό, τουλάχιστον σε αγωνιστικό τομέα. Συνεχίζεται κανονικά η προετοιμασία για την επανέναρξη του πρωταθλήματος με καθημερινές προπονήσεις, οι οποίες δίνεται έμφαση κυρίως στην φυσική κατάσταση των παικτών. Η ομάδα θα προχωρήσει τελικά χωρίς φιλικό. Δεν βρέθηκε αντίπαλος για μια αναμέτρηση στα τέλη της εβδομάδας που διανύουμε, για να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην αναμέτρηση με το Λεβαδιακό. Εκ τούτου θα συνεχίσει και θα πορευτεί με προπονήσεις. Μέσα από αυτές προσπαθεί και ο Βάλτερ Ματσάρη να δημιουργήσει τον Ηρακλή της του δεύτερου κύκλου, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, μετά την έναρξη του πρωταθλήματος, καθώς και για τον ίδιο μετά την προθεσμία την οποία ζήτησε. Θυμίζω είχε ζητήσει περίπου 1-1,5 μήνα για να δούμε τον Ηρακλή έτσι όπως τον θέλει ο ίδιος και όπως τον θέλουν και οι φίλαθλοι του. Νομίζω τώρα ότι περνάμε από την υπομονή και από την διαδικασία της της διαχείρισης της ομάδας μέχρι να στρώσει και να...
0: Ναι, γιατί ο Ηρακλής, φίλε,
2: θα πρέπει και πλέον να φανεί ότι όντως γίνεται δουλειά και ότι όντως και το αγωνιστικό πρόσωπο έχει αλλάξει και θα αρχίσει γενομένης από το παιχνίδι με το Λεβαδιακό, το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Μέχρι τώρα συγκομιδή του Ηρακλή, με δεδομένο ότι δεν έχει αγωνιστεί ακόμα στην έδρα του, κάτι που θα γίνει στις 11 Οκτωβρίου στον αγώνα με το Λεβαδιακό, είναι ικανοποιητική για τους Κιανόλευκους. Και επίσης να πούμε ότι σήμερα δόθηκε και στη δημοσιότητα μια επιστολή ευχαριστήρια από την ΠΑΕ Ηρακλής προς τους οπαδούς για το γεγονός ότι μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί τουλάχιστον 3.008, για την ακρίβεια, εισιτήρια διαρκείας της φετινής περίοδου, ένα νούμερο αρκετά μεγάλο, αρκετά ικανοποιητικό, που δίνει αρκετά έσοδα στην ομάδα, δεδομένου ότι ο Ηρακλής απουσίαζε για 9 χρόνια από την Super League και ότι η διάθεση των εισιτήριων ξεκίνησε με πολύ μεγάλη διάθεση από τους οπαδούς του Ηρακλή να το προμηθευτούν πριν από οποιαδήποτε μεταγραφή, πριν ακόμη και από την ανακοίνωση του Βάλτερ Ματσάρη. Γεγονός που καταδεικνύει ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι είναι ένας βασικός αιμοδότης στα οικονομικά της ομάδας, η οποία πρέπει να διευθετήσει και παλιές αμαρτίες. Ήδη τα πράγματα δείχνουν να έχουν πει σε μια σειρά με την επιστροφή και της εγκυητικής επιστολής, η οποία είχε δεσμευτεί από πέρσι, κατά την περσινή αγωνιστική περίοδο, για οφειλές προς παλιούς ποδοσφαιριστές, οι οποίες διευθετούνται σιγά σιγά. Είναι σημαντικό γιατί αυτό τουλάχιστον, αυτή τη σταθερότητα στα οικονομικά και τα διοικητικά, είχαν πολλά χρόνια να την ζήσουν οι οπαδοί του Ηρακλή. Θυμίζω ότι τα προηγούμενα χρόνια οικονομικά προβλήματα, άσχετα βέβαια με αυτά που προέκυψαν με τις αποφάσεις τις φωτογραφικές που ίσχυαν για ένα χρόνο και την επόμενη άλλαζαν για να πέφτει ο Ηρακλής κατηγορία, έπαιξαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το κενό των 9 χρόνων που δημιουργήθηκε μέχρι την επιστροφή του Ηρακλή στην μεγάλη κατηγορία.
0: Χήμαρος ο Θωμάς, χήμαρος σήμερα. Ήθελα να σου πω πριν ότι ο Ηρακλής νομίζω ότι άργησε λίγο να κάνει και τις μεταγραφές και να φέρει τον προπονητή, ούτως ώστε να έχει πιο πολύ χρόνο για να ετοιμάσει την ομάδα. Έχει αυτό το χρόνο τώρα. Δεν, νομίζω έναν ή δύο. Δεν ξέρω, διόρθωσε με να κάνω λάθος. Πόσους διεθνείς έχει?
2: Έναν έχει.
0: Έναν, καλά θυμάμαι.
2: Τον οποίο τον περιμένει να επιστρέψει κιόλας.
0: Ναι, θέλω να πω λοιπόν για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου ότι ο Ματσάρη έχει το χρόνο σχεδόν με όλους τους παίκτες εκτός από τον έναν να κάνει μια μίνι προετοιμασία.
2: Ναι, ναι.
0: Με αυτή την έννοια το λέω.
2: Ισχύει. Και έχει και την ευκαιρία να δουλέψει με ποδοσφαιριστές τους οποίους μέχρι τώρα και δεν τους έχει χρησιμοποιήσει πολύ στα μέχρι τώρα παιχνίδια, όπως είναι ο Χρωμάντα, ο οποίος βέβαια αντιμετώπισε και ένα πρόβλημα τραυματισμού από το παιχνίδι με το κυπέλου με το Βόλο και τέθηκε εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν κατάφερε να επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα. Τώρα έχει πει στους κανονικούς ρυθμούς προπονητή και αυτός με την υπόλοιπη ομάδα. Υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές τους οποίους δεν τους έχουμε δει καθόλου, γιατί αποκτήθηκαν στην εκνοή ουσιαστικά της μεταγραφικής περίοδου, όπως είναι ο Σάντε Σίλβα, όπως είναι ο Ζούλεβιτς, ο Σεντερφόρ, όπως είναι όπως είναι ο Λαουρίτσεν, επίσης ο Στόπερ, ο Δανός, ο οποίος αποκτήθηκε λίγο νωρίτερα αλλά δεν έχει ακόμα χρησιμοποιηθεί. Όπως είναι και ο Μπάρθενας, ο οποίος πρόλαβε να αγωνιστεί ένα ικανοποιητικό διάστημα στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, να πετύχει ένα γκολ στο 8ο λεπτό και στη συνέχεια υποβλήθηκε σε αρθροσκόπηση στο Μινίσκο γιατί είχε ένα πρόβλημα. Έβγαλε τα ράματα, ακολουθεί και αυτός κανονικά το πρόγραμμα της υπόλοιπης ομάδας και λογικά, αν όχι με το παιχνίδι, στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό, τότε σίγουρα στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα θα είναι πανέτοιμος.
0: Ναι, ακολουθεί απαιτητικό πρόγραμμα και για τον Ηράκλειο. Το καλό είναι ότι θα παίξει στο Καφτατζόγλιο πλέον, θα παίζει μάλλον.
2: Ναι, ναι. Επιστρέφει στο Καφτατζόγλιο, αλλά επιστρέφει και σε ένα δύσκολο πρόγραμμα. Έχει να αντιμετωπίσει αρκετές ομάδες της πρώτης γραμμής, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Έχει και Ολυμπιακό, έχει και Παναθηναϊκό. Έχει ακόμα αρκετό δρόμο μέχρι να ολοκληρώσει αυτό τον πρώτο γύρο ο Ηρακλής αγωνιζόμενο σε όλα τα παιχνίδια που έχει μπροστά του.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά ακολουθούν και άλλα παιχνίδια εξίσου σημαντικά με ομάδες που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στον βασικό στόχο του Ηρακλή, ο οποίος είναι η σταθεροποίηση στο πρωτάθλημα σε πρώτη φάση και στη συνέχεια, αν μπορέσει να κοιτάξει κάτι παραπάνω. Όπως για παράδειγμα, μετά τον ΠΑΟΚ ακολουθεί η Κηφισιά εντός έδρας, που είναι επίσης ένα παιχνίδι το οποίο ο Ηρακλής θα πρέπει να το κερδίσει.
0: Μάλιστα, Θωμά, νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα.
2: Έτσι πιστεύω και εγώ, για μια περίοδο που δεν
0: υπάρχει τίποτα στην ουσία.
2: Ακριβώς, δεν υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις. Η αλήθεια είναι ότι τις περιμένουμε και εμείς, είναι πολύ μεγάλο διάστημα αυτό.
0: Τρεις εβδομάδες δεν έχει ξαναγίνει. Ναι, δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει.
2: Όχι, όχι, δεν ίσχυε αυτό. Ήταν νομίζω περίπου μία μισή με δύο εβδομάδες ουσιαστικά η διακοπή.
0: Ναι, ναι.
2: Φέτος αποφασίστηκε.
0: Τώρα, αύριο παίζει η εθνική μας με την Ολλανδία, την Κυριακή με τη Γερμανία και από Δευτέρα πλέον θα μπούμε στην τελική ευθεία της προετοιμασίας των ομάδων για την έναρξη του πρωταθλήματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε.
2: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Θα μας καλέσεις λοιπόν, ο ρεπόρτερ μας εκεί, ο ρεπόρτερ του Ηρακλή, με τα νέα της ομάδας του Γυρεού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Είμαστε 22 λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι. Συντονισμένοι πάντα σωστά. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής στη Γερμανία, αφού ο Νίκο Σλότεμπεργκ τραυματίστηκε στην προπόνηση και τέθηκε νοκάουτ για τα επόμενα παιχνίδια του Nations League κόντρα σε Ελλάδα αλλά και Σερβία.

Θέλουμε 14 δευτερόλεπτα, φίλες και φίλοι, για το ημίχρονο. Η Μανδρέσα έχει πέρασει μπροστά στο σκορ 40-41 απέναντι στον ΠΑΟΚ. 21-20 ήταν το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου.

0: Καλησπέρα στη φίλη την Ελένη. Καλησπέρα στην Μάγκη.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Στον Κώστα, στον Νίκο, στον Δημήτρη. Καλησπέρα και στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στο φίλο τον Αντώνη. Πάμε τώρα στο τελευταίο διάλειμμα για τη σημερινή μας εκπομπή. Θα επιστρέψουμε με μπάσκετ και Σωτήρη Γεωργίου. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94.
6: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
7: Είτε μέσα στο γήπεδο.
8: Έλα φίλε, μένεις, πάμε.
9: Αδύνατο, coach, πονάω.
7: Είτε έξω από αυτό.
10: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
11: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
7: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

32 λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε και μπήκαμε βέβαια στην τελική ευθεία. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε παρέα. Εδώ στον Ιντερβέτ είναι Ελλάδα Sports 94,3. Sports on air live λοιπόν μέχρι και τις 9 με το Σάγκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Εφη στην οργάνωση της παραγωγής. Το Viber του σταθμού 698-4521-821 είναι οι δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Ημίχρονο ΠΑΟΚ Μανδρέσα 40-41. Ο ΠΑΟΚ δείχνει μεγάλη αδυναμία στην άμυνά του. Εκμεταλλεύεται αυτή την αδυναμία η Μανδρέσα, με αποτέλεσμα να έχει αυτό το πολύ μικρό προβάδισμα στα μισά της αναμέτρησης. Νέο επεισόδιο στην Εθνική Πορτογαλία, φίλες και φίλοι, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος αποχώρησε από το γήπεδο του αγώνα με τη Δανία. Λίγη ώρα αφού ο Ζόρζε Ζεσούς είχε δηλώσει πως ο αρχηγός θα προπονηθεί κανονικά. Σύμφωνα με την Αμπόλα, ο Ρονάλντο δεν εμφανίστηκε τελικά στον αγωνιστικό χώρο για την προπόνηση της Πορτογαλίας. Παρά την ρητή διαβεβαίωση του ομοσπονδιακού τεχνικού λίγα λεπτά νωρίτερα. Μάλιστα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Ρονάλντο έφυγε από το στάδιο με μαύρο βαν της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας, συνοδευόμενος από δύο μέλη της Ομοσπονδίας, την ώρα που οι περισσότεροι συμπαίκτες του είχαν ήδη βγει στον αγωνιστικό χώρο. Μοναδική εξαίρεση ήταν ο Φρανσίσκο Κονσεϊσάο, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Η εξέλιξη αυτή αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω των δηλώσεων του Ζεζούς που είχαν προηγηθεί. Ο προπονητής της Πορτογαλίας είχε υποστηρίξει ότι ο Ρονάλντο θα συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση, εξηγώντας πως την προηγούμενη μέρα είχε κάνει πρόγραμμα στο γυμναστήριο. Χτες δεν αρνήθηκε να προπονηθεί ο προπονητής. Ο Κονσεϊσάο δεν προπονήθηκε επειδή ήταν τραυματίας. Ο Φέληξ για να αποφορτήσουμε την κόπωση και ο Κρις έκανε δουλειά στο γυμναστήριο. Σήμερα θα προπονηθεί, είναι τέταρτη μέρα, επομένως θα προπονηθεί, είπε χαρακτηριστικά. Ο προπονητής της Πορτογαλίας μάλιστα είχε στείλει ξεκάθαρο μήνυμα σχετικά με το ρόλο του Ρονάλντο στην ομάδα, τονίζοντας πως κανένας ποδοσφαιριστής δεν πρόκειται να αλλάξει τις αποφάσεις του. Είμαι ο προπονητής, του είπα ότι δεν θα παίξει και ότι θα τον πάρω στον πάγκο. Αν το χρειαστώ για 30 λεπτά θα παίξει. Αν όχι, δεν θα παίξει. Ποτέ κανένας παίκτης δεν θα αλλάξει τις ιδέες μου. Ούτε εκείνος, ούτε κανένας στο ποδόσφαιρο. Ούτε κανένας πρόεδρος. Ποτέ. Είπε χαρακτηριστικά ο προπονητής της Εθνικής Πορτογαλίας. Ο Πορτογάλος τεχνικός επιβεβαίωσε ότι ο Γκονσάλο Ράμος θα ξεκινήσει βασικός απέναντι στην Δανία, αφήνοντας τον Ρονάλντο στον πάγκο. Αυτή η κατάσταση έχει προκαλέσει μια ένταση στην Πορτογαλική Αποστολή, με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον Πέδρο Ποέντσα, να έχει ήδη μεταβεί στη Σκανδιναβία για να συναντήσει εκεί τον Ζεζούς αλλά και τον Ρονάλντο. Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο ξενοδοχείο της ομάδας, στο Μάλμε, και οι πληροφορίες λένε ότι έγινε σε ήρεμο κλίμα. Πάντως, μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει δοθεί επίσημη εξήγηση για τη νέα απουσία του Ρονάλντο από την προπόνηση. No 9 και 4 το μάτς του Παναθηναϊκού Άκτορα απέναντι στη Βιλερμπάν. Με 11 παίκτες ο Παναθηναϊκός, αφού έχει σημαντικές και αρκετές απουσίες. Αφού στους τραυματίες Νάνς, Λούκα, Φαλ, Χέις Ντέιβις προσθέθηκε και ο Ερνάν Γκόμεθ. Εκτός αποστολής έμεινε ο Βαρβαρίτης. Καλαϊτζάκης, Γκραντ, Φρανσίσκο, Μωραΐτης, Μπάντιο, Ραγκαβόπουλος, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνκα, Μίτογλου και Ματζούκας είναι οι 11

0: Και πάμε τώρα να μιλήσουμε για μπάσκετ. Πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. Καλησπέρα, Σωτήρη.
1: Καλησπέρα, πώς είστε?
0: Καλά, φίλε, τι κάνεις?
1: Εγώ.
0: Λοιπόν, 9 και 4 το τζάμπλ του Παναθηναϊκού με 11 παίκτες ο Παναθηναϊκός, έξω και ο Έρναν Γκόμεθ. Τι περιμένουμε να δούμε σήμερα?
1: Να, νόμιζα να με ρώταγε πρώτα γιατί είδαμε χθες και θα το πω μετά.
0: Ωραία. Επειδή είναι μπροστά μας. Ό,τι θες εσύ, ξεκινάει από χθες, δεν έχω πρόβλημα.
1: Όχι, μου πάμε σε σήμερα, σε λίγο παίζουμε ένα κόστο. Εντάξει, κοίτα, παιχνίδι το οποίο είναι για να βαριέσαι να το δεις. Δηλαδή τώρα από όλα πας και πληρώνει τώρα ο κόσμος τόσα λεφτά στη συντήρια. Δηλαδή τώρα Παναθηναϊκό Βιλερμπάν. Το παιχνίδι αυτό είναι επίπεδου, η Βιλερμπάν επίπεδου EuroCup, έτσι. Λοιπόν, η Ευρωλίγκα δεν μ' αρέσει, το έχω ξαναπεί, οι μισές ομάδες αυτή τη στιγμή είναι επίπεδου EuroCup. Πάω δηλαδή θα ήταν πολύ καλύτερος. Ας κέρδισε τη Μακάμπη στην πρεμιέρα. Είναι μια κατάσταση για την ομάδα του Παναθηναϊκού, από την εκτός απουσίας, αλλά δεν έχει καμιά σημασία για τον Παναθηναϊκό. Έχει πάρα πολύ γεμάτο ρόστερ, πάρα πολύ μεγάλο ρόστερ, αλλά λοιπόν δεν νομίζω ότι μπορεί να αντιμετωπίσει πρόβλημα του Βιλερμπάν. Σαφώς χρειάζεται να είναι συγκεντρωμένος. Εντάξει, αυτό δεν χρειάζεται να το πούμε, αλλά μια ομάδα έχει 5, 6, 7, 8 ξένους. Εντάξει, όπου και ακόμα και με ομάδα του Γιούρο, με 8 ξένους να παίξει και δεν παίξει καλά, μπορεί να κινδυνεύσει. Αυτό έχει ξεπακούεται, έτσι, για να μην πηγαίνουμε στο άλλο άκρο, ότι ναι, μη λέμε κιόλας ότι δεν υπάρχει. Ότι όλα τα μάτια είναι δύσκολα κτλ. Λοιπόν, εντάξει, πάμε 900 μάτια των 5, 10, 15 πόντων, χαλαρά, στο δηλαδή, με λίγο καλή άμυνα, με 2-3 καλές πάσεις στην επίθεση να βρει, 4-5 καλά σουτ που λέμε και τελείωσε η ιστορία. Η Βιλερμπάν νίξε την Μακάμπη στην πρεμιέρα με την άμυνα, δηλαδή 64, έβαλε και 16 τρίποντα. Εντάξει, στάθηκε ο πρόεδρος αυτό, αλλά δεν μου λέει κάτι εμένα. Δηλαδή τώρα, το ότι έβαλε 16 τρίποντα εδώ με την Μακάμπη και σουτάρεις πολύ, εντάξει, πόσα θα βάλεις και σε πόσα μάτια θα βάλεις. Εντάξει, όλοι άγνωστοι είναι που παίζουν σχεδόν, δεν έχει κανένα γνωστό παίκτη στην ουσία. Εντάξει, προσπαθεί να παίξει λίγο αθλητικό μπάσκετ, λίγο γρήγορο κτλ. Εντάξει, δεν μου αρέσει να σου πω την αλήθεια, Βιλερμπάν. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει εύκολα, χωρίς να παίξει κανένα τρομερό μπάσκετ. Είναι μάτι νομίζω που θα το βαρεθούμε, όπως το Μαθηνακό Παρί. Δεν θα έχει κάτι βαρετό θα το.
0: Μάλιστα. Να πάμε και στο χθες. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι για το σημερινό.
1: Η Μακάμπι τι έκανε, έπαιξε Μακάμπι.
0: Μισό λεπτάκι, μισό.
1: Έχει Μακάβι Μπεσίκτας.
0: Ναι, όχι. Στις 9 και 5 είναι το τζάμπολ, θα σε ρωτούσα μετά για αυτό το μάτι.
1: Ναι, μπράβο. Μακάβι, εντάξει, είναι, νομίζω θα το πάρει το παιχνίδι. Μπεσίκτας είναι μέτρια ομάδα. Έχασε και την πρεμιέρα του Βαλένθια μέσα. Η Μακάβι έχασε από τη Βιλερμπάν με πολύ κακή εμφάνιση. Προσπαθεί να παίξει άμυνα η Μακάβι. Θα το έχουμε πει, έχει αλλάξει στυλ. Αλλά θεωρώ ότι η Μακάβι θα το πάρει το παιχνίδι.
0: Αυτά τα δύο παιχνίδια, να πούμε στους φίλους, είναι σήμερα. Μακάμπι Μπεσικτάς και Παναθηναϊκός Βιλερμπάν. Λοιπόν, πάμε και στο χθες. Ναι, είναι στο ημίχρονο, ένα πόντο πίσω είναι ο ΠΑΟΚ, 40-41.
1: Ναι, απορούσα και εγώ. Είχαν βγάλει φαβορί τον ΠΑΟΚ 12 πόντους και λέω, όπως και να είναι, εντάξει, ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχει εντυπωσιάσει, αλλά δεν είναι ακόμα ομάδα να πει ότι θα μπει στο γύρο να κάνει παρέλαση. Θα το πάρει το παιχνίδι, θεωρώ, 6-7 πόντους. Η Μανρέσα γεμάτο γήπεδο, η Μανρέσα, εντάξει, είναι ισπανική ομάδα, μεσαία, εντάξει, δεν μπορεί να την υποτιμήσει.
0: Από ό,τι μπορώ να δω, φίλε, έχει πολλές αδυναμίες στην άμυνα ο ΠΑΟΚ σήμερα.
1: Γενικώς έχει.
0: Ναι, που εκμεταλλεύεται πάρα πολύ καλά η Μανρέσα.
1: Στο Super Cup, 100 πόντους έφαγε αυτό. Αμάς και εγώ θα πίνω στο άλλο. Λοιπόν, γι' αυτό είπε και το Μοντεγιούνα. Το θέμα είναι ότι ο Άρης συγκρίνεται με το δεξί εύκολη νίκη στην Γαλλία με τη Λεμάν.
0: Όπως τα πες χθες.
1: Περιμέναμε, ακριβώς, πιο εύκολα από ό,τι περιμέναμε. Τώρα πάμε στο χθες, ο Ολυμπιακός θα ξέκανε μια μεγάλη νίκη, διότι ο Ολυμπιακός είχε 4 μάτς 6 μέρες, άρα λοιπόν υπήρχε κόπωση. Η Ζάλγκη είναι μια δυνατή ομάδα με στόχο την τετράδα, την εξάδα βασικά λέω εγώ. Ο Ολυμπιακός είχε την απουσία του Μιλουτίνοφ, όλα αυτά μαζί έδειχναν να το μάθανε πολύ πιο δύσκολο από ό,τι ήταν. Είναι τα λεγόμενα 50-50, είναι νίκη καβάτσα για τον Ολυμπιακό, ένα από αυτά τα μάτς που παίρνεις και λες, εντάξει, έχω και μια καλή νίκη στο σακούλι.
0: Πάντως προς το τέλος κινδύνευσε ο Ολυμπιακός, δεν το λες ότι ήταν τόσο άνετος. Μπράβο, ναι.
1: Αν δεν έβαζα δύο τρίποτα από μια θα έκανε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Γιατί το πείραμα με τον Εντζάι στο 5 δεν βγήκε. Να τα φάγει όλα πίσω ο Ολυμπιακός στο τέλος. Αλλά το θέμα είναι ότι η διαφορά του Ολυμπιακού είναι αυτή που είχαμε πει στην αρχή. Η διαφορά είναι μεταγραφές. Ο Ολυμπιακός έχει τον Μοντέρο και τον Μακεντάρι στον Άσο αντί του Walkup. Ο Walkup έπαιξε 32 λεπτά, είχε 5 πόντους 6 assist, έβαζε 2 στο τέλεγες γκολ, το πάμε με το ξαναλέμε, 6 assist και τώρα μπήκε ο Μοντέρο, είχε 15 πόντους 7 assist και δεν έχει καταλάβει ότι έχει παίξει. Έχει ο Μακιντάρη 6 assist σε 12 λεπτά, άρα λοιπόν οι δύο κοντοί του Ολυμπιακού, οι Άσοι, έχουν 19 πόντους 13 assist, δηλαδή έχουν τριπλά νούμερα από το Walkup οι δύο Άσοι στη θέση αυτή. Από εκεί είναι η διαφορά. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός έχει 93 πόντους με 5 στα 20 τρίποντα. Με ηγέτη Φουρνιέ, με ηγέτη Μοντέρο και κάτι ακόμα κρατήστε. ο Ολυμπιακός, επειδή λένε κάποιοι, δεν έπαιξε άμυνα. Λάθος είναι αυτό. Έχει παίξει και καλή άμυνα. Κατά διαστήματα είναι. Την έχουμε αναλύσει την άμυνα πως είναι πλέον. Έχει κάνει 10 κλεψίματα ο Ολυμπιακός. Για να βάλεις 93 πόντους με μόλις 5 τρίποντα και με 0-12 τρίποντα ημίχρονο, σημαίνει ότι έχεις παίξει καλή επιθετική άμυνα. Έχεις κάνει 10 κλεψίματα που έχεις φύγει στο τρανζίτο στον εφηδιασμό και παίρνεις πόντους από εκεί. Άρα λοιπόν εκεί επίσης είναι η διαφορά που έκανε ο Ολυμπιακός. Συν την πληθωρική παρουσία του Εντζάι στην άμυνα, ο οποίος είναι καλύτερος του Πίτερς. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ με τις βλακίες και τις ανοησίες που ακούω για τον Πίτερς. Ο Πίτερς είναι ένας μέτριος παίκτης, ο οποίος στον Ολυμπιακό έμεινε 12 λεπτά, έχει 2-3 σουτάκια, αν τα βάλει, τα βάζει συνήθως 6-8-10 πόντους. Τέλος. Ο Εντζάι δίνει ήδη τους πόντους αυτούς, 9 έχει πάλι χθες, και παίζει άμυνα, αθλητικότητα, ενέργεια, άμυνα με αλλαγές, τρομερός, κλείνει όλες τις τρύπες. Καταπληκτικός ο Εντζάι χθες, δεν το συζητάμε, έπαιξε όλη την περίοδο, κλειδί και άμυνα του κόρπου πάνω στον Edwards, το Βαλασσούρας τον περιόρισε με Jones και Hall αρκετά. Στους 9 πόντους, βέβαια ο Βαλασσούνας δημιούργησε 7 assists για τους συμπαίκτες του. Είναι ένα ωραίο θέμα. Είναι αν ο Βαλασσούνας θα χώραγε στο Παναθηναϊκό. Ναι, θα χώραγε τελικά, και ας μην είναι.
0: Δεν είναι, ναι, έχει, ναι, δεν είναι αυτός που ξέραμε πάντως.
1: Όχι, αλλά χώραγε 15 λεπτά στο Παναθηναϊκό, εύκολα. Θα μου πεις, θα δώσετε 3 εκατομμύρια για τον το Βαλασσούνας. Εντάξει, δεν ξέρω, εγώ χώραγε πάντως. Γιατί να σου πω κάτι, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει θέμα στο 5.
0: Ναι, το λέμε τόσο καιρό, ναι. Και νομίζω ότι περιμένει να κοπούνε κάποιοι από το NBA έτσι, για λίγες μέρες ακόμα.
1: Δεν ξέρω, εγώ πάντως θεωρώ ότι ο Βαλασσούνας φόρησε τον Παναθηναϊκό, γιατί πασάριγε καλά. Εντάξει, θα μου πεις, είναι πιο αργός στο μπάσκετ που να παίξει ο Μπράντοβιτς, αλλά γιατί γελωσόν είναι πιο γρήγορος. Πολύ πιο γρήγορος είναι. Δεν ξέρω. Πάση περιπτώσει ένα θέμα. Ένα ωραίο θέμα είναι αν ο Βαλασσούνας με τον Όσμαν, αν έμενα στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω, θέλω να παίξει άλλο μπάσκετ εντελώς ο Μπράντοβιτς. Εγώ θέλω ότι χωρούσαν αυτοί οι δύο και θα ήταν και καλύτεροι. Θα ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός, πιστεύω.
0: Έτσι νομίζω και εγώ, φίλε.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω στο μυαλό του πώς το έχει ο Μπράντοβιτς, αλλά...
1: Εντάξει, είναι ένα θέμα συζήτησης που το θέτουμε. Ωραίο θεματάκι έτσι για προβληματισμό. Κατά τα άλλα, χθες είχαμε φυσιολογικά αποτελέσματα. Ο Ολυμπιακός παίζει την Πολωνία αύριο, λογικά πρέπει να κερδίσει. Δεν θα είναι τόσο εύκολο το μάτς, αν και η Πολωνία μέτρια ομάδα, αλλά θα έχει την κούραση ο Ολυμπιακός, θα είναι πάλι έξω ο Μιλουτίνοφ. Είναι σημαντικό ότι ο Ολυμπιακός την έχει και χωρίς το Μιλουτίνοφ χθες. Εντάξει, νομίζω τον Ολυμπιακό όλα καλά πάνε.
0: Να σε ρωτήσω, είδα μια ανάρτηση που έκανες και μιλάς για τον Ερυθρό Αστέρα και τον Μιλάνο. Ναι. Που έχουν θέμα προπονητή και υπάρχει περίπτωση να προκύψει αλλαγή και μιλάς
1: ναι,
0: για
1: μένα, ναι,
0: Άκαμα και Σερόπουλο.
1: Και πέρυσι νωρίς δεν προκύψαν αλλαγές. Mm-hmm. Ναι, το θέμα είναι ότι εγώ έγραψα ότι απορώ γιατί ο Ερυθρός Αστέρας έβρισε Σερόπουλο πέρυσι δεύτερη αγωνιστική νομίζω και μετά έχει αλλάξει δύο προπονητές και τους δεν κάνει κανένας. Ο Ήμπο Ναβάρο είχα πει ότι δεν ταιριάζει ο Ισπανός αυτός ο προπονητής στον Αστέρα. Ήδη έχει θέματα, έχει δύο ήττες μέσα στο γήπεδο του, δυνατά μας βέβαια, αλλά υπάρχει και γκρίνια γενικότερα για τον Ισπανό προπονητή, οπότε δεν ξέρω εκεί ποιος μπορεί να πάει στη θέση του. Ο Σφερόπουλος δεν νομίζω να γυρίσει πίσω, αλλά γιατί να μην γυρίσει, εγώ το γίναγα πίσω να σου πω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι άλλοι προπονητές υπάρχουν στιγμή στην αγορά. Ο Άταμα δεν νομίζω ότι πάει εκεί. Ο Άταμα περιμένει τη θέση του Μιλάνου, όπου ο Ποέτα είναι επισφαλής, ήταν επισφαλής σε εκείνη τη σεζόν, με τη Βίρτους Μπολόνια χθες στο Μιλάνο 15 πόντους μπροστά στο τέλος, το μάτς γύρισε 80-83, το πήρε στο τέλος 87-85. Από το 39 που το γύρισε η Βίρτους, η κακή Βίρτους. Το Μιλάνο είχε χάσει και 16 πόντους στην Παρτίζα, στην Πρεμιέρα. Δεν μ' αρέσει. Ο Άταμαν εκεί περιμένει να ξέρει τρίβει τα χέρια του. Και ταιριάζει και στο Μιλάνο ο Άταμαν. Λοιπόν, και επίσης είναι δύο ομάδες, η Ρεάλ και η Χάπολ που δεν έχουν ξεκινήσει καλά. Η Ρεάλ είδες με δύο ήττες ξεκίνησε. Και με πρόβλημα στο σκόρ ενός σκοράρης καταρρυπάς. Είναι άλλο τα επίσημα μάτς, άλλο τα φιλικά. Και η Χάπολ επίσης προβληματίζει, ας νίξει τον Ερυθρό Αστέρα. Εκεί έχω απορία, το έγραψα και αυτό. Πόσο η Τούντες δεν έχει πάρει άλλο playmaker εκτός από το Μίσιτς. Δηλαδή έχει το Μίσιτς και το Σατοράσκι. Το Σατοράσκι τώρα 35 χρονών ο οποίος έφυγε από την Βαρσελόνα γιατί δεν έστριβε που λέμε στον Άσο. Δεν έχω καταλάβει την παιδιά σου. Ας πούμε την αλήθεια, κάποια πράγματα δεν έχω καταλάβει τι κάνουν οι προπονητές. Τα βλέπουμε εμείς, δεν τα βλέπουν αυτοί. Τα βλέπουμε καλύτερα εμείς τελικά.
0: Πάντως είναι τρεις πόντους πίσω τώρα αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ. Στο μάτς με την Αθρέσα.
1: Εντάξει, θα το γυρίσω ΠΑΟΚ, θα κερδίσει το δεν.
0: Για να δούμε. Θα τα συζητήσουμε αύριο. Δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι άλλο, φίλε.
1: Όχι, όχι, τα πάμε όλα.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σου, Σωτήρη. Ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου, φίλες και φίλοι. Μιλήσαμε για τα θέματα του μπάσκετ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Δεκατρία λεπτά πριν από τις 9, φίλες και φίλοι, πριν από το τέλος της σημερινής εκπομπής. Συντερβέτε Ελλάδα Sports 94,3, 42-45, 7-31 πριν τη λήξη της τρεις περίοδου, ΠΑΟΚ Μανδρέσα. Πολύ κακά ξεκίνησε, κακό ξεκίνημα για τον ΠΑΟΚ στην τρίτη περίοδο. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος μείωσε τώρα σε 44-45 με βολή του Χάτζη.

έχουμε το πρώτο τελικό για τη βραδιά, για το EuroCup. Σιολιάη London Lions 74-71. Τρία λεπτά πριν από το τέλος. Τα άλλα μάτς που είναι σε εξέλιξη. Μπαξέχσεχιρ Κολεγή Ρώμα 82-74. Τρία λεπτά πριν από το τέλος. Δύο λεπτά πριν το τέλος. Ρίγκας Ζέλη Τορτώνα 79-76. Ένα λεπτό πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Πανεβέζης Μπόσνα 56-49. Ημίχρονο στο Ράτιο Φαρμ Ουλμ Μπάλκμαν. Μπάλκαν, μάλλον, συγγνώμη. 54-39 και ένα λεπτό πριν το ημίχρονο, Σλάσκ Βρότσλαβ Μπούντουσνοτ 33-51. Έχουμε άλλα 4 μάτς για το EuroCup. Στις 9 Νάπολη Μπουργκ, στις 9.30 Σαν Πάμπλο Μπούργκος Τσεντεβίδα Ολύμπια, στις 12 μάτς Μαξίμα Ρώμα Κλουζ Νάποκα και Τενερίφε Τουρκ Τέλεκομ. Μην ξεχνάτε, στις 9:15 ο Παναθηναϊκός Βιλερμπάν, Νίκος Κατσάτσος θα είναι στη μετάδοση του μάτς για λογαριασμό του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Και στις 9:05 το τζάμπολ στο μάτς Μακάμπι Τελαβίβ Μπέσικτας. Για όλα αυτά τα μάτς έχετε ενημέρωση εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Καλησπέρα στο Λευτέρη που λέει σπουδαίο δεκάριο Ιβάν για τον Γιωβάνοβιτς. Εννοείται, πάρα πολύ καλός παίκτης. Όποιοι τον πρόλαβαν ξέρουν τι ακριβώς λες. Μάλλον ο Λευτέρης είπα, ο Μάνος, ο φίλος μου Μάνος Σαραμόπουλος. Γεια σου Μάνο, για τον Ιβάν, ναι, σπουδαίο δεκάριο Ιβάν. Καλησπέρα βέβαια στον Λευτέρη.

Δευτέρη μου, δεν κατάλαβα τώρα να σου πω την αλήθεια. Τι εννοείς, για ποιον Ευάγγελο εννοείς και τη φωτογραφία που μου στείλες. Ξαναστείλε για να πω στο πνεύμα. Yeah.

πάμε και στο handball με σκορ 26-20, φίλες και φίλοι. Ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας πήρε σημαντικό διπλό στην έδρα του Αθηναϊκού για την τρίτη αγωνιστική της handball Premier. Σε ένα παιχνίδι, θα έλεγα ισορροπημένο, αφού 11-11 ήταν το σκορ του ημιχρόνου. Οι φιλοξενούμενοι ήταν ανώτεροι στο δεύτερο μέρος και έτσι πήραν τη δεύτερη νίκη τους στο πρωτάθλημα. Τρίτη ήττα σε εισάρισμα παιχνίδια για τον Αθηναϊκό.

στις άλλες αναμετρήσεις για την ίδια διοργάνωση. Ο Ζαφυράκης λήγησε σε ένα μάτς θρίλερ, θα έλεγα, τον Άρη νικιάς με 29-28, με γκολ που σημειώθηκε στο τελευταίο λεπτό και με αυτόν τον τρόπο επέστρεψε στις νίκες μετά την ήττα από τον Δούκα την προηγούμενη αγωνιστική. Ο Ζαφυράκης έχει 4 βαθμούς, ισοβαθμοί με Ιωνικό αλλά και με Δράμα. Τέλος εντός έδρας νίκη με σκορ 30-25 πήρε και η Δράμα επί του Δούκα, που έχουν γηπεδού και έχουν 2 συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα μετά από την ήττα από την ΑΕΚ στην πρεμιέρα. Πρώτος είναι ο Ολυμπιακός στη βαθμολογία στις 3 πρώτες αγωνιστικές, η ΑΕΚ με 6, ο ΑΕΚ έχει 4. Ακολουθεί ο Ιωνικός Νέας Φιλαδελφίας, η Δράμα, ο Ζαφυράκης και οι υπόλοιπες ομάδες.

Ο ΠΑΟΚ, να σας πω ότι ο μπασκετικός ΠΑΟΚ τίμησε την μνήμη του εμβληματικού Σούλη Παπαμαρκόπουλου πριν από την έναρξη της αναμέτρησης με τη Μανδρέσα με ενός λεπτού σιγή και ξεχωριστή αναφορά στην προσφορά του. Τιμήθηκε, να σας πω, η κόρη του. Η κόρη του Νάνση σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη, θα έλεγα, στιγμή στο παλατάκι, καθώς παρέλαβε το φιλογόνο από τον θρίαμβο της Τεργές της, για όσους θυμούνται. Ένας προπονητής που ταυτίστηκε ως λίγη, θα έλεγα, με την ιστορία του ΠΑΟΚ, έχοντας καθοδηγήσει το δικέφαλο σε 393 επίσημες αναμετρήσεις, φίλες και φίλοι. Φυσικά, η σημαντικότερη στιγμή της παρουσίας του στον πάγκο της ομάδας ήρθε το 1994, όταν ο ΠΑΟΚ, για όσους θυμούνται, κατέκτησε το κύπελλο Κόρατς.

Μένουμε στο μπάσκετ. Ο Βασίλης Παρθενόπουλος συναντήθηκε με τον Τόνι Πάρκερ λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Βιλερμπάν. Ο πρόεδρος της Πράσινης ΚΑΕ είχε εγκάρδια συνομιλία με τον θρύλο του γαλλικού μπάσκετ, ο οποίος πλέον έχει πολλαπλό ρόλο στη γαλλική ομάδα. Γιατί τα έχει όλα αυτός. Είναι ιδιοκτήτης, πρόεδρος, αλλά και προπονητής στη Βιλερμπάν. Τρεις δουλειές μαζί. Οι δύο άντρες τα είπαν σε πολύ καλό κλίμα πριν από την έναρξη του αγώνα στο Telecom Center. Ένα και τέταρτο το τζάμπολ, Νίκος Κατσάτσος. Μην το ξεχνάτε. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για τη σημερινή εκπομπή, φίλες και φίλοι. Sports on Air Live από τις 6 μέχρι και τώρα μαζί σας. Θα σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6. Εδώ στο 943 Derveten Sports. Ο Σάκης Μπουζούνης ήταν στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Εφη ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς για τη δική σας συμμετοχή, για τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους reporters. Θα τα πούμε τον επόμενο μήνα, αύριο, 1η του Οκτώβρη. Να είστε όλοι καλά. Από όλους εμάς εδώ ευχές για ένα όμορφο βράδυ Τετάρτης. Εσείς δεν έχετε παρά να μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.

θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 94,3. Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλλη Βοζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
5: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Να πάω για Νάνη. Νάνη, no. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνη. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
8: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του κόσμιου επιχειρήν.
9: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College. Next Level View. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
10: Η Ελλάδα σήμερα.
11: Δηλαδή,
10: η εκπομπή μας.
11: Πότε?
10: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
11: Δηλαδή,
10: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
11: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί?
10: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
12: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Σε εξέλιξη βρίσκεται η προπόνηση της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου στην Τούμπα ενώψη του αυριανού αγώνα με την Ολλανδία για το Nations League. Πρέπει να γυρίσουμε στις μεγάλες οργανώσεις. Είναι υποχρεωτικό. Η Ολλανδία είναι μια ομάδα με μεγάλο μέλλον, δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στις μεγάλες οργανώσεις είναι υποχρεωτικό. Η Ολλανδία είναι μια ομάδα με μεγάλο μέλλον, δήλωσε.

Φιλιού. Τζάμπολ σε 9 και 4 ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Στην Πολώνια βρίσκεται η αποστολή του Ολυμπιακού εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Βίρτους. Διαθέσιμος ο Κόρι Τζόζεφ που ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στη μέση. Εκτός παραμένει ο Μιλουτίνοφ. Να μειώσουμε τα λάθη σε σχέση με το Κάουνας. Η Βίρτους είναι πολύ καλή αμυντική ομάδα με μεγάλη αθλητικότητα, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας για το μάτς με τους Ιταλούς. Πόστο στο επιτελείο του Ολυμπιακού αναλαμβάνει ο Νταβίτ Φουστέρο, ο οποίος βρέθηκε χθες στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι. Στα ραντάρ της Μπέτης βρίσκεται ο Μπρούνο, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ισπανία. Πάνω από 10.000 οπαδούς της θα έχει στην Αγγλία η ΑΕΚ στα δύο παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City. Στις 28 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί αναμέτρηση της Ένωσης με τον ΠΑΟΚ για το κύπελο Ελλάδος. Στις 5.30 θα διεξαχθούν οι εντός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού κόντρα σε Αστέρα, Άκτορ, Όφι, Άρη και οι δύο αναμετρήσεις με τον Ηρακλή, όπως ανακοίνωσε η Super League μετά από αίτημα των Πρασίνων. Στις 7 θα γίνει το ντέρμπι με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ για την 9η αγωνιστική αντί για τις 9 όπου είχε αρχικά οριστεί. Ρεπό έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Τριφυλιού. Ξεκίνησαν οι επαφές ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τους Μιχαηλίδη και Ζίβκοβιτς για τις ανανεώσεις των συμβολέων των δύο ποδοσφαιριστών. Σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεις και με τον Τσιφτσί. Σε κανονικό ρυθμό προπόνηση αναμένεται να μπει ο Δημήτρης Γιαννούλης στο επόμενο διάστημα.

0: Για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup στην τρίτη περίοδο, ΠΑΟΚ Μανρέσα 56-52. Χωρίς τον Τζόσουα Κίμιχ θα παρουσιαστεί η Γερμανία στις αναμετρήσεις με Σερβία και Ελλάδα, σύμφωνα με γερμανικό μέσο. Εκτός και ο Νίκος Λόντερμπεκ, ο οποίος τραυματίστηκε στο δεξί αστράγαλο στην προπόνηση της Τετάρτης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 9 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γεράσιμου.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφόρου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας.

9.43 Ιντερβέτεν Sports. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. 7 λεπτά μετά τις 9. Καπέδο ξεκινάμε και για σήμερα. Βραδάκι Τετάρτης. Ο μήνας έχει 30. Τελευταία μέρα του μήνα. Θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα έως και Πέμπτη προς Παρασκευή. Από τώρα έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Άρα θα πούμε και καλό μήνα σε 3 ώρες. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Σε λίγο θα έχουμε σύνδεση με τον Νίκο Κατσάτσο για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Βιλερμπάν. Έχουμε και παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Ο ΠΑΟΚ παίζει με τη Μανδρέσα. Είναι στο τέλος της περίοδου. 56-52 μπροστά ο ΠΑΟΚ.

Είπαμε 9 και πέρτο, έχουμε το Παναθηναϊκό με την Βιλερμπάν για τη δεύτερη αγωνιστική. Well, ξεκίνησε για ένα παιχνίδι πριν από περίπου μερικά δευτερόλεπτα η Μακάμπι Τελαβίβ με την Μπεσικτάς στην πρώτη περίοδο, ξεκίνησε πριν από λίγο.

Στα παιχνίδια να πούμε που έγιναν χθες για την Ευρωλίγκα, εκεί ο Ολυμπιακός πέτυχε σπουδαία νίκη μέσα στην Λιθουανία με τη Ζαλγκίρις Κάουνας. Κέρδισε 91-93. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα: Παρί Παρτιζάν 79-92. Βαλένθια Μπασκόνια 111-88. Μιλάνο με τη Βίρτς Μπολόνια 87-85. Ερυθρό Αστέρας Χάπολ Τελ Αβίβ 80-81, Φενέρμπαχτσε Μπάγερ 100-76, Ανατολού Ρεάλ Μαδρίτης 94-84, δεύτερη συνεχόμενη ήττα για τη Ρεάλ. Είπαμε Ζαλγκίρις Κάουνας Ολυμπιακός 91-93 και Ντουμπάι Μπαρσελόνα, δεύτερη νίκη με ισπανική ομάδα το Ντουμπάι, κέρδισε 94-87. Είναι αυτή η εβδομάδα, είναι, είπαμε, διπλά παιχνίδια, είναι διάολο εβδομάδα για τους μπασκετικούς. Ο Ολυμπιακός παίζει αύριο Πέμπτη με την με τη Βίρτους Μπολόνια στην Μπολόνια και Παναθηναϊκός την Παρασκευή πάλι στο ΆΚΑ με την Μακάμπι. Και βέβαια αύριο περιμένουμε το μεγάλο μάτς της εθνικής μας με την Ολλανδία στην κατάμεστη Τούμπα, 10 παρατέταρτο, ζωντανά εδώ από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Λίγκρη και Μάνου Σταραμόπουλου.

Να δούμε πριν πάμε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν κάποια παιχνίδια που είχαμε στο πάμε στοίχημα, έτσι σημαντικά μάτς. Είχαμε ένα μάτς για τα προκριματικά κυπέλλου Εθνών Αφρικής, Ερυθρέα Νότια Αφρική 0-5. Από εκεί πέρα είχαμε για, για το Euro Under 21 προκριματικά Πολωνία Σουηδία 3-0, Ρουμανία Φιλανδία 0-2, Τσεχία Βουλγαρία 1-0, Μάλτα Γερμανία 1-4, Νησιά Φερόε Λουξεμβούργο 0-1. Ένα παιχνίδι από την Νορβηγία βλέπω από το κύπελλο Νορβηγίας, Χόνεφος με την Όσλο 0-2. Φιλικό μάτς Λιθουανία Ανδόρα 3-0. Και από εκεί πέρα δύο μάτς για το Champions League γυναικών, Παρί Άρσεναλ 0-2 στο 69, στο ίδιο λεπτό Ρώμα Μπαρσελόνα 0-4 και στο ίδιο λεπτό Χάκεν Γιουβέντους 0-1. Ανοίγει το σκορ Κύπρος με το Κόσοβο. Είμαστε στο 53, στο δεύτερο ημίχρονο. Κόσοβο, Κύπρος, Άντερ 21, προκληματικά 0-1. Αργότερα έχουμε ακόμα ένα μάτς Σκωτία, Αζερμπαϊτζάν και 10 παρατέταρτο, πολλά παιχνίδια για την τρίτη μάλλον για, για τον National της Αγγλίας, μικρές κατηγορίες. Ακόμα δύο μάτς βλέπω για τις γυναίκες, Champions League γυναικών, Λιόν, Τσέλσι και Μπενφίκα, Μπάγερ στις 10, Πορτογαλία, Άντερ 21, Γιβλατάρ στις 10 επίσης, και αργότερα έχουν παιχνίδια από την Λατινική Αμερική. Αρκετά μάτς. Έχει και παιχνίδι φιλικό, Αργεντινή, Βολιβία στις 3.

0: Ο Στόλης μας έστειλε το μηνυματάκι του. Καλησπέρα Μπιλάκο, καλή εκπομπή, να είσαι καλά φίλε Αποστόλη. Στο φίλο μας τον Γιώργο να πούμε μια καλησπέρα. Γιωργάρα μου καλησπέρα και σε σένα. Και στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα εκεί από την Παιανία και στο, που είναι στο βενζινάδικο, κάνει τη βαρδιά του. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν τις 9 και 4, άρα ώρα να πάμε στον Νίκο Κατσάτσο για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν. Τώρα δεν ξέρω, όσοι έχετε παίξει στοίχημα Παναθηναϊκό, με Κατσάτσο τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Μακάρι να τα πάει καλά σήμερα. Για πάμε, Νικόλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 εδώ στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, στο Telecom Center Athens για την δεύτερη αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Villarban σε ένα παιχνίδι το οποίο αποτελεί όχι απλά παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής, είναι το δεύτερο κόντρα σε γαλλική ομάδα για τον Παναθηναϊκό, καθώς θυμίζουμε την προηγούμενη εβδομάδα η νίκη με 91-72 ήρθε επί της Παρή, να το θυμίσουμε και αυτό στον κόσμο. Και μάλιστα δεν είναι μόνο το γεγονός ότι ήρθε επί της Παρή, ο Παναθηναϊκός είχε αρκετούς άλλους παίκτες στο φετινό ρόστερ, να το πούμε και στον κόσμο. Οπότε τις τελευταίες μέρες συνδέεται πάρα πολύ η λέξη Παναθηναϊκός και Γαλλία, με τις δύο ομάδες να έχουν ξεκινήσει νικηφόρα, καθώς η Βιλερμπάν την προηγούμενη αγωνιστική είχε επικρατήσει την πρεμιέρα 84-74 της Μακάμπι Τελαβίβ, ενώ ο Παναθηναϊκός επικράτησε 91-72 της Πάρη στην Αθήνα. Ο Παναθηναϊκός, να πούμε επίσης ότι έχει ένα θετικό σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές, ότι οι πρώτοι 7 από τους 8 αγώνες της σεζόν στην EuroLeague θα διεξαχθούν στο ΆΚΑ, θα διεξαχθούν στο Telecom Center Athens, οπότε είναι κάτι που πρέπει να εκμεταλλευτεί ο Παναθηναϊκός. Πάμε να δούμε λίγο τις αρχικές πεντάδες και εν συνέχεια και τους υπόλοιπους παίκτες των ομάδων, καθώς έχουμε για τον Παναθηναϊκό Καλαϊτζάκη, Γκραντ, Γιαμπουσέλ, Μίτογλου και Μαντζούκα στην αρχική πεντάδα, ενώ Φότζο, Μίλς, Γκάτς, Μπολομπόι και Κράουντερ είναι για την αρχική πεντάδα της ΑΣΒΕΛ Βιλερμπάν. Προπονητής ο ένας και μοναδικός Τόνι Πάρκερ για τους Γάλλους. Αυτή η ένδοξη και μεγάλη φιγούρα του γαλλικού μπάσκετ, και όχι μόνο του γαλλικού μπάσκετ, αλλά και του ευρωπαϊκού και του παγκοσμίου μπάσκετ. Ενώ από την άλλη πλευρά ο Ζέλκο Μπράντοβιτς, ο οποίος παίζει μόλις στο δεύτερο του παιχνίδι στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Θυμίζουμε ότι επέστρεψε μετά από 14 χρόνια, την ώρα που έχουμε τον Τζάμπολο, που έχουμε νικήτρια την ομάδα της Βιλερμπάν, με τον Φόντζο να κατεβάζει και δίνει από τα αριστερά στον Κράουντερ. Κράουντερ τώρα θα δώσει την μπάλα ξανά δεξιά στον Μπολομπόι και έχουμε κατοχή για την Βιλερμπάν, παρακαλώ. Έχουμε κατοχή, έχουμε το πρώτο φάουλ το οποίο έγινε από τον Μίτογλου πάνω στον Μπολομπόι και πάει ο Πάτι Μίλς, ο Αυστραλός, να επαναφέρει και κάνει την επαναφορά στον Κράουντερ. Κράουντερ, ένα διαναντίον του Γιαμπουσέλ, δίνει πάρα πολύ ωραία στον Φόντζο, κάνει τη βαθιά μπαγιά, δεν μπαγιά, έκανε την πάσα για να φύλλει την μπαλά από τα αριστερά προς τα δεξιά, δεν κατάφερε όμως να προλάβει ο Κράουντερ, οπότε έχουμε επαναφορά για τον Παναθηναϊκό. Με τον Γκραντ να κατεβάζει, Γκραντ κατεβάζει πολύ ωραία, δίνει το δεξιά του Καλαϊτζάκη, ξανά ο Γκραντ, κερδίζει το σκρίνα από τον Μίτογλου πάνω στον Φάντζο και ο Γκραντ θα σκοράρει το πρώτο καλάθι. Δίποντο εντός παιδείας, 2-0 για τον Παναθηναϊκό, κάνει την αρχή στο σημερινό βράδυ στο Μαρούσι. Φάντζο πάει να βγει γρήγορα, κάνει την πάσα μπροστά στον Γκραντ. Ο Νότιος Σουδανός εξακολουθεί να κρατάει, έχει απέναντι τον Μίτογλου. Μίτογλου που δέχεται το σκρίνα από τον Κράουντερ και ο Κράουντερ βγαίνει μόνος του, πάει για το λέει από, ωστόσο δεν θα καταφέρει να τελειώσει την μπάλα. Παίρνει την μπάλα του Μίτογλου και δίνει στον Γκραντ. Γκραντ έχει κατεβάσει σαν λύση στον Μίτογλου. Μίτογλου δεν ήταν καλή πάσα. Εκεί υπήρχε μόνο ο Κράουντερ κάτω από το καλάθι. Υπήρχε μόνο ο Κράουντερ. Κράουντερ ο οποίος κατεβάζει, δίνει στον Μίλς σουτάρι για τρεις. Άστοχο rebound του Γιαμπουσέλε. Και τώρα φεύγει ο Παναθηναϊκός με τον Καλαϊτζάκη. Παναγιώτη Καλαϊτζάκη προς το περιθώριο στον Μίτογλου. Μίτογλου έχει απέναντι τον Μπολομπόι. Μπολομπόι δεν καταφέρει να πάρει την μπάλα του Μίτογλου, ο οποίος θα δώσει τον Καλαϊτζάκη. Καλαϊτζάκη, ωραία προσποίηση. Θα κάνει το σουτ. Μπάλα στεφάνει και έξω. Και τώρα την μπάλα την έχει ο Κράουτερ. Ο Κράουτερ, ο οποίος τώρα δέχεται την πάσα και θα σκοράρει το lay-up για να κάνει το 2-2 από τον Γκάρτ. Κράουτερ που σκοράρει το πρώτο καλάθι της γαλλικής ομάδας και τώρα από τον Γκραντ. Γκραντ, ο οποίος σε ρόλο playmaker κατεβάζει και δίνει στον Μαντζούκα, πολύ ωραία. Μαντζούκας στον Μίτογλου, κάνει το καλάθι ο Γιαπουσέλε, δεν μπορεί να το σταματήσει εκεί ο Κράουτερ. Σκοράρει με τη βοήθεια του ταμπλό και έχουμε το 4-2 για τον Παναθηναϊκό. Την ώρα που ο Μπράντοβιτς έχει πιάσει τον Μίτογλου, δεν δείχνει και πολύ ήρεμος ο Σέρβος προπονητής του Παναθηναϊκού. Να πούμε λίγο ότι οι τρεις διαιτητές της αναμέτρησης είναι η Γιαβόρ, Γιόφτσιτς και Αριάγα. Την ώρα που είχε δύσει και φάουλ ο Γιαμπουσέλ από τον Κράουντερ και θα ευστοχίσει την βολή 5-2. Και τώρα έχουμε την ΑΣΒΕΛ, η ΑΣΒΕΛ η οποία φεύγει με τον Φάντζο. Φάντζο που δίνει στον Μίλς, Μίλς στον Κράουντερ. Κράουντερ ψάχνει λυσή, ψάχνει να βρει. Όχι, συγχωρέστε με, δεν είναι ο Κράουντερ. Ήτανε αυτός που είχε την μπάλα ο Γκάτς, ο οποίος θα σκοράρει με ταμπλό το πρώτο τρίποντο της ημέρας για το 5-5 έπειτα από την πάσα του Μπολομπόη. Θα γίνει στην έπαιση τώρα ο Παναθηναϊκός με Μίτογλου. Μίτογλου δίνει στον Γκραντ. Γκραντ στο σήμα του γηπέδου. Δίνει από τα δεξιά στον Γιαμπουσέλε έπειτα από προσπίση. Γιαμπουσέλε θα δοκιμάσει για 3, ωστόσο δεν θα τα καταφέρει. Την ώρα που παίρνει το λιμπάνο το Καλετζάκης κερδίζει για το φάουλ το οποίο έκανε ο Φόντζο. Πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι στα ιστορικά ότι αν κάποιος θέλει να βρει τελευταία ήττα του Παναθηναϊκού με την Βιλερμπάν στο ΆΚΑ πρέπει να πάει τον Οκτώβριο του 2021, στις 29 Οκτωβρίου, όταν έχασε, όταν ηγήθηκε 84-70 μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Την ώρα που ο Γιαμπουσέλ έκανε ωραία προσποίηση, πήγε να τελειώσουμε λέει από τη φάση, εκεί όμως ήταν και δέχτηκε την τάπα από τον Κράουντερ ο Γιαμπουσέλε. Την ώρα που φεύγει σε νέα ο Μπολομπόη, συγχωρέστε με, την ώρα που έχει κατεβάσει ο Φόντζο. Φόντζο δίνει τώρα στον Μίλης στον Κράουντερ. Κράουντερ από τα αριστερά δίνει στον Φόντζο. Φόντζο εναντίον του Γκραντ, δίνει έξω στον Μίλης. Μίλης σουτάρει και έχουμε φάουλ το οποίο είναι για 3 βολές, αν μπορώ να δω καλά. Θα δούμε λίγο και το replay. Είναι έξω ο Κράουντερ.
0: Ναι, για 3 βολές, για 3 βολές, Νίκο. Για 3 βολές είναι.
1: Για 3 βολές είναι το φάουλ, όχι για 2, το οποίο κερδίζει ο Κράουντερ. 3 βολές για την γαλλική.
0: Νίκο, να σε διακόψω λιγάκι να πούμε το μάτς του ΠΑΟΚ με την Μανρέσα. Ήταν πριν ξεκινήσει το τρίτο δεκάλεπτο, το παιχνίδι έχει διακοπεί. Τώρα δεν ξέρω, δεν έχω δει το λόγο. Πάντως βλέπω ότι έχει διακοπεί το παιχνιδάκι. Θα δούμε σε λίγο για ποιο λόγο. Είναι 56-52 μπροστά ο ΠΑΟΚ, αλλά έχουμε διακοπεί στο τέταρτο δεκάλεπτο. Τώρα τι έχει γίνει, θα τα πούμε σε λίγο. Θα το βρούμε. Συνέχισε, Νίκο.
1: Κράουντερ βάζει την πρώτη βολή. Κάνει το 6-5 υπέρ της Βιλερμπάν. 6 και 38 από την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, όπως καταλάβατε δεν είναι μόλις η αρχή αναμέτρησης με τον Κράουντερ, ο οποίος είναι έτοιμος να εκτελέσει και την δεύτερη του βολή, την οποία θα στοχίσει έπειτα από περιπέτεια στην
0: Λοιπόν, Στεφάνη. Νικόλα, σε διακόπτω, το βρήκαμε, το έχουμε διακοπεί στην τρίτη περίοδο για το ΠΑΟΚ Μανρέσα για το ύψος μιας μπασκέτας. Τώρα το πήρε ένα χαμπάρι στο τέλος. 3 δεκάλεπτα παίξανε, τώρα το είδανε. Τέλος πάντων, γι' αυτό έχει διακοπεί για το ύψος μια μπασκέτα. Λογικά θα πάει στο ύψος της και θα συνεχίσει το παιχνίδι σε λίγο. Συνεχίζει, Νικόλα.
1: Κράουντερ ευστόχησε στην τελευταία βολή 7-5 για την ΑΣΒΕΛ. Την ώρα που είχε ο Γκραντ, ο οποίος επαναφέρει, την πάσα του Μίτογλου και τώρα ο Γκραντ κατεβάζει. Γκραντ έχει δίπλα στο Μαντζούκα, θα δώσει τα δεξιά και κρατήσει ο Μαντζούκα. Μαντζούκα έχει απέναντί του τον Γκαντ. Από τα αριστερά τώρα ο Γκραντ, ο οποίος πατάει το ζωγραφιστό, σουτάρι, 7-7, εύστοχος για 2, ο Τζέριαν Γκραντ και τώρα έχει κατεβάσει ο Κράουντερ. Κράουντερ δίνει από τα δεξιά του εκεί όπου είναι ο Φόντζο. Φόντζο έχει απέναντι τον Μίτογλου, θα δώσει από τα αριστερά. τον Γκάτ και πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία θα δώσει στον Γκάτ κάτω από το... Ο Γκάτ κάτω από το γαλάτι θα δώσει πάρα πολύ ωραία στον Μπολομπούι. Ο οποίος Μπολομπούι... Δεν θα μετρήσει το γαλάτι του, λόγω δυσμάτων. Την ώρα που κατεβάσει ο Γκραντ, Γκραντ δεν θα ρίξει τον Μαντζούκα. Μαντζούκα για τρεις μέσα. Μέσα ο Λευτέρης Μαντζούκα στέλνει την μπάλα στο τρίποντο 10-7. Λευτέρης Μαντζούκα που την προηγούμενη αγωνιστική έκανε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση εναντίον τη Παρή. Και γενικά είναι πολύ καλό να βλέπουμε τέτοιους αθλητές Έλληνες. Θα γίνει το κλέσμα του Γιαμπουσέλε.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104.
1: Καθώς ήταν άστο ο Γκάτ, για Μπουτσέλε, Καλαϊτζάκης, Μαντζούκας. Καλαϊτζάκης τώρα. Τον Μίτογλου που είναι στη γραμμή των Βολών, Καλαϊτζάκης σε Γκραντ. Αυτό σε ρόλο τα μένουν στο ρολόι. Γκραντ το πάει μόνος του, πατάει ζωγραφιστό. Και θα βάλει και θα πετύχει δύο, δύο πόντους και να κερδίσει και το φάουλ, καλά και φάουλ. Το ζωγραφιστό, 12-7 για τον Παναθηναϊκό. Και έχουμε βολή για τον Τζέριαν Γκραντ. Την ώρα που δεν μπορούσε να τον σταματήσει εκεί ο Γκάτ, ο Νότιος Σουδανός. Και η βολή θα αργήσει λίγο να εκτελεστεί από τον Γκραντ, καθώς έχουμε το πρώτο time out της ημέρας. Να
0: ωραία,
1: πούμε
0: σε...
1: λίγο στον κόσμο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να πούμε λίγο στον κόσμο και μία γρήγορη, ότι η Βιλερμπάν επρόκειτο να αντιμετωπίσει σήμερα έναν γνώριμό της, τον Σιλβέν Φρανσίσκο. Γιατί η σεζόν την Βιλερμπάν ξεκίνησε με αρκετές προσδοκίες και είχε ρίξει αρκετό χρήμα, είχε ρίξει πολύ χρήμα, αρκετό χρήμα στην αρχή της σεζόν.
0: Χρήμα μιλητό, μιλητό χρήμα, γιατί δεν το είχε.
1: Ακριβώς. Σιλβέν Φρανσίσκο.
0: Όταν ήταν απειρός έκανε πίσω.
1: Αλλά λόγω οικονομικών αστάθειών, ο Σιλβέν Φρανσίσκο έσπασε το συμβόλαιό του με την ΑΣΒΕΛ και ήρθε στον Παναθηναϊκό, ενώ Άρμονι Μπρουκς και Νίκ Βάιλερμπαμπ συνεχίζουν ως δανεικοί σε Βαλένθια και Ερυθρό Αστέρα αντίστοιχα.
0: Ναι, αυτό λέω, ότι ήταν μια ομάδα η οποία λέγανε ότι θα κάνει, μάλλον έκανε μεταγραφές στα λόγια, γιατί στην πράξη δεν έγινε ποτέ. Και τελικά είναι μια ομάδα η οποία νομίζω ότι δεν θα κάνει πολλά πράγματα φέτος.
1: Και όμως αν μπορεί κάποιος να πει ότι στην πράξη έγιναν, αλλά δεν τις είδαμε ποτέ.
0: Αυτό λέω, στην πράξη έγιναν, αλλά ήταν τα χρήματα μιλητά.
1: Ναι.
0: Μετά ήταν ποτέ υπέρθα τα χρήματα, γι' αυτό και ο Φρανσέσκο ζήτησε για κοπή, να αλλάξει ομάδα και ό,τι άλλο έγινε με τους άλλους παίκτες. Γιατί δεν πήρανε χρήματα.
1: Ναι, είναι δύο παίκτες δανεικοί αυτή τη στιγμή που παίζουν σε άλλες ομάδες της EuroLeague που αναφέραμε προηγουμένως. Αποκτήθηκαν το ίδιο καλοκαίρι με τον Φρανσίσκο.
0: Να σου πω, Νικόλα, με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μανέζα ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Αλλάζουν την μπασκέτα, μάλλον ότι μεγαλώνουν. Ήταν χαμηλά η μία μπασκέτα και τώρα το πήραν χαμπάρι τελευταία στιγμή. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε. 3 δεκάλεπτα παίξανε και πήραν χαμπάρι την μπασκέτα. Ήταν πιο μικρή τώρα στο 4 δεκάλεπτο. Τέλος πάντων, το μάτς ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Θα ξεκινήσει όμως σε λίγο. Δεν υπάρχει λόγος το παιχνίδι να διακοπεί οριστικά. Από ό,τι βλέπω, ετοιμάζει την μπασκέτα και εσύ ετοιμάζει για τη βολή του Γκραντ.
1: Πάμε. Την οποία ευστόχησε 13-7 και έχουμε και αλλαγή για την Βιλερμπάν. Έχουμε νέο πρόσωπο στην πεντάδα της Βιλερμπάν. Την ώρα που έχουμε τον Σεστίνα να σουτάρει για τρεις άστοχος, Μίτογλου δέχεται την μπάλα κάτω την παχέτα εναντίον του Σεστίνα. Τελειώνει νικητής της μονομαχίας με τον Σεστίνα και έχουμε το 15-7 με τον Γκάτ σε νέα προσπάθεια για την ΑΣΒΕΛ. Νέο άστοχο σουτ για Μπουσέλε στον Γκραντ. Γκραντ κρατάει. Ένας εναντίον ενός με τον Waters. Δοκιμάζει, δεν θα καταφέρει ο Γκραντ εντός της για δύο πόντους. Και τώρα έχουμε τον Waters, ο οποίος το Waters θα κερδίσει το φάουλ από τον Γκραντ. Μίτογλου που δέχτηκε πολύ ωραία πάσα από τον Καλαϊτζάκη.
3: με τον Έλληνα ψηλό να μην μπορεί να το σταματάει. Ο Σεστίνα, και έχουμε το 15-7, 4 λεπτά πριν, 4 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του πρώτου 10 λεπτού, την ώρα που εσείς μπορείτε να ακούσετε τι γίνεται στο Telecom Center Athens. Άστοχο σουτ για τρεις από τον Waters. Και τώρα έχει την μπάλα ο Σιλβέν Φρανσίσκο Καλόπτον, ο οποίος έχει τις πρώτες επαφές με την μπάλα. Θα δώσει τον Λεσόρ, που δεν ξεκίνησε ο Λεσόρ να πούμε, και χάνει δύο φορές, ευκαιρία κάτω από το καλάθι να σκοράρει, και τώρα την μπάλα την έχει ο Μπεσόν. Και θα τελειώσει μόνο σε την φάση. Πάτησε στο ζωγραφιστό, σήκωσε την μπάλα ψηλά και η σπηριάρα κατέληξε το γαλάζι για το 15-9, μειώνει η γαλλική ομάδα. Την ώρα που πήγε να γίνει μια έξω πάσα από τον Μπαντιόρ, γίνεται λάθος με τον Γκάτ. Να δίνει τον Μπεσόν τώρα ο Γκάτ με τον Waters, και τον, να δίνει πολύ ωραία στον Μπολομπούι να πάει να καρφώσει, να τον σταματάει Λεσόρ. Τη δεύτερη όμως φορά δεν μπορεί να το σταματήσει κανένας και δεν καρφώνει. Απλά τελειώνει την μπάλα, σαν να λέμε, με ένα lay-up στο καλάθι του Παναθηναϊκού. 15-11 στην Μπεν Φρανσίσκο. Δέχεται το screen από τον Γιαμπουσέλε πάνω στον Water και τελειώνει μόνο στη φάση. Ταμπλό και μέσα για δύο φόντους σε 17-11. Νέα επίθεση τώρα για την Βίλερ.
0: Λοιπόν, Νικόλα, να σου πω ότι τελικά η μπασκέτα ήταν από ένα παίχτη του ΠΑΟΚ, ένα κάρφωμα, κρεμάστηκε το στεφάνι και μετά η μπασκέτα χαμήλωσε λιγάκι, και γι' αυτό τη φτιάχνουν τώρα, τη φτιάξανε. Μας το λέει και ο Χρήστος από το Φάλιρο. Γεια σου Χριστάρα μου. Γι' αυτό έγινε λοιπόν διακοπή, γιατί ένας παίκτης του ΠΑΟΚ κάρφωσε και η μπασκέτα με τη δύναμη του παίκτη χαμήλωσε λίγο. Συνεχίζει Νικόλα.
3: Πολύ ατομική ενέργεια του Μπαντιό επί τα αποκλέψιμο που έκανε στον Waters, δεν κατάφερε όμως να τελειώσει την φάση όπως θα ήθελε. Την ώρα που ο Waters δίνει μπάλα έτσι στον Μπεσάν, Μπεσάν για τρίτα δεν καταφέρει να σκοράρει. Την ώρα που η σπηριάρα καταλήγει στα χέρια του Μαντζούκα, ο οποίος ανενόχλητος θα σκοράρει για δύο πόντους για το 19-11, και έχουμε νέο time-out το οποίο ζήτησε ο Τόνι Πάρκερ. 19-11 κυρίες και κύριοι, Παναθηναϊκός
0: λοιπόν,
3: Λιόν Βιλερμπάν.
0: Time-out έχουμε, θα δώσουμε έτσι, θα πάρουμε τώρα λίγο το μικρόφωνο. Σωστήτου να πούμε ότι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ θα συνεχιστεί κανονικά. Είπαμε, ένας παίκτης του ΠΑΟΚ κρεμάστηκε σε ένα κάρφωμα και η μπασκέτα είχε ένα θεματάκι. Τώρα τη φτιάξανε από ό,τι βλέπω στο Nova Sports 4. Τον έχει τον αγώνα live και σε λίγο είναι όλα έτοιμα να ξεκινήσει το τρίτο, 9 λεπτά νομίζω έχουν μείνει ακόμα για να τελειώσει του ΠΑΟΚ το παιχνίδι με τη Μανδρέσα. Είναι στο 56-52, είχαμε πριν τη διακοπή. Από εκεί πέρα να δούμε και το παιχνιδάκι που έχουμε για το άλλο μάτς, το Παρτιζάν, να δούμε και αυτό πόσο είναι. Μισό λεπτάκι να το βρούμε και να πάμε πάλι στο ΆΚΑ και στον Νίκο Κατσάτσο για τη συνέχεια του αγώνα Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν. Λοιπόν, Μακάμπι Τελ Αβίβ Μπεσίκτας είναι 17-24. Θέλει ακόμα 30 δεύτερα να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Παναθηναϊκός, είπαμε, Βιλερμπάν 19-11. Έχουμε time out. ΠΑΟΚ Μανδρέσα 56-52. Σε λίγο ξεκινάει πάλι το παιχνιδάκι. Και από εκεί πέρα σε κάποια άλλα μάτς από το EuroCup. Νάπολι Μπουργκ 19-20 στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ουλμ με την Μπάλκαν πολλά με λίγα 80-59. Στο τέταρτο 12 λεπτό και Σλάσκ με την Μπούντγνωστ 63-76. Εδώ θέλει ακόμα 8 λεπτά να τελειώσει το παιχνίδι. Πάμε πάλι στο ΆΚΑ και στον Νίκο Κατσάτσο. Νίκο.
3: Έχει τελειώσει το time out. Παναθηναϊκός ΑΣΒΕΛ 19-11. 2 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη τη αναμέτρηση. Με τον Μπεσάν, αν μπορώ να δω καλά, να είναι αυτό ο οποίο θα δώσει την επαναφορά στον Waters, και ο Waters θα κατεβάσει. Έχει απέναντι τον Φρανσίσκο. Δίνει πολύ ωραία στον Σεστίνα. Σεστίνα τώρα η μπάλα στον Μαθά. Μαθά στον Waters. Waters τώρα ξανά. Μαθά κάνει το screen στον Φρανσίσκο. Την ώρα που χάνει την μπάλα επέκτης Βιλερμπάν με τον Λεσόρ τώρα. Λεσόρ κρατάει. Δίνει έξω στον Ρογκαβόπουλο. Λεσόρ τώρα στο Φρανσίσκο, Σιλβέν Φρανσίσκο. Κάνει τη μία προσποίηση, δεύτερη. Περνάει τον Waters. Μπεσόν πήγε να το σταματήσει. Καλάθι για τον Φρανσίσκο με lay-up.
1: 21-11 στο συν 10 προηγείται το τριφύλι. Μάσα για 2 δεν μπόρεσε από την κορυφή. Την ώρα που δοκιμάζει ένα τρίποντο ο Waters από το κέντρο περίπου, δεν θα καταφέρει. 21-11 παραμένει, ένα λεπτό και ένα λεπτό ακριβώς βασικά από τη λήξη της πρώτης περίοδου. Μπαντιό, ο οποίος έχει κατεβάσει τα δόση στο Λεσόρο, ο οποίος έχει βρεθεί έξω από την γραμμή των 45 μοιρών. Από εκεί θα σουτάρει ο Φρανσίσκο, Φρανσίσκο Σιλβέν, τρίποντο για τον Γάλλο Γκάρντ. 24-11 στο συν 13, ίσως αυτό είναι το τέλειο ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό, καθώς εκμεταλλεύεται άριστα και την αστοχία που έχει η Βιλερμπάν στις επιθέσεις. Μια αστοχία την οποία δεν θα την έχει στην εν λόγω φάση, καθώς ο Μπεσόν σκοράρει για 2 πόντους για να κάνει 24-13. Μπαντιό στον Φρανσίσκο, ίσως την τελευταία επίθεση του τριφυλιού. Φρανσίσκο είχε απέναντι τον Waters. Φρανσίσκο πατάει για 2, δίνει στον Λεσόρ και έχουμε διακοπή, καθώς φάνηκε να κέρδισε φάουλ ο Φρανσίσκο και πράγματι έχει κερδίσει φάουλ από τον Waters την ώρα που πήγε να κάνει την πάσα στον Λεσόρ. Εντάξει, δεν υπάρχουν βολές καθώς έχουν γίνει 4 φάουλ από την Villarban. Στο επόμενο φάουλ θα έχει βολές ο Παναθηναϊκός για αυτή την περίοδο. Έχουμε μέσα και την είσοδο του Μπόγκα. Ο Καβόπουλος δίνει στον Φρανσίσκο 4 δευτερόλεπτα. Θα δώσει τον Καβόπουλο. Ο Καβόπουλος στο Λεσόρ. Λεσόρ, θα τελειώσει με κάρφωμα, όχι. Ήθελε να δοκιμάσει ο Φρανσίσκο εκεί πέρα να σουτάρει. Δεν μπόρεσε όμως. Δίνει στον Καβόπουλο. Ο Καβόπουλος δίνει πολύ ωραία την πάσα προς τον Λεσόρ, ο οποίος έχει πατήσει στο ζωγραφιστό. Πήγε να γαρφώσει εκεί πέρα, ωστόσο η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι για να καταλήξει μέσα στο καλάθι, καθώς έχουμε την μπάλα να καταλήγει έξω. Παρόλα αυτά δεν έχει τελειώσει ακόμα η περίοδος, καθώς οι διαιτητές έχουν δείξει φάουλ το οποίο έχει κάνει ο Λάιτη τον Λεσόρ. Οπότε η περίοδος θα ολοκληρωθεί με 2 βολές εφόσον δεν μπήκε και το καλάθι από τον Ματίας Λεσόρ. Και το κοιτάνε αυτή τη στιγμή στο βίντεο να δούνε και πόσος χρόνος απομένει. Και από ό,τι βλέπω, αν μπορώ να διαπιστώσω, θα μείνουν κοντά στα 2-10. Ο Παναθηναϊκός θα έχει την ευκαιρία να αυξήσει το προβάδισμά του στο τέλος της πρώτης περίοδου, στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, ενός πολύ καλού πρώτου δεκαλέπτου για το τριφύλι, καθώς έχει ευστοχήσει τις περισσότερες από τις επιθέσεις του. Έχει εκμεταλλευτεί λάθη της Villarban, λάθη των παιχτών της Villarban, και πόσο μάλλον την περίοδο της αστοχίας της Villarban, καθώς να πούμε ότι έχει σκοράρει μόλις 13 πόντους η ομάδα του Τόνι Πάρκερ. Την ώρα που δεν υπάρχει ακόμα δράση.
0: Να σου πω, Νίκο, το παιχνίδι ξεκίνησε στην Πειλαία. Ξεκίνησε το τρίτο, τέταρτο δεκάλεπτο. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 56-54. Έχουμε μόνο ένα καλάθι από τους Ισπανούς μετά τη διακοπή. 56-54 και ακόμα θέλει. Α, ακόμα δεν έχει τελειώσει την περίοδο. Σε 1,47 δευτερόλεπτα συνεχίζει.
1: Πάντα και Chase Davis, οι δύο από τους τραυματίες του Παναθηναϊκού βρίσκονται στις κερκίδες και παρακολουθούν την αναμέτρηση. Όπου δεν είναι μόνο ο Chase Davis και ο Χουάντσο που είναι τραυματίες. Χουάντσο τελευταία ουσιαστικά στιγμή με τον Λεσόρ να στοχεί στην πρώτη βολή. Ο Ματίας Λεσόρ να μην καταφέρει να την βάζει. Και έχει άλλη μία. Να δούμε αν ο Παναθηναϊκός θα πάει τη διαφορά στο συν 12. Με τον Ματίας Λεσόρ. Έχασε την πρώτη, βάζει τη δεύτερη. 3-10 από το τέλος. Με την Αζέλνα Μυρολαβένη να εκδηλώσει επίθεση. 25-13 τελειώνει η πρώτη περίοδος. Απλά αυτό που ήθελα να πω και να συνεχίσω είναι ότι Ο Χουάντσο που ανακοινώθηκε χθες από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς στις δηλώσεις του ενώπιση του αυξημερινού αγώνα ότι δεν θα αγωνιστεί σήμερα και για τις επόμενες 10 ημέρες, οπότε χάνει και το παιχνίδι με την Μακάμπι Τελ Αβίβ της Παρασκευής. Δεν είναι μόνο ούτε ο Χέις Ντέιβις αλλά ούτε και ο Χουάντσο οι δύο τραυματίες, καθώς είναι 5 τραυματίες, είναι ο Φαλ, είναι ο Σλούκας, είναι και ο Νάντο που είναι απόντες σήμερα.
0: Ωραία, λοιπόν,
1: 25-13.
0: Ωραία, σε λίγο και πάλι στον Νίκο Κατσάτσο. Να πούμε Μακάμπι Τελ Αβίβ Μπεσίκτας είναι στο 23-32. Μπροστά οι Τούρκοι στο πρώτο, στο δεύτερο δεκάλεπτο έχουμε μπει. Έχουν παίξει περίπου 2 λεπτά στο δεύτερο δεκάλεπτο. Είπαμε Παναθηναϊκός Βιλερμπάν πρώτο δεκάλεπτο 25-13. Ο ΠΑΟΚ με την Ανδρέσα είναι στο τελειώνει τρίτη περίοδος μόλις τώρα. Μπροστά ο ΠΑΟΚ με ένα καλάθι 58-56. Ντέρμπι γίνεται στην Πηλαία.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 20 λεπτά πριν τις 10, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτε Ελλάδα Sports. Βραδιά σήμερα έχει Παναθηναϊκό με την Βιλερμπάν. Μπασκετική βραδιά σήμερα και ο ΠΑΟΚ παίζει με τη Μαδρέσα. Αύριο έχουμε και μπάσκετ, Ευρωλίγκα και βέβαια το μεγάλο μάτς της εθνικής μας 10 παρατέταρτο με Γιώργο Λίγκρη κατευθείαν από την Τούμπα εδώ στον σταθμό 94,3. Θα έχουμε από νωρίς συνδέσεις με την Τούμπα πριν τον αγώνα, ζωντανό τον αγώνα και μετά τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να κάνουμε το 3-3. Ένα δύσκολο μάτς με τους Ολλανδούς, αυτή είναι η αλήθεια, αλλά μακάρι η εθνική μας να παίξει καλά και να κάνει το 3-3 στον ομιλό της. Λοιπόν, πάμε και πάλι στο ΆΚΑ, εκεί θα βρούμε τον Νίκο Κατσάτσο. Νίκο.
1: Φρανσίσκο, πολύ ωραία ατομική ενέργεια, δεν κατάφερα μας να τελειώσει. Στο καλάθι θυμίζουμε ότι το τζάμπολ το είχε πάρει η Βιλερμπάν, οπότε κατοχή ήταν για τον Παναθηναϊκό στην πρώτη φάση. Και έχουμε τρίποντο, το οποίο πετυχαίνει με περιπέτεια για το 25-16 ο Σαχτίνα. Με τον Μπαντιό τώρα δίνει στο Φρανσίσκο. Φρανσίσκο κάνει τις προσποιήσεις, μπαίνει στο γραφτό, δίνει απέναντι στον Μπαντιό. Μπαντιό για τρεις. Στην Στεφάνη παίρνει το rebound ο Μπόγκα. Μπόγκα δεν θα καταφέρει όμως την μπάλα στη Στεφάνη. Πρέπει να αποδημοσιεύσει ο Τενιμό Μάχη. Σαχτίνα και τώρα από τον Βότερ. Βότερ, ο οποίος θα κερδίσει φάουλ από τον Μπραντ Μπαντιό. Αμέσως επόμενη επίθεση. Με τον Παναθηναϊκό να προηγείται στο στην 9. Δεν κατάφερε να, ώστε να αξιοποιήσει την επίθεση την οποία είχε. Και έχουμε επαναφορά με τον Σαχτίνα να δοκιμάζει δεύτερο τρίποντο. Το βάζει. Το βάζει ο Σαχτίνα. 25-19. Και έχουμε γρήγορο time out, το οποίο παίρνει αμέσως ο Ζέλικο Μπράντοβιτς.
0: Έφαγε δύο τρίποτα. Γιατί έφαγε δύο τρίποτα σε λίγα δευτερόλεπτα, γι' αυτό το πήρε time out. Βλέπω να ορίζεται στον πάγκο σε λιγάκι. Ο Μπράντοβιτς, να πούμε, ο ΠΑΟΚ ξεκινάει τώρα το τρίτο τέταρτο δεκάλεπτο, το τελευταίο. Είναι μπροστά 58-56. Ντέρμπι γίνεται στην Πηλαία, στο πρώτο μάτς του ΠΑΟΚ για το EuroCup. Χθες, να πούμε, ο Άρης κέρδισε με εκτός έδρας στην γαλλική Λεμάν. Ο οποίος Άρης έχει φτιάξει αυτός μια πολύ καλή ομάδα φέτος μαζί με τον ΠΑΟΚ και τις άλλες δύο δυνάμεις, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Θα δούμε ένα φέτος πιο δυνατό πρωτάθλημα σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι δεν είναι, Νίκο?
1: Εννοείται πως θα δούμε ένα δυνατό πρωτάθλημα, το οποίο όταν ακούσω ότι θα το διεκδικήσουν τέσσερις ομάδες, επιστρέφεις λίγο στις εποχές του 2000.
0: Εντάξει, διεκδικήσουν τώρα είναι μεγάλη 2000. Κουβέντα. Εντάξει, διεκδικήσουν νομίζω λίγο δύσκολο, φέτος τουλάχιστον.
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Αλλά έχουν δύο ομάδες οι οποίες Παναθηναϊκός Ολυμπιακός δεν θα έχουν εύκολα απογέματα βράδια στην Πηλαία και στο Αλεξάνδριο, λογικά.
1: Ακριβώς. Και μάλιστα αυτές οι εποχές και αυτές οι κουβέντες μπορούν να θυμίσουν πολύ αρκετά κοντά τουλάχιστον στις εποχές του 2000, όταν είχαμε και παραπάνω ομάδες που συμμετείχαν στην EuroLeague. Ναι, καθώς ναι, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν συμμετείχαν μόνο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός διαχρονικά. Είχε συμμετοχή και η ΑΕΚ μέχρι τη σεζόν 2005-2006. 2008-2009 ήταν ο Πανιόνιος. 2009-2010 ήταν το Μαρούσι. Δηλαδή υπήρχαν ελληνικές ομάδες στο υψηλότερο επίπεδο. Ναι, να το ξέρει και αυτό ο κόσμος. Λοιπόν, πρέπει να το ξέρει ο κόσμος.
0: Συνεχίζει το παιχνίδι, από ό,τι βλέπω ξεκινήσει και πάλι.
1: Για πάμε. Ξεκινήσει και πάλι με τον Φρανσίσκο να κατεβάζει άλλη μια φορά, να δίνει τον Μπαντιό. Μπαντιό, ο οποίος έχει μπροστά του τον Σεστίνα, έχει πατήσει, σουτάρει για δύο στη γραμμή των βολών. Και έχουμε το 27-19, το οποίο σημειώνει ο Μπράνκου Μπαντιό. Ο Σεστίνα μπορεί να σκόραρε δύο σερί τρίποντα σε λίγα δευτερόλεπτα, ωστόσο δεν μπορεί να σταματήσει τον Μπαντιό. Σεστίνα, ο οποίος δέχεται την μπάλα από τον Waters. Waters δεν δώσει τον Σεστίνα στον Μπεσόν. Μπεσόν έχει απέναντι το Λεσόρ, θα δώσει το δεξιά στον Waters. Waters κάνει την προσποίηση εναντίον του Μπαντιό, θα σουτάρει και έχουμε φάουλ, το οποίο κερδίζει από το σουτ το οποίο έκανε για το τρίποντο. Και έχουμε τρεις βολές διεκδικητές. Και υπάρχει επαφή του Μπαντιό. Και έχουμε τον Waters στην γραμμή των ελευθέρων βολών για τις τρεις βολές της Λιόν Βιλερμπάν. Είναι αναμέτρηση. Ο Πορτορικανός. σουτάρει την πρώτη βολή, ευστοχή. 27-20 από τον Waters, ο οποίος έχει άλλες δύο βολές. Waters ετοιμάζεται και για την δεύτερη, την οποία δεν θα αργήσει να την σουτάρει και, και η εκτέλεση είναι εύστοχη. 27-21, δύο βολές από τον Waters. Και έχει άλλη μια βολή, Βιλερμπάν. Να δούμε, θα μειώσει στους 5 Waters. Θα μειώσει στους 5 Waters. 3-3, 27-22. Την ώρα που παίζει πολύ γρήγορα ο Παναθηναϊκός με τον Ρογκαβόπουλο. Ο Ρογκαβόπουλος δίνει τον Φρανσίσκο. Φρανσίσκο, ο οποίος είναι αυτός που κατεβάζει. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή είναι σε μονομαχία με τον Κέιλ. Δίνει τα αριστερά στον Μπαντιό. Μπαντιό στον Φρανσίσκο, πήγε να κάνει την πάσα, η οποία καταλήγει το πόδι του Μπεσάν, κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν έχει ξεκινήσει καλά αυτή την περίοδο και μάλιστα έχει κάνει και δύο φάουλ. Δύο ομαδικά φάουλ έχει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, με τον Φρανσίσκο να παίζει γρήγορα στον Μπαντιό. Μπαντιό πάει μόνος του, έχει πατήσει, είναι κοντά στην Στεφάνου, έχει βγει για τρεις. Μέσα! Μέσα από τον Σενεγαλέζο, ο οποίος παίρνει το όπλο του και πυροβολή. 30-22 για τον Παναθηναϊκό. Με τη Βιλερμπάν να βγαίνει σε νέα επίθεση με τον Μεσόν. Μεσόν δεν θα συνεχιστεί όμως η επίθεση, άσχετα αν έμπαινε το τρίποντο ή όχι του Μεσόν. Έχουμε θετικό φάουλ, το οποίο κάνει ο Μασά πάνω στον Φρανσίσκο την ώρα του screen, ώστε να δώσει ένα πιο εύκολο πέρασμα προς τον Μπεσόν. Και ο Μασά θα βγει έξω έπειτα από το φάουλ. Θα έχουμε αλλαγή και έχουμε Μπαντιό, ο οποίος παίζει γρήγορα τον Φρανσίσκο. Φρανσίσκο σε ρόλο playmaker κατεβάζει. Λεσόρ έβαλε το screen πάνω στον Κέιλ. Λεσόρ έχει απέναντι τον Κέιλ αυτή τη φορά. Κάνω τον καλάθι, πήγε να τελειώσει τη φάση. Φάουλ, δύο βολές για τον Παναθηναϊκό από το φάουλ του Κέιλ. Το σκορ θυμίζουμε είναι 30-22. Και να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Παναθηναϊκός με τις δύο βολές αυτές που κέρδισε. Να πούμε ότι θα πούμε λίγο και τα στατιστικά μια στιγμή, καθώς έχουμε τον Παναθηναϊκό να έχει δύο πρώτους σκόρερ, τον Φρανσίσκο και τον Γκράντι, όπου σκόραν αναμφότεροι 7 πόντους, την ώρα που έχουμε τον Μπαντιό στους 5 πόντους με τους, με τους πρώτους του στον αγώνα, που ήταν τα δύο τελευταία καλάθια των Πρασίνων, μέχρι να εστοχίσει ο Λεσόρ στην δεύτερη του βολή, καθώς δεν κατάφερε να εστοχίσει την πρώτη και να κάνει το 31-22 για τον Παναθηναϊκό. 5 πόντους είχε πει και ο Μαντζούκας. Waters έχει απέναντι τον Μπαντιό και θα γίνει και από την πίεση του Μπαντιό. Ο Waters θα κάνει λάθος πάσα και θα γίνει επαναφορά της Πυριάρας από την τελική γραμμή, από τον Μπόγκα, ο οποίος έκανε την επαναφορά. Μπόγκα, ο οποίος έδωσε τον Μπαντιό.
0: Λοιπόν, να σε διακόψω, να πούμε ο Πάοκ έχει πάρει μια σημαντική διαφορά. Ακόμα θέλει 7 λεπτά να τελειώσει το μάτς και είναι ΠΑΟΚ Μανέσα 67-56. Συνεχίζει, Νίκο.
1: Ο Καβόπουλος ευστόχησε σε τρίποντο από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός. 34-22. Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής, όπου κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση. Πρέπει μόνο ο ρυθμός που έχει αυτή τη στιγμή να διατηρηθεί και να μην επηρεαστεί από την διαφορά την οποία έχει, καθώς μπορεί να γίνει κάποια ξαφνική επίθεση και να δεχτεί ένα καλάθι το οποίο πλησιάζει την διαφορά, όπως έγινε μόλις τώρα. 34-24 για την Βιλερμπάν, μειώνει ο Πόντς. Ακόμα ένας Γάλλος, ο οποίος είναι αναμέτρηση, την ώρα που έχουμε την επιστροφή του Φράνσου Νταντά. Και έχουμε επαναφορά για τον Παναθηναϊκό από τα δεξιά, όπως είναι να βγάλει την επίθεση, την ώρα που φτιάχνουν και στο χρονόμετρο και φτιάχνουν και και το χρόνο, κάτω το χρονόμετρο, με τον Μπαντιό να είναι από τα δεξιά. και να, και να περιμένει, να περιμένει την, το OK, να πάρει το OK από τους διαιτητές για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Πήρε το OK, δίνει συνέχεια στο παιχνίδι και δίνει ξανά στον Φρανσίσκο που είναι ο συνήθις ύποπτος όταν πρόκειται να κατεβάσει την μπάλα και κάνει πολύ ωραία ατομική ενέργεια. Βγάζει έξω τον Μπόγκα, Μπόγκα για τρεις, δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Παίρνει το rebound για Μπουσέλε και θα κερδίσει και το φάουλ. Ο Λεσόρ ήταν, αν μπορείς να το καλά. Ο Λεσόρ ήταν αυτός ο οποίος κέρδισε το φάουλ. Ωστόσο, επειδή είναι μόλις το τρίτο μαδικό της ΑΣΒΕΛ και επειδή δεν έκανε σουτ ο Γάλλος Τσέτσερ του Παναθηναϊκού, έχουμε Παναφάρο τον Ρογκαβόπουλο, δίνει στο Φρανσίσκο. Φρανσίσκο θα επιλέξει να δώσει τον Μπαντιό από τα αριστερά. Πολύ ωραία προσπίση του Μπαντιό. Μπαντιό δίνει στο στον Μπόγκα και ο Μπόγκα τώρα στο Φρανσίσκο. Φρανσίσκο την προσπίση για τρεις στη Στεφάνη. Έκανε την προσπίση, ξέφυγε από τον Κράουτερ, δεν καταφέρουμε να τελειώσει τη φάση και τώρα έχουμε τον Πάτι Μιλς. Πάτι Μιλς, ο οποίος θα δώσει έξω από τον τρίποντο, εκεί όπου βρίσκεται ο Φόντζο. Φόντζο από τα αριστερά στον Κράουτερ, Κράουτερ για τρεις από τη γωνία, θα στοχίσει. Φρανσίσκο παίρνει το rebound και θα δώσει και την μπάλα από τον αυγή, από την πλάγια γραμμή. Δίνει στον Ρογκαβόπουλο, Ρογκαβόπουλο τώρα στο Φρανσίσκο, Φρανσίσκο. Κάνει την ατομική ενέργεια, το lay up καλά και φάουλ. Πάει για έμεσο τρίποντο. Ο Σίλβεν Φρανσίσκο, πολύ ωραία ατομική ενέργεια από τον Φρανσίσκο για το τριφύλι. Και έχουμε τον Σίλβεν Φρανσίσκο να εκτελεί την βολή για να προσπαθήσει να εξοπλιστεί το ένα στο τρίποντο του Παναθηναϊκού την ώρα που ο Νίκος Ρογκαβόπουλος δίνει το διηγείς από τον Ζήλη Κομπράτο αυτή τη στιγμή πριν εκτελεστεί η βολή. Σε πρώτο πλάνο είχαμε δει και τον Άγγελο Μπασινά, έναν εκ των θρύλων του Παναθηναϊκού, το ποδοσφαιρικό τμήμα που μπορούμε να ξεχωρίσουμε στιγμές όχι μόνο στο ποδοσφαιρικό τμήμα του Παναθηναϊκού αλλά και στην Εθνική Ελλάδος, όπως ήταν το πέναλτι το οποίο σκόραρε με την Πορτογαλία αλλά και το πέναλτι το οποίο σκόραρε με την Μπαρσελόνα σε Euro 2004 και Champions League 2002 αντίστοιχα, με τον Φρανσίσκο να ευστοχεί και στην βολή 37-24 στους 13 με τον Φόντζο. Φόντζο, ο οποίος κρατάει την μπάλα στο σήμα. Θα δώσει τώρα στον Κράουτερ. Κράουτερ έχει απέναντί του τον Μπόγκα. Δίνει έξω στον Μιλς και Πάτι Μιλς σουτάρει και πήρε φάουλ. Πήρε φάουλ ο Μιλς και μάλιστα πήρε για τρεις βολές. Έχουμε νέο φάουλ που κερδίζει η Βιλερμπάν για τρεις βολές, καθώς θυμίζουμε ότι είχαμε και άλλα, καθώς είχαμε και άλλα δύο φάουλ την πρώτη περίοδο, την ώρα που έχουμε και την είσοδο του Μαντζούκα στον αγωνιστικό χώρο και βγαίνει ο Μπαντιό, ο οποίος δεν ξέρω κατά πόσο είναι επιθυμητό να συνεχίσει, καθώς έχει τρία φάουλ και πρέπει να προσέξει πάρα πολύ τη διαχείριση αυτής της κατάστασης ο Ζέλικο Μπράτοβιτς. Καθώς να πούμε ότι σήμερα ο Παναθηναϊκός κατέβασε 11, δεν κατέβασε την 12 στην αποστολή, κατέβασε 11 παίκτες λόγω των απουσιών του Ναν, του Σλούκα, του Χέις Ντέιβις και του Φαλ. Την ώρα που έχουμε το 37-26 από τον Πάτι Μιλς, θα στοχίσει και τις δύο πρώτες βολές, θα στοχίσει και την τρίτη, 37-27 από τον Αυστραλό. Με τον Φρανσίσκο να παίζει γρήγορα στον Λεσόρ και ο Λεσόρ δίνει στον Φρανσίσκο. Στον Μπόγκα. Μπόγκα τώρα στο Φρανσίσκο. Φρανσίσκο στο Λεσόρ. Δεν μπορείς να πάρει την πάσα με την πρώτη. Μπάλα κοντράρει στον Μπόλομποϊ. Σε χέρια παίρνει τον Παναθηναϊκό στον Μπόγκα. Μπόγκα για να δώσει πολύ ωραία στον Λεσόρ. Ξυλή πάσα, ωστόσο δεν τα κατάφερε. Ο Λεσόρ δεν κατάφερε. Βασίλη, δεν κατάφερε. Ο Μπόγκα, να μην τον αδικήσω. Ο Λεσόρ δεν κατάφερε να κρατήσει την μπάλα στα χέρια του. Και έχουμε τον Φόντζο, ο οποίος έχει κατεβάσει. Γιατί είναι στον Γκάτ. Γκάτ τώρα στον Πάτι Μιλς. Πάτι Μιλς προσπαθεί να βρει ένα τρίπο, δεν μπορεί να βρει. Στον Κράουτερ. Κράουτερ στον Γκάτ. Γκάτ, ο οποίος πατάει, θέλει να στάρει για δύο. Δέχεται μου την τάπα από τον Σιλβέν Φρανσίσκο. Φρανσίσκο και έχουμε.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Ο Φρανσίσκο προς τον Γκάτ. Και μέχρι στιγμής για τον Παναθηναϊκό δεν έχουμε κατοχή, απλά έχουμε και δύο βολές, τις οποίες εκτελεί ο Λεσόρ. Τάρτη πρώτη, εύκολο. Εύκολο ο Ματίας Λεσόρ, 38-27, ο Μαντζούκας του δίνει το χέρι. Λευτέρης Μαντζούκας, ένας από τους νεότερους παίκτες του Παναθηναϊκού στο ρόστερ, γεννημένος το 2003, είναι 23 χρονών. Και έχουμε τον Λεσόρ τώρα, ο οποίος θα εστοχίσει την πρώτη, θα εστοχίσει τη δεύτερη. Και ο Μαντζούκας παίρνει το rebound και δίνει στο Λεσόρ. Μαντζούκας έχει απέναντι τον Πολομπόη. Μαντζούκας θα δώσει τον Λεσόρ. Λεσόρ πατάει ζωγραφιστό, δίνει στο Μαντζούκα. Μαντζούκας για τρεις. Μέσα ο μικρός, μέσα ο νεαρός. Ο νέος είναι ωραίος, κυρίες και κύριοι. Ο νέος είναι ωραίος. Μαντζούκας σκοράρει το δεύτερο του τρίποντο στην αναμέτρηση, 41-27. Την ώρα που έχουμε τον Μίλτ. Μίλτ δίνει τώρα από τα δεξιά, θα ξαναδεχθεί την μπάλα. Όμως δοκιμάζει για τρεις να απαντήσει. Την μπάλα σε πάνη, Ρογκαβόπουλος προλαβαίνει. Την ώρα που βγαίνει έξω την κατοχή του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, κατοχή, η μπάλα πήγε στα χέρια των παιχτών της ΑΣΒΕΛ. Με τον Γκάτ θα σκοράρει το δεύτερο του τρίποντο στην αναμέτρηση για το 41-30. Με τον Φραντσίσκο, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο λόγο του γηπέδου. Προχωράει. Δίνει από τα αριστερά στο Ρογκαβόπουλο. Ρογκαβόπουλος, πολύ ωραία ατομική προσπάθεια. Καλά και φάουλ. Καλά και φάουλ, 43-30. Πολύ ωραίο lay-up, πολύ ωραία ατομική προσπάθεια. Προσπάθησαν τρεις παίκτες να σταματήσουν το Ρογκαβόπουλο. Γκάτ, Πολομπόη και Κράουντερ. Ωστόσο δεν θα τα καταφέρουν, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος θα σκοράρει για το 43-30 και κερδίσει και μια βολή. Αλλά αυτή η βολή θα αργήσει να εκτελεστεί, καθώς έχουμε ακόμα ένα time-out.
0: Ωραία. Λοιπόν, να πούμε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει διαφορά 13 πόντων και ακόμα θέλει περίπου 5 λεπτά να τελειώσει το μάτς. Είναι πολύ κοντά στην πρώτη του νίκη για το EuroCup, το φετινό EuroCup. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι και αυτός φέτος πάρα πολύ δυνατός και το δείχνει τουλάχιστον στο τελευταίο δεκάλεπτο, έχει πάρει μπροστά και έχει κάνει διαφορά στους 11 πόντους τώρα, 76-65 το παιχνιδάκι τώρα. Λοιπόν. Time out έχουμε στο ΟΑΚΑ. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι θα κάνει μια εύκολο βράδυ. Από ό,τι φαίνεται στο παιχνίδι που έχει περίπου τελειώνει σε λίγο το πρώτο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός προηγείται σταθερά από την αρχή του παιχνιδιού με την Βίλερμπαν. Να δούμε το παιχνίδι το άλλο που έχουμε για την Ευρωλίγκα. Μακάμπι Τελ Αβίβ Μπεσίκτας. Ακόμα θέλει 25 δεύτερα να τελειώσει το ημίχρονο. Είναι στο 44-52 σταθερά μπροστά οι Τούρκοι, που είναι πρώτη φορά στην Ευρωλίγκα. Οι Τούρκοι έχουν μία νίκη, μάλλον μία ήττα πρώτο μάτς και τώρα πάνε καλά. Παίζουν με τη Μακάμπι και προηγούνται 8 πόντους. 44-52 τελειώνει σε λίγο το πρώτο ημίχρονο. Πάμε πάλι στο ΟΑΚΑ και στον Νίκο Κατσάτσο. Νίκο.
1: Επιστρέφουμε στο ΆΚΑ, όπου επικράτει πανικός από τον κόσμο που έχει βρεθεί σε ένα γεμάτο γήπεδο, την ώρα που βλέπουμε και τον Λευτέρη Μαντζούκα να ετοιμάζει την εκτελέση. 8 πόντους, 2 στα 3 τρίποντα, 1 στο 1 δίποντο, και έχουμε και το έμεσο φάουλ το οποίο κερδίζει. Όπως λέγαμε, ο Μαντζούκας είναι ο δεύτερος νεότερος στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, καθώς έχουμε και παίκτη γεννημένο το
0: Φιλανδικό. Ρογκαβόπουλος είναι στη βολή, Νικόλα, Ρογκαβόπουλος.
1: Ο Ρογκαβόπουλος.
0: Ναι, καλά φάουλ που έκανε, έχει τη βολή τώρα.
1: Ναι, συγγνώμη, ο Ρογκαβόπουλος ήταν πριν. Ο οποίος σκόραρε κιόλας και το δίποντο. Μαντζούκα, το είπα. Δεν ξέρω πώς μπόρεσα να μπερδέψω το Μαντζούκα με τον Ρογκαβόπουλο.
0: Είναι που κάνει άλλη μια καλή εμφάνιση ο πιτσιρικάς.
1: Ναι. Ισχύει. Κάνει δεύτερη συνεχόμενη καλή εμφάνιση. Και είναι θετικό πολύ αυτό. Είναι πάρα πολύ θετικό. Θα πούμε και στη συνέχεια για τον Μαντζούκα. Μένουμε στο 44-30 που έπειτα από την βολή του Ρογκαβόπουλου στο συν 14. Και τώρα έχουμε τον Φόντζο. Φόντζο, ο οποίος πατάει στο γραφτό, δίνει έξω για να εκτελέσει ο Γκάτσι για τρεις. Η μπάλα στη Στεφάνη, λιμπάνω τον Πολομπόη, ψάχνει για θέσιμο συμπαίκτη και θα δώσει απ' έξω, εκεί όπου βρίσκεται ο Μίλς. Και έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζει η Βίλερμπαν, τρίτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό, με τον Πάτη Μίλς να πηγαίνει έξω να το κάνει. Πάτη Μίλς, αν μπορεί να το καλά, ο Πάτη Μίλς είναι αυτός ο οποίος το κάνει, είναι αυτός που κάνει επαναφορά και δίνει την μπάλα στον Φόντζο. Πόντζο τον έκλεισε πολύ ωραία ο Μίτογλου. Και έχουμε κατοχή τώρα. Να δούμε λίγο και το replay. Και έχουμε κατοχή για τον, Παναθηναϊκό, φαίνεται να έχουμε, να έχει κατοχή, να υπάρχει κατοχή. Δεν είναι από το replay που είδα, ενώ υπάρχουν διαμαρτυρίες και ζήτησε και challenge ο Τόνι Πάρκερ. Άμα δεν κάποιος το replay, δεν φαίνεται ότι ακουμπάει κάποιος Μίτογλου στην πάση. Η μπάλα περνάει κάτω από τα πόδια του Έλληνα forward. Δεν ξέρω τώρα τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές. Αλλά εντάξει, επειδή είναι κάτι το οποίο το συζητάγα και με τον Γιώργο Ιωάννου την... Δεν ξέρω τώρα τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές. Αλλά εντάξει, επειδή είναι κάτι το οποίο το

0: με το χέρι, αν κουμπάει την μπάλα όταν πέρασε κάτω τα πόδια, αυτό κοιτάνε. Εντάξει, γι' αυτό οι προπονητές έχουν τη δυνατότητα το instant play για να βλέπουν οι ηγετές αν έχουν κάνει λάθος ή όχι. Θα δούμε, θα δούμε, θα αποφασίσουν.
1: Την ώρα που βλέπω, όπως βλέπω και το replay, εξετάζουν αυτό που είπες, όταν υπάρχει επαφή,
0: ναι,
1: το χέρι του Μαντζούκα
0: ή το, πόδι του κοιτάνε τώρα, το πόδι, αν η μπάλα κουμπάει κάτω στο μυρό, στη γάμπα που λέμε. Αυτό κοιτούν, θα το δούμε, θα αποφασίσουν διαιτητές.
1: Εντάξει, νομίζω πραγματικά εμείς που δεν είμαστε διαιτητές είναι πολύ δύσκολη φάση για να την πούμε τώρα. Ό,τι αποφασίσουν.
0: Εντάξει, οι ηγετές ως ή άλλως στην πρώτη εκτίμηση έδωσαν την μπάλα στον Παναθηναϊκό. Απλά έκανε ο Πάρκερ challenge και την μπάλα την πήρε ο Παναθηναϊκός, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός, δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στην απόφαση των διαιτητών. Ο Παναθηναϊκός θα διατηρήσει την κατοχή, δεν θα υπάρχει κάποιο. Δεν υπάρχει καμία επαφή από τον Μαντζούκα, ο οποίος με τον Γκραντ τώρα να επαναφέρει, δίνει τον Μίτογλου. Γκραντ. Από τα αριστερά τώρα στον Καλετζάκη τον Γκραντ. Έχει μαρκάρει τα πόλ 2, δίνει από τα αριστερά στον Μαντζούκα. Μαντζούκας έχει απέναντι τον Γκάτς. Θα δώσει τον Γκραντ. Γκραντ για 3 μέσα. Μέσα από την δεξιά πλευρά από τη 45 μοίρε. 47-30. Τζέριαν Γκραντ. Δεύτερο τρίποντο στην αναμέτρηση και αφήσει τη Λευτέρη Μαντζούκα. Έχουμε συνεχόμενες εμπλοκές του Λευτέρη Μαντζούκα στους πόντους. Την ώρα που έχουμε airball, το οποίο κάνει.
0: Λοιπόν, να σε διακόψω λίγο, δευτερόλεπτα, να σου πω ότι ο ΠΑΟΚ θέλει ακόμα 2 και 20 δεύτερα να τελειώσει το παιχνίδι. Είναι πολύ κοντά στη νίκη. Προηγείται με 9 πόντους διαφορά, 80-71 ΠΑΟΚ Μανρέσα. Νίκο, συνεχίζεις.
1: Γίνεται επαναφορά με τον Γκραντ, ο οποίος θα δώσει τον Μαντζούκα. Μαντζούκα, αν θα πάρει πρωτοβουλία, θα δώσει τον Γκραντ τελικά. Γκραντ, έχει το Φόντζο. Κλείνεται από 2, Γκραντ όμως χάνει την μπάλα. Μπολομπόι. Θα δώσει τώρα στον... Ο Φόντζο είναι, ο κοντός. Ο οποίος πάει πάρα πολύ ωραία να τελειώσει τη φάση. Μπάλα Στεφάνη, κλέβει Μαντζούκας. Μαντζούκας πάει μόνος του. Θέλει να τελειώσει τη φάση, θα την κάνει, ναι! Δύο Λευτέρης, 49-30. Κερδίζει και το φάουλ, κυρίες και κύριοι. Λευτέρης Μαντζούκας, 1 λεπτό και 52 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Λευτέρης Μαντζούκας, 49-30. Και τώρα το μόνο που επιμένει είναι αν δει βολή ή όχι. Όπως λέγαμε τώρα για τον Λευτέρη Μαντζούκα που πήραμε για την κατάλληλη πάσα, είναι ο δεύτερος μικρότερος στο ρόστερ του φετινού Παναθηναϊκού. Κάπως υπάρχει και ένας μπασκετμπολίστας ο οποίος είναι γεννημένος το 2010, είναι 16 χρονών. Είναι ο Ιάσονας ο Βαρβαρίτης, ο οποίος έμεινε εκτός δωδεκάδας από τον Ζέλικο Μπράδοβιτς στην ώρα που έχουμε αλλαγή, καθώς βγαίνει και ο Μπόγκα.
0: Και νομίζω πρέπει να είναι πρώτο σκορ του Παναθηναϊκού.
1: 10 πόντους έχει ο Μαντζούκας, ναι, πράγματι.
0: Ναι, είναι και, ναι, 10 πόντους, μία assist.
1: Θα αντιβολεί. Αλλά έχουμε rebound. Έχει rebound ο Γιαμπουσέλε, δίνει απ' έξω στον Μαντζούκα. Δεν μπορεί να βάλει τη βολή, βαράει τρίποντο όμως και το ευτοχή. Μεγάλος Μαντζούκας, 3-4 τρίποντα. Πολύ καλή εμφάνιση, πάρα πολύ καλή εμφάνιση από τον νεαρό.
0: Εντάξει, ένας παίκτης ο οποίος ήταν ξεχασμένος από τον Αταμάν πέρυσι. Ο Μπράντοβιτς δίνει χρόνο συμμετοχής, τον εμπιστεύεται και τον βγάζει ασπροπρόσωπο εδώ που τα λέμε.
1: Και την ώρα που είναι το ένα άστοχο σουτ μετά το άλλο για την ΑΣΕΛ, θα βάλει το καλάθι ο Μαστά για να μειώσει στους 20. 52-32, ο Παναθηναϊκός φαίνεται να έχει ένα εύκολο βράδυ απόψε εδώ στο Telecom Center Athens με τον Γκραντ. Να δίνει από τα αριστερά στον Καλαϊτζάκη. Καλαϊτζάκης πολύ ωραία, βγάζει τον Γκραντ. Γκραντ από τα δεξιά στο Μαντζούκα. Μαντζούκας έχει πατήσει για 2. Θα δώσει τον Καλαϊτζάκη. Καλαϊτζάκης πολύ ωραία, πα στον Μίτογλου. Μίτογλου κερδίζει φάουλ. Ξανά 2 βολές. Θα κερδίσει φάουλ από τον Μασά. Ναι, 2 νέες βολές για τον Παναθηναϊκό. Και επειδή ευκαιρία να τσεκάρω αυτό που είπε, γιατί ο Μαντζούκας έχει σκοράρει 13 πόντους αυτή τη στιγμή.
0: Πρέπει να είναι ο πρώτος σκόρερ.
1: Είναι
0: λογικά
1: ο πρώτος σκόρερ. Ναι, όχι, ναι. Πρέπει να είναι. Είναι ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης. 13 πόντους. Δεύτερος σκόρερ είναι ο Γκραντ μαζί με τον Φρανσίσκο. Κάτω για τη Βιλερμπάν.
0: Και ο ΠΑΟΚ λογικά κάνει το 1-0. Δεν νομίζω να μπορεί να αλλάξει κάτι σε ένα λεπτό.

0: μένει 85-72, 13 πόντους διαφορά, δεν γίνεται ούτε στο μπάσκετ να αλλάξει. Άρα ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει με νίκη την πρεμιέρα του στο Euro Cup. Απλά θα περιμένουμε λίγο να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Νικόλα.
1: Μήτογλου, σουτά την πρώτη βολή, είναι άστοχος. Είναι άστοχος ο Ντίνος Μήτογλου. Έχει άλλη μία, να δούμε αν θα μπορέσει να αφαίρει την διαφορά στους 21 πόντους. Ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής δεν απειλείται. Ένας εξαιρετικός Παναθηναϊκός και σήμερα. Και έστω και με περιπέτεια θα μπει η βολή. 53-32. 55 δευτερόλεπτα για την λήξη. Την ώρα που έχουμε τον Φόντζο. Φόντζο θα δώσει από τα δεξιά στον Μπένσον. Φόντζο, Μπένσον. Μπενσόν, συγγνώμη, ποιος Μπενσόν, Μπενσόν. Τι έχω αγγλοποιήσει. Κέιλ. Δεν μπορεί να σκοράρει ο Κέιλ την ώρα που έχουμε τον Γκραντ, ο οποίος θα δεχτεί την πάσα από το rebound του Μαντουκά. Γκραντ είναι στο Μήτογλου, Μήτογλου για 3. Στεφάνι, rebound από τον Φόντζο, σε νέα επίθεση Ασβέλ. Θα δώσει την μπάλα, ο Φόντζο κόβεται όμως. Κόβονται όμως οι παίκτες στα ΣΒΕΛ και έχουμε τον Καλαϊτζάκη να δούμε. Θα δώσει την μπάλα στο Μαντζούκα. Μαντζούκα για 3 και άλλο ρε Μαντζούκα. Κι άλλο Ελευθέρη! Κι άλλο Ελευθέρη! Τι κάνεις Ελευθέρη σήμερα, τι κάνεις! 56-32, 16 πόντους ο Μαντζούκα, 4 στα 5. 4 στα 5 ο Ελευθέρης Μαντζούκα. Την ώρα που έχουμε και τον Γαλάθι από την ΑΣΒΕΛ, τον buzzer beater της ΑΣΒΕΛ από τον Μπέσον. Για το 56-34 πραγματικά νομίζω όποιος παίζει φάνταση Λευτέρης Μαντζούκας πρέπει να μπει χθες στην ομάδα του. Αυτός είναι και ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού. Σήμερα 16 πόντους, 4 rebound, 2 αμυντικά, 2 αμυντικά, 2 επιθετικά.
0: Τι άλλο να κάνει, τι άλλο να κάνει. Σε 2 δεκάλεπτα τι άλλο να κάνει. Και έχει πάρει και πολύ χρόνο συμμετοχής. Βλέπεις ότι ο Μπράδοβιτς τον εμπιστεύεται πάρα πολύ τον Μαντζούκα, ο οποίος δεν είναι πιτσιρικάς τώρα πια, εντάξει.
1: 23 χρονών είναι. Εντάξει,
0: δεν είναι πιτσιρικάς 18-19. Είναι έτοιμος παίκτης. Έτοιμος παίκτης. Απλά δεν τον είχαμε δει με τον Αταμάν. Ένας παίκτης έτοιμος παίκτης είναι.
1: Και είναι και σε πολύ καλή ηλικία.
0: Αυτό
1: είναι
0: λέω.
1: Πολύ
0: αυτό,
1: καλή
0: δεν
1: ηλικία
0: είναι
1: ο Μαντζούκας.
0: Ναι. Έχει παίξει ο Παναθηναϊκός, έχει παίξει παιχνίδια, είναι έμπειρος παίκτης. Απλά δεν τον είχαμε δει πολύ με τον Αταμάν. Δεν τον εμπιστευόταν πολύ. Ο Μπράδοβιτς τον εμπιστεύεται, γι' αυτό και τον βγάζει ασπροπρόσωπο σε κάθε παιχνίδι που παίζει. Και ειδικά σήμερα που έχει κάνει φοβερό μας για πρώτο ημίχρονο.
1: Και το θέμα είναι ότι δεν έχει κάνει μόνο τρομερό μας για το δεύτερο ημίχρονο. Είναι από το πρώτο ημίχρονο. Είναι η αρχή μιας σειράς καλών αγώνων για τον Μαντζούκα. Καθώς θυμίζουμε 10 πόντους, 4 rebound. Και μία assist με την Παρή δεν είναι και κάτι να πεις.
0: Όχι, βέβαια. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι σαν μεταγραφή στον Παναθηναϊκό φέτος. Ένας παίκτης ο οποίος θα βοηθήσει τον Παναθηναϊκό πάρα πολύ. Από ό,τι φαίνεται. Εντάξει, τα πρώτα τουλάχιστον παιχνίδια από ό,τι τον έχουμε δει.
1: Ισχύει. Νομίζω αν πρέπει να πει κάποιος ότι πρέπει να κάποιος να βαθμολογήσει την καλύτερη μεταγραφή του Παναθηναϊκού, μία από αυτές όντως θα μπορούσε να ήταν και ο Λευτέρης. Πραγματικά, όπως το λες δηλαδή, είναι πράγματι σαν μεταγραφή.
0: Βέβαια. Το μάτς τελειώσει, έχουμε βολή.
1: Έχουμε, όχι, έχει τελειώσει.
0: Έχει τελειώσει.
1: Με buzzer beater 56-34. Ο Παναθηναϊκός, εντάξει, ένα εύκολο βράδυ για το τριφύλι. Επιστρέφω σε περίπου 12 λεπτά.
0: Ωραία. Νικόλα, μου ευχαριστώ πολύ. Επιστροφή σε λίγο και πάλι στον Νίκο Κατσάτσο και στο ΟΑΚΑ για το παιχνίδι. Το δεύτερο μήχρονο του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι κάνει έναν περίπατο. Αναμενόμενο. Δεν είναι η Βιλερμπάν μια ομάδα η οποία θα δυσκολέψει τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό και τις υπόλοιπες ομάδες στην Ευρωλίγκα. Είναι μια ομάδα η οποία είναι. Η δυναμικότητά της δεν είναι πολύ, πολύ ψηλά. Λοιπόν, από εκεί πέρα έχουμε τον ΠΑΟΚ να τελειώνει το μάτς 93-78. Στο τέταρτο δεκάλεπτο πήρε μπρος ο ΠΑΟΚ και καθάρισε εύκολα τη Μανρέσα 93-78 στην πρεμιέρα του για το EuroCup. Όπως έκανε και ο Άρης Θες που κέρδισε και αυτό στη Γαλλία με την Λεμάν. Από εκεί πέρα έχουμε στο μισό λεπτό στην Ευρωλίγκα, στο δεύτερο, μάλλον στο ημίχρονο, έχουμε ημίχρονο και εδώ. Μακάμπι Τελ Αβίβ Μπεσίκτας 46-50. Δύο. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο στοιχηματικά. Κόσοβο Κύπρος τελικά έγινε ανατροπή. Τα κατάφερε Κύπρος, προηγήθηκε 1-0, αλλά τελικά έχασε 2-1 τον γκολ για την Κύπρο. Άντερ 21 πάντα μιλάμε. το βάλε ο Σάβας Κοντόπουλος και ο Μπερίσα και ο Σαχάρη έκαναν τα δύο γκολ για το Κόσοβο. Κόσοβο Κύπρος Άντερ 21 2-1. Σκωτία Αζερμπαϊτζάν 3-1 στο 37. Και έχουμε και τα τρία μάτς, μάλλον δύο μάτς για τις γυναίκες, για το Champions League, Λιόν Τσέλσι και Μπενφίκα Μπάγερ Μονάχου, και τα δύο στο 0-0 περίπου στα πρώτα 10 λεπτά των παιχνιδιών. Και Πορτογαλία Γιβραλτάρ για Άντερ 21 στο 10ο λεπτό 0-0. Εκεί που στην Πορτογαλία, στη μεγάλη ομάδα της Πορτογαλίας, έγινε ένας χαμός. Ο Ρονάλντο τον κοπάνισε, τα έχει βάλει με τον προπονητή και έφυγε από την ομάδα. Στην Πορτογαλία, από ό,τι γράφουν, προσπαθούν τώρα να τον μεταπίσουν να γυρίσει, αλλά το θέμα είναι λίγο δύσκολο. Λοιπόν, αυτά 12 λεπτά μετά τις 10 θα πάμε σε ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο με σύνδεση πάλι στο ΆΚΑ και στον Νίκο Κατσάτσο. Πάμε να ακούσουμε τις διαφημίσεις μας και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
4: Η Μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Φιμέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
3: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
2: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
8: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 18 λεπτά μετά τις 10. Πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Λοιπόν, ξεκίνησε το δεύτερο μήχρονο στην. Δεν παίζουν στο Ισραήλ. Μακάμπι Τελαβίβ Μπεσίκτας μπροστά. Η Μπεσίκτας 46-52. Έχει μειώσει τη διαφορά λίγο η Μακάμπι Τελαβίβ. 6 πόντους διαφορά. Ακόμα θέλει πολύ δρόμο. Παναθηναϊκός Βιλερμπάν, είπαμε μήχρονο. 56-34. Διαφορά 22 πόντων για τον Παναθηναϊκό. Με φοβερό Ματζούκα, ο οποίος έχει κάνει φοβερό πρώτο ημίχρονο. Πρώτο σκόρε του παιχνιδιού, του αγώνα είναι και του Παναθηναϊκού βέβαια. Από εκεί πέρα σε κάποια μάτς που έχουμε για το EuroCup, Σαν Πάμπλο με την Τσεντεβίτα είναι 29-23 στο δεύτερο 12 λεπτό, Τενερίφη Τουρκ Τέλεκομ 17-11 και το παιχνίδι Νάπολι Μπουργκ είναι 48-39 τρίτο 10 λεπτό. Είμαστε εδώ.

Έχουμε τελικά στα παιχνίδια Παρί, Άρσεναλ για τις γυναίκες Champions League 2-2 και Ρώμα Βαρσελόνα 0-6. Χάκεν Γιουβέντους 0-3. Μιλάμε για τις γυναίκες. Στα άλλα δύο μάτς για τις γυναίκες παραμένει το 0-0 στα πρώτα 18 λεπτά. Λιόν Τσέλσι και Μπενφίκα Μπάγερ 0-0 και το παιχνίδι Πορτογαλία με το Γιβραλτάρ είναι για Άντερ 21 στο 18 λεπτό και αυτό είναι στο 0-0. Αύριο Πέμπτη είπαμε έχουμε και Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός πήγε να παίξει με την Βίρτους Μπολόνια. Θα πούμε σε λίγο το πρόγραμμα αναλυτικά. Λοιπόν, τώρα έχουμε το πρόγραμμα. Αύριο λοιπόν, 1η του μήνα, 1η Οκτωβρίου, Χάπολ Τελ Αβίβ Ρεάλ, Αστέρας Ανατολού, Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός, 9.30, Παρίζ Αλγύρης, Μπασίκτας με την Μπαρσελόνα, Φενέρμπαξε Ντουμπάι, Βιλερμπάν Βαλένθια. Αυτά είναι μάλλον Παρίζ Αλγύρης 1η του μήνα και 2 του μήνα την Παρασκευή, Μπεσικτάς Μπαρσελόνα, Φενέρμπαξε Ντουμπάι, Βιλερμπάν Βαλένθια, Μπάγερ Παρτιζάν, Παναθηναϊκός Μακάμπι Τελ Αβίβ και Μπασκόνια με το Μιλάνο. Για το ποδόσφαιρο 10 παρατέταρτο αύριο, μάλλον νωρίτερα έχουμε 7 η ώρα ένα παιχνίδι Αζερβαϊτζάν με το Λίχτενστάιν και 10 παρατέταρτο Γερμανία-Σερβία, Δανία-Πορτογαλία, Ελλάδα-Ολλανδία, Ιρλανδία-Αυστρία, Ισραήλ-Κόσοβο, Μάλτα-Γιβραλτάρ, Ουαλία-Νορβηγία. Τα μάτς που είναι αύριο στις 10 παρατέταρτο, εθνική μας είπαμε στην Τούμπα, κατάμεση Τούμπα με την Ολλανδία για να κάνουμε το 3 στα 3. Θα τα ακούσετε live εδώ από τον Γιώργο Λίγκρι και από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε πάλι στο ΆΚΑ. Ξεκινάει σε λίγο το δεύτερο ημίχρονο.

0: Λοιπόν, όλα έτοιμα στο ΆΚΑ, στο Telecom Center, για το δεύτερο ημίχρονο Παναθηναϊκός Βιλερμπάν. Είπαμε 54-32. Πάμε κατευθείαν στον Νίκο Κατσάτσο. Νικόλα, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα Βασίλη, για ακόμα μία φορά συνεχίζουμε στο Telecom Center Athens, Παναθηναϊκός Βιλερμπάν 56-34. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 22 πόντους αυτή τη στιγμή, την ώρα που έχει την κατοχή της μπάλας ο Γκραντ. Είναι στον Καρεκλά και θα ξαναδεχθεί ο Γκραντ. Γκραντ το κέντρο του γηπέδου δίνει στον Μίτογλου. Μίτογλου χάνει μπάλα όμως με φάουλ. Κάνει την μπάλα με φάουλ, οπότε έχουμε 9 για τον Παναθηναϊκό. Και ναι, φάουλ το οποίο δέχτηκε από τον Πόντζο Μπάμπα. Οπότε έχουμε γρήγορα τον Μαντζούκα να κάνει την επαναφορά. Να δίνει στον Τεριάν Γκραντ. Γκραντ από τα δεξιά, ξανά στον Μαντζούκα. Μαντζούκα στον Γκραντ. Γκραντ έχει απέναντι του 2. Απέναντι τον Πολομπόη, πατάει στο ζωγραφιστό. Σουτάρει για 2 η μπάλα στο ζωγραφιστό. Η μπάλα στο Στεφάνι. Στεφάνι, και έχουμε ατομική ενέργεια του Πόντζο και κλέψιμο του Τζέριαν Γκραντ. Δεν ήταν καλή. Πάσα κατέληξε πάνω στον Γκραντ. Μαντζούκα θα δώσει τον Καλετζέκ. Καλετζέκ θα βγάλει την μπάλα έξω. Θα δώσει στον Τζέριαν Γκραντ. Γκραντ κρατάει. Έχει απέναντι τον Πόντζο. Πόντζο δέχεται το σκρίνο από τον Μίτογλου. Μίτογλου και δέχεται την πάσα από τον Γκραντ, σουτάρ για 2, Στεφάνι, Καλατζάκης, και θα στείλει ο Καλατζάκης, θα στείλει την μπάλα έπειτα από την διεκδίκηση με τον Πόντζο, θα στείλει την μπάλα έξω, εκτός, και έχουμε τώρα την κατοχή στην Ασβέλ με τον Πάτη Μίλς να είναι στο κέντρο του γηπέδου, να κάνει την μπάλα στον Κράουντερ, Κράουντερ ο οποίος κρατάει την μπάλα, πηγαίνει μόνος του, δίνει στον Πόλο Μπόντζαν κάτω την μπασκέτα, κάνει την κατοχή, νέα κατοχή όμως κατά το rebound του Μίλς, στους για 3 του Κράουντερ, θα σουτάρει και έχουμε τώρα τον Γκραντ, Γκραντ, ο οποίος θα δώσει έξω το εδώ Μίτογλου, Μίτογλου, το τα αριστερά βρίσκεται τώρα ξανά στον Γκραντ την μπάλα, για Μπουσέλ πατάει μέσα και νικάει τους πάντες για το 58-34. Και έχουμε το πρώτο καλά της περίοδου από τον Γέρσον Γιάμπουσέλε. Σε νέα επίθεση με τον Μίλς, όπου θα πετύχει από τη γραμμή των βολών δίποντο ο Αυστραλός με εμπειρία από το NBA, πολλά χρόνια εμπειρία στο NBA. 58-36 προηγείται το τριπύλι με τον Γκραντ τώρα να δίνει από τα δεξιά στον Γιάμπουσέλε. Γιάμπουσέλε δεν συνέχεται καλά με τον Μίτογλου. Η πάσα την οποία έκανε από τα δεξιά που ήθελε να βρει τον Έλληνα forward εν τέλει κατέληξε στα χέρια του Κράουντερ. Οπότε έχουμε κατοχή για την Βιλερμπάν με τον Κράουντερ να κερδίσει φάουλ από τον Μίτογλου. Μίτογλου ο οποίος είναι προβληματισμένο. Απόφαση την ώρα που γίνεται γλωσσικό παντιμίλ στον Κράουντερ. Κράουντερ απέναντι στον Καλαϊτζάκη. Κράουντερ αντί του Καλαϊτζάκη. Καλαϊτζάκη, πολύ ωραίο κλέψιμο. Πάρα πολύ ωραίο κλέψιμο του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη. Και δίνει στον Γκραντ. Γκραντ, σε άμεσο λοιπόν του δίνει στον Καλαϊτζάκη. Καλαϊτζάκη, πολύ όμορφη πάσα προ τον Γιάμπουσέλε. Και ο Γιάμπουσέλε θα τελειώσει με καλά με τη βοήθεια του ταμπλό για το 60-36. Γκέρσον Γιάμπουσέλε, 7 πόντου σήμερα στην αναμέτρηση. Ατομική ενέργεια του Φοντζονάνα, πήγε να κάνει την πάσα, η μπάλα μας θα καταλήξει out, φαν στον τάμπλα. Και έχουμε έξω για τον Παναθηναϊκό, έχουμε επαναφορά βασικά τον Παναθηναϊκό, την οποία έκανε ο Μαντζούκα τέλος τον Γκραντ. Γκραντ ο οποίος κατεβάζει, έχει περάσει το κέντρο του γηπέδου. Το ένας εναντίον ενός, αλλά δεν θα γίνει ένας εναντίον ενός, θα πάνε και δύο παίκτες, γύρισαν που θέλει. Δίνει από τα δεξιά στον Καλαϊτζάκη. Καλαϊτζάκη, να και το τρίποντο από τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη. 63-36. Δύο τρίποντα έχει σκορά. Είναι το δεύτερο τρίποντο που σκοράρει στη σεζόν ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. 63-36. Η ομάδα του Τόνι Πάρκερ μπορεί να ξεκίνησε με το εξή της υποχρεώσης της EuroLeague επικρατώντας της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Ωστόσο δεν μπορεί να πει κανείς ότι σήμερα δίνει και την καλύτερη της εικόνα. Την ώρα που έχουμε τον Κράουντερ να επαναφέρει για τον Μίλς. Πάτη Μίλς. Μίλς, έχει απέναντί του τον Μίτογλου. Πλησιάζει και ο Γκραντ. Δίνει στον Φοντζοντάντα για τρεις από 45 μοίρες. 63-39, έστοχο τρίποντο για την Βιλερμπάν. Τώρα την παλαιτία τριβάζει ο Γκραντ. Γκραντ. Για Μπουσέλε δεν κάνει το screen. Παραμένει ένας εναντίον Φοντζοντάντα. Θα κάνει το φάουλ προς τον Τζέριαν Γκραντ. Γι' αυτό έτσι ως αποτέλεσμα νέα κατοχή για τον Παναθηναϊκό την σημερινή αναμέτρηση. Νέο φάουλ, το φάουλ έχουν κάνει στην δεύτερη, την τρίτη περίοδο και οι δύο ομάδες αμφότερες.
0: Λοιπόν, στο άλλο μάτς της βραδιάς, Μακάμπι Τελ Αβίβ Μπεσίκτας, 52-63, μπροστά σταθερά η ομάδα από την Τουρκία, 52-63, ακόμα θέλει 5 λεπτά να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Νίκο.
1: Γκραντ, δέχεται το σκρίνο από τον Μίτογλου, δίνει στο Γιαμπουσέλη, Γιαμπουσέλη δοκιμάζει για τρεις την μπάλα στην Στεφάνη και rebound από τον Λάιτι. Τώρα έχουμε τον Τεστίνα από την γωνία, να δοκιμάζει για τρεις από την αριστερή γωνία, δεν σκοράρει. Και έχουμε φάουλ το οποίο κάνει ο Μαντζούκας και βολές για την Βιλερμπάν. Ένα φάουλ το οποίο κερδίζει ο Φοντζοντάτ.
2: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.
1: Και έχουμε πρώτη άστοχη βολή. Δεύτερη τώρα για τον Φόντσο Ταντά. Θα μειώσει στους 23 ο Ντάντα, 63-40. Νίκο Γλούκαντς είναι παραφορά και δίνει στον Γκραντ. Γκραντ, ο Ντάντα έχει απέναντι του Καλαϊτζάκης στον Μίτογλου. Μίτογλου που θα δώσει τον Τζέιαν Γκραντ. Μίτογλου που κάνει το screen. Γκραντ για οχημάζει για τρεις. Δεν το προλαβαίνει ο Φόντζο. Και ο Γκραντ θα στείλει το παιχνίδι στους 26 βαθμούς, θα στείλει διαφορά, 26 πόντους θα στείλει διαφορά, 66-40. Την ώρα που κερδίζει φάουλ για τρεις βολές η Βιλερμπάν από τον Καλαϊτζάκη. Όχι, δεν υπάρχει φάουλ για τρεις βολές, λάθος, πάλμα μου. Ήταν πρώτο το φάουλ του Καλαϊτζάκη, το οποίο έγινε χαμηλά. Έχουμε κατοχή για την Βιλερμπάν. Δεν έχουμε βολές. Τεστίνα. Τεστίνα τώρα δίνει στον Φοντζοντάντα. Φοντζοντάντα. Έχει απέναντι τον Μίτογλου. Πατάει στο ζωγραφιστό. Δεν μπορεί να σκοράρει. Δίνει την μπάλα. Παίρνει το rebound. Όμως δίνει στο Τεστίνα. Τεστίνα όταν αυτός μπορεί να σκοράρει. Θα έρθει με το follow. Θα έρθει με το follow για να σκοράρει για δύο πόντους στο Φοντζοντάντα. Ο οποίος φτάνει τους 6 πόντους σήμερα. Και έχουμε Τζέριαν Γκραντ τώρα. Τζέριαν Γκραντ που δίνει απέναντι στο Γιαμπουσέλε. Γιαμπουσέλε πατάει στην περιοχή του διπότου και δίνει πάρα πολύ ωραία τον Δημήτρη Μωραήτη, ο οποίος θα σκοράρει το πρώτο του καλάθι στην αναμέτρηση, το πρώτο του διπότου, θα σκοράρει κάτω από την μπασκέτα. 68-42. Και έχουμε τώρα τον Μασά. Μασά που θα δώσει τον Μίλς, ο τόσο να καταφέρει να σκοράρει ο Μίλς. Τρίποντο και έχουμε Μαντζούκα, παίρνει, παίρνει το πέμπτο rebound σήμερα. Γκραντ, δίνει πολύ ωραία στον Μίτογλου, ο οποίος θα τελειώσει τη φάση με το lay-up, 70-42. Η διαφορά στους 28, κυρίες και κύριοι. Με την Ασβέλ τώρα να απαντάει άμεσα, με τον Μπεσόν να δέχεται πολύ ωραία την πάσα μέσα στο ζωγραφιστό από τον Σεστίνα, να την αξιοποιήσει και κάτω το καλάθι ο Μπεσόν να σκοράρει για την Βιλερμπάν. Και γίνεται το κλέψιμο τώρα και θα πάει για το κάρφωμα ο Γκέιλ και κάνει πολύ ωραίο κάρφωμα ο Μάιλς Γκέιλ για το 70-46. Και έχουμε τώρα τον Δημήτρη Μωραήτη. Μωραήτη, κάνει την προσπίση. Πάει να δεχτεί το κλέψιμο, δεν του κλέβουν όμως την μπάλα. Δεν μπορούν να του κλέψουν την μπάλα. Είναι στο Μήτογλου από δίπλα. Μαντζούκα για το πρώτο τρίποντο της περιόδου δεν τα καταφέρει. Έχουμε τώρα βολές τις οποίες θα κερδίσει ο Γκέρσον. Για Μπουσέλε από το φάουλ το οποίο κάνει ο Μάσα. Την ώρα που έχουμε για τον Παναθηναϊκό την ευκαιρία να ξαναπάει το προβάδισμα στους 26 πόντους. Ο Παναθηναϊκός είναι σε πολύ καλή βραδιά. Σε πολύ καλή βραδιά και έχουμε και time out και όλα το οποίο...
0: Λοιπόν, έχουμε time out. Νικόλα, παίρνεις μια ανάσα. Εγώ είπα και πριν ότι χαμός στην Πορτογαλία με τον Ρονάλντο. Παράτησε την ομάδα και άδειασε τον Ζωζέ Ζέστο, προπονητή του. Τα βρώτηξε. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Είπε και το. Είπε κιόλας από την αλήθεια στον Πορτογαλικό λαό για τους λόγους της αποχώρησής μου από την εθνική. Καλή τύχη, είπε ο Ρονάλντο, ευχήθηκε στην εθνική καλή τύχη στα παιχνίδια που έχει τα επόμενα. Και βέβαια αυτός την κοπάνησε, έφυγε. Τώρα έχει θέματα μάλλον με τον προπονητή, από τη γράφω, διαβάζω εδώ, από τον Ζωζέ Ζέσους. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει με την περίπτωσή του. Πάντως από την Πορτογαλική Ομοσπονδία τον πιέζουν, προσπαθούν μάλλον να το μεταπίσουν, να αλλάξει απόφαση και να συνεχίσει να παίζει στην Εθνική Πορτογαλίας. Θα δούμε τελικά τι θα γίνει με την εξέλιξη αυτή. Πάντως έχει γίνει μεγάλο θέμα γενικά στην Ευρώπη και στην Πορτογαλία αυτό που έκανε ο Ρονάλντο. Λοιπόν, να δούμε το παιχνιδάκι στην Ευρωλίγκα, το άλλο μάτς Μακάμπι Τελαβίβ. Με την Μπεσίκτας, μάλλον η Μπεσίκτας θα πάρει πολύ μεγάλη νίκη. Προηγείται με 15 πόντους διαφορά, 54-69. Ακόμα θέλει 3 λεπτά να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Είπαμε Μακάμπι και η άλλη ομάδα από το Ισραήλ. Οι Χάπολ δεν παίζουν στο Ισραήλ λόγω του πολέμου, παίζουν σε ουδέτερα γήπεδα. Πάντως η Μπεσίκτας προηγείται τώρα με 18 πόντους διαφορά, 54-72. Παναθηναϊκός Βιλερμπάν 70-46. Πάμε πάλι στο ΟΑΚΑ και στον Νίκο Κατσάτσο.
1: Επιστρέφουμε για τις βολές του Γιαμπουσέλε στο Telekom Center Athens, 3 και 16 από την λήξη της τρίτης περίοδου, του τρίτου δεκαλέπτου, με τον Μπραν Κουμπαντιό να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Μαντζούκα και έχουμε Παναθηναϊκός Βιλερμπάν στο 70-46 με την ευκαιρία του Γιαμπουσέλε να αυξήσει το προβάδισμα στους 26 πόντους. Με τον Γάλλο να εκτελεί την πρώτη βολή, την οποία θα είναι εύστοχος. 71-46, έχει άλλες δύο βολές ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Την ώρα που ετοιμάζεται, ακούτε και εσείς τι γίνεται στο Telekom Center Athens με τους φίλους του Παναθηναϊκού να μην σταματάνε λεπτό. Και μάλιστα δύσκολο να μην σταματάνε λεπτό να τραγουδάνε έπειτα από τη σημερινή εμφάνιση. Τον Γιαμπουσέλε να κάνει και το 2-2 και έχουμε το 72-46 για τον Παναθηναϊκό και την Αζέλ σε νέα κακοχή της μπάλας με τον Μασά να δίνει την μπάλα προς τον Water. Water, το οποίο έχει απάνω τον Μπαντιό. Ο Water το οποίο κατεβάζει ένας εναντίον ενός με τον Μπαντιό. Θα δώσει τον Σέστινα. Σέστινα, τώρα στον Μπεσόν. Μπεσόν κρατάει, παίρνει το Μήτογλου, θα δώσει τον Σέστινα. Σέστινα, απέναντι στον Μωραΐτη, δίνει στον Waters. Waters δοκιμάζει για τρεις. Στεφάνη, νέα στοχεία, διπλή ευκαιρία για τον Σέστινα και έχουμε επαφή στο δικτάκι από τον Καβόπουλο, 72-48. Το πρόσωπο παραθέσει είναι για τον Παναθηναϊκό, απλά η Διαζέλ μειώνει στους 24. Τώρα πούμε τον Φραντσίσκο, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ από τον Πεσόν. Και την ώρα που έχουμε αυτό το φάουλ, μια στιγμή να δούμε λίγο και τα στατιστικά της αναμέτρησης που έχουν και πολύ ενδιαφέρον, καθώς ο Λευτέρης Μαντζούκας έχει τους περισσότερους πόντους αλλά και τα περισσότερα rebound στην αμέτρηση, 16 πόντους και 5 rebound. Φρανσίσκο δίνει την πάση τώρα στον Μίτογλου. Μίτογλου ξανά στον Φρανσίσκο. Φρανσίσκο πηγαίνει στο κέντρο, έχει απέναντι τον Μπεζόν, τον νικάει, θα κερδίσει όμως φάουλ. Ο Φρανσίσκο που θα εκτελέσει δύο βολές, πήρε το φάουλ από τον Μπεζόν. 2 και 31 από την λήξη του 3 του δεκαλέπτου. με τον Φρανσίσκο να ετοιμάζεται να εκτελέσει τις δύο βολές. Ένας Σιλβέν Φρανσίσκο που έχει σκοράρει 10 πόντους, έχει μαζέψει ένα rebound και μοιράζει μία assist. Ενώ κάτι αξιοσημείωτο, είπαμε ότι πρώτος στους πόντους είναι ο Λευτέρης Μαντζούκας, ο οποίος έχει σκοράρει 16 πόντους, και μάλιστα έχουμε και ένα rebound, το οποίο έχουμε και τα 5 rebound του Μαντζούκα, την ώρα που αστοχεί στην πρώτη, ευστοχεί στη δεύτερη ο Σιλβέν Φρανσίσκο. Και ενώ έχουμε τον Μαντζούκα, ο οποίος είναι πρώτος scorer και πρώτος στα rebound, έχουμε και ο πρώτος assister είναι Έλληνας, ο Παναγιώτης Καλετζάκης, ο οποίος έχει δώσει 4 assists. Ένα πολύ καλό βράδυ για τους Έλληνες παίκτες, με τον Μωραϊτη, χαμένη επίσης της Βιλερμπάν, Μωραϊτη δίνει από τα δεξιά στον Παντιό, Παντιό δίνει στον Φρανσίσκο. Και ο Μάσα με το πόδι θα κάνει φάουλ τον Φρανσίσκο. Και έχουμε βολές για τον Παναθηναϊκό. Όχι, δεν έχουμε βολές, τώρα μετά από αυτό το φάουλ θα έχουμε βολές. Αυτό είναι το πέμπτο φάουλ. Μωραϊτης δίνει τον Φρανσίσκο. Φρανσίσκο δίνει πολύ ωραία στον Μωραϊτη. Δημήτρης Μωραϊτης πολύ περνάει, πάει στο γραφιστό. Και έχουμε διεκδίκηση, αν μπορώ να καλά. Η διεκδίκηση βολές, θα δούμε στο replay. Τη Μελιγενέστε με την Φάσκα, καταλάβω, ναι, είναι διεκδίκηση, έχουμε τζάμπολ από την γραμμή των βολών ανάμεσα στον Λάιτη και τον Μωραϊτη. Και πιο ψηλά θα δείξει ο Λάιτη, ο οποίος κερδίζει το τζάμπολ, και η Ασβέ θα κρατήσει την κατοχή της μπάλας με τον Waters να προλαβαίνει από το να βγει από την τελική γραμμή. Waters πηγαίνει πολύ ωραία, κάνει πολύ ωραία τομική προσπάθεια, δεν μπορεί να το σταματήσει κανένα, και με λέει άπη σκοράρει το 73-50. Ο Waters 5 πόντους στην σημερινή αναμέτρηση, με τον Φρανσίσκο που είχε κατεβάσει, έχει φτάσει στο τρίποντο. Φρανσίσκο δίνει στον Παντιό, Παντιό δίνει στον Μωραϊτη, Μωραϊτης πολύ ωραία στον Λεσόρ, Λεσόρ στον Μωραϊτη, Μωραϊτης θα δώσει τον Παντιό, Παντιό στον Φρανσίσκο, Φρανσίσκο τον Μωραϊτη, Μωραϊτης δοκιμάζει για 3, μπάλα στη Στεφάνη, rebound από τον Παντιό, Παντιό σουτάρει για 2, νέο στο Στεφάνη, νέο rebound αυτή φορά από τον Παντιό, δίνει στο Φρανσίσκο, Φρανσίσκο 76-50, σουτάρι για 3. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο σκοράρει μόλις το δεύτερο του τρίποντο στην αναμέτρηση. Ο Γάλλος του Παναθηναϊκού, ο οποίος παίζει στο τρίτο του παιχνίδι με την Φανέλα του Τριφυλιού. Έχει παίξει τον ημιτελικό του Super Cup από τον ΠΑΟΚ 82-84, έχει παίξει την πρεμιέρα του Ρόντζερ Μαρί. Και παίζει και αγωνίζεται και σήμερα με την ΑΣΔΕΛ. Την ώρα που έχουμε και φάουλ που κερδίζει ο Παναθηναϊκός από τον Σέσκινα, και συγκεκριμένα το φάουλ το κερδίζει ο Ματίας Λεσόρ. Κράτημα, δύο βολές από τον Γάλλο σέντερ. Εκτοχή στην πρώτη, 77-50. Τους 27 πόντους στο προβάδισμα. Και έχουμε και άλλη μια βολή, την οποία θα κάνει ο Ματίας Λεσόρ, και με περιπέτεια θα τη σκοράρει την βολή. 78-50, και έχουμε τον Waters που δίνει στον Lighty, ο οποίος θα κρατήσει, θα δώσει τον Σέστινα, θα δώσει τον Lighty, δοκιμάζει από τη γωνία για 3, 78-53, μειώνει η Βίλερμπαν, 78-53, 25 δευτερόλεπτα από την λήξη της τρίτης περίοδου. Σιλβέν Φρανσίσκο, που πιστεύει πολύ ωραία, απέναντι τον Ματά, περνάει ο Φρανσίσκο, βγαίνει έξω, δοκιμάζει για 3, περιπέτεια, η μπάλα μπαίνει μέσα, βγαίνει έξω, εν τέλει ο Ρογκαβόπουλος παίρνει το rebound και θα κάνει το 80-53. Και έχουμε Λεσόρ να βγάζει την άμυνα σε προσπάθεια του Σέστινα. Ωστόσο έχουμε τρίποντο, το οποίο σκοράρει η Βιλερμπάν από την γωνία, επίσης με τον Κέντρο Λάιτη για ακόμα μια φορά. Δύο ένα τρίποντο από τον Λάιτη. Παναθηναϊκός 80, ΑΣΒΕΛ 56. time out από τον Ζελικό Μπράντοβιτς.
0: Λοιπόν, να δούμε και τα παιχνίδια τα υπόλοιπα. Η Μακάμπι με την Μπεσίκτας είναι 63-78. Ακόμα έχουμε ένα τελευταίο δεκάλεπτο. Πάει για μεγάλη νίκη Μπεσίκτας με την Μακάμπι. Ξεπροηγείται 15 πόντους διαφορά. Είπαμε Παναθηναϊκός περνάει εύκολο βράδυ, πολύ εύκολο βράδυ, 80-56. Και εδώ χρειάζονται ακόμα 10 λεπτά να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Από εκεί πέρα στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στο ποδοσφαιρικό κουπόνι, να δούμε αν έχουμε κάποιες αλλαγές. Λοιπόν, στο Λιόν Τσέλσι για τις γυναίκες πάντα και Μπενφίκα Μπάγκερ Μονάχου. Τσάμπιονς Λιγκ γυναικών είναι και τα δύο στο 0-0 στο 42ο λεπτό. Πορτογαλία Γιβραλτάρ και αυτό σε λίγο τελειώνει το ημίχρονο. Φτωχό 1-0 για τους Πορτογάλους. Λοιπόν, και από εκεί πέρα δεν έχουμε κάτι άλλο. Στα παιχνίδια για το EuroCup, μισό λεπτό να δούμε και αυτά. Τα παιχνίδια του EuroCup πριν ξαναπάμε στο ΟΑΚΑ. Αλλά να τα βρούμε πρώτα, μισό λεπτάκι, να τα δούμε και να τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, έλα που είναι. Πάντα βρούμε, θα τα πούμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Και πάμε πάλι, όχι, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο, μάλλον το τελευταίο δεκάλεπτο στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Βιλερμπάν. Είπαμε, ο Παναθηναϊκός κάνει ένα εύκολο απόγευμα. Βραδάκι μάλλον. Λοιπόν, στα EuroCup τα βρήκαμε. Μπούργκος με την Τσεντεβίτα Ολύμπια γίνεται ντερμπάκι εδώ. Έχουμε λίγο πριν το ημίχρονο, 43-42. Τενερίφη Τουρκ Τέλεκομ 31-32. Με η Ρώμα με την Κλουζ είναι 38-18. Νάπολη με την Μπούργκ είναι 58-48. Είναι EuroCup. Θυμίζουμε ο ΠΑΟΚ πριν από λίγο κέρδισε εύκολα την Μανρέσα. Στο τελευταίο δεκάλεπτο πήρε διαφορά 13 πόντων και κέρδισε. Και ο Άρης Τες και αυτός ξεκίνησε με το δεξί στη Γαλλία με νίκη επί της Λεμάν. Πάμε πάλι στον Νίκο για το τελευταίο δεκάλεπτο. Νίκο, ο λόγος σε σένα για 10 λεπτά ακόμα να δούμε το τελικό αποτέλεσμα.
1: Ο Μπεσάν επαναφέρει για την Βίλερμπαν την ώρα που έχει λήξει το τρίτο δεκάλεπτο, το τέταρτο, 80-56 με τον Μπεσάν την μπάλα στον μίληση στον Λάικ για τρεις, ο οποίος δεν θα καταφέρει ο Λάικ να σκοράρει. Rebound και την ώρα που μπορούμε να δούμε σε πρώτο πλάνο τον Τζέλικο Μπράντοβιτς να ζητάει από το κοινό ουσιαστικά να ορθήσει τους παίκτες. Την ώρα που έχουμε τον Μασά, ο οποίος έχει την μπάλα από την επαναφορά, με τον Μπεσάν, ο οποίος έχει απέναντι τον Λεσόρ. Μπεσάν, ένα βήμα με τον Λεσόρ. Ωραία ατομική ενέργεια, πατάει στο ζωγραφιστό, σηκώνει την μπάλα προς το ταμπλό και μέσα 80-58 για την Αρβέλ. Την ώρα που φεύγει σε... να απαντήσει ο Φρανσίσκο, ο οποίος δεν φουτάρει, θα δώσει τον Ρογκαβόπουλο. Ο Ρογκαβόπουλος κάνει το καλά, θα κερδίσει φάουλ. Δύο βολές για τον Παναθηναϊκό. Ακόμα δύο βολές, 9 λεπτά και 14 όλα θέλουμε για την λήξη του αγώνα. Την ώρα που, εντάξει, μπορείτε να ακούσετε και εσείς τον χαμό τον οποίο κάνουν οι φίλοι του TPU που έχουν βρεθεί σήμερα στο Telecom Center Athens. Δεν έχουμε βολές τελικά, συγγνώμη, λάθος μου, ήταν ο Φρανσίσκο, ήταν ο Μπατιό, ο οποίος επαναφέρει στον Φρανσίσκο, καθώς έχουμε το πρώτο φάουλ, είναι μόλις το πρώτο φάουλ της Βιλιμπάν, θα σας το δίνει στον Μπατιό από δίπλα, Μπατιό, μπάλα πήγαινε καταλήξει να φανεί από τον Λεσόρ, ωστόσο την κλέβουνε και έχουμε τον Waters, ο οποίος κερδίζει φάουλ από τον Ρογκαβόπουλο, το πρώτο φάουλ του Παναθηναϊκού σε αυτή την περίοδο. Την ώρα που βλέπουμε πολύ όμορφες εικόνες τις κερκίδες με οικογένειες, παιδιά, γονείς, όπου έχουν τεχνολογικό Παναθηναϊκό σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, με τον Μάσα να δέχεται την πάστα από τον Waters και ο Μάσα μειώνει στους 20, 80-60. Δημήτρης Μωραΐτης σε νέα επίθεση για τον Παναθηναϊκό που θέλει να απαντήσει και αυτός με ένα καλάθι. Μαντζούκας, πολύ ωραία πάσα στον Λεσόρ, κερδίζει φάουλ ο ψηλός του Παναθηναϊκού κάτω από το καλάθι, μετά πήγαινε να σουτάρει. Οπότε έχουμε δύο βολές για τον Παναθηναϊκό με τον Ματίας Λεσόρ, 80-60 στο 20. η διαφορά των δύο ομάδων. Με MVP της αναμέτρησης να είναι χωρίς αμφιβολία ο Λευτέρης Μανούς, με 16 πόντους, με 5 rebound και μια ασίστ μέχρι στιγμής. Την άποψη δεν έχουμε δει ακόμα στην δεύτερη περίοδο με τον Λεσόρ να στοχίσει την πρώτη στοχίσει την αμφιβολή 80-60, θα βάλω όμως τη δεύτερη 81-60 από τον Ματίας Λεσόρ με τον Μασά τώρα. Μασά δίνει τον Waters, ο οποίος έχει απέναντι τον Παντιό. Waters περνάει πολύ, κάνει πολλή ατομική ενέργεια, δίνει την πάσα στον Daniel Lighty και ο Lighty κάτω από το καλάθι θα σκοράρει για το 81-62 την ώρα που έχουμε προσπάθεια του Francisco, ο οποίος θέλει να κοιτάξει πάσα, δεν θα κοιτάξει πάσα, θα κάνει ατομική ενέργεια, δίνει στο Lesor, ο οποίος γυρνάει και θα στείλει μπάλα στο καλάθι για το 83-62 με τη βοήθεια του ταμπλό, την ώρα που έχουμε φάουλ που θα κερδίσει ο Λάιτη από τον Δημήτρη Μωραΐτη. Όπως καταλάβατε, ο Δημήτρη Μωραΐτης, ο οποίος παίζει αρκετά λεπτά σήμερα λόγω και της εξέλιξης της αναμέτρησης, και γενικά εγώ θα πω ότι πρέπει να βλέπουμε Έλληνες παίκτες να αγωνίζονται, και πόσο μάλλον σαν τον Λευτέρη Μαντούκα μετά από την εμφάνιση την οποία έκανε. Ο Καλατζάκης δεν έπαιξε άσχημα, δεν ήταν άσχημο, δεν έκανε κάτι κακό σήμερα στην αναμέτρηση μέχρι στιγμής όσο έχει πάει, καθώς και τις περισσότερες ασίστ από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Την ώρα που ο Walter Babb με lay-up θα μειώσει σε 83-64 με τον Μπαντιό να δίνει περισσότερο στον Francisco. Ο οποίος πήγε να δώσει την πάσα στον Λεσόρ, η μπάλα κοντρέψε στον Σέστινα, όμως ήταν ο Λεσόρ. Λεσόρ εναντίον του Σέστινα. Και έχουμε φάουλ το οποίο κάνει ο Πόντς πάνω στον Λεσόρ. Ο Πόντς, ο οποίος ήταν κοντά και μαζί με τον Σέστινα. Και έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζει ο Λεσόρ. Έπειτα από τη μονομαχία την οποία είχε με τον από τον Σκοπιανό Αμερικανό. Την ώρα που έχουμε τον Μασά να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο και ο Πόντς, ο οποίος έχει αποβληθεί καθώς έκανε το πέμπτο του φάουλ και αποβλήθηκε από την αναμέτρηση, με τον Μπαντιό να δοκιμάζει για τρεις από την πάση του Ρογκαβόπουλου. Δεν σκοράρει, παρόλα αυτά ο Ρογκαβόπουλος παίρνει το rebound και θα πετύχει αυτός δύο πόντους κάτω από το καλάθι, 85-64 στο συν 21 με τον Κέιλ. Γκέιλ, ο οποίος θα δώσει περισσότερο στον Μασά από τα δεξιά στον Waters. Waters έχει απέναντι του τον Ρογκαβόπουλο. Waters κάνει την προσποίηση, εκτελεί για τρεις τη Στεφάνη και πάει να καταλήξει ο Λεσόρ. Λεσόρ στον Παντιδιό, Παντιδιό από τα αριστερά, κάνει την προσποίηση, έχει απέναντι τον Τέσσινα. Και την ώρα που υπήρχαν οι μονομαχίες για να μείνει η μπάλα στον αγωνιστικό χώρο εντός των 4 γραμμών, έχουμε για τον Παναθηναϊκό ατοχή, καθώς ο Μασά πάτησε την γραμμή την ώρα που πήγε να σώσει την μπάλα και να την δώσει στην κατοχή των συμπαικτών του. Οπότε έχουμε κατοχή για τον Παναθηναϊκό, έτσι φάνηκε. Παρ' όλα αυτά το τσεκάρουν και οι διαιτητές, να δούμε και τι μέλη γενέστε. Την ώρα που υπάρχει αυτή η μικρή διακοπή, μπορείτε να ακούσετε και εσείς με φυσικό ήχο τι επικρατεί από τους φίλους του Παναθηναϊκού.
0: Λοιπόν, στο Μακάμπι Μπεσίκτας 73-90, 6 λεπτά ακόμα να τελειώσει το παιχνίδι και λογικά η Μπεσίκτας θα πάρει το ροζ φιλοαγώνα. Και ο Παναθηναϊκός το ίδιο, 85-64. Πιθανόν ο Μπράντοβιτς να ξεκουράσει κάποιους παίκτες, γιατί έχουμε και άλλο μάτς στην Παρασκευή. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μακάμπι πάλι στο ΟΑΚΑ. Πιθανόν να ξεκουράσει κάποιους παίκτες, να τους έχει πιο φρέσκους για την Παρασκευή. Έτσι έγινε, Νικόλα.
1: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ πιθανό. Και μάλιστα έχει και έναν δυσκολότερο αντίπαλο, τουλάχιστον δυσκολότερο στα χαρτιά, θα το δούμε και στην πράξη. την Παρασκευή εναντίον της Μακάμπι Τελ Αβίβ.
0: Ναι, σήμερα στο σημερινό παιχνίδι δεν φαίνεται ότι θα είναι δυνατός αντίπαλος, γιατί χάνει από την Μπεσίκτας, την πρωτάρα Μπεσίκτας, 17 πόντους κάνει, Μακάμπι 73, Μπεσίκτας 90.
1: Ναι, όπως είπα, Βασίλη, στα χαρτιά.
0: Ναι, ναι, πάντα θεωρητικά, θεωρητικά ναι, είναι ο Παναθηναϊκός ναι. Το απόλυτο φαβορί για να πάρει την νίκη και η Μακάμπι δεν είναι σε καλή κατάσταση από ό,τι φαίνεται. Δυο ήττες έχει κάνει, δεν είναι με τη Βίλερ, έχασε τη Βίλερμπαν και έχασε και το σήμερα.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει με 2-2.
1: Έχασε από την πρωτάρα Μπεσίκτα σήμερα και από τη Βίλερμπαν την προηγούμενη αγωνιστική.
0: Άρα δεν είναι μια ομάδα η οποία τρομάζει. Μια μεγάλη δύναμη στο μπάσκετ η Μακάμπι, αλλά δεν είναι η ομάδα που ξέραμε πριν λίγα χρόνια. Από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον στα πρώτα δύο μάτς, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Όχι μόνο και ουσιαστικά η εικόνα της στα πρώτα δύο μάτς
0: είναι κακή, ναι, είναι κακή.
1: Δεν είναι μόνο ότι δεν πείθει, είναι ότι είναι κακή γιατί έχει χάσει και τους δύο αγώνες με διψήφιο αριθμό.
0: Ναι, και το τεσσαβαντάζ ότι παίζει μόνο εκτός έδρας. Με λέει και αυτό, ναι. Πολλά, γιατί αν να παίζεις στο Ισραήλ που είναι καυτή έδρα από τις πιο καυτές της Ευρώπης και αν να παίζεις στη Ρουμανία και στην Πολωνία.
1: Έχουμε επαναφορά για τον Παναθηναϊκό, την ώρα που ο Λεσόρ διορθώνει ένα λάθος κράτημα το οποίο έχει στην μπάλα. Φρανσίσκο, ο οποίος θα σκοράρει για 2 για το 87-64 με τον Μασά. Να έχει τώρα την μπάλα, τον Κέιλ. Κέιλ που δοκιμάζει για 3. Στεφάνι, μπάλα στον Μασά, παίρνει το rebound στον Σέστινα. Σέστινα κάνει την προσποίηση προς τον Μπόγκα. Θα σουτάρει για 3. 87-67. Σιλβέρ Φρανσίσκο τώρα. Δίνει στον Μπράνκου Μπαντιό. Μπαντιό που δέχεται το screen από τον Λεσόρ. Πατάει για 2. Δίνει στον Φρανσίσκο. Φρανσίσκο για 3. 90-67, 5-55 από τη λήξη της αναμέτρησης. Ο Παναθηναϊκός παραμένει σταθερά στους 23 πόντους με το τρίτο τρίποντο του Σιλβέν Φρανσίσκο. Ένα Σιλβέν Φρανσίσκο ο οποίος έχει πετύχει αυτή τη στιγμή 14 πόντους στην αναμέτρηση. Την ώρα που έχουμε τον Μασά, ο οποίος θα κερδίσει φάουλ από τον Λεσόρ, τον συμπατριώτη του, κατοχή για την Βίλερμπαν. 3 φάουλ έχουν οι δύο ομάδες έκαστος στην τελευταία περίοδο, με τον Σέστινα να αφήνει στον Νταντά, ο οποίος δίνει στον Κέιλ. Δοκιμάζει ένα σου το Λάιτι, ωστόσο μπλοκάρεται Λεσόρ και βάλανε μέσα. Λεσόρ 92-67 με τον Ματίας Λεσόρ να ευστοχεί για 2. Λάιτι ατομική ενέργεια, Φόντζο ατομική ενέργεια, η μπάλα Στεφάνη, κλέβει την μπάλα ο Λάιτι που παίρνει το rebound, ωστόσο θα τα καταφέρει και έχουμε τον Μπόγκα, ο οποίος θα σκοράρει το 94-67 για τον Παναθηναϊκό σε γρήγορη επίθεση, σε ένα πολύ εύκολο βράδυ για τον Παναθηναϊκό, σε ένα βράδυ όλα.
0: Μετακινήσου λίγο, Νικόλα, αν θες, γιατί κάνει κάτι διακοπές. Λίγο δεξιά, λίγο αριστερά.
1: Βασίλη, αν
0: τώρα, μπορείς, τώρα, σε καμιά. Τώρα είσαι μια χαρά. Τώρα είσαι μια χαρά.
1: 19 πόντους είχε ο Φρανσίσκο.
0: Νικόλα, δεν σε ακούω τώρα.
1: Βασίλη.
0: Έλα μου, τώρα θα ακούω. Μείνε σε ένα σημείο, πας δεξιά, αριστερά και μάλλον χάνε
1: λοιπόν,
0: το σήμα.
1: Τώρα σε αυτή τη μικρή διακοπή την οποία έχουμε.
0: Για να σου πω και ότι μίλαγα με κάτι φίλους νωρίτερα και μου λέγανε τώρα κατσάτσο στο γήπεδο, μάλλον θα έχουμε γκέλα μεγάλη. Τελικά δεν είναι, οι προβλέψεις για Κατσίκι Μαύρο δεν ήσουν σήμερα. Παναθηναϊκός κερδίζει εύκολα.
1: Επειδή σ' άκουγα από την αρχή, Βασίλη.
0: Είναι του κόσμου, των ακροατών. Είναι ο κόσμος το λέγει, όχι εγώ. Ότι παιδιά με κατσάτσο όμως κάνουμε κανένα γκέλα. Τους λέω, όχι παιδιά, μου φοβάστε, είναι γούρικος.
1: Εντάξει, νομίζω πήραν δηλαδή, την απάντηση.
0: Άμα κέρδισε και Βιλερμπάν τον Παναθηναϊκό, φίλε, εντάξει, δεν ξαναπήγαινε ποτέ στο γήπεδο. Καθώ να το στούντιο μόνιμα.
1: Εντάξει τώρα.
0: Στην ΑΕΚ να μην πηγαίνει και πήγαινε όπου θέλει. Εκεί δεν τα καταφέρνει καλά.
1: Να το θυμίσω ότι πήγα στην ΑΕΚ τελευταία φορά και έριξε 8.
0: Και τι άλλε φορέ πήγε, τι έκανε η ΑΕΚ.
1: Τι?
0: Με την Κυφισιά που πήγε, τι έκανε.
1: Εντάξει, με την Κυφσιά είναι μια εξαίρεση.
0: Μας είπες με τον Παρσεραϊκό, με β' ομάδα, κατηγορία β' ομάδα, Super League 2, που ήταν με 0 νίκες.
1: Εντάξει, έβαλα λόγω από τον κόσμο.
0: Δεν το έχεις επιτυχία αυτό που έκανες.
1: Έβαλε όμως 8 γκολ.
0: Με την Κηφισιά τι έκανες, δεν μας είπες, εκεί είναι το θέμα.
1: Εντάξει, με την Κηφισιά, η Κηφισιά είναι καλή ομάδα.
0: Είχες μια γκίνια.
1: Ναι. Η Κηφισιά είναι καλή ομάδα.
0: Ο κόσμος πάντως λέει, ο κόσμος λέει, σε φοβάται ο κόσμος. Όταν μεταδίδεις.
1: Δεν χρειάζεται να φοβάται ο κόσμος. Δεν χρειάζεται.
0: Ωραία. Γεια σας, πάμε, συνεχίζουμε ακόμα. Έχουμε 5 λεπτά. Και μετά πα για ξεκούραση, κανένα ραντεβού με κανένα γυναίκα, δεν ξέρω τι κάνει τα βράδια.
1: Όχι, όχι, όχι. Σήμερα κουραζόμαστε.
0: Ωραία, εντάξει. Για πάμε.
1: Η Βιλερμπάν μειώνει 94-69 με τον Κέιλι, ο οποίος έχει κερδίσει και το φάουλ το οποίο παραδέχεται και ο Μπραντοβιτς, ότι ήταν φάουλ από τον. Το οποίο κέρδισε από τον Μπαντιό ο Κέιλι. Και θα εκτελέσει και μια βολή, 94-69, λέμε λίγο γρήγορα. Σιλβέ Φρανσίσκο πρώτος σκόρερ, 19 από τους 2 rebound, 5 assist. Πρώτος rebound είναι ο Λεσόρ, ο οποίος έχει 7 rebound, 10 πόντους και 3 assist. Λευτέρης Μαντζούκας, δεύτερος σε πόντους, δεύτερος και σε rebound, 16 πόντους, 5 rebound και 1 assist. Και την ώρα που έχουμε τον Ρογκαβόπουλο, ο οποίος πάει κάτω από το καλάθι, καθώς θα στόχισε την βολή του, στη βολή του ο Κέιλι, και κάνει το 96-69 για τον Παναθηναϊκό, γρήγορα εντοπίσεις του Παναθηναϊκού, και είναι και αυτή έτσι, 96-69. Έχεριστε πόντι μακριά από την πρώτη εκατοστάρα της χρονιάς για τον Παναθηναϊκό σε όλες τις επίσημες διοργανώσεις. Εντάξει, τώρα τρία παιχνίδια έχει παίξει, να είμαστε και ειλικρινείς, τρία παιχνίδια έχει παίξει ο Παναθηναϊκός. Και έχουμε και φάουλ το οποίο κερδίζει ο Παναθηναϊκός με τον Μπαντιόνα, επαναφέρει από πλάγια. Και ο Δημήτρης Μωράτης θα μπει για τα τελευταία λεπτά και ο Σιλβέν Φρανσίσκο γνωρίζει την αποθέωση από το κοινό, έπειτα από ακόμα μια μεγάλη εμφάνιση που έχει κάνει πολύ καλά παιχνίδια στις πρώτες του διεμφανίσεις ο Σιλβέν Φρανσίσκο. Είχε σκοράρει 18 πόντους με την Παρή και 19 σήμερα με την Βιλερμπάν.
0: Λοιπόν, μια το παιχνίδι δεν έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, φίλε Νίκο, 96-71. Ένας φίλος μου λέει, με ρωτάει αν θα μεταδώσει το παιχνίδι της Εθνικής, και του λέω όχι, δεν υπάρχει. Είναι ο Γιώργος Λίγκης, δεν ξέρω γιατί το ρωτάει ο φίλος μας ο Νίκος. Και ο συνονόματός σου λέει, θα πάει ο Κατσάτσος στην Εθνική. Δεν τον αφήνουμε, φίλε μου, να πάει.
1: Εντάξει, ισχύει. Υπάρχει αυτή, ναι. Υπάρχει αυτή η πολιτική να πηγαίνω σε συγκεκριμένα παιχνίδια.
0: Ναι, και μας ρωτάνε, μου ρωτάνε εδώ πέρα οι φίλοι, τον Νικόλα, αν τι βλέπει την Εθνική, για να παίξουμε τα ανάποδα. Μην πεις αν βλέπεις την Εθνική να κερδίζει. Πες ότι θα βλέπω να χάσει.
1: Έρε που να ξέρω ο κόσμος ότι τις δύο μέρες που έλειπα, τις μέρες αυτές που έλειπα στα Ψαχνά, είχα πάει δύο φορές ταμείο.
0: Ναι, εντάξει, καλά, ταμείο να πληρώσεις, ΔΕΗ, ΕΙΔΑΠ, τίποτα. Τέτοια ταμεία.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Εντάξει, Νικόλα μου, συνεχίζεις. Βγάλαμε
1: το Σάββατο ωραίο, ένα ωραίο 240.
0: Α, μια χαρά είσαι, μια χαρά. Συνέχισε.
1: Οπότε εντάξει.
0: Πάμε.
1: Τώρα έχουμε το σκορ στο 96-71. Αλλά φαίνεται ότι δεν το μέτρησαν οι διαιτητές. 71. Αλλά

0: Λεκτόρ. Και έχουμε νέα κατά για την Βιλερμπάν, η οποία κρατάει την μπάλα 3-23 από την λήξη της αναμέτρησης, με τον Φάντζο Ντάντα, ο οποίος πήγε να τελειώσει την φάση με ένα lay-up. Θα κερδίσει το φάουλ. Και έχουμε το δεύτερο φάουλ για τον, το πέμπτο φάουλ για τον Παναθηναϊκό, και βολές για τον Φάντζο Ντάντα. Και ο Μπαντίο θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, ο οποίος δεν γνωρίζει αυτό το αποδέσκο, θα μπει και ο Παναγιώτης, και θα μπει για τα τελευταία λεπτά και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, με τον Ματίας Λεσάρ στο πρωτοπλάνο. Τους φίλους των Πρασίνων να συνεχίζουν να δίνουν δυναμικό παρόν από το πρώτο δευτερόλεπτο, την ώρα που έχουμε τον
1: Νίκο Παναθηναϊκός, οποίο παίζει την Παρασκευή την ίδια ώρα, έτσι δεν είναι, 9 και 4.
0: Την ίδια ώρα, 9 και 4 με την Μακάμπι Τελαβίβ.
1: Ωραία, ωραία. Θα είσαι πάλι γήπεδο,
0: ή όχι, δεν θα είμαι εκεί. Γήπεδο θα είναι ο Γιώργος ο Ιωάννου.
1: Α, εντάξει, οκ. Okay.
0: Εγώ έχω γάμο εκείνη την ημέρα, οπότε.
1: Παντρεύεσαι?
0: Ο ξάδερφός μου παντρεύεται.
1: Άντε και στα δικά σου, Νικολάκη μου. Να το πάρεις το κορίτσι, μην το ταλαιπωρείς.
0: Ευχαριστώ, Βασίλη μου.
1: Να το πάρεις το κορίτσι.
0: Την ώρα που έχουμε μόνο μία εύστοχη βολή από τον Νέο
1: Τζάκα,
0: καθώς ευστόχησε στη δεύτερη.
1: Όταν είναι για γάμου, αλλάζει κουβέντα. Πάμε στις βολές.
0: Και ναι, τώρα έχει την μπάλα ο Καλαϊτζάκης. Καλαϊτζάκης όπου κάνει λάθος πάσα, νέα κατοχή για τη Βιλερμπάν. 3 λεπτά, 11 δευτερόλεπτα πριν από τη λέξη της αναμέτρησης. Την ώρα που στο σύν 26 ο Παναθηναϊκός, οι παίκτες δείχνουν και μια χαλαρότητα στον αγωνιστικό χώρο. Και έχουμε, όπου πήγε να κλέψει ο Παναγιώτης της Καλαϊτζάκης, δεν προλάβει όμως. Θα προλάβει την μπάλα, ναι μεν, απλά το σώμα του, το οποίο είχε κατά την ώρα, κατά τη διάρκεια της επαφής του με την μπάλα, έχουμε επαναφορά για την Βιλερμπάν από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η γαλλική ομάδα, την ώρα που έχει ξεκινήσει το πάρτι. Σε εξέδρες θα μπορεί να το πει κάποιος πάρτι, με τον Σεστίνα θα δέχει την μπάλα από τον Κέιλι. Και τώρα έχουμε τον Φόντζο. Φόντζο τώρα δίνει την μπάλα στον Κέιλι. Πολύ καλή άμυνα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ρογκαβόπουλος, πω συνεργασία. Ρογκαβόπουλος, Καλαϊτζάκη, πάσα στον αέρα και κάρφωμα από τον Ματίας Λεσόρ. Πολύ ωραίο κάρφωμα από τον Γάλλο σέντερ. 98-70, 2-41 από τη λήξη της αναμέτρησης. Από τις μια μικρή στιγμή μαγείας, μπορεί να πει κάποιος, την ώρα που έχουμε τον Φόντζο. Φόντζο, ο οποίος έχει απέναντί του τον Μπόγκα. Φόντζο, ο οποίος πατάει, πάει μέσα για δύο, ωστόσο θα δώσει έξω στον Σεστίνα. Σεστίνα, τον κόβει ο Καλαϊτζάκης με φάουλ. Τρεις βολές για την Βιλερμπάν, ακόμα ένα φάουλ, το οποίο κερδίζει η Βιλερμπάν τις βολές. Την ώρα που πραγματικά η προηγούμενη φάση ήταν απλά μαγική, κάνει το κλέψιμο Μωραήτης σε φάση που πήγε να βγάλει ο Μίλς, δίνει στον Ρογκαβόπουλο, Ρογκαβόπουλος πετάει την μπάλα από το δίκτυο του Καλαϊτζάκη, Καλαϊτζάκης την πετάει στον αέρα εκεί όπου πετάει πιο ψηλά από όλους ο Ματίας Λεσόρ και καρφώνει. Σεστίνα εκτελεί την πρώτη βολή, την μπάλα στο Στεφάνι και αστοχή. Το 98-70 παραμένει, ενώ έχει άλλες δύο βολές ο Σεστίνα για τον Βιλερμπάν. 98-70, σουτάρει τη δεύτερη και στη δεύτερη αστοχή ο Αμερικανός Κοπιανός. Και αυτή τη στιγμή δεν πιστεύουν.
1: Όχι, είναι κάτι άλλο. Ζητούν οι Γάλλοι, βέβαια η βολή είναι επανάληψη, αλλά ζητούν οι Γάλλοι ότι στο rebound που πήρε ο Λεσόρ έπρεπε να ανατήσει καλάθι. Όχι βολή απλή.
0: Ναι, πήγε ο Λεσόρ και επειδή κερδίσει τρεις βολές και όχι δύο, ότι έπρεπε να μετρήσει καλάθι.
1: Ναι, ναι,
0: δεν
1: πήγε,
0: μέτρησε όμως κάτι.
1: Όχι, μια βολή έβαλε. Ναι.
0: Έβαλε μια βολή για το 98-71. Καλαϊτζάκης πάει, σουτάρει για δύο. Στη Στεφάνη, Λεσόρ. Δεν μπορεί να τελειώσει την φάση, δεν μπορεί να τελειώσει ο Γάλλος σέντερ τη φάση για να πετύχει τους άλλους δύο πόντους για να φτάσει τους 100 ο Παναθηναϊκός. 98-71 το τριφύλι προηγείται της.

0: Βιλερμπάν. Ένα λεπτό και 58 δευτερόλεπτα για την λήξη της αναμέτρησης. Ένα πανηγυρικό βράδυ.
1: 2,5 λεπτά θέλει να λήξει το παιχνίδι. Δεν ξέρω, παίζει στο Ισραήλ, στην Πολωνία, στη Ρουμανία, δεν ξέρω που παίζουν. Μακάμπι Τελ Αβίβ Μπεσίκτας, 89-101.
0: Νομίζω κάπου είδα ότι παίζουν στη Σερβία.
1: Ωραία. Είναι μπροστά, 89-101 η Μπεσίκτας. Μεγάλη νίκη για την Μπεσίκτας.
0: Μάσαξε λίγο λες για την Βιλερμπάν, 98-71 γιατί χάνει την πρώτη βολή. Τη δεύτερη θα τη βάλει, 98-72 μειώνει η γαλλική ομάδα. Έχει βγει και ο Ματίας Λεσόρ να πούμε από τον αγωνιστικό χώρο για να ξεκουραστεί για αυτά τα τελευταία δύο λεπτά. Μωραΐτης, θα δώσει τον Μαντζούκα. Μαντζούκας, θα δοκιμάσει τρίποντο Μαντζούκας. Όχι, θα κάνει ατομική ενέργεια, θα δώσει τον Μητογλου. Μητογλου δίνει την μπάλα στο Μωραΐτη. Μωραΐτης δοκιμάζει για τρεις. Η μπάλα στη Στεφάνη, ριμπάνω τον Μαντζούκα. Και έχουμε κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Έπειτα από παρέμβαση του Σέστινα και έχουμε επαναφορά για τον Παναθηναϊκό από τον Μωραΐτη. Μωραΐτης, ο οποίος θα δώσει τον Μήτογλου. Δίνω Μήτογλου στον Μωραΐτη. Μωραΐτης, πολύ ωραία. Τα αριστερά στο Μαντζούκα. Μαντζούκα για τρεις. Όχι. Η μπάλα Στεφάνη. Η μπάλα βρίσκει το Στεφάνη και 1,5 λεπτό πριν από τη λήξη κατεβάζει ο Κίλι. Και η Λί θα δώσει στον Σέστινα. Σέστινα, ο οποίος δίνει στον Ντάντα. Σέστινα τώρα στον Κέιλ. Τέστινα δοκιμάζει από τη γωνία για τρεις. Νέο σφύριγμα για φάουλ, βολές, τρεις βολές. Βολές για τον
1: Γιώργο Νίκολα και να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός κάνοντας την νίκη που εντάξει, θα κερδίσει σίγουρα είναι οι ομάδες Φενέρμπαχτσε, Παρτιζάν, Βαλένθια, Ολυμπιακός, Ντουμπάι και Παναθηναϊκός που έχουν κάνει το 2-2 μέχρι τώρα.
0: Ακριβώς.
1: Με την Παρτιζάν που πολλοί δεν την περίμεναν να είναι τόσο δυνατή. Έχει κάνει τόσο, τουλάχιστον τώρα που μιλάμε στην αρχή, κάνει δύο νίκες. Η Ντουμπάι έχει κάνει φοβερές νίκες και με τις δύο ισπανικές ομάδες, με Ρεάλ και Μπαρσελόνα.
0: Και μάλιστα για την Παρτίζαν, έχω να σου πω ότι επειδή παρακολουθώ και που κάποια από τις διαδικτυακές εκπομπές, οποίες έχουν για μπάσκετ, που έχουν πολύ καλούς αναλυτές, την Παρτίζαν την είχαν βγάλει ως πρώτη εκτίμηση. Η απογοήτευση της χρονιάς, ότι είναι η ομάδα
1: και
0: που
1: θα ξεκίνησε πολύ καλά. Και το Ντουμπάι ξεκίνησε. Η Ντουμπάι ξεκίνησε καλά με δύο νίκες. Η Ντουμπάι, η οποία είναι μια ομάδα με πολύ μεγάλο μπάτζετ και μια ομάδα που έμαθε από πέρυσι, έχει αποκτήσει μια πείρα. Έτσι δεν είναι, κερδίζει Ρεάλ και Μπαρσελόνα.
0: Φαίνεται πως έχει αποκτήσει πείρα την ώρα που ο Σέστινα σκοράρει μόνο δύο βολές.
1: Στο γήπεδο της κιόλας, αλλά βέβαια δεν έχει καμιά έδρα φοβερή το Ντουμπάι. Οκ. Okay. Αλλά είναι μια ομάδα η οποία δείχνει ότι θα πρωταγωνιστήσει φέτος.
0: Ακριβώς, εννοείται. Θα έχουμε ωραία μάχη για τα play-off φέτος. Με τον Καλαϊτζάκη τώρα, 98-74 να πούμε ότι είναι το σκορ.
1: Και,
0: μόνο δύο βολές.
1: Και η Βαλένθια από εκεί που έμεινε πέρυσι, παρόλο τις αποχωρήσεις των κάποιων πολύ καλών παιχτών, έχει ξεκινήσει με 2-2 και η Βαλένθια. Και χωρίς προπονητή που είχε πέρυσι, πήγε στη Ρεάλ, έτσι έγινε.
0: Ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτό.
1: Ο οποίος πήγε στη Ρεάλ και ο άνθρωπος έχει κάνει δύο ήττες. Ναι. Στα δύο πρώτα μάτσα.
0: Και αυτό είναι μια απόδειξη ότι ό,τι εκτίμηση κάνουμε και ό,τι λέμε μέχρι να αρχίσει η αγωνιστική δράση και μέχρι να κρυφθούν όλα στο γήπεδο μπορούμε να τα λέμε. Όταν όμως βλέπουμε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα είναι κάποιες φορές που πρέπει να πρέπει να παίρνουμε τα λόγια μας πίσω. Καλαϊτζάκης, ο οποίος έχει κερδίσει δύο βολές σε μία από τις τελευταίες επιθέσεις του Παναθηναϊκού, 46,7 δευτερόλεπτα από την λήξη της αναμέτρησης. Αστοχή στην πρώτη βολή, θα σκοράρει στη δεύτερη, 99-74 στο σύν 25. Βασίλη, συνεχίζει αυτό που έλεγες.
1: Ναι, λέω ότι και η Βαλένθια από εκεί που τελείωσε πέρυσι ξεκίνησε, παρόλο τις αποχωρήσεις των παιχτών, καλών παιχτών και τον προπονητή, ο οποίος πήγε στη Ρεάλ και δεν έχει δει ακόμα το ροζ φυλαγώνα.
0: Ακριβώς.
1: Πώς να φέρνει η ζωή, να πας σε ένα σύλλογο με πολύ πιο βαριά φανέλα τουλάχιστον. Και μπασκετικά και να μην έχει κάνει ακόμα νίκη. Έχει χάσει την Μπεσίκτα και από την Ντουμπάι.
0: Κοίτα, να δει πώ θα φέρνει η ζωή.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Light για 3 μειώνει, 99-77 στο σύν 22. Γίνεται λάθος πάσα από τον Μωραΐτη. Και έχουμε το 99-79 από τον.
1: Θα κάνει επίθεση, ναι. Θα κάνει, πάει για 100 ή δεν θα κάνει επίθεση.
0: Δεν φαίνεται ότι πάει να κάνει επίθεση. Όχι. Να δούμε ο Καλετζάκης την μπάλα. Όχι, δεν θα κάνει επίθεση. 99-79 ο Παναθηναϊκός είναι μία από τις ομάδες που κάνουν το 2-2 παίζοντας ένα πολύ όμορφο μπάσκετ καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και έχουμε
1: 102 μπήκε.
0: 102 μπήκε τρίποντο.
1: Το βάλε.
0: Κοίτα να δεις.
1: Ναι, σου λέω...
0: Κοίτα να δεις. Ο Καλαϊτζάκης το δοκίμασε την ώρα που όλοι νομίζανε ότι θα σταματήσει η επίθεση. Δεν θα εκδηλώσει η επίθεση. Ο Καλαϊτζάκης δοκιμάζει ένα τρίποντο.
1: Σου λέει 99 να πάμε. Εντάξει, δεν θα πει και τίποτα για ο προπονητής της Βιλερμπάν που έκανε επίθεση. Εντάξει, η διαφορά ήταν πολύ μεγάλη.
0: 102-79.
1: Να φτάσει στην κατοστάρα. Εντάξει, οκ.
0: Την έφτασε στην εκατοστάρα, ναι. Έκανε το καθήκον το Παναθηναϊκός.
1: Τελικό, Νίκο, να πω, πριν μου πεις τα υπόλοιπα, τελικό να πω και το Μακάμπι Μπεσίκτας, 93-109. Συνεχίζεις, Νικόλα μου.
0: Η ΑΣΒΕΛ μένει στη μία νίκη, ο Παναθηναϊκός κάνει το πολύτιμο 2-2 και πηγαίνει την Παρασκευή πάλι στο Telecom Center Athens για να αντιμετωπίσει την Μακάμπι Τελαβίβ με μοναδικό στόχο να πετύχει το 3-3.
1: Εντάξει, ευκαιρία Παναθηναϊκού να ξεκινήσει την φετινή Ευρωλίγκα με πολλές νίκες στο γήπεδό του. Γιατί παίζει αρκετά μάτς για αρχή στο γήπεδο, έτσι έγινε στο γήπεδό του.
0: Τα 7 από τα 8 παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής τα παίζει το Telecom Center Athens.
1: Ευκαιρία, δηλαδή έχουμε κανένα.
0: Είναι κάτι το οποίο πρέπει να εκμεταλλευτεί άριστα.
1: Έχει κανένα παιχνίδι πολύ μεγάλο με ομάδα έτσι πολύ δυνατή, θα θυμάσαι.
0: Θα το δω αμέσως και θα σου πω. Θέλω να μου δώσεις.
1: Ναι. Στιγμή. Έχουμε χρόνο να.
0: Έχουμε χρόνο, θέλω να μου δώσεις.
1: Έχει Ολυμπιακό δηλαδή, όχι δεν έχει Ολυμπιακό.
0: Όχι Ολυμπιακό, θα αργήσει να
1: θα αργήσει να έχει Ολυμπιακό. Ολυμπιακό. Άρα μπορεί να έχει καμιά Ρεάλ, τίποτα.
0: Έχει Ρεάλ,
1: ναι.
0: Έχει Ρεάλ στις 4 Οκτωβρίου.
1: Έχει
0: Μπαρτσελόνα στις 13 Οκτωβρίου, στις μισό λεπτό.
1: 4 Οκτωβρίου έχει Ρεάλ, δηλαδή την άλλη εβδομάδα.
0: Λάθος. 2 Οκτωβρίου έχει την Μακάμπι Τελαβίβ.
1: Ναι, μεθαύριο.
0: 8 Οκτωβρίου έχει τη Φενέρμπαχτσε.
1: Την άλλη Παρασκευή, εκεί είναι δύσκολο μάτς.
0: Μετά έχει 13 Οκτωβρίου Παρτίζαν εκτός, 16 Οκτωβρίου την Χάποελ εντός έδρας και 22 Οκτωβρίου έχει την Μπασκόνια.
1: Άρα το μάτς το δύσκολο στο ΆΚΑ είναι με τη Φενέρμπαχτσε.
0: Και έχει ένα παιχνίδι και με την Βαλένθια, με την Αρμάνι Μιλάνο στις 27 του Οκτώβρη. Αυτό είναι ουσιαστικά το πρόγραμμα.
1: Okay, το μόνο δύσκολο μάτς δηλαδή, που έχει να παίξει, το πολύ δύσκολο μάτς είναι με τη Φενέρμπαχτσε.
0: Ακριβώς.
1: Που είναι μια ομάδα πολύ δυνατή και αυτή και θα είναι ο Σαρούνας με τον Ομπράδοβιτς μετά πολλά χρόνια πάλι αντίπαλοι.
0: Εννοείται.
1: Μετά πολλά χρόνια ανάμεσα Παναθηναϊκό και σε Φενέρ εννοώ, γιατί αντίπαλοι ήταν και πέρυσι. Που ήταν στην Παρτιζάν.
0: Ήταν και πέρυσι αντίπαλοι που ήταν στην
1: Παρτιζάν. Λέω σε Παναθηναϊκό, με Παναθηναϊκό δηλαδή.
0: Ναι. Την ώρα που έχουμε μια πολύ όμορφη στιγμή με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να πανηγυρίζουν με τον κόσμο τους την σημερινή νίκη με την Βιλερμπάν και θα ολοκληρώσουμε λέγοντας μία γρήγορη τα στατιστικά.
1: Πάμε και μία γρήγορη, για να αφήσουμε να πάρει
0: λοιπόν, έχουμε και λέμε καλύτερος παίκτης αναμέτρησης ο Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος σε 20 λεπτά συμμετοχής πέτυχε 19 πόντους, μάζεψε 2 rebound και μοίρασε 3 assist, 16 πόντους, 6 rebound και 1 assist η επίδοση του Λευτέρη Μαντζούκα, όπου ήταν ο δεύτερος καλύτερος παίκτης του τριφυγιού. Τζέριαν Γκραντ, 13 πόντους, 1 rebound, 2 assist. Ματίας Λεσόρ, 12 πόντους, 8 rebound, 3 assist. Νίκος Ζωγκαβόπουλος, 12 πόντους, 3 rebound, 3 assist. 9 πόντους, 5 rebound και 3 assist ο Γιαμπουσέλε. Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, 7 πόντους, 3 rebound και 5 assist. Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, ο πρώτος assister της ομάδας, ο πρώτος δημιουργός. Ισακ Μπόγκα 2 πόντους 3 rebound, Ντίνος Μίτογλου 5 πόντους 1 rebound 1 assist, Μπράνκου Μπαντιό 5 πόντους 2 rebound 3 assist και μέσα σε 12 λεπτά παιχνιδιού είχαμε και τον Δημήτρη Μωράιτη, ο οποίος σκόραρε 2 πόντους, μοίρασε 1 assist και πάμε να δούμε λίγο και την Βιλερμπάν μία γρήγορα να δούμε ποιοι ήταν οι καλύτεροι παίκτες της γαλλικής ομάδας.
1: Πάμε γρήγορα.
0: Τον Σεστίνα να σκοράρει, ο οποίος ο Σεστίνα ήταν πρωταγωνιστής, 14 πόντους, 2 rebound, 3 assist, 11 πόντους, 1 assist και 1 rebound ο Λάιτι, ο Μπεσόν 10 πόντους, 2 rebound, 2 assist, ο Waters 7 πόντους, 1 rebound, 3 assist, Φόντζο Ντάντα 7 πόντους, 4 rebound, 2 assist, 6 πόντους και 1 assist ο Γκάτς, ο Κέιλ 6 πόντους, 5 rebound και 1 assist, ο Πάτι Μίλς 5 πόντους, 1 rebound, 1 assist. Ο Μάσα 5 πόντους, 5 rebound, 2 assist. Ο Κράουντερ 4 πόντους, 1 rebound, 3 assist. Ο Τζόελ Μπόλομποϊ, ο παλιός νόριμος του Ολυμπιακού που είχε αγωνιστεί με την φανέλα από τον ταυτοσεφανωμένο έφηβο, 2 πόντους, 5 rebound και 1 assist και 2 πόντους σε 8 λεπτά παιχνιδιού σκόραρε ο Πόντς. Αυτά τα ολίγα δεν κατακλείδει Παναθηναϊκός Λιόν Βιλερμπάν 102-79.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Κατσάσο. Σου εύχομαι καλό βράδυ, καλά να περάσει και που θα πας καλά ποτάκια να πιεις. Και εμείς θα πούμε πάλι αύριο. Θα είσαι το πρώτο βράδυ εδώ αύριο.
0: Αύριο θα είμαι. Ναι.
1: Ωραία, θα πούμε από κοντά αύριο. Θα μας κάνεις και πρόληψη. Όχι, θα δούμε. Θα φύγεις, δηλαδή στην εθνική μαζί μας.
0: Όχι, θα φύγω.
1: Γλιτώσαμε. Προγνωστικά, μην μας πείσετε σήμερα ούτε αύριο στον κόσμο, δεν χρειάζεται να πεις προγνωστικά. Μπορεί να πεις προγνωστικά για το Γερμανία-Σερβία, ας πούμε, για τα άλλα παιχνίδια. Σ' αφήνουμε εκεί.
0: Ωραία, έγινε.
1: Την εθνική, μην την πιάνεις στα στόμα σου. Και την ΑΕΚ, όπως σου είπα.
0: Έγινε.
1: Γεια σου, Νικόλα μου. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Γεια χαρά.
0: Καλό βράδυ, Βασίλη.
1: Γεια χαρά. Λοιπόν, ακούσαμε Νίκο Κατσάτσο στον αγώνα Παναθηναϊκός Βιλερμπάν. Πολλά με λίγα. 102-79. Εύκολο βράδυ για τον Παναθηναϊκό. Ο οποίος την Παρασκευή θα υποδεχθεί τη Μακάμπη πάλι στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο ΆΚΑ. Ο Ολυμπιακός παίζει ένα μάτς πιο εύκολο σχέση με αυτό που έπαιξε στη Ζαλγκύρη που έκανε σπουδαία νίκη με 91-93. Τώρα παίζει με την Virtus Bologna. Εντάξει, όλα τα μάτς θεωρητικά είναι δύσκολα, αλλά νομίζω ο Ολυμπιακός είναι μια κλάση καλύτερος από την Virtus Bologna και θα πάρει εύκολα δύσκολα και το τρίτο ροζ φύλλο αγώνα. Είπαμε, οι ομάδες που είναι αήττητες μέχρι τώρα στην Ευρωλίγκα.

Είναι Ολυμπιακός, είναι η Μπεσίκτας, είναι η Βαλένθια, είναι ο Παναθηναϊκός και είναι και το Ντουμπαϊ. Είναι οι πέντε ομάδες που έχουν πέντε ροζ φυλαγώνα, έχουν κάνει δύο νίκες στα δύο μάτς. Είπαμε αυτή η εβδομάδα είναι διπλή. Ο Ολυμπιακός παίζει με τη Βίρτους Μπολόνια αύριο στις 9.30, ο Παναθηναϊκός την Παρασκευή με την Μακάμπη στο ΟΑΚΑ και πάλι 9 και 4. Και βέβαια αύριο είναι μέρα, μεγάλη μέρα για την εθνική μας, άλλη μια σπουδαία βραδιά. Αναμένεται στην Τούμπα, η οποία θα είναι κατάμεστη.

0: Πάμε να ακούσουμε λίγο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Your turnovers in the second part, and you found many players to step up their game. How do you feel about that as a coach?
1: Yeah, it's okay because I use all the players with fair minutes today. Thinking about the game that we have Friday against Maccabi.
2: Μοιράσαμε τον χρόνο στους παίκτες γιατί υπάρχει και το παιχνίδι της Παρασκευής με την Maccabi. Ήταν πολύ σημαντικό το ότι το κάναμε αυτό.
1: It's not easy, but guys, they fight. They fight.
2: Αλλά τα παιδιά παλέψαν, ήταν συγκεντρωμένοι. Εντάξει, μπορεί να κάναμε κάποια λάθη, κάποια φάουλ σε σουτ τριών πόντων. Αλλά γενικά παίξαμε καλά.
3: All your 11 players, everybody scored. Nobody played more than 20 minutes, which is very important for the rest of the of this double week.
2: Όλοι σκόραραν, κανείς δεν έπαιξε πάνω από 20 λεπτά, που είναι σημαντικό μέσα στη διάβολη εβδομάδα.
3: We know what they can do. Lefteris Matsoukas and Kalaitzakis, they have been playing really well for your team.
2: Kalaitzakis και Matsoukas έπαιξαν πάρα πολύ καλά και στις δύο πλευρές του γηπέδου.
3: They're earning their minutes because they hustle out.
2: Κερδίζουν τα λεφτά τους, τα λεπτά τους μέσα στο γήπεδο.
1: They spend a lot of hours in the gym. They like to play basketball.
2: Προδεύουμε πάρα πολύ ώρα μέσα στο γυμναστήριο. Κάνουμε πολύ προπόνηση. Είναι πολύ καλό και για αυτούς και είναι πολύ καλό και για μας το ότι είναι τόσο καλοί και ότι μας βοηθούν και βοηθούν την ομάδα να κερδίζει.
0: Λοιπόν, αυτά ήταν τα πρώτα λόγια του Ζέλικο Μπράντοβιτς μετά με νίκη, εύκολη νίκη με την Βιλερμπάν. Ούτως ή άλλως δεν ήταν ένα μάτσο το οποίο ο Παναθηναϊκός είχε θέμα να το κερδίσει. Ήταν φαβορή από την ώρα που ξεκίνησε το μάτς. Η Βιλερμπάν είναι μια ομάδα η οποία δεν θα τερματίσει πολύ ψηλά στη βαθμολογία. Μια Βιλερμπάν, η οποία το καλοκαίρι, από ό,τι έλεγαν εκεί στη Γαλλία, θα φτιάχνει μια ομάδα με πολύ μεγάλο μπάτζετ. Θα παίρνει για 30 εκατομμύρια μπάτζετ, από ό,τι λέγανε. Ξεκίνησε, έπαιρνε παίχτες. Βέβαια, δεν τους πλήρωνε. Δεν τους πλήρωσε και την κοπανίσαν οι παίχτες. Τέλος πάντων, έμεινε στα χαρτιά το ότι θα φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα. Πάμε και τώρα και στον Ματζούκα, ο οποίος έκανε ένα φοβερό μάτς. Δεύτερο συνεχόμενο. Πάμε να τον ακούσουμε τι λέει.
3: It was another solid game for you, which that shows that you have a lot of confidence this year.
4: Just like I told you on the halftime.
2: Όπως είπα και στο εμίχρονο, δεν έχει να κάνει μόνο με μένα.
4: To play our game.
2: Εμείς προσπαθούμε να παίξουμε το παιχνίδι μας. Δεύτερο συνεχόμενο κερδισμένο παιχνίδι στην Ευρωλίγκα, αυτό έχει σημασία.
3: I have to show you something, and for those of you that you're watching from home, follow EuroLeague on our social media because we posted this video on the first quarter.
2: Ακολουθήστε την Ευρωλίγκα στα social media.
0: Λοιπόν, αυτά ήταν και τα λόγια, τα πρώτα λόγια του Ματζούκα, που είχε κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, με πολλούς πόντους, τρίποντα, μια γεμάτη εμφάνιση. Ένας παίκτης ο οποίος πέρυσι δεν πήρε πάρα πολύ χρόνο συμμετοχής. Η αλήθεια είναι, με τον Αταμάν στον πάγκο, φέτος ο Μπράντοβιτς του δίνει πολύ χρόνο συμμετοχής, τον εμπιστεύεται, και αυτόν έχει τον Καλαϊτζάκη και έχει και τον Ρογκαβόπουλο, έχει και τον Μίτογλου, έχει τέσσερα Ελληνόπουλα, έβαλε και τον Μωραήτη στο τέλος, έπαιξε αυτός λίγο. Μια χαρά είναι να υπάρχουν και Έλληνες παίκτες στις ομάδες μας. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι, η ώρα πλησιάζει 10.30 και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς. Θα ανοίξουμε σε λίγο και γραμμές 210-220-5943 215-215-5943. Το Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Πάμε και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Ο Interveten Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Ο Interveten Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

που πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at home.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
2: Super Sport 104. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Ραδάκι, πέφτει αρκετά η θερμοκρασία. Οκτώβριος από αύριο, 1η Οκτωβρίου. Τα τηλέφωνα μπορείτε να πάρετε να βγείτε αέρα, να πείτε ό,τι θέλετε. Είχαμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, το παιχνίδι του Ολυμπιακού εχθές με τις Ζαλγκίρις. Έχουμε αύριο τα σπουδαία μάτς, το σπουδαίο μάτς της εθνικής μας με την Ολλανδία στην κατάμεση Τούμπα και έχουμε βέβαια και το μάτς του Ολυμπιακού για την Ευρωλίγκα με την Virtus Bologna στην Μπολόνια. 9 και μισή Ολυμπιακός, 10 παρατέταρτο η εθνική μας ομάδα.

0: Και πάμε να κάνουμε αρχή με τον πρώτο φίλο που είναι στην γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άρχοντα. Καλησπέρα.
0: Πού είσαι εσύ, ρε φίλε, πού χάθηκε, ρε φίλε.
1: Χάθηκα.
0: Το καλοκαίρι σε έφαγε ένα.
1: Το ξύλο 4 μήνες.
0: Έκανε μπάνια το καλοκαίρι εσύ.
1: Όλα τα ξέρεις, όλα. Άκου τώρα. Κασάτσος.
0: Ναι.
1: Κασάτσος Νίκος.
0: Μεγάλη μορφή.
1: Ο Ζος, το Βασίλης, ο Γερασίμου.
0: Ναι.
1: Είναι τις νύχτας τα πιο λαμπερά αστέρια.
0: Ο Κασάτσος δεν κάνει νύχτα, ρε φίλε, μόνο μέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν τον αφήνουμε τη νύχτα.
1: Καλά είσαστε, μαζί.
0: Καλά, παιδιά. Φίλε. Καλά, ρε φίλε, καλά είμαστε. Όλα καλά.
1: Μπράβο, σας αγαπώ όλους.
0: Να είσαι καλά.
1: Άκου τώρα.
0: Ακούω.
1: Η πανάθα μου με έχει ανεβάσει πολύ, με έχει κάνει 18 χρονών.
0: Ναι.
1: Και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο.
0: Έτσι, πάει καλά φέτος.
1: Ναι, ναι. Τώρα, όσον αφορά την εθνική, αυτό που φωνάζω εγώ 2 χρόνια, τα πόδια τους να παίζουν με δύναμη όπως παίζουν οι αντίπαλοι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι φοβερό πράγμα. Πρέπει να δουλέψεις για να βγάλεις. Κατάλαβες, αλλιώς δεν γίνεται. Μια φορά παίξαν ωραία, δυνατά και με πείσμα, υπομονή. Κουραστήκανε βέβαια πολύ. Εδώ κουράστηκα εγώ που τους έβλεπα.
0: Βέβαια, κουραστήκαμε εμείς, σωστό και αυτό.
1: Ναι, παιδάκι, κουραστήκαμε. Ναι, αλλά θέλει έτσι τώρα. Το ποδόσφαιρο έχει γίνει δυνατό, σκληρό. Θέλει προπόνηση, θέλει μυαλό και όλα τα άλλα έρχονται. Όσο να, για αύριο φοβάμαι λίγο αυτό το που θέλει να βάλει τον Παυλίδη σε τρεφόρ.
0: Ναι.
1: Εγώ θα έλεγα να βάλει το Ντετέι, επειδή είναι δυνατό παιδί και θα απασχολούσε 3-4 αμυντικούς. Τώρα, τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος, δεν ξέρω. Μόνο εδώ.
0: Εντάξει, ο Παυλίδης βέβαια στα παιχνίδια που έχει παίξει είναι ο καλύτερος παίκτης. Από τους καλύτερους παίκτες εθνικής. Δεν μπορεί να τον βγάλει έξω, να βάλει το Ντετέι για ποιο λόγο.
1: Ακούς, Βασίλη, αύριο είναι το παιχνίδι τέτοιο.
0: Και ο Παυλίδης κάνει τα πάντα.
1: Είναι εντός έδρας, θέλει δύναμη πιο πολύ. Ναι, το παιδάκι το Παυλίδης απασχολεί 2-3, δεν λέω.
0: Ο Παυλίδης πώς κάνει, 10 απασχολεί ο Ντετέι.
1: Αλλά ο Ντετέι είναι πιο δυνατός, γιατί οι Χολάντερ, αυτοί οι Ολλανδοί, εκεί που κοιμούνται, εκεί ξαφνικά μπορούν να σου τρέξουν, να σου βάλουν γκολ.
0: Και ο Ντετέι θα σου κοιμήσει δηλαδή.
1: Ναι, λίγο δύσκολο το παιχνίδι, θέλει προσοχή και να δώσω τα χαιρετίσματά μου, επειδή σε έχω να πάρω 5 μήνες, 4, στο Θημιακό, κάτω στην Ελένη μου, στο Επιτάλιο και στο Μπαλιούρα, το Θεμάκο και στο Μπιλμπαϊ Τάξη.
0: Ωραία.
1: Γιατί ήρθε, με επισκέφτηκε 2 φορές, κάναμε τα μπάνια μας, είχα παρέα Βασίλη το Μπιλμπαϊ Τάξη.
0: Εντάξει,
1: καληνύχτα,
0: τα λέμε, να είσαι καλά, για χαρά, για χαρά. Τίποτα, να είσαι καλά, για χαρά. Λοιπόν, καλημέρα Μπιλάρα, καλό μήνα αδερφέ. Ναι, έχει ψύχρα και ψυχαλίζει, πως βλέπεις τα 2 μάτς της Εθνικής. Ευτυχώς βλέπω ότι δεν θα πάρουμε νίκες, εύχομαι έστω να έχει. Νίκος από Βάρδια, νέο ψυχικό. Εντάξει, δεν είμαστε φαβοροί, ούτε με την Ολλανδία, ούτε με τη Γερμανία, αλλά αυτό που έδειξε Νικόλα με Εθνική στα 2 μάτς που έπαιξε, δεν μπορείς να την αποκλείσεις να κάνει κάτι καλό πάλι, γιατί και όχι νίκη. Έχει δείξει 2 παιχνίδια τα οποία τα πήρε και τα 2. Στην Σερβία παίζοντας πολύ καλό ποδόσφαιρο κέρδισε. Στο τέλος κέρδισε 2-1. Με τη Γερμανία, ωραία, δεν έπαιξε τόσο καλά, αλλά ούτε απειλήθηκε από τους Γερμανούς. Οι οποίοι Γερμανοί με την Ολλανδία δεν κέρδισαν. Οι Ολλανδοί τους Γερμανούς φέραν 1-1. Άρα νομίζω ότι δεν είναι απίθανο να κάνει νίκη εθνική και με την Ολλανδία και με τη Γερμανία. Δύσκολα μας βέβαια, δεν είναι εύκολα, αλλά θεωρώ ότι πιθανότητες υπάρχουν για την εθνική μας. Μια σπουδαία ομάδα με πολύ ταλέντο, με μια φουρνιά η οποία είναι πάρα πολύ δυνατή. Θα δούμε αύριο το βράδυ, 10 παρατέταρτο μέχρι τις 12 παρά που είναι το παιχνίδι. Θα δούμε ποιο, αν θα καταφέρουμε να κάνουμε νίκη και ισοπαλία να πάρουμε. Είναι πολύ καλό αποτέλεσμα. Θα δούμε αύριο. Είδομε. Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από τα Χανιά, εκεί που είχαμε Νέο Ηράκλειο και μια άλλη περιοχή στο Ρέθυμνο. Διάβασα πριν από λίγο ότι είχε πολύ πολύ βροχή και αναμένεται και αύριο να υπάρχουν πολλές καταιγίδες και βροχές, και από ό,τι αποφασίστηκε τα σχολεία να είναι κλειστά στον ομό Ρεθύμνης, στον ομό Ηρακλείου. Τα σχολεία δεν θα ανοίξουν αύριο, προβλέπεται πολύ κακός καιρός και τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Μην ακούτε μπαμπάδες, όλο στην Αθήνα, Ηράκλειο και Ρέθυμνο από ό,τι διάβασα, όχι στην Αθήνα.

Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Λέει και ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Η φίλη μας η Ελένη, όπως πάντα, από τον Πειραιά μας έστειλε μηνυματάκι. Και στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το περίπτερο εκεί στους Αμπελοκήπους. Κι άλλος Γιώργος εδώ, το φιλαράκι μας εκεί από το Μποτέγκα που μας ακούει. Σήμερα δεν έχουν, μάλλον όχι, σήμερα ξημερώνει Τετάρτη. Α, στο μαγαζί είναι τώρα. Δουλεύουν Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο εκεί με το Χολίδι και τα υπόλοιπα παιδιά. Καλή, καλά να περάσετε Νικολάκη μου, καλή διασκέδαση. Μάλλον καλή δουλειά σε σένα, καλή διασκέδαση στους πελάτες. Εσύ δουλειά.

Ο φίλος ο Λευτέρης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλησπέρα, Μπιλάρα, σε όλη την τρελοπαρέα. Λέει ο φίλος ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο.

Κανονικά, φιλαράκο μου, αύριο ο Γιώργος Ρίγκης, ο οποίος δύο μάτς πήγε, δύο μάτς κερδίσαμε. Γιώργος Ρίγκης από την Τούμπα. Ρεπορτάζ και πριν τον αγώνα και μετά τον αγώνα, δηλώσεις πρωταγωνιστών και ό,τι άλλο υπάρχει. Θα τα ακούσετε εδώ όλα στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Μπίλαρος έχει χάσει τις μέρες. Λέει: Μπίλαρε, καλησπέρα. Πέμπτη ξημερώνει. Ακόμα δεν ξημερώνει τίποτα. Τώρα είναι Τετάρτη, κύριε Μπίλ. Γι' αυτό είπα Τετάρτη. Αύριο ξημερώνει Πέμπτη.

Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Καλησπέρα Μπιλάκη από εμένα. Καλησπέρα σε όλη την παρέα και καλό μήνα να έχουμε από αύριο. Σε 10-20 λεπτάκια έχουμε παιδιά Οκτώβριο. Φεύγει ο Σεπτέμβριος και πάμε στον Οκτώβριο. Μήνας χειμώνας πια.

Ο φίλος μας ο Βασίλης, συνονόματος, μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Καλησπέρα σε όλη την παρέα, Μπιλάρα και σε σένα. Λέει ο φίλος ο Στέφανος που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Ο φίλος μας ο Νικόλας από την Αρτέμιδα, από Λούτσα δηλαδή μεριά. Ο φίλος ο Αλέξανδρος έστειλε μήνυμα από το Κέντρο. Ο φίλος ο Γιάννης, Μπιλάρα καλημέρα. Γιάννης από Μόναχο, Μόνο Αεκάρα. Γεια σου φίλε Γιάννη, εκεί στο Μόναχο. Και ο φίλος ο Παντελής μας έστειλε από την Καλυθέα. Και ο Σπύρος από την Μεταμόρφωση, όπως κάνανε οι φίλοι μας η Δήμητρα, όπως πάντα η Δήμητρα από το Χαϊδάρι. Καλησπέρα και στο φίλο μας το Στάθη που έστειλε μήνυμα από το Αίγιο.

13 λεπτά πριν τις 12 ο φίλος ο Σταύρος μας έστειλε το μηνυματάκι του. Ο φίλος ο Βαγγέλης, γεια σου φίλε Βαγγέλη, ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Ο φίλος ο Μανώλης έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη και ο φίλος μας ο Μανώλης. Και ο Σταμάτης ο φίλος μας και αυτός από το Χαϊδάρι.

Μιλάρα, έχουμε το σημερινό πρόγραμμα για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Να πούμε πρώτα τα παιχνίδια. Έχουμε κάποια μάτς που είναι τελικά, να τα πούμε και αυτά. Σκωτία, μιλάμε για Άντερ 21, Αζερβαϊτζάν 5-2 τελικό αποτέλεσμα. Πάμε στις κατηγορίες της Αγγλίας, στις ερασιτεχνικές. Όσοι έχετε παίξει στοίχημα, να ας πούμε τα τελικά αποτελέσματα. Λοιπόν, Eastleigh Southend 1-1. Tamworth Sutton United 2-0. Wildcliff με την Brentwood 1-2. Αυτό είναι στο 110 το παιχνίδι. Στο 100 μάλλον, έχει 10 λεπτά καθυστερήσεις. Gosport με τη τελείωσε το παιχνίδι που πάμε, 1-2. Λοιπόν, Gosport με την Bracknell 1-1. Και άλλο ένα μάτς, From Town, Taunton Town 2-2. Από εκεί πέρα έχουμε για τις γυναίκες Champions League, Lyon Chelsea 0-0 στο 92. Benfica Bayern Μονάχου 0-3 στο ίδιο λεπτό. Πορτογαλία Γιβραλτάρ 4-0. Και αυτό είναι στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Α, και έχουμε και ένα μάτς που είναι από την Παραγουάη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, κύπελο Παραγουάης. Η Τεπεντιέντε με την Nacional Asunción στο ημίχρονο είναι 1-1. Πάμε στα μάτς τα σημερινά που λέει ο φίλος. Να δούμε το πρόγραμμα των εθνικών ομάδων. Πέμπτη, μάλλον αύριο. Έχουμε 7 η ώρα, Αζερβαϊτζάν Λιχτενστάιν στις 7. 10 παρατέταρτο, Γερμανία Σερβία, Δανία Πορτογαλία, Ελλάδα Ολλανδία, Ιρλανδία Αυστρία, Ισραήλ Κόσοβο, Μάλτα Γιβραλτάρ, Ουαλία Νορβηγία. Είναι τα παιχνίδια τα αυριανά που ξεκινούν 10 παρατέταρτο. Σήμερα δεν είχαμε παιχνίδια εθνικών ομάδων, είχαμε την Τρίτη όμως που μας πέρασε. Μολδαβία Νησιά Φερόε 1-1. Φιλανδία Λευκορωσία 0-0. Και τα βραδινά μάτς των 10 παρατέταρτο είχαμε το Βουλγαρία Εστονία 0-0. Ισπανία Κροατία 4-1. Συνεχίζει, νομίζω κάπου διάβασα, 90 αγωνιστικές ΑΕΤ την Εθνική Ισπανίας. Λοιπόν, ο Γιαμάλ στο 2 ισοφάρισε ο Ντρένα για την Κροατία στο 1-1. Ο Μαρκ Πάμπλικ έκανε το Πούμπιλ έκανε το 2-1 για τους Ισπανούς. Και γκόλο για Γιαμάλ στο 63 και Νίκο Γουίλιαμς στο 89 το 4-1 για τους Ισπανούς. Λουξεμβούργο, Ισλανδία εύκολα. Οι Ισλανδοί πέρασαν με 0-3 από το Λουξεμβούργο. Σαν Μαρίνο, Αλβανία, εδώ και οι Αλβανοί πέρασαν εύκολα. Απόλυτο φαβορή με ένα 0-3, κέρδισαν 3-0. Σκωτία, Ελβετία, νίκη της Ελβετία 0-3. Σλοβακία, Καζακστάν 2-1. Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία 2-0. Τσεχία, Αγγλία 0-2. Τα μάτς της Τρίτης. Ο Γκόρντον έκανε το 0-1 για την Αγγλία και ο Χάρι Κέιν έκανε το 0-2. Η Τσεχία έπαιζε νωρίς από το 23 με 10 παίχτες.

Σήμερα αργότερα έχουμε και άλλα ματσάκια από ό,τι βλέπω. Βέβαια είναι από Λατινική Αμερική. Να ρίξουμε μια ματιά αν έχει κάτι εσύ. Έχει κάποια παιχνίδια για το κύπελο. Κάποια παιχνίδια από την β' κατηγορία της Αμερικής. Ένα παιχνίδι Αργεντινή-Βολιβία στις 3 η ώρα. Φαβορεί, το απόλυτο φαβορεί η Αργεντινή με ένα 0-6. 53,23 παρακαλώ το διπλό για τη Βολιβία. 53 απόδοση. Παίζεις ένα ευρώ, παίζεις 53. Λέμε τώρα. Το 1107. Τα υπόλοιπα πια είπαμε είναι από κύπελο Κολομβίας, κύπελο Παραγουάης και τα υπόλοιπα. Ο φίλος ο Σωτήρης μας έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλησπέρα από μένα. Σωτήρης, μόλις βγήκε από το γήπεδο, μάπα το παιχνίδι, μάπα από την πλευρά της Βιλερμπάν. Λέει ο φίλος, ναι, εντάξει, Βιλερμπάν, παιδιά, είναι μια ομάδα η οποία ξεκίνησε το καλοκαίρι να λέγονται πολλά στη Γαλλία, ότι θα φτιάξει ένα μπάτζετ 35-40 εκατομμύρια και θα κάνει μια φοβερή ομάδα. Τελικά ήταν όλα λόγια του αέρα. Πήρανε κάποιους παίκτες στην αρχή, το Φρανσίσιο και κάποιους άλλους παίκτες, δυνατά ονόματα για την Ευρωλίγκα, αλλά μάλλον στην πορεία των μηνών δεν είχαν να δώσουν τα χρήματα που είχαν τάξει και μια ομάδα η οποία δεν θα κάνει πολλά πράγματα φέτος στην Ευρωλίγκα. Ξεκίνησε με νίκη, με πρώτο μάτς και έρισε την Μακάμπη, αλλά οκ, okay, σήμερα ήταν τραγική, ήταν πολύ κακή. Ναι, τα είπαμε, φίλε Γιάννη, από το Βόλο, το είπα για τον Κριστιάνο. Τώρα δεν ξέρω τους λόγους που έφυγε. Από ό,τι λένε την Πορτογαλία, διάφορα ρεπορτάζ. Έχει θέματα πολλά με τον προπονητή, τον Ζέσους. Τώρα είπε ο ίδιος ο Ρονάλντο ότι θα περιμένετε λίγο καιρό ακόμα και θα σας πω τους λόγους που έφυγα από την εθνική ομάδα, που την άφησα στα κρύα του λουτρού.

0: Ο φίλος ο Ηλίας μου στείλε μήνυμα. Μπιλάρα, είμαι το παλικάρι που σου είπα θα πάω Σάββατο στο Μποντέγκα για το μπάτσελοτ που παντρευόταν ένας φίλος μας. Περάσαμε υπέροχα. Ωραίο πρόγραμμα, ωραία κορίτσια. Γενικά περάσαμε φανταστικά, λέει ο φίλος, και φανταστικά περάσαμε και στο γάμο. Άντε να ζήσουν τα παιδιά, καλούς απογόνους. Ο φίλος ο Μάνος μας έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Καλησπέρα, Μπιλάκη, από εμένα. Ο Γιώργος στο περίπτερο εκεί στο Εγάλεο με τη βάρδιά του. Όχι παιδιά, τουλάχιστον εδώ που είμαι εγώ στο Ήλιον δεν έχει βροχούλα. Έχει πολύ αέρα βέβαια. Προσοχή, γιατί ο αέρας αυτός παίρνει κάτι κουβάδες και τους πάει βόλτα μέσα στους δρόμους. Ειδικά με πλαστικοί κουβάδες τους πάει βόλτα στους δρόμους. Προσοχή λοιπόν, έχει πολύ αέρα. Κύριε Δήμο, τι βλέπεις για αύριο? Μια κουβέντα θα μας πεις. Τι βλέπεις για αύριο?
1: Ξεκινάω
0: από το Χ. Από το Χ, καλό αποτέλεσμα το Χ. Πολύ καλό αποτέλεσμα.
1: Και πάω και μέχρι τον Άσο.
0: Και έτσι είπα και εγώ, ρε φίλο, όταν κερδίζει Γερμανία και Σερβία, γιατί να μην έχει ελπίδε να κερδίσει την Ολλανδία? Βέβαια δεν είμαστε παγόροι.
1: Εντάξει, είναι Ολλανδία.
0: Είναι μια καλή ομάδα, μια σχολή.
1: Άκου, άκου. 11 παίζουν.
0: Σωστό, σωστό αυτό. Και αυτό που έδειξε εθνική, ότι είμαστε
1: εθνικοί. Η πάντα είναι πόρνη.
0: Όπω έλεγε ο Όσεν.
1: Όπου θέλει κάθεται.
0: Ναι, δεν γίνεται τετράγωνη, στρογγυλή, πάει όπου θέλει. Έτσι. Αλλά έχουμε μια ομάδα όμω, οποία μπορεί να κοντράρει και του Ολλανδού και του Σέρβου και του Γερμανού. Φαντάζεσαι να κάνουμε 4-4, φίλε. Να έχουμε 4 νίκες, 4 παιχνίδια. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Εντάξει, και τώρα με τους 6 βαθμούς μια χαρά είμαστε, γιατί πέσουμε, πάμε τρίπη και παίζουμε με ομάδες οι οποίες δεν είναι πολύ δύσκολες για το γύρο το επόμενο. Το οποίο θα πάμε στο γύρο, ε. Mm. Θα πάει ο σταθμός κανονικά. Πας και εσύ από ό,τι έχω μάθει. Πού γίνεται το γύρο, θυμάμαστε? Κάπου, πού γίνεται? Θα το βρούμε. Άρα ετοιμάζεις αποστολή δηλαδή για το επόμενο γύρο.
1: Θα έχουμε μεγάλη αποστολή, μεγάλη αποστολή. Αν το γύρω.
0: Ναι, πάμε όλοι να μην κάποιο εδώ. Να φυλάμε τα γυναικόπαιδα.
1: Θα έχουμε μεγάλη αποστολή.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε. Θα αναδείξουμε εκεί και. Σπορκάστερ.
0: Έτσι, δικό μας παιδιά. Δικά μας παιδιά. Νέο αίμα που λέμε. Νέο αίμα. Λοιπόν, η φίλη μας η Κατερίνα μας έστειλε μήνυμα από τα Σεπόλια. Γεια σου, Κατερίνα μου. Η ώρα πλησιάζει 12. Πάμε για να κλείσουμε το μήνα, το Σεπτέμβριο. Τραγουδάκι, διαλυματάκι και επαναρχόμαστε να πούμε καλημέρα και καλό μήνα. Θα τα πούμε όλα αυτά σε 3-4 λεπτάκια που θα μπει ο μήνας. Θα πούμε από τώρα. 2-12-2-20-59-43 2-15-2-15. Τηλέφωνα επικοινωνίας και το Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Βέβαια θα έχουμε περιγραφή του αγώνα του Ολυμπιακού αύριο, φίλε, με τον Γιώργο Ιωάννου του Ολυμπιακού με τη Virtus Bologna. Βέβαια πιο πολύ θα πάμε στην Εθνική, να το ξέρετε αυτό, και λογικό είναι. Θα κάνουμε και ενημέρωση και συνδέσεις με τον Γιώργο Ιωάννου για το παιχνίδι Virtus Bologna με τον Ολυμπιακό, αλλά πιο πολύ η βάση μας θα είναι στο παιχνίδι της Εθνικής μας, το καταλαβαίνετε, είναι φυσιολογικό, και ο Ολυμπιακός λογικά από το ημίχρονο θα έχει καθαρίσει το μάτς, λογικά πάντα, γιατί υπάρχει διαφορά δυναμικότητας η Virtus με τον Ολυμπιακό, καμία σχέση σαν ομάδες. Και πιο πολύ βάρος θα πέσει στο παιχνίδι της Εθνικής μας με την Ολλανδία, είναι κοντά, 9.30 Ολυμπιακός, 10 παρατέταρτο η Εθνική. Λοιπόν, πάμε και τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλό μήνα σε όλη την παρέα και καλημέρα. Καινούργια μέρα ξημερώνει. 5η 1η Οκτωβρίου. Οποία είναι 5η, η οποία θα είναι ο καιρός να γίνει καλός από ό,τι βλέπω. 18 βαθμούς έως 20 αυτά στη θερμοκρασία. Καλός. Εντάξει, μια χαρά είναι 20 βαθμούς. Μια χαρά, δεν είναι και πολύ κρύο, αλλά βλέπω να έχει βροχούλες από ό,τι φαίνεται εδώ στο χάρτη που κοιτάω. Και σήμερα και αύριο Παρασκευή βλέπω βροχούλες. Και έτσι θα πάει όλο το τετραήμερο μέχρι την Κυριακή, μέχρι την Ευχιά. Και, αλλά όχι πολλές βροχές, δεν βλέπω καταιγίδες και αυτά. Βλέπω βροχούλα, αλλά όχι πολλά πράγματα. Έτσι θα πάει μέχρι την Κυριακή από 17 βαθμούς, έτσι μέσω όρο, έως 20-21 βαθμούς. Η θερμοκρασία μεγαλώνει. Την άλλη εβδομάδα πάμε 27 βαθμούς πάλι. Από Δευτέρα ανεβαίνει η θερμοκρασία σιγά-σιγά, πάει 25-26 την Τρίτη. Και την Τετάρτη, Πέμπτη θα πάει 27. Αλλά θα πάει χαμηλά τα βραδινά και τα πρωινά. Θα φτάσει από 14 βαθμούς έως 25-26, αλλά μιλάμε για την επόμενη εβδομάδα, από την επόμενη Δευτέρα.

Ο ΠΑΟΚ, είπαμε, κέρδισε νωρίτερα 13 πόντους στη Μανδρέσα στο πρώτο μάτς για το EuroCup. Το ίδιο έκανε και ο Άρης προχθές όμως, που κέρδισε στη Γαλλία την Λεμάν. Ξεκίνησαν και οι δύο με νίκες υποχρεώσεις τους για το EuroCup. Ο ΠΑΟΚ στο τέταρτο δεκάλεπτο πήρε φόρα και καθάρισε. Μέχρι το τρίτο δεκάλεπτο ήταν κοντά-κοντά οι ομάδες. Μία πήγαινε μπροστά η Μανδρέσα, μία πήγαινε μπροστά ο ΠΑΟΚ, με μικρές διαφορές. Στο τέλος, στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο ΠΑΟΚ ανέβασε στροφές και κέρδισε με 13 πόντους διαφορά.

Ο φίλος ο Σταύρος λέει: οι Έλληνες, άμα ενωθούμε, μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα και μεγάλα πράγματα. Ναι, για παράδειγμα, λέει: χτες βρεθήκαμε 10 άτομα και φάγαμε 10 κιλά προβατίνα. Οκτώβρης μπαίνει η Βασίλη, τι δεν είναι καλός ο καιρός. Τι θα πούμε και εμείς εδώ στη Γερμανία, λέει ο φίλος μου ο Δημητράκης από το Όσταμπρουκ. Όχι, δεν είπα ότι δεν είναι καλός. Θα έχει, λέω, η θερμοκρασία θα είναι καλή για την εποχή, 22-23 βαθμούς, μια χαρά είναι. Απλά θα έχει συννεφιά και βροχούλες. Αυτό λέω όταν λέω δεν είναι καλός ο καιρός. Δημήτρη μου, όταν βρέχει ο καιρός δεν είναι καλός. Στη Γερμανία βέβαια τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Καλημέρα Μπιλάρα, καλό μήνα σε όλη την παρέα. Και ο Σωτήρης το ίδιο, καλό μήνα Μπιλάρα. Παιδιά, παίζουμε με την Ολλανδία αύριο, μάλλον σήμερα Πέμπτη, 10 παρατέταρτο. Και μετά παίζουμε Κυριακή πάλι 10 παρατέταρτο με τη Γερμανία. Μετά τέλος τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Ήταν πολλές ημέρες που παίξαν οι εθνικές, 4 μάρς σε 20 μέρες περίπου. Από την επόμενη εβδομάδα μπαίνουν στη διαδικασία να πάμε για παιχνίδια Champions League, Europa League και πρωτάθλημα. Το οποίο πρωτάθλημα ξεκινάει με μεγάλο ντέρμπι 11 Οκτώβρη, το Παναθηναϊκός, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, 11 Οκτώβρη. Μπιλάρα, καλό μήνα. Βλέπω πολύ δύσκολο χειμώνα γενικά για τον κόσμο οικονομικά. Αυτό σίγουρο, Μάκη μου. Σίγουρο χειμώνα, ξέχωρα από βροχές, άμα έχει χιόνια και αυτά. Θα είναι δύσκολος οικονομικά, αυτό είναι αλήθεια. Φιλεμάκι από τη Νέα Σμύρνη. Α, όχι, Λίντς, ναι, σωστά. Δημήτρης.

Αντρέας μας έστειλε μήνυμα με την καλημέρα του και καλό μήνα από την Πάτρα, και στο φίλο μας τον Θοδωρή που έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή μια καλημέρα, και στο φίλο τον Κυριάκο από τον Βόλο. Μιλάρα, έχεις ημερομηνίες στα παχύλια του Champions League και του Europa? Κάτσε να τα βρω, φιλαράκο μου. Πρέπει να τα βρω και να στα πω αν τα έχει βγάλει. Μισό λεπτάκι, να μπούμε εδώ πέρα στο σύστημα και να στα πω όλα. Μισό λεπτό, κάνει υπομονή, να τα βρούμε και να τα πω. Λοιπόν, Champions League, έχουμε ξεκινά τα παιχνίδια 13 Οκτώβρη. Να μην παίζουμε την επόμενη εβδομάδα πρωτάθλημα και μετά ξεκινάνε τα παιχνίδια των ομάδων για την Ευρώπη. Τα παιχνίδια της 3ης 13 Οκτωβρίου, πρώτα του Champions League, είναι Lens Sporting, Σαμπάχ Σλάβια Πράγας, Λιψία Αϊτχόφεν, Arsenal Lille, Ατλέτικο με τη Manchester United, Villarreal Νάπολη, Viking Μπάγερ Μονάχου, Γαλατά Σαράι Μπαρσελώνα, Ίντερ με την Club Brugge, και 14 του μήνα τα υπόλοιπα μάτς: Λίντσερ Λίβερπουλ, Φέγενορντ Κόμο, Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε, Manchester City Παρί, σπουδαίο μάτς εδώ, Μπέτις Πόρτο, Μπόντο Γκλιμτ Ντόρτμουντ, Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης, Σαχτάρ ΑΕΚ, Σλόβαν Στουτγκάρντι. Σαχτάρ ΑΕΚ είναι 10 το βράδυ, 14 του μήνα, 14 Οκτώβρη, και από ό,τι βλέπω οι αποδόσεις έχουν βγει και έχουν φαβορή οριακά βέβαια την ΑΕΚ. 2,70 ο Άσος, το Χ 3,50, το διπλό στο 2,55. Μιλάμε για αρκετές μέρες πριν, έχουν βγάλει κάποιες στοιχηματικές εταιρείες τις αποδόσεις. Την ΑΕΚ την έχουν στο 2,55, τον Άσος στο 2,70, οκ, okay, οριακά τώρα δεν λέγεται και φαβορή. 2,55 με 2,70, δεν μπορεί να πει ότι είναι κάποια ομάδα φαβορή. Το παιχνίδι θα γίνει στο γήπεδο της Τσέλσι. Να πούμε και τα παιχνίδια του Europa, και αυτά ξεκινούν 15 Οκτώβρη το Europa. 15 Οκτώβρη έχουμε Alkmaar Hapoel Beersheba, Salzburg Milan, Lech Poznan Leverkusen, Lyon Crystal Palace, Chelsea Omonia Λευκοσίας, Union Saint-Gilloise με τη Real Sociedad, Sparta Pragas Lillestrom, Torrense Sunderland, Hoffenheim Besiktas, η Αγγελόνια με την Αραράτα από την Αρμενία, Θέλτα Γιουβέντους, Μαρσέιγ Ολυμπιακός στις 10 το βράδυ. Η αποδόση είναι τώρα που μιλάμε 2-10 η Μαρσέιγ, το Χ 3,6, το διπλό του Ολυμπιακού στο 3. Μπενφίκα Σέλτικ, Μπόρνμουθ Στουρμ Γκρατς, Ναϊμέγγεν Λεύσκη Σόφιας, Δυναμό Ζάγκρεπ Άντερλεχτ, Ρεν Όφι με φαβορίτη Ρεν στο 1,30, το Χ 5, το διπλό του Όφι στο 8, και Φερεντσβάρος με τη Βικτόρια Πλζέν. Αυτά είναι για το Europa, είπαμε. 15 Οκτώβρη όλα τα μάτς. Πάμε και στο Conference. 5η και εδώ, 15 Οκτώβρη, Γάνδη με την Άρχους, Κουόπιο Τραμπζονσπορ, Εγναντία Μίντιλαν, Λουγκάνο με τον Ερυθρό Αστέρα, Μιάλμπι με την Ίντερ Κλαμπ Εσκάλδες, Κραϊόβα Χετάφε, Παναθηναϊκός με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα, ο Άσος 1,27, το Χ 5,25, το διπλό στο 9,5, Ρίγας Καϊράτ Αλμάτι, Τσέσεκα Σόφιας Μονακό, Χάιντουκ Σπλίτ Άγιαξ, Αταλάντα Πάφος, Κοπενχάγη Μπράγκα, Μπράιτον Ζαργκίρις Κάουνας, Συντρούιντεν με την FC Αμπίρια, Μπραν Λίνκον Ρεντ Ιμπς, Τβέντε Τούν, Φράιμπουργκ Γιάμπλονετς και Χάρτς Νόρζελαν. Παιχνίδια είναι στις 10 και 8 παρατέταρτο. Αντίστοιχα ο Παναθηναϊκός παίζει 8 παρατέταρτο, είναι δύο οι ώρες τέτοιες, 8 παρατέταρτο και 10, και αυτά όλα 15 Οκτωβρίου, τα παιχνίδια των ομάδων μας, των ελληνικών, Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού και ΑΕΚ βέβαια και Όφη.

0: Για πάμε στο φίλο που είναι στη γραμμούλα να πούμε μια καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, ξητέρα μου, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, τι κάνουμε.
0: Καλά, φίλε, τι κάνεις εσύ.
1: Καλό, εδώ είχα. Παρασκευή, δεν πάρω εσύ τίποτα. Δεν ξέρω. Ωραία σειρά ήταν.
0: Το Ρηφηφή, αληθινή ιστορία.
1: Ναι, ναι, αληθινή. Δεν φτιάχνανε ποτέ αυτού.
0: Πώ πιάσουν, φίλε, πιάνονται αυτοί που έχουν τα πολλά. Μεγάλε ζητήσει από τα πολλά εκατομμύρια, πιάνονται ποτέ. Πιάσει κανένα περίπτερο, α σε πιάσουν την άλλη μέρα.
1: Ήταν καστανά να πουλάγανε κάστανο.
0: Βέβαια, πουλάγανε την παχώρα, κάνανε αγριούλα, την πιάνανε κατευθείαν. Τώρα αυτού πολλά τα λεφτά για την εποχή τότε. Ήταν μεγάλη κομπίνα.
1: Τρομερή. Τις άμεσες αποδόσεις που είπες και τέλεια του Παναθηναϊκού την βλέπω πολύ μικρή, 1.25.
0: Εντάξει, είναι και χαμηλής δυναμικότητας στην μπάνια η Μπόρας Μπάνια Λούκα.
1: Δεν ξέρουμε τώρα. Αύριο τι βλέπεις Ελλάδα?
0: Ξέρω εγώ φίλε, όλα τα βλέπω.
1: Όλα βέβαια, από καιρό, ναι, ναι.
0: Εντάξει, με αυτά που μας έδειξες στα δύο παιχνίδια εθνική μας.
1: Ναι,
0: δεν θεωρώ ότι είναι το και πολύ μεγάλο outsider να κάνει τη ζημιά στην Ολλανδία.
1: Όχι. Και από ότι...
0: Δηλαδή το παιχνίδι με το, τη Σορβία-Ολλανδία. Οκ, κέρδισαν οι Ολλανδοί όπως κερδίσαμε και εμείς 2-1, αλλά είχαν πολύ, πολύ περισσότερες ευκαιρίες οι Σέρβοι σε σχέση με το δικό μας μάτς.
1: Ναι, είχαν. Και οι Ολλανδοί δεν είναι. Δηλαδή ανούσια κατοχή.
0: Ναι, και λείπει και ένα πολύ καλό παίκτη ο Κάπκο, δεν απέξει.
1: Δηλαδή
0: θα έπαιζα, ας πούμε, δεν θα έπαιζα εύκολα διπλό την Ελλάδα. Όχι μόνο γιατί είμαι Έλληνας, αλλά γιατί το βλέπω ότι είναι πιθανότητες υπάρχουν για την Ελλάδα να πάρει και την νίκη, όχι μόνο την ισοπαλία.
1: Τι το βλέπω εγώ, τι μπορεί να το παίξουν δηλαδή. Καλά, εγώ είμαι από τις ευρωπαϊκές ομάδες εκτός της Ελλάδας, δηλαδή είμαι Ολλανδία και Ισπανία. Δηλαδή Ολλανδία λόγω Κρόιφ, Βαν Μπάστεν, Νέσκερ και την καλή Ολλανδία τότε, και Ισπανία λόγω αυτό από τις ευρωπαϊκές ομάδες. Εγώ βλέπω να πάρει από την Σερβία.
0: Με τη Γερμανία, ποια έχει, πώς να πάρει φίλε, κακή ομάδα και η Σερβία.
1: Ναι, αλλά με την Ολλανδία δεν έδειξε τόσο κακή.
0: Ναι, εντάξει, οκ, αλλά νομίζω οι Γερμανοί θα κάνουν και άλλη γκέλα, δηλαδή πολύ δύσκολο.
1: Πολύ δύσκολο,
0: θα κάνουν και άλλη γκέλα. Να έχουν 0 βαθμούς, 1 βαθμό σε 3 μάτς η Γερμανία, ας πούμε. Αν και δεν είναι τίποτα η ομάδα του παρελθόντος, η Γερμανία, αλλά οκ, εντάξει, είναι ευκαιρία να κάνουν μια νίκη αυτή.
1: Κυριακή με την Παλαιούμε με τη Σερβία.
0: Κυριακή με τη Γερμανία, στην Τούμπα.
1: Με τη Γερμανία στο Βόλο, με τη Γερμανία στο Βόλο.
0: Όχι στο Βόλο, στην Τούμπα.
1: Α, στην Τούμπα, γιατί δεν είναι
0: ένα. Μάτς στην Τούμπα, δύο μάτς στην Τούμπα.
1: Είπα το κακάτι το μεσημέρι που. Τα παιδιά του Μπακ του Μπακ που είπε θα είναι έτοιμο το Βόλο για το παιδί, αλλά την άλλη φορά το Νοέμβριο, δηλαδή πότε είναι με τη Σερβία, πότε είναι.
0: Όταν ξαναγυρίσουμε με εθνικές ομάδες.
1: Ναι, όταν ξαναγυρίσουμε. Λοιπόν, έτσι μιλάω, σου πέρα για καλό μήνα.
0: Να σε καλά, φιλαράκο μου, καλό μήνα. Γεια σου, φίλε, για χαρά. Καλημέρα Βασίλεια, Εκάρα μόνο, γεια σου Νικολάκη Φούρνος, εδώ γειτονιά, κοντογείτονας, Καματερό. Ο φίλος ο Λευτέρης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή, γεια σου φίλε Λευτέρη. Η φίλη μας η Μαρία, καλημέρα παιδιά, καλό μήνα, Μαρία από Ιγάλεο.

Ο φίλος ο Αντώνης, καλησπέρα και από μένα σε όλη την παρέα. Καλό μήνα, λέει ο φίλος μας που έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Γεια σου φιλαράκο μου. Και στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Ο Κώστας περίπτερο. Stronger.

Καλό μήνα, παιδιά, λέει ο φίλος ο Τάσος που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Και ο φίλος ο Τάσος, καλημέρα, Μπιλάρα, καλή εκπομπή, καλό υπόλοιπο, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Και στο φίλο μας τον Παύλο που έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάλιρο. Και ο Μάριος, ο καλός φίλος εκεί από τη Νέα Φιλαδέλφια, καλημέρα παιδιά, καλό μήνα. Να σε καλά φίλε, επίσης καλό μήνα και σε σένα. Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο, με υγεία παιδιά. Είπαμε Οκτώβριος, 1η Οκτώβρη, 5η ξημερώνει. Εννέα και μισή το μάτς του Ολυμπιακού φίλε με τη Βίρτους Μπολόνια, 9 και μισή σήμερα το βράδυ, η Εθνική παίζει στις 10 παρά 4.

Ευρωλίγκα, η οποία συνεχίζεται σήμερα και αύριο Παρασκευή. Τα μάτς που έχουμε σήμερα είναι 4 παιχνίδια. 7 η ώρα Χάπολ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης, Αστέρας Ανατολού, Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός και Παρί με την Ζαλγκίρις. Και την Παρασκευή τα υπόλοιπα παιχνίδια: Μπεσικτάς Μπαρσελόνα, Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι, Βιλερμπάν Βαλένθια, Μπάγερν Παρτιζάν, Παναθηναϊκός Μακάμπι και Μπασκόνια με το Μιλάνο. Να πούμε και τη βαθμολογία. Σε δύο μάτς νίκες το απόλυτο νικών έχουν ο Παναθηναϊκός, η Φενέρμπαχτσε, η Παρτιζάν, ο Ολυμπιακός, η Βαλένθια και η Ντουμπάι. 6 ομάδες με 6 στα 6. Από εκεί πέρα Μπεσίκτας με τη Ζαλγκίρις, με την Ανατολού, με την Μπαρτσελόνα, με τη Χάπολ Τελαβίβ, με τη Βιλερμπάν και το Μιλάνο και την Μπάγερν έχουν από μία νίκη και μία ήττα. Χωρίς νίκη στα πρώτα δύο μάτς είναι ο Αστέρας, η Ρεάλ Μαδρίτης, Βίρτους Μπολόνια, Μακάμπι Τελαβίβ, Παρί και η Μπασκόνια.

Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας. Απαραίτητο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 25 λεπτά πριν τη μία. Με το φίλο μας το Γιάννη να στέλνει μήνυμα από το κέντρο φύλακας Μπιλάρα. Πολύ αέρα, προσοχή έξω. Ναι, έχει πολύ, παιδιά, πολύ αέρα. Έχει βάλει πολύ αέρα, προσοχή στους δρόμους. Γιατί υπάρχουν και κάτι πλαστικοί έτσι κάδοι απορριμμάτων, οποίοι παίρνουν, βγαίνουν στους δρόμους βόλτα. Γι' αυτό χρειάζεται λίγο περισσότερο προσοχή.

σε δηλώσεις που έκανε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς μετά τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν. Είπε μεταξύ άλλων ότι η φυσική θέση του Γιαμπουσέλε είναι το 4. Ο Μαντζούκας δεν ξέρω τι έκανε πέρυσι, ξέρω ότι περνάει ώρες στο γήπεδο. Αυτές ήταν κάποιες δηλώσεις που είπε ο Μπράντοβιτς μετά το τέλος του αγώνα για τον Γιαμπουσέλε και για τον Μαντζούκα, ο οποίος έκανε φοβερή εμφάνιση, ειδικά πρώτο ημίχρονο. Ο οποίος έχει εμπιστοσύνη από τον Μπράντοβιτς, τον βάζει αρκετό χρόνο, παίρνει χρόνο συμμετοχής σε σχέση με πέρυσι που ο Αταμάν τον είχε λίγο στο περιθώριο.

Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο. Μπιλάρα, καλημέρα, καλό μήνα. Πώς βλέπεις φέτος στην ομάδα μου τον Πανιόνιο, μπορούμε να ανέβουμε? Εντάξει, έχεις κάνει το απόλυτο κι εσύ. Μάλλον έχεις κάνει μια ισοπαλία και δύο νίκες στα τρία πρώτα μάτς. Είσαι από τα φαβορί να ανέβουν κατηγορία, όπως και, και η Μαρκό και η Λάρισα, στις ομάδες που πήρες έχουν ξεχωρίσει. Τουλάχιστον μέχρι τώρα έχουν μείνει λίγο πίσω ο Πασαραϊκός και η Νίκη Βόλου που είχαν στην αρχή της χρονιάς βλέψει για άνοδο. Δεν κατάφεραν να κάνουν κάτι. Προπονητές άλλαξαν. Έφυγε το Πασαραϊκό και από την Νίκη Βόλου με αλλαγές προπονητών. Ο Πανιόνιος έχει δύο νίκες, μια ισοπαλία. Ισοπαλία με την Καρδίτσα εκτός έδρας. Δύο νίκες στην Νέα Σμύρνη. Η Μαρκό έχει εντυπωσιάσει μέχρι τώρα που έχει 3 στα 3.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@papaki943.gr.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα, καλημέρα.
1: Καλή τρέλα. Τι κάνεις, Μπίλα,
0: καλά, καλά.
1: Είμαι.
0: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Μπράβο, αγόρι μου. Αέρας πολύ στενό.
0: Ναι, έχει αέρα, αέρα πολύ.
1: Κοντά, γύσαξε τώρα. Λοιπόν, πρώτο θα ήθελα ένα αυτό, το Ίστλιχ, το ημίχρονο, πόσο ήταν.
0: Μισό λεπτό να το βρούμε. Η Ίστλιχ.
1: Το 1-1 το ξέρω, το ημίχρονο.
0: Μισό λεπτό. Είναι 0-1, 1-1 τελικό.
1: Διπλοχή,
0: ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα μπορώ να σας δώσω κι εγώ μια ταπεινή πρόβλεψη.
0: Άμε, πάμε.
1: Λοιπόν, σήμερα την ώρα που βγαίνουν τα φαντάσματα η Round Island με την ED11,
0: ναι.
1: Εγώ το βλέπω αυτό. Σε ημίχρονο τελικό άσοχη.
0: Ναι.
1: Ακούς?
0: Ναι, ακούω.
1: Διπλό άσο.
0: Ναι.
1: Τρεις περιπτώσεις σου δίνω. Και 2-3 σκορ. Όχι 2-3 γκολ.
0: 2-3.
1: Σκορ. 2-3.
0: Αυτές οι ομάδες ξέρεις τι χρώμα φανέλα φοράνε.
1: Τι. Όχι, φίλε μου, με βάση τα αυτά που βλέπω. Ξέρω τους 11 εδώ με το Rhode Island. Αλλά με βάση αυτά που φέρνανε. Ένα από τα τρία είναι η ταπεινή μου γνώμη, ναι, για σήμερα αυτό.
0: Ομάδες δεν ξέρω. Ομάδες που δεν ξέρω καθόλου δεν παίζω ποτέ.
1: Ορίστε.
0: Ομάδες που δεν ξέρω καθόλου δεν παίζω ποτέ, λέω.
1: Ναι, όχι. Εγώ το δίνω όποιο θα είναι ακούρδο να παίξει ένα από
0: 2-3 σκορ.
1: Ναι, άσοχη ημίχρονο, διπλό άσο ημίχρονο ή 2-3 σκορ.
0: Τρεις επιλογές.
1: Λοιπόν, τώρα τα δικά μας ερχόμαστε. Γερμανία-Σερβία. Διπλό άσο για αύριο.
0: Ναι.
1: Άσοχη, ημίχρονο τελικό αυτό και χι-χι.
0: Ναι, τρία σημεία για το.
1: Ναι, τρεις περιπτώσεις σου λέω και διαλέπω. Ναι. Το Ελλάδα-Ολλανδία το βλέπω over 3,5.
0: Ναι.
1: Και το Ουαλία-Νορβηγία το βλέπω διπλό χι ή over 3,5 και αυτό. Αυτό όχι συν, διπλό χι, ναι, ημίχρονο, ναι, τελικό ή over 3,5. Πιθανό να κάτσει και στο 1-4 ή... Κάνα 2-2.
0: Ναι. Και εδώ, δύο επιλογές εδώ.
1: Κοίτα, εκεί κοίτα. Μπορείς το παίξει και του ζητήσεις, ας πούμε, το αυτό 1-2 ή 2-3, ας πούμε.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: δεν ξέρω
0: ζητούμενο,
1: πόσο,
0: ναι,
1: βγαίνει αυτή τη στιγμή. Αυτά είναι η γνώμη. Κάτι άλλο, η ομαδάρα μας πότε παίζει πάλι στο Νέο.
0: Α, δεν ξέρω. Ποια η Κουρασάο, δεν έχει να σου λέει. Φιλικό ήταν αυτό που παίξει. Επίσημα, αυτό δεν έχει, δεν έχει.
1: Ήταν,
0: όχι,
1: ήταν,
0: όχι, επίσημα. Επίσημα, δεν έχει άλλο φιλικό από ό,τι βλέπω τώρα. Δεν έχει άλλο επίσημο.
1: Δεν έχει άλλο τώρα.
0: Κουραστήκανε.
1: Κουραστήκανε. Εσείς με την τέτοια πότε παίζετε με την Κόμο?
0: Με την Κόμο μετά. Έχουμε δρόμο ακόμα. Πρώτα παίζουμε με τη Σαχτάρ.
1: Προηγείται η Σαχτάρ,
0: ναι,
1: και μετά,
0: ναι, ναι,
1: με την Κόμο το διαργεί ακόμα.
0: Μετά με τη ΣΥΘ και μετά με την Κόμο. Έχουμε δρόμο.
1: Α, είναι μακριά.
0: Έχουμε ακόμα αυτό. Δρόμο, ναι.
1: Και. Τι άλλο από προχθές που σου είχε πάρει μία κυρία που σε παίρνει κατά τις 2 τη νύχτα που λέει για ομάδες, για την εθνική, έλεγε που είχαμε φάει μια οχτάρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Παλαιότερα.
0: Ναι, ναι.
1: Το θυμάσαι. Σε πληροφορώ ότι ήταν για το πρωτάθλημα του ΣΥΣΜΑ αυτό. Το στρατιωτικό πρωτάθλημα. Προαμνημονεύτων χρόνων.
0: Ναι.
1: Με ακούς?
0: Να ακούω, ναι, μια χαρά.
1: Μπράβο. Αυτά προς ενημέρωση. Κατά τα άλλα, δεν μου λες όλη η τρελοπαρέα η δικιά σας, τι γίνεται, κύριος Χάζιμαν Τζίτζης?
0: Δεν ξέρω, ο Τζίτζης είναι, ο Τζίτζης δουλεύει, δουλεύει με χαργά.
1: Ο κύριος Χάζιμαν,
0: δεν ξέρω, έχει χαθεί, δεν ξέρω.
1: Ναι, εξαφανιστεί τελείως. Λοιπόν, αυτά με μια πρόχειρη τέτοια εδώ που ήταν. Για με... Όχι, τούτα δεν ξέρω, χθες έβλεπα τα ραβίκια ανάποδα, δεν ήταν. Λοιπόν, αυτά, σε ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, φίλε μου, να σε καλά.
1: Και το Δουβίκα, διάλεξε, άμα μα σου καμιά έμπνευση. Πάντως, αυτά τα τρία είναι για αύριο. Ο Δουβίκα δεν μου λες, μπορεί να παίξει αύριο.
0: Ναι, γιατί να μην μπορεί να παίξει.
1: Ορίστε.
0: Γιατί να μην μπορεί να παίξει, βέβαια μπορεί. Δεν ξέρω,
1: ναι, αν το... όχι, δεν έχει κάρτα τίποτα.
0: Όχι, δεν ξέρω αν τον βάλει, αλλά.
1: Για μένα, ειδικά με τις συνθήκες του παιχνιδιού αυτού, Ελλάδα-Ολλανδία είναι απαραίτητος για μένα. Κατά την ταπεινή,
0: ναι,
1: μου γνώμη.
0: Θα δούμε, μπορεί να τον βάλει αύριο, θα δούμε. Θα δούμε. Τι σκέφτεται ο Γιωβάνος,
1: μπορεί να τον βγάλει. Να ξεκινήσει με αυτό και Παυλίδη και τον Ντετέι να τον βάλει μετά το 60 λεπτό, αν είναι ανάλογα πώς θα πηγαίνει το παιχνίδι, βέβαια.
0: Άντομα, τι
1: αύριο δεν το βλέπω πολύ εύκολο το αυτό.
0: Δύσκολο μάτς η Ολλανδία.
1: Αλλά εγώ το βλέπω over 3,5 εκεί, κατηγορηματικά το βλέπω αυτό.
0: Ναι,
1: δεν είναι για 1-1, ας πούμε, 1-2. Θα γίνουν πράγματα και θάματα.
0: Για να δούμε. Να πέσει μέσα λοιπόν, να δούμε.
1: Αυτά είναι μπίλα. Σε χαιρετώ κατά
0: την οικογένεια.
1: Καλά. Καλά όλοι.
0: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Ωραιότατα. Και ο φίλος σου, ως τις θέλει πίσω μου ελθεί, ελθέτω. Για να δούμε τι θα γίνει. Πάντως, τα έγραψε εγώ, σημείωσε να δούμε τι θα πιάσουμε από αυτά.
0: Ωραία, θα τα πούμε αύριο.
1: Αύριο.
0: Ωραία.
1: Έτσι να δεις τα αποτελέσματα.
0: Εντάξει.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Λοιπόν, άντε,
0: καλημέρα,
1: και
0: καλημέρα,
1: πάλι,
0: καλημέρα,
1: καλημέρα,
0: καλό μήνα. Καλό μήνα, να είσαι καλά. Για χαρά,
1: ευχαριστώ.
0: Για χαρά. Λοιπόν, καλό μήνα και στο φίλο μας τον Κώστα που μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι.

Ο φίλος ο Ανδρέας Μπιλάρα, αν μπορείς να πεις τα αποτελέσματα, γιατί δεν τα ξέρω, έχω παίξει στοίχημα από τις, τα παιχνίδια. Ποια λες, τα παιχνίδια του Euro Cup.

Λογικά τα θέλεις όλα, να ας τα πω. Να τα βρω και να τα πω όλα, φιλαράκο μου. Τα βρήκα. Λοιπόν, πάμε. Τα παιχνίδια που ξεκίνησαν, που έγιναν 29 του μήνα. Πρώτα πάμε. Λοιπόν, Νεπτούνα Στρέντο 73-76. Χάπολ Ιερουσαλήμ Ροστόκ 94-73. Τόφας Τσέμνιτς 82-69. Λεμάν Άρης 74-87. Αυτά είναι 29 του μήνα, μαζί με το Βενέτσια Φραγκφούρτη 104-72. Πάμε τώρα 30 του μήνα. Τενερίφη Τουρκ Τέλεκομ 82-75. Ρώμα Ναπόκα 89-55. Μπούργκος με την Τσεντεβίτα 85-81. Νάπολι Μπούργκ 84-76. Ουλμ με την Μπάλκαν 98-84. Σλάσκ με την Μπούντιγνωστ 75-99. ΠΑΟΚ Μανρέσα 93-78. Μπασάκ Σεχίρ με την BC Ρώμα 91-78. Ρίγας με την Τορτόνα 86-84. Σιολιάι με την London Lions 74-71. Αυτά τα παιχνίδια, φιλαράκο. Πίσω να σου είπα καλά νέα, να πήγε στα Μιάκη. Η βαθμολογία τώρα είναι με ομίλους είναι εδώ. Όχι, δεν είναι. Ναι. Πρώτο όμιλο είναι ομάδες που έχουν κάνει πρώτο παιχνίδι. Μια νίκη έχουν κάνει η Χάπολ Ιερουσαλήμ, ο Άρης, η Μπούργκος και η Ζέλη, η Ρίγκας Ζέλη. Στο δεύτερο γκρουπ, με τέσσερις ομάδες και εδώ να έχουν κάνει μια νίκη, η Ρώμα, η Μαξίμα Ρώμα, η Βενέτσια, η Τενερίφη και η Σιολιάη. Στον τρίτο όμιλο έχουμε και εδώ τέσσερις ομάδες. Μπούντιγνος, Τόφας, Νάπολι, Τρέντο. Ο ΠΑΟΚ με την Ούλμ, την Μπασάκ Σεχίρ και την Πανεβέζης με έχουν κάνει νίκη στο τέταρτο γκρουπ. Αυτά είναι, τέσσερα γκρουπ έχουμε στο Europa. Στο Euro Cup μάλλον, Europa, Euro Cup.

λοιπόν να πω ότι μετά τις 2 σήμερα που τελειώνουμε εκπομπές από σήμερα θα έχετε θα έχετε δυνατότητα να ακούσετε και εκπομπές επαναλήψεις από τις 2 και μετά.

Ο φίλος μας ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από τα Σεπόλια. Καλημέρα Μπιλάρα, καλό μήνα, λέει ο φίλος ο Τάσος που έστειλε μήνυμα από τα Παρτίσια. Και λίγο πριν διαβάζω εδώ πέρα ότι τελικά ό,τι έκαναν, μάλλον οι Πορτογάλοι προσπάθησαν η Ομοσπονδία εκεί να μεταπίσει το Ρονάλντο. Τελικά από ό,τι διαβάζω λίγα λεπτά πριν βγήκε η απόφαση του Ρονάλντο, δεν επιστρέφει στην Εθνική Πορτογαλία. Στην οριστικό δεν επιστρέφει ο Κριστιάνο στην Εθνική Πορτογαλία. Προσπάθησαν, είπαμε, οι Πορτογάλοι και η Ομοσπονδία της Πορτογαλίας να το μεταπίσει, τελικά δεν κατάφερε κάτι και ο Ρονάλντο είπε οριστικά αντίο στην Εθνική Πορτογαλίας. Καλό μήνα παιδιά, ο Αποστόλης από το Βύρονα, γεια σου φίλε. Και στο φίλο μου τον Κώστα που μπιλάρα σήμερα μπήκαμε νωρίς νωρίς, καινούργιο μήνα, νωρίς νωρίς στο φούρνο, στη Γλυφάδα. Γεια σου Κωστή μου, καλό μήνα φιλαράκο.

Ο φίλος ο Μιχάλης πέστειλε μήνυμα από το Εγάλο. Μπιλάρα, καλημέρα, καλό μήνα. Ο μήνας μάλλον μπήκε καλά για μένα, γιατί έφερα στη ζωή το πρώτο μου παιδάκι, κοριτσάκι. Άντε φιλαράκο, αυτά είναι τα ωραία, αυτά τα όμορφα. Μιχαλάκι μου, να σου ζήσει, να είναι πάντα ευτυχισμένο, καλότυχο και ό,τι καλύτερο, εσένα και τη σύζυγο και το μωράκι σας. Καλώς ήρθες στο κλαμπ και εσύ, το χαζομπαμπάδων. Και στο φίλο μας το Φώτη που μας στέλνει καλημέρα και καλό μήνα. Φώτης από το Παγκράτη. Και ο φίλος ο Γιάννης από το Μοσχάτο. Καλό μήνα και πάντα με στην τρέλα, Μπιλάρα. Να είσαι καλά, Γιαννάκη μου.

Αλλά το πρόγραμμα το σημερινό το έχουμε, το εθνικών ομάδων λες, ε. Και τι άλλο έχει στο στοίχημα. Έχει δύο παιχνίδια νωρίς το πρωί, τώρα Παναμάς Νέα Ζηλανδία 9 η ώρα και η Ιαπωνία Εκουαδόρ φιλικά μάτς στη 1 και 10 αυτό το μάτς. Από εκεί πέρα 7 η ώρα έχουμε το πρώτο παιχνίδι που, για το National League, το τέταρτο γκρουπ, Αζερμπαϊτζάν με το Λιχτενστάιν, εδώ φαβορεί το Αζερμπαϊτζάν με 1-11. Έχουμε ένα παιχνίδι από τη Γαλλία 10 παρατέταρτο, β' κατηγορία Γαλλίας, Μπαστιά Ορλεάν, και από εκεί πέρα πάμε στα βραδινά των 10 παρατέταρτο, Γερμανία-Σερβία με φαβορή τη Γερμανία στο 1-20, το διπλό της Σερβίας στο 11, το χ 6,5. Δανία-Πορτογαλία 3-40, 3-55 το διπλό για τους Πορτογάλους στο 2-0-2. Ελλάδα-Ολλανδία 3-10, 3-65 το διπλό για τους Ολλανδούς στο 2-15. Ιρλανδία-Αυστρία 3,5 ο Άσος, το χ 3-20 το διπλό 2-10. Ισραήλ-Κόσοβο, Ισραήλ το οποίο παίζει σε ουδέτερο γήπεδο, 3-20, 3-40 το διπλό για το Κόσοβο στο 2-15. Μάλτα-Γιβραλτάρ 1-27, 5-10,5. Ουαλία-Νορβηγία το τελευταίο μάτς 6,5, 4-75 το διπλό για τους Νορβηγούς στο 1-41.

Και ο φίλος ο Ανδρέας μιλάει αν μπορείς να πεις τα παιχνίδια των Under 21, τα τελικά αποτελέσματα. Λοιπόν, τα έχω μπροστά μου. Πολωνία-Σουηδία 3-0, Ρουμανία-Φιλανδία 0-2, Τσεχία-Βουλγαρία 1-0, Μάλτα-Γερμανία 1-4, Νησιά-Φερόε-Λουξεμβούργο 0-1. Θα είναι 7 η ώρα. Και πάμε και στα βραδινά. Κόσοβο-Κύπρος 2-1, Σκωτία-Αζερμπαϊτζάν 5-2 και τα υπόλοιπα, ένα παιχνίδι ακόμα. Πορτογαλία-Γιβραλτάρ 4-0. Έχουμε ένα παιχνίδι σε εξέλιξη, μάλλον έχουμε πάει στα πέναλτι, το παιχνίδι Κυπέλου, Παραγουάη, διαπαιδιένται Νασιονάλ Ασουνσιόν, τελικό αποτέλεσμα 2-2 και έχουν πάει στα πέναλτι. Και ακόμα να μας ξεκίνησε από την από το Ελ Σαλβαδόρ νομίζω, ναι, Αγκουίλα Ίντερ Σάντα Τέκλα 0-0 στο 21ο λεπτό.

Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν τη μία, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτε Ελλάδα Sports. Είπαμε σήμερα δύο μάτς ελληνικών ομάδων, το ένα για την Ευρωλίγκα, το τρίτο μάτς του Ολυμπιακού με τη Virtus Bologna. Στην Μπολόνια ο Ολυμπιακός έχει 2-2 με 2 νίκες εκτός έδρας. Και 9.30 ώρα το Ολυμπιακός και 10 η ώρα το μεγάλο μάτς της Εθνικής μας με την Ολλανδία. Και η Εθνική έχει ξεκινήσει με το απόλυτο σε 2 παιχνίδια, 2 νίκες, διπλό με την Σερβία 1-2 και διπλό με τη Γερμανία 0-1. Μακάρι να τριπτώσει και να κάνουμε νίκη σήμερα με την Ολλανδία. Το παιχνίδι αυτό είναι 10 παρατέταρτο, σε περιγραφή Γιώργου Λίγκρη, κατευθείαν από την Τούμπα. Νωρίτερα είπαμε Ολυμπιακός με Γιώργο Ιωαννού, θα περιγράψει τον αγώνα.

με τον Πέτρο που έστειλε καλημέρα, καλό μήνα και μπιλάρα, προσοχή στους δρόμους και έχει πολύ αέρα. Ναι, μας το πάνε και άλλοι φίλοι, παιδιά, προσοχή, έχει πολύ αέρα. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Για ακόμα μία ώρα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

Καλό μήνα στην παρέα, λέει και η φίλη μας η Άννα που μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Καλημέρα. Και στο φίλο μας τον Χριστάρα που είναι και αυτός πανιόνιος. Μπιλάρα, εγώ βλέπω φέτος να ανεβαίνουμε εύκολα ή δύσκολα. Αν την πάρουμε την άνοδο, θα είμαστε μια ομάδα από τις δύο που θα ανέβει. Η δεύτερη ομάδα βλέπω μπορεί να είναι το Μαρκό και να αφήσει πίσω την Λάρισα, λέει ο φίλος. Εντάξει, είναι. Και Μαρκό είναι πολύ καλή ομάδα, παιδιά. Έχει πάρει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Είναι δυνατή ομάδα. Έχει κάνει 3 νίκες σε 3 μάτς. Εντάξει, ακόμα βέβαια είναι πολύ πολύ νωρίς. Μπορεί να ανέβει και ο Πανσεραϊκός που γι' αυτός έχει κάνει 3 νίκες σε 3 μάτς. Εντάξει, ακόμα βέβαια είναι πολύ πολύ νωρίς.

Είναι η Μαρκό πρώτη με 12 βαθμούς, μάλλον 9 βαθμούς, 12 βαθμούς σε 4 μάτς. Πανιόνιος έχει 10 μαζί με την ΑΕΛ Νόβμπετ και 9 βαθμούς έχει Καλυθέα που δεν την περίμεναν πολύ, αλλά είναι ψηλά στη βαθμολογία, τουλάχιστον στα πρώτα μάτς που έχουμε δει μέχρι τώρα.

στα φιλαράκια μας από την Κύπρο να πούμε καλό μήνα που μας ακούνε εκεί στην Κύπρο από τον Super Sport FM Κύπρου στους 104. Και ο φίλος ο Γιάννης, ο οποίος μας βρήκε και στο Instagram, να πούμε και τους, τα social media του σταθμού. Στο Instagram μας βρίσκεται 943 κάτω παύλα sports, στο Facebook 943 sports και TikTok, YouTube 943 Interveten sports και TikTok και YouTube.

Είπαμε παιδιά για την Κρήτη που το είπα και νωρίτερα. Στην Κρήτη, Ρέθινο και Ηράκλειο, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα δεν θα, τα σχολεία δεν θα λειτουργήσουν σήμερα Πέμπτη. Φοβούνται πολύ μεγάλη κακοκαιρία. Φόβια πλημμύρες διαβάζω. Κατεβαίνουν ΜΑΚ και ειδικές δυνάμεις. Άρα προβλέπεται πολύ πολύ βροχή, καταιγίδες στην Κρήτη. Γι' αυτό η απόφαση του Υπουργείου να μην, να μην τα σχολεία να μην παραμείνουν κλειστά σήμερα Πέμπτη και στο Ηράκλειο και, και στην Τσορέθινο. Τώρα δεν ξέρω αν κάποιες άλλες περιοχές μέσα στις επόμενες ώρες κλείσουν και άλλα σχολεία σε περιοχές της Κρήτης, σε νομούς της Κρήτης, αλλά Ρέθινο και Ηράκλειο θα είναι κλειστά τα σχολεία σήμερα.

Όχι, την άλλη εβδομάδα Φιλαράκο δεν είναι διπλή αγωνιστική, είναι μία αγωνιστική για την Ευρωλίγκα. Ήταν διπλή αυτή η εβδομάδα που μας περνάει. Την επόμενη εβδομάδα έχει από ένα παιχνίδι κάθε ομάδα, όχι διπλά.

Ο φίλος ο Στάθης που μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη με τις καλημέρες του. Εγώ Μπιλάρα βλέπω σήμερα την Εθνική να μη χάνει και βλέπω και την Πορτογαλία να κερδίζει. Ας έφυγε ο Ρονάλντο, βλέπω διπλό και ένα χι την Εθνική. Η διπλή ευκαιρία, η κανονικά διπλή πληρωμένη, λέει ο φίλος μας ο Στάθης. Φίλε μου, καλή επιτυχία.

Μιλάω, λέει ο Γιώργος, βλέπεις κάτι εσύ σήμερα από τα παιχνιδάκια, κάτσε να. Ξέρω εγώ, δύσκολα μας, δεν είναι και εύκολα, παιδιά. Έτσι να κάνω κι εγώ μια πρόβλεψη. Με κυνηγάτε όμως αύριο. Σας το λέω. Λοιπόν, βλέπω το Δανία-Πορτογαλία, γκολ-γκολ. Να βάζουν γκολ και οι δύο ομάδες, και οι Δανείοι και οι Πορτογάλοι. Ισραήλ-Κόσοβο και εδώ γκολ-γκολ. Και την Ουαλία με την Ορβηγία, και αυτό γκολ-γκολ. Έτσι είναι τρία σημεία που έχω σημειώσει. Τρία γκολ-γκολ στα παιχνίδια του Ισραήλ με το Κόσοβο, Δανία-Πορτογαλία και Ουαλία με την Ορβηγία. Γκολ-γκολ και στα τρία μάτς. Τώρα αποδόσεις δεν έχω δει μπροστά μου, δεν έχω. Τώρα την εθνική, παιδιά, δεν θα παίξω κάτι, αλλά εντάξει, αν έπαιζα κάτι δεν θα πήγαινα ξέρα στο διπλό. Είπαμε εθνική, έχει δώσει δύο παιχνίδια και έχει παίξει καλό ποδόσφαιρο, ειδικά με τους Σέρβους. Φαβορή την έχουν την Ολλανδία στο 2-15, πιθανό να πέσουν οι αποδόσεις, να ανέβει η Ολλανδία αν παίξουν Ελλάδα κόσμος ή το ανάποδο. Τώρα μιλάμε, έχει 3-10 η Ελλάδα και το Χ 3-65 το διπλό για τους Οράνι είναι στο 2-15. Ό,τι βλέπω καθένας. Ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από το Ναύπλιο. Γεια σου φίλε Γιώργο, καλημέρα, και στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από τον Ασπρόπριγο. Μπιλάρα και εδώ έχει πολύ πολύ αέρα και ψυχαλίζει. Και εδώ πριν από λίγο βγήκα έξω λίγο στην αυλή και έχει αρχίσει να ψυχαλίζει. Όχι πολύ βέβαια, όχι πολύ βροχή, ψυχαλίζει, αλλά έχει πάρα πολύ αέρα, παιδιά, είπαμε, έχει πάρα πολύ αέρα.

Μιλάρα, θέλω να πάω, λέει, στο Χολίδι, στο Μποτέγκα. Πώς θα γίνει, φιλαράκο μου, θα πάρεις τηλεφωνάκι και στα παιδιά. Ποια μέρα θέλεις, Τρίτη, Παρασκευή, Σάββατο, ανοιχτά. Να πάω να ακούσεις Χολίδι, να ακούσεις τον Νίβο και τα υπόλοιπα παιδιά. Είπαμε κάθε Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο. Πάρε ένα τηλεφωνάκι, υπάρχει το τηλέφωνο μέσα στο ίντερνετ, θα το βρεις. Να κλείσεις τραπεζάκι και να πας και να περάσεις όμορφα. Εκεί στο Μπουρνάζ είναι, στο πεζόδρομο, στην Αγίας Παρασκευής.

ο φίλος ο Νίκος, μπιλάρα μόλις σχόλασα, πάω για ξεκούραση, σε ακούω. Να είσαι καλά φιλαράκο μου, καλή ξεκούραση σου εύχομαι και καλό μήνα, να είσαι καλά.

Φίλος ο Κώστας, μιλάρα μόλις φτάσαμε στο περίπτερο για τη βάρδιά μας. Πόσο ήταν τα μάτς τα δύο που είχαμε χτες για την Ευρωλίγκα. Τα δύο μάτς, μισό λεπτό να σας τα πω. Παναθηναϊκός Βιλερμπάν, εύκολα Παναθηναϊκός, 102-79. Με ρωτάς και για τις περιόδους πώς πήγαν. Πρώτη περίοδο Παναθηναϊκός μπροστά, 25-13. Τη δεύτερη πάλι την πήρε ο Παναθηναϊκός, 31-21. Την τρίτη ο Παναθηναϊκός με 24-22. Την τέταρτη την κέρδισε η Βιλερμπάν με 22-23. Και το Μακάμπι Μπεσίκτας, 93-109. Μεγάλη νίκη για τους Τούρκους. Ήταν 19-27 πρώτο δεκάλεπτο, δεύτερο 27-15, τρίτο 17-26, τρίτο, τέταρτο 30-31. Είπα μεγάλη νίκη για την Μπεσίκτας. Και από ό,τι βλέπω τα παιχνίδια που έγιναν το διήμερο που μας πέρασε, τα περισσότερα παιχνίδια γίνανε, παιδιά, over. Ναι, νομίζω το Παναθηναϊκό έγινε over. 102-201 πόντους, άρα έγινε 100, ναι, 200 πόντους έγινε σίγουρα over. Μακάμπι Μπεσίκτας και αυτό έγινε overάκι. Παρί Παρτιζάν 169 πόντους, 171 πιθανόν και αυτό να έγινε. Βαλένθια Μπασκόνια σίγουρα έγινε over. Μιλάνο Βίρτς Μπολόνια και αυτό. Παιδιά, πρέπει να γίνανε τα παιχνίδια, πρέπει να γίνανε όλα, πρέπει να γίνανε όλα over τα παιχνίδια που ήταν στην Ευρωλίγκα το διήμερο. Ξεκίνησαν οι ομάδες και με πολλές επιθέσεις καλές και μπαίνουν πολλά καλάφια. Όσοι παίξατε οβεράκια, πήγατε ταμείο.

πρώτη μέρα βέβαια δεν γίνανε όλα over. Την πρώτη αγωνιστική θα είναι πολλά που ήταν χαμηλά τα σκορ. Γίνανε και πολλά άντερ, αλλά νομίζω χτες και προχτές έχουν γίνει τα παιχνίδια και όλα over πρέπει να είναι. Λογικά. Τώρα δεν θυμάμαι τις αποδόσεις που ήταν τα όρια στα over under, αλλά νομίζω ότι είναι ψηλά τα πιο πολλά παιχνίδια. Βλέπω παιχνίδι να έχει τελειώσει κάτω από 172 πόντους.

Ο φίλος μας λέει πάλι η μπιλιάρα τα over δεν μπορεί να τα χαμηλώσει κιόλας. Ναι, υπάρχουν σε όλες τις εταιρείες και στην δικιά μας και όλες τις εταιρείες το... Αν παίζετε σε ξένες εταιρείες στοίχημα, υπάρχουν δυνατότητα να κατεβάσετε τις αποδόσεις. Δηλαδή, αν δίνει το βεράκι, ας πούμε, 175 πόντους, το έχει στο 1,85, μπορείτε να το κάνετε 172, 171, 170, αλλά να χαμηλώσετε λίγο την απόδοση, θα πάει στο 1,65 περίπου. Αλλά υπάρχουν πολλές επιλογές να κατεβάσετε τα line που λέμε στα over-under και στους πόντους. Έπαιξα ένα δελτίο εγώ την μέρα που έπαιξε ο Ολυμπιακός, έχασα ένα μάτς, έχασα τη Ρεάλ βέβαια, okay, αλλά ας πούμε τον Ολυμπιακό τον είχα παίξει με τις Ζαλγκίρις να χάσει ο Ολυμπιακός μέχρι 6,5, να χάσει τις Ζαλγκίρις μέχρι 6,5 και over 175 πόντους. Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 2 πόντους, η Ζαλγκίρις δεν έχασε με 6, έγινε και το βεράκι, πήρα μια απόδοση γύρω στο 2,25, αλλά χάσαμε τη Ρεάλ, την παίζαμε να κερδίσει. Και χάσε.

πέρα ένα ωραίο που κυκλοφορεί στο ίντερνετ, και καλά μια κυρία και λέει: καλημέρα Χρήστο, είμαι Χίρα και ενδιαφέρομαι για σχέση. Και απαντάει ο Χρήστος: και τι θες τώρα, να πεθάνεις και εμένα? Είναι κάτι ωραία πετυχημένα που ανεβάζουν στο ίντερνετ. Μιλάω να τη βλέπεις για την Ευρωλίγια φέτος. Εντάξει, εγώ βλέπω και τις ελληνικές ομάδες ότι θα πάνε ψηλά, και ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι πρωταθλητής, κρατάει το κύπελλο από πέρυσι, χρονιά που μας πέρασε, είναι και φέτος πολύ δυνατός, με πολύ καλή ομάδα. Έχει δύο νίκες στα δύο μάτς, και ειδικά με την Ζαλγκίρις είναι και δύσκολο μάτς, δεν είναι εύκολη ομάδα η Ζαλγκίρις, ειδικά στο Κάουνας που έχει και φοβερή έδρα. Λοιπόν, από εκεί πέρα και ο Παναθηναϊκός, νομίζω ότι είναι και αυτή μια ομάδα η οποία θα φτάσει ψηλά. Νομίζω ότι θα έχει σχέση με την περσινή ομάδα, με τον Αταμάν. Έχουν αλλάξει πολλά στον Παναθηναϊκό. Από εκεί πέρα νομίζω και η Ρεάλ θα ανέβει κάποια στιγμή, και αυτή έχει πολύ καλούς παίκτες. Ντουμπάι είναι φέτος δυνατή, έχει και την εμπειρία μια χρονιά στην Ευρωλίγκα, έχει πάρει και πολύ καλούς παίκτες.

Και είπαμε και οι δύο ελληνικές ομάδες. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κέρδισε σήμερα τη Βιλερμπάν. Οκ, δεν ήταν και δύσκολο μάτσο, δεν είναι καλή δυνατή ομάδα Βιλερμπάν. Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει και τις απουσίες του. Θα γυρίσει και ο Ναν, θα γυρίσει και ο Χουάντσο, θα γυρίσει και ο Σλούκας, θα γυρίσει και ο ένα ποιος άλλος έλειπε σήμερα και ο Ντέιβις. Την Αμόνια αρκετά. Έχει και αυτός ένα πολύ δυνατό ρόστερ. Πιθανό να δούμε φέτος μετά από πολλά χρόνια κάνα τελικό Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Αυτά που βλέπουμε μέχρι τώρα, εντάξει. Είναι και οι δύο πολύ, πολύ καλές ομάδες.

φίλος μας ο Παναγιώτης. Μπιλάρα, εγώ έχω βγάλει 3 παιχνιδάκια για σήμερα. Όποιος θέλει ακολουθεί και καλή μας επιτυχία. Ελλάδα-Ολλανδία άσοχη, διπλή ευκαιρία. Ισραήλ-Κόσοβο άσοχη, διπλή ευκαιρία. Και την Ιρλανδία με την Αυστρία στο διπλό, λέει ο φίλος. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, Ελλάδα-Ολλανδία ένα χ, διπλή ευκαιρία. Ιρλανδία-Αυστρία διπλό. Και Ισραήλ-Κόσοβο ένα χ, διπλή ευκαιρία. Καλή επιτυχία, φιλαράκο. Ο φίλος με ρωτάει γιατί μιλάει διακόπη το μάτς του ΠΑΟΚ στο τέταρτο δεκάλεπτο. Γιατί ένας παίκτης του ΠΑΟΚ, ποιος ήταν κιόλας, δεν θυμάμαι το όνομά του, ο Γκρέι νομίζω ήταν, που έπαιζε πέρυσι στην ΑΕΚ, έκανα ένα δυνατό κάρφωμα λίγο πριν τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο, και με το βάρος και αυτά η μπασκέτα χαμήλωσε λίγο από το κανονικό και χρειάστηκε να μπουν οι υπεύθυνοι μέσα και να διβάλουν στο σωστό ύψος. Για αυτό το παιχνίδι είχε διακοπή για περίπου 4-5 λεπτάκια παραπάνω, δεν παίζανε μπάσκετ. Πάω, ο οποίος είπαμε στο τέταρτο δεκάλεπτο ήταν πολύ καλός. Τρία δεκάλεπτα πήγαιναν μαζί οι ομάδες πόντο-πόντο. Μία πήγαινε μπροστά η Μανέστρα με 2-3 πόντους, μία πέρναγε ο ΠΑΟΚ μπροστά, αλλά δεν έπαιρνε καμία ομάδα διαφορά. Τρίτο τέταρτο δεκάλεπτο, ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά και σιγά σιγά ανέβασε διαφορές. Τελείωσε το μάτς με 15 πόντους διαφορά. Πρώτη νίκη για τον ΠΑΟΚ με το δεξί, πρεμιέρα για το EuroCup. Ο φίλος ο Γιάννης μας ακούει κανένα μισάωρο και μετά πάει για ξεκούραση και στο Βόλο Γιαννάκης. Γιαννάκη μου, και εμείς κανένα μισάωρο πάμε και εμείς για ξεκούραση. Άρα καλή ξεκούραση να έχεις και καλό μήνα που γράφεις.

Φιλάρα, τώρα λέει ο φίλος ο Σταύρος, πότε κάνεις εκπομπές? Κάνουμε καθημερινά από τις 9 το βραδάκι μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα και τις Κυριακές από τις 12 μέχρι τις 2. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Καθημερινά είπαμε 9 το βράδυ με 2 μετά τα μεσάνυχτα και τις Κυριακές από τις 12 έως τις 2.

0: Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Η ώρα πλησιάζει 1:30. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

Εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν το φινάλε, πριν τις 2, πάντα συντονισμένοι στην σωστή συχνότητα 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

για το φίλο το Σταύρο που ρωτάει ο Ολυμπιακός, φίλε μου, για την παίζει 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός με την Μαρσέιγ εκτός έδρας στις 10 το βράδυ της 15 Οκτωβρίου, δηλαδή έχουμε ακόμα μπροστά μας άλλες 14 μέρες για να ξεκινήσουν τα παιχνίδια, και της ΑΕΚ που παίζει 14 παίζει η ΑΕΚ, 13 τα υπόλοιπα μάτς και 15 παίζει ο Παναθηναϊκός, ο Όφη και ο Ολυμπιακός. Ευρώπα, Ολυμπιακός και Όφη, και ο Κόφερας ο Παναθηναϊκός, Champions League, η ΑΕΚ.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο. Γεια σου φιλαράκο μου, δεύτερος Γιάννης που στέλνει από Μοσχάτο. Καλημέρα, καλό μήνα. Και ο φίλος μας ο Κώστας που έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα. Μπιλάρα και εδώ έχει πολύ πολύ αέρα.

102-79. Φιλαράκο μου, ο Παναθηναϊκός στο τέλος ήταν 99 πόντους. Είχε την μπάλα ο Καλαϊτζάκης, νομίζω. Ο Πρόδοβιτς είπε να μην γίνει επίθεση στη τελευταία 10 δευτερόλεπτα. Τελικά σούταρε ο Καλαϊτζάκης, η μπάλα μπήκε. Και ο Παναθηναϊκός έκανε την κατοστάρα. Εντάξει, δεν υπήρχε θέμα με το ροποϊντή της Βιλερμπάν, με τους παίχτες να διαμαρτυρηθούν και καλά ότι γιατί σούταρες. Το καταλάβανε και οι ίδιοι μάλλον οι Γάλλοι ότι ήθελαν να βάλουν να σπάσουν την κατοστάρα. Ήταν 99 πόντους. Σηκώθηκε ο Καλαϊτζάκης, το έβαλε 102-79.

και ο φίλος ο Κώστας, λέει Μπιλάρα και εγώ δεν βλέπω να χάνει σήμερα η εθνική μας, αν και με τα δυο παιχνίδια έχουν πάρει πολύ τα πάνω μας. Εντάξει, παιδιά, και ο Παυλίδης το είπε ότι πρέπει να είμαστε χαμηλά την μπάλα, γιατί μετά από μεγάλες νίκες έχονται και κάποιες ήττες και μας επαναφέρουν στην τάξη. Ο Παυλίδης μίλησε στην συνέντευξη τύπου χτες το βράδυ. Εντάξει, πιστεύω ότι ο προπονητής και η ομάδα έχουν χαμηλά την μπάλα. Τώρα εμείς οι φίλαθλοι της Εθνικής θεωρούμε ότι είναι τα μάτς μετά τις δύο νίκες, ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά, αλλά δεν είναι έτσι. Το ξέρουν καλύτερα ο Γιωβάνοβιτς και οι παίκτες, αλλά και εγώ, παιδιά, δεν βλέπω να η Εθνική, μάλλον βλέπω να μπορεί να πάρει αποτέλεσμα και με την Ολλανδία. Οι Ολλανδοί, οι οποίοι έχονται από νίκη με τη Σερβία, όπως κάναμε και εμείς 2-1, κέρδισαν και οι Ολλανδοί, οι οποίοι προηγήθηκαν, σοφαρίστηκαν με τον Γιώβιτς στα αρχές του δεύτερου ημιχρόνου. Μετά από 10-15 λεπτά έκαναν το 1-2 και πήραν το τρίποντο και οι Ολλανδοί. Στο πρώτο μάτς είχαν φέρει με την Γερμανία 1-1, Ολλανδία-Γερμανία 1-1, σοφάρισαν στο τέλος οι Ολλανδοί, αλλά και με το μάτς με τη Σερβία που είδα φάσεις και πολλά σημειότυπα το παιχνίδι. Οι Σέρβοι κάνανε και αυτοί πολλές ευκαιρίες σε σχέση με το παιχνίδι το δικό μας με τους Σέρβους, οι οποίοι δεν μας απείλησαν και πάρα πολύ. Και με την Ολλανδία όμως ήταν πολύ πιο επιθετική. Κάνανε ευκαιρίες. Τελικά η Ολλανδία πήρε την νίκη. Καλή ομάδα και η Ολλανδία. Κανείς δεν λέει όχι ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα με τον Τσάβη στον πάγκο της, αλλά και η εθνική μας μια χαρά ομάδα είναι.

και ο φίλος ο Γιώργος. Γιατί ο Ολυμπιακός παίζει μόνο εκτός έδρας, ξέρουμε, νομίζω το πρόγραμμα βγήκε έτσι στην Ευρωλίγκα. Παίζει εκτός έδρας τώρα, θα παίξει μετά εντός έδρας. Παναθηναϊκός ξεκινάει με πολλά παιχνίδια. Από τα 7 μάτς, νομίζω τα 6 είναι στο ΆΚΑ και το 1 εκτός έδρας. Ο Ολυμπιακός θα ανάποδα και, αλλά στον επόμενο γύρο θα έχει ο Ολυμπιακός αρκετά παιχνίδια μαζεμένα στο ΣΕΦ. Στο ΣΕΦ λέω, στα Άνω Λιωσία, το ΣΕΦ είναι υποκατασκευή, φτιάχνεται

για το φίλο που με ρωτάει, τον Νίκο, που με ρωτάει για τη City τελικά αν υπάρχει τιμωρία. Όχι, ακόμα τιμωρία δεν υπάρχει. Η City, η οποία κρύφηκε ένοχη στα περισσότερα από τη κατηγορητήρια που τη είχαν προσάψει εκεί στην, από την Αγγλία, από τις κατηγορίες, πρόσεχε, 300 κατηγορίες, 295 ήταν κατά. Τώρα δεν υπάρχει κάτι όμως. Από ό,τι διάβασα λίγο χτες, μάλλον διάβαζα λίγο έτσι, χάζευα στο ίντερνετ, μπορεί να κάνει έφεση μέχρι 2 Οκτώβρη, δηλαδή μέχρι αύριο μπορεί να κάνει έφεση, αλλά το κατηγορητήριο είναι βαρύ και θα δούμε τελικά τι θα γίνει. Τώρα τη τιμωρία θα υπάρχει, θα το δούμε τι θα αποφασίσουν εκεί στην Αγγλία. Πάντως προβλέπεται ότι θα είναι σκληρή η τιμωρία της για την Manchester City, τα οποία 15 χρόνια τελευταία είναι από τις μεγάλες δυνάμεις στην Αγγλία, αλλά έχουν κάνει πολλές λαμογές από ό,τι λένε εκεί τα δικαστήρια στην Αγγλία.

Να δούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Αν έχουμε μέχρι παίξει κάποιοι φίλοι βραδινά μάτς, να κάνουμε μια ενημέρωση λίγο πριν κάνουμε φινάλε. Λοιπόν, δύο μάτς βλέπουν σε εξέλιξη. Το Αγκουίλα Ίντερ Σάντα Τέκλα είναι από το Ελ Σαλβαδόρ, 0-0 στο 56. Και το άλλο μάτς είναι στο 20 λεπτό, είναι από την Παραγουάη. Ναι, κύπελο Παραγουάης. Σέρο Πορτένιο Ρούμπιο Μίου είναι στο 0-0 στο 19ο λεπτό. Τα υπόλοιπα ξεκινάνε αργότερα, δεν τα προλάβουμε.

για το φίλο τον Δημήτρη. Το NBA, φιλαράκο, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, ξεκινάει 20 Οκτώβρη και γίνεται το πρώτο τζάμπολ. Βοστόνι, νομίζω, Ντιτρόιτ παίζουν το πρώτο μάτς και νωρίς 8 το βράδυ, Βοστόνι, Ντιτρόιτ. Τώρα έχουν κάποια φιλικά μάτς από ό,τι έχω δει στο NBA και διαβάζω εδώ πέρα και το Αντετοκούμπο υπέγραψε, λέει, την ανατροπή των Bucks. Όχι, αυτό είναι πιο παλιό. Όχι, μισό λεπτό. Κέρδισε, ποια ομάδα κέρδισε? Τους Bucks κέρδισε. Νομίζω τους Bucks κέρδισε, αλλά θα το βρούμε. Το χάσαμε το site, δεν πειράζει. Πάντως, παιδιά, είναι κάποια φιλικά μάτς που παίζουν και στην Αμερική πριν ξεκινήσει και εδώ το NBA, το οποίο υπάρχει κόσμος που το είναι πολύ φαν.

Και υπάρχει και πολλοί κόσμος που παίζει και πολύ NBA στοίχημα, ειδικά οι φίλοι που τα βράδια ξενυχτούν. Περνάει η ώρα, παίζουν και πολλά, έτσι, πολλοί φίλοι NBA. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χριστόφορο που έστειλε μηνυματάκι από το Κερατσίνι και στο φίλο μας τον Νεκτάριο, Μπιλάρα και εγώ εδώ. Νεκτάριος από Έγινα, καλή ξεκούραση να έχεις και καλό μήνα.

Μεταγραφές, φίλε, τέλος. Ό,τι πήραν οι ομάδες πήραν, και μεταγραφικά μέχρι το και χτες που τελείωσε, 29 του μήνα τελείωσε η τελευταία, ήταν η τελευταία μέρα των μεταγραφών για ελευθέρους παίκτες. Δεν από το ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ δεν πήραν κάτι. Μείναν όσοι ομάδες ως έχουν, τώρα θα περιμένουν για κάποιες κινήσεις το Γενάρη, που ξεκινάει πάλι για λίγες μέρες η μεταγραφική περίοδος.

Ο φίλος μας ο Σπύρος που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Μπιλάρα, καλημέρα, καλό μήνα. Σε 15 μέρες μπαίνω φανταράκι. Α, είσαι πιτσιρικάς εσύ. Μπαίνεις φαντάρος, άντε. Καλή θητεία. Φιλαράκο, σου εύχομαι.

Πάμε και στα τελευταία 3-4 μηνυματάκια. Ο φίλος ο Μάκης μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας. Καλημέρα Μπιλάρα και από μένα. Καλημέρα και στη γυναίκα μου τη Μαρία που μας ακούει τώρα. Και καλό μήνα, να είσαι καλά φιλαράκο. Ο φίλος ο Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη και αυτός Πανιώνιος. Μπιλάρα φέτος θα ανέβουμε, στο λέω. Μακάρι φιλαράκο να ανέβει η ομάδα σου. Μετά από πολλά χρόνια ο Πανιώνιος ταλαιπωρήθηκε μακριά από τη Σούπερ Λίγκα. Μακάρι να ανέβει ο Πανιώνιος. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από τα Μέγαρα, φίλος του Ολυμπιακού. Μπιλάρα, έχουμε φτιάξει φοβερή ομάδα και φέτος στο μπάσκετ. Τα είπα και νωρίτερα, φίλος Ολυμπιακός είναι πολύ δυνατός και φέτος.

Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Από σήμερα, μετά την εκπομπή, θα ξεκινούν και οι εκπομπές που ακούσατε το πρωί, το μεσημεράκι, σε επανάληψη. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού για το βράδυ. Σήμερα το βράδυ 9 η ώρα θα είμαστε εδώ. Μαζί θα δούμε τον αγώνα της εθνικής μας και του Ολυμπιακού με τη Βίρτους Μπολόνια και της εθνικής με την Ολλανδία από την Τούμπα. Εκεί είναι ήδη ο Γιώργος Λίγκρης. Θα μεταδώσει τον αγώνα. Γιώργος Ιωάννου, το Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός. Άρα θα είμαστε παρόλα το βράδυ λίγο μετά τις 9 και πάλι εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Βέβαια, μην ξεχνάτε, όπως πάντα, το μότο μας, να είστε πάντα μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλη την παρέα, καλό μήνα, καλή συνέχεια στους βραδινούς, καλό υπόλοιπους, αυτούς που τελειώνουν τώρα ή σε λίγες ώρες. Τα λέμε το βράδυ. Γεια σας.

Ιντερβέτ είναι Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.